Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, πρόκειται για ζευγάρι ηλικίας 50 με 60 ετών, οι οποίοι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς και ένας 13χρονος, πιθανότατα συγγενής τους, με ελαφρύτερα τραύματα. Μεταξύ των θυμάτων είναι ο Βαντίμ Ερμολάγεφ, ένας σημαντικός Ουκρανός ολιγάρχης, δήλωσε πηγή προσκύμενη στην έρευνα σε γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι. Σύμφωνα με το περιοδικό Forbes, ο άντρας κατατάσσεται 23ος μεταξύ των 100 πλουσιότερων Ουκρανών. Είναι η πρώτη φορά, από όσο γνωρίζω, που συμβαίνει μια τέτοια ενέργεια στο Πριγκιπάτο, δήλωσε ο Υπουργός Επικρατείας του Μονακό, Κριστόφ Μιρμάν. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογία δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμη δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι επιχείρησαν να πείσουν ανακρίτρια και εισαγγελέα ότι δεν είχαν οποιαδήποτε συμμετοχή στο αιματηρό περιστατικό. Οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι αφήθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας χθες το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλεο, στον απόϊχο της σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια και πρόσθεσε ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τις τιμές. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως με αναμασημένα συνθήματα και παλαιές υποσχέσεις, νεοσύοι υπόσχονται ότι μπορούν να λύσουν ως διαμαγείας τα προβλήματα, προσθέτοντας πως δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς που παραλίγο να μας οδηγήσουν στον γκρεμό. Η σημερινή κυβερνητική σύσκεψη για την ακρίβεια επιβεβαιώνει ότι 7 χρόνια μετά η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακαλύπτει ξανά το πρόβλημα που η ίδια δημιούργησε και συντήρησε, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η χώρα μας δεν χρειάζεται μια κυβέρνηση που υπηρετεί επικοινωνιακούς σχεδιασμούς, αλλά μια κυβέρνηση που υπηρετεί με αποτελεσματικότητα τα εθνικά μας συμφέροντα. Τόνισε από την Κάσο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Αναφερόμενος στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας, ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για ένα έργο στρατηγικής σημασίας που όμως έχει παγώσει. Η κυβέρνηση οφείλει να ενημερώσει για το ποιο είναι το πλήρες χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου και πόντισης του καλωδίου, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στη Γερμανία, σε προσωπικά κίνητρα, αποδίδει η αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, ο δράστης, ο οποίος συνελήφθη, είναι ένας 45χρονος από το Ανόβερο, ο οποίος είχε προγραμματισμένη συνάντηση στη δομή για την επιμέλεια της κόρης του, η οποία είναι 3 μηνών. Το κίνητρο φαίνεται να συνδέεται με διαμάχη για την επιμέλεια του παιδιού. Τα θύματα ήταν εργαζόμενοι της Υπηρεσίας Κοινωνικής Πρόνοιας και του Φορέα Παιδικής Προστασίας. 4 γυναίκες, 2 άντρες, ενώ η μητέρα του παιδιού και το βρέφος δεν τραυματίστηκαν. Η Υπουργός Εσωτερικών της Κάτω Σαξονίας χαρακτήρισε την πράξη ψυχρή και βίαιη, τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πολιτικού ή τρομοκρατικού κινήτρου. Ξεπέρασε τους 1.700 ο αριθμός των νεκρών από τους 2 ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν την Βενεζουέλα την Τετάρτη, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό. Τουλάχιστον 5.000 είναι οι τραυματίες και σχεδόν 16.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Την ίδια ώρα εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοούνται περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι. Νεκρός βρέθηκε αργά χθες το απόγευμα να επιπλέει στη θαλάσσια περιοχή της Παιδής στη βορειοανατολική Λέσβο ο πρωτοπρεσβύτερος του προσκυνήματος των Παμεγίστων Ταξιαρχών στο Μανταμάδο, Ευστράτιος Δίσος. Ο Παπαστρατής, όπως ήταν γνωστό στο Πανελληνίο, συνέδεσε το όνομά του με το ιστορικό προσκύνημα, στο οποίο υπηρέτησε από τις 7 Ιουνίου του 1970 μέχρι και σήμερα. Στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου για τους νοκάουτ αγώνες, η Βραζιλία νίκησε 2-1 την Ιαπωνία και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Η Παραγουάη απέκλεισε με 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία και προκρίθηκε στους 16 του παγκόσμιου κυπέλου. Στις 4 τα ξημερώματα η Ολλανδία αντιμετωπίζει το Μαρόκο. Την απόκτηση του επιθετικού Έλμιν Ράστοντερ μέχρι το 2030 ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα. Ο καιρός στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ, με βαθμία εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως

0: και τοπικά στα υπηρετικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά στους συνεορτάζοντες και τις συνεορτάζουσες. Είναι η μεγάλη εορτή της Ορθοδοξίας σήμερα, Πέτρου και Παύλου των Αποστόλων. Γιατί οι πάντες γνωρίζουν ότι χωρίς τον Παύλο και τον Πέτρο η χριστιανική εκκλησία ως τι αυτή δεν θα υπήρχε. Εδώ είμαστε. Χρόνια πολλά σε όσους και όσους γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά εδώ στο δικό μας, στο τηλεφωνικό κέντρο. Ένας εορτάζων υποδέχεται τα τηλεφωνήματά σας, ο Πέτρος Μωραΐτης. Τον ήχο ρυθμίζει ο Γιώργος Βραχνός. Στην διεύθυνση της ορχήστρας σήμερα έχουμε αλλαγή. Αντί για τον Δημήτρη Γιαννήρη, είναι η Πέρσα Μπόλια, η οποία διευθύνει την ορχήστρα, συνεχίζοντας την παράδοση που δημιούργησε λίγο πριν τον πόλεμο η πρώτη γυναίκα που διεύθυνε μεγάλη ορχήστρα. Τη λέγανε Αντώνια Μπρίκο και ήταν η πρώτη γυναίκα που έσπασε το φράγμα και διεύθυνε μια μεγάλη ορχήστρα, την Φιλαρμονική της Φιλαδέλφειας. Όχι, της Νέας Υόρκης, μου λέει το ημερολόγιο μου. Λοιπόν, καλημέρα, καλή εβδομάδα και ξεκινάμε με ένα τραγούδι που θα, ας το πούμε, τραγούδι της ημέρας, γιατί ηχογραφήθηκε σαν σήμερα. Είναι ένα παλιό πασίγνωστο τραγούδι του Marvin Gaye που το έδωσε να το πούν οι Martha Reeves και οι Vandellas το 1964. Άρεσε πολύ, έκανε πολλές, το είπαν πολλοί σε παραλλαγές. Οι Mamas and Papas, ας πούμε, έχουν μια ωραία παραλλαγή του. Αλλά το 1985 που ετοιμαζόταν αυτή η μεγάλη ροκ πολυσυναυλία, το Live Aid, η μεγαλύτερη ροκ συναυλία όλων των εποχών, κάποιος είχε μια ιδέα να βάλει τον Mick Jagger και τον David Bowie να κάνουν δορυφορικό ντουέτο. Ο ένας να είναι στη Φιλαδέλφια, να από εκεί μου έρθει η Φιλαδέλφια προηγουμένως, και ο άλλος να είναι στο Wembley του Λονδίνου και να τραγουδάν παρέα και να γίνει δορυφορικά τον ντουέτο τους. Όταν όμως άρχισαν να κάνουν τις πρόβες, διαπίστωσαν ότι ο υπέροχος δορυφόρος έχει ένα delay μισού δευτερολέπτου, το οποίο βεβαίως θα έκανε χασμωδία στο τραγούδι. Επειδή όμως δεν ήθελαν να χαλάσουν την ιδέα, απλώς ο Μπάουι και ο Τζάγκερ ηχογράφησαν προηγουμένως το τραγούδι, το οποίο βεβαίως ακούστηκε στη διάρκεια της συναυλίας σε playback. Αλλά ήταν πολύ ωραία εκτέλεση αυτή. Με αυτό ξεκινήσαμε και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι που και αυτό δεν είναι της ημέρας, αλλά έχει μια σημασία με αυτά που είναι γραμμένα στο ημερολόγιο σήμερα. Σαν σήμερα έφτασε στα χέρια μας το πρώτο smartphone στην ιστορία, το iPhone. Έχουν περάσει από τότε 19 ολόκληρα χρόνια, ήταν 2007, για σκεφτείτε. Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύσεις που είχα πάρει ποτέ στη δουλειά αυτή που κάνω ήταν, είχα την ευκαιρία να μιλήσω με τον αρχιμηχανικό της Microsoft, έναν genius ο οποίος σχεδίαζε όλα τα προϊόντα της Microsoft, τα λογισμικά της και τα υπόλοιπα, και πάνω στην κουβέντα μου ήρθε να του κάνω την ερώτηση: ποια νομίζετε ότι είναι η μεγαλύτερη αποτυχία σας? Και μου λέει: α, αυτό είναι εύκολο να σας πω. Το 2007 έφτασαν στα χέρια μου τα στοιχεία, γιατί βεβαίως βιομηχανική κατασκοπία υπήρχε, για το καινούριο τηλέφωνο που σχεδίαζε ο μεγάλος μας ανταγωνιστής, η Apple. Αυτό που μετά ονομάστηκε iPhone. Καθίσαμε με την ομάδα μου, το ξεψαχνίσαμε, το εξετάσαμε, το βάλαμε κάτω και καταλήξαμε στο συμπέρασμα και εισηγηθήκαμε στην εταιρεία μας: μην δίνετε σημασία, είναι μια γιγαντιαία νοησία, η Apple πετάει τα λεφτά.

το ρώτησα και τι ήταν αυτό που σας έκανε να κάνετε λάθος και λέει κάτι πολύ απλό. Δεν υπολογίσαμε τα applications, δεν υπολογίσαμε δηλαδή. Εμείς είπαμε και ποιος κανονικός άνθρωπος σε μια εποχή τότε που όλοι θέλανε ένα όσο γίνεται πιο μικρό και όσο γίνεται πιο ελαφρύ κινητό να μπαίνει στην τσέπη χωρίς να κάνει βαθούλωμα, θα θελήσει να πάρει ένα μεγάλο βαρύ πράγμα με οθόνη υπολογιστή. Δεν σκεφτήκαμε ότι αυτή η οθόνη απλώς θα φιλοξενεί εικονίτσες που τις πατάς και βγαίνεις αμέσως εκεί που θες. Στον σύγχρονο κόσμο ξεκίνησαν από χτες το βράδυ τα νοκάουτ στο Μουντιάλ. Ό,τι και να πείτε, είναι αδύνατο να τα αποφύγετε. Χτες ο Καναδάς πέρασε στους 16 για πρώτη φορά στην ιστορία του. Σήμερα έχει Βραζιλία, Ιαπωνία, Γερμανία, Παραγουάη και το πρώτο αληθινό ντέρμπι. Ολλανδία, Μαρόκο, δύο ομάδες περίπου ισοδύναμες, αληθινό ντέρμπι. Μόνο που θα μεταδοθεί ξημερώματα, οπότε όποιος θέλει να το δει θα πρέπει να βάλει ξυπνητήρι πολύ νωρίς. Κάποιοι λένε τώρα αρχίζουν τα πραγματικά μάτς. Να σας πω την αλήθεια, δεν είμαι τόσο σίγουρος, γιατί αν πραγματικό μάτς σημαίνει ένα παιχνίδι σκοπιμότητας όπου παίζεις άμυνα και προσπαθείς μισό μηδέν να κερδίσεις για να περάσεις, προτιμώ αυτά που βλέπαμε ως τώρα που ήταν όσα πάνε και όσα έρθουν. Πολύ πιο ωραία ήταν. Μιλώντας για παιχνίδια, το μεγάλο παιχνίδι συνεχίζει να παίζεται στον Περσικό Κόλπο. Είχαμε για 3-4 ημέρες διαρκώς ένταση, χτυπήματα από τη μια πλευρά και από την άλλη, και από τους Ιρανούς αλλά και από τους Αμερικανούς, και απειλές ξανά από τον Τραμπ ότι θα τους ισοπεδώσω και θα τους δείξω και θα τους φτιάξω. Τελικά, ευτυχώς, την ώρα που κοιμόμασταν, ξημερώματα Δευτέρας, συμφωνήθηκε αποκλιμάκωση. Η Αμερική και η Ιράν συμφώνησαν να διακόψουν τα χτυπήματα και να αρχίσουν πάλι τεχνικές συνομιλίες για το πώς θα εφαρμόσουν την εκεχηρία. Αυτό που ακούσαμε προηγουμένως, το Umbrella της Ριάννα, το διάλεξα γιατί το 2007 το καλοκαίρι, όταν πρώτο εμφανίστηκε το iPhone, ήταν το τραγούδι που τα έσπαγε. Λοιπόν, συνεπώς υπάρχει ελπίδα μιας αποκλιμάκωσης που θα κρατήσει, ας ελπίσουμε, αρκετές ημέρες πριν έρθει ξανά η ένταση, το οποίο είναι αδύνατο να μην έρθει. Αυτή η εκεχηρία έχει δύο αχίλιες πτέρνες και όχι μία. Έχει τα στενά του Ορμούζ και το Λίβανο. Στα στενά του Ορμούζ το επίμαχο θέμα είναι αν το Ιράν θα επιτρέψει εναλλακτικές διαδρομές εξόδου των εγκλωβισμένων πλοίων από τον Περσικό Κόλπο. Μέχρι στιγμής το Ιράν έχει εγκρίνει μια διαδικασία, μια διαδρομή, όπου τα πλοία περνάνε ζητώντας την άδεια του Ιράν, προς το παρόν δωρεάν, σε λίγο σκοπεύει να ζητάει και λίτρα, διόδια. Τα πλοία προσπαθούν και οι Αμερικάνοι προσπαθούν να φτιάξουν μια εναλλακτική διαδρομή που να περνάει κοντά στο Ομάν. Και μέχρι στιγμής το Ιράν χτυπάει όσα πλοία δοκιμάζουν να περάσουν από την άλλη διαδρομή. Αυτό είναι το επίμαχο θέμα. Τα στενά του Ορμούζ δεν θα τελειώσει εύκολα αυτή η μάχη. Επίσης, δεν θα τελειώσει εύκολα η ιστορία του Λιβάνου, όπου ναι μεν Ισραήλ και Λίβανος υπέγραψαν μια εκεχηρία. Για να τηρηθεί όμως αυτή, θα πρέπει ο Λιβανέζικος στρατός να αφοπλίσει την Χεζμπολά. Πράγμα δύνατον, γιατί στην πραγματικότητα ένα μεγάλο μέρος του Λιβανέζικου στρατού είναι η Χεζμπολά.

0: τι άλλο. Στο εσωτερικό είναι το παιχνίδι των εκλογών. Το θέμα της ημέρας, η είδηση, θα βγει γύρω στις 12, αν υπάρξει είδηση. Η συνάντηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στο Μέγαρο Μαξίμου, ΣΕΒ, ο σύνδεσμος, ο κλάδος της βιομηχανίας τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ. Μια προσπάθεια, λέει η κυβέρνηση, να γίνει ένα εθνικό σύμφωνο συγκράτησης των τιμών. Οι ειδικοί λένε ότι όλες οι απόπειρες που έχουν γίνει από πολλές χώρες του κόσμου, από πολλές κυβερνήσεις του κόσμου, να ελέγξουν την ακρίβεια εστιάζοντας τον τελευταίο κρίκο της αλυσίδας, δηλαδή στο ράφι του σούπερ μάρκετ, έχουν αποτύχει. Και βέβαια το μεγάλο θέμα της ημέρας είναι... των ημερών μάλλον, είναι ο καύσωνας. Ακούσατε και στις ειδήσεις τα δεδομένα. Υπολογίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ότι στην Ευρώπη είχαμε 1.300 υπερβάλλοντες θανάτους. Θυμάστε αυτόν τον τρόπο υπολογισμού του βάρους μιας συμφοράς. Το είχαμε δοκιμάσει στα χρόνια της πανδημίας, στον καιρό της πανδημίας. Δηλαδή υπολογίζαμε πόσοι άνθρωποι κατά μέσο όρο πέθαιναν την αντίστοιχη περίοδο τα 10 τελευταία χρόνια, πόσοι περισσότεροι πέθαναν φέτος. Πιθανολογούμε ότι οφείλονται στην καινούργια αιτία, δηλαδή στην περίπτωσή μας τον καύσωνα. 1.300 θάνατοι παραπάνω από αυτούς που είχαμε πέρσι και πρόπερσι και αντιπρόπερσι την ίδια περίοδο. Από αυτούς τους 1.300, οι 1.000 περίπου υπολογίζεται μόνον στη Γαλλία, η οποία έχει πληρώσει το υψηλότερο τίμημα. Η Γερμανία είχε θερμοκρασίες που έφτασαν μέχρι 42 βαθμούς, αδιανόητο. Η Τσεχία 41 και η Δανία, η βορειότατη αυτή χώρα της υπηρετικής Ευρώπης, άγγιξε το 30, ξεπέρασε μάλλον τον 37. Αυτός που ακούτε είναι ο Tim Buckley. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, μόλις 28 ετών και αυτός, μια κακή δόση. Αλλά ας μείνουμε στο μεγάλο θέμα, το μετεωρολογικό, το οποίο είναι ένα μεγάλο, στη Γαλλία λένε και ένα μεγάλο πολιτικό θέμα, και είναι από μια άποψη. Ο κύριος Κώστας Λαγουβάρδος, μετεωρολόγος, διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Λαγουβάρδο.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Σίμα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Πώς μπορούμε να καταλάβουμε τη σύνδεση αυτού που ζει όλη η Ευρώπη με αυτό το φαινόμενο της κλιματικής κρίσης, της κλιματικής αλλαγής?
1: Κοιτάξτε, οι αρχικές εκτιμήσεις που γίνονται από τους συναδέλφους είναι ότι η κλιματική αλλαγή έχει βοηθήσει στο να γίνει ακραία αυτή η συμπεριφορά. Δηλαδή, κατά 3-4 βαθμούς παραπάνω από αυτό που είδαμε τις τελευταίες ημέρες και αναφερθήκατε εσείς. Μιλάμε για μια ακραία συμπεριφορά του καιρού. Γι' αυτό το λόγο, άλλωστε, είδαμε και θερμοκρασίες να πέφτουν, ρεκόρ θερμοκρασιών να πέφτουν πολύ εύκολα από τη μια μέρα στην άλλη. Όπως επίσης και η διάρκεια ήταν κάτι που ήταν ρεκόρ. Γι' αυτό είναι και που καταπονεί περισσότερο τον πληθυσμό και αυτό δικαιολογεί την δικαιολογία εντός εισαγωγικών και τον αριθμό των θανάτων, ο οποίος πιθανόν αυτό το νούμερο να είναι και υποεκτίμηση. Αυτό είναι ένα θέμα, γιατί πάντα στους καύσωνες, σε πολλές περιπτώσεις, μάλλον το έχουμε καύσωνες, καταλήγουν άνθρωποι και αυτά αποδίδονται σε υποκείμενα νοσήματα που πιθανότητα έχουν και επιβεβαιώνονται και επιβαρύνονται από αυτό. Και ο μοναδικός τρόπος, όπως είπα, τους κάναμε και επί COVID, είναι να δούμε πόσο αυτό ο ημερής αριθμός θανάτων ξεφέρει από τα κανονικά. Μόνο καταλαβαίνετε, είναι μια εκτίμηση, όμως είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Και να υπενθυμίσουμε ότι αυτές οι περιοχές είχαν καύσωνα και την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου, πολύ μεγάλο καύσωνα επίσης.
0: Μα και αυτός ο καύσωνας κρατάει από τις 21 Ιουνίου και έχουμε πια 29, δηλαδή είναι ασυνήθιστα μακρύς.
1: Η Γαλλία ανακοίνωσε την άνοιξή του 17-18, που ήταν από τα 40. Είναι η περιοχή που πλήγει και περισσότερο από αυτό το θερμοκύμα, όπως είπατε και εσείς, γι' αυτό και ο αυξημένος αριθμός θανάτων. Στις μεγάλες πόλεις είναι το τεράστιο πρόβλημα. Το έχουμε ζήσει και εμείς στη χώρα μας εδώ με τους καύσωνες του 23, του 24, του 21, που οι πόλεις παραμένουν πολύ ζεστές και το βράδυ. Μες όλο το 24ωρο ο ανθρώπινος οργανισμός έχει βρίσκεται κάτω από πολύ έντονη θερμική επιβάρυνση. Πάντως είναι τεράστιο θέμα και αυτό είναι ένα θέμα και έτσι μας το βλέπουμε δυστυχώς πολύ πιο έντονα στο μέλλον. Εμένα οι καύσωνες και ειδικά οι επιπτώσεις στις μεγάλες πόλεις αυτό που ανησυχεί περισσότερο την κλιματική αλλαγή.
0: Ναι.
1: Πούμε κάτι για την Ελλάδα.
0: Έβαζα μια εκτίμηση ότι η κλιματική κρίση έχει κάνει τους καύσωνες 100 φορές πιθανότερους, συχνότερους από ό,τι προηγουμένως. Γιατί προηγουμένως είχαμε καύσωνες.
1: Μα ήταν συνάδελφοι από τη Μεγάλη Βρετανία που κάνουν αυτή την ανάλυση. Ναι, προφανώς είχαμε καύσωνες. Ναι. Είχαμε και εμείς καύσωνες το 87, εμείς και είμαστε μεγαλύτεροι, το θυμόμαστε. Ναι. Αλλά να πούμε ότι το 21, το 23, το 24 και το 25, τα καλοκαίρια αυτά, βιώσαμε στη χώρα μας καύσωνες μεγάλη διάρκεια, 4 στα 5 τελευταία χρόνια, πράγμα που δεν είχε ξανασυμβεί ποτέ. Επομένως, είναι κάτι το οποίο μας ανησυχεί. Επειδή γράφονται διάφορα στον απόρριτο τι θα γίνει με την Ελλάδα και έρχεται και
0: ναι,
1: ο καύσωνας, θα έχουμε ζέστη τις επόμενες μέρες μέχρι την Πέμπτη και την Παρασκευή, στους 37 με 38 βαθμούς. Μπορούμε και σε κάποιες περιοχές στη Δυτική Ελλάδα 39, αλλά δεν είναι θερμοκρασίες που να τις ορίσουμε σαν καύσωνα. Είναι ζέστη, είναι αρκετά πάνω από τα κανονικά, αλλά εμείς δεν επηρεαστήκαμε ούτε θα επηρεαστούμε άμεσα
0: γιατί?
1: Από αυτό.
0: Γιατί
1: ο λόγος είναι ότι συνήθως πάνε ανάποδα τα πράγματα. Όταν στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη έχουμε αυτές τις θερμές εισβολές και τον αντικυκλώνα, σε εμάς έχουμε μελτέμια, έχουμε δροσερότερες αέριες μάζες. Και αντίστοιχα, όταν εμείς έχουμε τους μεγάλους καύσωνες του 23-24, η Δυτική Ευρώπη είχε τις ίδιες ημέρες πολύ χαμηλότερες θερμοκρασίες.
0: Υπάρχει τρόπος να προβλέψει κανείς πότε έρχεται ο καύσωνας σε μια περιοχή?
1: Ναι, είναι από τα πιο έτσι, εύκολα, πιο σίγουρα, αν θέλετε, κομμάτια της πρόγνωσης καιρού, καμία σχέση με τη βροχή δηλαδή. Μπορούμε 7 με 10 ημέρες πριν να πούμε ότι περιμένουμε μια έτσι θερμή εισβολή. Στη χώρα μας, από το Σάββατο και μετά, μάλιστα, στη χώρα μας θα ξαναπέσει η θερμοκρασία. Επομένως, ήδη τον πρώτο μήνα των εισαγωγικών, το γλιτώσαμε, δεν είχαμε κάποιον καύσωνα, τον Ιούνιο, το μήνα του καλοκαιριού εννοώ. Θα έχει κάποια ζέστη πρώτες μέρες του Ιουλίου, αλλά απολύτως φυσιολογικό και δεν θα έχει ακραία συμπεριφορά. Θα πέσει η θερμοκρασία συνέχεια, θα ενισχυθούν πάλι οι βοριάδες, τα μελτέμια, λέει, θα έχουμε και αστάθεια στην περιοδική χώρα, επομένως ένα πιο φυσιολογικό καλοκαίρι. Το πρόβλημα είναι ότι μάλλον από το επόμενο Σαββατοκύριακο, δηλαδή το Σαββατοκύριακο μας έρχεται, νέος καύσωνας επηρεάσει πάλι τη Δυτική Ευρώπη, με πιθανότητα πάλι επίκεντρο τη Γαλλία. Θα είναι ο τρίτος στη σειρά. Και βλέπετε αυτό που λέμε, αρχίζουν τα πράγματα και ξεφεύγουν από αυτό που περιμέναμε.
0: Ναι, γιατί ένας καύσωνας, εντάξει, αλλά τρεις μέσα σε ένα δίμηνο είναι...
1: Ουσιαστικά σε λιγότερο, σε ούτε δίμηνο. Από το τέλη Μαΐου μέχρι αρχές Ιουλίου είναι περίπου 40 ημέρες. Είναι πάρα πολύ λιγότερο και δεν ξέρουμε τι θα συμβεί και στη συνέχεια. Πιο πέρα δεν μπορούμε να πάμε. Αλλά εκεί φοβόμαστε γιατί επιβαρύνονται καταστάσεις στις περιοχές. Οι θάλασσες είναι εξαιρετικά ζεστές στην Δυτική Μεσόγειο. 5 με 6 βαθμούς πάνω από τα κανονικά. Είναι αυτή η θαλάσσια καύσωνος, όπως λέμε, το οποίο επίσης επηρεάζει τα οικοσυστήματα. Αργότερα από το φθινόπωρο θα αρχίσουν και οι βροχές. Αυτές οι πολύ θερμές θάλασσες θα δώσουν πολλούς υδρατισμούς. Αλλά φοβόμαστε και πιθανότητα πολύ έντονα φαινόμενα στην περιοχή της Δυτικής Μεσογείου λόγω των πολύ θερμών θαλασσών, αν δεν γίνει κάτι πολύ έντονο και ρίξει αυτή τη θερμοκρασία, αλλά και το νέο κύμα καύσωνα που θα ξεκινήσει από το Σαββατοκύριακο στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, κυρίως πάλι στη Γαλλία, να επηρεάζει τις περιοχές, θα κρατήσει πάλι πολύ ψηλές θερμοκρασίες θάλασσας.
0: Μάλιστα. Άρα, σε ό,τι αφορά εμάς, η πρόβλεψη είναι ότι για τον. Τη γλιτώνουμε προς το παρόν, θα συνεχίσουμε.
1: Θα έχουμε ζέστη, εντάξει, θα πούμε. Θα έχουμε 37 για στην Αθήνα για παράδειγμα Τετάρτη.
0: Αλλά αυτά τα έχουμε συνηθίσει εμείς.
1: Για μας αυτά είναι.
0: Για μας αυτά είναι ασήμαντα.
1: Ασήμαντα, ναι. Εντάξει, θέλουν την προσοχή τους λίγο σε κάποια κτήματα του πεζίου. Μας αποφεύγουμε έτσι λίγο τις 4 ώρες ημέρα, τις 7 βαθμούς να βγούμε έξω, ειδικά έτσι πιο ευάλωτοι. Αλλά δεν είναι θερμοκρασία στα όρια του καύσωνα, ούτε η διάρκεια του, το δικαιολογεί να πούμε ότι έχουμε καύσωνα. Θα έχουμε αρκετή ζέστη. Μακάρι όμως να τον όμαστε καλοκαίρια έτσι.
0: Τώρα υπάρχει, παρακολουθώ μια μεγάλη συζήτηση ήδη σε χώρες ας πούμε, που μπορούμε να έχουμε μια εποπτεία όπως η Αγγλία ή η Γαλλία, όπου ειδικά στην Αγγλία γίνεται μια μεγάλη συζήτηση, επιτέλους θα βάλετε τα air condition στη ζωή μας, εκεί στην πραγματικότητα το 90% των σπιτιών δεν έχει γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να έχει, αλλά τώρα πια είναι, συζητάνε αν είναι απαραίτητο και η απλή ερώτηση είναι, εμείς ας πούμε που έχουμε, που σχεδόν πια τα δύο στα τρία σπίτια έχουν air condition, είναι καλό, αλλά είναι μόνο καλό ή έχει και κακή όψη αυτό?
1: Εντάξει, βασικά θα έλεγα καλό γιατί θα κρατήσω το περισσότερο το καλό γιατί μας βοηθάει να αποφύγουμε τις θερμοπληξίες. Ναι. Επομένως, ο χαμηλότερος πιθανότητα αριθμός θανάτων που έχουμε τα χρονικά σου στη χώρα μας οφείλεται και ότι έχουμε και στα σπίτια μας, τα πιο πολλά σπίτια, όχι όλα, κονδύσιο. Χρειαζόμαστε όμως καλύτερα μονωμένα σπίτια, αλλά αυτό είναι κάτι που είναι πολύ ακριβό. Δυστυχώς η κλιματική αλλαγή έχει πάει τους οικονομικούς ανέστερους, σε περιοχές που έχουμε πολύ έντονη δόμηση, σπίτια παλιά, επομένως ένα κτίριακο δυναμικό που έχει παλιώσει, που δεν έχει ουσιαστικά καν μόνο σε αυτή τη στιγμή. Δυσκολεύονται οι άνθρωποι να χρησιμοποιούν το air condition όλες τις ώρες της ημέρας, αρκετές ώρες της ημέρας. Επομένως είναι ένα θέμα, σας είπα, οι πόλεις εμένα με ανησυχούν, και ειδικά πόλεις όπως η Αθήνα, που γνωρίζουμε έχει λίγο πράσινο, γιατί θέλουμε δέντρα, θέλουμε σκίαση. Θέλουμε χώρους, έτσι, μικρά έτσι, στο κομμάτια πρασίνου που βοηθούν να πέσει η θερμοκρασία, να πέσει λίγο το βράδυ. Γιατί αυτό το τεράστιο πρόβλημα, σας το είπα και πριν, είναι ότι οι θερμοκρασίες παραμένουν πάρα πολύ ψηλά και το βράδυ το ζήσαμε στους καύσωνες του 23 και του 24. Δεν μπορούσαμε να βγούμε έξω, μπορούσαμε να βγούμε στο μπαλκόνι μας. Σε μια χώρα που έχουμε, η ζωή μας είναι έξω το καλοκαίρι. Επομένως είναι κάτι που πραγματικά μας ανησυχεί, γιατί πιθανότατα είναι σχεδόν σίγουρο στο μέλλον αυτά τα πράγματα θα γίνουν πιο συχνά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λαγκουβάρδο.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Είστε καλά, καλή εβδομάδα.
0: Κύριος Κώστας Λαγκουβάρδος, διευθυντής των ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, για αυτό το θέμα το οποίο σε εμάς περνάει σχετικά λίγο ξόφαλτσα, με την έννοια ότι προς το παρόν μας έχει λυπηθεί ο καιρός. Αλλά εντάξει, αργά ή γρήγορα θα μας έρθει. Διακοπή διαφημίσεις.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε χθες βράδυ στο Μονακό με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις άνθρωποι, δύο εκ των οποίων σοβαρά. Αστυνομική πηγή διευκρίνησε ότι τα τρία θύματα είναι Ουκρανοί και προέρχονται από την ίδια οικογένεια. Σύμφωνα με πηγή σε γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι, μεταξύ των θυμάτων είναι ο Βαντίμ Ερμολάγεφ, ένας σημαντικός Ουκρανός ολιγαρχής. Η έκρηξη σημειώθηκε όταν ένας άντρας άφησε σακίδιο που περιείχε εκρηκτικά έξω από την είσοδο ενός κτηρίου. Οι αρχές αναζητούν τον υποπτοδράστη, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογία δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμη δύο κατηγορούμενοι, ενώ οι υπόλοιποι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από το Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας χθες το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλεο, στον απόϊχο της σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Στη Γερμανία, σε προσωπικά κίνητρα, αποδίδει η αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, ο δράστης, ο οποίος συνελήφθη, είναι ένας 45χρονος από το Ανόβερο, ο οποίος είχε προγραμματισμένη συνάντηση στη δομή για την επιμέλεια της κόρης του, η οποία είναι 3 μηνών. Ξεπέρασε τους 1.700 ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα την Τετάρτη, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Τουλάχιστον 5.000 είναι οι τραυματίες και σχεδόν 16.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Ενώ εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοούνται περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι. Και ο καιρός, γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ακούτε Sky 100,3. Τραγουδούν ένας Πέτρος, ένας Παύλος και μια Μέρη. Peter, Paul and Mary. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα. Λοιπόν, τι έχει ατζέντα? Μυρίζει πολλοί εκλογές, δηλαδή ο Μητσοτάκης την Παρασκευή στη Νέα Σμύρνη έπαιξε τάβλη, χτύπησε πέναλτι, έβγαλε σέλφι. Αμέσως μετά την Κυριακή έκανε μια ανακοίνωση με όλον τον απολογισμό της επταετίας. Ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης τρέχουν να κάνουν, να προλάβουν όσο γίνεται περισσότερες περιοδίες πριν μας χτυπήσει και μας η ζέστη και αρχίσουν τα μπάνια του λαού που κατά παράδοση κανείς δεν τα πειράζει. Και η Καριστιανού μετράει απώλειες, το ΣΥΡΙΖΑ έχουν σπαζοκεφαλιές. Να πάνε μεν με τον Τσίπρα, αλλά να μην αφήσουν και το κόμμα ορφανό να το πάρει ο Πολάκης. Και τι άλλο, ο Κασελάκης δήλωσε κεντρός αυτή τη φορά, η Τζάκρη δήλωσε Πασόκ ξανά και ο Σαμαράς κρατά το γρίφο του άλυτο και βγάζει φωτογραφίες με την Κίμπερλι στην Αμερικανική Πρεσβεία, έτσι για να τροφοδοτεί το μεγάλο κουτσομπολιό. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Σημαίνουν ότι πράγματι θα κάνουμε εκλογές νωρίς το φθινόπωρο? Όχι απαραίτητα. Θα έλεγα by the book, με τη λογική δηλαδή, ναι. Αν το καλοκαίρι δεν είναι καταστροφικό, αν δεν μας τύχει μια από εκείνες τις πυρκαγιές που γίνονται μεγάλα γεγονότα, σωρεύουν πένθος και καταστροφή και τις πληρώνουν οι κυβερνήσεις, αν τη γλιτώσουμε, θέλω να πω, το καλοκαίρι, και αν όλα πάνε καλά, το Σεπτέμβριο η κυβέρνηση, ο Μητσοτάκης δηλαδή, μόνος του, τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, θα ρίξει τα ζάρια και θα πάρει την απόφαση. Θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη, θα μοιράσει κάτι παραπάνω από ένα δισεκατομμύριο σε αναξιοπαθούντες. Γίνονται διαρκώς οι σκέψεις πώς να μοιραστούν αυτά τα λεφτά. Όχι για να πιάσουν τόπο, αλλά για να φέρουν ψήφους. Και έπειτα θα πάμε στις κάλπες ζεστή με τις ανακοινώσεις της Θεσσαλονίκης κατά νου, πριν αυτές προλάβουν να κρυώσουν και να φέρουν το καλύτερο δυνατό σκορ. Αυτό λέει η λογική, αλλά η λογική καμιά φορά ανατρέπεται. Επίσης η λογική λέει ότι αυτός ο χειμώνας θα είναι υψηλής διακινδύνευσης, πρώτον γιατί η γεωστρατηγική αναστάτωση θα συνεχιστεί και είναι απρόβλεπτη, και δεν ξέρουμε επίσης πώς θα μεταφραστεί στη γειτονιά μας. Η Τουρκία για παράδειγμα ανέβαλε την ψήφιση εκείνου του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας, το οποίο το ακούσαμε αλλά δεν το είδαμε ποτέ, για το φθινόπωρο, αλλά δεν ξέρουμε για πόσο θα το αναβάλει ακόμη, και δεν είναι καλό να πάμε σε εκλογές με αυτήν την αναστάτωση επιπλέον. Εν πάση περιπτώσει, όλα δείχνουν ότι η λογική απόφαση για τον Μητσοτάκη θα ήταν να κάνει τις εκλογές νωρίς. Αλλά μπορεί και να μην τις κάνει. Είτε γιατί δεν θα μπορεί, γιατί το καλοκαίρι θα έχει εξελιχθεί άσχημα και δεν θα το επιτρέπει, είτε γιατί θα επιμείνει στην επιλογή της άνοιξης. Για να δούμε. Μια κουβέντα. Τι είναι αυτό που ακούσαμε? Το περίφημο τραγούδι, το Locomotion. Απλώς έχει μια μικρή ιστορία. Ήταν μια κοπελίτσα νεαρή, η οποία έκανε babysitting στην Carole King και τον άντρα της, στον πορό τους δηλαδή. Η Carole King ακόμη δεν είχε τραγουδήσει ούτε ένα τραγούδι, αλλά έγραφε αδιάκοπα, έδινε επιτυχίες όλους τους άλλους. Ήταν η μεγαλύτερη συνθέτης επιτυχιών στο αμερικανικό πεντάγραμμο. Και επειδή συμπάθησε πάρα πολύ την πιτσιρίκα babysitter, και επειδή η πιτσιρίκα babysitter είχε και μια ωραία συμπαθητική φωνούλα, είπε: να σου δώσω ένα τραγούδι μου να πας να το πεις. Και έτσι γεννήθηκε ένα τραγούδι, το Locomotion, και μια στάρ με όχι μακρά αλλά εντυπωσιακή καριέρα όσο διάρκεσε, η περίφημη Little Eva, η μικρούλα Εύα. Κατά τα άλλα, το θέμα της ημέρας σήμερα είναι η σύσκεψη που θα γίνει σε λίγο, γύρω στις 12, στο Μέγαρο Μαξίμου, με τη στόχο της κυβέρνησης να επιτευχθεί μια εθνική συμφωνία συγκράτησης των τιμών, τουλάχιστον για όσο κρατήσει. Γιατί η εμπειρία λέει ότι σε όσες χώρες δοκιμάστηκαν αντίστοιχα σχήματα και διαφημίστηκαν πολύ, είτε δεν απέδωσαν καθόλου, είτε απέδωσαν για λίγο. Αλλά αν πρόκειται να κάνουμε εκλογές στο φθινόπωρο, και το για λίγο καλό είναι. Εδώ σε μια ώρα και κάτι θα γίνει αυτή η πολύ διαφημισμένη, πολύ συζητημένη σύσκεψη, μια ακόμη στο Μέγαρο Μαξίμου, σε υψηλό επίπεδο αυτή τη φορά, για το θέμα της ακρίβειας, δηλαδή το θέμα που και τη ζωή των ανθρώπων βασανίζει περισσότερο, αλλά και πολιτικά έχει το πιο τον πιο ισχυρό αντίκτυπο στις πολιτικές στάσεις της κοινής γνώμης. Θα δοκιμαστεί, θα δούμε τις λεπτομέρειες, θα δοκιμαστεί μια ακόμη συμφωνία σε εθνικό επίπεδο, συγκράτηση των τιμών. Τέτοιες έχουν γίνει και στην Ελλάδα κάμποσες και στον κόσμο αρκετές. Για θυμίζω, για παράδειγμα, πριν μερικά χρόνια στη Γαλλία είχε διαφημιστεί πάρα πολύ από τον πρόεδρο Μακρόν το περίφημο αντιπληθωριστικό καλάθι, όπου μια εθνική συμφωνία έδινε στα σούπερ μάρκετ την υποχρέωση αλλά και την ευχέρεια να διαλέγουν έναν αριθμό προϊόντων, τα οποία για ένα χρονικό διάστημα θα έπρεπε να πωλούνται πολύ χαμηλότερα, σχεδόν στο κόστος. Είχε μια εντυπωσιακή κίνηση, αλλά πολύ γρήγορα όλοι κατάλαβαν ότι αυτό που συνέβαινε είναι ότι τα σούπερ μάρκετ έριχναν τις τιμές σε 10 προϊόντα και ταυτόχρονα σιωπήρα τις ανέβαζαν σε όλα τα υπόλοιπα, έτσι ώστε στην πραγματικότητα το περιθώριο κέρδους έμενε ίδιο. Πρόσφατα στην Αγγλία έγινε μια μεγάλη συζήτηση, γιατί το Υπουργείο Οικονομικών ζήτησε από τα σούπερ μάρκετ να συγκρατήσουν τις τιμές των βασικών αγαθών, δίνοντάς τους σε αντάλλαγμα το δικαίωμα να χαμηλώσουν τα περιβαλλοντικά στάνταρ στη συσκευασία και στην επιλογή των προϊόντων, δηλαδή να τα κάνουν φτηνότερα έστω και αν τα κάνουν λιγότερο υγιεινά ή λιγότερο πράσινα τα προϊόντα και τις συσκευασίες τους. Δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη, να δούμε πώς θα πάει. Αντίστοιχα έχουν γίνει και σε άλλες χώρες. Στο Μεξικό ήταν κάποτε, είχε γίνει μεγάλη συζήτηση για ένα πρόγραμμα κανάστα μπάσικα, λέγεται στα ισπανικά, δηλαδή το βασικό καλάθι που έπρεπε να συγκρατείται σε βασικές τιμές. Στην πραγματικότητα είτε δεν απέδωσαν ποτέ και πουθενά, είτε απέδωσαν για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Πάντα ψάχνουμε μια λύση διαρκείας και δεν τη βρίσκουμε. Παρακάλεσα την κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, την ξέρουμε, την ξέρετε, ασχολείται με το θέμα πάρα πολλά χρόνια, γιατί είναι πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, είναι σε αυτήν την ιστορία, την μάχη για τη συγκράτηση των τιμών, ιδιαίτερα στα βασικά αγαθά, πολλά χρόνια. Καλημέρα, κυρία Καλαποθαράκου. Ευχαριστώ
1: πολύ. Καλημέρα, κύριε Τσίμα, και καλή εβδομάδα, εύχομαι.
0: Τι περιμένετε?
1: Κάνατε μια εισαγωγή πολύ χαρακτηριστική.
0: Όχι, πολύ αισιόδοξη, φοβάμαι.
1: Και έτσι είναι, δυστυχώς. Και εμείς θεωρούμε ότι είναι επικοινωνιακού χαρακτήρα. Μοιάζει με επικοινωνιακού χαρακτήρα η σημερινή συνάντηση, διότι με συμφωνίες κυρίων δεν αντιμετωπίζεται η ακρίβεια, ούτε με προσωρινά, με ημίμετρα που έχουν ληφθεί κατά καιρούς την τελευταία πενταετία για συγκράτηση των τιμών και πολύ περισσότερο για αντιμετώπιση της ακρίβειας. Και ναι, μεν βλέπουμε ότι στην ατζέντα της κυβέρνησης φαίνεται να είναι σε πρώτη προτεραιότητα το πρόβλημα της ακρίβειας, διότι αυτό είναι το μείζον κοινωνικό πρόβλημα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία. Ωστόσο, στην πράξη δεν έχει αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα. Είτε πρόκειται για το καλάθι του νοικοκυρίου παλαιότερα που λειτουργούσε, είτε πρόκειται για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, είτε για τα διάφορα πας που δίνονται κατά καιρούς στους συμπολίτες μας που βρίσκονται σε πραγματική αδυναμία.
0: Καταρχήν, τι φταίει, δηλαδή γιατί? Ενώ γίνεται αυτή η προσπάθεια και υπάρχει μια πίεση και υπάρχουν και υποτίθεται απόπειρες ελέγχου στην αγορά ώστε το πράγμα κάπως να συγκρατείται, τι είναι αυτό που κρατάει το πρόβλημα και το εμποδίζει?
1: Υπάρχουν εγγενείς διαρθρωτικές αδυναμίες στη λειτουργία της ελληνικής οικονομίας και αγοράς και στον τομέα της ακρίβειας, ας επικεντρωθούμε, όπου δεν υπάρχει διαφάνεια στις τιμές. Δεν λειτουργεί, όταν λέω διαφάνεια, εννοώ σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, ούτως ώστε να διαπιστωθεί και να δούμε πού βρίσκεται η εσχροκέρδεια και η κερδοσκοπία. Διότι έρχονται στο σούπερ μάρκετ και λένε ότι μα εμείς έχουμε ένα κέρδος 1%, 1,5%, απειροελάχιστο δηλαδή. Άρα κάπου υπάρχει το πρόβλημα ενδιάμεσα ενδεχόμενα. Υπάρχουν διάφορα τρίκ τα οποία χρησιμοποιούν για να φτάσει το προϊόν σε μια τιμή αυξημένη. Αυτό αποδεικνύεται, δεν είναι διαπίστωση, είναι απόδειξη στον τελικό καταναλωτή. Υπάρχουν οι ενδομηλικές συναλλαγές, οι γονικές συναλλαγές, όπως θέλουμε τις αποκαλούμε, όπου εκτοξεύεται η τιμή του προϊόντος, είτε αφορά και προϊόν το οποίο παρασκευάζεται στην Ελλάδα, είτε είναι εισαγόμενο προϊόν από κάποια πολυεθνική εταιρεία. Και μάλιστα το πόσο κάνει το εργαλείο τη σύγκριση τιμών, απέδειξε και ανέδειξε για μια ακόμα φορά αυτή την μεγάλη ψαγίδα που υπάρχει στις τιμές μεταξύ Ελλάδας και χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Αυτό θα έλεγα, το εργαλείο κάνει μια δουλειά την οποία και εσείς είχατε κάνει.
1: Ακριβώς.
0: Το εκπίζω ότι κάνει συστηματικά, δηλαδή έχει ένα παρατηρητήριο τιμών, έτσι δεν είναι?
1: Εντάξει, όχι ακριβώς, αλλά περισσότερο καταγράφουμε τις καταγγελίες των καταναλωτών ή κάνουμε κάποιες έρευνες που όμως διαπιστώνουμε την ψαλίδα και κυρίως οι καταναλωτές μέλη μας που βρίσκονται στην Ευρώπη και μας ενημερώνουν τακτικά για συγκεκριμένα προϊόντα όπου τα αγοράζουν πολύ φθηνότερα στο Βέλγιο, στην Γαλλία, στην Πορτογαλία, Ισπανία κλπ. Σε σχέση με την Ελλάδα. Είτε είναι ελληνικά προϊόντα, είτε είναι πολυεθνικών εταιριών. Άρα υπάρχει ένα δομικό πρόβλημα που δεν έχει αντιμετωπιστεί και αν δεν ληφθούν επίσης δομικά μέτρα και δεν γίνουν παρεμβάσεις οι οποίες να πατάξουν το κακό στη ρίζα του, δεν θα αντιμετωπιστεί το θέμα της ακρίβειας. Σήμερα που μιλάμε ή τον προηγούμενο μήνα καλύτερα, ο πληθωρισμός των τροφίμων ήταν στο 4,5%. Ο γενικός πληθωρισμός στο 5,2. Έρευνες αποδεικνύουν ότι υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία στα νοικοκυριά και εμείς το καταγράφουμε καθημερινά στην εκπίζω, έτσι, να επιβιώσουν με το εισόδημά τους. Ο μισθός και οι συντάξεις είναι πολύ χαμηλά, υπολείπονται, είναι υποπολαπλάσια σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρώπης. Πρόσφατη έρευνα του ΙΟΒΕ ανέδειξε ότι αυτή η ανισότητα είναι πολύ μεγάλη. Το 68% δηλώνουν, το νοικοκυριό δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να καλύψουν τις ανάγκες τους. Ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος διαμορφώνεται στο 19%. Δηλαδή υπάρχει μια μεγάλη εισοδηματική ανισότητα, μια αγοραστική δύναμη του Έλληνα καταναλωτή που είναι πολύ χαμηλή και απ' την άλλη η ακρίβεια δεν έχει αντιμετωπιστεί στο παραμικρό, τόλμο να πω. Μιλάμε για συγκράτηση τιμών. Υπάρχει συγκράτηση τιμών, ακόμα και με το προσωρινό μέτρο που έχει ληφθεί για πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, έχουν δυνατότητα να φτάνουν και φτάνουν. Έτσι. Άρα, αν δεν ληφθούν, επαναλαμβάνω, δομικά μέτρα, ώστε να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός. Αν λειτουργεί ο ανταγωνισμός, σημαίνει ότι μειώνονται οι τιμές. Εδώ δεν έχω. Δεν λειτουργεί. Άρα, ενίσχυση της επιτροπής.
0: Άρα, το κλειδί, λέτε, είναι αυτό. Ενίσχυση του
1: ανταγωνισμού. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι η έλεγχη που πρέπει να γίνει. Και το τρίτο είναι η εσχοκέρδεια που βρίσκεται εν τέλει. Διαφάνεια στη διαμόρφωση των τιμών. Από το κουράκι στο ράφι, αν πρόκειται για προϊόντα αγροτικά. Αν πρόκειται για άλλα προϊόντα, στην αποδιαστική αλυσίδα. Δηλαδή, τα μεταφορικά επιτρέπουν τόσο μεγάλη αύξηση.
0: Υποτίθεται ότι τα μεταφορικά επιδοτούνται κιόλας. Η κυβέρνηση έχει δώσει μια επιδότηση στο πετρέλαιο. Ακριβώς για να αποφύγει.
1: Ακριβώς. Ναι. Τα λοιπάσματα επίσης που επικαλέστηκαν λόγω των αναταράξεων στη Μέση Ανατολή.
0: Είναι αληθινό, εντάξει, αυτό υπάρχει.
1: Ναι, είναι ένας αντικειμενικός παράγοντας που όμως δεν δικαιολογεί τις τόσο μεγάλες ανατιμήσεις που γίνονται και μάλιστα σε βασικά τρόφιμα τα οποία μπαίνουν στο καλάθι μας. Άρα πρέπει να αναζητηθούν μέτρα δομικού χαρακτήρα ώστε να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός, να ενταχθούν οι έλεγχοι και να ελεγχθεί όλη η εφοδιαστική αλυσίδα στη διαμόρφωση των τιμών. Υπάρχει διαφάνεια στη τιμή.
0: Μου κάνει εντύπωση ότι άκουσα προηγουμένως ένα στέλεχος της κυβέρνησης, ενώ όχι κάποιος από την αντιπολίτευση. Η κυρία Μπακογιάννη έδωσε ένα παράδειγμα από την, που είχε διαπιστώσει η ίδια. Μίλησε με έναν παραγωγό γραβιέρας κριτικής, ο οποίος είπε ότι εγώ την πουλάω 9,40 και την βρίσκω στο ράφι του σούπερ μάρκετ 18. Η διαφορά της τιμής δεν δικαιολογείται με καμία έννοια και επιπλέον δεν υπάρχουν ούτε μεσάζοντες τίποτα. Η πώληση, όπως όλοι ξέρουμε, γίνεται από τον παραγωγό, αν είναι μεγάλος παραγωγός, κατευθείαν στο σούπερ μάρκετ. Αυτό γιατί είναι τόσο δύσκολο να ελεγχθεί?
1: Αυτό αναρωτιόμαστε και εμείς, το ίδιο ερώτημα κάνουμε και λέμε και γι' αυτό απαιτούμε και ζητούμε διαφάνεια στην τιμολόγηση. Δηλαδή αυτό συνιστάει εσχροκέρδεια. Άρα πρέπει να παταχθεί η εσχροκέρδεια. Δεν μπορεί να αυξάνεται η τιμή από τον παραγωγό στον καταναλωτή 100%. Δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση. Τι είναι αυτό που επιβαρύνει? Η τυποποίηση, η μεταφορά? Τι είναι αυτό? Ας μας το πούνε για να φτάσει στον τελικό καταναλωτή. Αλλά όπως είπα, εφαρμόζονται διάφορα τρίκ σε διάφορες ενδιάμεσες εταιρείες, ενδομικές συναλλαγές όπως τις αποκαλούμε, όπου δεν ελέγχονται. Έχουμε ακούσει ποτέ να ελεγχθούν αυτές οι εταιρείες ελέγχεται η τιμή στο τελικό προϊόν. Πώς διαμορφώθηκε αυτή η τιμή? Θα πρέπει να μας πούν κάποια στιγμή. Δεν θεωρούμε ότι είναι δύσκολο. Είναι θέμα πολιτικής επιλογής και πολιτικών επιλογών που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση για να πάρει αυτού του είδους τα μέτρα και να υπάρξει διαφάνεια στην κοστολόγηση των τιμών.
0: Αν ήσασταν σε αυτή τη σύσκεψη που θα γίνει σε λίγο, τι θα προτείνατε? Ενώ κάτι το οποίο να είναι κάπως χειροπιαστό και πρακτικά εφαρμόσιμο.
1: Κοιτάξτε, εμείς θα προτείναμε πέρα από αυτά που είπα, που είναι λίγο πιο γενικά, διότι για να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός, όπως είπα, πρέπει να ενισχυθεί η επιτοπή ανταγωνισμού, να γίνονται τακτικοί και συστηματικοί έλεγχοι κλπ. Κλπ. Για να λειτουργήσουν οι έλεγχοι στην ανεξάρτητη, στην πρόσφατα δημιουργηθεί σε αρχή, ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, θα πρέπει να ενισχυθεί με προσωπικό, ώστε να ζαθούν οι έλεγχοι και φυσικά με σύγχρονα εργαλεία. Από εκεί πέρα θα λέγαμε ότι θα πρέπει για ένα διάστημα να ληφθεί το μέτρο της μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, επίσης η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και παράλληλα να αυξηθεί το εισόδημα του Έλληνα καταναλωτή, να αυξάνεται με βάση τον πληθωρισμό, τον γενικό πληθωρισμό. Διότι η αυξήση που έχουν γίνει είναι υποπολαπλάσια της αύξησης των τιμών, αποτέλεσμα να μην επωφελείται ο καταναλωτής, αντίθετα να έχει εξανεμιστεί η όποια αύξηση λάβει πολύ πριν την έρθει στην τσέπη του.
0: Κύριε Καλοποθαράκου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα περιμένουμε να ακούσουμε τις ανακοινώσεις, βέβαια, να δούμε μήπως υπάρχει κάποια καινούργια ιδέα ή κάποια πιο πιστική, ας πούμε, πρόταση. Και φυσικά θα τα ξανακουβεντιάσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με την Αθήνα Μαράκη. Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε χθες βράδυ στο Μονακό. 3 άτομα τραυματίστηκαν στο περιστατικό, 2 εκ των οποίων σοβαρά. Η έκρηξη σημειώθηκε όταν ένας άντρας άφησε σακίδιο που πιθανότατα περιείχε εκρηκτικά έξω από την είσοδο ενός κτηρίου. Οι αρχές αναζητούν τον υποπτοδράστη, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας. Αστυνομική πηγή διευκρίνησε ότι τα 3 θύματα είναι Ουκρανοί και προέρχονται από την ίδια οικογένεια. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, πρόκειται για ένα ζευγάρι ηλικίας 50 με 60 ετών, οι οποίοι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς και ένας 13χρονος, πιθανότατα συγγενείς τους, με ελαφρύτερα τραύματα. Πρόκειται για τον Βαντίμερ Μολάγεφ, ένα σημαντικό Ουκρανό ολιγάρχη, δήλωσε πηγή προσκύμενη στην έρευνα σε γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι. Σύμφωνα με το περιοδικό Forbes, ο άνδρας κατατάσσεται 23ος μεταξύ των 100 πλουσιότερων Ουκρανών. Είναι η πρώτη φορά από όσο γνωρίζω που συμβαίνει μια τέτοια ενέργεια στο Πριγκιπάτο, δήλωσε ο Υπουργός Επικρατείας του Μονακό, Κριστόφ Μιρμάν. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από το Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας χθες το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλεο, στον απόϊχο της σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια και πρόσθεσε ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τις τιμές. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως με αναμασημένα συνθήματα και παλαιές υποσχέσεις, νεοσύ υπόσχονται ότι μπορούν να λύσουν ως διαμαχίας τα προβλήματα, προσθέτοντας πως δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς που παραλίγο να μας οδηγήσουν στον κρεμό. Η σημερινή κυβερνητική σύσκεψη για την ακρίβεια επιβεβαιώνει ότι 7 χρόνια μετά η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακαλύπτει ξανά το πρόβλημα που η ίδια δημιούργησε και συντήρησε, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η χώρα μας δεν χρειάζεται μια κυβέρνηση που υπηρετεί επικοινωνιακούς σχεδιασμούς, αλλά μια κυβέρνηση που υπηρετεί με αποτελεσματικότητα τα εθνικά μας συμφέροντα, τόνισε από την ΚΑΣ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αναφερόμενος στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας, ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για ένα έργο στρατηγικής σημασίας, όπου όμως έχει παγώσει. Η κυβέρνηση οφείλει να ενημερώσει για το ποιο είναι το πλήρες χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου και πόντισης του καλωδίου, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του οδοκαθομολογία δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμη 2 κατηγορούμενοι, οι οποίοι επιχείρησαν να πείσουν ανακρίτρια και εισαγγελέα ότι δεν είχαν οποιαδήποτε συμμετοχή στο αιματηρό περιστατικό. Οι υπόλοιποι 3 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στην δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 17 άτομα. Στη Γερμανία, σε προσωπικά κίνητρα αποδίδει η αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν, σύμφωνα με κέντρο φιλοξενίας μητέρας και παιδιού στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, ο δράστης, ο οποίος συνελήφθη, είναι ένας 45χρονος από το Ανόβερο, ο οποίος είχε προγραμματισμένη συνάντηση στη δομή για την επιμέλεια της κόρης του, η οποία είναι 3 μηνών. Το κίνητρο φαίνεται να συνδέεται με διαμάχη για την επιμέλεια του παιδιού. Τα θύματα ήταν εργαζόμενοι της Υπηρεσίας Κοινωνικής Πρόνοιας και του Φορέα Παιδικής Προστασίας, 4 γυναίκες και 2 άντρες, ενώ η μητέρα του παιδιού και το βρέφος δεν τραυματίστηκαν. Η Υπουργός Εσωτερικών της Κάτω Σαξονίας χαρακτήρισε την πράξη ψυχρή και βίαιη, τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πολιτικού ή τρομοκρατικού κινήτρου. Ξεπέρασε τους 1.700 ο αριθμός των νεκρών από τους 2 ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα την Τετάρτη, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Τουλάχιστον 5.000 είναι οι τραυματίες και σχεδόν 16.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Την ίδια ώρα εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοούνται περισσότεροι από 50.000. Νεκρός βρέθηκε αργά χθες το απόγευμα να επιπλέει στη θαλάσσια περιοχή της Παιδής, στη βορειοανατολική Λέσβο, ο πρωτοπρεσβύτερος του προσκυνήματος των Παϊμαγίστων Ταξιαρχών στο Μανταβάδο, Ευστράτιος
Δίσος. Ο Παπαστρατής, που ήταν γνωστός στο Πανελλήνιο, συνέδεσε το όνομά του με το ιστορικό προσκύνημα, στο οποίο υπηρέτησε από τις 7 Ιουνίου του 1970 μέχρι και σήμερα. Αυστηρή προειδοποίηση προς τους λιανοπολιτές καυσίμων, απίφθινε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας την άμεση μείωση των τιμών της βενζίνης και αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα υπάρξουν συνέπειες σε περίπτωση που δεν συμμορφωθούν. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ κάλεσε τα πρατήρια καυσίμων να μειώσουν άμεσα τις τιμές, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τη διατήρησή τους σε υψηλά επίπεδα. Οι λιανοπολιτές βενζίνης πρέπει να μειώσουν τις τιμές τους αμέσως, έγραψε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι διαφορετικά μεγάλα προβλήματα βρίσκονται μπροστά.

0: Κελσίου. Στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι. Γενικά έθριος καιρός αναμένεται και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσκαιρες νεφώσεις προβλέπονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα ηπειρωτικά με τοπικές μπόρες και κυρίως στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο Βόρειο Αιγαίο και τις Κυκλάδες στους 30 με 32 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές στους 34 με 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα σε όλους στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Ο Παναγιώτης Παπακαλούς στη ρύθμιση του ήχου. Η Πέρσα Μπόλια στη μουσική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραήτης και η Ελένη Μπουλιέρη.

0: Μπράβο, Νότι. Συγχαρητήρια.
1: Τι.
0: Πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Ναι, μ' αρέσει.
0: Ήπια με δύο καφέδες να ξενιστάξουμε επειδή είναι Τσαγκαροδευτέρα.
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Ήρθε ο Νότις να μας ξανακοιμήσει πάλι. Τι δεν καταλαβαίνω, ρε κακομοίρη. Δευτέρα.
1: Ωραία τραγούδια.
0: Δώσε λίγο κίνηση να πάρουμε μπρος.
1: Βάλτε ένα Καζαντζίδι που του αρέσει να ξεκινά.
0: Αμάρεση Νότι.
1: Είναι αυτό.
0: Αμάρεση. Λείψω μια μέρα, ρε παιδί μου. Πάμε να το πάρουμε από την αρχή. Έτσι, για να πάρουμε φόρα να βγει η εβδομάδα, γιατί τώρα πια μπαίνουμε στον Ιούλιο αυτή την εβδομάδα.
1: Δύσκολη αυτή η εβδομάδα, δύσκολη.
0: Δύσκολη. Και επόμενη που έρχεται είναι αυτή που έρχεται, είναι πιο δύσκολο. Λοιπόν.
1: 5 συλλήψεις γίνανε το Σαββατοκύριακο για ανθρώπους οι οποίοι με 7 μποφόρ κάνανε μπαρμπεκιού μέσα στο δάσος.
0: Ναι, ρε.
1: Ή κάνανε ηλεκτροκόλληση μέσα στο δάσος.
0: Μα. Τι μυαλό κουβαλάνε.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδί μου.
0: Κι εγώ πραγματικά. Δεν μπορώ. Δεν το χωράει το μυαλό.
1: Θυμίζω ότι στην Ηλία το 2007 κάηκαν 49 άνθρωποι επειδή μια κυρία έφτιαχνε κόλυβα στη βεράντα του σπιτιού της μέσα στο δάσος. Και το μάτι ξεκίνησε επειδή ένας τύπος πήγε να κάψει κλαριά. Το σταμάτησε η αστυνομία και μετά ξανακατέβηκε κρυφά πάλι να τα ξανακάψει. Και κάηκαν 100 άνθρωποι. Μα ήμαρτον επιτέλους.
0: Τι να πω. Δεν μπορώ να πω κάτι. Δηλαδή ξεπερνάει κάθε λογική. Όπως ξεπερνάει και κάθε λογική, γιατί το ξαναβλέπω πάλι φέτος. Να βλέπω κάτι συνήθως πιτσιρικάδες, αλλά όχι μόνο πιτσιρικάδες, πάνω στο μηχανάκι με το τσιγάρο στο χέρι. Πού θα το πας το ρημαδοτσίγαρο, ρε παιδί μου, όταν το καπνίσεις? Θα σταματήσεις το μηχανάκι να το πατήσεις κάτω να σβήσει? Κάπου θα το πετάξεις. Δηλαδή, εγώ το έχω πει και στην αστυνομία, άμα δεις άνθρωπο να καπνίζει πάνω σε μηχανάκι, σταμάτα τον και πάρ' του το δίπλωμα. Όπου και να, ας είναι στην

0: παραλία. Να
1: άσε που φεύγει η κάφτρα όταν οδηγείς μηχανάκι.
0: Αυτό λέω.
1: Και
0: δηλαδή,
1: κατά σιγάρο, οι κάφτρες πετάνε.
0: Απλά πράγματα. Απλά πράγματα.
1: Ακόμα εκεί είμαστε.
0: Λοιπόν, τώρα.
1: Είδες το πρωί μια γιαγιά. Πήρε φωτιά το σπίτι της,
0: ναι,
1: και είχε βγει στο μπαλκόνι.
0: Και πήδηξε.
1: Και ήταν όλοι από κάτω και τους λένε για πίδα και
0: την πήδηξε,
1: πιάσανε. Την πιάσανε.
0: Ναι, ναι.
1: Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα πολιτικά δεν έχει τίποτα και φοβερό. Πολιτικά. Απλώς σήμερα έγινε κάτι που δείχνει ποια είναι η στρατηγική της κυβέρνησης για το καλοκαίρι. Για το υπόλοιπο το καλοκαίρι. Δύο μάχες έχει να δώσει ο Μητσοτάκης. Μία με τις φωτιές και μία με την ακρίβεια. Με τις φωτιές τη δίνει ήδη και με την ακρίβεια τη δίνει ήδη, μόνο που νομίζω ότι το μέτωπο της ακρίβειας είναι πιο δύσκολο από αυτό των πυρκαγιών.
1: Όχι πιο δύσκολο. Νικάει το μέτωπο της ακρίβειας.
0: Ναι, να κάνουμε, δυστυχώς. Ναι. Έγινε μια μεγάλη σύσκεψη που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Μαζεύτηκαν εκεί όλοι οι φορείς της αγοράς, μήπως βρουν μία φόρμουλα να συγκρατηθεί η ακρίβεια, η οποία κάθε καλοκαίρι, κακά τα ψέματα, ξεφεύγει λίγο από τον έλεγχο, όχι τόσο από τα σούπερ μάρκετ, να το πω αυτό, είναι πιο οργανωμένη η αγορά των σούπερ μάρκετ, όσο από τις διάφορες άλλες επιχειρήσεις τουριστικές, εστίασης, που σου λέει το καλοκαίρι ότι αρπάξουν.
1: Ναι, μεγάλη σουρκέρια το καλοκαίρι τώρα στους ξένους.
0: Ναι, ειδικά στα τουριστικά μέρη.
1: Θυμάμαι πάντα αυτό, τη Βάσο Παπανδρέου που είχε πάει να πάρει ντομάτες γεμιστές.
0: Όχι, και φασολάκια.
1: Φασολάκια.
0: Φασολάκια
1: και λέει το σερβιτόρος, φασολάκια
0: ξού.
1: Ξού.
0: Για ξένους δηλαδή. Δεν είχαν βρει άλλη κωδική ονομασία. Και τώρα γίνονται αυτά, αλλά τώρα έχουν βρει πιο εξελεπτισμένες. Δηλαδή σου λέει, πιάσε μια φασολάκια περιποιημένα. Και καταλαβαίνει ο άλλος και βάζει μισή μερίδα. Κατάλαβες. Μία φέτα αλάδωτη. Αυτό σημαίνει βγάλε από τον τυνικέ το χαλασμένο το πράγμα, γιατί ατουρίστας είναι τώρα μέχρι να εξηγήσει τι
1: ασπροτήρι, τον πέρασε. Ασπροτήρι, βγάλε ασπροτήρι.
0: Ναι, ναι, αυτό.
1: Λευκοτήρι.
0: Το τι συμφωνήθηκε, αν συμφωνήθηκε κάτι, θα το μάθουμε μετά τις 2, που ο αρμόδιος υπουργός ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, θα κάνει ανακοινώσεις. Προς το παρόν δεν ξέρουμε κάτι. Ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λίγο νωρίτερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ακούστε τι απάντησε.
2: Έχουμε κάνει αρκετά, χρειάζονται περισσότερα. Το βασικό που θα συνεχίσουμε να κάνουμε είναι δημιουργώντας με την πολιτική μας παραπάνω φορολογικά έσοδα, ενώ μειώνουμε τους φόρους, να αυξάνουμε τα εισοδήματα των πολιτών, κυρίως με φοροελαφρύνσεις. Όλο και περισσότερη έλεγχη. Επιτέλους, δουλεύει ένα κομμάτι του κράτους το οποίο ήταν αδρανές. Συνολικά, έχουμε τη δεύτερη τετραετία επιβάλει 25 εκατομμύρια πρόστιμα σε ποσά. Από το 2021 μέχρι το 2026 είναι 28 εκατομμύρια από την Δημαία.
0: Δεν έχουμε γίνει σε κάτι σοφότερη. Η απορία μου είναι αν πρώτα-πρώτα θα διατηρηθεί αυτό το πλαφόν κέρδους που υπάρχει και το οποίο κανονικά λύγει αύριο, διότι οι παράγοντες της αγοράς λένε ότι είναι ένα μέτρο παρεμβατικό το οποίο δεν συνάδει με την ελεύθερη οικονομία και ζητούν να καταργηθεί. Η
1: ο κόσμος όμως σίγουρα θα
0: καταλαβαίνει
1: λέει
0: ότι άμα
1: μαζέψετε σοκέρδια με κάθε τρόπο, βάλτε πλαφόν.
0: Η κατάσταση μπορεί να ξεφύγει. Δεν ξέρω πρώτον τι έχει συμφωνηθεί, αλλά είμαι βέβαιος ότι για να πιστούν οι παράγοντες της αγοράς, οι οποίοι και αυτοί είναι δυσαρεστημένοι με τις διάφορες παρεμβάσεις της κυβέρνησης, μάλλον κάτι θα ζητάνε κάτω από το τραπέζι. Αυτά δεν μένουν για πολύ μυστικά. Κάποια στιγμή θα μάθουμε αν υπάρχει συμφωνία, τι είδους συμφωνία είναι αυτή.
1: Πάντως στο παρελθόν είχαμε δει κάτι, θυμάμαι αυτή την τελευταία συμφωνία που είχαν για τα 2.000 προϊόντα. Τα θυμάσαι αυτά, 2.000 προϊόντα. Δεν είδαμε κάτι σημαντικό να γίνεται. Δυστυχώς είναι
0: υπάρχει.
1: Πιο σημαντικό. Ακόμα υπάρχει.
0: Υπάρχει. Απλώς τι γίνεται τώρα, είναι 2.000 προϊόντα. Ωραία. Η κωδική στα σούπερ μάρκετ και στα αυτά είναι πολύ περισσότερη. Πας παίρνεις το φτηνό και τσιμπάς και το ακριβό. Από ό,τι καταλαβαίνω, κάπως έτσι δουλεύει το σύστημα. Μόλις πας να πάρεις κάτι που δεν είναι απολύτου πρώτης ανάγκης προϊόν, εκεί τσιμπάει λίγο.
1: Κάπου ακούγεται τώρα να λέει ότι μίλαγε με έναν εκεί από την Κρήτη, ο οποίος έδινε, ξέρω εγώ, 9 ευρώ το τυρί,
0: ναι,
1: που έφευγε η γραβιέρα και έφτανε, ξέρω εγώ, 30% πάνω, 40%, τρεις φορές πάνω, όχι 30, τρεις φορές πάνω. πουλιόταν
0: από τον παραγωγό στην κατανάλωση. Ναι, γιατί είναι και οι μεσάζοντες εκεί οι οποίοι.
1: Κανένα μεσάζοντα. Πούλαγε, λέει αυτό, κατευθείαν το έστελνε σε κάποιο κεντρικό πράγμα.
0: Και το βάζει άλλο τρεις φορές πάνω.
1: Και το βάζει στο σούπερ μάρκετ, δεν ξέρω ποιο.
0: Δεν το είδα αυτό. Δεν το πρόσεχα.
1: Μα αυτό δεν γίνεται παντού, παιδί μου. Φεύγει μερικά λεπτά φεύγει από το χωράφι και φτάνει να πουλιέται ένα πολλαπλάσιο.
0: Ναι.
1: 2 ευρώ, 1 ευρώ, 1,5. Ναι. Κάτι πρέπει να κάνουμε σε αυτό. Δεν είναι βέβαια ελληνικό το θέμα. Υπάρχει και σε άλλες χώρες της Ευρώπης.
0: Παντού έτσι είναι.
1: Αλλά επειδή εδώ δεν έχουμε λεφτά, ο κόσμος παίρνει λίγα λεφτά. Εξακολουθούμε να παίρνουμε, επαναλαμβάνω,
0: δεν έχουμε λεφτά.
1: Παίρνουμε σχεδόν 30% λιγότερα λεφτά από το 2009.
0: Υπάρχει κόσμος που τα φέρνει δύσκολα. Υπάρχει και κόσμος που μια χαρά ζει, πολύ ωραία.
1: Αυτός δεν ενδιαφέρεται για αυτά.
0: Ναι, ακριβώς. Τώρα, επίσης, αυτή η κουβέντα θα συνεχιστεί όλο το καλοκαίρι. Αν ο σχεδιασμός της κυβέρνησης είναι για εκλογές το φθινόπωρο ή αν θα πάει για το τέλος τετραετίας. Επισήμως η κυβέρνηση λέει ότι θα πάει ο Μητσοτάκης, θα το εξαντλήσει. Ακούω και κάτι ξυπνάδες τώρα τελευταία που λέει όχι απλώς θα το εξαντλήσει, μέχρι την τελευταία μέρα. Δηλαδή θα πάει τέλος Ιουνίου. Δεν υπάρχουν αυτά.
1: Πήγε και έπαιξε τάβλη, μετά έπαιξε ποδόσφαιρο, μετά έπαιξε τένις, φυλάει μωρά, γιαγιάδες, δηλαδή με συγχωρείς.
0: Πάει σήμερα το απόγευμα στο Εγάλαιο για περιοδεία, μέσα στη βδομάδα κάπου διάβασα ότι θα πάει δεύτερη περιοδεία και πέραν όλων των άλλων διάβαζα κάτι ρεπορτάζ το Σαββατοκύριακο, καμιά τριανταριά νέα άτομα στα ψηφοδέλτια. Παιδιά, έχουμε ένα χρόνο μπροστά μας. Σου λέει, να ετοιμαστούν. Δεν μπορούμε να τους ανακοινώσουμε.
1: Να έχω και αυτή την επιλογή, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν του πάει καλά το καλοκαίρι, δεν έχει φωτιές και καταστροφές, είναι λογικό εκεί τέλη Σεπτεμβρίου να έχουμε εκλογές.
0: Εγώ το έχω πει εδώ και πολύ καιρό ότι δεν είναι ότι μου το έχει πει κάποιος, είναι το ότι τα πράγματα έτσι λειτουργούν στην πολιτική. Αλλά θα δούμε, έτσι κι αλλιώς όλες οι κουβέντες αυτές είναι χωρίς νόημα. Όπως κατά την ταπεινή μου γνώμη, θα το ξαναπώ, και οι δημοσκοπήσεις είναι χωρίς κανένα νόημα. Γιατί από σήμερα μέχρι και τις επόμενες 10 μέρες θα πλημμυρίσουμε στις δημοσκοπήσεις. Είναι οι τελευταίες που γίνονται από τις εταιρείες, μετά διακόπτουν για το καλοκαίρι και ξαναμετράνε μετά την έκθεση Θεσσαλονίκης. Αλλά πλέον αυτές οι δημοσκοπήσεις πόση αξία έχουν όταν παππούδες με μικρά παιδιά έχουν φύγει για τα εξοχικά, άλλος κόσμος πάει διακοπές, πολλοίς κόσμος δουλεύει σε τουριστικές επιχειρήσεις, άρα έχει αλλάξει κατοικία, άρα το δείγμα
1: γίνονται
0: δεν
1: με Viber. Γίνονται με Viber, είναι το καινούριο αυτό.
0: Ναι. Δεν το λέμε αυτό για να αμφισβητήσουμε την τάση, γιατί η τάση λέει ότι ο Μητσοτάκης παραμένει ψηλά,
1: ο Τσίπρας,
0: ψιλοσαρώνει. Αλλά όλα αυτά πρέπει να τα δούμε όταν θα σημάνουν οι κάλπες. Τώρα τζάμπα είναι και η άνοδος της Νέας Δημοκρατίας, τζάμπα είναι και η άνοδος.
1: Βέβαια, αυτοί από το ΣΥΡΙΖΑ το φυσάνε και δεν κρυώνει, έτσι. Ναι. Δηλαδή, είπανε θα παραιτηθούνε, θα πάνε σε. Και ο άλλος λέει, μάγκες, εγώ δεν σας θέλω.
0: Ναι, κάτσε να δούμε πόσο το εννοεί όμως. Τώρα το λέει.
1: Νομίζω πως επειδή πήρε καλά ποσοστά, το εννοεί.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Τους λέει παραιτηθείτε και στην ουρά.
0: Κακά τα ψέματα. Όλος ο κόσμος φτιάχνει ψηφοδέλτια. Άμα ο Τσίπρας θέλει να πάει καλά πανελλαδικά, δεν μπορεί να πάει να κυνηγήσει το σταυρό με αγνώστος. Όταν έχεις ένα στέλεχος που είναι χρόνια βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ, είχες συνεργαστεί και δεν έχει πάει απέναντί σου, δεν έχει μιλήσει υποτιμητικά για σένα όταν έφυγες, γιατί να μην τον ξαναπάρει πίσω,
1: ρε? Ναι, αλλά
0: απλώς τώρα για να μην τον πάρουμε εμείς στο μεζέ ότι εντάξει, τι κάνεις τώρα, ένα νέο ΣΥΡΙΖΑ κάνεις, ναι. Το λέει. Δεν είμαι βέβαιος ότι θα το κρατήσει.
1: Αυτοί που παρακολουθούν το ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πολύ λίγα τα στελέχη τα οποία θα πάρει. Και βέβαια αυτό το συμφέρει με την έννοια ότι μπορεί να πουλήσει αυτό το. Πάω να κάνω κάτι άλλο από αυτό που είχα. Γιατί τώρα.
0: Πράγματι, έτσι είναι.
1: Προσπαθεί να πει κάτι
0: έτσι,
1: άλλο.
0: Άμα θέλει να πει ότι φέρνει κάτι καινούριο.
1: Αλλά
0: αυτούς όλους με τους οποίους κυβέρνησε 5 χρόνια πρέπει να τους αφήσει απ' έξω. Αλλά ο πειρασμός είναι μεγάλος. Υπάρχουν και προσωπικές σχέσεις.
1: Και είναι και πολύ αναξιοπρεπές προς αυτούς τους συνεργάτες του, παιδί μου. Δηλαδή τώρα κάποιος ο οποίος ήταν βουλευτής, είχε γίνει υπουργός δικό σου, ήταν μαζί. Και λέει τώρα να όλοι μαζί να πάμε. Αυτή ήταν και εξάλλου, αυτό δεν έλεγε και ο Τσίπρας. Ναι. Έλεγε ότι όλοι μαζί εκεί, απλή αναλογική, τα κεντροαριστερά κόμματα. Και τώρα του αφήνει όλου.
0: Ξέρει τι γίνεται.
1: Οι άλλοι γιατί, δεν το, γιατί επιμένουν, δεν μπορούν να καταλάβουν. Α κατέβουν, πάνε 1%.
0: Πού να πάνε, ναι, μα δεν θα, αυτό είναι το θέμα. Ότι θέλουν να διασφαλίσουν μια έδρα στη Βουλή.
1: Ναι, αλλά,
0: πού να πα με το ΣΥΡΙΖΑ, αφού
1: να έχει μια αξιοπρέπεια, ρε παιδί μου. Να έχει μια αξιοπρέπεια.
0: Και αυτό δεν γίνεται μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ και στον. Και στην Ελλάδα. Γίνεται παντού. Ας πούμε, διάβαζα τις προηγούμενες ημέρες ότι ο Σαμαράς έχει αρχίσει και μαζεύει κόσμο από τα στελέχη που χρησιμοποίησε στην κυβέρνησή του την περίοδο 2012-2015. Ναι. Κάποιοι που ήταν μακριά από τη Νέα Δημοκρατία έχουν πάει στο Σαμαρά. Κάποιοι που το σκέφτονται τους πλησιάζουν από τη Νέα Δημοκρατία και του λέει μην κατέβεις εκεί, κατέβα μαζί μας. Γι' αυτό έχουν αρχίσει αυτά τα ψηφοδέλτια τώρα και οι νέες θέσεις. Όλοι κοιτάνε να αφοπλίσουν τον εχθρό.
1: Το να προσπαθείς να πάρεις κόσμο το καταλαβαίνω. Το να σου λέει ο άλλος όχι όμως και εσύ να προσπαθείς εκεί με κάθε τρόπο να πας σε κάπου που σε βρίζουν, δεν το καταλαβαίνω. Και πάντως δεν έχει καμία σχέση με αυτά που ακούγαμε παλιά για την αριστερά.
0: Εγώ πιστεύω ότι όλοι αυτοί οι αφορισμοί του Τσίπρα κάποια στιγμή θα διασκεδαστούν όταν μυρίσει εκλογές. Αλλά άμα το κάνει από τώρα, θα του κάνουν κριτική οι πάντες. Γι' αυτό φυλάγεται και νομίζω ότι σε κάποιους έχει πει: μην ακούτε τι λέω. Στο τέλος, εσείς θα έρθετε μαζί μου. Πώς είναι αυτοί, δεν ξέρω. Φωνάξουμε αύριο τον Αντώνη να μας πει ποιοι παίζουν και ποιοι δεν παίζουν.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε χθες βράδυ στο Μονακό με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 3 άνθρωποι, 2 εκ των οποίων σοβαρά. Αστυνομική πηγή διευκρίνησε ότι τα 3 θύματα είναι Ουκρανοί και προέρχονται από την ίδια οικογένεια. Σύμφωνα με πηγή σε γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι, πρόκειται για τον Βαντίμ Ερμολάγεφ, ένα σημαντικό Ουκρανό ολιγάρχη. Η έκρηξη σημειώθηκε όταν ένας άνδρας άφησε σακίδιο που περιείχε εκρηκτικά έξω από την είσοδο ενός κτηρίου. Οι αρχές αναζητούν τον ύποπτο δράστη, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας χθες το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλεο, στον απόϊχο της σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμη 2 κατηγορούμενοι, ενώ οι υπόλοιποι 3 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στη Γερμανία σε προσωπικά κίνητρα αποδίδει η αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρες και παιδιού στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, ο δράστης ο οποίος συνελήφθη είναι ένας 45χρονος από το Ανόβερο, ο οποίος είχε προγραμματισμένη συνάντηση στη δομή για την επιμέλεια της κόρης του, η οποία είναι 3 μηνών. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία, που χθες βίωσε την πιο ζεστή μέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν στους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέφουμε στα μικρόφωνα. Νότης Παπαδόπουλος,
1: Βασίλης Χιώτης.
0: Για όσους δεν ακούσατε από την αρχή την εκπομπή, σας θυμίζουμε ότι έχουμε εισιτήρια από τα SeaJets για να πάτε δωρεάν διακοπές σε όποιον προορισμό εσείς επιθυμείτε, στο οποίο πηγαίνουν τα SeaJets. Σήμερα ένα νικητή θα κληρώσουμε, ένα εισιτήριο με επιστροφή. Μπορεί να πάει όποτε εκείνος επιθυμεί φέτος, με εξαίρεση την περίοδο αιχμής, 9 με 24 Αυγούστου. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι τηλεφωνείτε στο 210-4800-170-174 και σε 20 λεπτά από τώρα θα κάνουμε την κλήρωση. Τώρα, επειδή μιλούσαμε για τον Αλέξη Τσίπρα και τις εξαγγελίες του, θα προσέξατε ότι για μια ακόμη φορά ο πρώην Πρωθυπουργός τάχθηκε υπέρ της έξτρα φορολόγησης των κεντρών των τραπεζών.
1: Προφανώς, και το ΠΑΣΟΚ το ίδιο λέει, είναι αλήθεια.
0: Έχουν διαπιστώσει ότι οι τράπεζες δεν είναι ιδιαίτερος δημοφιλής στην κοινωνία και αυτός νομίζω είναι ο λόγος που ξεκινούν πρώτα από τις τράπεζες. Θα θελήσαμε να το συζητήσουμε λίγο παραπάνω αυτό, για να καταλάβουμε και τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Καλωσορίζουμε στην τηλεφωνική γραμμή την κυρία Έλενα Λάσκαρη, εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, αγαπητή μας πρώην συνάδελφο.
1: Γεια σου Έλενα.
0: Γεια σου αγαπητή μας Έλενα.
2: Καλό μεσημέρι Βασίλη, καλό μεσημέρι Νότη.
0: Σου λείψαμε.
2: Η αλήθεια είναι ότι μου λείψατε και μου λείπετε πάντα, αλλά σας ακούω και μου κάνετε καλή συντροφιά τα μεσημέρια.
0: Άρα δεν σου λείψατε.
1: Εκεί με όλους αυτούς με, με τις γραβάτες και τα σακάκια και τα, δεν αισθάνεσαι κάπως περίεργα?
0: Όχι, γιατί
2: δεν αισθάνομαι καθόλου περίεργα. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά. Ένα νέο αντικείμενο.
0: Λοιπόν, θέλω να συζητήσουμε καταρχάς το καθεστώς φορολόγησης των τραπεζών.
2: Ναι.
0: Διότι ακούσαμε τον πρώην Πρωθυπουργό να δηλώνει χθες ότι υπάρχει μεγαλύτερη, πολύ μεγαλύτερο περιθώριο φορολόγησης των κερδών των τραπεζών. Τι έχεις να μας πεις γι' αυτό?
2: Θα σας δώσω το πλαίσιο και θα βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Τα κεφάλαια των τραπεζών πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε ότι βρίσκονται στον πυρήνα της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος κάθε χώρα. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα κλειδονίστηκε πολύ έντονα στη διάρκεια της κρίσης. Ένας βασικός λόγος, το πρόβλημα προέκυψε από την δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, από το κούρεμα των ομολόγων, οι τράπεζες έμεναν χωρίς κεφάλαια. Είχαμε τις ανακαιροφορολογήσεις και στη συνέχεια είχαμε τον αναβαλλόμενο φόρο, ο οποίος ψηφίστηκε το 2014. Οι τράπεζες λοιπόν χρειάζονταν κεφάλαια, γιατί είχε προηγηθεί η δημοσιονομική κρίση, οι αγορές ήταν κλειστές, οι μέτοχοι είχαν ήδη χάσει τα λεφτά τους, οι τράπεζες είχαν κρατικοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό. Σε αυτό το σκηνικό, το δημόσιο ή θα έβαζε μετρητά από το μαξιλάρι του ESM, ή θα έπρεπε να βρει μια άλλη λύση. Ο αναβαλλόμενος φόρος είναι νόμος του κράτους, ο οποίος ψηφίστηκε το 2014 και τροποποιήθηκε το 2017, κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου στην πρώτη περίοδο, κυβέρνηση Τσίπρα στην δεύτερη.
0: Δεν άρα μας λες ότι αυτό που ζητά τώρα ο κύριος Τσίπρας να έρθει νωρίτερα, ο αναβαλλόμενος φόρος, δεν το θέσπισε όταν ήταν κυβέρνηση, αλλά αντιθέτως τα χρονικά όρια που υπάρχουν σήμερα είναι δική του πρωτοβουλία.
2: Σας περιγράφω τι ακριβώς έχει συμβεί και θα δείτε μετά στη συνέχεια πώς αυτά τα χρονικά πλαίσια έχουν συντηρηθεί για να γίνουν πιο γρήγορα υγιή τα τραπεζικά κεφάλαια, να γίνουν πιο υγιή τα τραπεζικά κεφάλαια.
1: Αλλά εξήγησε Έλληνα, τι σημαίνει αναβαλλόμενος φόρος?
2: Μισό λεπτό Νότι.
1: Ναι, ναι.
2: Προέκυψε λοιπόν ο αναβαλλόμενος φόρος το 2014, τροποποιήθηκε το 2017, προβλέφθηκε στο νόμο ότι η αποπληρωμή του αναβαλλόμενου φόρου, η απόσβεσή του καλύτερα, θα γίνει έως το 2042. Πέρυσι, με πρωτοβουλία των τραπεζών και αφού προηγήθηκαν σκληρές διαπραγματεύσεις, μακρές διαπραγματεύσεις με τους επόπτες, γιατί αυτά δεν είναι εύκολα πράγματα. Δεν είναι κάτι που παίρνουμε μια απόφαση, την εφαρμόζουμε και δεν βλέπουμε τι επιπτώσεις προκαλεί αυτή η απόφαση. Μετά από μακρές διαπραγματεύσεις λοιπόν με τους επόπτες, συμφωνήθηκε η επιτάχυνση της απόσβεσης του αναβαλλόμενου φόρου. Αντί για το 2042, θα έρθει το 2031-32. Πώς θα γίνει αυτή η επιτάχυνση της απόσβεσης? Μέσω σύνδεσης με τα καταβαλλόμενα μερίσματα. Δηλαμβάνομαι ότι δεν είναι τεχνικά τα ζητήματα δύσκολα, αλλά πρέπει να τα λέμε όπως είναι για να μην δημιουργούνται λανθασμένες εντυπώσεις. Συνδέθηκε λοιπόν με τα καταβαλλόμενα μερίσματα. Όσο μεγαλύτερο μέρισμα δίνουν οι τράπεζες στους μετόχους, τόσο μεγαλύτερη είναι η απόσβεση. Και για να σας το κάνω πρακτικό, εάν είχαμε τις προβλέψεις του νόμου μόνες, η περσινή απόσβεση του αναβαλλόμενου φόρου θα ήταν 700 εκατομμύρια ευρώ. Ακριβώς επειδή επιταχύνθηκε με πρωτοβουλία των τραπεζών και οι τράπεζες έχουν πει ότι δεν έχουν καμία αντίρρηση, ίσως το θέλουν κιόλα να κατοχυρωθεί και νομοθετικά αυτή η συμφωνία που έχει γίνει για την επιτάχυνση. Τα 700 εκατομμύρια λοιπόν της απόσβεσης έγιναν πέρσι 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Ας υποθέσουμε τώρα ότι έρχεται πιο νωρίς η απόσβεση πλήρης, έρχεται το 2028. Τι θα σημαίνει αυτό? Θα σημαίνει νέες μεγάλες αυξήσεις κεφαλαίου. Με ό,τι σχήμα θέλει μια τέτοια εξέλιξη στις αγορές, σε μια περίοδο που το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει χτίσει ένα ισχυρό αφήγημα στις διεθνείς αγορές και βελτιώνει τη γενικότερη εικόνα της ελληνικής οικονομίας. Πώς να το κάνουμε? Χέρι-χέρι πάνε η οικονομία και οι τράπεζες. Αν η οικονομία πάει καλά, πάνε και οι τράπεζες καλά. Αν πάνε οι τράπεζες καλά, πηγαίνει η οικονομία. Και όσο πιο ισχυρές είναι οι ελληνικές τράπεζες, τόσο το καλύτερο σε όλους μας. Για την οικονομία, για τις επιχειρήσεις, για τα νοικοκυριά που θέλουν να πάρουν δάνειο, για τον άνθρωπο που θέλει να πάρει δάνειο για να φτιάξει σπίτι, για τους εργαζόμενους στις τράπεζες και τις επενδύσεις που γίνονται.
1: Όμως υπάρχει μια τέτοια αντίδραση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εν πάση περιπτώσει των δύο κομμάτων της αντιπολίτευσης για τις τράπεζες, διότι βλέπουμε ότι η διαφορά μεταξύ των επιτοκίων χορηγήσεων και του επιτοκίου καταθέσεων είναι πολύ μεγαλύτερη στην Ελλάδα από ό,τι στις άλλες χώρες της Ευρώπης. Δηλαδή, πας να πάρεις ένα δάνειο και έχει, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, 9-10%, βάζεις τα λεφτά στην τράπεζα και έχει μισό τα 100.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν το θέμα των επιτοκίων και θα σας δώσω επίσημα στοιχεία. Στοιχεία του SSM, του επόπτη. Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, καθαρό επιτοκιακό περιθώριο, το τέταρτο τρίμηνο του 2025, 2,69%. Είναι χαμηλότερο από άλλες χώρες αντίστοιχου πληθυσμού. Η Σλοβενία, οι χώρες της Βαλτικής, η Πορτογαλία είναι 2,63, 2,69 εμείς. Η Ισπανία είναι 2,60, η Αυστρία 2,35, η Ιταλία είναι 2,03. Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος είναι αυτός που σε πολλές εκθέσεις του το τελευταίο διάστημα αναλύει όλα αυτά τα στοιχεία και λέει ότι το spread, η ψαλίδα, έχει κλείσει τα τελευταία χρόνια. Πράγματι είναι ότι η ψαλίδα ήταν πολύ μεγάλη στα χρόνια της κρίσης. Στα χρόνια της κρίσης οι τράπεζες ούτε έδιναν δάνεια, δεν είχαν το περιθώριο να δώσουν δάνεια, ούτε είχαν τα επιτόκια που έχουν σήμερα. Σήμερα θα σας δώσω στοιχεία τελευταία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Για να δείτε ότι η κριτική σε πολλά σημεία είναι άδικη, ελλείψη γνώσης των στοιχείων, θα πω εγώ, όχι κακοπροαίρετα. Τον Απρίλιο του 2026, λοιπόν, τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας δείχνουν ότι η Ελλάδα είχε το έκτο φθηνότερο επιτόκιο στεγαστικών δανείων σε δάνεια με σταθερό επιτόκιο 5 χρόνια. 3,16% είναι το επιτόκιο στην Ελλάδα, 3,43% στην Ευρωζώνη. Στην Ιταλία, την Ισπανία, τη Γερμανία είναι από 3,58 έως 3,78. 3,16 εμείς, 3,43 η Ευρωζώνη. Υπάρχουν λοιπόν κατηγορίες δανείων που είμαστε πολύ φθηνότεροι. Και να πάω και στα επιτόκια των καταθέσεων που πράγματι.
0: Εκεί είναι το ζήτημα.
2: Πολύ χαμηλά.
0: Μειώθηκαν τα επιτόκια χορηγήσεων, το καταλαβαίνουμε. Αλλά στα επιτόκια καταθέσεων, ένας άνθρωπος, νοικοκύρης που βάζει κάτι για μια δύσκολη στιγμή στην τράπεζα, αυτό που εισπράττει μετά από ένα χρόνο είναι μηδέν.
2: Λοιπόν, τα επιτόκια καταθέσεων στους λογαριασμούς του μυστηρίου, στους κλασικούς λογαριασμούς αυτό που έχουμε όλοι, είναι πράγματι πολύ χαμηλά. Είναι σε όλη την Ευρωζώνη πολύ χαμηλά. Σε 10 χώρες της Ευρωζώνης, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, το επιτόκιο στο απλό ταμιευτήριο είναι κάτω από 0,1%. Μεταξύ αυτών, Βέλγιο, Γαλλία, Πορτογαλία, Μάλτα, Κροατία, Βουλγαρία. Σε όλες αυτές τις χώρες το επιτόκιο είναι κοντά στο 0. Αν πάμε στα υψηλότερα επιτόκια ταμιευτηρίου, στην Ευρωζώνη και πάλι, θα διαπιστώσουμε με επίσημα στοιχεία, τώρα δεν είναι στοιχεία αυθαίρετα, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ότι το μέγιστο επιτόκιο το έχουμε 0,5% στο Λουξεμβούργο, τη Γερμανία και την Αυστρία. Αυτό είναι το μεγαλύτερο, 0,5. Εκεί όμως, παιδιά, υπάρχει χρέωση διατήρησης λογαριασμού 5 και 10 ευρώ το μήνα και παραπάνω. Και είναι άλλες οικονομίες. Έχουμε στις καταθέσεις, πριν από λίγο βγήκαν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τον Μάιο, 215 δισεκατομμύρια καταθέσεων. Τα περισσότερα από αυτά είναι σε ταμιευτήριο, σε λογαριασμούς δηλαδή που δεν αποδίδουν. Οι λογαριασμοί ταμιευτηρίου πλέον έχουν γίνει το ψηφιακό μας πορτοφόλι. Θυμάστε ότι πριν λίγα χρόνια, τα έχουμε ζήσει όλοι, είμαστε κάποια ηλικία. Πηγαίναμε να πληρωθούμε από τη δουλειά μας, παίρναμε τα λεφτά από το λογιστήριο σε ένα φάκελο, κάναμε τα κουμάντα μας ό,τι έπρεπε να πληρώσουμε, ό,τι μας περίσσευε το βάζαμε στην τράπεζα και αυτό ήταν αποταμίευση. Τώρα ο μισθός ή η σύνταξη μπαίνει στην τράπεζα, στον τραπεζικό λογαριασμό. Από αυτόν πληρώνουμε όλες μας τις υποχρεώσεις με την κάρτα μας. Στους λογαριασμούς του ταμιευτηρίου έχει το 70%, το 70% έχουν μέχρι ένα χιλιάρικο μέσα. Υπάρχουν άλλα προϊόντα που μπορούν να δώσουν υψηλότερες αποδόσεις? Βεβαίως υπάρχουν. Τους τελευταίους μήνες βλέπουμε μια πολύ μεγάλη ένταση του ανταγωνισμού, κυρίως από τις μικρές και τις συνεταιριστικές τράπεζες, οι οποίες δίνουν αποδόσεις σε προθεσμιακές καταθέσεις που φτάνουν ακόμα και το 2%. Στις μεγάλες τράπεζες υπάρχουν άλλα προϊόντα αποταμίευσης για νέους, για παιδιά, για όσους θέλουν να βάλουν κάτι στην άκρη χωρίς ρίσκο με μεγαλύτερες αποδόσεις. Υπάρχουν αμοιβαία κεφάλαια, υπάρχουν τοποθετήσεις στα έντοκα γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου που νομίζω ήταν η τελευταία δημοπρασία για 6 μήνες 2,5%, 2,60% κάτι τέτοιο. Υπάρχουν, θέλω να πω, εναλλακτικές που μπορούν να λειτουργήσουν ως αποταμίευση πραγματική. Το ταμιευτήριο, τα λεφτά δεν δίνουν.
1: Βοηθήστε όμως και αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια επιστοτική κάρτα. Μισό λεπτό. Έχουν μια επιστοτική κάρτα.
0: Την έχει πάρει μονότα.
1: Έχουν Όχι, δεν έχω πάρει. Τη λέω αυτά που λέει ο κόσμος εδώ, άμα διαβάσει.
0: Μέλα.
1: Πα και παίρνει κάτι με επιστοτική κάρτα, εδώ φτάνουμε 15-17%. Στη Γαλλία έγινε 5%. Γιατί να συμβαίνει αυτό?
2: Δεν νομίζω ότι στη Γαλλία είναι 5% της επιστοτικής.
1: Έτσι βλέπω.
2: Κάρτας, οι πιστοτικές κάρτες δεν έχουν εξαφανιστεί.
1: 6-8 βλέπω στην Ισπανία, 5 στη Γαλλία, 4,7 στην Αυστρία.
2: Οι πιστοτικές κάρτες δεν έχουν εξασφάλιση. Είναι δάνεια επί της ουσίας, τα οποία πρέπει να δίνονται με φιδό κατά την άποψή μου. Θυμηθείτε την εποχή που παίρναμε δάνεια για να πάμε διακοπές, διακοποδάνεια. Δεν θα στηρίξει την κατανάλωση με δανεικά χωρίς μέτρο. Το δανεικό έχει κόστος και όταν δανειζόμαστε για να καταναλώσουμε πρέπει να είμαστε πολλαπλάσια προσεκτικοί.
0: Εγώ να συμφωνήσω
2: εμείς
0: μαζί
2: που δανειζόμαστε και επίσης και οι τράπεζες που δανειζόμαστε.
0: Να συμφωνήσω μαζί σου ότι όταν δίνεις καταναλωτικά δάνεια το επιτόκιο πρέπει να είναι ψηλό. Όταν δέχεσαι...
1: 5% είναι. Δεν είναι, μηδέν παίρνουσα στην κατάθεση.
0: Περίμενε.
2: Νότι, θα τα ψάξω τα στοιχεία γιατί δεν τα έχω πρόχειρα και θα επανέλθω ειδικά για σένα με τα στοιχεία των χρόνων.
0: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Να δεχθώ και ότι οι απλοί λογαριασμοί ταμιευτηρίου πρέπει να είναι τόσο χαμηλοί όσο είναι. Όταν έρχεται η τράπεζα όμως και σου λέει τις αποταμιεύσεις σου εγώ δέχομαι να τις δεσμεύσεις για 5 χρόνια για να έχεις μια απόδοση, η απόδοση που σου δίνει είναι 2%.
2: Δεσμεύεις... Μικρό είναι βρεσία.
0: Τι είναι μεγάλο, 2%.
2: Δηλαδή... Το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι 2,25%. Την νομισματική πολιτική την καθορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και με βάση αυτή προσδιορίζονται και τα επίπεδα επιτοκίων σε ολόκληρη την Ευρωζώνη.
0: Ενέρεση, Έλενα, αλλά προσπάθησε να καταλάβεις ότι όταν κάποιος άνθρωπος έχει 2 δραχμές στην άκρη για μια δύσκολη στιγμή και δεν σκοπεύει να τα χρησιμοποιήσει, πρέπει και η τράπεζα με κάποιο τρόπο να βρει έναν τρόπο κάπως να του στηρίξει αυτόν τον άνθρωπο.
2: Υπάρχουν προϊόντα και προτρέπω όλους να κάνουν την έρευνά τους. Υπάρχουν προϊόντα που εξασφαλίζουν καλές δεδομένες της συγκυρίας.
0: Πάνω από 2%.
2: Αποδόσεις. Και πάνω από 2%, ναι.
0: Μπορεί και να μην το
2: χωρίζω. Πάνω από 2%. Ναι,
0: μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, δεν μας παίρνει ο χρόνος για κάτι παραπάνω. Ήταν μια χρήσιμη συζήτηση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα.
1: Γεια σου, Έλενα.
2: Συνδιάθεση σας πάντα. Χάρηκα που σας άκουσα.
0: Και εμείς το ίδιο.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, σου έχω πει ότι απολαμβάνω τις προεκλογικές περιόδους, κυρίως τις ανεπίσημες, γιατί άμα αρχίσει η επίσημη, τα βαριέσαι λίγο τα πράγματα, αρχίζουν και αυτά τα απίστευτα μηνύματα των κομμάτων που μας τρώνε όλη την ώρα και δεν μπορούμε να μιλήσουμε.
1: Τσάμπα.
0: Αλλά τι διασκεδάζω περισσότερο? Που οι πολιτικοί αρχηγοί, κάποιοι από τους πολιτικούς αρχηγούς, προσπαθούν να πούν είτε ότι είναι άλλο από αυτό που νομίζουμε ότι είναι.
1: Είναι άνθρωποι του λαού.
0: Ή ότι οι άλλοι είναι άλλο από αυτό που νομίζουμε. Δηλαδή, διασκέδασα πολύ με τον Στέφανο Κασελάκη, ο οποίος το Σαββατοκύριακο είπε ότι ξαφνικά έγινε κεντρός. Γιατί σου λέει την αριστερά πάει, τη χάσαμε. Δεν θα πάρουμε ούτε την ψήφο μας από την αριστερά. Ενώ στο κέντρο υπάρχει λίγο ορφάνεια εκεί από το Πασόκ. Ας πω ότι είμαι κεντρός.
1: Τώρα όμως ο Στέφανος Κρυσάκης δεν είναι πολιτικός επί της ουσίας, Βασίλη.
0: Τι είναι.
1: Ένας τύπος είναι ο οποίος.
0: Σου θυμίζω ότι ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Έκανε το μεγαλύτερο λάθος του και τον έκοψε μέσα πολύ γρήγορα, τον έδιωξε. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Οπότε είναι, έχει λίγο το. Μπορεί να λέει ότι θέλει.
0: Μα δεν είναι μόνο ο Κασελάκης. Άκουσα την κυρία Λατινοπούλου σήμερα το πρωί να μιλά εδώ στην τηλεόραση του Sky. Για ακούστε.
3: Ακούστε, όταν μια χώρα και μια συγκεκριμένα κυβέρνηση φτάνει στο σημείο να μιλάει για πλαφόν, άρα λοιπόν ένα εντελώς σοσιαλιστικό κομμουνιστικό μέτρο, τότε καταλαβαίνετε ότι είμαστε με
4: κομμουνιστής
3: μαθηματική.
4: Ο Μητσοτάκης.
3: Κοιτάξτε, με αυτά που λέει, με αυτά που κάνει.
4: Όχι, ο Μητσοτάκης είναι κομμουνιστής.
3: Ο Τσίπρας τι είναι. Γιατί ο Τσίπρας τι είναι.
0: Κατάλαβες. Σου λέει, εμείς ψαρεύουμε στη δεξιά δεξαμενή. Μην μπουν και άλλοι να ψαρεύουν. Τους βαφτίζουμε όλους κομμουνιστές και καθαρίσαμε.
1: Εγώ άκουσα ότι ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας έστειλε μια επιστολή, λέει, στο Μητσοτάκη και του είπε ότι πρέπει να πάρουμε πίσω το νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια.
0: Γιατί το έκανε? Γιατί κάποιος του είπε να το κάνει για να χαϊδέψουν και αυτά τα αυτάκια. Ξέρεις, υπάρχουν κάτι ιερομόναχοι, κάτι παπάδες, κάτι τέτοια. Σου λέει, να, υπάρχει και μια φωνή λογικής μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Πες τα φεύγα. Φεύγα, δεν το λένε τον γραμματέα. Αυτό. Και,
1: δεν τον αλλάξει, φαντάζομαι, κανένα στον νόμο, έτσι δεν είναι?
0: Όχι, αλλά σου λέει. Πείτε τάτα εσείς να ψαρεύουμε και από εκεί
1: να πάρουμε
0: και
1: κανένα.
0: Όλοι ψαρεύουν με 10 πετονιές. Ψάρια δεν ξέρω ποιοι θα πιάσουνε. Αλλά γι' αυτό γίνεται. Ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να πάρει πίσω τον νόμο. Προφανώς. Αλλά να το λένε κάποιοι δικοί του ότι αυτό ήταν λάθος, ότι θα το ξαναδούμε. Εγώ σου λέω, μέχρι τις εκλογές θα βγει και κάποιος και θα πει, θα τον αλλάξουμε να ξαναγίνει.
1: Και να πάρει πίσω και το Σαμαρά, λέει ο Φεύγας. Πάρε και το Σαμαρά.
0: Αυτό σου λέω εσύ. Αυτό σου λέω τώρα. Θα διασκεδάσουμε πολύ στην προεκλογική περίοδο. Κάθε φορά διασκεδάζουμε, αλλά τώρα με τόσα κόμματα που έχουν μαζευτεί, θα διασκεδάσουμε παραπάνω. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky.
1: Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθήνα Μαράκη. Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε χθες βράδυ στο Μονακό. Ο ένας άντρας άφησε ένα σακίδιο που περιείχε εκρηκτικά έξω από την είσοδο ενός κτηρίου. Οι αρχές αναζητούν τον ύποπτο δράστη, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας. 3 άτομα τραυματίστηκαν στο περιστατικό, 2 εκ των οποίων σοβαρά. Αστυνομική πηγή διευκρίνησε ότι τα 3 θύματα είναι Ουκρανοί και προέρχονται από την ίδια οικογένεια. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, πρόκειται για ένα ζευγάρι ηλικίας 50 με 60 ετών, οι οποίοι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς και ένας 13χρονος, πιθανότατα συγγενείς τους με ελαφρύτερα τραύματα. Πρόκειται για τον Βαντίμ Ερμολάγεφ, ένα σημαντικό Ουκρανό ολιγάρχη, δήλωσε πηγή προσκύμενη στην έρευνα σε γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι. Σύμφωνα με το περιοδικό Forbes, ο άντρας κατατάσσεται 23ος μεταξύ των 100 πλουσιότερων Ουκρανών. Είναι η πρώτη φορά, από όσο γνωρίζω, που συμβαίνει μια τέτοια ενέργεια στο Πριγκιπάτο, δήλωσε ο Υπουργός Επικρατείας του Μονακό, Κριστόφ Μιρμάν. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας χθες το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλεο, στον απόϊχο της σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια και πρόσθεσε ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τις τιμές. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως με αναμασημένα συνθήματα και παλές υποσχέσεις, νεοσύ υπόσχονται ότι μπορούν να λύσουν ως διαμαγείας τα προβλήματα, προσθέτοντας πως δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς που παραλίγο να μας οδηγήσουν στον γκρεμό. Η σημερινή κυβερνητική σύσκεψη για την ακρίβεια επιβεβαιώνει ότι 7 χρόνια μετά η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακαλύπτει ξανά το πρόβλημα που ίδια δημιούργησε και συντήρησε, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η χώρα μας δεν χρειάζεται μια κυβέρνηση που υπηρετεί επικοινωνιακούς σχεδιασμούς, αλλά μια κυβέρνηση που υπηρετεί με αποτελεσματικότητα τα εθνικά μας συμφέροντα, τόνισε από την ΚΑΣΟ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αναφερόμενος στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας, ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για ένα έργο στρατηγικής σημασίας που όμως έχει παγώσει. Η κυβέρνηση οφείλει να ενημερώσει για το ποιο είναι το πλήρες χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου και πόντισης του καλωδίου, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ακαθομολογία δράστη της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμη 2 κατηγορούμενοι, οι οποίοι επιχείρησαν να πείσουν ανακρίτρια και εισαγγελέα ότι δεν είχαν οποιαδήποτε σχέση στο αιματηρό περιστατικό. Οι υπόλοιποι 3 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 17 άτομα. Στη Γερμανία, σε προσωπικά κίνητρα αποδίδει η αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 5 άλλοι να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, ο δράστης, ο οποίος συνελήφθη, είναι ένας 45χρονος από το Ανόβερο, ο οποίος είχε προγραμματισμένη συνάντηση στη δομή για την επιμέλεια της κόρης του, η οποία είναι 3 μηνών. Το κίνητρο φαίνεται να συνδέεται με διαμάχη για την επιμέλεια του παιδιού. Τα θύματα ήταν εργαζόμενοι της Υπηρεσίας Κοινωνικής Πρόνοιας και του Φορέα Παιδικής Προστασίας. 4 γυναίκες και 2 άντρες, ενώ η μητέρα του παιδιού και το βρέφος δεν τραυματίστηκαν. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Κάτω Σαξονίας χαρακτήρισε την πράξη ψυχρή και βίαιη, τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πολιτικού ή τρομοκρατικού κινήτρου. Εάν η αμερικανική πλευρά τηρήσει το μνημόνιο συνεννόησης, θα εκπληρώσουμε και εμείς τις υποχρεώσεις μας, έγραψε στο ΕΞ ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, σχολιάζοντας τις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Στην ανάρτησή του, ο Πεζεσκιάν υπογραμμίζει ότι η πρόοδος στις σχέσεις με την Ουάσιγκτον προϋποθέτει αμοιβαία συνέπεια και κατανόηση, ενώ διαμηνύει ότι η Τεχεράνη θα συνεχίσει να απαντά στις απειλές με αποφασιστικότητα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε με ανάρτησή του ότι μια συνάντηση με το Ιράν θα πραγματοποιηθεί σήμερα στην Ντόχα του Κατάρ. Στίβ Ουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ θα συμμετέχουν στις συνομιλίες, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Δεν έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον τις προσεχείς ημέρες, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάη. Ανέφερε πως η Ιρανική αντιπροσωπεία θα επισκεφθεί το Κατάρ αυτή την εβδομάδα, αλλά διευκρίνησε πως η επίσκεψη αυτή δεν συνδέεται με την παρουσία Αμερικανών αξιωματούχων στην Τόχα. Εν τω μεταξύ, αυστηρή προειδοποίηση προς τους λιανοπολιτές καυσίμων απίθυνε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας την άμεση μείωση των τιμών της βενζίνης και αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα υπάρξουν συνέπειες σε περίπτωση που δεν συμμορφωθούν. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τα πρατήρια υγρών καυσίμων να μειώσουν άμεσα τις τιμές, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τη διατήρησή τους σε υψηλά επίπεδα. Οι λιανοπολιτές βενζίνης πρέπει να μειώσουν τις τιμές τους αμέσως, έγραψε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι διαφορετικά μεγάλα προβλήματα βρίσκονται μπροστά. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου και τους νοκάουτ αγώνες. Η Βραζιλία νίκησε 2-1 την Ιαπωνία και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Η Παραγουάη απέκλεισε με 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία και προκλήθηκε.

0: έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Θα τρελαθούμε τελείως, αλήθεια σας το λέω. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς σας βρήκαμε και σήμερα. Είναι 5 και 12 πρώτα λεπτά. Είναι ο Sky 100,3. Είναι η δεύτερη μέρα που προσπαθούμε να προσαρμόσουμε λίγο τα ωράριά μας τα πρωινά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι συνήθεια είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σας το λέω να το ξέρετε.

Και η αλλαγή της συνήθειας επίσης είναι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα, αλλά αυτό είναι αλλουνού παπά Ευαγγέλιο που λέμε. Λοιπόν, καταρχάς πρέπει να σας πω ότι χαρήκαμε πάρα πολύ, διότι απολαύσαμε το φεγγάρι τη νύχτα, δηλαδή την ώρα που εμείς κατεβαίναμε. Βέβαια λένε αυτοί που γνωρίζουν και διαβάζουν εδώ διάφορα πράγματα και λοιπά, ότι το φεγγάρι το απόψινό που είναι πως λέγεται η πανσέλινος, λέει, της φράουλας από τις πιο δημοφιλείς, λέει, και τις πιο πολυφωτογραφημένες. Η αλήθεια είναι, ξαναλέω, ότι βλέποντας, γιατί ξύπνησα πάλι χαράματα, βλέποντας χαράματα, μαύρα μεσάνυχτα και χαράματα. Λοιπόν, βλέποντας στα κοινωνικά δίκτυα, είδα φωτογραφίες της Πανσελίνου, είδα και επαγγελματιών φωτογραφιών κλπ. Λέει, ολόγιο μου φεγγάρι, αυτό, λέει, θα είναι ορατό στις 3 παρα 4 πρώτα λεπτά που πέρασε εδώ και 2 ώρες. Η αλήθεια είναι ότι κυκλώνα εμείς που ήρθαμε 3 και 20, πάνω στο κεφάλι μας ήταν το φεγγάρι. Ωραίο, δεν μπορώ να πω. Θα πεις γιατί λέγεται της φράουλας, ψάλτη. Πού να ξέρω κι εγώ γιατί λέγεται της φράουλας. Το έβγαναν έτσι, λέει, ηθαγενείς της Βόρειας Αμερικής, διότι την περίοδο αυτή, λέει, μαζεύουν άγριες φράουλες. Τότε, λέει, ξεκινούσε, λέει, η συγκομιδή των άγριων φραουλών. Η Πανσέλινος συνδέθηκε, λέει, με την περίοδο αυτή και καθιερώθηκε, λέει, και διατηρείται μέχρι και σήμερα. Θεωρείται από τα πιο ρομαντικά φαινόμενα του καλοκαιριού. Εδώ θυμάμαι τον Αύγουστο, λέγαμε, τα που έχει και 2 φεγγάρια. Τώρα του Ιουνίου είναι το πιο ρομαντικό. Παρότι, λέει, δεν έχει ροζ ή κόκκινο χρώμα όπως οι φράουλες, η Πανσέλινος εμφανίζεται, λέει, με ένα χρυσαφένιο τόνο λόγω, λέει, της χαμηλής θέσης που έχει στον ορίζοντα. Ωστόσο, λέει, η Πανσέλινος του Ιουνίου, ο οποίος συνήθως εμπαρόντο τελειώνει ο μήνας. Σήμερα έχετε γιαβρισούλες, λόγκι βουνάρα, χούλες. Από αύριο Ιούλιος. Σήμερα σας θυμίζω, έχουμε ασανσέρ. Τώρα πάω σε άλλο θέμα, αλλά δεν πειράζει. Τελειώνει το πλαφόν, τα ακούσατε χθες, θα τα κουβεντιάσουμε αργότερα για την ακρίβεια, γιατί έχω λίγο μπερδευτεί, δεν καταλαβαίνω τι γίνεται, αλλά δεν πειράζει. Α, και θα δούμε τι θα γίνει και με το πετρέλαιο κίνησης, Διότι το πετρέλαιο κίνησης μέχρι σήμερα είναι η επιδότηση των 15 λεπτών. Σήμερα, θυμίζω, έχει και Υπουργικό Συμβούλιο. Μην γίνει τίποτα εκεί καμιά δήλωση. Θα δούμε τώρα στην εισαγωγή τοποθέτηση του Πρωθυπουργού. Καταλάβατε τώρα. Αλλά ας επιστρέψω για το φεγγάρι του Ιουνίου. Γιατί έχει ένα ενδιαφέρον, τέλος πάντων. Το φεγγάρι του Ιουνίου. Με παίρνει τηλέφωνο, παιδιά, ο Ντόκας. Δεν ήξερα να γίνει τώρα. 5 και 4 το πρωί. Είπαμε 6.30 θα μιλήσουμε, κύριε Ντόκα. 6.30 θα μιλήσουμε. Λοιπόν. Λέγεται, λέει, και φεγγάρι του μελιού, γιατί, λέει, το μέλι είναι έτοιμο για συγκομιδή τον Ιούνιο. Αποκαλείται, λέει, και φεγγάρι του υδρόμελου, καθώς εκείνη την περίοδο οι ηθαγενείς παρασκεύαζαν υδρόμελο, αλλά και φεγγάρι των τριαντάφυλλων, διότι ανθίζουν, λέει, τον Ιούνιο. Τέλος πάντων, ονομάζεται, λέει, και θερμό φεγγάρι, λόγω της υψηλής θερμοκρασίας. Έκανε τα Βαλκάνια, αλλά εμείς ακόμα αντέχουμε, να ξέρετε. Λοιπόν, για να σας πω τώρα χθεσινές θερμοκρασίες και να σας υπογραμμίσω ότι και σε εμάς σιγά σιγά τσιμπάει λίγο η ζέστη. Το πρωί κατεβήκαμε με 27 βαθμούς Κελσίου, εδώ στα νότια ήταν σχεδόν 28 και κάτι. Ακούστε όμως χθεσινές θερμοκρασίες, παρακαλώ πάρα πολύ, σε ευρωπαϊκές χώρες, για να καταλάβετε πού βρισκόμαστε, μάλιστα. Λοιπόν, 44,5 βαθμούς Κελσίου χθες η Ουγγαρία. Στην Ισπανία 40,7. Βοσνία Ερζεγοβίνη 41. Αλμπάνια 40,4. Στη Σκόδρα είναι αυτό. Στη Ρουμανία 40,2. Στην Ιταλία 40. Στη Γαλλία βελτιώθηκαν λίγο τα πράγματα. 39,4 η υψηλότερη θερμοκρασία. Σχεδόν 40 στη Σλοβακία. Στη Σερβία 40,1, στην Αυστρία ίδια θερμοκρασία, Ποντγκόριτσα Μαυροβούνιο 40,2, στο Αιδίνη στην Τουρκία 39,8, εκεί έχουν πάλι φωτιές, να ξέρετε, στα παράλια του Αιγαίου, στην Τουρκία εννοώ, στη Λευκορωσία 40,4, στην Κροατία 39,1 και στην Πολωνία 39. Αυτές είναι οι θερμοκρασίες σε διάφορες χώρες. Ενδέκατη μέρα, λέει, του θερμού κύματος στην Ευρώπη, παρακαλώ πάρα πολύ. Έτσι, ενδέκατη μέρα. Λοιπόν, και έλεγα με αφορμή κάποια
πώς το λένε, αναρτήσεις εκεί ειδικών που παρακολουθούν τα του καιρού κλπ. Και ότι μέσω Σαββατοκύριακο, κυρία Δήμητρα, έρχεται λέει πάλι η θερμοκρασία ψηλή, ψηλές θερμοκρασίες στην Ιβηρική Χερσόνησο και στη Γαλλία. Δεν προλάβα να ηρεμήσουν. Στη Γαλλία εντωμεταξύ λέει κάποιος τους είπε, ακούστε να δείτε. Κάποιος λέει είπε, παιδιά, βάλτε λέει αλουμινόχαρτο έξω από τα παράθυρά σας για να μην μπαίνει μέσα το φως του ήλιου. Έχουν γεμίσει λέει όλα τα παράθυρα στο Παρίσι αλουμινόχαρτο. Ωραίο. Ωραίο, άσχημο αυτό είναι, να ξέρετε. Λοιπόν, αλουμινόχαρτα και το γονέο λοιπόν. Χρόνια πολλά στον Απόστολο, χρόνια πολλά και στην Αποστολία που γιορτάζουν σήμερα, γιατί η τελευταία μέρα του μήνα είναι η σύναξη των Αγίων 12 Αποστόλων. Διαβάζω λοιπόν, οι Απόστολοι ξεχωρίζουν μέσα στην ιστορία. Την σημερινή ημέρα η Εκκλησία εορτάζει λέει τους 12 Αποστόλους που αρχικά είχε επιλέξει ο Ιησούς. Εκτός βεβαίως από τον Ιούδα τον Ισκαριώτη, έτσι. Ήταν ο Πέτρος, ο Ανδρέας, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης, ο Φίλιππος, ο Θωμάς, ο Ναθαναήλ, η Βαρθολομαίος, ο Ματθαίος, ο Ιάκωβος του Αλφαίου, ο Σίμωνος Ζηλωτής, ο Ιούδας, αδελφός του Ιακώβου του αδελφοθέου, και ο Ματθίας, ο οποίος ήταν ο αντικαταστάτης του Ιούδα. Έτσι. Λοιπόν, μετά ήταν η Εβδομήκοντα, η δεύτερη γενιά Αποστόλων κλπ. Κλπ. Λοιπόν, χρόνια πολλά λοιπόν για τη σημερινή ημέρα, τα καλύτερα. Αύριο έρχεται η ώρα της δικιάς μας γειτονιάς, γιατί είναι Αγίων Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού. Έχουμε σήμερα στολιστή στην περιοχή, έχουμε βαφτεί, έχουμε καθαριστεί, τα έχουμε όλα έτοιμα για να χτυπήσουν οι καμπάνες. Από σήμερα τα απόγευμα και έρχονται αυτοί όλοι οι τύποι απ' έξω, ξέρετε τώρα που πουλάνε διάφορα κλπ. Το πιο ωραίο είναι ο Χαλβάς Φαρσάλων, να ξέρετε όλα τα άλλα είναι ενδιαφέρον ιστορία. Βέβαια. Σήμερα είναι Διεθνή ημέρα κοινοβουλευτισμού. Αλλά διάβαζα κάπου σήμερα μια έρευνα, νομίζω στην εφημερίδα Τα Νέα, που λέει ότι λίγο το πολύ έχουμε λέει, σήμερα με έκθεση του ΟΣΑ, δεν υπάρχει λέει εμπιστοσύνη στους θεσμούς από τους Έλληνες. Ο μοναδικός θεσμός λέει που το 23 ήταν πιο χαμηλά και ανέβηκε το 25 σύμφωνα με την έκθεση του ΟΣΑ ήταν οι περιφερειακές αυτοδιοικήσεις. Από 34 που ήταν το 23 πήγαν στο 40. Όλες οι άλλες, όλοι οι άλλοι θεσμοί ας πούμε έχουν σημαντική υποχώρηση, να ξέρετε. Η κυβέρνηση από το 32 στο 24, η τοπική αυτοδιοίκηση από το 39 στο 28, η Βουλή από το 32 στο 25, τα πολιτικά κόμματα από το 17 στο 15, η αστυνομία από το 51 στο 44 και μόνο οι ένοπλες δυνάμεις, βέβαια δεν τις είχαν μετρήσει τις ένοπλες δυνάμεις το 23 από ό,τι βλέπω, αλλά οι ένοπλες δυνάμεις φαίνεται να έχουν την υψηλότερη αποδοχή, είναι στο 63%. Μιλάμε πάντοτε για την Ελλάδα, ε. Πόσοι βρίσκουν πιθανόν, λέει, να απορρίψει δημόσιος υπάλληλος προσφορά να πάρει χρήματα για να επιταχύνει, λέει, την πρόσβαση σε υπηρεσία, δηλαδή το γνωστό φακελάκι. Πιθανόν, λένε, το 37%, ναι, ψέματα, αυτό στην Ελλάδα. Πιθανόν, λέει, το 21%, και απίθανο το 64%, λένε αυτοί που ρωτήθηκαν. Εντυπωσιακό μου φαίνεται. Και υπάρχει λέει πολύ μεγάλη ανησυχία για το κόστος διαβίωσης και στην Ελλάδα. Ο πληθωρισμός ανησυχεί το 58% αυτών που ρωτήθηκαν, οι ανισότητες το 40% και η διαφθορά το 38%. Αυτά όσον αφορά, επαναλαμβάνω, την έκθεση του ΟΣΑ για την εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Βέβαια και εμείς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν πάμε καλά και έχουμε και εμείς μερίδιο ευθύνης, ε? Από 22% το 23 έπεσε η εμπιστοσύνη στο 19% το 2025. Επαναλαμβάνω, στοιχεία που μπορείτε να βρείτε σήμερα σε δημοσίευμα στην εφημερίδα Τα Νέα, γιατί όλα έχουν τη σημασία τους, όλα έχουν τη σημασία τους, μικρά, μεγάλα. Το καθένα έχει το δικό του κομμάτι και τμήμα. Τώρα, επειδή βλέπω και Μουντιάλ στην οθόνη που έχω μπροστά μου,
έγινε, παιδιά, χθες με τη Γερμανία. Αποκλείστηκε η Γερμανία, ε. Αυτή τη φορά δεν τα κατάφερε. Στα πέναλτι, παρακαλώ πάρα πολύ. Γερμανία-Παραγουάη 1-1 η κανονική διάρκεια του αγώνα. Στα πέναλτι 4-3 επικράτησε η Παραγουάη. Έξω η National Mannschaft, για Wunderbar. Η γερμανική εθνική ομάδα είναι αυτό. Στον άλλο αγώνα που τον είδα λίγο, να σας πω την αλήθεια, η Ιαπωνία πήγε να κάνει την έκπληξη. Η Ιαπωνία λοιπόν προηγήθηκε με ένα 0 της Βραζιλίας, αλλά τελικά η Βραζιλία με ένα γκολ στις καθυστερήσεις πήρε το εισιτήριο για τον επόμενο γύρο. Τώρα ξεκινάει, ξαναλέω, το ενδιαφέρον στο Μουντιάλ. Και αυτή την ώρα, χωρίς αποτέλεσμα, στο 61 είναι ο αγώνας Ολλανδία-Μαρόκο, παρακαλώ πάρα πολύ. Έτσι, στο ένα μάτι παρακολουθώ, ξαναλέω, τον αγώνα. Αν υπάρξει κάτι, βεβαίως εδώ θα είμαστε για να τα πούμε και να τα κουβεντιάσουμε. Ωραία, ωραία. Τώρα, αφήστε αυτά τα υπόλοιπα να τα δούμε μετά, που έχουν κάποια πράγματα πολύ ενδιαφέρον. Επειδή ακούσατε στο δελτίο ειδήσεων για την έκκληξη η οποία έγινε στο Μονακό, έχω να σας πω τα εξής, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η ιστορία της έκκληξης, κυρίες και κύριοι. Τι εννοώ, θα μου πείτε. Ακούστε. Λοιπόν, μιλάμε για πρώτη φορά, λέει, που έγινε τέτοιο χτύπημα, όπου πήγε κάποιος ο οποίος έχει εντοπιστεί στις κάμερες, άφησε, λέει, ένα σάκο έξω από ένα λόμπι, λέει, ενός πολυτελούς κτηρίου στο Μονακό, και τραυμάτισε έναν Ουκρανό ολιγάρχη, τον Βαντίμιν Γερμολάγεφ, και την οικογένειά του. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία τοπικών μέσων ενημέρωσης, άνδρας καταγράφηκε, λέει, να αφήνει ένα σακίδιο γύρω σε 9 χθες το βράδυ και έφυγε για να περάσει, λέει, τα σύνορα με τη Γαλλία. Τα σύνορα με τη Γαλλία είναι δίπλα, είναι μέσα ουσιαστικά στο Μονακό, δεν είναι? Δηλαδή, στην πόλη του Μονακό περνάς από ένα σημείο και μετά και είσαι Γαλλία, δεν είσαι στο Μονακό. Έγινε, λέει, η έκρηξη λίγα λεπτά αργότερα, όταν έμπαινε, λέει, έμπαιναν τρία άτομα που ήταν ο Ουκρανός, η φίλη του και το παιδί του. Ο Γερμολάγεφ, η σύντροφος και η 13χρονη κόρη του είναι στους τραυματίες, με τους ενήλικες, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, να είναι, λέει, σε πιο σοβαρή κατάσταση. Υπάρχει ακόμα ένας τραυματίας που είναι Ρώσος υπήκοος, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Ο Γερμολάγεφ ήταν, λέει, στη λίστα της Ουκρανίας με τους 100 πλουσιότερους ανθρώπους. Αποκήρυξε, λέει, την ουκρανική υπηκότητα υπέρ της Κύπρου το 2019 και τέθηκε, λέει, σε κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από 3 χρόνια, αφού η ίδια, λέει, η ουκρανική μυστική υπηρεσία τον κατηγόρησε ότι διαχειριζόταν, λέει, τις επιχειρήσεις του στην Κρυμαία μέσω άλλων, σύμφωνα με το ρωσικό νόμο. Η κυβέρνηση, λέει, του Μονακό ενεργοποίησε πρωτόκολλο για μαζικές απώλειες και το χαρακτηρίζει, λέει, κακόβουλη πράξη, ενώ ο ύποπτος, που υπάρχουν φωτογραφίες του στον τύπο, στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης του Μονακό και της Γαλλίας βεβαίως, αναζητείται. Έχει όμως, ξαναλέω, και αυτή η υπόθεση πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τώρα, να μην ξεχάσω να σας πω ότι όλο και περισσότερα βίντεο κυκλοφορούν από τη Βενεζουέλα, όπου εγκλωβισμένοι μέσα σε πολυόροφα κτίρια τα οποία έχουν καταρρεύσει, στέλνουν, αυτό είναι το εντυπωσιακό, μέσω, λέει, κοινωνικών δικτύων, μέσω του διαδικτύου, υλικό που βρίσκονται, παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι όλοι μαζί, λέει, οικογένειες, οι οποίες, όπως έπεσαν, λέει, οι πολυκατοικίες, κάποιες από αυτές, νομίζω ότι το είδατε το πλάνο αυτό, όπου η τύχη ήταν από Φεϊζόλ, γιατί συμβαίνουν και αλλού αυτά, καταλάβατε τι εννοώ. Λοιπόν, όλοι μαζί, λοιπόν, οι οικογένειες, οι οποίες έχουν εγκλωβιστεί σε ίδια δωμάτια, καταγράφουν προσευχές, κουβέντες, χτυπάνε τους τοίχους. Όλο αυτό το υλικό, λοιπόν, μέσω διαδικτύου το στέλνουν στα κοινωνικά δίκτυα, στους λογαριασμούς τους, όπου οι δικοί τους άνθρωποι, λέει, ενεργοποιούν μηχανισμούς διάσωσης για να πάνε να τους βρούνε. Το τι υλικό υπάρχει
στα κοινωνικά δίκτυα δεν περιγράφεται. Να ξέρετε ότι συνολικά, λέει, με βάση δορυφόρους, περίπου 60.000 κτίρια έχουν είτε καταρρεύσει είτε πάθει σημαντικές ζημιές στη Βενεζουέλα. Θυμίζω ότι σήμερα φεύγει και η ελληνική ομάδα, νομίζω 3 ώρα το μεσημέρι πετάει μέσω Μαδρίτης, η ιδιωτική ομάδα, η οποία η αλήθεια είναι ότι ζητάει και συνδρομή, οικονομική συνδρομή, και τα έξοδα είναι τεράστια. Για να πάνε και σκυλιά, για να πάνε και ντρόουν, για να πάνε και σόναρ, για να πάνε και οι ίδιοι κλπ. Για να συνδράμουν, θα δουλέψουν, λέει, μαζί με την τουρκική ομάδα, ήδη έχει προγραμματιστεί, και με μια τσεχική ομάδα που έχει πάει εκεί για να συνδράμει την χώρα της Βενεζουέλας που έχει υποστεί αυτές τις σημαντικές καταστροφές. Α, και αυτό ήθελα να σας το πω για να κλείσω έτσι το πρώτο κομμάτι. Να ξέρετε, με αφορμή το Μουντιάλ, για να ξαναγυρίσω πάλι, μεγάλη εντύπωση έχει προκαλέσει ο προπονητής της εθνικής ομάδας, λέει, της Ιαπωνίας, ο οποίος στο τέλος πήγε εκεί, λέει, που ήταν ο παδί της Ιαπωνίας και υποκλήθηκε, και μετά σε δηλώσεις του είπε πολύ συγκινητικά πράγματα, λέγοντας ότι ελπίζω να κάναμε περήφανους, λέει, τους κατοίκους της Ιαπωνίας για αυτή ακριβώς την παρουσία μας που είχαμε και φέτος. Είναι η δεύτερη φορά που αποκλείεται η Ιαπωνία με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή και το 18, αν δεν κάνω λάθος, είχε προηγηθεί πάλι σε αγώνα στους 18 ή στους 16 και πάλι τήθηκε τελευταία στιγμή. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω για την αρχή. Έχουμε να κουβεντιάσουμε πολλά για την ακρίβεια, δεν το έχουμε πιάσει το θέμα ακόμα. Όπως επίσης θα κουβεντιάσουμε και την έρευνα που παρουσιάστηκε χθες. Πολλές ειδήσεις για τις πειραγμένες αντλίες, λέει, στα πρατήρια. Μας κλέβουν κανονικά 1 στα 4 πρατήρια καυσίμων. Μας κλέβουν, λέει, 400 εκατομμύρια ευρώ από πειραγμένες αντλίες. Και το ερώτημα είναι, και εμείς οι πολίτες τι να κάνουμε, ρε παιδί μου? Πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό το πράγμα? Πώς να προστατεύσουμε τον εαυτό μας? Με ποιον τρόπο? Υπάρχει? Θα τα πούμε αργότερα όλα αυτά. Προς το παρόν, τίτλοι ειδήσεων, Sky 100,3.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε χθες βράδυ στο Μονακό με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 3 άνθρωποι, 2 εκ των οποίων σοβαρά. Αστυνομική πηγή διευκρίνησε ότι τα 3 θύματα είναι Ουκρανοί και προέρχονται από την ίδια οικογένεια. Σύμφωνα με πηγή σε γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι, πρόκειται για τον Βαντίμ Ερμολάγεφ, ένα σημαντικό Ουκρανό ολιγάρχη. Η έκρηξη σημειώθηκε όταν άντρας άφησε σακίδιο που περιείχε εκρηκτικά έξω από την είσοδο κτηρίου. Οι αρχές αναζητούν τον υποπτοδράστη, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας το απόγευμα χθες σε πολίτες στο Εγάλεο, στον απόϊχο της σύσκεψης, στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμη 2 κατηγορούμενοι, ενώ οι υπόλοιποι 3 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στη Γερμανία, σε προσωπικά κίνητρα, αποδίδει η αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς, που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, ο δράστης, ο οποίος συνελήφθη, είναι ένας 45χρονος από το Ανόβερο, ο οποίος είχε προγραμματισμένη συνάντηση στη δομή για την επιμέλεια της κόρης του, η οποία ήταν 3 μηνών. Ξεπέρασε τους 1.700 ο αριθμός των νεκρών από τους 2 ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα την Τετάρτη, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό. Τουλάχιστον 5.000 είναι οι τραυματίες και σχεδόν 16.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Ενώ εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοούνται περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Thank you.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. 35 λεπτά μετά τις 5 Sky 100,3. Θυμίζω ότι λείπει ο κύριος Γιαννίρης, είναι σε άδεια την εβδομάδα αυτή. Άρα λοιπόν ο μικρός αντικαθιστά τον κύριο Γιαννίρη. Θα περπατήσουμε παρέα όλη αυτή την εβδομάδα από τις 5 έως και τις 8. Κάτι το οποίο το κάναμε και στο παρελθόν. Και ελπίζω να κάνουμε παρέα και να μας αντέχετε λίγο παραπάνω για την πολυλογία μας. Όπως επίσης να σημειώσω ότι θα κάνουμε παρέα και το Σάββατο το πρωί 5 με 7 που πάλι έχει εκπομπή ο κύριος Γιαννίρης. Για τις ανάγκες και του καλοκαιρινού προγράμματος εδώ του Sky 100,3. Σας το έχω πει πάρα πολλές φορές. Θα περάσουμε υπέροχα με όλη τη σημασία της λέξης. Πάρα πολύ ωραία. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Παναγιώτη στη Νέα Υόρκη. Καλό βράδυ σε εσάς εκεί, στην Αστόρια. Και εσύ, Παναγιώτη μου, καλή ξεκούραση και με το καλό για την αυριανή ημέρα. Καλημέρα να πω στο δικό μου εδώ τον Παναγιώτη. Να πω την καλημέρα μου και στον παππού Θοδωρή και στη γιαγιά Κατερίνα. Θυμίζω ότι η ομάδα που δουλεύει για να βγει στον αέρα η εκπομπή σήμερα αποτελείται από την κυρία Δήμητρα Σταματίου που είναι στη ρύθμιση των ήχων. Υπογραμμίζω ότι σήμερα είναι η τελευταία μέρα του Ιουνίου, 30η ημέρα του Ιουνίου. Από αύριο Ιούλιο στη ζωή μας, ο δεύτερος μήνας αυτός του καλοκαιριού. Πρέπει να πούμε ότι μέχρι τώρα τουλάχιστον το καλοκαίρι καλά μας έχει πάει. Μην το πείτε που λένε ούτε του παπά. Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο για τις άλλες καλημέρες μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Ό,τι θέλετε στο 210-48-00-170-174. Με ρωτάτε λίγο τι γίνεται και με την κίνηση. Να σας πω αμέσως τι γίνεται με την κίνηση, αλλά είναι νωρίς ακόμα. Τι κίνηση να έχει, ρε παιδιά, 6 παρά 20. Τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα. Εντάξει, λίγο στο Χαϊδάρι, ένα φανάρι έχει πιάσει εκεί πέρα. Δεν υπάρχει τίποτα. Όσον αφορά τα καύσιμα, θα τα πούμε και με τον κύριο Ασμάτογλου σε λίγο. Οι τιμές είναι σήμερα στο 70, το Brent 73,6 και το αμερικανικό στα 70,4. Ο χρυσός έχει πέσει κάτω από τα 4.000 δολάρια. Καλά, δεν είναι και πάρα πολύ κάτω, αλλά είναι κάτω, είναι στα 3.967,85. Ξαναλέω, είναι όπως μου λέει και ένας φίλος μου που ασχολείται με τα ζητήματα αυτά, αγόρασε ψάλτη. Τι να πάρω, παιδί μου, αγόρασε, μου λέει χρυσό τώρα, μου λέει είναι φτηνό. Είχε πάει, λέει 5.000, τώρα λέει είναι κάτω από 4.000. Τι να πω, δεν ξέρω. Μιλάμε για δολάρια ή ουγγιά η τιμή που σας λέω, έτσι. Λοιπόν, να θυμίσω ότι η κυρία Σοφία Καλαβρού είναι στα ηχητικά μαζί παρέα με τον κύριο Θανάση Καραγιάννη και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές και βεβαίως ο πολυλογάς Γιώργος Ψάλτης εδώ για να κάνουμε παρέα. Λοιπόν, για να δούμε λίγο την ιστορία με τον τιμόν. Ουσιαστικά σε αυτό το ημίωρο θα πούμε τρία πράγματα. Το ένα είναι με βάση πληροφορίες που έχουμε, αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν χθες μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου. Το άλλο ζήτημα που επίσης έχει πολύ μεγάλη σημασία για μένα είναι αυτά που σας έλεγα και νωρίτερα, τα στοιχεία μιας έρευνας τα οποία δόθηκαν. Είναι έρευνα που έκανε το Εργαστήρι Τεχνολογίας Καυσίμων για το τι γίνεται με τις αντλίες, όπου εκεί, όπως σας είπα και νωρίτερα, ένα στα τέσσερα πρατήρια φαίνεται ότι λίγο πασπατεύουν την ιστορία του τι καύσιμα βάζουν και πληρώνουμε αέρα δηλαδή και πληρώνουμε καύσιμα εμείς. Και το άλλο θέμα που έχει πολύ ενδιαφέρον και έγινε γνωστό χθες είναι δεν είναι συλλογική σύμβαση, είναι αυτό που έχει αποφασιστεί για τους εργαζόμενους στο ΝΟΤΕ. Είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα για κάποιες υπηρεσίες του οργανισμού που αλλάζουν λίγο τα δεδομένα όσον αφορά τα ωράρια. Έχουμε και τετραήμερο εκεί, υποπροϋποθέσεις, έχουμε και τηλεργασία, έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία ανοίγουν κάπως την ιστορία των εργασιακών, αλλά θα τα πούμε αυτά σύμφωνα με τον νόμο. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ακρίβεια. Τι αποφασίστηκε χθες? Καταρχήν, σήμερα μπαίνει τέλος στο πλαφόν. Ήταν το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους σε 63 κατηγορίες προϊόντων, το ανακοίνωσε ο αρμόδιος υπουργός χθες, ο οποίος, να θυμίσω, ότι έλεγε τέλος πάντων ότι μέχρι προσφάτως το πλαφόν έχει παίξει το ρόλο του. Λοιπόν, το δεύτερο που υπάρχει ως βασική διαπίστωση είναι ότι δεν θα υπάρξει καμία ανατίμηση, λέει, μέσα στο καλοκαίρι και θα διατηρηθούν, λέει, οι μειώσεις σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων, τα οποία είναι, ας πούμε, επιλεγμένα μεν, αλλά λαϊκής κατανάλωσης. Το τρίτο είναι, λέει, ότι προετοιμάζεται το λιανεμπόριο ή βιομηχανία για ένα πακέτο μειώσεων σε βασικά είδη, λέει, από το Σεπτέμβρη. Και το τέταρτο θα διαμορφωθεί, λέει, μια συμφωνία εθνική για την προστασία των καταναλωτών, μάλιστα. Τώρα βέβαια θα μου πεις, Ψάλτη, αυτό σηκώνει πολύ συζήτηση. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι γιατί να μην ξεκινήσουν από τώρα οι μειώσεις των τιμών, από τη στιγμή, ας πούμε, που έχουν αποκλιμαγωθεί οι τιμές στα καύσιμα που παίζανε καταλυτικό ρόλο και επηρεάζουν ως αλυσίδα το σύνολο των υπολείπων. Ας πούμε, χθες έμαθα ότι οι τιμές, λέει, στα λιπάσματα έχουν πέσει. Παρά το γεγονός ότι ο εφοδιασμός δεν γίνεται κανονικά ακόμα. Είναι ένα καλό ερώτημα και αυτό, δεν είναι? Λοιπόν, ο κύριος Θοδωρικάκος, ή μάλλον εδώ για να τα ακούσουμε τα ηχητικά, γιατί νομίζω ότι έχουν ένα ενδιαφέρον. Δημητρούλα, σε παρακαλώ, βρες το ηχητικό του κυρίου Θοδωρικάκου, να ακούσουμε τι ακριβώς είπε για τις τιμές. Μέχρι να βρεθεί, να σας πω ότι υπογράμμισε ότι δεν παρατείνεται το πλαφόν. Υπήρξε συμφωνία για συγκράτηση το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου. Σύμφωνα με τον Υπουργό, οι εκπρόσωποι, λέει, δεσμεύτηκαν να μην προχωρήσουν σε αυξήσεις τιμών, ώστε να διατηρηθούν οι μειώσεις που είχαν επιτευχθεί, λέει, σε 2.000 κωδικούς ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του πλαφόν το προηγούμενο διάστημα. Για να ακούσουμε τι είπε.
1: Η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές.
0: Βέβαια, τώρα ποια είναι τα βασικά προϊόντα τα οποία αφορούν τους καταναλωτές είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν έχει διευκρινιστεί, όπως επίσης δεν έχουμε και διευκρίνηση για το τι μειώσεις θα έχουμε από το Σεπτέμβρη. Ξαναλέω, η ακρίβεια είναι ένα μείζον θέμα που αντιμετωπίζει η ελληνική οικογένεια. Και δεν το λέμε για να το πούμε, το λέμε γιατί υπάρχει. Και πάλι ακούω τις γνωστές ιστορίες. Τα προϊόντα που φεύγουν από το χωράφι, σε τι τιμές φτάνουν στον καταναλωτή, γιατί, λέει, οι τιμές προϊόντων, ίδιων προϊόντων τα οποία υπάρχουν στη χώρα μας, είναι πιο ακριβά σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες κλπ. Κλπ. Για να σας δώσω να καταλάβετε, έρευνα που έγινε από την πλατφόρμα Το Πόσο Κάνει, διαλέγοντας, λέει, προϊόντα από διάφορες κατηγορίες και συγκρίνοντας τιμές Ελλάδας με Ευρωπαϊκή Ένωση, προκύπτουν πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Προσέξτε τώρα. Ελληνική μπύρα, κουτί ελληνικό που υπάρχει σε ελληνικό σούπερ μάρκετ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ελλάδα κοστίζει 2,68 ευρώ το λίτρο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση 2,12 ευρώ το λίτρο. Το ίδιο προϊόν, ξαναλέω. Το ίδιο προϊόν, έτσι. Παριζάκι, ελληνικό παριζάκι, ελληνικής εταιρείας, στην Ελλάδα κάνει 9,95 ευρώ το κιλό, σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνει 7,85 ευρώ το κιλό. Θα μου πεις, μπορεί, ρε Ψάλτη, να έχουν διαφορετικό ΦΠΑ ή φόρους. Okay. Άλλο τώρα, φέτες γαλοπούλα, ελληνικό προϊόν, ξαναλέω, το οποίο υπάρχει και σε ευρωπαϊκά σούπερ μάρκετ, στην Ελλάδα 21,05 το κιλό, στην Ευρώπη 17,19. Δηλαδή μια διαφορά 4 ευρώ. Να μην σας πω για τα αποσμητικά, να μην σας πω για βρεφική κρέμα που υπάρχει ο ίδιο προϊόν στην Ελλάδα, το οποίο κάνει στην Ελλάδα 2,68 και στην Ευρώπη 2,12. Μεγάλη συζήτηση γίνεται για το τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση των τιμών. Να ξέρετε ότι υπάρχουν διάφορα πράγματα τα οποία λέγονται σε έρευνες. Πάρτε αρχήν, ας πούμε, λέγονται ότι, κοίταξε να δεις, πρέπει να πας σε μια χώρα που έχει, λέει, τον ίδιο πληθυσμό, την ίδια αγορά δηλαδή. Ας πούμε Ελλάδα και Βέλγιο. Να ξέρετε ότι και εκεί πάλι η διαφορά είναι εμφανής και στο Βέλγιο οι τιμές εκεί είναι πιο φτηνά σε σχέση με την Ελλάδα. Άλλοι λένε ότι ένας παράγοντας που παίζει ρόλο για να ακριβήνουν οι τιμές είναι η απόσταση που διανύει ένα προϊόν από εκεί που παράγεται μέχρι εκεί που καταναλώνεται. Ούτε και με αυτό πάντως ως δικαιολογία μπορεί να καταλάβουμε γιατί υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση των τιμών. Ωραία. Για πάμε να ακούσουμε, σας παρακαλώ. Χθες πήγε στο ΕΓΑΛ ο Πρωθυπουργός σε μια λαϊκή συνοικία. Μαθαίνω, λέει, ότι μέσα στην εβδομάδα θα πάει, λέει, και σε άλλη περιοχή βορείων προαστίων. Αλλά για να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός χθες και για τις τιμές στο Εγάλεο. Παρακαλώ.
2: Σε μια εποχή όπου υπάρχει συνολική απαξίωση και αμφισβήτηση της πολιτικής. Σε μια εποχή όπου ακούμε πάλι φωνές ότι όλοι λίγο πολύ το ίδιο είναι, ότι μπορεί να έρθουν κάποιοι νεοσύνοι να μας λύσουν ως διαμαγεία στα προβλήματα, οι σχέσεις αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης χτίζονται με ένα τρόπο μόνο. Τι σας είπαμε το 23 και τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα.
0: Μάλιστα, δεν είπα αυτό το κομμάτι, αλλά δεν πειράζει. Μίλησε για τα ζητήματα αξιοπιστίας. Είναι ουσιαστικά αυτά που λέγεται από τη Νέα Δημοκρατία, ότι τα υποσχεθήκαμε, τα κάναμε. Για τη δεύτερη τετραετία υπήρξε και ένας απολογισμός την Κυριακή στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού που κάνει στα κοινωνικά δίκτυα. Προκάλεσε αρκετή συζήτηση για κάποια πράγματα τα οποία έγιναν, για κάποια πράγματα τα οποία υλοποιούνται και για κάποια πράγματα τα οποία δεν έχουν υλοποιηθεί. Νομίζω ότι και σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο κάποιες αναφορές θα κάνει ο Πρωθυπουργός για το ζήτημα αυτό. Τώρα, για να ξαναγυρίσω πάλι στα της αγοράς, σύμφωνα με πληροφορίες που υπάρχουν, το Σεπτέμβριο λοιπόν θα πάμε σε μία μείωση προϊόντων, να δούμε τι ύψους μείωσης θα είναι αυτή και για πόσο επίσης θα κρατήσουν οι μειώσεις αυτές. Δηλαδή, πόσο θα διαρκέσουν αυτές, 6 μήνες, 3 μήνες, 1 χρόνο, πόσο θα διαρκέσει το ζήτημα αυτό. Ο σχεδιασμός πάντως προβλέπει το επόμενο διάστημα οι φορείς, λέει, της αγοράς, δηλαδή σούπερ μάρκετ, εταιρείες παραγωγής κλπ. Σε συνεργασία, λέει, με την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς θα φτιάξουν ένα κατάλογο με τις κατηγορίες και τους κωδικούς βασικών ειδών τροφίμων και άλλων ειδών νοικοκυριού, στους οποίους από το Σεπτέμβρη, θυμίζω Σεπτέμβρη είναι ουσιαστικά η αρχή λόγω της ΔΕΘ και μιας ουσιαστικής, επαναλαμβάνω, προεκλογικής περίοδου, κλείνει η παρένθεση, θα γίνει λοιπόν η μείωση των τιμών. Προσέξτε, σε αντίθεση, λέει, με παλαιότερες πρωτοβουλίες που η μείωση, λέει, ήταν σε προαιρετική βάση από την πλευρά της βιομηχανίας. Δηλαδή, η βιομηχανία όριζε τα προϊόντα και τα σούπερ μάρκετ, βεβαίως, τα προϊόντα στα οποία θα γίνονται οι μειώσεις των προϊόντων. Εδώ τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Μάλλον θα πάμε, λέει, σε επιλογές προϊόντων τα οποία έχουν την πιο μεγάλη κατανάλωση. Δηλαδή, είναι τα πιο εμπορικά προϊόντα. Και αυτό έχει την σημασία του. Και νομίζω ότι εδώ έχει πιο πολύ ενδιαφέρον. Από ό,τι καταλαβαίνω πάντως, φαίνεται ότι μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου θα υποχρεούνται οι εταιρείες να ανακοινώνουν τα προϊόντα τα οποία θα ανατιμούν για κάποιους λόγους. Θα απαγορεύεται η διενέργεια προσφορών εάν έχουμε ανατιμήσει σε προϊόντα. Αλλά θα ανακοινώνονται και ενδεικτικές τιμές λιανικής οποροκυπευτικών. Ξαναλέω όμως, είδα και αντιδράσεις από τους ανθρώπους αγοράς, μίλησα και με κάποιους από αυτούς και όλοι έλεγαν πάντως ότι γιατί να περιμένουμε 2 μήνες, γιατί δηλαδή, ενώ κάνει μια κίνηση καλής θέλης από τη μεριά της κυβέρνησης και καταργεί το πλαφόν, δεν πάμε σε μείωση κάποιων προϊόντων, αλλά λέει η άλλη πλευρά ότι εμείς κρατάμε τις τιμές σταθερά και ότι δεν θα έχουμε αυξήσεις στα προϊόντα. Έχει, νομίζω, ένα ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Για να δούμε. Ξαναλέω πάντως ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις, και θα έρθουν και άλλες δημοσκοπήσεις, σας το έχω πει από χθες, μέχρι τις αρχές Ιουλίου και μετά θα σταματήσουν, θα πάμε το Σεπτέμβρη, όταν ρωτάτε ο πολίτης ποιο είναι το κυρίαρχο θέμα το οποίο σας απασχολεί, άσχετα τα οικονομικά που μπαίνουν ή δεν μπαίνουν στη μέση, τα οικονομικά του δηλαδή, το πρώτο πράγμα που λένε είναι η ακρίβεια. Λοιπόν, πάμε τώρα στο άλλο κομμάτι που, ξαναλέω, προέκυψε σε μια ενημέρωση που έγινε χθες από τον Σύνδεσμο Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος, από έρευνα του Εργαστήρι Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπατικών του Μετσοβίου για το τι γίνεται στα πρατήρια. Σύμφωνα λοιπόν με τη μελέτη αυτή, ενώ λέει το 2025 ένα στα τρία πρατήρια εμφάνισε λέει προβληματικές παραδόσεις καυσίμου, φέτος έχει πάει στο ένα στα τέσσερα, άρα έχουμε μια μικρή βελτίωση. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε λέει σε 130 πρατήρια λέει στην Αττική και 70 πρατήρια της Θεσσαλονίκης και δείχνει ότι τα 100 από τα 130 ήταν εντός των νόμιμων αποκλήσεων, ενώ λέει στα προβληματικά, τα προβληματικά ήταν περίπου 23 και κάτι, χοντρικά 1 στα 4. Στην Αττική λέει οι αποκλήσεις έφτασαν έως και 15%, δηλαδή αυτό που έδειχνε το μηχανάκι που βάζει το καύσιμο ήταν 15% παραπάνω κατά μέσο όρο από αυτό το οποίο πήραμε στην πραγματικότητα. Το 25 ήταν 18,2 η ποσότητα. Το 23 ήταν 24%, παρακαλώ πάρα πολύ. Πέραμε δηλαδή το 1 τέταρτο από αυτό που έδειχνε η Αγγλία. Ο πρόεδρος πάντως του συνδέσμου που έκανε την, μάλλον που για λογαριασμό του έγινε η έρευνα, απέδωσε τη βελτίωση της εικόνας αγοράς στην εντατικοποίηση των ελέγχων σε συνεργασία λέει του κλάδου με την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Άρα τι σημαίνει αυτό? Περαιτέρω και περισσότεροι έλεγχοι. Η παραβατικότητα όμως άλλαξε μορφή τα τελευταία χρόνια, καθώς βασίζεται λέει σε ηλεκτρονικές παρεμβάσεις μέσω λογισμικού και όχι λέει σε απλές μηχανικές αλλοιώσεις των αντλιών όπως γινόταν στο παρελθόν. Και αυτό όμως πρέπει να βρει το κατάλληλο αντικλείδι η ΑΔΕ για να κάνει τους ελέγχους. Ο έρμος ο πολίτης, ο έρμος ο καταναλωτής που βλέπει και την ακρίβεια, τι άλλο να κάνει? Α, βλέπω ισοφάρισε κυρίες και κύριοι το Μαρόκο 1-1 στον αγώνα με αντίπαλο την Ολλανδία στο 91, παρακαλώ πάρα πολύ, στον έξτρα χρόνο. Από ό,τι βλέπω είναι ο τρίτος αγώνας του Μουντιάλ που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα που μιλάμε, έχει έναν έξτρα χρόνο άλλα 5 λεπτά. 1-1 λοιπόν, αν το αποτέλεσμα μείνει έτσι θα πάμε σε παράταση και μετά σε πέναλτι όπως έγινε και στον αγώνα Γερμανία-Παραγουάη. Για να δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε. Ξαναλέω, τώρα αρχίζει το πιο πολύ ενδιαφέρον κομμάτι του Μουντιάλ. Ξαναγυρίζω στα καύσιμα. Έλεγα λοιπόν ότι όλη αυτή η ιστορία που δεν είναι πρωτόγνωρη, δηλαδή ας πούμε ένα φιλικό μου πρόσωπο, συγγενικό μου πρόσωπο, σας έχω πει πήγε σε ένα πρατήριο εκεί στη γειτονιά, είχε ένα αυτοκίνητο, ας πάμε να κάνω και διαφήμιση αυτοκίνητου, το οποίο έπαιρνε ξέρω εγώ 30 λίτρα και του βάλε μέσα λέει 33. Είχε μέσα λέει, το ντεπόζιτο καύσιμα. Και άρχισε μετά να μπερδεύεται στο πού πρέπει να κάνει καταγγελία για να έρθουν να κάνουν έλεγχο στο τι δίνει, τι ποσοστό δίνει καυσίμου η Αγγλία. Καλημέρα και έφεξε. Πήρε τηλέφωνο εκεί, πήρε τηλέφωνο εδώ, έπρεπε να πάρει στην περιφέρεια που υπάρχουν λέει, τα κινητά συνεργεία να έρθουν που κάνουν ειδικούς ελέγχους κλπ. Νομίζω αν δεν κάνω λάθος κλπ. Άρα ξαναλέω, περισσότεροι έλεγχοι, όσο περισσότεροι έλεγχοι και όσο πιο αυστηρά πρόστιμα υπάρχουν, τόσο το καλύτερο για όλους και κυρίως για τον απλό πολίτη, διότι όσο δεν υπάρχει έλεγχος βρίσκουν και κάνουν κάποιοι πονηροί. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, και κάτι ακόμα, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο, πάμε λοιπόν, γιατί θέλω να σας το πω και αυτό γιατί έχει ένα ενδιαφέρον, να δούμε λίγο τι έχει γίνει με τον ΟΤΕ και τις συνθήκες εργασίας και τις ώρες εργασίας των εργαζομένων. Καταρχήν πρέπει να σας πω, το νέο μοντέλο μαθαίνω θα εφαρμοστεί στην μονάδα πληροφορικής του οργανισμού, τους περίφημους IT και στο ανθρώπινο δυναμικό. Τετραήμερη εργασία, ευέλικτη τηλεργασία, εργασία από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και προσωρινή μείωση του ημερήσιου ωραρίου με αντίστοιχη αναπροσαρμογή των αποδοχών. Αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της αρχής που έχουν δρομολογηθεί για τους εργαζόμενους. Δίνεται λοιπόν η δυνατότητα να επιλέγει ο εργαζόμενος για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και ανάλογα με τις ανάγκες διαφορετικούς τρόπους εργασίας. Δηλαδή μπορεί να μειώσει, λέει, το ημερήσιο ωράριο έως και κατά 4 ώρες. Η επιλογή συνοδεύεται, λέει, από μείωση αποδοχών και απευθύνεται σε εργαζόμενους που επιθυμούν μεγαλύτερη ευελιξία για κάποιο χρονικό διάστημα, όχι για περιόριστο, για περιορισμένο. Υπάρχει τετραήμερη εργασία. Προβλέπει 4 εργάσιμες μέρες των 10 ωρών, διατηρεί το συνολικό εβδομαδιαίο ωράριο των 40 ωρών και παρέχει μια επιπλέον ημέρα ανάπαυσης κάθε εβδομάδα. Να ξέρετε ότι υπάρχουν επιχειρήσεις, το είχα ψάξει προσφάτως, όπου κάποιοι έπαιρναν την Παρασκευή, κάποιοι έπαιρναν τη Δευτέρα. Μισή δηλαδή την Παρασκευή από τους εργαζόμενους και μισή τη Δευτέρα. Για να κάνουν τριήμερα. Το πρόγραμμα ακόμα, μιλάω πάντοτε για τον ΟΤΕ, ευέλικτη κατανομή των ωρών εργασίας μέσα στην εβδομάδα, δίνοντας δε τη δυνατότητα να συσσωρευθούν επιπλέον χρόνος εργασίας, ο οποίος μπορεί να αξιοποιηθεί μεταγενέστερα ως πρόσθετη άδεια στους εργαζόμενους. Δίνεται δυνατότητα συνδυασμού και φυσικής παρουσίας και τηλεεργασίας μέσα, λέει, στην ίδια εργάσιμη ημέρα. Οι εργαζόμενοι μπορούν να κατανέμουν ημερήσιο ωράριο μεταξύ γραφείου και εξ αποστάσεως εργασίας, χωρίς να μεταβάλλεται, λέει, το 8ωρο και το 40ωρο την εβδομάδα. Εδώ βέβαια υπάρχει και μια λεπτομέρεια στο πώς μπορεί να γίνει αυτό, γιατί υπάρχει και το θέμα της μετακίνησης, έτσι. Λοιπόν, έχει και εξ αποστάσεως εργασία από οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό να ξέρετε ότι συμβαίνει πάρα πολύ σε εταιρείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι είναι εδώ, μένουν εδώ και δουλεύουν στην εταιρεία που μπορεί να είναι στην Ολλανδία, αλλά και ανάποδα. Δηλαδή μπορεί να είναι, μετά τον κορονοϊό προέκυψε αυτό, αρκετοί εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν έρθει και ζουν εδώ και δουλεύουν για την εταιρεία του στο εξωτερικό. Ξέρω, ας πούμε, κάποιες περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι είναι σας έχω πει, στην Καστοριά, τον παρακολουθώ στο διαδίκτυο αυτό τον νεαρό, ο οποίος η δουλειά του είναι στο Στοκχόλμη και δουλεύει από εδώ. Μπορεί και δουλεύει από εδώ. Ωραία. Όλες οι νέες μορφές απασχόλησης έχουν εθελοντικό χαρακτήρα, εφαρμόζονται για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους και υλοποιούνται με γνώμονα τις ανάγκες που υπάρχουν στο τμήμα της εταιρείας. Δεν είναι μονομερής απόφαση, λέει η διοίκηση του ΟΤΕ, είναι διαμόρφωση μεταξύ των δύο πλευρών. Και μάλιστα έχει ενσωματωθεί, λέει, σε σχετική επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας που είναι υπογεγραμμένη στον οργανισμό. Αυτά ήθελα να σας πω για το συγκεκριμένο ζήτημα. Έχουμε να πούμε κι άλλα από την ειδησιογραφία. Είπε χθες η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για τις προκηρύξεις για την κάλυψη θέσεων γιατρών στα νοσοκομεία. Είναι ελαφρώς καλύτερα τα πράγματα. Έχουν εντοπιστεί τα ζητήματα που δεν επιτρέπουν να υπάρχουν υπάρχει πλήρης κάλυψη των γιατρών σε κάποιες περιοχές. Όπως επίσης υπόθηκαν και ενδιαφέροντα πράγματα για τα απογευματινά χειρουργεία, τα οποία τελειώνουν σήμερα. Τελειώνει το πρόγραμμα, λύγει το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης και επιστρέφει στο σύστημα των απογευματινών χειρουργείων, που είναι επιπληρωμή, δεν είναι δωρεάν. Αλλά όλα αυτά θα τα πούμε και την επόμενη ώρα της εκπομπής. Έχουμε πολλά πράγματα να κουβεντιάσουμε και σήμερα που θα κάνουμε παρέα έως και τις 8 εδώ στο Sky 100,3. Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Γιάννη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, στη γειτόνισσά μου, στον κύριο Κιμιονή, που μου λέει διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα, θα τα βάλουμε σε τάξη και αυτά, και σε όλους τους πρωινούς που πρωί-πρωί μετακινούνται. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων στις 6, επιστρέφουμε με τη δεύτερη ώρα και τη σημερινή εκπομπή. Την καλημέρα μου σε όλους σας.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Στην Απά, στην Απά, στην Απάνω γειτονιτσα.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννη

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 8,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Άθηνα Μαράκη. Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε χθες βράδυ στο Μονακό. Ένας άνδρας άφησε σακίδιο που περιείχε εκρηκτικά έξω από την είσοδο κτηρίου. Οι αρχές αναζητούν τον ύποπτο δράστη, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας. 3 άτομα τραυματίστηκαν στο περιστατικό, 2 εκ των οποίων σοβαρά. Αστυνομική πηγή διευκρίνησε ότι τα 3 θύματα είναι Ουκρανοί και προέρχονται από την ίδια οικογένεια. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, τραυματισμένοι είναι ένα ζευγάρι ηλικίας 50 με 60 ετών, οι οποίοι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς και ένας 13χρονος, πιθανότατα συγγενής τους, με ελαφρύτερα τραύματα. Πρόκειται για τον Βαντίμ Ερμολάγεφ, ένα σημαντικό Ουκρανό ολιγάρχη, δήλωσε πηγή προσκύμενη στην έρευνα σε γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι. Σύμφωνα με το περιοδικό Forbes, ο άντρας κατατάσσεται 23ος μεταξύ των 100 πλουσιότερων Ουκρανών. Είναι η πρώτη φορά, από όσο γνωρίζω, που συμβαίνει μια τέτοια ενέργεια στο Πριγκιπάτο, δήλωσε ο Υπουργός Επικρατείας του Μονακό, Κριστόφ Μιρμάν. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας χθες το απόγευμα σε πολίτες στο Αιγάλεο, στον απόϊχο της σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια και πρόσθεσε ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τις τιμές. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως με αναμασημένα συνθήματα και παλαιές υποσχέσεις, νεοσύοι υπόσχονται ότι μπορούν να λύσουν ως διαμαγείας τα προβλήματα, προσθέτοντας πως δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς που παραλίγο να μας οδηγήσουν στον κρεμό. Η κυβερνητική σύσκεψη για την ακρίβεια επιβεβαιώνει ότι 7 χρόνια μετά η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακαλύπτει ξανά το πρόβλημα που ίδια δημιούργησε και συντήρησε, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η χώρα μας δεν χρειάζεται μια κυβέρνηση που υπηρετεί επικοινωνιακούς σχεδιασμούς, αλλά μια κυβέρνηση που υπηρετεί με αποτελεσματικότητα τα εθνικά μας συμφέροντα, τόνισε από την ΚΑΣ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αναφερόμενος στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας, ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για ένα έργο στρατηγικής σημασίας που όμως έχει παγώσει. Η κυβέρνηση οφείλει να ενημερώσει για το ποιο είναι το πλήρες χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου και πόντισης του καλωδίου, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογία δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμη 2 κατηγορούμενοι, οι οποίοι επιχείρησαν να πείσουν ανακρίτρια και εισαγγελέα ότι δεν είχαν οποιαδήποτε σχέση στο αιματηρό περιστατικό. Οι υπόλοιποι 3 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία, που χθες βίωσε την πιο ζεστή μέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Σε προσωπικά κίνητρα αποδίδει η αστυνομία στη Γερμανία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, ο δράστης ο οποίος συνελήφθη είναι ένας 45χρονος από το Ανόβερο, ο οποίος είχε προγραμματισμένη συνάντηση στη δομή για την επιμέλεια της κόρης του, η οποία είναι 3 μηνών. Το κίνητρο φαίνεται να συνδέεται με διαμάχη για την επιμέλεια του παιδιού. Τα θύματα ήταν εργαζόμενοι της Υπηρεσίας Κοινωνικής Πρόνοιας και του Φορέα Παιδικής Προστασίας, ενώ η μητέρα του παιδιού και το βρέφος δεν τραυματίστηκαν. Ψυχρή και βίαιη χαρακτήρισε την πράξη η Υπουργός Εσωτερικών της Κάτω Σαξονίας, τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πολιτικού ή τρομοκρατικού κινήτρου. Εάν η αμερικανική πλευρά τηρήσει το μνημόνιο συνεννόησης, θα εκπληρώσουμε και εμείς τις υποχρεώσεις μας, ανέφερε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, σχολιάζοντας τις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σε ανάρτησή του, ο Πεζεσκιάν επισημαίνει ότι η πρόοδος στις σχέσεις με την Ουάσιγκτον προϋποθέτει αμοιβαία συνέπεια και κατανόηση, ενώ διαμηνύει ότι η Τεχεράνη θα συνεχίσει να απαντά στις απειλές με αποφασιστικότητα. Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως οι ΗΠΑ σημειώνουν πρόοδο στην προσπάθεια αποπυρηνικοποίησης του Ιράν, ενώ χαρακτήρισε τις συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στο Κατάρ ίσως σημαντικές και ίσως όχι. Χθες με ανάρτησή του ανακοίνωσε ότι μια συνάντηση για το Ιράν θα πραγματοποιηθεί σήμερα στην Ντόχα του Κατάρ, με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου να ανακοινώνει πως στη συνάντηση θα συμμετάσχουν οι Στίβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ. Ωστόσο, η Τεχεράνη διαψεύδει ότι θα υπάρξει τέτοια συνάντηση. Δεν έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον τις προσεχείς ημέρες, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι. Ανέφερε πως η Ιρανική αντιπροσωπεία θα επισκεφθεί το Κατάρ αυτή την εβδομάδα, αλλά διευκρίνησε πως η επίσκεψη αυτή δεν συνδέεται με την παρουσία Αμερικανών αξιωματούχων στην Ντόχα. Στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου και τους νοκάουτ αγώνες, η Βραζιλία νίκησε 2-1 την Ιαπωνία και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Η Παραγουάη απέκλεισε 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία και προκρίθηκε στους 16 του παγκοσμίου κυπέλου. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η αναμέτρηση Ολλανδίας-Μαρόκου, η οποία πήγε σε παράταση με το σκορ να είναι ισόπαλο 1-1 στην κανονική διάρκεια του αγώνα. Την απόκτηση του επιθετικού Έλμιν Ράστοντερ μέχρι το 2030 ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Σκάι Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες.

0: φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.

Είδατε ότι μπορεί να κάνει ένα τραγούδι. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Γιατί χθες μου έκανε παράπονο μια ακροάτρια, γι' αυτό αφήνω το τραγούδι να τελειώσει. Διότι μου λέει, αφού έχει που έχει τριώρο ψάλτη, άστα τραγούδια να ακουστούν ολόκληρα. Δίκιο είχε. Παρόλο που εγώ έχω μια εκεί κάπου να το πατήσω, αλλά δεν πειράζει. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Sky 100,3, τελευταία μέρα του Ιουνίου σήμερα, κυρίες και κύριοι. 12 λεπτά μετά τις 6. Καλό πρωινό σε όλους σας. Ζέστηκαν σήμερα. Άνοιξα τα παράθυρα τώρα που όση ώρα ακούγατε το δελτίο ειδήσεων, γύρω-γύρω έτσι να ανανωθεί λίγο αέρας και μπήκε η ζέστη μέσα απ' έξω και δεν είναι ότι πιο ευχάριστο. Εν τω μεταξύ, τώρα που λέμε για ζέστη, εντάξει, ζέστη τώρα εμείς δεν είναι ακριβώς με αυτά τα οποία περνάνε οι άλλες χώρες, έτσι. Αλλά βλέπω ότι η ορεστιάδα χθες, κυρίες και κύριοι, είχε την υψηλότερη θερμοκρασία σύμφωνα με στοιχεία του meteo.gr 37,7. 37 και 4 είχαμε στην Αχαΐα, στην Ολένη και στο 2 στην Πιερία. 37 και 4 και 37 και 3 στο Διδημότυχο, στα Δίκαια και λίγο παρακάτω στο Κιλκής. Λοιπόν, άρα πάνω από 37 βαθμούς Κελσίου. Το είπαν οι μετεωρολόγοι βεβαίως, γιατί κόπηκε και ο αέρας. Χθες ήταν τα πράγματα πιο ήπια όσον αφορά τους ανέμους, αλλά το

0: γεγονός ότι έσπρωξε προς τα πάνω τις θερμοκρασίες. Για να καταλάβετε, υπήρχαν 94 σταθμοί σε ολόκληρη την επικράτεια με πάνω από 35 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, χθες το διαπιστώνει κανείς, αν είναι εποχούμενο σε δίκυκλο δηλαδή, εκεί στη Φιλαδέλφεια. Ρε παιδί μου, λες και έχει ένα μαγικό τρόπο η περιοχή να ψήνει. Μιλάμε για ζέστη, όχι παίξιγέλαση. Μόλις περνάς λοιπόν από τα όρια εκεί του Δήμου της Νέας Φιλαδέλφειας, αυτό το διαπιστώνω εγώ, σας λέω, τώρα δεν ξέρω, πέρα και άλλες περιοχές. Είναι καλύτερα τα πράγματα. Τέλος πάντων, λοιπόν, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Τελειώσαμε και με το φεγγάρι. Εμείς οι πολύ πρωινοί το απολαύσαμε. Είναι το φεγγάρι, λοιπόν, πανσέλινος, που ξαναλέω είναι της Φράουλας. Και ενδεχομένως σε κάποια κοινωνικά δίκτυα θα δείτε φωτογραφίες αυτού του υπέροχου φεγγαριού, το οποίο έλουσε και τον αθηναϊκό ουρανό και το απολαύσαμε εμείς οι πολύ πολύ πρωινοί. Τώρα από εκεί και πέρα, ξαναλέω, τρέχουμε μετά της επικαιρότητας που έχει πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα και εσωτερικά και διεθνή. Στα διεθνή περιμένουμε, τέλος πάντων, να μπει μια τάξη στην αταξία γύρω από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με αφορμή τα χτυπήματα που είχαμε το Σαββατοκύριακο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε πριν από κάποιες ώρες ότι θα υπάρξει συνάντηση των δύο πλευρών σήμερα στο Κατάρ. Ο Πεζεσκιάν, ο Πρόεδρος του Ιράν, είπε ότι εφόσον δεν μας προκαλεί άλλη πλευρά, εμείς είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι έχουμε υπογράψει στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής, και καταλαβαίνετε όλοι ότι βοηθάει λίγο το κλίμα. Όσον αφορά τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα καύσιμα και τις τιμές, τις διεθνείς τιμές, 73 και 8 είναι τώρα το Brent, τσίμπησε λίγο σε σχέση με την προηγούμενη αναφορά μας. 70,7 είναι το αμερικανικό, το ελαφρύ το λεγόμενο. Όσον αφορά τις διεθνείς αγορές στην Ανατολή που είναι ανοιχτά τώρα, να σας πω ότι η Ιαπωνία ενισχύεται κατά 0,9%, υποχωρεί 1,18% το Hong Kong, σχεδόν σταθεροποιημένη είναι η Αυστραλία και ο χρυσός συνεχίζει να είναι κάτω από τα 4.000 δολάρια η ουγγιά, είναι για την ακρίβεια στα 3.982,20. Όσον αφορά το Μουντιάλ, ο αγώνας ο οποίος είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα είναι στην παράταση, Ολλανδία-Μαρόκο 1-1, είναι στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης. Θυμίζω για σας που τώρα μπήκατε στην παρέα, η Γερμανία αποκλείστηκε στα πέναλτι από την Παραγουάη 4-3, 1-1, ενώ η Βραζιλία επικράτησε, ή μάλλον ανέτρεψε το αρχικό σκορ, επικράτησε της Ιαπωνίας με 2-1. Στην αρχή η Ιαπωνία έβαλε ένα γκολ γρήγορα. Βέβαια, στο κομμάτι του αγώνα που είδα χθες, η Ιαπωνία, συγγνώμη, έπαιζε ένα κατενάτσιο κανονικό για να κρατήσει, δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο, την Βραζιλία, η οποία είχε σοκαριστεί, αλήθεια, μετά το 1-0, αλλά τα κατάφερε. Σήμερα, από ό,τι βλέπω, έχουμε Ολλανδία-Μαρόκο, όχι, αυτό το βλέπουμε τώρα, λάθος. Έχουμε ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία στις 8 το βράδυ, 4 τα ξημερώματα αύριο το πρωί Μεξικό-Εκουαδόρ και στις 12 τα μεσάνυχτα Γαλλία-Σουηδία. Αυτοί είναι οι αγώνες, επαναλαμβάνω, τους οποίους δεν ξέρω αν θα παρακολουθήσουμε κιόλας, αλλά είναι προγραμματισμένοι να γίνουν σήμερα για στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Τώρα, εμείς εδώ στα υπόλοιπα ζητήματα της επικαιρότητας, να θυμίσω ότι καταρχάς προφυλακίστηκε ο δράστης της δολοφονίας του ανήλικου ανήλικος, και αυτός εδώ στην Καλλιθέα. Έτσι, αναμενόμενο θα μου πεις, Ψάλτη. Οι τρεις από αυτούς οι οποίοι πήγαν χθες στον ανακριτή αποφασίστηκε να προφυλακιστούν. Κάτι πρέπει να γίνει, παιδιά, και μιλάω πάρα πολύ σοβαρά για τα ζητήματα της ανήλικης εγκληματικότητας. Δεν είναι απλό, το καταλαβαίνω, αλλά δεν νοείται αυτή η διαδικασία να συνεχίζεται. Δηλαδή αυτό το πράγμα πρέπει με κάποιον τρόπο απόλυτο, όταν λέω απόλυτο, απόλυτο, ίσως ενδεχομένως και με ένα βούρδουλα πάνω από το κεφάλι μας, να δούμε τι θα κάνουμε. Δεν είναι δυνατόν ανήλικα παιδιά 15 και 16 και 17 χρονών να σκοτώνονται μεταξύ τους για οποιοδήποτε λόγο. Είτε έχει να κάνει με τα οπαδικά, το χειρότερο, αλλά και αυτό δεν είναι, τέλος πάντων, είτε έχει να κάνει με ναρκωτικά, είτε έχει να κάνει με οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορεί να χωνευτεί αυτό το πράγμα, κατά την άποψή μου. Λοιπόν, στα υπόλοιπα, Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα. Εκεί θα δούμε τι θα πει ο Πρωθυπουργός. Να ξέρετε ότι εντάξει, το κλίμα φτιάχνεται εν ώψη της μιας προεκλογικής περίοδου. Ξαναλέω, περιοδίες πολιτικών αρχηγών. Αρχίζουν, μπαίνουν τα διλήμματα πάνω στο τραπέζι από τα κόμματα, την κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Μαθαίνω ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος βρίσκεται σήμερα στην Κάρπαθο, εχθές αναφέρθηκε σε ζητήματα που έχουν να κάνουν και με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Την Πέμπτη μαθαίνω ότι θα έχει συνάντηση τόσο με τον Υπουργό Εξωτερικών όσο και με τον Υπουργό Άμυνας για ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα εθνικά και τα ελληνοτουρκικά. Στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει ένα θέμα που έχει προκύψει με τον με το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Φεύγα, ο οποίος έστειλε μια επιστολή στον Πρωθυπουργό που ούτε λίγο ούτε πολύ ο κύριος Φεύγας βάζει 2-3 ξεκάθαρα ζητήματα για την πολιτική κατεύθυνση της Νέας Δημοκρατίας. Ζητά την κατάργηση των οικογενειακών δικαιωμάτων των ομόφυλων ζευγαριών και πρωτοβουλία ενότητας, όπως λέει η άρση της διαγραφής του Αντώνη Σαμαρά. Ο κύριος Μαρινάκης άδειασε τον κύριο Φεύγα. Θυμίζω ότι ο κύριος Φεύγας είναι ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν θα έχουμε κάποια εξέλιξη στο ζήτημα αυτό όσον αφορά την θέση, την κομματική θέση του κύριου Φεύγα. Ο κύριος Σαμαράς χθες, με αφορμή την ανακοίνωση που λέγαμε και εμείς ότι το Ισραήλ αποφάσισε να αναγνωρίσει γενοκτονία των Αρμενίων, τη γενοκτονία των Αρμενίων, έβαλε κάποια ζητήματα πάνω στο τραπέζι, αν πρέπει το Ισραήλ να αναγνωρίσει και άλλες γενοκτονίες και ότι πρέπει να λειτουργήσουμε μαζί ως ανάχωμα στα νεοοθωμανικά επεκτατικά σχέδια της Άγκυρας. Θυμίζω ότι τις τελευταίες μέρες η Αμερικανίδα πρέσβης κάνει συναντήσεις με πολιτικό περιεχόμενο, είδε τον Αντώνη Σαμαρά, είδε τον κύριο Κυρανάκη από τη Νέα Δημοκρατία, είδε και τον Αλέξη Τσίπρα και κουβέντιασαν εκεί και τις Έλληνο-Αμερικανικές σχέσεις αλλά και τις απόψεις που εκφράζει ο πρώην Πρωθυπουργός για τα ζητήματα που απασχολούν την ευρύτερη περιοχή. Α, να σημειώσω για όσους περνάτε τη νύχτα, όπως περνάω τώρα τις δύο τελευταίες μέρες και το ξεχνάω, η Αμερικανική Πρεσβεία είναι στα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας λόγω της 4ης Ιουλίου. Δεν έχουν τα 250 χρόνια που κάνουν και εκδηλώσεις. Ναι, αν περάσει λοιπόν και δείτε μπλε, άσπρο, κόκκινο, να ξέρετε ότι έχει να κάνει με τις... το έδεσαι και εσύ, ε. Βέβαια, αφού όποιος περνάει το βλέπει, δεν είναι κρυφό, όλη η πρεσβεία είναι φωταγωγημένη. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε έτσι που αξίζει μνήμα γύρω από τα ζητήματα αυτά. Εξοχικό, λέει, αγοράζουν οι Αμερικανοί και οι Καναδοί, παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί, λέει, υπάρχει δυνατότητα της, των απευθείας αεροπορικών πτήσεων, παρακαλώ πάρα πολύ. Λες και είναι, ρε παιδί μου, δίπλα, ε. Άρα, λέει, τους συμφέρει, τους βολεύει, λέει, να αγοράσουν σπίτι ιδιαίτερα, λέει, στο Κρήτη και Ιόνιο, κατά κύριο λόγο. Μάλιστα. Τώρα που λέω για τους ξένους οι οποίοι αγοράζουν εξοχικό, έχει πέσει στα χέρια μου τα στοιχεία για τους τουρίστες. Ποιες είναι οι χώρες οι οποίες έρχονται στη πατρίδα κλπ. Ξέρετε πάρα πολύ καλά το ρόλο που παίζει ο τουρισμός, παρά τις αντικσότητες και τα προβλήματα. Λοιπόν, ακούστε έτσι ενδεικτικά κάποια πραγματάκια. Μπορεί να έχουν ενδιαφέρον. Οι Αμερικανοί, λέει, παραμένουν οι πιο ποιοτικοί επισκέπτες με τα πιο χοντρά πορτοφόλια, θα λέγα εγώ στα ελληνικά, με τη μεγαλύτερη δαπάνη αναδιανυκτέρευση. Ούτε λίγο το πολύ δίνουν πάνω από 120 ευρώ τη μέρα, λέει οι Αμερικανοί. 120 ευρώ τη μέρα. Και δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες και για άλλους προορισμούς, πέρα, λέει, από την Αττική και το Νότιο Αιγαίο που πηγαίνουν. Η γερμανική αγορά αυξάνεται σε όγκο, αλλά μειώνει τη μέση δαπάνη, που σημαίνει, δηλαδή, ότι είναι πιο οικονομικά τα πρότυπά τους. Οι Βρετανοί, σημαντική αύξηση και εσόδων και δαπάνη αναεπίσκεψη, παρακαλώ πάρα πολύ. Αλλά ξαναλέω, οι Αμερικανοί είναι οι πρώτοι, έτσι, όλοι οι άλλοι ακολουθούν. Οι Ιταλοί διευρύνουν, λέει, την παρουσία τους πλέον εκτός από το Ιόνιο, Κρήτη, Δωδεκάνησα, Θεσσαλία και Αττική, παρακαλώ πάρα πολύ. Οι Γάλλοι ενισχύονται, λέει, ενισχύει την παρουσία του στην Αττική, αλλά υποχωρούν σημαντικά, λέει, από την Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο, που ξαναβλέπουν τους προορισμούς τους. Οι Ολλανδοί είναι, λέει, οι μόνοι που μειώθηκαν οι επισκέψεις, οι διανυκτερεύσεις και τα έσοδα. Αυτά σε γενικές γραμμές. Τώρα δεν χρειάζεται να σας πω περισσότερα νούμερα. Έχουν όμως ένα ενδιαφέρον, ξαναλέω, γιατί ο τουρισμός συνεχίζει να είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας, έτσι. Είτε το θέλουμε, είτε δεν το θέλουμε. Τώρα, έχω στα χέρια μου μια πρόταση που κάνει η Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων για το τι γίνεται με τα εστιατόρια που φαίνεται να μην πηγαίνουν καλά οικονομικά και πρέπει να είναι κρίση. Και κάνουν, λέει, μια σειρά προτάσεις στο Υπουργείο Οικονομικών, προς τον Πρωθυπουργό και το Υπουργείο Οικονομικών, για το πώς θα αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση, η οποία ουσιαστικά είναι και μικρότερη κατανάλωση, δηλαδή αυτοί που πηγαίνουν, ναι, με είναι λιγότεροι, αλλά και η κατανάλωση που κάνουν είναι μικρότερη. Λοιπόν, τι λένε? Μόνιμη καθιέρωση ενιαίου ΦΠΑ 13% σε όλη την εστίαση εκτός από τα αλκοολούχα ποτά. Κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στον καφέ, διότι εκτός από τη βενζίνη, να ξέρετε ότι έχουμε ειδικό φόρο κατανάλωσης και στον καφέ, δηλαδή δεύτερο φόρο, που έτσι κι αλλιώς ο καφές, το ξέρετε πολύ καλά, παίζει σημαντικό ρόλο, δηλαδή τα καφέ είναι παντού. Εξαίρεση, λέει, του delivery και των ηλεκτρονικών παραγγελιών από το φόρο παρεπιδημούντων, ζητεί η ΠΟΕΣΕ. Κατάργηση ασφαλιστικών εισφορών στις προσαυξήσεις Κυριακών, Αργιών και νυχτερινής εργασίας επίσης, βάζει πάνω στο τραπέζι η Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων. Για να δούμε αν θα υπάρξει απάντηση από τη μεριά της κυβέρνησης. Θυμίζω ότι τώρα θα αρχίσουν, όχι τώρα ακόμα, αλλά σε λίγο θα αρχίσουν και οι επαφές για τα της ΔΕΘ, όπου εκεί σημειώνω ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται κουβέντα για τη ΔΕΘ εδώ και έχει ξεκινήσει εδώ και κανένα δίμηνο. Είναι η πρώτη φορά που μπορώ να σκεφτώ ότι συμβαίνει τόσο νωρίς συζήτηση για το τι πακέτο θα υπάρχει και θα ανακοινωθεί από τη μεριά της κυβέρνησης, εν ώψη βεβαίως και των εκλογών. Εντάξει. Τώρα, επειδή τα πάμε και την πρώτη ώρα, να το επαναλάβω, μεγάλο θέμα συνεχίζει να είναι και η ακρίβεια, με βάση τα όλα όσα είπαμε και νωρίτερα, με αφορμή και τις δηλώσεις οι οποίες έγιναν χθες. Αυτό που ενδιαφέρει τον πολίτη, κατά ταπεινή μου άποψη, για να το κλείσουμε το κομμάτι αυτό, είναι πώς θα πηγαίνει στην αγορά, πώς θα πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και θα πληρώνει λιγότερο λογαριασμό για τα ίδια προϊόντα τα οποία αγοράζει και τα οποία είναι προϊόντα, αυτό που λέμε, λαϊκής κατανάλωσης. Αυτό τον καίει. Τώρα, το πώς η κυβέρνηση θα καταφέρει να μειώσει τις τιμές όταν τα πράγματα είναι δρομολογημένα όπως ξέρουμε, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός είπε χθες στο ΕΓΑΛΕΟ ότι είναι δύσκολη η διαδικασία αυτή. Οκ, δύσκολη είναι, αλλά πρέπει να γίνει, πρέπει να έχει επιτυχία. Δύσκολη ξεδύσκολη, πρέπει να έχει αποτέλεσμα. Ξαναλέω, όταν ο βασικός, όταν η βασική αιτία της μείωσης των τιμών, που είναι τα καύσιμα, μειώνονται και μειώνονται σημαντικά. Εκεί που είχαμε φτάσει 115-117 με την κρίση, τη νέα κρίση ουσιαστικά, τώρα είμαστε στα 73,7, που αργεί να περάσει, η αλήθεια είναι, στην κατανάλωση η μείωση, αλλά πες ότι περνάει. Άρα πρέπει, λοιπόν, αυτός ο κρίκος, ο καταλυτικός κρίκος της ακρίβειας, να περπατήσει και στα προϊόντα. Χθες άκουγα κάποιες δηλώσεις, τέλος πάντων, ανθρώπων της αγοράς, που έλεγαν ότι τα προϊόντα που ξεκινάνε από το χωράφι και φτάνουν στο ράφι, με διάφορα χέρια να εμπλέκονται στη μέση, θα πρέπει να βάλουμε ένα όριο των αυξήσεων. Πόσο να είναι? Να είναι, ξέρω εγώ, λέει, 50%, 80%, αλλά να ξέρουμε πόσο είναι. Δεν μπορεί να είναι ατελείωτη αυτή η παρέμβαση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάπου έλεγε, τέλος πάντων, μίλησα με κάποιους εκεί στην Ηλία για τα καρπούς. Για τα καρπούς, γιατί τα πουλάνε οι παραγωγοί, οι αγρότες, 7 λεπτά το κιλό. και το καρπούζι φτάνει στη Λαϊκή, δεν σας μιλάω στο σούπερ μάρκετ, 59 λεπτά το λεπτό, το κιλό. Δηλαδή έχει μια διαφορά 52 λεπτά. Δικαιολογείται αυτή η όλη ιστορία? Και αν δικαιολογείται, μπορεί να ελεγχθεί ή δεν μπορεί να ελεγχθεί? Δεν σας μιλάω, σας μιλάω για το καρπούζι, ρε παιδί μου, που υποτίθεται το καρπούζι είναι ένα καλοκαιρινό φρούτο. Ε? Δεν είναι ότι ζητάς κάτι το υπερβολικό. Λοιπόν, ακρίβεια. Μεγάλη ιστορία. Όλες οι δημοσκοπήσεις πρώτο θέμα βγάζουν την ακρίβεια. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Το ξέρετε όλοι πάρα πολύ καλά. Καλημέρα Δημήτρη, καλό δρόμο στον Ασπρόπυργο από τη Γλυφάδα. Με το καλό, ζέστη κάνει σήμερα. Ναι, όντως, κάνει ζέστη σήμερα. Παιδιά, υπομονή, τι να κάνουμε. Ο Γιάννης μου λέει καλημέρα. Πολλοί Βαλκάνοι τουρίστες που έρχονται ειδικώς στη Βόρεια Ελλάδα μένουν σε Airbnb. Έρχονται, λέει, με γεμάτο το παπαγκάζ, με τρόφιμα και ποτά. Τρώνε σπίτι και αγοράζουν μόνο ψωμί και γάλα. Συμφωνώ. Τι να κάνουμε, τους διώξουμε? Εδώ που λέγανε πέρυσι Σαντορίνη. Σαντορίνη, χρυσές δουλειές στα σούπερ μάρκετ. Δεν πάνε ο κόσμος να... στα εστιατόρια, πάει, ξέρω εγώ, μια φορά την εβδομάδα. Μέσα ψωνίζουν. Γιατί η κρίση την οποία αντιμετωπίζουμε εμείς τη βλέπουν και οι άλλοι, δεν είναι μόνο για μας. Όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, φτάνει η πολυλογία, 6:30 ακριβώς. Ο κατάλληλος άνθρωπος δίπλα μου για τους τίτλους των ειδήσεων. Αμέσως μετά, αύριο με τον κύριο Ντόκα, έχουμε να κουβεντιάσουμε αρκετά πράγματα. Καλημέρα σε όλους σας, Sky 100,3.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία, που χθες βίωσε την πιο ζεστή μέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με θερμοκρασίες που έφτασαν τους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Τρεις Ουκρανοί μέλη της ίδιας οικογένειας τραυματίστηκαν μετά από ισχυρή έκρηξη χθες βράδυ στο Μονακό. Σύμφωνα με πληροφορίες, σοβαρά τραυματίστηκαν ένας σημαντικός Ουκρανός ολιγάρχης και η σύζυγός του και ελαφρύτερα ένας 13χρονος. Η έκρηξη σημειώθηκε όταν ένας άνδρας άφησε σακίδιο που περιείχε τα εκρηκτικά έξω από την είσοδο κτηρίου. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Θα γίνει μεταξύ άλλων παρουσίαση του απολογισμού του κυβερνητικού έργου του πρώτου εξαμήνου και του προγραμματισμού των προτεραιοτήτων του δευτέρου εξαμήνου του 2026. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από το Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης μιλώντας χθες το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλεο, στον απόϊχο σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμα δύο κατηγορούμενοι, οι υπόλοιποι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με ορούς. Σε προσωπικά κίνητρα αποδίδει η γερμανική αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού σε πόλη στην Κάτω Σαξονία. Ο δράστης συνελήφθη, πρόκειται για 45χρονο από το Ανόβερο, ο οποίος είχε προγραμματισμένη συνάντηση στη δομή για την επιμέλεια της 3 μηνών κόρης του. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 6 και 33 πρώτα λεπτά, Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Ο Τάκης από το Λαγωνίσι μου λέει: καλημέρα, αυτό το 130 ευρώ λέει κατά κεφαλή τι περιλαμβάνει? Τα πάντα, ό,τι μπορεί να καταναλώσει ένας τουρίστας στη χώρα μας. Αυτό καταλαμβάνει. Και λέει: μόνο έξοδα διαμονής. Ο τουρισμός είναι, λέει, ο δεύτερος πιο ισχυρός κλάδος, πρώτος και αδιαμφισβήτητος ηγέτης εδώ και δεκαετίες, λέει ο Τάκης, είναι η ναυτιλία. Όντως, η ναυτιλία επίσης είναι ένα σημαντικό κομμάτι στο ΑΕΠ της χώρας. Αυτό είναι η αλήθεια. Γεια σου, Ηλία. Καλημέρα στο Ήλιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Να είμαστε καλά. Γεια σου, Σωτήρη. Ο Σωτήρης λέει: ας είναι καλά, λέει, ο Σκάι και το όλοι μαζί μπορούμε, που φυτεύει χιλιάδες δέντρα κάθε χρόνο, που βελτιώνουν το μικροκλίμα, λέει, κάθε περιοχής. Άλλοι συμπολίτες μας, λέει, τα κόβουν από τις αυλές τους για να μην σκουπίζουν τα φύλλα, λέει, και κουράζονται. Εντάξει τώρα. Δεν ισχύει για όλους αυτό, η αλήθεια είναι. Αλλά τέλος πάντων, προσπάθειες πάντοτε έχουν ενδιαφέρον. Λοιπόν, για να αφήσω τα πολλά πολλά και πάμε στον Ανέστη Ντόκα, γιατί είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε να κουβεντιάσουμε πολλά και ενδιαφέροντα. Καλημέρα, κύριε Ντόκα.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα και στους ακροατές του Sky.
0: Τι γίνεται, Ανέστη μου, τι είναι, έχουμε από τα οικονομικά δεδομένα?
1: Κοίταξε τώρα, τα οικονομικά διεθνώς, να πούμε ότι όλος ο καλός ο κόσμος έχει μαζευτεί σε αυτό το ωραίο μέρος, το Σίντρα στην Πορτογαλία. Τους έχει καλέσει η Λαγκάρντ, είναι η καλοκαιρινή κατασκήνωση των τραπεζιτών. Είναι εκεί και ο Κέβιν Γουόρς, το Αμερικανός της Fed.
0: Είναι η πρώτη φορά που τα λέει εκεί με τους Ευρωπαίους.
1: Ναι, βέβαια. Γιατί αυτός τώρα είναι νεοφώτιστος, ναι, βέβαια.
0: Okay.
1: Την Πέμπτη περιμένουμε από την Αμερική. Θυμίζω η Αμερική την Παρασκευή θα είναι κλειστή, εγώ λόγω 4 Ιουλίου που είναι το Σάββατο, έτσι, που έχουν ευχαριστήσει το πανίκι.
0: 250 χρόνια. 250 χρόνια.
1: Ναι, έχει γίνει παρελάσει ο Τραμπ.
0: Τα πάντα. Χαμός.
1: Λοιπόν, την Πέμπτη ανακοινώνονται οι θέσεις εργασίας στην Αμερική για τον Ιούνιο. Οι εκτιμήσεις μιλάνε για αύξηση θέσεων εργασίας 115.000. Αυτό είναι ένα καλό στοιχείο για το Γουόρστ εν ώψη και τη συνεδρία τη Φέντη, η οποία φέτος τον Ιούλιο θα είναι αργά, θα είναι 29 Ιουλίου, νωρίτερα μια εβδομάδα νωρίτερα θα έχει εκουτού 23 Ιουλίου,
0: ναι.
1: Αλλά δεν περιμένουμε ούτε μεταβολή στο αμερικανικό επιτόκιο που είναι στο 3,75, ούτε μάλλον και για το ευρωπαϊκό που είμαστε ήδη στο 2,25%.
0: Ναι.
1: Απλώς σήμερα ξεκινάει η ιστορία του πληθωρισμού, η Γερμανία βγαίνει πρώτη σήμερα 3,5 ανακοινώνει πληθωρισμός Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Θα αρχίσουμε και εμείς να δούμε τελικά πώς έχει πάει ο πληθωρισμός τον Ιούνιο. Γιατί χθες η συνάντηση που έγινε του κυρίου Θοδωρικάκου με τον Πρωθυπουργό και τους ανθρώπους βιομηχανίας, βασίστηκε ο κύριος Θοδωρικάκος στην καλή θέληση και ότι, παιδιά, 2 μήνες αφήσε τον κόσμο να κάνει τα μπάνια του και από Σεπτέμβριο που θα έρθει να τα δούμε. Όπως καταλαβαίνεις, δεν απαντιέται το ερώτημα. Θα μειώσουν τιμές τώρα, θα τις απορροφήσουν το Σεπτέμβριο. Κανείς δεν απαντάει σε αυτό το πράγμα, ούτε δηλώσεις κάνανε. Φεύγοντας από το Μαξίμου.
0: Είναι λίγο αόρατο το σύστημα όπως
1: πολύ αόρατο.
0: Ξέρει.
1: Πολύ αόρατο και άοσμο και άγευστο.
0: Δεν έχει διευκρινήσεις οι οποίες περιμένει ο κόσμος. Και να λέω, Ανέστη, νομίζω ότι εσύ το καταλαβαίνεις πολύ καλύτερα σε σχέση με την κουβέντα που κάνουμε, ότι η ακρίβεια είναι ένα θέμα το οποίο ταλανίζει όλους και τις επιχειρήσεις.
1: Εννοείται. Μα τώρα το έχω πει στην εκπομπή σου. Εδώ μιλάμε και για έναν ιδιότυπο εμφύλιο μεταξύ σούπερ μαρκετάδων και βιομηχανίας τροφίμων. Έτσι, μεν κατηγορούν τους ΔΕ ότι εσείς δεν μειώνετε τις τιμές, όχι εσείς δεν απορροφάτε τις τιμές. Εμείς ό,τι μπορούμε κάνουμε, λένε η βιομηχανία τροφίμων. Τα σούπερ μάρκετ λένε όχι, εμείς είμαστε καλύτεροι γιατί.
0: Κάτσε, ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά το θέμα είναι εμείς τι φταίμε οι πολίτες. Κατάλαβες τώρα τι λέω. Εντάξει, τσακώνονται.
1: Σου λέει αφού υπάρχει ζήτηση θα συνεχίσει. Απλώς το θέμα είναι ότι αυτά τα 65 προϊόντα τα οποία θυμίζω από 11 Μαρτίου μπήκαν σε πλαφόν. Αποτυπώνω, Γιώργο, 2.000 κωδικούς. Οι κωδικοί όμως συνολικά είναι πάνω από 70.000. Μιλάμε τώρα για προϊόντα, σκούπα, φαράση, αυτό το χωνί που βάζουμε να βάλουμε το λεόλοδο στον τενεκέ, δηλαδή τώρα προϊόντα, τα οποία δεν είναι ευρείας κατανάλωσης. Ούτε είναι αυτό το οποίο το νοικοκυριό καίγεται κάθε εβδομάδα που πηγαίνουν και αγοράζουν.
0: Μαθαίνω πάντως ότι η ενιαία αρχή ελέγχων στις διαβουλεύσεις που θα γίνουν, γι' αυτό έδωσαν λέει και ένα δίμηνο, θα βάλει, η επιλογή είναι να βάλει από προϊόντα αυτά τα οποία είναι τα πιο πολύ, πώς να το πω τώρα, αυτά τα οποία αγοράζει περισσότερο ο καταναλωτής.
1: Οπότε δεν μπήκανε ποτέ σε αυτό, όπως και με τις προσφορές. Δηλαδή, και όσο κάνει, άμα δεις, πολλά από τα προϊόντα που άλλος θέλει να αγοράσει πηγαίνει και είτε είναι προσφορά, είτε έχει αλλάξει το προϊόν, είτε δεν υπάρχει. Δηλαδή, με συγχωρείς τώρα, εντάξει, βρίσκουμε συνέχεια τώρα παραθυράκια, ας πούμε, για να μην δίνουμε στον κόσμο αυτό πραγματικά είναι τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η ελεύθερη αγορά. Τώρα, υπάρχουν σημαντικές επιχειρηματικές ειδήσεις. Καταρχάς, θα ξεκινήσω από την ναυτιλία. Μετά την είσοδο της πρώτης εταιρείας του κυρίου Χατζιωάννου στο Euronext Athens, θα ακολουθήσει, από ό,τι με πληροφορίες, και η Star Bulk του εφοπλιστή του κυρίου Παπά. Από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλοι δύο εφοπλιστές, ο κύριος Τσαντάνης και ο κύριος Αλαφούς, που ετοιμάζονται να εκδώσουν ομολογιακά δάνεια μέσω από το Euronext Athens. Όπως καταλαβαίνεις, μεγαλώνει αυτή η γειτονιά της ποντοπόρου ναυτιλίας.
0: Βλέπω ότι έχει ενδιαφέρον όμως, διότι φαίνεται ότι υπάρχει εκεί ενδιαφέρον για επένδυση. Εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Ναι, αλλά γιατί όμως τώρα έχεις από πίσω σου 8 μεγάλα χρηματιστήρια. Για σκέψη να έχει μπει και η Φραγκφούρτη. Τώρα εντάξει, άλλο η μεγάλη αγορά της Euronext και άλλο τώρα η περιθωριακή χρηματιστηριακή αγορά της Αθήνας.
0: Σωστό.
1: Αυτή είναι η διαφορά.
0: Σωστό είναι
1: αυτό. Και αυτό τώρα βιώνουμε. Επιχειρηματικά να σας πω, χθες είχαμε μια είδηση από τον ΟΤΕ. Για πρώτη φορά, προσέξτε, το ΟΤΕ σε δύο κατηγορίες επαγγελμάτων στον Όμιλο, οι άνθρωποι που δουλεύουν στην πληροφορική και το HR, μπορούν πλέον να κάνουν τετραήμερη εργασία, μάλιστα, 10 ώρες την ημέρα για 4 μέρες. Πλέον εφαρμόζεται,
0: μάλιστα,
1: που δηλώνουν εργαζόμενοι όποιοι θέλουν κτλ. Και χθες είχαμε μία πρόταση εξαγοράς από τον Άκτορα, του κυρίου Εξάρχου, προς τον κύριο Γιάννη Βαρδινογιάννη της Motor Oil, να αγοράσει τον Ηλέκτορα και τη Θαλής. Είναι δύο εταιρείες, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, στην πράσινη ενέργεια και στα σκουπίδια. Ο Άκτορας, θυμίζω, πάει σε μεγάλη αύξηση κεφαλαίου. 600 εκατομμύρια συν 300 ομολογιακό δάνειο, πάει να πάρει περίπου 1 δις στην πράσινη ενέργεια. Είναι κατασκευές, είναι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είναι αυτό που λέγαμε πάντα στην εκπομπή σου. Οι εταιρείες πλέον έχουν φύγει από την παραδοσιακή δραστηριότητα, ανοίγουν αυτό το καλάθι.
0: Όπου βλέπουν ότι έχει ενδιαφέρον επιχειρηματικό, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό ακριβώς είναι το θέμα και αυτό θα το ζήσουμε και νομίζω αυτό είναι το σημαντικό. Τελειώνω λέγοντας ότι στο πρώτο εξάμηνο φέτος οι σειγμένες πάνε πάλι εξαιρετικά καλά. Έχουν κάνει σπουδαία πράγματα, έχουν μάθει, είπαμε, από το κακό που τους είχε βρει στα χρόνια των μνημονίων και συνεπώς πάμε για πολύ καλή κερδοφορία, Γιώργο, και για το φετινό πρώτο εξάμηνο.
0: Βλέπω ότι το ξεπεράσαμε τον πόλεμο, έτσι. Μου λες τώρα αυτό, καλή
1: η αγορά τον έχει ήδη αφήσει πίσω.
0: Έχει αφήσει πίσω του τον πόλεμο.
1: Τώρα το θέμα είναι με το AI. Έχουν πέσει όλοι πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη. Βλέπεις τώρα ο Elon Musk, βλέπει ότι δεν μπορεί να πετύχει τα νούμερα που θέλει. Τώρα μπαίνει και στην κινητή τηλεφωνία. Βέβαια η μετοχή της SpaceX ετοιμάζεται να μπει στο Nasdaq, στον εκατοστάρι την άλλη εβδομάδα. Αλλά πρόσεξε, ο κορυφαίος δείξης όλου του πλανήτου, S&P 500, δεν δέχεται να βάλει ακόμη την SpaceX μέσα στον S&P 500, γιατί θεωρεί ότι έχει δώσει πολύ υπερβολικά μεγέθη,
0: ναι,
1: σαν εταιρεία, τα οποία δεν μπορεί να τα πετύχει, και αναγκάζει το Musk τώρα να μπει στην κινητή τηλεφωνία
0: για
1: που
0: να,
1: δεν
0: κάνει, να κάνει αλλού επενδύσεις για να δείξει ότι...
1: Να εμφανίσει growth, θέλει, ναι, ανάπτυξη, growth, θέλει νούμερα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί πώς θα τα πετύχεις αυτό? Θα πας μετά στους μετόχους του χρόνου στη συνέλευση, θα πεις δεν πέτυχα τα νούμερα ή δεν έβγαλα τα κέρδη, δεν μπορώ να ζώσω από τα μερίσματα, και αρχίζει η γκρίνια και...
0: Από ξέρεις. Τώρα. Από τώρα,
1: ακριβώς. Ναι. Και σήμερα έχει και μια αμερικανική εταιρεία, η Nike, έχει αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου. Ανοίγει η αυλαία αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου για τις μεγάλες εισηγμένες εταιρείες της Wall Street. Κλείνοντας, λέγοντας ότι το Mundial είναι εξαιρετικό για τις εταιρείες στην Αμερική και γι' αυτό ήδη οι Αμερικανοί λείπαν, έτσι νομίζω.
0: Το ξαναπάρουν το 36, το 38.
1: Όχι, θέλετε, λέει, και εμείς συνέχεια να το κάνουμε εδώ πέρα. Είμαστε ευχαριστημένοι, λέει, γήπεδα έχουμε. Να το παίρνουμε εμείς κάθε τετραετία.
0: Και να σκεφτείς ότι οι Αμερικανοί δεν έχουν περί πολλού το ποδόσφαιρο. Αυτό το σόκερ δεν το πολύ αγαπάνε. Δεν το πολύ αγαπάνε.
1: Επανάκριβα τα εισιτήρια και γεμάτα τα γήπεδα. Και να τελειώσω λέγοντας ότι πλέον η νέα φράση που θα παρακολουθείτε πλέον από εδώ και πέρα, πέρα από τον πληθωρισμό της αγοράς, της ζήτησης, είναι και ο πληθωρισμός της χαράς.
0: Οπα.
1: Είναι η νέα φράση που θα ακολουθείτε από εδώ και πέρα, είναι γιατί ο κόσμος θέλει να ταξιδεύει, να ψυχαγωγείται, να περνάει καλά, να τρώει, να βλέπει κόσμο, να βλέπει μέρη, ωραία κτλ. Μπαίνει λοιπόν και ένας νέος στοιχείο, ένας νέος πληθωρισμός που τον παρακολουθούμε, Γιώργο, και θα λέγεται πληθωρισμός της χαράς.
0: Τι λες, παιδί μου, όλα καλά. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανέστη, μας καλημέρα. Για καλά επίσης, Ανέστη Ντόκας, κυρίες και κύριοι, καθημερινά στην τηλεόραση στην Αυτοεμπορική, σε 7 με 9, επιχειρηματικά και χρηματιστηριακά νέα και βεβαίως τον διαβάζετε και στην εφημερίδα Ναυτεμπορική καθημερινά και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, στα πέναλτι και κάνουν προσευχή τώρα οι Μαροκινοί, να ξέρετε. Τώρα έχει καταπληκτικό, έχει ένα πλάνο που δείχνει, είναι η επιλογή τώρα των 5 οι οποίοι θα χτυπήσουν τα πέναλτι από τη μεριά του Μαρόκου. Ολλανδία-Μαρόκο 1-1 στην κανονική διάρκεια και στον έξτρα χρόνο στην παράταση. Και τώρα πάμε στα πέναλτι. Είναι ο δεύτερος αγώνας σήμερα που έφτασε στα πέναλτι. Ο προηγούμενος ήταν Γερμανία-Παραγουάη. Η Παραγουάη επικράτησε στα πέναλτι 4-3, βγήκαν εκτός οι Γερμανοί. Νομίζω είναι η έκπληξη της ιστορίας οι Γερμανοί. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει και στον αγώνα αυτό που είναι σε εξέλιξη. Ξαναλέω τώρα που έχουμε και 7 ώρες διαφορά με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα ήθελα να σας πω, να το πω και αυτό γιατί κάποιοι με ρωτάτε, τι γίνεται, Ψάλτη, από αύριο με τα... Πώς το λένε... τα πακετάκια τα οποία έρχονται από την Κίνα. Από αύριο λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τα έχουμε κουβεντιάσει εμείς εδώ πέρα με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά και Γενικού Γραμματέα της Συνομοσπονδίας. Εφαρμόζεται λοιπόν ένας δασμός 3 ευρώ σε κινέζικα μικροδέματα. Πάει έτσι λοιπόν η Ευρώπη να βάλει ένα φρένο στις φθηνές εισαγωγές μέσω πλατφορμών. Okay. Οι νέοι λοιπόν τελωνιακοί κανόνες, σύμφωνα με ανώτατους Ευρωπαίους αξιωματούχους, δεν είναι, λέει, μέτρο κατά της Κίνας, αλλά εντάσσονται, λέει η Ευρώπη, στη μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Τελωνιακού Συστήματος. Τι να πει τώρα και η Ευρώπη, διότι το 25, λέει, μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 6 δισεκατομμύρια αντικείμενα μικρής αξίας. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Κομισιόν, έως και 65% των δεμάτων δηλώνονται, λέει, με υποτιμημένη αξία, ώστε να παραμένουν κάτω, λέει, από το όριο των 150 ευρώ για να αποφεύγουν επιβολή δασμών. Από την 1η Ιουλίου καταργείται η εξαίρεση και στη θέση, λέει, εισάγεται προσωρινός ενιαίος δασμός 3 ευρώ για διαδικτυακές αγορές που αποστέλλονται απευθείας από τρίτες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο καταναλωτής, λέει, δεν είναι ονομικά υπόχρεος για την καταβολή του δασμού. Εάν τελικά το επιπλέον κόστος μετακυλιστεί στις τιμές, αυτό θα αποτελεί εμπορική επιλογή των εταιριών και όχι υποχρέωση που επιβάλλει η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία. Οι οδηγίες πάντως που υπάρχουν και στη χώρα μας από την ΑΔΕ, σύμφωνα με εγκύκλιο που βγήκε, κυρίες και κύριοι, αναφέρει αυτό, ότι επιβάλλεται ο νέος εισαγωγικός ειδικός δασμός 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού που εισάγεται. Αποτελεί μεταβατικό μέτρο και θα ισχύσει, λέει, μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2028, ξεκινάει από αύριο. Ο δασμός υπολογίζεται αναδιαφορετικό είδος προϊόντος και όχι αναδέμα. Αν, ας πούμε, ένα δέμα έχει ένα βιβλίο, ένα σημειωματάριο και ένα στυλό, πρόκειται για 3 διαφορετικά είδη, άρα έχουμε 9 ευρώ δασμό. Αν ένα δέμα περιλαμβάνει 2 πανομοιότυπα σημειωματάρια με τα ίδια χαρακτηριστικά, τότε 3 ευρώ ο δασμός. Έτσι. Ποιος καταβάλει το δασμό? Εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα, έτσι. Γιατί λέγεται, σας το είπα και νωρίτερα, ότι ενδεχομένως μπορεί αυτό να μεταφερθεί στο προϊόν από την πλατφόρμα. Και τι ισχύει για τις επιστροφές? Σε περίπτωση, λέει, επιστροφής λόγω επαναχώρησης ή αλλαγής γνώμης του καταναλωτή, ο δασμός που καταβλήθηκε δεν επιστρέφεται. Αντίθετα, σε περιπτώσεις, λέει, που προβλέπονται από την τελωνιακή νομοθεσία, αν τα προϊόντα αποδειχθούν ελαττωματικά ή δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης, είναι δυνατή η επιστροφή, λέει, του δασμού σύμφωνα με τις προβλεπόμενες τελωνιακές διαδικασίες. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω. Θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για τα υπόλοιπα. Και τα πέναλτι. Βλέπω, το έχασε το πέναλτι του Μαρόκο, το έβαλε η Ολλανδία. 1-0 στα πέναλτι προηγείται η Ολλανδία του Μαρόκου. Σε καλό δρόμο είμαστε. Πάμε διαφημίσεις και γυρίζουμε.
2: Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις της σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου, στο Golden Hall.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
6: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
7: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
6: Τώρα.
7: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
8: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, αυτό που γίνεται και με τα πέναλτι είναι Grand Guignol, τελείωσε. Προηγούνται τώρα οι Ολλανδοί με 2-1, αλλά είναι καταπληκτικό το πρώτο γκολ το οποίο έβαλαν οι Μαροκινοί, ενώ απέκρουσε το πέναλτι ο τερματοφύλακας της εθνικής ομάδας της Ολλανδίας. Η μπάλα, άμα θέλει να μπει, πέρασε από κάτω του και με μια κίνηση που έκανε ο τερματοφύλακας έφαγε τον γκολ. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε να το παρακολουθούμε. Τώρα οι Ολλανδοί προηγούνται 2-1, βάλανε και δεύτερο. Από τα πέναλτι, για να δούμε τι θα γίνει. Τώρα πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας για να προσγειωθούμε εμείς τα δικά μας, τον Γιώργο Ασμάτογλου, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων, για να δούμε τι γίνεται με τις τιμές στα πρατήρια. Και το έχουμε κάνει αυτό κάθε εβδομάδα, τα λέμε με τον κύριο Ασμάτογλου. Καλημέρα, κύριε Ασμάτογλου.
9: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, τι γίνεται με τις τιμές? Είμαστε στα 73,6 στο Brent τώρα. Πώς πάνε τα πράγματα, τι προβλέπετε για τη σημερινή ημέρα, για τις παραλαβές?
9: 72,8 ήμασταν την περασμένη εβδομάδα, Παρασκευή Σαββάτο.
0: Ναι.
9: Δηλαδή σε επίπεδα προπολέμου, αλλά δυστυχώς η βενζίνη και το πετρέλαιο δεν είναι στα επίπεδα προπολέμου. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Και βέβαια αυτό που μπορώ να πω είναι ότι, και αυτό που βλέπουμε βασικά, τα δηλημένα προϊόντα, ότι έχουμε μια μικρή αύξηση βενζίνη και στο πετρέλαιο σήμερα, από ένα λεπτό δηλαδή.
0: Ναι,
9: αυτό προβλέπεται και για την αυριανή ημέρα.
0: Ναι.
9: Δεν ξέρουμε τώρα για τις υπόλοιπες ημέρες.
0: Ωραία,
9: βέβαια,
0: θα το δούμε. Μισό λεπτό. Γιατί είπατε κάτι που έχει σημαντική, έχει σημασία να την κουβεντιάσουμε. Γιατί εννοώ έχουμε τις τιμές πριν τον πόλεμο, έχουμε διαφορά στα δηληστήρια? Τι συμβαίνει, υπάρχει εξήγηση για αυτό το ζήτημα?
9: Εξήγηση θα υπήρχε και θα μπορούσαμε να το δικαιολογήσουμε, αν θέλετε, το θέμα, αν πράγματι ήταν έτσι, που δεν το γνωρίζουμε αν είναι έτσι, αν υπήρχε μεγαλύτερη ζήτηση σε σχέση με το Φεβρουάριο.
0: Ναι.
9: Θα σας πω ότι το Φεβρουάριο ήταν τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα η αμόλυβδη βενζίνη 10 λεπτά κάτω.
0: Ναι.
9: Το δε πετρέλαιο, το οποίο θα προσθεθεί αύριο το 15 λεπτό.
0: Ακόμα δεν ξέρουμε, δεν έχει ανακοινωθεί τι θα γίνει, αν θα τελειώσει σήμερα η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Έτσι, γιατί...
9: Εγώ θα σας πω λοιπόν ότι θα υπήρχε, θα σας το προσθέσω στη τιμή το 15 λεπτό, γιατί αν δεν ήταν αυτό θα ήταν η διαφορά της τιμής σε σχέση με τον Φεβρουάριο 25 λεπτά στο πετρέλαιο.
0: Ναι.
9: Εδώ λοιπόν μπορείς να πεις ότι υπάρχει θέμα ζήτησης. Υπάρχει θέμα ζήτησης, δεν το γνωρίζουμε αυτό. Πράγματι στον πλανήτη περισσότερο, να παραχθεί περισσότερο πετρέλαιο, έτσι ώστε όλο αυτό το διάστημα να έχει πάρει μια αύξηση σε αυτό το χρηματιστηριακό προϊόν λόγω της ζήτησης στα 25 λεπτά.
0: Άρα κάποιοι κάνουν παιχνίδια, εγώ αυτό καταλαβαίνω τώρα, κύριε Παθαρά.
9: Άρα κάποιοι κάνουν παιχνίδια, πολύ σωστά το είπατε, και θεωρώ ότι το χρηματιστήριο του πετρελαίου αποδίδει, επιφέρει κέρδη αυτή την περίοδο.
0: Ναι.
9: Και σε αυτή την, αν όχι στο αργό πετρέλαιο, αλλά στα δηλισμένα προϊόντα.
0: Ναι, κύριε Ασμάτογλου, το ξέρετε πολύ καλά. Είσαστε 40 χρόνια στην αγορά, 50 πόσα χρόνια. Ξέρετε ότι παίζονται παιχνίδια, δεν το κουβεντιάζω τώρα. Πάμε παρακάτω. Είδα σήμερα και θέλω την άποψή σας. Παρουσιάστηκε χθες λοιπόν μία έρευνα που ούτε λίγο το πολύ λέει ότι ένα στα 4 πρατήρια έχουν πειραγμένες αντλίες. Λοιπόν, είναι έρευνα που έκανε το Εθνικό Μετσόβιο για λογαριασμό του συνδέσμου το ΣΕΠΕ.
9: Άλλη.
0: Λοιπόν.
9: Πότε το έκανε, το 2021?
0: Όχι, φρέσκο είναι, αφού παρουσιάστηκε χθες, σας λέω. Λοιπόν, και δείχνει ότι ένα στα 4 πρατήρια κλέβουν σε αντλίες. Τι κάνουμε τώρα εμείς για το θέμα αυτό?
9: Αυτό που παρουσιάστηκε από το ΣΕΠΕ, ναι, από το Πολυτεχνείο.
0: Ναι, είναι μια συνδέσμα εταιριών εμπορίας πετρελοειδών, είναι για τη φετινή χρονιά από ό,τι βλέπω, διότι το 25 είναι συγκριτικά στοιχεία του 25. Με το 25 που δείχνει ότι εκεί είχαμε περισσότερα πρατήρια, ένα στα 3, τώρα γίνανε ένα στα 4. Ναι. Δηλαδή μειώνεται ο αριθμός των πρατηρίων που κλέβουν. Τι θα κάνουμε τώρα εμείς οι πολίτες, Θα τρελαθούμε τελείως.
9: Εάν έχει κάνει κατά εντολή του ΣΕΕΠΕ, του Συνδέσμου Εταιρεών Πετρελαίων Ελλάδος, αυτή την έρευνα του Πολυτεχνείου, οφείλει ο ΣΕΕΠΕ να ενημερώσει την οικονομική αστυνομία του Υπουργείου Οικονομικών.
0: Μα αυτό έχει κάνει, λέει, ρε παιδί μου.
9: Ναι, για την προστασία του καταναλωτή, διότι ακούστε κύριε Ψαλτή, εμείς κληθήκαμε μετά από την εφαρμογή από το 2012 του συστήματος Ιδρών Νεκρών, 11 αυτών των καταστάσεων, δηλαδή της κλοπής στην Αντλία και της Νοθείας, για την προστασία του καταναλωτή γίναν όλα αυτά και για την προστασία τη δική μας και για την διαφάνεια.
0: Δίκιο έχετε, αλλά λέω τώρα
9: έρχονται τώρα λοιπόν και θα πρέπει, εάν πράγματι που ήρθαμε να ξαναπληρώσουμε σαν πρατηριούχοι το σύστημα Ιδρών Νεκρών, υπάρχει αυτό το φαινόμενο, τότε θα πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη από την.
0: Τι να κάνει, έλεγχη λέει. Έλεγχη, κυρία Σμάτογλου, έλεγχη λέει κάθε μέρα. Αυτό μόνο μπορεί να γίνει.
9: Έλεγχη κάθε μέρα. Εδώ βάλαμε το καινούριο σύστημα Ιδρών Νεκρών. Το πληρώσαμε για αυτό το λόγο. Και συνεχίζεται να υπάρχει, και συνεχίζει να υπάρχει κλοπή.
0: Ναι, έτσι λέει.
9: Αυτό δυστυχώς πρέπει να αναλάβει την ευθύνη το Υπουργείο όσο αφορά τα συναρμόδια Υπουργεία, όσο αφορά αυτό το θέμα. Είναι ανεπίτρεπτο.
0: Μα συμφωνώ
9: δηλαδή,
0: μαζί σας.
9: Δηλαδή ξανασχεδιάστηκε το σύστημα Ιδρών Νεκρών. Το ξαναπληρώσαμε. Το οποίο είπε ο κ. Θεοδωρικάκος ότι θα επιδοτηθεί μερικώς. Δεν έχει επιδοτηθεί ακόμα, οι πρατηριούχοι το έχουν πληρώσει. Και συμβαίνει αυτό το φαινόμενο.
0: Φαίνεται, λέει, φαίνεται το εξής, για να κλείσω, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο. Λέει ότι τώρα πλέον έχουν εξελιχθεί τόσο τα πράγματα που είναι η σύγχρονη τεχνολογία που δεν είναι μέσω υπολογιστών κλπ. Με τσιπ και τα σχετικά που η παρεμβάση μπορεί να γίνει, δεν πρέπει να πάρει κανείς τίποτα. Αλλά όπως και να έχει, φαίνεται ότι το πρόβλημα συνεχίζει να ταλανίζει τον καταναλωτή. Αυτό είναι το θέμα.
9: Όχι μόνο τον καταναλωτή και τον πρατηριούχο, γιατί έχουμε τις χαμηλότερες τιμές μετά.
0: Το σωστό επαγγελματία. Όχι το λαμόγιο. Το σωστό επαγγελματία.
9: Έτσι ακριβώς. Γιατί προκαλεί ένα πάλι αθέμητο ανταγωνισμό, βάζει σε μια περιπέτεια να πάει να αγοράσει το φθηνότερο
0: καύσιμο,
9: ο καταναλωτής ο οποίος το έχει ανάγκη.
0: Έτσι και
9: έρχεται λοιπόν και το πληρώνει ακριβότερα.
0: Ακριβά, γιατί του κλείνει το πλέον.
9: Εάν λοιπόν έχουμε φτάσει πάλι σε αυτό το σημείο μετά από τη νέα εφαρμογή του συστήματος Ιδρών Νεκρών, το οποίο το φωνάζαμε τόσα χρόνια. Και βρισκόμαστε στον ίδιο.
0: Παρανομαστεί, κάτι δεν πάει καλά.
9: Είμαστε άξιοι της τύχης.
0: Εντάξει, οκ. Σωστό και εγώ μαζί σας συμφωνώ, αλλά το θέμα είναι τι θα κάνουμε τώρα εμείς οι απλοί πολίτες, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, κύριε
9: Αρνάτο. Καλημέρα σας και εγώ.
0: Και καλημέρα μου, να είστε καλά. Λοιπόν. Καταλάβαμε. Λοιπόν, πέρασε παιδιά το Μαρόκο. Εκπλήξεις. Πάει και η Ολλανδία από το Μουντιάλ. Στα πέναλτι επικράτησε το Μαρόκο και η Ολλανδία εκτός της επόμενης φάσης. Όπως και η Παραγουάη, επαναλαμβάνω, πέταξε εκτός τα πέναλτι την Γερμανία. Είναι το Μουντιάλ των εκπλήξεων, παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν είναι. Πριν από δευτερόλεπτα τελείωσε ο αγώνας. 3-2 στα πέναλτι επικράτησε το Μαρόκο της Ολλανδίας. Πάει και η Ολλανδία. Και χθες από τις μεγάλες ομάδες, μεγάλες, από τις παραδοσιακές, η Βραζιλία επικράτησε της Ιαπωνίας με 2-1, ενώ η Ιαπωνία είχε προηγηθεί με 1-0. Αυτά ήθελα να σας πω και για την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μετά έχουμε να κουβεντιάσουμε διάφορα πράγματα. Θα μιλήσουμε και για το νέο ΜΙΔΑ, θα μιλήσουμε και για τους νέους φόρους που έρχονται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και θα κάνουμε και μια κουβέντα, γιατί που και που καλό είναι να τα επαναλαμβάνουμε τα πράγματα, τις εξελίξεις στο πρόγραμμα Νταντά της γειτονιάς που φαίνεται ότι περπατάει πάρα πολύ καλά. Και μακάρι να βοηθήσει εκείνες τις οικογένειες, γιατί πάσχουμε και από γεννήσεις. Να βοηθηθούν οι οικογένειες, ειδικά οι νέες οικογένειες, για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το μεγάλωμα των παιδιών τους. Λοιπόν, αυτά διαφημίσεις, τίτλοι, μάλλον αναλυτικό μαγκαζίνο πρωινό και επιστρέφουμε.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
10: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
11: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
12: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
15: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
16: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
17: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
18: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
19: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr.
20: Η ώρα είναι 7.

0: Θέμα 3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο. Η Πέρσα Μπόλια είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Η Αθήνα Μαράκη στην αρχισυνταξία. Ο Πέτρος Μωραϊτής στο τηλεφωνικό κέντρο. Και η Δέσποινα Χριστοπούλου στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία, που χθες βίωσε την πιο ζεστή μέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Τρεις Ουκρανοί, μέλη της ίδιας οικογένειας, τραυματίστηκαν μετά από ισχυρή έκρηξη χθες βράδυ στο Μονακό. Σύμφωνα με πληροφορίες, σοβαρά τραυματίστηκαν ένας Ουκρανός ολιγάρχης και η σύζυγός του και ελαφρύτερα ένας 13χρονος. Η έκρηξη σημειώθηκε όταν ένας άνδρας άφησε σακίδιο που περίκει εκρηκτικά έξω από την είσοδο κτηρίου. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Θα γίνει μεταξύ άλλων παρουσίαση του απολογισμού του κυβερνητικού έργου του πρώτου εξαμήνου και του προγραμματισμού των προτεραιοτήτων του δεύτερου εξαμήνου 2026. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές τους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας χθες το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλεο, στον αποϊχό σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμα δύο κατηγορούμενοι. Οι υπόλοιποι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Μέση Ανατολή, Steve Witkoff, βρίσκεται καθοδόν προς την Ντόχα, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το CNN. Ίσως σημαντικές, ίσως και όχι, χαρακτήρισε τις προγραμματισμένες συνομιλίες με το Ιράν που θα πραγματοποιηθούν στην Ντόχα ο Αμερικανός πρόεδρος. Ξεπέρασε τους 1.700 ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που εγκλώνησαν τη Βενεζουέλα την περασμένη Τετάρτη, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό. Τουλάχιστον 5.000 είναι οι τραυματίες και σχεδόν 16.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Σε προσωπικά κίνητρα αποδίδει η γερμανική αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού σε πόλη στην Κάτω Σαξονία. Ο δράστης συνελήφθη, πρόκειται για 45χρονο από το Ανόβερο, ο οποίος είχε προγραμματισμένη συνάντηση στη δομή για την επιμέλεια της 3 μηνών κόρης του. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε τώρα αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία, που χθες βίωσε την πιο ζεστή μέρα που είχε καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40,5 βαθμούς, σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 40,3 βαθμών που είχε καταγραφεί το 2007. Τουλάχιστον 130 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της, αντιμετωπίζουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Μετά από 11 ημέρες πολύ υψηλών θερμοκρασιών, έντονη βροχόπτωση σημειώθηκε χθες στο Παρίσι, ενώ έντονη βροχόπτωση σάρωσε και το Βέλγιο, που ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν δέντρο καταπλάκωσε το όχημα στο οποίο επέβαινε. Ισχυρή έκρηξη με τρεις τραυματίες σημειώθηκε χθες βράδυ στο Μονακό. Αστυνομική πηγή διευκρίνησε ότι οι τρεις τραυματίες είναι Ουκρανοί και προέρχονται από την ίδια οικογένεια. Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, πρόκειται για ένα ζευγάρι ηλικίας 50 με 60 ετών, οι οποίοι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς και έναν 13χρονο συγγενή τους που αντιμετωπίζει ελαφρύτερα τραύματα. Σύμφωνα με το περιοδικό Forbes, ο άνδρας κατατάσσεται 23ος μεταξύ των 100 πλουσιότερων Ουκρανών. Οι αρχές αναζητούν τον ύποπτο δράστη, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να αφήνει σακίδιο με εκρηκτικά έξω από την είσοδο κτηρίου. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει μια τέτοια ενέργεια στο Πεγκυπάτο, δήλωσε ο Υπουργός Επικρατείας του Μονακό. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Θα γίνει μεταξύ άλλων παρουσίαση του απολογισμού του κυβερνητικού έργου του πρώτου εξαμήνου και του προγραμματισμού των προτεραιοτήτων του δεύτερου εξαμήνου 2026. Επίσης θα παρουσιαστούν οι αγροτικές πληρωμές, ενισχύσεις και αποζημιώσεις Ιουνίου, αλλά και τα επόμενα βήματα. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές τους επόμενους μήνες και από το Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας χθες το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλεο, στον απόϊχο της χθεσινής σύσκεψης, στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια και πρόσθεσε ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τις τιμές. Τη διατήρηση για δύο ακόμα μήνες των μειωμένων τιμών που προέκυψαν λόγω του βλαφών στους κωδικούς 2.000 προϊόντων ανακοίνωσε στο μεταξύ χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη για την ακρίβεια υπό τον Πρωθυπουργό και με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων Φορέων της Αγοράς αλλά και της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή. Ο Υπουργός διευκρίνησε ότι δεν θα παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των εταιριών πέραν της 30ης Ιουνίου, ωστόσο σημείωσε τη δέσμευση της επιχειρηματικότητας να παραμείνει. Μείνουν οι μειωμένες τιμές το επόμενο δίμηνο. Προανήγγειλε επίσης νέα αποκλιμάκωση στις τιμές βασικών προϊόντων από τις αρχές Σεπτεμβρίου.
1: Η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές.
0: Η χώρα μας δεν χρειάζεται μια κυβέρνηση που υπηρετεί επικοινωνιακούς σχεδιασμούς, αλλά μια κυβέρνηση που υπηρετεί με αποτελεσματικότητα τα εθνικά μας συμφέροντα, τόνισε από την ΚΑΣΟ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Αναφερόμενος στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας, ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για ένα έργο στρατηγικής σημασίας που έχει όμως παγώσει. Σε άλλες του δηλώσεις, τόνισε την ανάγκη για πολιτική αλλαγή.
2: Τώρα είναι η ώρα της πολιτικής αλλαγής. Πολιτική αλλαγή με το ΠΑΣΟΚ. Με πρόγραμμα, με στελεχειακό δυναμικό και με αυτονομία από τα συμφέροντα.

0: ξυλιστιών, σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Έχουν συλληφθεί 17 άτομα, εκ των οποίων τα 15 φέρονται ως βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών αλλά και όπλα. Ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Μέση Ανατολή, Steve Witkoff, βρίσκεται καθοδόν προς την Ντόχα, αναφέρουν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι που επικαλείται το CNN. Ίσως σημαντικές, ίσως και όχι, χαρακτήρισε τις προγραμματισμένες συνομιλίες με το Ιράν που θα πραγματοποιηθούν στην Ντόχα ο Αμερικανός πρόεδρος. Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες σημειώνουν πρόοδο στην προσπάθεια αποπυρηνικοποίησης του Ιράν. Εάν η αμερικανική πλευρά τηρήσει το μνημόνιο συνεννόησης, θα εκπληρώσουμε και εμείς τις υποχρεώσεις μας, έγραψε στο μεταξύ σε ανάρτηση ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν. Ξεπέρασε τους 1.700 ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα την περασμένη Τετάρτη. Τουλάχιστον 5.000 είναι οι τραυματίες και σχεδόν 16.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Την ίδια ώρα εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοούνται περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι. Ορισμένες περιοχές της Βενεζουέλας δεν έχουν λάβει ακόμα καμία βοήθεια από το κράτος. Η Βενεζουέλα έχει λάβει μέχρι τώρα βοήθεια από 24 χώρες. Ελληνική αποστολή θα μεταβεί τις επόμενες ημέρες στις σεισμόπληκτες περιοχές της Βενεζουέλας προκειμένου να συνδράμει με επιστημονική, τεχνική, επιχειρησιακή και ανθρωπιστική βοήθεια. Στην αποστολή θα συμμετάσχει και ο πρόεδρος του ΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας. Μία νέα αυστηρή νομοθετική πρωτοβουλία προώθει το Υπουργείο Μεταφορών με στόχο να επιτάξει στην ανεξέλεκτη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται απαγόρευση χρήσης τους από άτομα κάτω των 17 ετών, η αυστηροποίηση των προστήμων για παραβάσεις, υποχρέωση ταυτοποίησης και ασφάλισης των οδηγών, η υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για τους κατόχους, καθώς και η απαγόρευση πώλησης ή εκμίσθωσης ηλεκτρικών πατινιών σε ανήλικους, με την επιβολή προστήμων στις εταιρείες που παραβιάζουν τη σχετική διάταξη. Σε χθεσινές δηλώσεις του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι στόχος είναι η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Ας ακούσουμε τι είπε ο διοικητής της τροχέας Αττικής, ο Τύρης Καλταμπάνης.
1: Φρένα ανύπαρκτα. Άρα, ένα όχημα λοιπόν πώς θα μπορεί να σταματήσει όταν το κέντρο βάρος του οδηγού ουσιαστικά είναι στον αέρα. Δεν μπορούν να κυκλοφορούν σε δρόμους με μεγάλες ταχύτητες, πάνω από 30 χιλιόμετρα.
0: Λίγη οριστικά σήμερα η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει δεύτερη παράταση. Η απογραφή γίνεται εύκολα με κωδικούς TaxisNet. Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο 1 Ιουλίου νέος ευρωπαϊκός και εθνικός μηχανισμός για τις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την επιβολή σταθερού δασμού 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος σε αποστολές αξίας έως 150 ευρώ. Το μέτρο αφορά κυρίως αγορές ιδιωτών μέσω μεγάλων ηλεκτρονικών πλατφορμών και στοχεύει στην εξομάλυνση των τελωνιακών διαδικασιών.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με τον γκολ του Μαρτινέλη στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, η Βραζιλία επικράτησε της Ιαπωνίας με 2-1 και πήρε την πρόκριση για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Παραγουάη απέκλεισε με 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία και προκρίθηκε στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στα πέναλτι κρίθηκε και η αναμέτρηση Ολλανδίας-Μαρόκου, με το Μαρόκο να επικρατεί τελικά 3-2. 1-1 έληξε η κανονική διάρκεια του αγώνα. Το πρόγραμμα των νοκάουτ αναμετρήσεων του Παγκοσμίου Κυπέλου συνεχίζεται απόψε με 3 αναμετρήσεις. Στις 8 θα παίξουν ακτή ελέφαντος στην Νορβηγία, τα μεσάνυχτα η Γαλλία θα αντιμετωπίσει τη Σουηδία και στις 4 τα ξημερώματα της Τετάρτης το Μεξικό παίζει με το Εκουαδόρ. Την απόκτηση του επιθετικού Έλμιν Ράστοντερ μέχρι το 2030 ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Μιτς Μπίλερ, Νακάμα.
5: Κόκκι

0: Μπαμπίνιο!
1: Team colleague!
2: Παντρούσκα! Τα βάλεις στο κομμάτσιο!
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
5: Καλημέρα, Δέσποινα, κυρίες και κύριοι. Σήμερα των Αγίων Αποστόλων, αύριο των Αγίων Αναργύρων, μεγάλες γιορτές. Η ομώνυμη λοιπόν περιοχή των Αγίων Αναργύρων εορτάζει αύριο. Γι' αυτό και η λεωφόρος Φυλής έχει κίνηση όχι μόνο το ανωδικό της ρεύμα στο ύψος του Καματερού, αλλά και, και στο καθοδικό της ρεύμα που μας πηγαίνει στην πλατεία των Αγίων Αναργύρων, λόγω του εορτασμού όπως αντιλαμβάνεστε. Στο Σκαραμαγκά η κατάσταση είναι όπως την περιμένουμε και λίγο καλύτερη θα μπορούσα να πω, δηλαδή από το τελείωμα του δάσους Χαϊδαρίου αρχίζουν τα προβλήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών και η σχιστού δεν ξεπερνά το 1 χιλιόμετρο αναμονής, προς το παρόν τουλάχιστον. Η λεωφόρος Κηφισού έχει και αυτή καθυστερήσεις, αλλά είναι λιγότερες από αυτές που περιμένουμε. Η άνοδος από τις Τρεις Γέφυρες και η κάθοδος από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό, ανατμήματα όμως, μικρά μποτιλιαρίσματα. Η άνοδος Βασιλιάς Κωνσταντίνου τώρα αρχίζει να πιάνει ιδιαίτερη κίνηση και βεβαίως η ανηφόρα της Κατεχάκια, την Ηλιούπολη προς τον Καρέα, υποτονική, δόξα τω Θεώ και ευτυχώς. Πάμε στο λιμάνι του Πειραιά και με αυτό θα σας αφήσω. Το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, δηλαδή από την Ιετιόνια Ακτή προς τον Άγιο Διονύσιο, εν συνεχεία τα τρένα και την Κόνονος προς την πλατεία Υποδαμίας, είναι βεβαρημένο, αλλά όχι περισσότερο από τις άλλες ημέρες.
4: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε και τώρα να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη. Χριστίνα, καλημέρα.
6: Καλημέρα, Δέσποινα, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Τρίτη, έθριος καιρός, ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειο, βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ, αλλά με εξασθένηση. Και η θερμοκρασία το μεσημέρι ως 36 βαθμούς. 36 βαθμούς και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, εκεί το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω Ρινά δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συννεφιάσουν. Και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35. Την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια κυρίως ορεινά και την Πέμπτη δυτικά, κεντρικά και βόρεια υπηρετικά, η βόρεια άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Δέσποινα.
4: Σε ευχαριστούμε, Χριστίνα. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Καλημέρα, πάμε να διακόψουμε το τραγούδι, γιατί πρέπει να βάλουμε μια τάξη στα ραντεβού μας. Γι' αυτό το κάνω, κυρίες και κύριοι, γιατί και εμένα μου αρέσουν τα τραγούδια να τα ακούω και να τα απολαμβάνω, αλλά δεν έχουμε τη δυνατότητα όπως έχουμε δρομολογήσει τα πράγματα. Και νομίζω ότι κάποια πράγματα πρέπει να τα ακούσετε. Θέλω να τα ακούσετε. Λοιπόν, καλημέρα σας. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες σήμερα, διότι έχουμε και εορτάζοντες για τη σημερινή ημέρα. Θυμίζω ότι είναι η τελευταία μέρα του Ιουνίου, από αύριο ο Ιούλιος θα μπει στη ζωή μας και τον περιμένουμε και αυτόν με τον καλύτερο τρόπο, η αλήθεια είναι, και με αισιοδοξία. Ο Απόστολος και η Αποστολία γιορτάζουν σήμερα, χρόνια πολλά λοιπόν και καλά. Όχι, είναι στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Ηλία Σακαλάκ. Θέλω να ακούσετε μια περίπτωση ενός ανθρώπου που ταλαιπωρείται παρά το γεγονός ότι έχει πάρει μια δικαστική απόφαση υπέρ του. Ο κύριος Σακαλάκ, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε τώρα, είναι μουσικός. Είναι μουσικός, είναι σε ορχήστρα. Έχει προκύψει λοιπόν ένα ζήτημα για ένα χρονικό διάστημα για την Καμεράτα, που πρέπει, ενώ δούλευε στην Καμεράτα και εργαζόταν και ενώ θεωρητικά ήταν ασφαλισμένος, υπάρχει ένα χρονικό διάστημα το οποίο για κάποιους λόγους της Καμεράτας, οικονομικός κατά κύριο λόγο, φαίνεται να έχασε τα ένσημά του. Τα ένσημά όμως υπάρχουν, γιατί ο άνθρωπος δούλευε εκεί. Κύριε Σακαλά, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Ψάλτη, καλημέρα στους ακροατές.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνήθως σπάνια βλέπουμε την άλλη πλευρά των μουσικών, των ανθρώπων δηλαδή οι οποίοι έχουν ασχοληθεί επαγγελματικά με τη μουσική και δεν είναι, είναι τραγουδιστές, θέλω να πω έτσι.
1: Λοιπόν, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Έτσι. Λοιπόν, εσείς αν δεν κάνω λάθος, ήσασταν στην Καμεράτα, δουλεύατε κανονικά.
1: Εγώ είμαι στην Καμεράτα από το 1900, ήμουν στην Καμεράτα από το 1992.
0: Μάλιστα.
1: Μπορώ να σας πω πολύ συνοπτικά πώς έχει ιστορία, γιατί είναι και πρωί και δεν θέλω να κουράσω τους ακροατές. Ήθελα να πω λοιπόν το εξής. Από το 2014 ξεκίνησαν κάποια προβλήματα οικονομικά.
0: Ναι.
1: Το 2014 ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έρχεται σε επαφή πολύ συχνά μαζί μας και μας παρακαλεί, επειδή υπάρχουν οικονομικά προβλήματα, να μας δίνει ένα έναντι μισθού με σκοπό να βάζει τα ένσημα στη θέση τους, ώστε να μην έχει ποινικές ευθύνες ο άνθρωπος. Πολύ ωραία. Το 2014 λοιπόν εισπράττω για ετήσιο μισθό 5.000 ευρώ. Το 2015 τον Απρίλιο παραιτείται σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς να μας πει κουβέντα. Εξαφανίζεται δηλαδή. Από εκεί ξεκινάει ένα τεράστιο πρόβλημα στη ζωή μας.
0: Μιλάμε για πόσους εργαζόμενους, κύριε Σακαλάκ, οι οποίοι κινούνται
1: οικονομικά. Μιλάω για 8 ανθρώπους, για 8 μουσικούς, οι οποίοι στην ουσία ξαφνικά βρισκόμαστε στο δρόμο. Δεν αντιλαμβανόμαστε αμέσως το πρόβλημα, το μέγεθος του προβλήματος, διότι πρέπει να σας πω ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ορχήστρας ορίζεται βάσει του καταστατικού από τον εκάστοτε Υπουργό Πολιτισμού.
0: Μάλιστα.
1: Σε συνεννόηση πάντα με τον Σύλλογο Φίλων της Μουσικής, ο οποίος είναι και ο ονοματοδότης της ορχήστρας. Καμεράτα Ορχήστρα Φίλων της Μουσικής.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Από εκεί λοιπόν ξεκινάει ένας τεράστιος γολγοθάς, μια τεράστια ανηφόρα για μας.
0: Πάτε στα δικαστήρια, δικαιώνεστε από τα δικαστήρια.
1: Βγαίνουμε πρώτα απ' όλα 2 χρόνια, μπαίνουμε και βγαίνουμε στο Υπουργείο την εποχή εκείνη. Μας διαβεβαιώνουν, θα το ψάξουν το θέμα. Για να το πω πάρα πολύ σύντομα, η τελευταία συνάντηση στο Υπουργείο έγινε τον Ιούλιο του 2018, όπου μαζεύονται όλοι οι εμπλεκόμενοι, δηλαδή η Υπουργός Πολιτισμού η τότε, η κυρία Κονιόρδου, ο πρόεδρος του Μεγάρου Μουσικής, ο πρόεδρος των Φίλων της Μουσικής, το Σώμα Ορκωτών Λογιστών. Διότι
0: αποτέλεσμα, συγχωρείτε κύριε Σακαλά, μην μπερδευόμαστε. Αποτέλεσμα υπήρξε, όχι δεν υπήρξε. Πάτε στα δικαστήρια.
1: Αποτέλεσμα, πηγαίνουμε στα δικαστήρια λοιπόν το 2018.
0: Ναι.
1: Και το 2020 έχουμε μία απόφαση στο χέρι μας, η οποία μας δικαιώνει για τα δεδουλευμένα αυτή τη περίοδου. Το Υπουργείο κοφεύει, δεν κάνει τίποτα απολύτως. Το 22 γίνεται με απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού, της ΝΕΙΝ, κλείνει η ορχήστρα, γίνεται καθάριση. Εμείς έχουμε κάνει ήδη καταγγελία για τα ένσημα της περίοδου 18-22.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα, διότι ενώ μας έχει δικαιώσει ο ΕΦΚΑ, δηλαδή έχω από τον ΕΦΚΑ ένα έγγραφο επίσημο το οποίο λέει ότι φυσικά δικαιούστε τα ένσημα αυτά αυτής της περίοδου.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν γίνει πολλές οχλήσεις, πολλά εξώδικα, πολλά υπομνήματα, μέχρι και ο συνήγορος του πολίτη έχει εμπλακεί.
0: Χωρίς αποτέλεσμα.
1: Χωρίς κανένα απολύτως αποτέλεσμα.
0: Άρα λοιπόν και... για να καταλάβουμε και να το μαζέψουμε, εσείς τώρα ετοιμάζετε που λέει ο λόγος να πάρετε σύνταξη, αλλά έχετε μια τρύπα και ψάχνετε να βρείτε τώρα τι θα κάνετε με την τρύπα αυτή, σωστά?
1: Εγώ είμαι ήδη 65 ετών, το Φλεβάρι τα έκλεισα.
0: Ναι.
1: Σήμερα, εδώ και 4 χρόνια εργάζομαι στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, είμαι μέλος της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Επειδή λοιπόν η ΚΟΑ είναι δημόσιο, στα 67 αναγκαστικά πρέπει να φύγω. Και τα ένσημα μετά από τόσο καιρό δεν έχουν μπει στη θέση τους.
0: Ξαναλέω μια ιστορία ότι... από το 18 που ενώ έχετε στα χέρια σας απόφαση δικαστηρίου και ο ΕΦΚΑ από την μεριά τους σας λέει ότι όντως έχετε αυτό κλπ, ακόμα δεν έχει βρεθεί λύση για τους 8 εργαζόμενους. Καταλάβατε, το κατάλαβα?
1: Ναι, πολύ σωστά το καταλάβατε, κύριε Ψάλτη. Είναι τα ένσημα τα οποία οφείλονται και επίσης και τα δουλευμένα για τα οποία δεν είναι ποτέ κανείς.
0: Σωστό, έχετε δίκιο. Είναι εντυπωσιακό, εκεί ήθελα να καταλήξω, γι' αυτό ήθελα να τα πούμε στον αέρα για να κλείσουμε αυτή τη σύντομη επικοινωνία, κύριε Σακαλά, ότι και η χρονοβόρα διαδικασία της δικαιοσύνης όταν αποφασίσατε να πάτε στη δικαιοσύνη εσείς και οι συνάδελφοί σας, αλλά και το γεγονός ότι παρά το ότι υπάρχει μια απόφαση, αυτή δεν υλοποιείται, δεν, πώς να το πω, δεν εξυπηρετεί τον απλό πολίτη.
1: Ακριβώς αυτό, πρέπει να σας πω ότι είναι τα δύο τα θέματα, ξαναλέω, τα δεδουλευμένα
0: και τα ένσημα.
1: Και τα ένσημα.
0: Δεν,
1: παρά τα υπομνήματα, τις επιστολές που έχουν σταλεί και από το συνήγορο του πολίτη και από εμένα προσωπικά.
0: Κατανοητό, δεν έχει γίνει τίποτα.
1: Είναι σαν να μην έχουν λάβει ποτέ αυτές τις επιστολές.
0: Κύριε Σακαλάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή δύναμη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Ψάλτη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Ηλίας Σακαλάκη, μουσικός. Και επειδή βλέπω και άλλα μηνύματα που νωρίτερα μου έχετε στείλει και άλλοι ακροατές με αφορμή των αποφάσεων της δικαιοσύνης, που και αυτή αργεί να πάρει τις αποφάσεις της, όταν τις πάρει, η αλήθεια είναι, μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, πριν πάω σε διαφημίσεις, ο κύριος Κεραμιτζόγλου με ενημερώνει ότι πριν από 7-8 λεπτά, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό αλλά και το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, έγινε ένας σεισμός 4,2 σε θαλάσσια περιοχή 14 χιλιόμετρα ανατολικά από τον Κότρονα της Λακωνίας. Είναι σε θαλάσσιο χώρο, επαναλαμβάνω, η σεισμική αυτή δόνηση που έγινε στις 7 και 14 πρώτα λεπτά. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, έχετε σκεφτεί πόσο πιο εύκολη μπορεί να γίνει η καθημερινότητά μας όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση? Η Nova το σκέφτηκε και το έκανε πράξη δημιουργώντας το Nova More, μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ τον μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωση, τα πράγματα είναι απλά και λύση μία. Isoflex PU 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρία, η Ιζωμάτ φέρνει στη ζωή μας το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500 με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταρατσών επιλέγουμε Ιζωμάτ και Isoflex PU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι η ειδική στη στεγάνωση ταρατσών.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
6: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
5: Έχουν βάλει και καύσιμα.
6: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
7: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
9: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
10: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
11: Να ζήσετε!
12: Άσε εμένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.
15: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Σε κάθε φυσική καταστροφή, τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400. Τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Θα γίνει μεταξύ άλλων παρουσίαση του απολογισμού του κυβερνητικού έργου του πρώτου εξαμήνου και του προγραμματισμού των προτεραιοτήτων του δευτέρου εξαμήνου του έτους. Επίσης θα παρουσιαστούν οι αγροτικές πληρωμές, ενισχύσεις και αποζημιώσεις Ιουνίου. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές τους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης μιλώντας χθες σε πολίτες στο Εγάλεο. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία, που χθες βίωσε την πιο ζεστή μέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40,5 βαθμούς. Τρεις Ουκρανοί μέλη της ίδιας οικογένειας τραυματίστηκαν μετά από ισχυρή έκρηξη χθες βράδυ στο Μονακό. Σύμφωνα με πληροφορίες, σοβαρά τραυματίστηκαν ένας Ουκρανός ολιγάρχης και η σύζυγός του και ελαφρύτερα ένας 13χρονος. Οι αρχές αναζητούν τον υποπτοδράστη, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να αφήνει σακίδιο με εκρηκτικά έξω από την είσοδο κτηρίου. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλυθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν δύο ακόμα κατηγορούμενοι. Σεισμική δόνηση 4,2 βαθμών σημειώθηκε πριν από λίγο στο θαλάσσιο χώρο 14 χιλιόμετρα ανατολικά από τον Κότρονα Λακωνίας. Λίγοι οριστικά σήμερα η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει δεύτερη παράταση. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τα καλύτερα εύχομαι για τη σημερινή ημέρα. Βλέπω μια είδηση που τη βλέπω στο CNN, ότι ένας πιλότος, λέει, μιας αεροπορικής εταιρείας, ανέφερε ότι χτύπησε ένα drone, λέει, στο διεθνές αεροδρόμιο JFK, την ίδια μέρα που και ένα ελικόπτερο, λέει, το οποίο απογειώθηκε από το συγκεκριμένο αεροδρόμιο, παραλίγο να συγκρουστεί, λέει, με ένα άλλο drone. Τι γίνεται, παιδιά? Τι γίνεται, τι συμβαίνει, τι ακριβώς τρέχει και έχει τόσα πολλά drones, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτά τα περιστατικά? Ενώ στα συγκλονιστικά που τα λέγαμε από την πρώτη ώρα της σημερινής εκπομπής, ένα 18 ημερών μωρό έζησε για 32 ώρες στα ερείπια στην Βενεζουέλα και το βγάλανε ζωντανό. 18 ημερών το μωρό. Είναι από τα θαύματα, τέλος πάντων, όπως σας έλεγα, πάρα πολύ υλικό από οικογένειες οι οποίες στέλνουν, ενώ είναι εν ζωή και είναι μέσα στα χαλάσματα, καταγράφουν με τα κινητά τους τις ώρες αγωνίας τους, στέλνουν το υλικό αυτό μέσω διαδικτύου στα κοινωνικά δίκτυα και από εκεί οι δικοί τους ενημερώνουν, λέει, τα συνεργεία που να πάνε για να τους βρούνε. Απίστευτο, απίστευτο. Καλημέρα, λέμε στον κύριο Στράτο Παραδιά, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ιδιοκτών Ακινήτων. Τον κάλεσα για δύο πράγματα. Το ένα έχει να κάνει με τον Μίδα, ο οποίος θα έρθει από τον Ιούλιο στη ζωή μας. Αλλά πριν απ' όλα, γιατί ψηφίστηκε και πέρασε ο νέος αυτοδιοικητικός κώδικας, όπου βάζει κάποιες αλλαγές όσον αφορά σε φόρους στα ακίνητα. Τα έχουμε πει αυτά 500 φορές. Οι ιερές αγελάδες είναι τα ακίνητα και τα αυτοκίνητα. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Να μην ξεχάσουμε να πούμε, βέβαια, ότι σήμερα λήγει και η προθεσμία
0: για
1: τους ανελκυστήρες, βέβαια. Δηλαδή, αυτό που σήμερα μπορεί κάποιος να το κάνει δωρεάν, από αύριο θα του στοιχήσει 1.000 για τα σπίτια, 2.500 για μεικτή χρήση των κτηρίων και 5.000 για τα επαγγελματικά κτίρια.
0: Άρα να το κάνουν σήμερα, λοιπόν, είναι μια απλή διαδικασία.
1: Και να μην, σε καμία περίπτωση να μην νομίζει ο συντηρητής ότι το δήλωσε ο ιδιοκτήτης και ο ιδιοκτήτης να νομίζει ότι το δήλωσε ο συντηρητής και στο τέλος να ανακαλύψει ότι δεν το δήλωσε κανένας.
0: Να το κουβεντιάσουμε μεταξύ τους και να κάνουν τα δέοντα.
1: Ασφαλώς.
0: Ωραία. Για πάμε τώρα με τους νέους φόρους από 1η-1η του 27. Τι γίνεται, κύριε πρόεδρε?
1: Για ποιο θέμα τώρα, για τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί όλα μαζί.
0: Ναι, τοπική αυτοδιοίκηση καταρχήν.
1: Ναι, τοπική αυτοδιοίκηση, λοιπόν, έχουμε συγχώνευση του ΤΑΠ και του Φόρου Ηλεκτροδοτημένων Χώρων σε ένα καινούριο τέλος, που θα λέγεται τέλος τοπικής ανάπτυξης, το οποίο θα έχει φορολογικό συντελεστή από το 0,35 που ήταν το όριο του ΤΑΠ, φτάνει στο 0,70 και θα εισπράττεται και αυτό μέσω των λογαριασμών ενέργειας. Βεβαίως, βεβαίως.
0: Θα είναι πιο ακριβό το τελικό ποσό που θα προκύψει?
1: Αυτό είναι ο καθένας με τη μοίρα του. Δηλαδή, ανάλογα με το πόσο πολύ χρέωνε φόρο ηλεκτροδοτημένων χώρων ο κάθε Δήμος. Σε Δήμος που ήταν πολύ ψηλό ο φόρος ηλεκτροδοτημένων χώρων, η κατάσταση θα είναι μία ή άλλη, ας πούμε. Μπορεί να είναι και οριακά και κάτι καλύτερο, εν πάση περιπτώσει. Αν και ο νόμος δίνει την ευχέρεια σε κάποιους Δήμους που θα χάσουν πάρα πολύ να βάλουν κάτι παραπάνω. Αυτό που έχει σημασία να ξέρουμε είναι ότι αυτός ο φόρος, αν βαρύνει αν καταβληθεί από τον ενοικιαστή στο λογαριασμό, μπορεί να αφαιρεθεί από το ενίκιο, εκτός εάν στο μισθωτήριο μέσα υπάρχει διαφορετική συμφωνία, σύμβαση, όρος, ο οποίος όρος αποδίδει αυτό που γίνεται στην πράξη, δηλαδή ότι όποιος πληρώνει το λογαριασμό της εταιρείας, αυτός πληρώνει και το τέλος. Κάτι το οποίο επίσης αλλάζει είναι το τέλος καθαριότητας και φωτισμού για τα κενά και τα μη ρευματοδοτούμενα ακίνητα. Εκεί ως τώρα τι ίσχυε? Ίσχυε ότι είχες 100% απαλλαγή, αλλά για να την πάρεις την απαλλαγή έπρεπε να πας
0: να το δηλώσεις.
1: Το δύο. Τώρα, λοιπόν, σε απαλλάσσει κατά κάποιο τρόπο από την υποχρέωση να το δηλώσεις. Πρέπει να έχεις το νου σου πάντα. Λέει ότι θα το δηλώσει αυτόματα ο ΔΔΕ στο Δήμο. Και στην περίπτωση αυτή και μετά ο Δήμος θα σε χρεώνει το 10% μόνο. Δηλαδή θα παίρνει κάτι και ο Δήμος, θα παίρνει το 10% από τα κενά ακίνητα, αλλά θα είναι αυτόματη η απαλλαγή σου, όποτε και να διαπιστωθεί αυτό.
0: Εγώ θα την πω την κακία. Θα την πω την κακία. Γιατί να πληρώνεις για το κλειστό σπίτι, ακόμα και 10%?
1: Είναι πολύ μακριά αυτή η κουβέντα. Εγώ πιστεύω ότι το 10% πρέπει να το πληρώνεις. Γιατί ο Δήμος, παρότι στο σπίτι το κλειστό, εξακολουθεί να προσφέρει υπηρεσίες στη γειτονιά που βρίσκεται το σπίτι για να διατηρεί την αξία του. Φωτίζει το δρόμο απ' έξω, μαζεύει τα σκουπίδια.
0: Δεν έχει σκουπίδια όμως το συγκεκριμένο σπίτι. Δεν παράγει το συγκεκριμένο.
1: Δεν έχει. Ναι, όχι, σκουπίζει και το δρόμο όμως, ας πούμε. Δηλαδή, έχει τη λογική του το 10%. Δεν είχε τη λογική του το 100% σε καμία περίπτωση.
0: Οκ, okay, εντάξει. Okay. Αλλά επιβαρύνεται επιπλέον. Είτε ανοιχτό είτε κλειστό με ένα ποσοστό που θα το πληρώσει.
1: Ναι, γιατί και ο Δήμος έχει ανάγκη από κάποια έσοδα. Ωραία, δεν μπορούμε να απαιτούμε μόνο και να μην πληρώνουμε τίποτα. Έτσι. Απαλλάσσεται, διαγράφει και από τον νόμο η φορολογία σε αυτό το τέλος του δικαιώματος υψούν.
0: Μάλιστα.
1: Το δικαίωμα υψούν είναι ένα δικαίωμα που έχει μεταβληθεί σε πληγή για αυτούς που το έχουν. Δηλαδή, υπολοδομικά πλέον, ας πούμε, σχεδόν κανείς δεν μπορεί να χτίσει παραπάνω. Και αν κάποιος μπορεί να χτίσει, μέσα στον κάτι να χτίσει πάνω στον ακτήριο, μέσα στον αστικό ιστό, είναι πολύ δύσκολο να χτίσει οτιδήποτε. Έχει καθόλου και αντίδραση από τους πάντες. Ήταν άδικο να φορολογείται αυτό. Και επίσης έχει μεγάλη σημασία ότι την τελευταία στιγμή πέρασε στο νόμο και μια διάταξη που λέει ότι μπορεί με ένα προεδρικό διάταγμα κάποια στιγμή στο μέλλον, χωρίς να λέει πότε, μπορεί να αλλάξει ο τρόπος ίσπραξης όλων των δημοτικών τελών και της καθαριότητας και του φωτισμού και της, του νέου τέλους και των δυνητικών τελών κτλ. Κτλ. Με άλλο τρόπο, φωτογραφίζοντας, ας πούμε, την μεταβίβαση της πληρωμής σε κάτι σαν την ΑΔΕ, ας πούμε.
0: Ναι, να έχει ένα λογαριασμό που θα είναι ετήσιος.
1: Ναι,
0: σε 12
1: δόσεις κτλ. Ναι, εκεί τώρα, τι γίνεται τώρα. Σε όσους ιδιοκατοικούν και χρησιμοποιούν τα κινητά τους, οι ιδιοκτήτες που είναι συνεπείς στις πληρωμές τους θα προσθέσουν ένα μπελά ακόμη να κάνουν μια πληρωμή ακόμη. Ενώ πληρώνοντάς τα με τον λογαριασμό της ενέργειας δεν είχαν το ίδιο μπελά. Το πρόβλημα θα υπάρξει, είναι τεράστιο, θα αφορά τα νοικιαζόμενα κινητά. Εκεί, ας πούμε, θα πρέπει η χρέωση των τελών στην οποιαδήποτε πλατφόρμα γίνει να γίνει στο αφημί αυτών που είναι πραγματικά και οι οφειλέτες και ειδικά για τα τέλη καθαρίτητας και φωτισμού. Αυτά θα πρέπει να χρεώνονται κατευθείαν στο αφημί των ενοικιαστών. Και όχι να επιλεγεί η εύκολη λύση βάλτα στον ιδιοκτήτη, και ας πάει ο ιδιοκτήτης να κυνηγάει τον ενοικιαστή, ούτε όπου ο Δής θα τα πληρώνει.
0: Αντιλαμβάνεστε ότι εδώ είναι ο πόλεμος ο καινούριος πάλι.
1: Εκεί είναι ο οποίος πόλεμος θα καταλήξει σε βάρος και των ενοικιαστών, διότι θα δημιουργήσει ένα ακόμη λόγο ιδιοκτήτες να φοβούνται και να μην νοικιάζουν τα κινητά τους. Δηλαδή εδώ ψάχνουμε να βρούμε τρόπους να ενθαρρύνουμε τον κόσμο. Να βάλουμε και ένα τέτοιο πράγμα όπου θα πρέπει ο ιδιοκτήτης να πληρώνει τα δημοτικά τέλη του ενοικιαστή του και μετά να τον παρακαλάει να πάει να πάει, όπως επίσης θα τον παρακαλάει και για τα κοινόχρηστα και για το ενίκιο κτλ. Τα πράγματα είναι δύσκολα.
0: Για πάμε τώρα
1: δύσκολα
0: και στο άλλο κομμάτι που θέλω να πούμε μια κουβέντα για, για τον περίφημο ΜΙΔΑ που έρχεται σε
1: αυτό είναι μια πλατφόρμα. Είναι ένα πράγμα το οποίο για όσους τα κινητά τους είναι λίγα και τακτοποιημένα δεν θα έχουν ιδιαίτερο θέμα.
0: Ναι.
1: Για όσους όμως έχουν διάφορα κινητά και για όσους δεν είναι κατανεμημένα στο οριζόντιο της ευθυσίας, δεν τα έχουν δηλώσει σωστά, δεν έχουν ασχοληθεί οι ιδιοκτήτες της φοροτεχνικής τους, εκεί θα υπάρχει θέμα. Εκεί είναι μια πλατφόρμα στην οποία θα πρέπει να συνδυάσει κάθε ιδιοκτήτης την πληροφορία που έχει το κτηματολόγιο για την ιδιοκτησία του, να την ταυτίσει με την καταχώρηση που υπάρχει στο Ε9, ώστε ότι πρόκειται το ίδιο ακίνητο,
0: ναι,
1: και στη συνέχεια να προχωρήσει να δηλώσει τη χρήση που έχει το ακίνητο αυτό,
0: μάλιστα,
1: να δηλώσει τα διάφορα πληροφοριακά στοιχεία του ακινήτου, όπως είναι ο αριθμός παροχής του ρεύματος, ενδεχομένως του νερού, το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης και όλα αυτά σχετικά.
0: Ναι.
1: Και στη συνέχεια, εφόσον τον νοικιάζει το ακίνητο αυτό, να μπει μέσα και να ενημερώσει την καινούρια πλατφόρμα, γιατί θα κλείσει η παλιά, των μισθώσεων, ποιες μισθώσεις από αυτές των ακινήτων του είναι ενεργές, ποια ακίνητα του δηλαδή είναι νοικιασμένα, όπου εκεί θα φαίνεται σε ποιους είναι νοικιασμένα. Ακριβώς, γιατί εκεί στις χρήσεις θα πρέπει να πει ότι είναι ιδιοκατοικούμενο, θα πει ότι είναι δωρεάν παραχωρημένο, θα πει ότι είναι νοικιασμένο, θα πει ότι είναι κενό, θα πει ότι είναι επιταγμένο, θα πει ότι είναι σε εμπορική μίσθωση, θα πει είναι βραχυχρόνια, οτιδήποτε είναι. Εκεί τώρα έχει ένα τυράκι και ένα μαστίγιο αυτή η πλατφόρμα. Το μαστίγιο είναι ότι όποιος δεν μπει να ενημερώσει τα στοιχεία, κυρίως για τις μισθώσεις,
0: ναι,
1: το πρόστιμο των 100 ευρώ θα πάει στα 500. Υποθέτω ότι δεν είναι πραγματική πρόθεση, ας πούμε, του Υπουργείου και της ΑΔΕ να μπει το πρόστιμο αυτό. Γι' αυτό λένε ότι αυτό θα αρχίσει να μπαίνει αργότερα και το δεκτά, αλλά και μόνο που τα ακούει κανείς δεν
0: είναι
1: ευχάριστο.
0: Δεν είναι τόσο ευχάριστο. Σωστό αυτό.
1: Το τυράκι σε όλη αυτή την ιστορία είναι, το οποίο πάρα πολύ σημαντικό, γιατί χωρίς αυτό ο ΜΙΔΑ δεν θα αποδώσει, και ευτυχώς αυτό νομοθετήθηκε την τελευταία στιγμή με την τροπολογία που πέρασε, είναι ότι μπορεί κανείς να αναπροσαρμόσει τον πραγματικό εμβαδόν και την πραγματική χρήση των ακινήτων του, μπαίνοντας στο ΜΙΔΑ, χωρίς να έχει αναδρομικές υποχρεώσεις.
0: Δηλαδή,
1: μόνο στο ΜΙΔΑ, ναι, δηλαδή, εάν το ακίνητο αυτό, το πραγματικό εμβαδόν του ακινήτου του, είναι μεγαλύτερο από αυτό που είναι δηλωμένο, έχει υποχρέωση να δηλώσει το μεγαλύτερο εμβαδόν. Πιο κάτω όμως ο νόμος λέει ότι στην περίπτωση αυτή η φορολογική του υποχρέωση ξεκινάει από το 2027
0: Από τη στιγμή που το δηλώνει και όχι αναδρομικά για να φάει και πρόστιμο.
1: Ναι, δηλαδή εδώ είναι το μοντέλο της λύσης Θεοδωρικάκου για τα δημοτικά τέλη το 2020. Έτσι, που με αυτή την, κατάστρωση, ας πούμε, ότι δήλωσε μου, πες μου την αλήθεια εσύ και εγώ για το παρελθόν δεν θέλω τίποτα. Θέλω όμως να είσαι συνεπής στο μέλλον. Κατάφερε το Υπουργείο Εσωτερικών, τότε ο Υπουργός ο Παναγιώτης Θεοδωρικάκος, 2,6 εκατομμύρια ιδιοκτήτες στην πλατφόρμα που άνοιξε το 2021 και το 2022, 2,6 εκατομμύρια ιδιοκτήτες να δηλώσουν 60 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα,
0: που δεν αδήλωτα
1: δημοτικών τελών.
0: Άρα, ξαναλέω, όσοι τα γράψουν τώρα και τα γράψουν σωστά, λέει τώρα,
1: εφόσον είναι παραπάνω, θα δηλώσουν το παραπάνω και δεν θα πληρώσουν αναδρομικά.
0: Μάλιστα.
1: Προσέξτε τώρα. Αν κάποιος διαπιστώσει ότι αδίκως έχει δηλώσει παραπάνω μέτρα στην ιδιοκτησία.
0: Και είναι λιγότερα δηλαδή.
1: Και είναι λιγότερα τα πραγματικά. Στην περίπτωση αυτή, για να γίνει πιστευτός, θα πρέπει να προσκομίσει την ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου.
0: Μάλιστα.
1: Που δείχνει από την λεπτομερή επιμέτρηση του μηχανικού ότι τα μέτρα είναι λιγότερα.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ στο παραπάνω αρκεί, δηλαδή ο νομοθέτης,
0: η αναφορά
1: τη δήλωση,
0: κατάλαβε
1: παραπάνω, ναι, ακριβώς. Και
0: του
1: λέει: εμένα δεν με ενδιαφέρει, αν το είσαι από εμένα, δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Εμένα ενδιαφέρει να μου πει την αλήθεια.
0: Την πραγματικότητα. Μάλιστα.
1: Πραγματικότητα. Ουέ και αλίμονο αν ομίδα επιχειρηθεί να λειτουργήσει με την αρχή ότι ξέρει, δήλωσε μα εσύ τα παραπάνω μέτρα, έτσι, δήλωσε μα και εμεί θα σε σκίσουμε για τα τελευταία 5 μέτρα. Έτσι. Στην περίπτωση αυτή δεν πρόκειται να πάει κανεί να δηλώσει απολύτω τίποτα. Και θα πρόκειται για πλήρη αποτυχία.
0: Μάλιστα.
1: Το λέω γιατί κάποιοι ενδεχομένω να αμφισβητούν ότι αν αυτό είναι έτσι, ο νόμο έτσι ακριβώ το λέει. Έτσι ακριβώ το λέει ο νόμο και αν είναι σωστό κτλ. Ναι, σωστό είναι γιατί ο πολίτη πρέπει να παρακινηθεί να πει την αλήθεια και αυτό είναι που θα βγάλει το μίδα παλικάρι. Και όλους όσους έχουν μοχθήσει πραγματικά να στήσουν ένα πάρα πολύ δύσκολο μέτρο.
0: Άντε να δούμε,
1: πολύ δύσπεπτο μέτρο,
0: ναι.
1: Το οποίο χωρίς αυτή την διευκόλυνση στους πολίτες να προσαρμόσουν είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω χωρίς συνέπειες της ιδιοκτησίας τους, οι πολίτες θα είχαν πολύ, πολύ μεγάλο πρόβλημα να...
0: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ
1: και εγώ, καλημέρα.
0: Καλημέρα, να είστε καλά. Ο κύριος Στάτους Παναδιάς, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιδιοκτών Ακινήτων. Κύριος Κολιομιχάλης, γρήγορα για την κίνηση, έλα Δημήτρη.
2: Γιώργο, στα γρήγορα, καλημέρα. Δύο ρεύματα κυφισούν με δυσκολίες τώρα πια. Το ανωδικό από τη Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκιδόνα και το καθοδικό από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό. Δυσκολίες έχουμε και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Αθηνών. Κυρίως το ρεύμα εξόδου, δηλαδή από το Χαϊδάρι, το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Στο χιλιόμετρο έχει παραμείνει ισχυστού. Τα υπόλοιπα σημεία είναι αρκετά καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Περνάμε σε διαφυσικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Έχετε σκεφτεί πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητά μας όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση? Η Nova το σκέφτηκε και το έκανε πράξη, δημιουργώντας το Nova More, μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 210-55-98-700.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
11: Go, go, go.
12: Διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα.

0: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
1: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, είναι και 52 8 λεπτά πριν από τις 8. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Δεν ξέρω αν προλάβουμε σήμερα, αλλά για να μην το πιέσουμε, γιατί θέλω να πούμε 5 πράγματα παραπάνω. Μήπως κάνουμε αύριο την επικοινωνία που είχαμε προγραμματίσει. Καθυστερήσαμε και λίγο λόγω πολυλογίας, όπως καταλαβαίνετε, με την Υφυπουργό Κοινωνικής Συνοχής, την κυρία Ράπτη, γιατί το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς, που φαίνεται ότι περπατάει καλά, και αυτό είναι ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα για την δική μου άποψη. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο, με βάση τα στοιχεία τα οποία έχω στην κατοχή μου, έχουν ήδη υπογραφεί συμφωνητικά ανάμεσα σε γονείς και επιμελητές, και μάλιστα δεν τρέχει και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που έχει ανοίξει η πλατφόρμα. Άρα αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Βλέπω ότι είναι πάνω από 4.500 οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ήδη εκπαιδευθεί. Υπάρχουν περίπου 1.300 αιτήματα που έχουν εγκριθεί και υπάρχουν και 4.000 αιτήσεις, ίσως και παραπάνω, γονέων που βρίσκονται προς αξιολόγηση. Ξαναλέω, είναι ένα πρόγραμμα που έχει να κάνει σε ένα πλαίσιο προγραμμάτων κυβερνητικών για το θέμα της βοήθειας της νέας γενιάς. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Ξαναλέω, μιλάμε για μια περίοδο που τραβάνε πολύ και μεγάλα ζόρια οι νέες οικογένειες για να μπορέσουν να ανταποκριθούν και να ανταπεξέλθουν σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία. Τα λέγαμε και νωρίτερα, με αφορμή και την ιστορία της ακρίβειας δηλαδή. Αλλά καλύτερα να τα πούμε αύριο. Έχουμε λίγο παραπάνω χρόνο να τα πούμε αύριο με την κυρία Ράπτη για το συγκεκριμένο θέμα. Τώρα, θέλω να κλείσω τη σημερινή εκπομπή, μιας και έχω και ένα λεπτό, να υπενθυμίσω, γιατί ψάχνω αυτές τις μέρες την ιστορία με τα γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται εκεί στην πατρίδα μου, στο λιμάνι της Δραφίνας, όπου την Παρασκευή, επαναλαμβάνω, υπάρχει μια απόφαση για 24-ωρη απεργία για τα πλοία που εκτελούν δρομολόγια στο λιμάνι της Δραφίνας. Για όσους δεν ξέρετε, τα πλοία τα οποία έχουν πάρει το πράσινο φως για να πραγματοποιήσουν δρομολόγια, κυρίως προς Κυκλάδες, είναι πολύ περισσότερα από αυτά που μπορεί να αντέξει το λιμάνι της Δραφίνας και δεν έχει και θέσεις για να δέσουν τα πλοία αυτά. Με αποτέλεσμα κάποια από αυτά τη νύχτα να παραμένουν αρόδο, δηλαδή να μην έχουν θέση, να περιμένουν να φύγουν κάποια από τα πρωινά δρομολόγια και να πάνε να πιάσουν, να φορτώσουν και να φύγουν. Αυτό είναι ένα πρόβλημα όσον αφορά το προσωπικό των πλοίων, ένα, αλλά είναι και ένα πρόβλημα όσον αφορά τις υποδομές της πόλης της Δραφίνας. Δηλαδή, ο όγκος των οχημάτων τα οποία είναι να ξεκινήσουν το πρωί, και ξέρετε, τα πιο πολλά δρομολόγια οριοθετούνται νωρίς το πρωί, είναι προβληματικά για τις υποδομές των δρόμων, των χώρων στάθμευσης και τέλος πάντων ό,τι μπορεί να επιφέρει σε μια πόλη που δεν έχει τις κατάλληλες υποδομές για να εκτελεστούν αυτά τα δρομολόγια. Άρα υπάρχουν λοιπόν συζητήσεις που έχουν ξεκινήσει, εκτός από τις κινητοποίησεις, τι θα γίνει για το φετινό καλοκαίρι, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και για την ομαλή εξυπηρέτηση του κόσμου και για τις υποδομές της περιοχής. Και να ξέρετε, όταν λέμε για τη Ραφίνα, μιλάμε για όλο το κομμάτι της Λεωφόρου Μαραθώνος, από το Σταυρό της Αγίας Παρασκευής που φορτώνει μέχρι και τη Ραφίνα, στο ρεύμα εξόδου το Σάββατο, την Παρασκευή, και στο ρεύμα εισόδου την Κυριακή το απόγευμα, που έρχονται όλα τα πλοία σχεδόν μαζί. Λοιπόν, αυτά. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία την αυριανή ημέρα, που θα υποδοθούμε παρέα τον Ιούλιο, κυρίες και κύριοι. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων που θα ακολουθήσει, έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε εδώ στο Sky 100,3. Την καλημέρα μου σε όλους σας.

0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού «Το χαμόγελο του παιδιού».
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
2: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
3: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
2: Όπα, Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
3: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
4: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Plus, plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία. Καλημέρα.
0: Καλημέρα Χίος.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
0: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
1: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: ωραία τραγούδια. Γνωσιστικά. Τώρα θα με θυμηθείτε εμένα για το βοριαδάκι που έλεγα τα πέντε μποφαλάκια που έγινε.
1: Πέντε μποφοράκια είναι μεν δροσιστικά.
0: Είναι δροσιστικά, είναι.
1: Αλλά είναι και επικίνδυνα να καούμε.
0: Παιδιά, θερμοκρασίες υψηλές.
1: Καλοκαίρι είναι.
0: Και θα βρεθούμε, λέει, σε λίγο κάτω από το θόλο.
1: Ποιο θόλο, μωρέ?
0: Ο θόλος των Βαλκανίων θα.
1: Καλά.
0: Μα αφού τα ακούω αυτά εγώ.
1: Εντάξει.
0: Και θα ζεματιστούμε. Παιδιά, η θάλασσα δίπλα είναι. Χτες πάλι μου λέγατε για κάτι λίμματα που βγαίνουν εκεί από πολυκατοικίες στον αρχικό μιλοχείο. Δεν ξέρω, το δημοναρχείο το ερευνά. Εδώ και 15 μέρες η έρευνα. Είναι δύσκολο να βρεθεί αυτό το πράγμα. Πρέπει να γίνει η κατασκοπία. Καλημέρα αδέλφια, καλημέρα σας.
1: Μη μου πεις ότι θα βάλουμε λεωφορεία και θα σταματήσω να μετρώ τις μέρες.
0: Εσύ μέτρα τις μέρες και άστα λεωφορεία.
1: Α, που... 323 μερούλες.
0: Καμάρια μας, 323.
1: Λες να βάλουν λεωφορείο πριν το χρόνο?
0: Όχι, θα βάλουν λεωφορείο από τις εκλογές.
1: Πότε είναι εκλογές, το 27?
0: Καλά. Καλημέρα αδέρφια. Καλημέρα στους ναυτικούς μας. Τέλειωσε και ο μήνας του, το σπάει, φύγε.
1: Σήμερα τελειώνει, μην ξεχάσετε τον Ένφια.
0: Παιδιά, παιδιά, Ένφια και Κράνος.
1: Κράνος.
0: Όταν βγαίνεις έξω στο δρόμο, Κράνος.
1: Στοιχείο πρέπει να φοράς ένα Κράνος.
0: Είναι απαραίτητο αξεσουάρ.
1: Έχω πει εγώ, αν σας πέφτει βαρύ του μηχανακιού.
0: Ναι, άλλοι παίρνουν τσαντάκι με λεφτά.
1: Να πάρετε εκείνο της οικοδομής.
0: Οι κυρίες παίρνουν μια τσαντούλα, ας πούμε, συνήθως. Λέω τώρα, άλλοι βάζουν στην πλάτη.
1: Αυτό ναι. Είναι πιο λαφρύ, δεν είναι της οικοδομής?
0: Καλέ, λαφροκάριδο είναι. Ναι. Γιατί καμιά φορά ξέρεις.
1: Και να μην κοιτάτε πάνω.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά στον Αποστόλη, στην Αποστολία.
1: Χρόνια πολλά στη Λίτσα Λίκου.
0: Ωραία, Λίτσα, η Λίτσα.
1: Η Λίτσα είναι Αποστολία.
0: Οι 12 Απόστολοι.
1: Τι
0: να πει.
1: 12 Απόστολοι, τι.
0: Ποιοι ήταν, ξέρεις?
1: 12.
0: Τι λες, ρε.
1: Σύναξη των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων 12 Αποστόλων.
0: Για μετράτε, Ανδρέας.
1: Δηλαδή είχαν συναισθίαση.
0: Ναι, δεν μαζευτήκανε, δεν μαζεύονταν και πήρανε σούμα. Δεν έχεις δει το μυστικό δείπνο. Παμπάρε, δεν έχεις πάρει. Λοιπόν.
1: Όχι, την τελευταία μέρα διαβάζω εδώ το Ιουνίου, η Εκκλησία τιμά με ειδική λειτουργία τους 12 Αποστόλους. Αυτή είναι η έννοια της λέξης σύναξη στην εκκλησιαστική ορολογία. Ότι τους τιμά όλους μαζί δηλαδή.
0: Μπράβο.
1: Όχι πως είχαν συναισθίαση.
0: Όχι, άλλο η συναισθίαση, άλλο η σύναξη. Λοιπόν, μετράτε. Ανδρέας, Πέτρος, Ιάκωβος, Ιωάννης.
1: Διαβάζομαι όλους.
0: Φίλιππος, Θωμάς, Ναθαναήλ. Ή Βαρθολομαίος, ήταν δύο ονόματα για αυτός. Ματθαίος, Ιάκωβος, ο του Αλφαίου, ο Αλφαίος ο μπαμπάς του, Σίμων ο Ζηλωτής, Ιούδας ο του Ιακώβου και ο Ματθίας, ο οποίος εξελέγει στη θέση του Ιούδα του Ισκαριώτη, ο οποίος δεν και το φιλί, ξέρετε τον.
1: Ναι, αλλά αρχικά ήτανε.
0: Ήτανε, αλλά δεν είναι αυτό, δεν τιμάται.
1: Και ο Ιάκωβος ήταν του Ζεβεδαίου ο γιος.
0: Δεν τιμάται ο άλλος, ο Ισκαριώτης.
1: Είναι... Γιατί είχαμε και το Αλφαίο, όπως είπες. Είχαμε δύο Ιάκωβους, δύο Ιούδες.
0: Οπότε για να μην τα μπερδεύει ο κόσμος, λέει: κάτω δεν είναι Απόστολο το μικρό να ξεμπερδεύομαι. Έτσι γεννήθη ο Αποστόλης.
1: Α, ναι.
0: Αποστόλη το μπουζούκι που λέμε.
1: Απόστολος είναι ο απεσταλμένος.
0: Αρχαία ελληνική λέξη είναι. Το λέει. 30 Ιουνίου σήμερα, παιδιά.
1: Αγγελιοφόρος.
0: 30 Ιουνίου.
1: Το πάμε.
0: Το 1918. Wow.
1: 1918.
0: Ένα αεροπλάνο λοιπόν φεύγει από την Τουρκία και περνάει πάνω από το ακροτήριο της Αγίας Ελένης. ο σκοπός ο οποίος βρίσκεται εκεί, εσήκωσε το όπλο, του τραβάει μια.

0: Λάθος, επί τούτου το ρίξαμε. Α, διότι μπήκε μέσα στον ελληνικό ενάριο χώρο. Αυτά κάναμε τότε. Απολύτως τα πράγματα, ρε παιδί. Τι να σου πω, δε.
1: Σαν σήμερα το 1905, Αγγλία και Γαλλία τάσσονται υπέρ της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Πότε είπες, πότε?
1: 1905.
0: Το λοιπόν...
1: Σαν σήμερα το 1993 όμως.
0: Τι?
1: Ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Ο Αντώνης είναι ο Αντώνης.
1: Προχωρά στην ανακοίνωση της ιδρυτικής διακήρυξης ενός νέου κόμματος ονόματι Πολιτική Άνοιξη. Λες να το ξαναβγάλει τώρα το κόμμα?
0: Όχι, δεν το βγάλει Πολιτική Άνοιξη.
1: Και το βγάλει.
0: Θάνατος.
1: Πολιτικός θάνατος. Αυτό τι θα γίνει τελικά, θα κάνει κόμμα να ξέρω και εγώ ότι.
0: Τόση αγωνία έχει.
1: Τι.
0: Αγωνία, να...
1: Μπορώ να κοιμηθώ
0: λοιπόν,
1: το βράδυ.
0: Τα... Κάτσε να το πω αυτό για να μην το ξεχάσω. Τα συλληπιτήριά μας στη Μυτιλίνη. Έτσι, παιδιά. Είναι πληθυσμένο το νηστείο στο πένθος με το θάνατο του Παπάστρατη. Λοιπόν, ο πρωτοπροσβύτερος του Ιερού Ναού των Παμεγίστων Ταξιαρχών. Του Μανταμάδου ήταν ο Ευστράτιος Δίσος από το 1970. Μια χαρά έφυγε η παλικάρια, έκανε το μπανάκι του και πάνω στο μπάνιο, άντε για ο Παπαστρατής, και έφυγε όπως ήθελε, ελεύθερος και κολυμπώντας. Είναι ο παπάς ο οποίος ανέδειξε το προσκύνημα του Μανταμάδου και το έκανε, του δώσε διεθνή ακτινοβολία. Θυμάμαι την εποχή που δεν ξέρανε ακόμα την τηλεόραση. Μαζί με τον Γιανακέλο τότε στη Μυτιλίνη μεταδίδανε τη λειτουργία του ταξιάρχη από το τηλεόραση της Μυτιλίνης. Μέγας, δηλαδή μυαλό ξουράφι. Φαντάσου ότι πήρε ένα μοιράζ και το έκατσε στην εκκλησία απ' όξω. Σου λέει δεν προστατεύει ο ταξιάρχης στους πιλότους, φέρα το ένα μοιράζ. Μπαμ, στην εκκλησία απ' έξω. Λοιπόν, και πολλά άλλα με τα οποία ανέδειξε το προσκύνημα του ταξιάρχη σε διεθνές τόπο προσκυνήματος. Και συνέβαλε, βέβαια, δεν τον ένοιαζε αυτό το πράγμα, εκείνον δεν τον ένοιαζε, αλλά λέω συνέβαλε στο να γίνει η κορυφή του θρησκευτικού τουρισμού στη Μυτιλίνη, η οποία βέβαια συμπληρώθηκε με τον Άγιο Άλλο τον Ραφαήλ και το κάναμε πακέτο. Βάλαμε και τον άλλο το Βαλεντίνο των Καθολικών, και μια χαρά είναι η Μυτιλίνη. Εντάξει, παιδιά. Καλημέρα στη Νέα Μονή. Αγιά Μαρκέλα και άλλα δικά μας προσκυνήματα. Θεός χωρέστο το Παστρατή. Είχαμε και μια πτώση ενός εργάτη 62 χρονών από μια ταράτσα που σκοτώθηκε στη Μυτιλίνη. Άλλο αυτό το κακό. Και ήταν και μάλιστα έμπειρος τέχνης στέγης. Αλλά τώρα... Στραβές εργατικό ατύχημα. Συγγνώμη που το μαύρισα, αλλά είναι αυτά μέσα στη ζωή μας. Πού βαστάγαμε τώρα στα λεωφορεία? Έχεις απορίες, να σας λύσω.
1: Για πες.
0: Τέλος το μεσημέρι, τα λέγαμε και με τη Χριστίνα, όταν διασταύρωσα την είδηση, που γύρω, διότι κάτσανε εκεί στα Υπουργεία, πώς λέμε, αμότα Υπουργεία τους, αυτό, και σου λέει, ρε, πάμε τώρα σε εκλογές στην Χίο με τα λεωφορεία.
1: Οι εκλογές είναι του χρόνου.
0: Ναι, το αντίχρονο. Λοιπόν, από εδώ από εκεί, βγάλανε ένα κονδύλι, 400.000 είναι η πληροφορία. Τώρα μπορεί να είναι και λιγότερα και περισσότερα, δεν έχει σημασία. Και με αυτά τα υποσχέθηκα στην περιφέρεια και η περιφέρεια θα ανοίξει το δρόμο με βάση το νόμο το οποίο μας λέει και ο Μηταράκης.
1: Γιατί δρόμο δεν είχαμε?
0: Δρόμο δεν είχαμε γιατί νομοθετικά δεν μπορούσε να γίνει αυτά την περιφέρεια, τώρα μπορεί να γίνει. Τώρα λοιπόν με το νόμο θα προκηρύξει η περιφέρεια διαγωνισμού. Αυτά θα γίνουν μέσα στον Ιούλιο, έτσι. Δεν τους παίρνει παρά.
1: Λες να φτάσουμε την 11η Αυγούστου.
0: Ναι. Πώς το λένε. Οι μνηστήρες είναι τρεις.
1: Έχει και μνηστήρες.
0: Βεβαίως. Ένας είναι.

0: ο Κανάρης Τουρς. Το έχει πει και δημοσίως.
1: Ναι.
0: Ένας είναι το αστικό Δοτισχίου.
1: Α.
0: Το οποίο, για το οποίο ενδιαφέρονται οι Ισπανοί, οι οποίοι είναι από πίσω για να πάρουν τα αστικά.
1: Σπανιούλοι θα μας έρθουν.
0: Αμίγκο. Και ο άλλος είναι το αστικό κτέλ της Λέσβου. Τρεις λοιπόν είναι αυτοί. Θα διαγωνιστούν, θα μπει ένα ποσό εκεί. Θα τους κλείσουν και το μάτι, ότι όποιος το πάρει αυτό θα πάρει και τα λεωφορεία τα σχολικά το Σεπτέμβρη.
1: Εννοείς τα μαθητικά δρομολόγια.
0: Ναι, ακριβώς. Και έτσι.
1: Πώς εκεί δεν θα γίνει άλλος διαγωνισμός?
0: Άκου που σου λέω τώρα, θα γίνει και εκεί, αλλά αυτό είναι το μπόνους. Λοιπόν, αυτές οι δουλειές έτσι γίνονται. Θα γίνουν και διαγωνισμοί, θα γίνουν και ώρα τυπικά.
1: Και ωραία.
0: Και πολύ πιθανόν, αν όλα επιτευχθούν.
1: Ναι, αλλά πριν ή μετά τις 365 μέρες?
0: Εμείς θα σταματήσουμε να μετράμε. Διαφορετικά,
1: για να δούμε πού θα σταματήσουμε.
0: Θα συνεχίσουμε να μετράμε.
1: Προς το παρόν είμαστε στο 323.
0: Εγώ είχα σκοπό να λέω όταν βγάλανε την ημερομηνία των εκλογών, να έλεγα εκλογές σε 27 μέρες, λεωφορεία τόσο καιρό χωρίς λεωφορεία. Μην μου το χαλάσετε τώρα. Μην μου το χαλάτε. Λοιπόν, χαλάστε το. Δεν μας πειράζει.
1: Τις εκλογές όμως δεν ξέρουμε την ημερομηνία για να πάμε.
0: Ναι,
1: να...
0: θα την ακούσεις. Δεν θα αργήσει.
1: Αφού δεν θα είναι του χρόνου.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Κυριακός έτσι λέει.
0: Αλίμονο.
1: Αλλά το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας έχει ξεκινήσει από την προπερασμένη εβδομάδα περιοδίες.
0: Το είχε πει ο Γιώργο Καραμαλής αυτό.
1: Τι είχε πει?
0: Ο Γιώργο Καραμαλής λέει η ημερομηνία των εκλογών,
1: ναι,
0: δεν ανακοινώνεται ποτέ.
1: Και πώς θα πάμε σε εκλογές, δεν το ξέρουμε.
0: Την προαναγγέλεις θέλει να σου πει. Θα την πει ξαφνικά. Άμα την προγραμματίσεις δεν είναι.
1: Δεν είναι σωστό αυτό.
0: Τώρα...
1: αφού πρέπει να ετοιμαστεί και ο Αντώνης.
0: Το πρόβλημα είναι το εξής. Να μην προετοιμαστεί ο Αντώνης και να φθαρεί ο Τσίπρας.
1: Γιατί να φθαρεί ο Τσίπρας? Ο Τσίπρας θα έρθει να κυβερνήσει για τρίτη φορά αριστερά και μάλιστα χωρίς τα βαρύδια που είχε στην προηγούμενη διακυβέρνηση.
0: Βέβαια.
1: Διότι τους παράτησε, έφυγε, τους διέλυσε και αντεγιά.
0: Έγινε σοφότερος και νομίζω ότι έμαθε από τα λάθη του.
1: Σίγουρα.
0: Το πολύ πολύ αντί 300 ευρώ να πάρει 350 άρικα. Τι πρόβλημα υπάρχει?
1: Δίνουν 50 άρικα.
0: Θα δίνουν, γιατί.
1: Νομίζω μόνο 20 ευρώ πέρα.
0: Τότε. Δεν θα γίνει μια αύξηση. Το λοιπόν, κρατάμε το κύριο. Θυμούνται οι πρόεδροι κοινοτήτων που τους έλεγα ότι αν θα κάνετε κάτι, κάντε το τώρα.
1: Για ποιο θέμα?
0: Για τα λεωφορεία.
1: Για τα λεωφορεία, όπως βλέπεις, χωρίς να κάνουν τίποτα θα μπουν.
0: Μερικοί κάνουν απ' έξω τους, τη διαμαρτύρονται, οι πιο πολλοί από μέσα τους. Εντάξει, δεν πειράζει. Κρατάμε την πληροφορία αυτή. Σας λέω ότι την έχω διασταυρώσει από όλες τις πλευρές και από εδώ και από εκεί παρά εκεί. Και νομίζω ότι είναι σωστή. Θα φάνει, θα δείξει όμως. Ναι. Εμείς θα μετράμε.

0: διακοσμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Βλέπω εδώ τα μηνύματά σας, βλέπω τα. Θα σας πω κάτι, ασφάλειες. Ασφάλειες, Δέσποινα Γεωργούλη, παιδιά, οδός Αδαμαντίου Κοραή 4. Μπράβο στο Δημοχείο, ο οποίος πήγε και επισκέβασε μια τρύπα, την οποία είχαμε επισημάνει επί της οδού Κοραή. Μια τρύπα μέσα του δρόμου, στις καμπάνες του βιβλιοπωλείου απ' έξω, έβγαινε καμπάνη και έπεφτε μέσα στην τρύπα. Μπαμ, και μετά πήγαινε στο δόστρωμα. Τέλος πάντων, αυτό φτιάχτηκε. Τι έλεγα μέσα εγώ τώρα.
1: Οι ασφάλειες.
0: Έλα, ρε φίλε. Εκεί δίπλα είναι η Δέσποινα. Η Γεωργούλη. Ανεβαίνετε στην ανηφόρα λοιπόν της Κοραή. Πάτε στο γραφείο της, είναι εκεί. Δεσποινάκι είναι εξυπηρετικότατο. Εξυπηρετεί και κάνει ασφάλεια σε όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Οπότε, εσύ λες τι θες να ασφαλίσεις. Όχημα, κατοικία, ζωή, υγεία, ασφάλεια, νομική προστασία, σκάφη, ξέρω εγώ, αστική ευθύνη, ένα σωρό έχει. Και σου λέει τι είναι εκείνο που σου συμφέρει σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ηλικία που έχεις, οικονομική επιφάνεια, πολλά μετράνε. Ποια είναι η εταιρεία που σου καθίζει, εντάξει. Δεν γίνεται το ανάποδο, πας σε μια εταιρεία που έχει αυτά και πάντα προσαρμόζει πάνω σε σένα, παίρνει εσένα και σε προσαρμόζει πάνω σε μια εταιρεία. Κατανοητών, 690-605-1419, Δέσποινα Γεωργούλη.
1: Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου συνεχίζεται και είχαμε δύο εκπλήξεις.
0: Έχασε η Γερμανία.
1: Η Γερμανία έχασε στα πέναλτι από την Παραγουάη. Και έτσι επιστρέφει στη Γερμανία.
0: Από μικρό και από λολό.
1: Και η Ολλανδία έχασε επίσης στα πέναλτι από το Μαρόκο.
0: Άλλος μικρός.
1: Σήμερα παίζει η Γαλλία με τη Σουηδία και ο νικητής θα παίξει με την Παραγουάη.
0: Μάλιστα.
1: Συγγνώμη, όχι σήμερα, αύριο παίζουν οι Γάλλοι.
0: Μας πειράζει, ναι, πλέον.
1: Λοιπόν, είναι αύριο για μας, γιατί είναι 12 το βράδυ απόψε.
0: Καθάρισε, λέει το δημόσιο 8. Αυτό καθάρισε την ίδια μέρα που το λέγαμε.
1: Είδες. Δεν χρειάζεται να το πεις, μάλλον το είχαν σκοπό τους.
0: Ναι, καλή, ναι, και... ναι.
1: Έτυχε.
0: Δεν πειράζει.
1: Και έτυχε και πέτυχε.
0: Ναι, καθαρίστηκε. Λοιπόν, μια ωραία είδηση μας δίνει η περιφέρεια. Μας λέει ότι 28 Αυγούστου.
1: 28 στα... Αυγούστου.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε καιρό.
0: Έχουμε καιρό στα πλαίσια του φεστιβάλ του πολιτισμού που γίνεται στο νησί μας κάθε καλοκαίρι. Της περιφέρειας και με επίκεντρο το καστέλι του κάμπου συνήθως, και αυτή τη φορά το καστέλι θα είναι, τέλος πάντων και η Βόρεια Χίος. Αυτό που θέλω να σημειώσουμε εμείς είναι ότι 28 Αυγούστου θα είναι εδώ ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής.
1: Πάπας.
0: Έτσι λέγεται ο τίτλος του Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, κύριος Θεόδωρος ο Β'.
1: Ο οποίος, Πάπας.
0: Πάπας, ναι, Πάπας και μπαμπάς δηλαδή στην ουσία. Και Πατριάρχης Αλεξανδρίας είναι ο δεύτερος στη τάξη στην Ορθοδοξία. Είναι πότε είναι ο Οικουμενικός και μετά την Αλεξανδρίας. Λοιπόν, ο οποίος θα είναι εδώ γιατί θα, εκτός από τον άλλον, θα κάνει και τα θυρανίξια του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου Σικούση, ο οποίος ανακατασκευάστηκε, επισκευάστηκε.
1: Πόσες φορές.
0: Τελευταία έγινε τεράστια δουλειά από τον εφοπλιστή κύριο Παφιά. Αυτός είναι αυτός που είναι από πίσω από την ιστορία αυτή. Συν κάτι από τα ΠΕΠ κλπ. Και πολλή προσπάθεια των Αγιοργούσων και πολλών ανθρώπων. Τέλος πάντων, του ιερέα του χωριού και συμμαθητού μου.
1: Μπράβο.
0: Βέβαια. Λοιπόν, γι' αυτό θα γίνουν τα. Θα ανοίξει ο ναός επισήμως με παρουσία του Πατριάρχη Αλεξανδρίας, ο οποίος θα πάρει μέρος και σε εκδηλώσεις στο Καστέλι. Αυτά θα γίνουν 28 Αυγούστου, απλά το ανακοίνωσε η περιφέρεια από τώρα και το ανακοινώνουμε και εμείς. Άμε το άλλο, τι ήταν αυτό ρε σχέδι, ποια είναι αυτή η γυναίκα ρε.
1: Ποια γυναίκα.
0: Το τι δω ρε. Ωρε Παναγιά.
1: Συνελήφθη.
0: Ωρε Παναγιά μου. Ναι.
1: 41 έτους η Μεδαπή, διότι...
0: Μεδαπή, δική μας.
1: Δική μας, ναι. Τις πρώτες πρωινές ώρες της 28ης Ιουνίου.
0: Λέει η αστυνομία τώρα εδώ.
1: Ναι. Εισερχόμενη σε αστυνομικό κατάστημα. Α,
0: πήγε στην
1: αστυνομία.
0: Προχώρα, ρε.
1: Εξύβρισε και απείλησε αστυνομικούς. Ωραία. Διαταράσσοντας με ενέργειές της την ομαλή λειτουργία αστυνομικής υπηρεσίας. Έλα ρε εσύ.
0: Μπράμα σου λέω,
1: πας. Τι έκαναν δηλαδή, γιατί σου παρενόχλησε τώρα σιγά. Επίσης αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο διερεύνησης μέθης. Καθώς όπως διαπιστώθηκε οδηγούσε λίγο νωρίτερα ιδιωτικής χρήσης επιβατικό αυτοκίνητο, ενώ αρνήθηκε να συμμορφωθεί και σε υποδείξεις αστυνομικών. Εντάξει μωρέ.
0: Δυναμική. Α, παιδιά, δυναμική γυναίκα. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο τι.
1: Τώρα που ξεμέθησε θα τα βλέπει μάλλον διαφορετικά τα πράγματα. Υποψιάζομαι, δεν ξέρω. Έλα, εντάξει, δεν κινδύνεψαν κιόλας οι αστυνομικοί.
0: Μπράβο, τις.
1: Αν ήταν κανένας άντρας τώρα ποιος ξέρει τι θα είχε γίνει.
0: Αμέ.
1: Δεν μπορώ να κάνουν κομμάτι μια γυναίκα.
0: Έλα, τι. Κομμάτι κάνετε κομμάτι. Λοιπόν, δεν μπορώ να πω, με τσιγκλάτε. Για την αναβολή λέει χθες, να πεις.
1: Αναβολή.
0: Έλα ρε, τι έγινε.
1: Τι αναβολή.
0: Τι έγινε, αναβλήθηκε ήδη, τώρα και τα τζίδω.
1: Ποιον ρουκε τα τζίδω.
0: Ένα ήταν το δικαστήριο, πώς, τι, ξέρω.
1: Γιατί γίνεται δικαστήριο.
0: Έλα, τι, πώς κάνουν δικαστήριο τα άνθρωπα. Για εμπρισμό από αμέλεια.
1: Φωτιά πήρε μόνη της.
0: Επτά άτομα έγινε, πώς το λένε, έγινε εκτός στο δικαστήριο, αλλά πήρε μια αναβολή.
1: Είναι εντάξει στην υγεία τους.
0: Ναι, πολύ καλύτερα είναι νομίζω. Αλλά 11 του μηνός είναι η... ορίστηκε η...
1: 11 πιανού μηνός.
0: Του Ιανουαρίου.
1: Του 27.
0: Ναι.
1: Πριν τις εκλογές.
0: Όχι, δεν ξέρω. Αλλά δεν ξέρω θα γίνει και η δική, γιατί είναι αναβολή.
1: Αναβολή της αναβολής.
0: Ναι, μα έχει ακόμα 7 κατηγορούμενοι.
1: 7 αναβολές.
0: Ναι, μια αρρώστια ο καθένας και μια δικηγόρος 8. Μια απεργία δικαστική πάλι 9, 10, 2047. Αυτά έχει ολοκληρωθεί το. Να το πάω πιο κάτω. Πιο κάτω.
1: Κοίταξε, δεν μας πειράζει, γιατί μέχρι τότε θα έχει ολοκληρωθεί και το δικαστικό μέγαρο.
0: Μπράβο, απάνω στο άλλο.
1: Έαμε.
0: Να το, γι' αυτό έγινε αναβολή, απάνω στο άλλο. Με τα αρκουντήσια μέσα.
1: Χρειάζεται αρκουντήσιον.
0: Όχι, δεν χρειάζεται, γιατί από την απική πλευρά πνοώ το στρατόπεδο.
1: Είδες τι πάθανε οι Γάλλοι.
0: Από εκεί που είναι το στρατόπεδο, θέλω να πω εγώ, δεν έχει γίνει τίποτα. Δηλαδή...
1: Έχει γίνει.
0: Πώς.
1: Απλά δεν φαίνεται.
0: Πώς δεν φαίνεται, αν πάμε στο κέντρο.
1: Είναι αόρατο. Είναι επίτηδες. Για τον εχθρό.
0: Ο εχθρός
1: παρακολουθεί.
0: Μπορεί παρακολουθεί, αλλά για να το δεις από την πίσω πλευρά πρέπει να μπει στο στρατόπεδο. Μπορεί να μπει, δεν μπορεί να μπει. Αλλά δεν το βλέπεις.
1: Εγώ είχα πάει μέροντας μέσα κανονικά. Γιατί να πας
0: από την προστινή μεριά πήγε.
1: Και από την πίσω.
0: Πίσω.
1: Βέβαια.
0: Πήγες πίσω.
1: Φτιαγμένο ήταν.
0: Είχε τείχους.
1: Τείχους είχε, παράθυρα δεν είχε, αλλά δεν μπαίνανε.
0: Α, δεν είχε. Γι' αυτό λέω. Δεν χρειάζεται ερκοντήσιο. Απέρνει από εκεί αέρα. Πίσω
1: φυσικά πλέον. Και παίρνει αέρα.
0: Γι' αυτό γίνεται έτσι. Ρε. Γίνεται μπροστά, φτιάχνεται και πίσω είναι διαμπερές. Για να παίρνει αέρα.
1: Είδες τι παθάνει οι Γάλλοι.
0: Όχι.
1: Χίλιοι νεκροί.
0: Από τι, από τον καύσωνα.
1: Από τον καύσωνα, ναι. Και ένα ερκοντήσιο λέει που στην Ελλάδα κοστίζει 1000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Εκεί έχει 3000.
0: Εντάξει,
1: και για να στο βάλουν πρέπει να βρει και τεχνίτη 1,5 χιλιάρικο.
0: Προσφορά και ζήτηση.
1: Παιδιά, πάμε. Προσφορά. Να πουλάμε ερκοντήσιο και να τα βάζουμε.
0: Ναι.
1: Μα είμαστε ψεκτικοί.
0: Άκουγα την είδηση αυτή που λες εσύ, που ας πούμε έλεγε ότι στη Γερμανία δεν υπήρχε νοσοκομείο με air conditioner μέσα. Και μας κάνει εμάς εντύπωση. Γιατί να το κάνετε.
1: Αφού δεν τους χρειαζόταν μέχρι τώρα.
0: Να το κοντίσουν οι άνθρωποι.
1: Καλά, και τώρα μην νομίζεις, επειδή έκανε μια φορά ένα σαραντάρι.
0: Ναι, λοιπόν. Τέλος πάντων.
1: Πάνω από 1200 νεκροί σε όλη την Ευρώπη, από τον καύσωνα στη Βόρεια Ευρώπη, έτσι.
0: Πρόβλημα. Αλλά εντάξει, μην δίνετε σημασία. Αυτά είναι συνωμοσίες που λένε.
1: Ναι, μωρέ, ναι.
0: Το κλίμα.
1: Το έχει πει ο Πρόεδρος.
0: Ναι, μην δίνετε σημασία.
1: Ο Πρόεδρος το έχει πει. Κλιματική αλλαγή δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει. Αυτά τώρα.
1: Δεν ξέρει εκείνος.
0: Πάντα γίνονταν αυτά πράγματα.
1: Εμείς σήμερα πάντως αναμένεται να φτάσουμε τους 38 βαθμούς.
0: Τι να πω, πρόεδρο, τελείωσε ο πόλεμος εκεί κάτω.
1: Είναι σε αναστολή. Πώς είναι, σαν τις ποινές των ελληνικών δικαστηρίων. Καταδικάζεσαι σε ποινή φυλάκισης π.χ. 3 μηνών με 3ετή αναστολή.
0: Ναι, γιατί θέλω να πω, πήγα να βάλω Βεζίνη.
1: Και εκεί είναι με τριετή αναστολή.
0: Η Βεζίνη ήταν η ίδια όμως.
1: Όχι,
0: αναστολή.
1: Έχει πέσει λιγάκι.
0: Μα πόσο λέει.
1: Έλα, μην το λες τώρα. Έχει πέσει, έχει πέσει. Μας έχει δώσει και ο Κυριάκος το Fuel Pass. Πού πας. Χωρίς πας, πού πας.
0: Χθες έγινε και Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Υπουργικό Συμβούλιο.
0: Βέβαια, διότι η ακρίβεια θα δει θα πάθει, Ρουφιάνα.
1: Ναι. Τι θα πάθει.
0: Α συλληφθεί. Καλή επιτυχία στο νέο λιμενάρχη των Μεστών.
1: Λιμενάρχη των Μεστών.
0: Το θυμάμαι ένα χθες έγινε αλλαγή φρουράς, έφυγε.
1: Στα Μεστά.
0: Βέβαια, έφυγε ο παπλίαρχος Ευάγγελος Στήρος, ο οποίος αποστρατεύεται ο άνθρωπος, και ανέλαβε ο αρχιεπαπλίαρχος Γεώργιος Λογοθέτης. Προστάμενος του λιμενικού σταθμού των Μεστών. Έγινε και εκεί εκδήλωση, δόξανε πλακέτες οι Μεστούς. Δεν πιστεύω να πει καμία σούμα, εμπιστεύω να γίνεται και πράγμα. Είχα μια γιορτή στο λιμεναρχείο εκεί πέρα.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Ενδιαφέρον. Νομίζω ότι έφυγε και ο Κλουμάσης λεγόταν, ο διοικητής της Σχολής Πλοιάρχων Ινουσών, της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχων.
0: Πολύ μονάχης γίνεται.
1: Εδώ, στοιχείο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μπορεί να βρούμε κανέναν άνθρωπο που να μιλάει. Γιατί ο λιμενάρχης που έχουμε είναι μουγκός.
0: Ωραία, ρε παιδί μου, δεν το έχει με τα μέσα ενημέρωση ο άνθρωπος.
1: Με τι το έχει?
0: Με τα άλλα καθήκοντα που έχει.
1: Α, οκ. Νομίζω ότι όταν είσαι προϊστάμενος σε κάποια αρχή, μιλάς κιόλας, ρε παιδί μου.
0: Καλό πήγα να πω.
1: Έτσι νόμιζα, γιατί είσαι προϊστάμενος. Προείστασε.
0: Κακό το βγάλε τώρα. Είναι για καλό το πάρε, παιδιά τώρα αυτό. Χάρηκα και πολύ χθες, διότι άκουσα από την περιφέρεια ότι ανακοινώθηκε το πρόγραμμα κυκλικών κόμβων.
1: Άχου, θα δόκουνε νομίζω 1,5 εκατομμύριο 1,5... για να κάνουν δύο κόμβους.
0: Βέβαια.
1: Στον Εχώρη και στη Βολισσό.
0: Στη Βολισσό και στο Δήμο Μυρούπολης.
1: Και στο Δήμο Μυρούπολης είναι παρεμβάσεις στο δικό δίκτυο, δεν είναι κόμβοι. Η κόμβη είναι δύο, στον Εχώρη και στη Βολισσό. Στον Εχώρη χθες είχε πάλι ατύχημα.
0: Ναι, όχι, δεν σκοτώθηκε άνθρωπος.
1: Όχι, και ο Σταύρος ο Μιχαηλίδης που παραλίγο να τον σκοτώσουμε, μετά να βγήκε και βουλευτής.
0: Να, βλέπετε, μα τι μπορεί να γίνει. Γι' αυτό. Τέλος πάντων, μη χαίρεστε, γιατί είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα 2026-2030.
1: Και τι, 26 έχουμε.
0: Ναι, έχουμε και 30 όμως.
1: Εντάξει, είναι μια να γίνει αρχή.
0: Έχουμε και 30. Ναι.

0: Ταιριάζει σε κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και Μπούμπης.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Mastropantelis.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύσεις σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Mastropantelis.gr.
8: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Mastropantelis.
0: Ο κορυφαίος συγγραφέας 12 βιβλίων Ισίδρος Ζουργός είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
9: Έχει μια σημασία, γιατί είναι αλλιώς να κερδίζεις το ψωμί σου με κούραση βέβαια μέσα από τα παιδιά, με τη συναναστροφή, από το να είσαι για παράδειγμα, ξέρω εγώ, στο ταμείο μιας τράπεζας. Να ξεκινάει η εργάσιμη εβδομάδα και να έχεις κάποια παιδιά που σου εκμυστηρεύονται τι όνειρο είδανε το προηγούμενο βράδυ, να το μοιράζονται μαζί σου, από το να ακούς παράδειγμα τις γκρίνιες μιας μεγάλης ουράς σε ένα ταμείο. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στο νησί. Εκείνο το οποίο έχεις ως πρώτη εντύπωση είναι προφανώς το βάρος της ιστορίας, έτσι, και η γοητεία της ιστορίας ταυτόχρονα, το οποίο αποτυπώνεται κυρίως στην αρχιτεκτονική.
10: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Κύος Ράδιο Αλήθεια

8 και 42 είναι το πρόγραμμα. Αντιβιώσεως, είναι ακριβώς 8 και 42. Σημειώστε αν χάσαμε τηλέφωνο, κυρίες μου, 69-73-96-71-73, Γιώργος Μαστοράκης, για όλες τις υπηρεσίες τις οποίες προσφέρει το γραφείο τηλετών, το οποίο διαθέτει. Το Γιωργάκη και η Ντίνα.

0: μου λέτε για το Βρεβεράκι, το Μανώλη, ακούστε κάτι τώρα, το Μανώλη θα πει μετά από λίγο, αλλά μετά από αυτό το οποίο δημοσίευσε ο Μανώλης, αν δηλαδή πιάνετε κάποιος κορόιδο με τα τηλεφωνικά, με τις απάτες δηλαδή, τι να πω ρε παιδί μου, έχω σηκώσει τα χέρια ψηλιά εδώ και πάρα πολύ καιρό με το θέμα αυτό. Λοιπόν, έχουμε δημοσιοποιήσει ένα βίντεο, το έχω στα αληθινά, μπορούμε να ακούσουμε τον ήχο του τώρα αν θέλετε, για να ακούσετε το Μανώλη πως χειρίστηκε ένα θέμα που αφορά το τηλέφωνο, τηλεφωνική απάτη δηλαδή. Λοιπόν, τώρα το Μανώλη το ξέρετε έτσι, στο τηλέφωνο λοιπόν είναι ο Μανώλης και μιλάει τώρα, ακούστε.
1: Ναι.
2: Έλα Μανώλη.
1: Έλα.
2: Τα ακούς τώρα.
1: Χαμηλά σε ακούω. Χαμηλά σε ακούω.
3: Κατάλαβες ποιος είμαι?
1: Ποιος είσαι?
3: Ποιον έχει λογητή?
1: Τον Παύλο.
3: Καλά είσαι?
1: Καλά.
3: Να σου πω, έχεις Αλφα Μπανκ?
1: Ναι, δεν χρησιμοποιώ πολύ. Αλφα Μπανκ.
3: Ναι.
1: Δεν χρησιμοποιώ πολύ ρε εσύ.
3: Δεν πειράζει άμα δεν το χρησιμοποιείς. Εδώ βλέπω στο σύστημα, πρέπει να σου κάνω μια επανερύθμιση για να μην σου βάλουν κάποιο πρόστιμο, γιατί αυτό τώρα πάει παράλληλα με την προλογική δήλωση για να περνάνε ηλεκτρονικά οι αποδείξεις, δηλαδή ότι κινείς κάνουμε με την κάρτα, καταλαβες?
1: Α, στην Αλφα Μπανκ.
3: Ναι, για πες μου λίγο το κινητό στο τηλέφωνο.
1: Το δικό μου?
3: Ναι.
1: Καλά δεν το έχεις, αφού στο έχω δώσει, ρε, στο έστειλα και mail.
3: Εντάξει τώρα, κάτσε να ψάχνω, έχω ανοιχτή την κάρτα, πες το μου λίγο.
1: 6946.
3: Ναι.
1: Μπορείτε να δεις το email τώρα.
3: Θες μου λίγο το κινητό ρε εσύ τώρα να τελειώνουμε. Έχω ανοιχτή την καρτέλα.
1: Το κινητό που κολλάει?
0: Το κερατά.
1: Άρα κάτι απατεώνες ρε.
0: Ήθελε
1: το κινητό.
0: Μόλις του είπε λοιπόν το κινητό που κολλάει, κατάλαβε άλλος. Λέει τώρα αυτός είναι του κόβει. Βλέπετε πως μπορεί να την επατήσεις.
4: Βρίσκουν πάντως διάφορους λόγους εκεί.
0: Κάπου ο Μανώλης λέει και σε ένα σημείο, το κόψαμε, λέει, μα το λογιστή μου το λένε Πέτρο.
4: Γι' αυτό τον είπε Παύλο.
0: Ποιο λογιστή έχεις, λέει τον Παύλο, έτσι, αυτά. Να το πούμε λοιπόν άλλη μια φορά στα αλαμπουρνέζικα. Δεν δίνουμε λογαριασμό τραπέζης σε κανέναν.
4: Και κινητά τηλέφωνα
0: δεν
4: και αυτά.
0: Δεν δίνουμε κινητά σε κανέναν. Αλλιώς θα πας κάποια στιγμή στην τράπεζα και εκεί που λες γαμώ το είχα, λέω ένα νούμερο τώρα, 8.750 δραχμές. Α, καταθέσεις λέω.
4: Δραχμές.
0: Δραχμές, ευρώ. Και πας να κάνεις μια αυτή, έχει λέει μέσα ένα χιλιάρκο. Πού τα υπόλοιπα? Αφού τα σηκώσατε την κυρία μου, δεν φαίνεται να έχει την αλλαγή. Εσύ την είσαι κάτι στην αλλαγή. Έχεις δώσει τηλέφωνο, έχεις δώσει το νούμερο της τράπεζας. Έχουν κάνει τη δουλειά τους οι άνθρωποι. Ούτε τράπεζα γυρεύει, ούτε η εφορία στο γυρεύει, ούτε κανείς σου γυρεύει αριθμούς. Δεν δίνεις τον αριθμό, δεν δίνεις αριθμούς. Δεν δίνεις, ρε γάμο την πίστη. Ανοίξω το κεφάλι σου, κατά εκεί μέσα ρε. Δεν δίνεις.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φριδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Και μην ξεχνάτε ότι συνεχίζονται οι εγγραφές στα παιδικά καλοκαιρινά τμήματα του διαδικτύου για παιδιά από 9 έως και 15 ετών με τμήματα Coding Project, προγραμματισμού δηλαδή, όπου τα παιδιά μαθαίνουν τη χρήση υπολογιστών με τρόπο απλό, διασκεδαστικό, συνυφασμένο στην ηλικία που έχουν. Χρησιμοποιούν λοιπόν με σωστό τρόπο τον υπολογιστή, αναπτύσσουν τις δεξιότητες τους στον προγραμματισμό. Ρωδοκανάκι 13 2271 020 920.
2: Επιπλάκι έχουμε σήμερα για...
1: Φυσικά και έχω. Στα κρατάω για έκπληξη για μετά. Κανονικά, επειδή είναι 30 του μήνα σήμερα, τελειώνει η προσφορά που έχει το εντός, που γιορτάζει τα 20 χρόνια του. Στην επαιτειακή συλλογή τουλάχιστον. Τώρα μπορεί να παραταθεί και μερικές μέρες, αλλά και σήμερα προλαβαίνετε να δείτε αυτά τα είδη που έχει στην επαιτειακή συλλογή, τα οποία έχουν έκπτωση μέχρι και 60% και αφορούν καθιστικό, υπνοδωμάτιο, τραπεζαρία. Στοιχείο, το εντός είναι στη Λεωφόρο Ενώσεως 98, στο αεροδρόμιο.
2: Εκεί που θα...
1: Όμηρς, το αεροδρόμιο Όμηρς.
2: Το Όμηρς, εκεί που θα γίνουν τα... τα γκρεμίσουν, τα κάνουν...
1: Ε, καλά, μην βιαζόμαστε κιόλας.
2: Την πίστα, εκεί θα... Το... Golden Sun Hotel, παιδιά, καθημερινά από ένας μποφέ 7.30 με 10.30. Έχει ανοίξει ήδη στο χώρο της πισίνας.
1: Έχει ανοίξει και σας περιμένει.
2: Και στο χώρο της πισίνας είναι και ο καφές.
1: Α, είναι και ο καφές εκεί. Α, εντάξει, άμα είναι και ο καφές
2: 11
1: εκεί.
2: 11 με 7 και μπορείς από το μεσημέρι και μετά, μέχρι αργά το βράδυ, να φας από τον Ζούρα Κουοτσερασβίλη, τον σεφ. Έτσι. Εκεί γίνονται και παιδικά πάρτι. Όλα αυτά στο
1: χώρο. Σαν παιδάκι πούσε.
2: Καρφάς, βέβαια. Ναι. 32 08 τηλέφωνο, παίρνει συνεννόηση.
1: Μάλιστα. Έτσι.

0: Τετάρτη 1η Ιουλίου.
1: Αύριο δηλαδή.
0: Αύριο 6 το απόγευμα το περιπατήν οργανώνει περπατημά Στάθη Μιανά από το Δημαρχείο Αγίου Μινά. Θα περπατήσουν στο μοναστήρι των Αγίων Αργύρων, από εκεί στο μοναστήρι του προφήτη Ηλία.
1: Τα μοναστήρια θα πάρουν Σβάρνα.
0: Και στη συνέχεια μέσω του περιφερειακού του Καρφά θα επιστρέψουν πάλι στο ίδιο σημείο κίνησης, στο Δημαρχείο του Αγίου Μινά.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραίο.
1: Μην ξεχάσουμε ότι σήμερα 7.30 το απόγευμα στον αύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου Χίου τα παιδιά, η παιδική χοροδία.
0: Να πάμε να τα ενθαρρύνουμε τα παιδιά.
1: Η παιδική χοροδία της χοροδίας Χίου θα μας ταξιδέψουν σε όλη τη Μεσόγειο.
0: Το μέλλον της χοροδίας είναι αυτό. Μπράβο, μπράβο στα παιδάκια, μπράβο τους.
1: Φέδρα Γιαννέλου στη μουσική διεύθυνση, η οποία την Παρασκευή θα διευθύνει και τη χοροδία ενηλίκων της χοροδίας, η οποία θα, στον Καστρομινά θα δώσει μια συναυλία με τίτλο «Νύχτες ραδιοφώνου».
0: Ωραία, κάνουμε εκεί μια εκπομπή, άμα είναι.
1: Εμείς. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε μια φορά. Αν έχεις βαρεθεί να κάνεις εκπομπή.
0: Θες την απάντηση?
1: Τι ξέρω. Όχι.
0: Λοιπόν, χτες λέτε και τις εκδηλώσεις των Καρδαμήλων. Μπράβο ρε Καρδαμηλίτες, μπράβο, μπράβο. Όλο το καλοκαίρι θα έχει εκδηλώσει τα Καρδάμηλα.
1: Και που δεν έχει εκδηλώσει τώρα το καλοκαίρι.
0: Ναι, αλλά οι Καρδαμηλίτες τα ανακοινώσανε. Δηλαδή και οι υπόλοιποι όλοι πώς δεν τα ανακοινώνετε?
1: Σιγά σιγά.
0: Σιγά σιγά, έτσι να τα λέμε από εδώ. Να ξέρει που θα πάει ο κόσμος, που θα είναι εδώ και θα μας έρθει.
1: Θα μας έρθει.
0: Κολυμπώντας μπορείς να έρθει.
1: Πώς δεν έχουμε πλοία, αεροπλάνα, τα πάντα έχουμε.
0: Γράφει ο Τούμπος ο Γιώργης εχθές στην Αθήνη και λέει, για κάντε λέει μια προσπάθεια να κλείσετε εισιτήριο διαστοιχείο.
1: Δεν έχετε κλείσει από πέρσι?
0: Άμα του κάψει το πιλάφι μια μέρα για μηνέ, του το κάψει.
1: Και καλά να το κλείσει, την τιμή να δει.
0: Ναι, άμα του το κάψει το πιλάφι για μηνέ, έλα και του τη δώσει. Έλα κάτι πίνες. Δεν υπάρχει πια εισιτήριο. Τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Τίποτης.
1: Τίποτης.
0: Ούτε να πας, ούτε να γυρίσεις. Ούτε πας, ούτε χείος πας, ούτε γυρνάς, ούτε πας. Ας είπαμε τα ίδια λεφτά του εισιτηρίου, των εισιτηρίων, κλείνεις ένα ξενοδοχείο κάπου αλλού και πας. Άστα, άστα τώρα. Λοιπόν, γεια χαρά. Κυριακή 11.30 στην αίθουσα Κωνσταντίνος Πάνος, στο Δημαρχείο Καρδαμήλων, θα βρεθούν οι Καρδαμήλοι της για να δουν τι θα κάνουν εκεί με τελειοτριβείο του χωριού.

0: πρώτη Κυριακή το πρωί, αν έχετε σκοπό να πάτε προς τα Μεστά, να ξέρετε ότι εκτός από τη βόλτα εκεί στο χωριό κλιματιστικό,
1: φυσικό κλιματιστικό,
0: φυσικό κλιματιστικό, εκτός από τις παραλίες πανέμορφες, μπορείτε να δώσετε και αίμα στο υπερσύγχρονο ιατρείο του χωριού, το οποίο υπάρχει.
1: Αυτό είναι στην είσοδο, δεν είναι?
0: Στην είσοδο του χωριού είναι το
1: αγροτικό.
0: Υπερσύγχρονο.
1: Υπερσύγχρονο αγροτικό.
0: Αγροτικό είναι, αλλά τι να είναι, αγροτική περιοχή είναι. Αλλά είναι υπερσύγχρονο. Τι δεν έχει μέσα?
1: Τι έχει?
0: Πι έχει μέσα, πι, γάμα, δέλτα. Όλα τα έχει μέσα.
1: Τι λες μωρέ πάλι?
0: Εγώ τι λέω, απνιδωτές, καρδιογράφους.
1: Στον πληθυντικό είναι αυτά?
0: Όχι, είναι στον ελληνικό. Αλλά εντάξει. Κάποια στιγμή είχαν πει να πάρουν και ασθενοφόρο οι μέσοι. Πώς το κάμαρα ήταν? Να το κάνετε να τελειώσει.
1: Γιατί και με το σκουπάκι είδες τι έγινε. Το σκουπάκι πού είναι?
0: Στην κοινοτική αίθουσα. Ναι, το αγγίζει άνθρωπος. Το σκουπάκι είναι εκεί.
1: Ηλεκτρικό δεν ήταν αυτό?
0: Τι σημασία έχει? Γιατί το έχεις ηλεκτρικό, για να το οδηγήσει πρέπει να έχει άδεια.
1: Οδοκαθαριστή.
0: Οδοκαθαριστή, κατηγορία Δέλτα, αν θέλει γυναίκα βαριά κλπ. Και εκεί. Περιμένω να πάει ο Δήμος να πεδασκοπήσει.
1: Ωραία.
0: Είχε πάει μια φορά.
1: Μια φορά.
0: Πριν τρία χρόνια, ναι.
1: Α, ωραία.
0: Ναι, ναι, ναι. Μπράβο και στους Λαγκαδούς, έχουν τη χοροδία τους οι Λαγκαδούς. Και αυτή αύριο, 8.30 ώρα, στην Αγία Ειρήνη και στο γηπεδάκι, θα μεταλάβω με νερό θαλασσινό. Δίπλα είναι το νεράκι, τάκ, το παίρνεις, το πίνεις.
1: Τώρα θα γίνει και έργο που θα το εμποδίζουμε να βγαίνει στην προκυμαία.
0: Θα μπορείτε να πείτε νερό από εκεί, δηλαδή θα πρέπει να πηγαίνεις από την άλλη μεριά.
1: Να πώς το πίνανε καλά αυτό το νερό?
0: Μεταλαμβάνεις, το πίνεις το νερό, μεταλαμβάνεις. Αλλά που θα γίνει τώρα το αντιπλημμυρικό έργο, δεν θα μπορείτε να πίνετε νερό στη Λαγκαδά, να μεταλαμβάνετε νερό θαλάσσιο. Θα γίνεται στεριανό, θα γίνεται στερεά Ελλάδα. Παναγία μου. Λοιπόν.
1: Αυτά. Νεότερα από εμάς, αύριο το πρωί στις 8.
0: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας.

0: Ταιριάζει σε κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης, στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Καλησπέρα.
4: Καλημέρα.
3: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
4: Καλημέρα.
3: Με άντε πήγαινε από εκεί.
4: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
3: Μπράβο Λούλη.
4: Μέχρι και τις 10.
5: 1, 2, 3.
4: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
3: Βρε γύρω ξεφτύλα.
4: Καλημέρα.
6: Χάος.
4: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής.

0: Καλή σας μέρα, καλημέρα χάος. Όμορφη Τρίτη. Όμορφη Τρίτη να έχουμε σήμερα. Όσο κρατήσει αυτή η Τρίτη, έτσι. Καλημέρα χάος, Μανώλης Βερβεράκης στο μικρόφωνο. Του Χίος Ράδιο Αλήθεια. Πρωινή καθημερινή ραδιοφωνική συντροφιά για τα επόμενα 55-56 λεπτά της μέρας. Μια χαρά, μια χαρά μας θα είναι. Μια χαρά μας θα είναι. Λοιπόν, τα τηλέφωνά μας, αν για κάποιο λόγο θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 2271-025-678. Εννοείται, εννοείται ότι δίνεται όνομα και επώνυμο. Εννοείται ότι δίνεται όνομα επίθετο. Έτσι, ναι, ναι, ναι. Άμα κάνουμε τη δουλειά θα την κάνουμε σωστά. Αν μου πεις το όνομά σου, γεια σου, πώς σε λένε? Έλα Παύλο, καλημέρα. Τι Παύλο ρε, του λέω, Μανώλη με λένε. Κάνει έτσι ένα γέλιο, κάνε το. Δεν ξέρω, αν το έχετε δει το... Αν έχετε δει το βίντεο, έχει κυκλοφορήσει από χθες. Έχει, δεν ξέρω πόσες προβολές και το... Έχει μπει μέσα στην αλήθεια. Το ανέβασε ο Γιάννης ο Τζούμας στα αληθινά. Από ζούγκλα τζάμι το κταίω, ή πως πήγα να βάλουν χέρι και στο χάος. Το χάος είμαστε εμείς δηλαδή, έτσι. Λοιπόν, μιλάμε για το χθεσινό τηλεφώνημα βόμβα φάρσα που πήγε να γίνει κάποια στιγμή το μεσημερό απογευματάκι. Χτυπάει το τηλέφωνο και ακούσε τι κατέγραψα. Ναι.
1: Έλα Μανώλη.
0: Έλα. Μ' ακούς?
1: Χαμηλά σε ακούω.
0: Δεν τον ακούω τον άνθρωπο.
1: Χαμηλά σε ακούω.
0: Χαμηλά ρε μας.
2: Κατάλαβες ποιος είμαι?
0: Ακού, ακού.
2: Ποιον έχει λογιστεί?
1: Τον Παύλο.
0: Τον Παύλο.
1: Καλά.
2: Να σου πω, έχεις Αλφα Bank?
1: Ναι, δεν χρησιμοποιώ πολύ. Αλφα Bank.
2: Ναι.
1: Δεν χρησιμοποιώ πολύ ρε εσύ.
0: Ακού, έχεις Αλφα Bank?
2: Δεν το χρησιμοποιείς. Εδώ βλέπω στο σύστημα, πρέπει να σου κάνω μια επαναρρύθμιση. Για να μην σου βάλω κάποιο πρόστιμο.
0: Πρέπει να μου κάνει, λέει, μια επαναρρύθμιση. Για να μην φάω πρόστιμο, λέει, τώρα με τις αποδείξεις. Ακού. Ακού.
1: Α, στην Αλφα Bank.
2: Ναι, για πες μου λίγο το κινητό σου τηλέφωνο.
0: Το κινητό μου, φίλε.
1: Το δικό μου.
0: Άκου τώρα.
1: Καλά, δεν το έχεις, αφού το έχω δώσει, ρε, σου έστειλα και mail.
0: Άκου.
2: Κάτσε να ψάχνω, έχω ανοιχτή την κάρτα, πες το μου λίγο.
0: Άκου.
1: 6946.
0: Να τη φας και να σου φέξει.
1: Το mail τώρα.
2: Πες μου λίγο το κινητό, ρε, εσύ τώρα να τελειώνουμε.
0: Πες μου το κινητό. Πες μου το κινητό.
1: Το κινητό που κολλάει.
0: Οπ. Το κλείσε. Το κλείσε.
1: Άρε κάτι απατεώνες ρε.
0: Το κλείσε.
1: Ήθελε το κινητό. Καραγκιοζάκο να πούμε, Καραγκιοζάκο.
0: Το κλείσε.
1: Ο Παύλος. Εμένα ο λογιστής είναι Στέλιος.
0: Λοιπόν παιδιά, είναι... βλέπεις έτσι. Ψυχραιμία θέλει. Βέβαια εκείνη την ώρα και εμένα έτσι όπως έγινε το θέμα το... Εγώ χάρηκα εκείνη την ώρα πολύ. Λέω έλα ρε φίλε, γιατί ακούω γύρω γύρω φάρσες. Ακούω γίνεται στον ένα, γίνεται στον άλλον. Εμένα δεν μπορεί να με πάρει μια φορά. Λέω ένας κατεραμένα κατακαημένος να μου πει ότι είναι απολογιστή. Και το ΤΑΝ. Και χτυπάει χθες το τηλέφωνο και... Γεια σου ρε Παύλο, μου λέει. Άκου τώρα, άκου πως ξεκίνησε. Έλα Παύλο, καλημέρα. Τι Παύλο ρε, του λέω. Πού πήρες, του λέω, Μανώλης. Έλα, ναι, ναι. Εσύ ποιος είσαι, του λέω, ο Παύλος. Μου λέει ναι. Δηλαδή, παιδιά, ακούσατε κάτι. Στο τηλέφωνο δεν λέμε τίποτα. Είχα σκοπό να το πω και κάτι, κάνα δύο ώρες την πινελίκια, αλλά επειδή το γράφα, λέω άστο να το τραβήξω όσο μπορώ. Γεια σου καπετάν Αναστάση, συγχαρητήρια στην Παραγουάη που πέταξαν έξω τους Γερμανούς. Καλή θάλασσα στους ναυτικούς μας. Γεια σου Μάνο, καλημέρα στο Θέμη. Γεια σου Κώστα Τσιμπίδα στην παρέα μας, καλό καλοκαίρι σε όλους. Ποιο λογιστή ρε, του λέω, ποιο λογιστή. Πήγα να το πω και χρόνια πολλά. Μου γράφει ένας, γιατί δεν του γράψες χρόνια πολλά. Γεια σου μάνα, καλημέρα. Μου έχετε βάλει πολλά. Ο Σταμάτης ο Παπαδής μου λέει: ρε εσύ, μάθε να είσαι λίγο ευγενικός. Γλύκανε λιγάκι, τον πίκρανε στον άνθρωπο. Σωστά, μου λέει εδώ πέρα ο Δήμος, η Δέσποινα μάλλον. Άντε τώρα να πάρουν κάναν ηλικιωμένο να δεις, δεν έχουν το Θεό τους, έτσι. Μπράβο Μανώλη, καλά του την είπες. Εντάξει και δεν του είπα και πολλά. Γεια σου Κατερίνα, καλημέρα. Και λίγα του είπα, δεν ήθελα τώρα, καταλαβαίνεις, επειδή θα υπήρχε... θα υπήρχε δημοσίευση το... Καλημέρα στην Αφροδίτη, είσαι φοβερός άπαιχτος. Εσένα βρήκανε...

τα μάτια σας όσο μπορείτε πιο ανοιχτά. Δύο λεφτά, γιατί έλαβα μία εδώ βιντεοληπτική καταγγελία. Κάτσε να δω, πού είναι αυτό. Κάτσε. Κάτι διαρροή έχει εδώ πέρα. Έλα βρε κόρη μου, μίλα όμως. Είναι ο δρόμος. Έχει μια μεγάλη διαρροή. Όχι μεγάλη, είναι ένας σωλήνας που δεν μου έχει γράψει η Σούλα μου τάστηλε, δεν μου έχει γράψει που είναι το...

Άσχετο, φοβερά ηλιακά φωτιστικά έλαβα τώρα από το τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανίκο Κολιά. Παιδιά, πολύ ωραία. Έχει αυτά τα μανιταράκια του κήπου, έχει αυτά τα ηλιακά που τα βάζεις και ανάβουν με τον ήλιο. 2 ευρώ. 11,5 ευρώ τα τρία μανιτάρια μεγάλα. 8 ευρώ κάτι κρεμαστά, έτσι απίστευτα. Μπράβο ρε παιδιά, πολύ δυνατό έτσι. Τρέχει και το φυλάδι αυτές τις μέρες, έτσι. Εργαλεία, είδη barbecue, παιχνίδια Stanley. Στα παιχνίδια Stanley στο τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανίκο Κολιά μπορείτε να πάρετε ένα συν ένα δώρο. Γιατί άσχημο είναι ρε φίλε, τζάμπα πράγμα ρε. Τζάμπα πράγμα ρε φίλε, γιατί. Γεια σου Νικόλα, καλημέρα. Νικόλα, χθες είχαμε το θέμα σου εκεί στη Βενιζέλου με το κλείδωμα της οδού, με το ετοιμόροπο που μπήκε το ειδικό κοτετσόν σειρμά. Το ξέρω, έχει ζέστη παιδιά, τι να κάνουμε εδώ. Τούτες τις μέρες θα ζεσταθείτε λιγάκι παραπάνω, να είστε προετοιμασμένοι, δεν ξέρω τι θα κάνετε. Εγώ έχω προετοιμαστεί τουλάχιστον στο θέμα των, πώς το λένε, έχω προετοιμαστεί στο θέμα των ποτών. Ναι, ναι, αυτά που πίνω και αυτά που πίνω αυτό το φοβερό, το θέλιο. Θέλιο, τέλειο, είναι ποτοπία στο πάκι Ice Tea. Τα καινούρια ice tea δεν είναι απλώς ice tea, είναι ένα τέλειο ice tea. Χωρίς ζάχαρη, έχει μέσα βιταμίνες. Λοιπόν, ξεχάστε αυτά που ξέρατε μέχρι τώρα για τα παγωμένα τσάγια, έτσι. Η αυθεντική γεύση τσαγιού βοτάνων και φρούτων είναι αυτό το καινούριο της ποτοπίας του Πάκη. Τέλειο ice tea. Όχι απλώς ένα ice tea, ένα τέλειο ice tea. Έχει green tea με tropical fruits, μαύρο τσάι με ροδάκινο και νότες Λουίζας, πράσινο τσάι με λεμόνι και νότες ginger. Δεν έχει ζάχαρη. Είναι πολύ χαμηλά σε θερμίδες, έτσι. 4 θερμίδες έχει το μπουκάλι, τίποτα. Και έχει άπειρες βιταμίνες. Αναζητήστε το παιδιά και θα με θυμηθείτε. Αγαπάς. Και είναι και χιώτικο, έτσι. Έλα σε παρακαλώ τώρα. Είναι αργά. Είσαι μια συνήθεια που έχει περάσει. Είσαι ένα λάθος το σωμάτι. Δεν υπάρχει τώρα, μην τρελαθούμε. Λοιπόν, ζέστη από σήμερα και σήμερα και αύριο το... Δεν φυσάει καθόλου την Πέμπτη, ειδικά 2 του μήνα. Κάτσε να δούμε την Τετάρτη. Τι έγινε εδώ, μάλιστα. Λοιπόν, αύριο Τετάρτη όλα μοιάζουν καλοκαίρι στο Καστρομινά. Είναι η μεγάλη γιορτή που γίνεται. Ο Αργύρης ο Γιαμάς την κάνει, καλά δεν είναι δικιά του το έτσι. Ο Δήμος είναι η ΔΕΙΑΧ, φιλαρμονική, η ΚΔΑΠ, η πρόσκοπη οδηγή, η κέντρο παιδιού και εφήβου, Ερυθρός Σταυρός, ΔΥΠΑ, στο θέατρο Καστρομινάς, έτσι. 6 με 8,5 είναι οι κατασκευές και τα

παιχνίδια για τα παιδιά. Μετά 8.30 έχει μουσικοκινητική εκδήλωση. 9 η ώρα έχει την μπάντα και την μπαντίνα της Φιλαρμονικής. 9.30 το βράδυ παράσταση Καραγκιόζη. Α, μεταξύ των μέγα χορηγών είναι και η Ποτοπία στο Πάκι. Αυτά είναι ρε παιδιά. Αυτή είναι η διαφορά της μιας τοπικής εταιρείας. Λοιπόν, όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Αύριο, Τετάρτη, 1η Ιουλίου. Η θερμοκρασία, ναι. Την Κυριακή λίγο θα φυσήξει παραπάνω. Μπας και δροσίσει.

0: Λοιπόν, 9 και 16 χρόνια πολλά. Αποστόλη, Αποστόλη, Τόλη, ο Λάκης, η Αποστολία, η Λία, η Πολίνα, η Λίνα. Βλέπεις πόσα παράγωγα έχει, έτσι. Έχουμε έτσι κάνα γνωστό Απόστολο να το... Κάνα Απόστολο να το πούμε. Αύριο τον Αγίων Αναργύρων. Και αύριο έχουμε, έχουμε τη Θεία Ρούλα. Έχουμε τον Αργύρη, το Γιαμά. Όχι μόνο τον Αργύρη, έχουμε πολλούς.
1: Ούτε που το είχα φανταστεί πως υπάρχει αγάπη σαν κι αυτή. Που να δίνει θέμα στον κόσμο αυτό νόημα, κουράγιο και σκοπό.
0: Γεια σου Παναγιώτη.
1: Να, λοιπόν.
0: Παναγιώτης είναι το καλό παιδί που βρήκε το πορτοφόλι, παιδιά, και το επέστρεψε στην αστυνομία. Παναγιώτης ο Παγούδης, ναι.
1: Να, λοιπόν, γιατί...
0: Για φαντάσου τα αυτονόητα πλέον. Τα αυτονόητα να τα λέμε. Λοιπόν, Λευτέρης Μάριος μας ακούει. Σήμερα να περιμένεις τηλέφωνο από τον Αποστόλη το λογιστή σου.
1: Και μάνα και αδελφή μου και
0: αγάπη εσύ. Ναι, ναι, ναι, ξέρεις, αυτός παίρνει τηλέφωνο. Έλα Αποστόλη. Και λες, λάθος Μανώλης, πού πήρατε? Τσακ, το τσιμπάει, αλλά εμένα ήταν και βλάκας. Του λέω, έλα, πώς σε λένε? Παύλος μου λέει, Παύλο, Παύλο με λένε. Έλα μου λέει, δεν γνωρίζει λογιστές. Δεν γνωρί... Πήγα να του ρίξω κατά. Λοιπόν, ναι, σήμερα θα με πάρει και θα μου πει, έλα, είμαι από τον Αποστόλη, τον Αποστόλη το λογιστή σου. Θα του πω και χρόνια πολλά. Λοιπόν, καλημέρα στην Νότια Κορέα. Άρε Γιαννάρα, Καπταγιάννης ο Νικολαίδης μας στέλνει την καλημέρα του. Λοιπόν, ο Νίκος ο μυριστής εκεί στη Βενιζέλου που του έχουν βάλει το ειδικό σύρμα. Δεν είναι κοτετσόσυρμα, παιδιά. Δεν είναι κοτετσόσυρμα. Κατευθείαν λέει, όλοι βάλαμε κοτετσόσυρμα και το. Δεν είναι κοτετσόσυρμα. Είναι ειδικό αντιολισθητικό, αντικραδασμικό, αντι. Λοιπόν, Νικόλα, καλά, Γιάννη, Γιαννάρα, καλά ταξίδια, φίλε, καλή αντάμωση.

Λοιπόν, για το σημείο εκεί στη Βενιζέλου, μπροστά στο μαγαζί του Νίκου του Μυριστή, που του έχουν κάνει εκεί την ειδική παρέμβαση. Το έχουν κάνει μια ειδική παρέμβαση, ναι. Όπως μας είπε και εκείνος, έχω παραγγείλει ήδη κότες τσοτσόλεμες. Τι τσόλεμες θες να πεις, ε? Γεια σου Αφροδίτη, καλημέρα. Είδες τον τύπο, έτσι? Πρόσεχε τα μάτια σου 14. Βέβαια καλά, του την είπα, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα στο Γιώργο. Γεια σου Μαστροδημήτρη. Μαστροδημήτρης ο Τζούμος μας ακούει. Δεν ξέρω που είναι το... Δεν ξέρω αν επέστρεψε στο... Αν έχουμε και τον Αργύρη τον Περιπτερά που γιορτάζει, λέει εδώ ο Αναστάσης ο Μουντές από τον Νότιο Βροντάδο. Καλά, ρωτάει εδώ πέρα ο Λευθέρης, αφού είχε την καρτέλα σου ανοιχτή εκτός από το τηλέφωνό σου, δεν έπρεπε να σε ρωτήσω και το αφημί σου?

Θα πάω να ρωτήσω τα παιδιά στο γραφείο λύσης εκεί, τον Κώστα τον Τζακό, τη Μαρία τη Φράγκου, την Αγγελική, τον Μάρκο, τα παιδιά όλα εκεί τα εξυπηρετικά που βρίσκονται στο... Θέλω πια να καθώ, μόνος να ξεχαστώ. Θα πάω να τα ρωτήσω αν υπάρχει καμία ασφάλεια από απατεώνες. Ναι ρε φίλε, πώς έχει ασφάλεια στο μαγαζί, ασφάλεια από φωτιά, ασφάλεια από πλημμύρα. Θα πάω να τον ρωτήσω, του πω ρε φίλε, έλα εδώ να σου πω κάτι. Έχεις καμία ασφάλεια για απατεώνες που παίρνουν τηλέφωνο, να γίνεται κάτι τέλος πάντων, να μου το... Δεν ξέρω αν ασφαλίζεται η ανοησία, δεν ξέρω αν ασφαλίζεται η βλακεία. Βέβαια το γραφείο λύσης εκεί στην Καλοπλή του έχει λύση για όλα. Δεν ξέρω αν έχει για τη βλακεία και την ανοησία. Ακούω ρε φίλε δηλαδή κάτι περιστατικά. Του πήρανε λέει μέσω τηλεφωνικής απάτης 230.000. Μα πόσο. Βέβαια και εμένα ήταν γλυκομήλιτο το παλικάράκι. Το λυπήθηκα στην αρχή να του πω να συνδυάσει κανένα, να του πω να συνδυάσει κανένα ταξίδι μαζί με έρωτα. Ξέρεις, είναι μια ευχή που τη δίνεις και συνδυάζει ένα ερωτικό ταξίδι. Αυτό που τη λες, άντε ρε, άντε πήγαινε, κατάλαβες. Αυτό που του λες, ναι, τώρα μην το πω και εδώ, αυτό έτσι.

0: υποψιασμένοι να είσαστε και ήρεμοι. Εμένα ήταν ευτυχώς ευγενικός. Γιατί είναι κάτι ανάγωγοι, είναι κάτι ανάγωγοι που κυκλοφοράνε. Από τη φάτσα δηλαδή, ρε παιδί μου. Από τη φάτσα σου πατάει το κόκκινο κουμπί και μπαίνει στο φαρμακείο και σου τα δίνει τα Ζάναξ σαν M&M's. Βλέπει την κατάστασή σου, λέει δεν χρειάζεται σε συνταγογράφηση, άνθρωπέ μου, πάρτα. Μισό λεπτό. Μου έστειλαν εδώ, μου έστειλε απάντηση πού είναι η διαρροή.
1: Έλα, καλημέρα. Ήμουν περπάτημα το πρωί στο Κυριλαγκίτς, τα ξύλα εκεί.
0: Α.
1: Υπάρχει αυτός ο σωλήνας που έχουν κάνει κάτι αλλά δεν έχει πετύχει και χάνει νερό, αρχίζει και γεμίζει πίσω από το αεροδρόμιο.
0: Πίσω από το αεροδρόμιο, είναι εκεί στο ξυλεμπορικό του Κυριλαγκίτς, έχει μια διαρροή. Αν μας ακούνε οι ΔΕΙΑΧΕΙ, αν μας ακούνε, ας πάνε να το δουν, έτσι. Υπάρχεις μέσα μου, είπε σαν παρελθόν μου. Παιδιά, με αυτόν τον ήλιο τώρα προχωράτε. Έπρεπε. Με αυτόν τον ήλιο είσαστε όξο και προχωράτε. Έλα ρε. Μα έλα όμως που δεν περνάει, αυτή η αγάπη με πονάει. Όχι, εμείς μέσα εδώ δροσιά, αερκοντισιονάκι, καφεδάκι, σιρις μπέικερι, τσουρεκάκι. Το τσουρεκάκι το έχω μέσα. Να σου πω κάτι ρε φίλε, γιατί να μην πάρω? Επειδή έχει διαφήμιση νομίζω ότι το λέω. Όχι. Γιατί, να σου πω κάτι, γιατί όχι? 1,80 καφεδάκι φρέντο εσπρέσο μέτριο τσουρεκάκι. Γιατί να μην το κάνω δηλαδή? Τώρα εκεί στο ρεπορτάζ το ταξίδι που είμαστε στην Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα της Τσεχίας. Ρε φίλε, αυτό με τον καφέ, λέω ένα σιρίς να υπήρχε εδώ πέρα. Σιρίς στην Πράγα. Καλά μπαίνονται, φρέντο εσπρέσο μέτριο. Μου λέει choose anything you want, we can do it ice. Διαλέξτε λέει όποιο καφέ θέλετε. Να σας τον κάνω με... να σας τον κάνω με... πώς το λένε, παγωμένο, χυμένο, για καλοκαιρινό. Του λέω, με τι τρόπο, how you doing? Μου λέει, φτιάχνουμε τον καφέ κανονικά. Φτιάχνουμε τον καφέ, εσπρέσο, καπουτσίνο. Και βάζουμε μέσα πάγο. Τον κοιτούσα καλά, καλά, ρε φίλε, λέτε. Ρε, εσύ τα καλύτερα μυαλά μας έχουν φύγει, έχουν πάει στην Ευρώπη, ρε το. Ρε μάστορα του λέω. Ρε μάστορα του λέω. Πέρασε από συνέντευξη για να σε... για να σε προσλάβουνε. Όσο χαμηλά κι αν έχω πέσει μάτια μου. Του λέω εσπρέσο, make εσπρέσο, put it in the ice, put it in the mixer. Then add more ice, βάζει κι άλλο πάγο. Μου κάνει, oh, we don't have mixer, δεν έχουμε mixer. Τι το έχετε ανοιχτό το ρημάδι, κλείστε το. Άρε σιρί, λέω, να είχαμε ένα σιρί τώρα εδώ πέρα. Καφέ, παιδιά, ήπια καφέ. Λοιπόν. Άρε Λευτέρη, τώρα διάβαζα το σχόλιο σου και το ξέχασα. Καφέ ξαναήπια όταν επιστρέψαμε στο Βενιζέλος. Εντάξει, το καλό είναι ότι ήμουν ψιλοξεκούραστος, άφησα το ένα νεφρό. Του λέω φρέντο εσπρέσο μέτριο. Ήτανε δίπλα κι άλλος ένας, είχε βάλει κάτι πάνω στον μπάγκο δίπλα. Μου λέει 5,50 κύριε. Όχι, του λέω. Όχι, αυτά είναι το αλωνού κύριο, του λέω. Το καφεδάκι του λέω. Το καφεδάκι το... Μου λέει 5,50. Κοιτάω και το ρολόι, λέω δεν μου λέει την ώρα. Του λέω τι 5,50 κορώνες. Μου λέει γιούρο. Ρε μάστορα του λέω. Πλαστικό φρέντο εσπρέσο σε 1,80 το έχει ο Σύρης. Ποιος είναι ο Σύρης μου λέει κύριε. Μα δεν ξέρεις το Σύρη, του λέω και αυτό είσαι έτσι. Τι να κάνω, τον ήπια. Τι να κάνω, τον ήπια. Όσο εγώ εσένα δεν φοβάμαι, κανένα δεν σ' αγαπεί, στα φρένα έχουν Λοιπόν, γραφείο λύσης για κάθε λύση, έτσι. Ενέργεια, ασφάλεια, διαχείριση των κοινοχρήστων. Να πληρώσετε ό,τι λογαριασμό θέλετε, όπου θέλετε. Το νερό του γιού σας που είναι φοιτητής στην Τρίπολη. Το ενίκιο της κόρης σας που είναι σε θελόντρια στρατιωτική, είναι στη Λάρισα. Κατάλαβες, ό,τι θες μέσα από το γραφείο λύσης. Γέλασα με το βίντεο της εκπομπής σου που είσαι στην Απλοταριά και ρωτάς τους περαστικούς από πού είναι. Το κύριο σύνθημα της τουριστικής καμπάνιας του νησιού πρέπει να είναι «Ευτυχώς που είμαστε απέναντι». Γεια σου Βαλάντου, καλημέρα. Και ευτυχώς δεν λες έχω με τον κύριο Νότη. Είδα χθες ένα ποστάρισμα, κύριε Νότη. Καλύφθηκαν και οι τέσσερις προκηρυχθήσεις θέσεις ιατρών σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας. Με σχέδιο και συνέπεια ενισχύουμε την υγειονομική θωράκιση της Χίου. Ναι, αφού έχουμε ενισχύσει την στρατιωτική θωράκιση. Λοιπόν, έχει εδώ ένα ποστάρισμα. Ποιος το έχει, α, ο ίδιος το έχει κάνει. Ενίσχυση του ιατρικού προσωπικού. 4 στα 4 καλύφθησαν οι θέσεις στο νοσοκομείο. 100% κάλυψη των προκηρυχθέντων θέσεων στο Γενικό Νοσοκομείο. Ενίσχυση προσωπικού στο ΕΣΥ. Καλά, κύριε Νότη, κύριε Νότη, γιατί όποτε πηγαίνουμε σε μια αιμοδοσία και μιλάμε με την κυρία Άννα τη Σωτήριο που είναι προσταμένη τέλος πάντων εκεί πέρα στο... Μας λέει πάντα ότι δεν έχουν κόσμο, δεν έχουν προσωπικό. Είναι πολύ δύσκολο για την αιμοδοσία και για άλλες κλινικές του νοσοκομείου. Ένα ταξίδι. Εδώ παιδιά δεν ξέρω, είσαστε κακόβουλοι, κακοπροαίρετοι, κακοδιάθετοι. Εδώ βγήκε και το, ορίστε, ένα ποστάρισμα Νότης Μηταράκης, το χθες, πριν 18 ώρες δηλαδή το ποστάρισε. Ενίσχυση του ιατρικού προσωπικού στοιχείου. Και αντί προχτες που είχε έρθει από το άρωμα Χίου, είχε βάλει ότι η Χίος μπήκε σε ένα ρυθμό έργα ανάπτυξης, οικονομική ανάπτυξη, έργα. Κύριε Νότη, κόφτε λίγο ταχύτητα στα έργα, κατεβάστε και καμιά τρίτη. Να προλαβαίνω και τα εγγένεια, δηλαδή ξέρεις, άμα πέφτουν κοντά στα εγγένεια, να μην πηγαίνω με το ίδιο κουστούμι και λένε προχτές ρε δεν ήταν στα εγγένεια του φράγματου και φορούσε το κουστούμι τούτο. Δηλαδή πήγε στα εγγένεια του φράγματος και με το ίδιο κουστούμι πήγε και στο δικαστικό Μέγαρο. Κόφετε λιγάκι ταχύτητα, Να προλαβαίνουμε όλα τα εγγένεια.
2: Μοτοπουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Kiway και Lambretta. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Bulas, Πλατεών 2, 2271-0, 42-495, στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-0 43-111.
0: Λοιπόν, εδώ μας επιστρέψαμε. Ναι, έχω μια φούντωση, μια φλόγα, είναι από χθες, από τα... από τα χθεσινά. πω, τις γιορτές μας τις είδαμε. Χαμός θες, παιδιά, εντάξει. Τώρα αρχίζει το Μουντιάλ στα... Το Μουντιάλ στα καλύτερα του, έτσι. Το Μουντιάλ στα καλύτερα του, έτσι. Μου φέρεται τελικά, κάποιος μου το έλεγε το πρωί, α, ο Σταμάτης, ο Σύρης, εκεί του Σταμάτης για καφέ, μου λέει καμιά ευρωπαϊκή δεν θα περάσει. Λοιπόν, χθες η Ολλανδία έμεινε απ' έξω μετά από το θρίλερ στα πέναλτι. Ένα ανώτερο Μαρόκο βέβαια απέκλεισε την Ολλανδία. Λοιπόν, αυτό που ήθελε ο μισός πλανήτης, έκανε το θαύμα της Παραγουάη με ήρωα Γκίλ. Πέταξε έξω τη Γερμανία. Bye bye, Miss Merkel. Α, δεν είναι η Merkel τώρα, εντάξει, τέλος πάντων. Σ' αφήνω τώρα. Όπως είπε και ο Ρόναλντ Κούμαν, ο εμβληματικός ποδοσφαιριστής, προπονητής της Εθνικής Ολλανδίας, ας με κρίνουν, δεν δίνω δεκάρα. Όπως είπε βέβαια και ο Ζλάνταν ο Ιμπραήμοβιτς, δική του ευθύνη ο αποκλεισμός της Ολλανδίας.

Λοιπόν, κάτσε να δούμε τι έχουμε σήμερα. Τα ξημερώματα είχαμε το Ολλανδία Μαρόκο. Λοιπόν, ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία. Δεν ξέρω αν είναι ζωντανό. Το δείχνει. Σήμερα 8 το βράδυ. 8 το βράδυ, μάλιστα. Νομίζω σήμερα. Νομίζω σήμερα παίζει η Γαλλία.

Αν νομίζω βγήκε ήδη και το πρώτο ζευγάρι στη φάση των 16. Ο Καναδάς αντιμετωπίζει το Μαρόκο το Σάββατο στις 8 το βράδυ στο Χιούστον. Η Βραζιλία θα μάθει απόψε τον αντίπαλο. Ο αντίπαλος Βραζιλίας θα είναι κάτι ανάμεσα... κάτι ανάμεσα σε Ελεφαντοστού και Νορβηγία. Θεωρητικά εύκολο για τη Βραζιλία. Δύο τα ξημερώματα Γαλλία-Σουηδία. Αυτό θα είναι ωραίο παιχνίδι, αλλά δύο τα ξημερώματα, ρε φίλε.

Εντάξει, έχει ωραία παιχνίδια τώρα. 4 Ιουλίου, Τετάρτη, Χιούστον, γίνεται ο αγώνας Καναδάς-Μαρόκο. Ουσιαστικά τώρα βγαίνει η φάση των 16. Και έχει ωραία ζευγάρια. Το Γαλλία-Σουηδία θα είναι ωραίο. Αγγλία-Κονγκό. Ισπανία-Αυστρία. Αυτό είναι την Πέμπτη. Πορτογαλία-Κροατία. Την Παρασκευή. Εντάξει, Αργεντινή πράσινο ακροτήριο, βέβαια. Κράτα και μικρό καλάθι, αυτή είναι το Σάββατο. Την Κυριακή είναι η γιορτή των Ομογενών για τις 4 Ιουλίου. Την Κυριακή 5 Ιουλίου στη Δασκαλόπετρα, 8.30 το βράδυ, ναι. Η Ένωση Ομογενών προσκαλεί τους ομογενείς, τους... να πάνε να διασκεδάσουν το 5 Ιουλίου το φαγητό, μουσική, ποτό.

0: Τώρα με αυτές τις γιορτές, παιδιά, αν κανονίζετε, ναι, μια πολύ ωραία πρόταση. Πολύ ωραία πρόταση είναι το μια βόλτα στον καταράκτη. Γιώργος Ορφανός, δεν υπάρχει έτσι. Δεν υπάρχει.
1: Κάνω κύκλο και εκεί μέσα θα έχω.
0: Λοιπόν, ο μόλος τον καταράκτη. Ναι, εγώ λέω Γιώργος Ορφανός επειδή πρώτα μπαίνει ο... Λοιπόν, κάθε μέρα ανοιχτός, 12 ώρα ανοίγει η κουζίνα. Πολύ δυνατός, παιδιά. Τώρα τι να λέμε.
1: Πίσω δεν ξαναγυρίζω.
0: Βάλαμε φωτιά στα φρένα
1: και μας έμεινε.
0: Λοιπόν, 6-12-92 είναι πιο εύκολο. 61-2-92, ό,τι θέλετε. Όποια μέρα, όποια ώρα και αν πάρετε. Ο Γιώργος Ορφανός είναι εκεί να σας εξυπηρετήσει. Από Δευτέρα μέχρι Δευτέρα. Τώρα είναι συνέχεια ανοιχτός. Θα μειωθεί πια Οκτώβριο. Μέχρι τότε.

Λοιπόν, σήμερα έχουν γενέθλια ο Νίκος ο Κουτσουράδης, ο πρόεδρος του Χαλκιούς, έχει τα γενέθλιά του. Ο Γιάννης ο Σοκιανός, ο μεγάλος μουσικός. Ο Παπα Ιωάννης, ο Πάτερ Ιωάννης ο Μπογής, έχει τα γενέθλιά του. Χρόνια πολλά,

0: Λοιπόν, 9 και 39 πρώτα λεπτά, να δούμε τι άλλα έχουμε σημειώσει, τι άλλα μας έχετε στείλει εδώ για τα... Α, ορίστε, οι άνθρωποι είδες εδώ... Είδες τελικά, τακτοποιηθήκανε. Θυμάστε το... αυτούς που είχαν εγκλωβιστεί τότε το 2000, το 1900, πότε ήταν το... Α, το 22. Τότε που βλέπω κάτι εικόνες από την Αττική Οδό και λες ρε φίλε, εδώ στην Ελλάδα είναι αυτά. Χιλιάδες πολίτες είχαν εγκλωβιστεί στην Αττική Οδό. Έγινε το δικαστήριο, ήταν Γενάρης του 22. Τέλος πάντων, είχαν εγκλωβιστεί, είχαν πάει στα δικαστήρια. Το δικαστήριο απέρριψε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας που ετήθηκαν οι κατηγορούμενοι. Έδωσε 2.000 ευρώ στον κάθε εγκλωβισμένο οδηγό. Η εταιρεία υποχρεώθηκε να το κάνει, δεν το έκανε από μόνη τη. Ουσιαστικά έφαγαν 10 μήνες φυλάκιση. Όχι όλοι, 10 μήνες φυλάκιση με αναστολή σε 3 στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές. Αυτό, και μου που τρως... Σωθήκαμε. Στο μέλλον το δεσμό μας και τα λοιπά. Αφού στο είχα πει και μου είχες πει πως είμαι σωστός. Γεια σου Μαριέλα, καλημέρα.
1: Και όχι δεσμός.
0: Και ότι δεσμεύσεις είναι. Έτσι Μανώλη, το διόρθωσες έτσι. Κομματάρες μου λέει παίζεις πάλι και σήμερα. Άλλωστε κάθε μέρα παίζεις κομματάρες. Μα πρώτα απ' όλα είμαστε μουσικοί ρε εσύ Μάνο. Έχουν μια γλύκα, έχουν μια γλύκα οι μουσικές και τα... Λες και τρως γαλακτομπουρεκάκι, κοκάκι... Λες και τρως μασουράκι, αυγουστάκι. Για κάνε το λίγο εικόνα, κλείς τα μάτια, ξέρεις, ανοίγεις το στόμα. Ανοίγεις το στόμα και σου χτυπάει το... Σου χτυπάει το φύλλο της κρούστας, το τραγανό. Το ανθόμελο που μυρίζει, το φρέσκο αμύγδαλο. Έτσι μια απαλή μυρωδιά κανέλας. Μασουράκι, αυγουστάκι, Βενιζέλο 84. Η γεύση έχει ονοματεπώνυμο.

Λοιπόν, πολύ χρόνο ο φίλος ο Πέτρος πέρασε από το κομμονέρες, η Αλέκο, ναι. Τα έργα ξεκινήσανε τις αναβάθμιση εγκύτες της αντιπλημμυρικής προστασίας στη Λαγκάδα. Άκουσα κάτι 180.320.250, δεν το... Είναι αυτό που έλεγε ο... Γεια σου Γιώργο και Δήμητρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, αυτά τα έργα, ναι, τα αντιπλημμυρικά. Δεν παίζει ρόλο τα λεφτά, ρε φίλε. 250.000, 424 εκατομμύρια. Όλα τα έργα πάνε προς τα 6 εκατομμύρια. Ό,τι έργο έχει αρχίσει και έχει το... Ό,τι έργο είναι, ναι, πάει εκεί 6 εκατομμύρια. 5.800, 5.900, 6.200, να τα αφήσω άστο. Δεν παίζει ρόλο. Πώς έλεγε ο αρχηγός ο Γιώργος ο Μαθιούδης, Θεός η χώρα σου. Χίσε Μαριό τα βούτυρα. Χίσε Μαριό τα βούτυρα. Μεγάλη κουβέντα. Μεγάλη κουβέντα.

Αχ, κυρία Στάσα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Στάσα μου λέει καλημέρα, βλέπω ένα νέο φουντούλι στοιχείο μας. Και αυτός Γιάννης, Γιάννης Βερβεράκης, να το χαίρεστε. Κοιτάξτε, κυρία Στάσα, για μένα είναι πιο σημαντικό ο Γιάννης, ο δικός μου, έτσι, να γίνει σαν το Γιάννη το φουντούλι ως προς το ήθος και σαν τον αδερφό του, τον Γιώργο. Για μένα είναι πιο σημαντικό, γιατί μπορεί αυτά τα παιδιά, ο Γιάννης ο Φουντούλης, να άγγιξε την κορυφή του κόσμου στο πόλο. Αλλά αυτό που σε κερδίζει είναι αυτός ο καταπληκτικός χαρακτήρας. Ούτε να καβαλήσει, ούτε να ξέρεις ποιος είμαι εγώ και τα τέτοια. Αυτό, να είστε καλά, σας ευχαριστώ για τα πολύ πολύ καλά σας λόγια. Να είστε καλά εδώ. Ο έρωτας απατή. Εγώ πάντως το ψαλίδι το έχω έτοιμο για την κορδέλα. Μου λέει ο Αλέκος ο Κουρέας. Αλέκο, Κουρέας ή Μπαρμπέρης. Τι σημασία έχουν τα ποσά αφού δεν τελειώνουν. Μα γι' αυτό σου λέω. Γι' αυτό σου λέω. Γι' αυτό...

Λοιπόν, καλημέρα στα Καρδάμιλα, καλημέρα στον Τεστίλ. Έρχεται μεγάλη βραδιά, μεγάλη βραδιά με Γιάννα Φαφαλιού, 11 Ιουλίου. 11 Ιουλίου, Γιάννα Φαφαλιού στον Τεστίλ στα Καρδάμιλα. Από βραδάκι, έτσι. Εννοείται να πάτε, μπορείτε να πάτε και δωρεάν. Έχει ένα VIP τραπέζι για 4 άτομα. Δεν είναι εύκολο να το διεκδικήσετε. Μπαίνετε μέσα στα Facebook και γράφετε Destil. Το Destil θέλει λίγο D-E-S-T-I-Z Λάμδα. Destizl. Destizl. Καρδάμιλα. Έτσι, Σάββατο 11 Ιουλίου. Στέλνετε μήνυμα στο προφίλ του μαγαζιού. Έτσι. Γράφετε Γιάννα. Και το ονοματεπώνυμό σας. Γιάννα Μανώλης Βερβεράκης. Γιάννα Νότης Μηδαράκης. Γιάννα Αλέξη Τσίπρας. Και θα γίνει μια κλήρωση και θα κερδίσετε ένα VIP τραπεζάκι 4 ατόμων με τη φιάλη σας. Σάββατο 11 Ιουλίου, Καρδάμιλα, 9.30 το βράδυ. Αυτό που λέει ο Βαβούλης για τα έργα. Συγγνώμη, σταρνίστηκα. Σταρνίστηκα, πείτε μου άμα θέτε και έναν αριθμό. Τριψήφι, όχι παραπάνω, και πρέπει να βγάλω κομπιουτεράκι. Και θέλω να βγάλω κομπιουτεράκι.

Είναι σαν το ανέκδοτο με τους δύο υπουργούς, τον Καλή στο... Ένας ο υπουργός δημοσίων έργων της Πορτογαλίας καλεί τον υπουργό της Ελλάδας. Τον πάει, του λέει, ρε φίλε, τι σπιταρώνα είναι αυτή, μια σπιταρώνα, ο Πορτογάλος τέλος πάντων του. Α, του λέει, μήνω, τι νομίζετε. Έλα λίγο, του λέει, στο... έλα λίγο μαζί μου, τον πάει στο παράθυρο. Τα βλέπεις, του λέει, εκείνα τα βουνά, τα βουνά απέναντι. Ναι. Τη γέφυρα που ενώνει αυτά τα τρία βουνά, τη βλέπεις το τέτοιο. Λέει, ναι. Η γέφυρα κόστισε 22 εκατομμύρια. Η νόμιμη αποζημίωση, η νόμιμη μίζα η δικιά μου, όχι μίζα, η νόμιμη αμοιβή η δικιά μου, και έκανα αυτή τη σπιταρώνα, 600 χιλιάρια, 700 χιλιάρια. Άρε φίλε, έρχεται ο Πορτογάλος στην Ελλάδα, τι να κάνει ο Έλληνας, πάει ο Πορτογάλος σπίτι, βλέπει μια σπιταρώνα, ένα τριόροφο, τετραόροφο, τέτοιο. Του λέει ο Πορτογάλος, τι σπίτι είναι αυτό, του λέει ο Έλληνας, έλα εδώ, του λέει. Βλέπεις εδώ τη μαρίνα, βλέπεις τα μαγαζιά, βλέπεις τους δύο τους πύργους, βλέπεις το βλέπεις εδώ πέρα απ' έξω τα κρουαζιερόπλια, βλέπεις εδώ τον αυτοκινητόδρομο που ενώνει τη μαρίνα με το κέντρο, βλέπεις εδώ το γεφυράκι που είναι πάνω από τη μαρίνα. Κοιτούσε ο Πορτογάλος, λέει, δεν βλέπω τίποτα. Έτσι ακριβώς, 40 εκατομμύριο έργο, όλα στην τσέπη. Ανέκδοτο είναι, έτσι. Ανέκδοτο είναι εδώ. Λοιπόν, το μουσικό φεστιβάλ Χίου φέτος γιορτάζει 10 χρόνια. Το παράπονο πολλών είναι ότι θα ξεκινήσει αργά, στις 16 Αυγούστου. Εντάξει, κοίτα να δεις, έρχεσαι στο πανηγύρι 12. Ο Μανώλης ο συνονόματος, επειδή φταρνίστηκα, μου στείλε 12. Είναι μη. Ή ο Μιχάλης με θυμήθηκε, ο γιος μου, ή ο Μανώλης, εσύ, ή ο Μηταράκης, αλλά αυτός είναι νότης. Αν ήθελες νη, έπρεπε να μου πεις 13. Ναι, αν είναι έτσι, έπρεπε να μου πεις το νη. Από αύριο Τετάρτη 1η Ιουλίου έχουμε άνοιγμα την πιτσαρία της καρδιάς μας, την πιτσαρία του... την πιτσαρία του Μουντιάλ. Ναι, βέβαια, παιδιά, είναι η πιτσαρία του Μουντιάλ, είναι πίτσα λύκος. Πίτσα λύκος, παιδιά. Ανοίγει 5:30 το απόγευμα, μπορείς να προγραμματίσεις όποτε θες να σου φέρει το... να σου φέρει τη λιχουδιά, να είναι έξω από το σπίτι σου, να τρελαθείς, στη γεύση.

Πίτσα Λύκους από τις 5.30 το απόγευμα. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Ναι, δύο μέρες ξεκουράζονται τα παιδιά, έτσι. Είτε στη Φάρκινα, στο φυσικό κατάστημα, είτε στο τηλέφωνο το αγαπημένο με τα εφτάρια, 27. 27. 7. Από το 1977. Αν τους πεις και καλημέρα χάος, όταν μπαίνεις για παραγγελία, αν πεις καλημέρα χάος, αν πεις Μανώλης Βερβεράκης, αν πεις καλημέρα χάος, έτσι, στην παραγγελία σου έρχονται τυροπιτάκια Λύκους δώρο. Μούρλια. Μούρλια.

Λοιπόν, από αύριο να προσέχετε, παιδιά, με τις παραγγελίες της Temu. Της Temu τις παραγγελίες. Ναι, ναι, ναι, ναι, αλλάζουν όλα. Αλλάζουν όλα. Από αύριο 1η Ιουλίου ένα δέμα με τρία πιτσιφλό αντικείμενα θα κοστίζει 9 με 10 ευρώ. 9 με 10 ευρώ. Ένα νέο τέλος 3 ευρώ μπαίνει στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. 10 οδηγίες μπαίνουν σε το... Τα 3 ευρώ καπέλο μπαίνουν ανα είδος, όχι ανα δέμα. Δηλαδή, κάνετε μια παραγγελία, βάζετε ένα κατσαβιδάκι. Αυτά που είναι της Κυριακής γιορτής και της Δευτέρας λείπει. Βάζετε ένα κατσαβιδάκι, βάζετε ένα καπελάκι, βάζετε ένα φωτάκι. Όλα μαζί έχουν 1,5 ευρώ. Λοιπόν, επειδή είναι 3 διαφορετικά πράγματα, έχει 3 ευρώ καπέλο το καθένα. Λοιπόν, το δέμα που κάνει 1 ευρώ, το δέμα που κάνει 1 ευρώ κόστος αξίας, θα πάει στα 10. Αν έχετε μέσα 2 από το ίδιο είδος, αν έχετε 2 φωτάκια, τότε είναι 3 ευρώ και για τα 2. Ο δασμός καταβάλλεται στις τελωνιακές αρχές από την Temu. Έτσι. Αν κάνετε τώρα απλή επιστροφή προϊόντος ή αλλάξετε γνώμου, δεν επιστρέφετε το τέλος. Αυτό το τέλος το πληρώσατε. Λοιπόν, τέλος πάντων, νομίζω, δεν ξέρω αν βρει τώρα ο Κινέζος, αν βρει καμία άκρη. Αν βρει καμία άκρη ο Κινέζος και το, και το καβατζάρι το φράγμα το... Ναι, ναι, αυτό που πήγε να του βάλει η κυβέρνηση. Για όλα υπάρχει λύση, έτσι. Μπορεί ο Κινέζος να κάνει ένα χρακ-χρακ στο πίκεφι, σαν τον Μιχάλη τον Τζακό. Παιδιά, τι μάστορας, παιδιά, ο άνθρωπος. Του πήγα χθες κάτι αθλητικά παπούτσια. Αυτά που έχουν από πάνω την ύφανση που είναι σαν υφασμάτινο και τέτοιο. Ναι, μου είχε κάνει μια αρχή, ρε παιδί μου, κάπου πιάστηκε. Λέω κρίμα και μ' αρέσουν και είναι και τα αγαπημένα. Μου λέει, ο Μιχάλης ο Τσακός, μου λέει, παίρνα μεθαύριο, δεν θα τα γνωρίζεις. Του πήγα και μια βαλίτσα τώρα που φέραμε από το εξωτερικό, γιατί τα αεροδρόμια μας δεν τέτοιο. Μου είχαν στραπατσάρει το ένα ροδάκι. Τα αθλητικά παπούτσια και τη βαλίτσα. Σε 2 μέρες δεν πίστευα ότι αυτά τα παπούτσια και αυτή η βαλίτσα ήταν τα δικά μου. Του λέω, ρε Σιμάκη, του λέω, είσαι μάστορας. Είναι μάστορας των επιδιορθώσεων. Στην Αργέντη 4 και στην Αργέντη 6. Πήκε φύ. Δεν υπάρχει.

0: Λοιπόν, μπράβο και την, για την τέταρτη θέση στα Pro Mini του Ναυτικού Ομίλου Χίου. Τα παιδιά του Μιχάλη Τέτερη έπαιξαν στην τέταρτη φάση στη Silver League. Τα Pro Mini είναι μικρούλια, είναι 11, 12, πόσο είναι. Έπαιξαν στην Αθήνα, ήταν ένα δύσκολο τουρνουά. Συνεχίζουμε κανονικά. Και στην Πεκέβηδα τα παιδιά που πήγαν σε ένα τουρνουά. Παιδιά, μπορείτε να μου στέλνετε όλοι σύλλογοι, έτσι, μην έχουμε παρεξηγήσεις και εδώ. Γιατί είστε και παρεξηγιάριδες. Σαν το χθεσινό προχωρούσα, ακούνα μπι, μπι. Γυρνά από πίσω ένα αυτοκίνητο.
1: Ήταν μια γυναίκα, είχε οδηγούσε κάτω από το τιμόνι.
0: Κάτι μάτια μισόκλειστα. Φόραγε και ένα πορτατίφ στο κεφάλι της, γιατί μάλλον της είπαν να φοράει κάτι για το κεφάλι της, για τον ήλιο. Είχε βάλει μια καλαθούνα, αυτές που μαζεύαμε μαντερίνια τότε στα λιβάδια να τα πάμε στον τόνο. Κοίτανε, έβλεπε μέσα από το τιμόνι, από το ημικύκλιο του τιμονιού. Κράγκ, είχε κολλήσει το λαιμό της απάνω στην κόρνα. Έβλεπε. Γυρίζω, τη βλέπω. Άντε βρε! Χίλια συγγνώμη καλέ, της λέω, να ανέβω μισό λεπτό στο δέντρο. Να ανέβω στο δέντρο εκεί στον περιφερειακό του κήπου. Να ανέβω στο δέντρο να παρκάρετε απάνω στο πεζοδρόμιο. Είχε καβατζάρει το μισό πεζοδρόμιο και ήθελε να πάω στην άκρη να καβατζάρει και το υπόλοιπο για να παρκάρει. Προφανώς η κουκουβάγια δεν είχε καταλάβει. Η κουκουβάγια δεν είχε καταλάβει ότι είχε ανέβει απάνω στο πεζοδρόμιο. Αλλά μου κόρναρε να φύγω από το πεζοδρόμιο για να ανέβω στο δέντρο για να παρκάρει. Ας μην λέω τίποτα, γιατί άμα γίνω κι εγώ παππούς και το... άμα γίνω κι εγώ παππούς ή το...
2: Όταν γίνεις γιαγιά και έχεις άσπρα μαλλιά, πιο πολύ θα σ' αγαπάω.
0: Άντε να έρθει το... να έρθει η Τετάρτη. Να πάμε τα μπανάκια μας, να πάμε τα... Βόρεια, παιδιά, εκεί είναι το... Βόρεια και μετά πάμε και καθόμαστε εκεί πέρα με τη Λένα στα Λιμιά, στη Βολισσό, στο Σεϊλίν. Από το πρωί για καφέ, μετά θα μας φέρει κάτι για Δεκατιανό. Μετά θα πιούμε καμιά μπυρίτσα. Το μεσημέρι έχει φαγητό, πιο μετά το απογευματάκι, ένα κοκτέιλάκι, ένα καφεδάκι, ένα τα... Έχει ανακαινήσει φοβερά τον εξωτερικό χώρο και το μενού. Και το μενού, βέβαια. Είναι πραγματικά καταπληκτικά, έτσι. Εντάξει, είναι και ένα ιστορικό μαγαζί, το... εκεί το Σεϊλίν στα Λιμιά. Δηλαδή παλιά λέγαμε... Πάμε στα... πάμε Σεϊλίν. Και εννοούσαμε Λιμιά Βολισσό, έτσι. Και κάνει και φοβερά πάρτι, έτσι, κάτι live βραδιές, κάτι καραόκε το. Αν είστε μεγάλη παρέα για να κλείσετε, 22 74 0 2 21 29.

Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Γεια σου Νικόλα, να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μου. Σήμερα τηλεοπτικά συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος της βόλτας μας στην Απλοταριά. Έχουμε και ειδήσεις για ένα καινούριο πολιτικό σχήμα, μια καινούρια πολιτική κίνηση που ξεκινάνε. Θα τα δείτε στη τηλεόραση. Καλή σας μέρα, αύριο το πρωί, πρώτα ο Θεός και πάλι εδώ.

0: κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Κρυδάς.
0: Προδοκανάκη 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 30 Ιουνίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, κύριος Θεόδωρος Β' θα βρεθεί στο νησί μας τον Αύγουστο, προκειμένου να παραστεί στα θερανίξια του ανακατασκευασμένου ιστορικού ναού του Αγίου Γεωργίου Σικούση, που επισκευάστηκε κυρίως με δαπάνες της εφοπλιστικής οικογένειας Βαφιά. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θεωρεί την παρουσία του κορυφαία και την εντάσσει στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Φεστιβάλ Χίου 2026, που θα γίνει με επίκεντρο τη Βόρεια Χίου και το Καστέλη του Κάμπου. Λευκός καπνός για την λεωφορειακή συγκοινωνία στα χωριά μας. Αυτό προκύπτει από πληροφορία που μετέδωσε το Ράδιο Αλήθεια ότι εγκρίθηκε αρχικά για διάστημα ενός έτους κονδύλι αξίας 400.000 ευρώ από το Υπουργείο Μεταφορών προς την Περιφέρεια με την τελευταία να διενεργεί διαγωνισμό για την ανάληψη λεωφορειακής συγκοινωνίας στην Ήπεθρο της Χίου. 2 φορές την ημέρα ανά προορισμό, 6 φορές την εβδομάδα, με την υπόσχεση ότι ο ανάδοχος θα πάρει το Σεπτέμβριο ως μπόνους στη μεταφορά των μαθητών. Ήδη οι υποψήφοι που έχουν εκδηλώσει προς το παρόν ενδιαφέρον είναι 3. Το τουριστικό γραφείο Canaris Tours, το αστικό κτέλ Λέσβου και η ισπανική εταιρεία, η οποία συζητά και την αγορά του αστικού κτέλ Χίου. Στόχος τουλάχιστον της πολιτικής ηγεσίας είναι οι διαδικασίες αυτές να έχουν ολοκληρωθεί μέσα στον Ιούλιο του 2026. Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στο Μανταμάδο και σε ολόκληρη τη Λέσβο η είδηση του θανάτου του πρωτοπρεσβύτερου του Ιερού Προσκυνήματος των Παμεγίστων Ταξιαρχών Ευστρατείου Δύσου, ο οποίος εντοπίστηκε χθες χωρίς τις αισθήσεις του να επιπλέει στη θάλασσα στην περιοχή της Παιδής. Ο πατέρας Ευστράτιος άφησε πίσω του μια σπουδαία πνευματική και κοινωνική παρακαταθήκη. Για δεκαετίες συνέδεσε το όνομά του με το ιστορικό προσκύνημα των Παμεγίστων Ταξιαρχών, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη και τη διεθνή ακτινοβολία του. Νέα αναβολή, αυτή τη φορά για τις 11 Ιανουαρίου του 2027, ζήτησαν και έλαβαν χθες από το δικαστήριο οι 7 ρουκετατζίδες που κατηγορούνται για το ατύχημα που έγινε στις 5 Απριλίου 2026 κατά την κατασκευή ρουκετών, στο οποίο μάλιστα οι περισσότεροι ήταν εγκαυματίες, με 4 άτομα να νοσηλεύονται αρχικά στο νοσοκομείο Χίου με εγκαύματα δευτέρου βαθμού, ενώ μετά κάποιοι εξ αυτών διακομίστηκαν για νοσηλεία και στο Θριάσιο. Οι ρουκετατζίδες κατηγορούνται σε βαθμό πλημελήματος για εμπρισμό από αμέλεια. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη την Κυριακή 28 Ιουνίου η Μεδαπή, 41 ετών, διότι τις πρώτες πρωινές ώρες χθες, εισερχόμενη σε αστυνομικό κατάστημα, εξύβρισε και απείλησε αστυνομικούς, διαταράσσοντας με ενέργειές της την ομαλή λειτουργία της αστυνομικής υπηρεσίας. Επιπλέον, αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο διερεύνησης μέθης, καθώς όπως διαπιστώθηκε, οδηγούσε λίγο νωρίτερα γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο, ενώ αρνήθηκε να συμμορφωθεί και σε δείξεις αστυνομικών. Ένας 62χρονος εργάτης έχασε τη ζωή του χθες στη Μυτιλίνη μετά από θανατηφόρα πτώση κατά τη διάρκεια εργασιών. Το εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Καλό Λιμάνι στο σκαλοχώρι της Δυτικής Λέσβου, βυθίζοντας το πένθος στην τοπική κοινωνία. Ο άτυχος άνδρας, ενώ βρισκόταν πάνω στη σκεπή ενός οικίματος και εκτελούσε εργασίες κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε την ισορροπία του. Η πτώση από το μεγάλο ύψος ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαρύτατα στο κεφάλι. Σε μια λιτή και ζεστή εκδήλωση στο λιμενικό σταθμό Μεστών έγινε χθες αλλαγή φρουράς και οι συναδέλφοι του αλλά και οι Μεστούς τίμησαν με ειδική πλακέτα τον αποχωρήσαντα εν αποστρατεία λιμενάρχη Μεστών, υποπλοίαρχο λιμενικού σώματος Ευάγγελο Στήρο. Νέος προϊστάμενος του λιμενικού σταθμού Μεστών ανέλαβε ο ανθυποπλοίαρχος του λιμενικού σώματος Γιώργος Λογοθέτης. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καρδαμήλων προσκαλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 11.30 το πρωί στην αίθουσα Κωνσταντίνος Πανός στο Δημαρχείο Καρδαμήλων με θέμα την πορεία του ελαιοτριβίου.
Το αστικό κτελχείο ενημερώνει ότι από αύριο Τετάρτη θα γίνει η έναρξη των θερινών δρομολογίων. Το αναλυτικά τα δρομολόγια της αστικής περιοχής μπορείτε να τα δείτε στην ιστοσελίδα www.hiocitybus.gr και στις στάσεις αναμονής των λεωφορείων από αύριο Τετάρτη. Επίσης γνωστοποιεί ότι από την 1η Ιουλίου ξεκινάει η ανανέωση των καρτών ΑΜΕΑ για την δωρεάν μετακίνηση για το έτος 2026. Για την δωρεάν μετακίνηση με τα μέσα συγκοινωνία στον αστικό κτέλ σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της χώρας απαιτείται, ακόμα και σε περίπτωση που ο δικαιούχος διαθέτει κάρτα αναπηρίας. Από φέτος καταργείται η εντοπιότητα, οπότε οι κάτοχοι δελτίου μετακίνησης και κουπονιού δικαιούνται δωρεάν μετακίνηση ανεξάρτητα του τόπου έκδοσης του κουπονιού. Τα δελτία μετακίνησης των ΑΜΕΑ που έχουν θεωρηθεί για το έτος 2025 θα έχουν δωρεάν μετακίνηση έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Την Κυριακή 5 Ιουλίου 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι στο ιατρείο στην είσοδο του χωριού θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στα μεστά. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την 5η 2 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πυργή, Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, Αντιλιοστάσιο Λινάρα Ολύμπων και Αντιλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Επίσης την 5η διακοπή ρεύματος θα έχουμε στα Ψαρά από τις 8.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι. Το Σάββατο 4 Ιουλίου 11 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι περιοχή Λιμεναρχείου, Τελωνίου και αίθουσα ελέγχου διαβατηρίων. Η ΔΕΙΑΧ ενημερώνει ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Δίκτυα αποχέτευσης κάμπου» θα εκτελούνται εργασίες εκσκαφών επί της 25ης Μαρτίου πλησίων του ξυλεμπορικού Ξενάκη έως πλησίων του εργοστασίου Χειμών Χίου, επί της εν λόγω Δού έως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Συνεχίζεται το πρόγραμμα ψεκασμών για το δάκο ως εξής. Αύριο Τετάρτη σε Καλαμωτή, Ελάτα, Λυθή, Βέσα, Κέραμος, Λεπτόποδα. Την 5η 2 Ιουλίου Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κινή, Βολισσός, Πυραμά, Παρπαριά. Παρασκευή 3 Ιουλίου Νένιτα, Καταράκτης, Παγίδα, Σιδηρούντα, Παρτούντα, Φυτά, Κυπουργές, Διευχά, Κατάβαση. Σάββατο 4 Ιουλίου Έξω Διδήμα, Μέσο Διδήμα, Μυρμήγκη, Θολό Ποτάμι, Πιτιός, Αμάδες, Καρδάμιλα. Η παιδική χοροδία Χίου παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» σήμερα Τρίτη στις 7.30 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου. Οι μικροί χοροδοί θα ταξιδέψουν τους θεατές από λιμάνι σε λιμάνι ερμηνεύοντας ένα χαρακτηριστικό τραγούδι από κάθε τόπο της Μεσογείου. Διεύθυνση χοροδίας Φέδρα Γιαννέλου, στο πιάνο η Εβίτα Μανιατοπούλου. Αύριο Τετάρτη στις 6 το απόγευμα το Περιπατήν διοργανώνει περπάτημα στα Θημιανά από το πρώην Δημαρχείο του Δήμου Αγίου Μηνά στο Μοναστήρι των Αγίων Αναργύρων, από εκεί στο Μοναστήρι του Προφήτη Λία και στη συνέχεια μέσω του Περιφερειακού του Καρφά επιστροφή στο σημείο εκκίνησης, στον κόμβο του παλιού Δημαρχείου του Δήμου Αγίου Μηνά. Αύριο Τετάρτη σε 9 το βράδυ στο Περιβόλι, η κινηματογραφική Λέσχη Χίου προβάλλει την πολυβραβευμένη δραματική νορβηγική ταινία του 2025 «Όνειρα». Μια ευαίσθητη και βαριά ανθρώπινη ιστορία για την πρώτη αγάπη, την ενηλικίωση και τη δύναμη των συναισθημάτων. Σενάριο και σκηνοθεσία Ντακ Γιώχαν Χάουγκερντου. Η μουσική εκπομπή της Αλήθεια TV μας παρουσιάζει ένα διαφορετικό είδος μελωδιών. Στα 27 του χρόνια ο Νίκος Αναδολής με διάκριση στο Μπέρκλι της Βοστόνης και με ένα βραβείο του Διεθνούς

Βάσο Βοξάκη. Η γιορτή θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή των παιδικών σταθμών του ΚΔΑΠ, της ΔΥΠΕ και των προσκόπων. Ενώ θα περιλαμβάνει παράσταση καραγκιόζη, face painting, δημιουργικά εργαστήρια. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Η φιλόπτωχος αδελφότητα κυριών και νεανίδων Βροντάδου Λιβαδίων Χίου σας προσκαλεί σε καφέ παγωτό την 5η 2 Ιουλίου 7 το απόγευμα στην πλατεία του Αφανή Ναύτη Βροντάδου. Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων συνεχούς προσφοράς, αλληλεγγύης και κοινωνικής δράσης του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία, ο Σύλλογος διοργανώνει φέτος ένα ξεχωριστό φεστιβάλ με τίτλο «Γιορτή των 5 αισθήσεων». Οι εκδηλώσεις ξεκινούν αύριο Τετάρτη 7 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Επόμενη εκδήλωση το Σάββατο 4 Ιουλίου 9:30 το βράδυ, που πραγματοποιείται το καθιερωμένο παραδοσιακό χιώτικο πανηγύρι στο λιμανάκι της Αγίας Ερημιώνης. Τέλος, την Τετάρτη 29 Ιουλίου 7:30 το απόγευμα στο Αρχοντικό Ρίζικο πραγματοποιείται εκδήλωση με τίτλο 1996-2026, 30 χρόνια ιστορίας, 30 χρόνια δράσης και προσφοράς. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λαγκάδας Κηδιάντα διοργανώνει συναυλία της χοροδίας του αύριο Τετάρτη στις 8:30 το βράδυ στο χώρο του γηπέδου μπάσκετ στην Αγία Ειρήνη με τίτλο «Θα μεταλάβουμε νερό θαλασσινό». Η χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση Νύχτα Ραδιοφώνου σε διεύθυνση Φέδρας Γιαννέλου και σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη θα μας ταξιδέψει στις δεκαετίες του 1960 και του 1970, τότε που οι φωνές των ερμηνευτών και οι μελωδίες των συνθετών ένωναν τους ανθρώπους στα μεσαία κύματα. Χορηγός επικοινωνίας εκδήλωσης είναι η Αλήθεια. Ο κορυφαίος συγγραφέας 12 βιβλίων Ισίδρος Ζουργός είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV την 5η σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Μία ιδιαίτερα σημαντική εκδήλωση αφιερωμένη στο ρόλο της οικογένειας όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στα έργα του Ομήρου πρόκειται να παρουσιαστεί το Σάββατο 5 Ιουλίου στις 8:30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας στο Βροντάδο. Πρόκειται για την ίδια εκδήλωση η οποία ήταν αφιερωμένη στη Διεθνή Μέρα Οικογένειας και πραγματοποιήθηκε στο κινηματοθέατρο Ρεξ των Άγιων Νικόλαου Λασιθίου το Σάββατο 16 Μαΐου σε συνδιοργάνωση του Συλλόγου Φροντίδας Μητρότητας Παναγία Παντάνασα και των Συλλόγων Αποτυχίου Ομήρου Νόστος, Φιλοπρόοδου Ομήλου Βροντάδου, ΜΕΟΘ Χίου και Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Νενίτων. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομήλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας παρουσιάζει σε θερινή προβολή το πρόγραμμα ταινιών μικρού μήκους Ελληνικές Μικρές Ιστορίες τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιλεγμένες ελληνικές ταινίες μικρού μήκους που απέσπασαν βραβεία στο 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας 2025. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Φέτος το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής συμπληρώνει 10 χρόνια δημιουργικής παρουσίας. Το θέμα του είναι Μεσόγειος, η θάλασσα που εδώ και αιώνες ενώνει πολιτισμούς, γλώσσες, μνήμες και μουσικές παραδόσεις. Θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως την 5η 9 Ιουλίου και αποτελεί μία γιορτή μουσικής, παιδείας και πολιτισμού με επίκεντρο τυχείο και ανοιχτό ορίζοντα τον κόσμο. Η αυλαία του φεστιβάλ ανοίγει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης με τη συναυλία «Στα κύματα της Μεσογείου». Στη συναυλία συμμετέχουν η διεθνώς αναγνωρισμένη τραγουδίστρια Γκάντας Μπέιερ και ο Παντελής Θαλασσινός καθώς και νέοι χιώτες μουσική. Στο πρόγραμμα συμμετέχει επίσης η χοροδία των χρωμάτων με διδασκαλία της Ελευθερίας Λυκοπάντη. Την 3η 7 Ιουλίου το φεστιβάλ μεταφέρεται στον κάμπο της Χίου με τη δράση «Ακούγοντας τη Μεσόγειο, ήχοι, μνήμες, κοινές διαδρομές». Η βραδιά θα ξεκινήσει στις 8 παρατέταρτο με περιήγηση και ξενάγηση στα στενά του κάμπου από τον ξεναγό Θωμά Καραμουσλή. Από τις 9 το βράδυ θα ακολουθήσουν εισηγήσεις που θα φωτίσουν τη σχέση της μουσικής με την ιστορία, την τοπικότητα, την ταυτότητα και τη συλλογική μνήμη. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί στις 10 με χιώτικες
γεύσης, καθώς καθηγητές και μαθητές του Τμήματος Μαγειρικής Τέχνης της ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ, θα ετοιμάσουν και θα προσφέρουν λιχουδιές της χιώτικης κουζίνας. Την 5η-9 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ.

0: Άρη, στον Άγιο Παντελήμωνα, στο Μονοδέντρη, θα παρουσιαστεί η παράσταση «Μεσόγειος, μια θάλασσα, χίλιες φωνές». Την παράσταση παρουσιάζει ο αφηγητής Κωνσταντίνος Σβόλης, αναβιώντας την παράδοση του παραμυθά και του τροβαδούρου. Η ελληνική εταιρεία Παιγνιοθήκη, σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Νενήτων Ιβοκαριά και τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Εχωρίου Άγιος Μινάς, καλούν τα παιδιά να παίξουν. Την 3η 7 Ιουλίου, 6 το απόγευμα με 8.30 στα Νέντα, στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου, και την 5η 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα με 8.30 στον Εχώρη, στην κεντρική πλατεία Πύργος. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Για τη δεύτερη αγωνιστική του 5ου ομίλου του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Πόλο Εφήβων, η ελληνική εθνική ομάδα νίκησε εύκολα με 33-5 την Νότια Αφρική και κατέλαβε την πρώτη θέση στον όμιλο. Στο Περιφερειακό Πρωτάθλημα Κολύμβησης Αιγαίου, που έγινε το Σαββατοκύριακο στο Ιωνικό Κολυμβητήριο, την πρώτη θέση πήρε η Πεκεύ με 645 βαθμούς. Ακολούθησαν ο Αθλητικός Όμιλος Αιγαίου με 462 βαθμούς και η Ρωδίων Άθλησης με 300 βαθμούς. Στο ποδόσφαιρο τώρα, ο Πανινούσιος απέκτησε τον μέσο επιθετικό Σπύρο Καραπιπέρη που έπαιζε στη Φάρκαινα. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατεύθυνση 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 έως 38 βαθμούς και η υγρασία από 21 έως 45%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη θα είναι βόρειο εντάσσεως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 41 έως 61%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου θα διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Καλέργη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10 και Μαρή στην οδό Καλοπλήτη 2, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Κατσού στην οδό Κανάρη 10. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1918, ένα τουρκικό αεροπλάνο ή από λάθος, έτσι είπε ο πιλότος, ή για λόγους κατασκοπίας, πέρασε πάνω από το νησί. Πλην όμως το πολυβολείο της Αγίας Ελένης δεν αστειευόταν, συνεπώς το αεροπλάνο κατερρίφθη. Ο πιλότος ανθυπολοχαγός Οσμάν πνίγηκε, ενώ ο παρατηρητής υπολοχαγός Χουσέιν Χουσνή διεσώθη. Σαν σήμερα στοιχείο το 1937 γίνονται στο Λυθί τα εγκαίνια της ταπειτουργικής σχολής.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια 95,1.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. Μάη Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. Μάη Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
7: Α, Μαστροπαντελής.
6: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
7: Μαστροπαντελής.
6: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
7: Μαστροπαντελής.
6: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
8: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
9: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
8: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
10: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η πρώτη των πρώτων στις εξετάσεις των ΑΕΗ στο νομό Χίου. Χαιρετίσματα στους Αντώνη Σαμαρά και Μαρία Καραστιανού από τον Σταμάτη Κάρματζη. Νότης Μηταράκης, ισχυρότερο ρόλο στους βουλευτές. Μπράβο στην ομάδα Δίας. Συνεχίζουν τα αστικά κτέλ μέχρι να απολυθούν. Άλλο κάστρο χωρίς καλάμια. Η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών στο αύριο του Γιώργου Τούμπου, Προέδρου της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί στη στήλη επικαιρότητα. Η διακοπή των δημόσιων συγκοινωνιών στοιχείου αποτελεί απειλή και για την ψυχική υγεία των πολιτών. Στο επίκεντρο το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας σε ημερίδα στοιχείο. Στοιχείο ένα από τα μεγαλύτερα τηλεσκόπια παγκοσμίως. Η Χίος φιλοξένησε το πρώτο ανοιχτό τουρνουά σκακιού με διεθνή αξιολόγηση. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Ο συγγραφέας που έδωσε φωνή σε όσους δεν είχαν ποτέ. Η ομιλία του Κώστα Ζαφύρη στην παρουσίαση του βιβλίου «Χάλκινα κατόβλια» του Ισίδρου Ζουργού. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Η μη εύκολη πρόσβαση και η υπερπροσφορά παρεχόμενων υπηρεσιών θα κάνει ζημιά σε όλους του Κώστα Μούνδρου. Συνταξιούχος και κερατάς και δαρμένος της Πανχιακής Ένωσης Συνταξιούχων ΝΑΤΧΙΟΥ. Μια περιήγηση και αισιόδοξη απάντηση στο «Λέγε ψέματα και κάτι μένει» των Στρατή Κακαρίνου και Σταύρου Βαρβάκη. Στον Νίκο Φράγκο της Στέλλας Μικέδη. Η Χίος σε ζώνη προτεραιότητα σε ολικού δυναμικού για ανάπτυξη ανεμογεννητριών του Σπύρου Κάβουρα. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Κλιματική αλλαγή.
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Ο κορυφαίος συγγραφέας 12 βιβλίων Ισίδρος Ζουργός είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
6: Έχει μια σημασία, γιατί είναι αλλιώς να κερδίζεις το ψωμί σου με κούραση, βέβαια, μέσα από τα παιδιά, με τη συναναστροφή, από το να είσαι, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, στο ταμείο μιας τράπεζας. Να ξεκινάει η εργάσιμη εβδομάδα και να έχεις κάποια παιδιά που σου εκμυστηρεύονται τι όνειρο είδανε το προηγούμενο βράδυ, να το μοιράζονται μαζί σου, από το να ακούς, παράδειγμα, τις γκρίνιες μιας μεγάλης ουράς σε ένα ταμείο. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στο νησί. Εκείνο το οποίο έχει ως πρώτη εντύπωση είναι προφανώς το βάρος της ιστορίας, έτσι, και η γοητεία της ιστορίας ταυτόχρονα, το οποίο αποτυπώνεται κυρίως στην αρχιτεκτονική.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Πρωινή Λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στο 96 χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή Λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή Λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Άντε να αποχαιρετήσουμε τον Ιούνιο, κύλησε κιόλας ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού.

0: του Ιούνιου σήμερα και χρόνια πολλά στον Απόστολο και στην Αποστολία.
1: Πισμένο που ολοτρεμεί να μην γίνει αστραφή, που το σκύλι μοναχικό και υποταγμένο.
0: Λοιπόν, ζέστηκε σήμερα. Το βορειαδάκι κοπάζει σιγά σιγά. Στους 36 βαθμούς ο υδράργυρος, αύριο Τετάρτη 1η του μήνα στους 34, για να αρχίσει να ανεβαίνει πάλι από την 5η, 35-36. Έτσι πάμε μέχρι και το Σαββατοκύριακο. Πάντως τα λέγαμε και χθες, η Ευρώπη βράζει. Ο θερμικός θόλος που προκάλεσε τα ρεκόρ θερμοκρασιών της προηγούμενης εβδομάδας μετατοπίστηκε ανατολικά, φέροντας τον καύσωνα σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Η Βουδαπέστη σήμερα, Τρίτη, θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς σύμφωνα με μοντέλα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Μετρολογικών Προβλέψεων. Το Βελιγράδι και το Βουκουρέστι έφτασαν χθες στους 38 και 37 βαθμούς αντίστοιχα. Η Σλοβακία κατέγραψε νέο ρεκόρ θερμοκρασίας, φτάνοντας στους 40,5. Σε πολλές χώρες έχουν εκδοθεί κόκκινες προειδοποίησεις για ακραία ζέστη. Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Κροατία, Σλοβακία. Λοιπόν, μακάρι να κυλούν οι μέρες και εδώ έτσι.

Έχουμε φωτιές σε μερικές περιοχές της χώρας. Ας είμαστε προσεκτικοί και σήμερα και εμείς. Μπορεί να μην είμαστε στον υψηλό κίνδυνο πυρκαγιές. Προσέχουμε για να έχουμε.

τώρα στην Μυτιλίνη. Νεκρός βρέθηκε χθες αργά το απόγευμα να επιπλέει στη θαλάσσια περιοχή της Παιδής στη Βορειοανατολική Λέσβο. Το πρωτοπρεσβύτερος του Πανελλήνια γνωστού προσκυνήματος των Παμεγίστων Ταξιαρχών στο Μανταμάδο, Ευστράτιος Αδύσος. Ο Παπαστρατής, όπως ήταν γνωστό στο Πανελλήνιο, συνέδεσε το όνομά του με το ιστορικό προσκύνημα, στο οποίο υπηρέτησε από τις 7 Ιουνίου του 1970 μέχρι σήμερα.

Πάμε πιο μακριά, πάμε στη Βενεζουέλα. Πάνω από 1.700 νεκροί, 609 μετασεισμοί, εκατοντάδες ορείς σε αυτοσχέδια νεκροτομία.

να βάλετε για το Σεπτέμβρη μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Θα συγκρατηθούν αυτόρα. Σε δύο φάσεις θα εξελιχθεί η συμφωνία της κυβέρνησης με τη βιομηχανία και τα σούπερ μάρκετ στο μέτωπο της ακρίβειας. Χθες θυμίζουμε ότι είχαμε μία σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η πρώτη φάση της συμφωνίας αφορά το δίμηνο του καλοκαιριού, όπου γι' αυτό το διάστημα οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν για συγκράτηση των τιμών, δηλαδή για καμία αύξηση στα βασικά καταναλωτικά αγαθά. Η δεύτερη φάση πάει για το Σεπτέμβριο. Εκεί λέει θα έχουμε μείωση. Μείωση άραγε όπως αυτή που βλέπουμε στη βενζίνη, μιας και οι τιμές του πετρελαίου έχουν φτάσει στα επίπεδα προπολέμου. Οι τιμές όμως συνεχίζουν να είναι υψηλές.

Από αύριο Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει δασμούς 3 ευρώ στα μικρά δέματα που εισάγονται στις 27 χώρες μέλη με στόχο τον περιορισμό της εισροής στην Ευρώπη προϊόντων που δεν συμμορφώνονται πάντα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Ο δασμός θα ισχύει για δέματα αξίας μικρότερης των 150 ευρώ που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μέχρι σήμερα εξαιρούνταν από όλους τους δασμούς. Θα επιβάλλεται ένα είδος αντικειμένου ανεξαρτήτως αριθμό. Αν ένα πακέτο περιέχει ένα μπλουζάκι, ένα ζευγάρι παπούτσι, ο αγοραστής θα πληρώσει 2 φορές τον δασμό των 3 ευρώ, 3 και 3,6.

0: 11 παρατέταρτο η ώρα, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε και διαβάζουμε Αθηναϊκό Τύπο.
1: Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ και Γκρι με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: 11 παρά 10 η ώρα και πάμε να διαβάσουμε αθηναϊκό τύπο. Κάνουμε αρχή με την Καθημερινή. Μας κλέβουν 400 εκατομμύρια ευρώ με πειραγμένες αντλίες. Σχεδόν 1 στα 4 πρατήρια παραδίδει ελληματικές ποσότητες. Πάγωμα τιμών το καλοκαίρι, μειώσεις από φθινόπωρο, συμφωνία κυριών για την ακρίβεια. Συμβόλαιο θανάτου, σύλληψη Τούρκου για τη δολοφονία στα Εξάρχεια. Ενίσχυση στο Κίεβο, παζάρια με τον ΝΑΤΟ για 600 εκατομμύρια ευρώ στην Ουκρανία. Οι γιατροί αποφεύγουν τουριστικά νησιά λόγω ακριβών ενοικίων. Προφορικές εξετάσεις λόγω AI, οι αλλαγές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη. Την Ανατολική Ευρώπη χτυπάει τώρα ο καύσωνας. Αγορά εξοχικού προτιμούν Ελλάδα οι Αμερικανοί. Σερβία παρέτηση Βούτσιτς και προώρες εκλογές. Πάμε στα νέα. Τετραήμερη εργασία και στην Ελλάδα, από πού ξεκινάει η εφαρμογή με προοπτική να μετατραπεί σε μόνιμο καθεστώς από το φθινόπωρο. Αρχίζει πιλωτικά και στη χώρα μας με τη μορφή ευέλικτης απασχόλησης. Τι ανακοινώθηκε από τον ΟΤΕ σε συμφωνία και με τους εργαζόμενους. Εθελοντικές οι επιλογές στο σύνολό τους. Τι προβλέπει η συμφωνία. Σύνταξη χωρίς προσωπική διαφορά, αύξηση έως 50 ευρώ το μήνα, θα ισχύσει από 1η Ιανουαρίου του 2027. Το μέτρο αφορά 671.586 συνταξιούχους. Ακρίβεια, παγώνουν για 2 μήνες οι τιμές, συμφωνία για νέες μειώσεις από το Σεπτέμβριο. Πόσο ακριβαίνουν τα πακέτα από Κίνα, Τεμούσεν και όχι μόνο, τα νέα τιμολόγια και οι παγίδες από αύριο. Έκθεση ΟΑΣΑ, πρωτοφανής κρίση θεσμών στην Ελλάδα. Μόλις το 24% των Ελλήνων εμπιστεύεται την κυβέρνηση, το 15% τα πολιτικά κόμματα και το 39% τη δικαιοσύνη. Μόνο οι ένοπλες δυνάμεις περνούν τον πύχη. Νέα παρέμβαση από τον Σαμαρά, το μεγάλο παζάρι του ΣΥΡΙΖΑ. Η απογευματινή, παγώνουν για 2 μήνες οι τιμές, η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την Ακρίβεια είναι γεγονός. Έρχονται νέες μειώσεις σε βασικά αγαθά από 1η Σεπτεμβρίου, τέλος στο πλαφόν από σήμερα. Μητσοτάκης, βιομηχανία και σούπερ μάρκετ έδωσαν τα χέρια για φθηνότερα προϊόντα στο ράφι. Τα δημόσια νοσοκομεία ανοίγουν την πόρτα σε νοσηλευτές από ιδιωτικά κολέγια. Υλοποιήσαμε όσα υποσχεθήκαμε, δηλώνει ο Πρωθυπουργός από το Εγάλεο. Όπου φύγει, φύγει και η Μαριλίζα στην αγκαλιά του Αλέξη. Με πειραγμένες αντλίες το 23,1% των βενζινάδικων, έρευνα του Πολυτεχνείου. Επιπλέον 476.000 υπάλληλοι στην κάρτα εργασίας, 184 εκατομμύρια για πληρωμές 18 επιδομάτων, ποιοι οι δικαιούχοι. Εφημερίδα των συντακτών, το επόμενο πρωτοσέλιδο που βλέπουμε. Ακρίβεια και έλλειψη πρασίνου σκοτώνουν. Αυτή είναι η σύμμαχη του καύσωνα. Βαλκάνια και περιοχές της Ελλάδας επηρεάζει η ακραία ζέστη που πλήττει την Ευρώπη. Μελέτη του Ινστιτούτου 1 για τον Αχίλιο Πτέρνα της Αθήνας. Προτάσεις για πιο δροσερές γειτονιές άμεσα. Οι Δήμοι Καλλιθέας και Μοσχάτου σε πιλωτικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Τιμές προϊόντων στο ράφι αναβάλλεται για το Σεπτέμβρη η μείωσή τους. Δυτική Όχθη, νέα έκθεση ρίχνει φως στην κόλαση των εκτοπισμένων Παλαιστινίων. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη αποδομεί το success story της επταετίας Μητσοτάκη. ΣΥΡΙΖΑ, προοδευτική συμμαχία, η κρίση βαθαίνει. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Πρίτανης κήρυξε πόλεμο κατά των επικριτών του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πληρώνουν τους πολιτικούς αντί για φόρους. Συνεχίζουμε με το ριζοσπάστη, κυβέρνηση, βιομήχανη, σούπερ μακετάδες, κοροϊδία του λαού και εμπόριο ελπίδας, η συμφωνία των ενόχων για την ακρίβεια. Πραγματική ανακούφιση είναι οι προτάσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας για κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς κατανάλωσης και των ειδικών φόρων στα καύσιμα για αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις. Ερώτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας στη Βουλή για τη φοραφέμαξη αυτοαπασχολούμενων και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, σκηνικό ανάφλεξης με επίκεντρο τα στενά του Ορμούς. Χώρες της Ευρώπης πάνω από 1.300 νεκροί του καύσωνα. Εργοδοτικά εγκλήματα με ροκάματο θανάτου για άλλους 2 εργαζόμενους. Θεσσαλονίκη ξεπλένει τις φασίστες της ΕΝΕΘ, η εισαγγελική πρόταση. Ελεύθερος τύπος, 4.350 προσλήψεις τον Ιούλιο, 31 προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς. 2 ευνοϊκές αλλαγές στο νέο ανακαινίζω, ευκολότερη ένταξη στο πρόγραμμα και fast track πληρωμές. Συμφωνία με σούπερ μάρκετ για μειώσεις τιμών από Σεπτέμβριο. Η εισαγγελική παρέμβαση για την περιπολία στη Θεσσαλονίκη, τάγματα εφόδου κατά Εβραίων από τον Ρουβίκονα. Επιτυχημένο πείραμα των απογευματινών επεμβάσεων, μόλις 7.000 από 90.000 ασθενείς στη λίστα αναμονής για τα χειρουργεία. Σοκ στη Γερμανία από τη μεγάλη κρίση της Volkswagen, 100.000 απολύσεις λόγω Κίνας και ενέργειας. Μανιφέστο, τάγματα εφόδου απειλούν Εβραίους, εισαγγελική έρευνα για τα αδικήματα της δημόσιας υποκίνησης μίσους, της συμμορίας, της απειλής και της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων. Συμφωνία της κυβέρνησης με τα σούπερ μάρκετ παγώνουν οι τιμές για 2 μήνες. Αλέξης Τσίπρας νομίζει όλο το φάγος πως έχουν παραγραφεί τα ψέματά του. Ιστορική απόφαση του Ισραήλ αναγνώρισε τη γενοκτονία των Αρμενίων. Κόντρα νιους, προεκλογικό πάγωμα στις τιμές των προϊόντων με αντάλλαγμα την κατάργηση του πλαφών. Τα σούπερ μάρκετ συμφώνησε να μην κάνουν αυξήσεις. Οριάζει η ακρίβεια που τσακίζει μισθωτούς και συνταξιούχους. Τελειώνει η επιδότηση στο ντίζελ, σπέβδουν στα πρατήρια οι οδηγοί, πόσες αντλίες κλέβουν βενζίνη, μεγάλη έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Τσίπρας σε Γκυλφόιλ, είπαν να στείλουν μήνυμα στην Τουρκία για σεβασμό του διεθνούς δικαίου και τον τερματισμό των προκλήσεων. Ταυρόντιξε και ο Χουρδάκης από το κόμμα του Κασελάκη, αναλυτικός ο οδηγός, πως η ΑΔΕ δίνει και πότε μπλοκάρει τη φορολογική ενημερότητα. Πάμε στον λόγο, στον πάγο οι τιμές, το έχω σημειώσει από Σεπτέμβριο σε βασικά αγαθά. Η Ελλάδα σήμερα έχει διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξη σύμφωνα με τον Παύλο Μαρινάκη. Ο καύσωνας έψησε την Ευρώπη. Ξεκινούν οι εγγραφές ανανέωση εγγραφών και μεταγραφών μαθητών. Πόσες αντλίες κλέβουν ακόμη στα καύσιμα, μελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η εστία άλμα στο κενό με τη σημαία αγκαλιά. Μάθημα πατριωτισμού από την 75χρονη που έπιασε το σπίτι της φωτιά και επίδειξε μαζί με το Εθνικό Σύμβολο. Υποσχέσεις χωρίς δεσμεύσεις για μειώσεις των τιμών στα τρόφιμα. Σαμαράς προς Ισραήλ, υπάρχουν και οι πόντιοι. Η πολίτικα κλείδωσε τον μπλόκο στην ακρίβεια, πλήρης σταθεροποίηση των τιμών για τους επόμενους 2 μήνες. Μητσοτάκης από Εγάλεο, αυξήσεις μισθών και στήριξη εισοδήματος η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Νέα επίθεση του Ζουλτάνου στην Ελλάδα, αποκλεισμός της Τουρκίας στην άμυνα από στενά πολιτικά συμφέροντα. πάμε και στη Δημοκρατία. Μαζικό εξώδικο καταπέλτης κατά του Στουρνάρα. Φορείς και πολίτες καταγγέλουν την πλήρη ασυδοσία funds και services με τα κόκκινα δάνεια και τους πληστηριασμούς και απαιτούν από τον διοικητή της Τράπεζας Ελλάδας να απολογηθεί για τα στραβά μάτια που κάνουν οι εποπτικές αρχές. Δημόσιος κίνδυνος, αγγελίες για την πρόσληψη ανεδίκευτων ναύαχων σωστών. Το πετρέλαιο πέφτει παγκοσμίως, αλλά εδώ το ντίζελ ακριβαίνει κι άλλο. Έρευνα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, τα βενζινάδικα πλέον κλέβουν λιγότερους. Τεράστια κοροϊδία της κυβέρνησης με τη μείωση τιμών. Ισχυρίζονται ότι εξασφάλισαν πτώση 6% σε 2.000 προϊόντα, αλλά τα στοιχεία της ελληνικής στατιστικής τους διαψεύδουν. Και στα οικονομικά πρωτοσέλιδα, η ναυτεμπορική υποσχετική για μειώσεις τιμών, το παρασκήνιο των επαφών κυβέρνησης ΣΕΒ για αποκλιμάκωση πληθωρισμού. Γιατί αυξήθηκαν 5 δισεκατομμύρια οι καταθέσεις των επιχειρήσεων τον Μάιο. Ψηφιακή κάρτα εργασίας, νέα επέκταση σε 7 κλάδους με 460.000 εργαζόμενους. Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, στη διπλωματία εκ νέου λόγος. Βασίλης Κικίλιας, νέο αναπτυξιακό γεωστρατηγικό μοντέλο για την Ελλάδα. Πάμε στην One Voice. Κύριε Στουρνάρα, πόσα χρωστά ο ιός του Διαμαντή και ο Βοβός είχε ακίνητα, αλλά κατέρευσε μέσα σε μία νύχτα. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης βγαίνει μπροστά κόντρα στον Μητσοτάκη και στους εκπροσώπους του στις εκλογές της Superlink. Μενέλαος Δασκαλάκης κοντά στον Αντώνη Σαμαρά όσο ποτέ άλλοτε. Οι μισοί Έλληνες ομολογούν ότι περνούσαν καλύτερα με τον Τσίπρα. Αυτά από τον Αθηναϊκό Τύπο. Το ρολόι δείχνει 2 λεπτά μετά τις 11. Πάμε στον Sky. Ακολουθούν οι ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο. Αμέσως μετά οι τίτλοι των τοπικών ειδήσεων.
1: Ραφίνα για Τίνο. Απευθείας στις 8:05 το πρωί. Και από Ραφίνα για Πάρο. Απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Εφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 8,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σύγκρουση τεσσάρων οχημάτων σημειώθηκε πριν από λίγο στην αριστερή λωρίδα της ανόδου της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Εγάλεω, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί κυκλοφοριακό πρόβλημα από το ύψος της Λαχαναγοράς του Ρέντι προς το σημείο του ατυχήματος. Αυξημένη είναι επίσης η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού, στις λεωφόρους Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή, στην 34ου Συντάγματος Πεζικού στον Πειραιά και στην ακτή Μιαουλή προς την πλατεία Ρολογιού. Ελληματικές ποσότητες βενζίνης παραδίδει σχεδόν 1 στα 4 πρατήρια, όπως προκύπτει από έρευνα του Εργαστηρίου Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Σύμφωνα με την έρευνα, σχεδόν 1 στα 4 πρατήρια εξακολουθεί να κλέβει τους καταναλωτές και οι οδηγοί πληρώνουν 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για αμόλυβδη βενζίνη που τελικά δεν μπήκε ποτέ στα ρεζερβουάρ των οχημάτων τους. Η παραβατικότητα, ωστόσο, στην αγορά των καυσίμων έχει μειωθεί, καθώς πριν από ένα χρόνο το ποσοστό ήταν μεγαλύτερο. Η μείωση της παραβατικότητας αποδίδεται και στο γεγονός ότι από το 2023 μπαίνει λουκέτο 2 ετών στα πρατήρια που εντοπίζονται με πειραγμένες αντλίες. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με μυστική δειγματοληψία σε 200 εφοδιασμούς οχημάτων με αμόλυβδη βενζίνη, εκ των οποίων 130 στην Αττική και 70 στη Θεσσαλονίκη. Συνεδριάζει σε λίγη ώρα το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Θα γίνει μεταξύ άλλων παρουσίαση του απολογισμού του κυβερνητικού έργου του πρώτου εξαμήνου και του προγραμματισμού των προτεραιοτήτων του δεύτερου εξαμήνου του τρέχοντος έτους. Θα παρουσιαστούν επίσης οι αγροτικές πληρωμές, οι ενισχύσεις και αποζημιώσεις Ιουνίου, αλλά και τα επόμενα βήματα. Αντίθετη με την ταχύτερη απόσβεση του αναβαλλόμενου φόρου των τραπεζών είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς μια τέτοια επιλογή, όπως υποστηρίζει, θα προκαλούσε σημαντική μείωση των κεφαλαίων, θέτοντας σε κίνδυνο τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Σε ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι η σχετική πρόταση που διατυπώθηκε πρόσφατα εγείρει σοβαρά ερωτηματικά ως προς τον τρόπο εφαρμογής της, αλλά και τις επιπτώσεις της στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Εξηγεί ότι μια τέτοια κίνηση θα είχε σοβαρές επιπτώσεις για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, δηλαδή την προστασία των καταθέσεων, αλλά και τη δυνατότητα των τραπεζών να παρέχουν δάνεια στην οικονομία. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές, διαρρήξεις σε οικίες στην Αττική, καθώς και τηλεφωνικές απάτες με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ. Έχουν συλληφθεί 8 άτομα, ενώ έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 58 περιπτώσεις απάτης. Για πιθανή τρομοκρατική επίθεση κατά Ουκρανού ολιγάρχη του Βαντίμερ Μολάγεφ κάνουν λόγο οι γαλλικές αρχές και οι αρχές του Μονακό μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε εχθές στο Πριγκιπάτο. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν 3 άτομα, ο Ουκρανός ολιγάρχης, η σύζυγός του και ο 13χρονος γιος τους. Σύμφωνα με ουκρανικά και ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ο εκρηκτικός μηχανισμός περιείχε σιδερένια μπουλόνια και σφαιρίδια προκειμένου να μεγιστοποιήσει τη ζημιά στους στόχους του. Ο ολιγάρχης και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του νοσηλεύονται με την κατάσταση της υγείας τους να κρίνεται κρίσιμη. Σύμφωνα με το περιοδικό Forbes, ο Ερμολάγεφ κατατάσσεται 23ος μεταξύ των 100 πλουσιότερων Ουκρανών. Διαψεύδει το Ιράν ότι θα υπάρξει αντιπροσωπεία υψηλού επίπεδου για άμεσες συνομιλίες με τους Αμερικανούς στην Ντόχα. Σύμφωνα με την Τεχεράνη, θα υπάρξει μια τεχνική ομάδα που θα σταλεί εκεί για να συζητήσει όχι την επόμενη φάση των πολιτικών συνομιλιών μεταξύ των δύο χωρών, αλλά το επίπεδο εφαρμογής του μνημονίου κατανόησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Ιράν έχει εγείρει πολλές αντιρρήσεις και ανησυχίες σχετικά με τον αργό ρυθμό εφαρμογής του μνημονίου, συμπεριλαμβανομένης της κατάπαυσης του πυρός στο Νότιο Λίβανο, αλλά και την κυκλοφορία στο στενό του Ορμούζ. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λούτσα Εβίας. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις μέχρι την πλήρη κατάσβεσή της. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την απογραφή όλων των ασανσέρ της χώρας στο ψηφιακό μητρώο απογραφής ανελκυστήρων, σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο 1η Ιουλίου νέος ευρωπαϊκός και εθνικός μηχανισμός για τις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την επιβολή σταθερού δασμού 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος σε αποστολές αξίας έως 150 ευρώ. Συνολικά 70 αλλοδαποί διασώθηκαν από δυνάμεις της Frontex στο πλαίσιο δύο επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης που έγιναν το πρωί στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες.

0: είναι αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
0: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
0: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
5: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
4: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
5: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
4: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
5: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
4: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
6: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 30 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης της Αφρικής κύριος Θεόδωρος Β' θα βρεθεί στο νησί μας τον Αύγουστο προκειμένου να παραστεί στα θυρανίξια του ανακατασκευασμένου ιστορικού ναού του Αγίου Γεωργίου Σικούση που επισκεφθεί

0: και κυρίως με δαπάνες της εφοπλιστικής οικογένειας Βαφιά. Λευκός καπνός για την λεωφοριακή συγκοινωνία στα χωριά μας. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Ράδιο Αλήθεια, εγκρίθηκε αρχικά για διάστημα ενός έτους κονδύλι αξίας 400.000 ευρώ από το Υπουργείο Μεταφορών προς την Περιφέρεια, με την τελευταία να διενεργεί διαγωνισμό για την ανάληψη λεωφοριακής συγκοινωνίας στην Ήπεθρο της Χίου 2 φορές την ημέρα ανά προορισμό, 6 φορές την εβδομάδα, με την υπόσχεση ότι ο ανάδοχος θα πάρει το Σεπτέμβριο ως μπόνους στη μεταφορά των μαθητών. Ήδη υποψήφιοι που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον είναι 3, το τουριστικό γραφείο Canaris Tours, το αστικό κτέλ Λέσβου και η ισπανική εταιρεία η οποία συζητά και την αγορά του αστικού κτέλ Χίου. Στόχος είναι οι διαδικασίες αυτές να έχουν ολοκληρωθεί μέσα στον Ιούλιο. Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στο Μανταμάδο και σε ολόκληρη τη Λέσβο η είδηση του θανάτου του πρωτοπρεσβύτερου του ιερού προσκυνήματος των Παμεγίστων Ταξιαρχών Ευστρατείου Δύσου, ο οποίος εντοπίστηκε χθες χωρίς τις αισθήσεις του να επιπλέει στη θάλασσα στην περιοχή της Παιδής. Νέα αναβολή για τις 11 Ιανουαρίου του 2027 ζήτησαν και έλαβαν χθες από το δικαστήριο οι επτά ρουκετατζίδες που κατηγορούνται για το ατύχημα που έγινε στις 5 Απριλίου κατά την κατασκευή ρουκετών, στο οποίο μάλιστα οι περισσότεροι ήταν εγκαυματίες. Οι ρουκετατζίδες κατηγορούνται σε βαθμό πλημελήματος για εμπρησμό από αμέλεια. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη την Κυριακή η Μεδαπή, 41 ετών, διότι εισερχόμενη σε αστυνομικό κατάστημα εξύβρισε και απείλησε αστυνομικούς διαταράσσοντας την ομαλή λειτουργία της αστυνομικής υπηρεσίας. Αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο διερεύνησης μέθης, καθώς όπως διαπιστώθηκε οδηγούσε λίγο νωρίτερα γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο, ενώ αρνήθηκε να συμμορφωθεί και σε υποδείξεις αστυνομικών. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καρδαμήλων προσκαλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή 5 Ιουλίου 11.30 το πρωί στην αίθουσα Κωνσταντίνος Πανός στο Δημαρχείο Καρδαμήλων με θέμα την πορεία του ελαιοτριβίου. Το αστικό κτέλ Χίου ενημερώνει ότι από αύριο Τετάρτη θα γίνει η έναρξη των θερινών δρομολογίων. Το επίσης γνωστοποιεί ότι από αύριο ξεκινάει η ανανέωση των καρτών ΑΜΕΑ για την δωρεάν μετακίνηση για το έτος 2026. Τα δελτία μετακίνηση των ΑΜΕΑ που έχουν θεωρηθεί για το έτος 2025 θα έχουν δωρεάν μετακίνηση έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Την Κυριακή 5 Ιουλίου 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στα μεστά. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την 5η 2 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πυργή, Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπια Χαλιά, Θερμοκήπια Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, Αντλιοστάσιο Λινάρα Ολύμπων και Αντλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Επίσης την 5η, 8.30 το πρωί με 2.30 θα έχουμε διακοπή ρεύματος στα Ψαρά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου, 11 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι, περιοχή Λιμεναρχείου, Τελωνίου και αίθουσα ελέγχου διαβατηρίων. Η ΔΕΙΑΧ ενημερώνει ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Δίκτυα απογέτευσης κάμπου» θα εκτελούνται εργασίες εξκαφών επί της 25ης Μαρτίου πλησίων του ξυλεμπορικού Ξενάκη έως πλησίων του εργοστασίου Χειμών Χίου επί της εν λόγω Δού έως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το πρόγραμμα ψεκασμών για το Δάκο είναι το παρακάτω. Αύριο Τετάρτη σε Καλαμωτή, Ελάτα, Λυθή, Βέσα, Κέραμο, Λεπτόποδα. Την 5η σε Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κοινή, Βολισό, Πειραμά, Παρπαριά. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου σε Νέντα, Καταράκτη, Παγίδα, Σιδηρούντα, Σπαρτούντα, Φυτά, Κυπουργές, Διευχά, Κατάβαση. Σάββατο 4 Ιουλίου έξοδη Δήμα, μέσο Δήμα, Μυρμήγκη, Θολό Ποτάμι, Πιτιός, Αμάδες, Καρδάμιλα. Η Παιδική Χοροδία παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» σήμερα Τρίτη 7.30 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου Χίου. Αύριο Τετάρτη 6 το απόγευμα το Περιπατήν διοργανώνει περπάτημα στα Θημιανά από το πρώην Δημαρχείο του Δήμου Αγίου Μινά στο Μοναστήρι των Αγίων Αναργύρων και από εκεί στο Μοναστήρι του Προφήτη Λία και στη συνέχεια μέσω του Περιφερειακού του Καρφά επιστροφή στο σημείο εκκίνησης στον κόμβο του παλιού Δημαρχείου του Δήμου Αγίου Μινά. Αύριο σε 9 το βράδυ στο Περιβόλι, κινηματογραφική Λέσχη Χίου προβάλλει την πολυβραβευμένη δραματική νορβηγική ταινία του 2025 «Όνειρα». Τη Την ετήσια καλοκαιρινή γιορτή του, κυρίως για μικρά παιδιά, πραγματοποιεί ο Δήμος Χίου αύριο το απόγευμα στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στον Καστρομινά με τον γενικό τίτλο «Όλα μοιάζουν καλοκαίρι». Η φιλόπτωχη αδελφότητα κυριών και νεανίδων Βροντάδου Λιβαδίων Χίου σας προσκαλεί σε καφέ παγωτό την 5η 2 Ιουλίου 7 το απόγευμα στην πλατεία του Αφανή Ναύτη Βροντάδου. Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων συνεχούς προσφοράς αλληλεγγύης και κοινωνικής δράσης του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία, ο Σύλλογος διοργανώνει το φεστιβάλ με τίτλο «Γιορτή των Πέντε Στήσεων». Οι εκδηλώσεις ξεκινούν αύριο Τετάρτη στην πλατεία Νικολάου Πλαστηρές 7 το απόγευμα. Επόμενη εκδήλωση το Σάββατο 4 Ιουλίου 9.30 το βράδυ με το παραδοσιακό χιώτικο πανηγύρι στο λιμανάκι της Αγίας Ερημιώνης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λαγκάδας Ιγιδιάντα διοργανώνει συναυλία της χοροδίας του την Τετάρτη 8.30 το βράδυ στο χώρο του γηπέδου μπάσκετ στην Αγία Ερήνη με τίτλο «Θα μεταλάβουμε νερό θαλασσινό». Η χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού την Παρασκευή 3 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση Νύχτα Ραδιοφώνου σε διεύθυνση Φέδρας Γιαννέλου και σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη θα μας ταξιδέψουν στις δεκαετίες του 60 και του 70. Μια σημαντική εκδήλωση αφιερωμένη στο ρόλο της οικογένειας όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στα έργα του Ομήρου θα παρουσιαστεί το Σάββατο 5 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας στο Βροντάδο. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας παρουσιάζει σε θερινή προβολή το πρόγραμμα ταινιών μικρού μήκους Ελληνικές Μικρές Ιστορίες τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου αρχίζει το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής, μια γιορτή μουσικής, παιδείας και πολιτισμού με επίκεντρο Τυχείο. Πρώτη εκδήλωση τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης με τη συναυλία «Στα κύματα της Μεσογείου». Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 29 έως 38 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 21 έως 45%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρει εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 41 έως 61%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Μία από τις πιο κλασικές ατάκες από τον ελληνικό κινηματογράφο είναι της Ρένας Βλαχοπούλου από την ταινία «Η Παριζιάννα».
2: Του λέω, Πελαγία μου, πως κάνω δίαιτα.
3: Άσε, τρως. Σούζι, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
1: Τώρα που οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, ο οργανισμός μας δεν χρειάζεται μεγάλες ποσότητες φαγητού για να καλύψει την πείνα. Η καλύτερη επιλογή, σύμφωνα και με τους διατροφολόγους, είναι 5 γεύματα την ημέρα, με κυρίως γεύμα μόνο το μεσημεριανό. Τα υπόλοιπα μπορούν να είναι μικρά γεύματα ή snack για να κρατήσουν τον οργανισμό σε εγρήγορση. Και φυσικά, όσο ανεβαίνει η εξωτερική θερμοκρασία, είναι απαραίτητο να ενυδατώνεται ο οργανισμός συχνότερα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και, αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Και θα τρελαθώ.

0: χωρίς και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Τη ζωή του για ένα. Και δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
7: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

11:32 πρώτα λεπτά η ώρα. Όμως δεν το αλλάζουν γνώμη. Εδώ εμείς σας λέμε γεια και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, αύριο Τετάρτη, 1η του μήνα.

0: μεγαλώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
7: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
6: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
7: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
6: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
7: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
6: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
7: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
6: Τηλέφωνο 22710 41 287.
7: E-shop alphapbooks.gr.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η πρώτη των πρώτων στις εξετάσεις των ΑΕΗ στο νομό Χίου. Χαιρετίσματα στους Αντώνη Σαμαρά και Μαρία Καριστιανού από τον Σταμάτη Κάρματζη. Νότης Μηταράκης, ισχυρότερο ρόλο στους βουλευτές. Μπράβο στην ομάδα Δίας. Συνεχίζουν τα αστικά κτέλ μέχρι να απολυθούν. Άλλο κάστρο χωρίς καλάμια. Η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών στο αύριο του Γιώργου Τούμπου, Προέδρου της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί στη στήλη επικαιρότητα. Η διακοπή των δημόσιων συγκοινωνιών στη Χίο αποτελεί απειλή και για την ψυχική υγεία των πολιτών. Στο επίκεντρο το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας σε ημερίδα στη Χίο. Στη Χίο ένα από τα μεγαλύτερα τηλεσκόπια παγκοσμίως. Η Χίος φιλοξένησε το πρώτο ανοιχτό τουρνουά σκακιού με διεθνή αξιολόγηση. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Ο συγγραφέας που έδωσε φωνή σε όσους δεν είχαν ποτέ. Η ομιλία του Κώστα Ζαφύρη στην παρουσίαση του βιβλίου «Χάλκινα κατόβλια» του Ισίδρου Ζουργού. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Η μη εύκολη πρόσβαση και η υπερπροσφορά παρεχόμενων υπηρεσιών θα κάνει ζημιά σε όλους του Κώστα Μούνδρου. Συνταξιούχος και κερατάς και δαρμένος της Πανχιακής Ένωσης Συνταξιούχων Νατχίου. Μία περιήγηση και αισιόδοξη απάντηση στο «Λέγε ψέματα και κάτι μένει» των Στρατή Κακαρίνου και Σταύρου Βαρδάκη. Στον Νίκο Φράγκο της Στέλλας Μικέδη. Η Χίο σε ζώνη προτεραιότητας αιωλικού δυναμικού για ανάπτυξη ανεμογεννητριών του Σπύρου Κάβουρα. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ο κορυφαίος συγγραφέας 12 βιβλίων Ισίδρος Ζουργός είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
1: Έχει μια σημασία, γιατί είναι αλλιώς να κερδίζεις το ψωμί σου με κούραση, βέβαια, μέσα από τα παιδιά, με τη συναναστροφή, από το να είσαι, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, στο ταμείο μιας τράπεζας. Να ξεκινάει η εργάσιμη εβδομάδα και να έχεις κάποια παιδιά που σου εκμυστηρεύονται τι όνειρο είδανε το προηγούμενο βράδυ, να το μοιράζονται μαζί σου, από το να ακούς, παράδειγμα, τις γκρίνιες μιας μεγάλης ουράς σε ένα ταμείο. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στο νησί. Εκείνο το οποίο έχει ως πρώτη εντύπωση είναι προφανώς το βάρος της ιστορίας, έτσι, και η γοητεία της ιστορίας ταυτόχρονα, το οποίο αποτυπώνεται κυρίως στην αρχιτεκτονική.
2: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
3: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
4: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
5: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
6: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
7: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
0: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
8: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Τρίτη 30 Ιουνίου, έτσι μελωδικά ξεκινάμε σήμερα με τον Διονύση Σαββόπουλο. Με μια όμορφη περιγραφή μελωδική της εποχής που διανύουμε, χωρίς κραυγές, χωρίς φωνές, γιατί τώρα έχουμε και την κλιματική αλλαγή, έχουμε και τους κάψονες και λες ήρθε καλοκαίρι και έχει ζέστη και τρομοκρατείται ο άλλος. Να μην τρομοκρατηθείς όταν διαβάζεις για παράδειγμα ότι ο θερμικός θόλος μετακινείται στα Βαλκάνια. Βαρύγδουπες εκφράσεις. Ζέστη θα έχει.
1: Με την φέτα του καρπούζι στο ένα χέρι. Με φιλιά μισόλιωμέ.
0: Ζέστη θα έχει και εκλογές θα έχει. Εντάξει, δεν θα τις έχει μέσα στο καλοκαίρι, σιγά σιγά προετοιμάζεται το έδαφος, αλλά νομίζω ότι διαβάζουμε σήμερα τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη, ο οποίος προανήγγειλε αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων και συμφωνία, λέει, με την αγορά για πάγωμα το επόμενο δίμηνο με εντατικούς ελέγχους από τις αρμόδιες αρχές.
1: Σκυμμένη θεριστή του τυφλοχέρι, καλοκαίρι, με βαριά μοτοσυκλέτα.
0: Τα λέει, τα ακούσατε, τα ακούσαμε. Το υπόλοιπο στο πορτοφόλι μας ή μάλλον στην κάρτα μας θα δείξει τι από όλα αυτά θα εφαρμοστεί.
1: Καλοκαίρι, με το ρόγχο του εγώ.
0: Γιατί άμα αυτά που παίρνεις, είτε είναι μισθός, είτε είναι σύνταξη, δεν σου φτάνουν για να πληρώσεις τα απολύτως απαραίτητα, νομίζω ότι το αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει ένα πρόβλημα.
1: Καλοκαίρι, μια οσμή νεκρό θαλάμου.
0: Και ενώ εμείς εδώ ασχολούμαστε με τα οικονομικά μας βάσανα, και με τα καιρικά στην Βενεζουέλα είναι βαθύ το αποτύπωμα της καταστροφής. Πάνω από 1.700 νεκροί. ...12.000 εκτοπισμένοι, περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ υπάρχουν βέβαια και δεκάδες χιλιάδες που αγνοούνται ακόμη και οι ελπίδες για να βρεθούν μέρα με τη μέρα εξανεμίζονται.

Στα δικά μας. Καλέ, σας έχω νέα. Έχω δήλωση του Δημάρχου, του Γιάννη του Μαλαφή, για το έργο του Δημοτικού Κήπου, ο οποίος άρχισε από χθες σταδιακά να ανάβει. Όσο κυκλοφορείται το βράδυ, χθες άναψε το ένα τμήμα προς τον Άγιο Ιάκωβο. Σήμερα λέει θα ανάψει το κεντρικό εκεί στο άγαλμα του Κανάρι και μεθαύριο το υπόλοιπο. Και κατά πώς λέει ο Δήμαρχος, υπολογίζουν ότι μέχρι τις 20 του Ιούλη θα έχουν τελειώσει. Τα έργα που υπολείπονται είναι στα συντριβάνια στο Δημοτικό Κήπο και βέβαια χρειάζεται ένας εκτεταμένος καθαρισμός. Αισιοδοξή, δεν την κλειδώνει την ημερομηνία, τι να σας πω. Να μας βρει πριν της Αγίας Μαρκέλας ολοκληρωμένος ο κήπος, θα δείξει. Εγώ άμα το δω θα σας το πω. Διότι μέχρι στιγμής έχουμε δώσει πολλές ημερομηνίες, όχι εμείς, οι διοικούντες, και δεν έχουν υλοποιηθεί. Κατά τα λοιπά, να σας πούμε ότι έχουμε πολλά θέματα στο σημερινό μενού της εκπομπής. Είχαμε χθες και την είδηση από την περιφέρεια ότι χρηματοδοτούνται οι δύο κυκλικοί κόμβοι στον Εχώριο ένας, πόσα τροχαία ατυχήματα έχουν γίνει εκεί, στη Βολισσό ο άλλος, και επίσης από την περιφέρεια θα δοθεί ένα ποσό της τάξης των 2 εκατομμυρίων ευρώ για να γίνουν εργασίες βελτίωσης των δρόμων στη Δημοτική Ενότητα Ομηρούπολης. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν προβλήματα αρκετά και στο Βροντάδο, σε δρόμους του συγκεκριμένου οικισμού, αλλά και στα γύρω χωριά. Θα δούμε τι θα μας πει ο Παντελής ο Βρουλής, με τον οποίο θα μιλήσουμε συνέχεια της εκπομπής για το θέμα των έργων στην Ομηρούπολη. Θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε και με τον αντιδήμαρχο της περιοχής, τον Θοδωρή Παντελόγλου. Να σας πούμε επίσης ότι σήμερα στον απόϊχο της ανακοίνωσης των βαθμολογιών των πανελλαδικών εξετάσεων θα συζητήσουμε με τη Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ευτυχία Τυπλισίδου, να δούμε πώς θα πήγαν στο σύνολό τους τα παιδιά της Χίου, τι να περιμένουν σε σχέση και με τις προσδοκίες τους αναφορικά με την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια.

0: Μπορεί να έχουμε μέρα, αλλά εμείς θα προσπαθήσουμε έτσι να σας ενημερώσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες για μια νύχτα ραδιοφώνου.
1: Έτσι που κοιμάται μέσα στη δική μου αγκαλιά.
0: Την οποία μας υπόσχεται η χοροδία της Χίου.

Μπαλκόνι. Λένια Ξενάκη και Φέδρα Γιαννέλου θα φιλοξενηθούν στους Χιώτικους Ραδιοπαλμούς για να μας μιλήσουν για την εκδήλωση που θα γίνει αυτή την Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Λοιπόν, αυτά και πολλά άλλα περιλαμβάνει το μενού της σημερινής εκπομπής. Λέω να πάμε στα πρώτα διαφημιστικά μας μηνύματα και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε για να τα δούμε όλα αυτά και πολύ περισσότερα αναλυτικά.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης, στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2992.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Πάμε να συνομιλήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Χίου, τον κύριο Παντελή Βρουλή, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Βρουλή, μας ακούτε?
2: Καλημέρα, καλημέρα και σας και στους ακροατές σας.
1: Λοιπόν, χθες διαβάσαμε και για την απόφαση του Περιφερειάρχη για τη χρηματοδότηση των δύο κόμβων στον Εχώρη και στην Βολισσό, 1,5 εκατομμύριο. Τώρα, από εδώ και πέρα, τι γίνεται? Γιατί αυτό είναι ένα έργο το οποίο θα φέρετε εσείς σε πέραση, η Περιφερειακή Ενότητα, έτσι?
2: Βεβαίως, βεβαίως. Βασικά ήταν οι τέσσερις είναι οι κόμβοι και από τα άλλοι τρεις ύστερα για άλλους σε άλλα σημεία, αλλά οι δύο οι οποίοι μας καθυστερήσανε είναι του Θολόποταμι, στους Μήλους πάνω Θολόποταμι Καλλιμασιά, είναι ο ένας κόμβος και ο άλλος είναι Χριστός Βαρβάση. Και αυτό γιατί? Γιατί στο Χριστό Βαρβάση δεν μας αφήνει η αρχαιολογία, λόγω του ότι το σπίτι το οποίο είναι μέσα και θέλαμε να παρατριώσουμε για να κάνουμε εκεί τον κόμβο που έρχεται από Χαλκιός, ας πούμε, ο δρόμος, να καταλάβετε, και είναι επικίνδυνος λόγω του ότι το σχολείο δίπλα και πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας. Δυστυχώς δεν μας αφήνει να ρίξουμε το σπίτι, γιατί υπάρχουν κάποιες στοιχογραφίες, υπάρχουν πράγματα τα οποία η αρχαιολογία τα θεωρεί ότι δεν μπορούν, είναι διατηρητέα, οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε καμιά παρέμβαση.
1: Αυτός ο κόμβος δηλαδή δεν θα γίνει, δεν μπορείτε να εξασφαλίσετε από την άλλη πλευρά, ας πούμε,
2: θα
1: χώρο?
2: Θα γίνει ακριβώς. Πάμε λίγο από την άλλη πλευρά, προς τη Χίο δηλαδή.
1: Προς τη Μάνδρα. Ναι.
2: Αλλά και εκεί πρέπει να γίνουν κάποιες απαλλατριώσεις.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε και εκεί οι απαλλατριώσεις και οι απαλλατριώσεις του Θολόποταμι Καλλιμασιά είναι κάτι το οποίο θα πάρει λίγο καθυστέρηση. Ενώ ήταν και τέσσερις κόμβοι μελετημένοι, έχουμε τις μελέτες έτοιμες. Δυστυχώς θα καθυστερήσουν αυτοί οι δύο κόμβοι. Επομένως ξεκινάμε τον κόμβο του Νεχωριού, ο οποίος είναι και ο πιο επικίνδυνος προς το παρόν, έχουν γίνει πολλά ατυχήματα, και ο κόμβος της Βολισσού, εκείνος ο οποίος πάει, ο δρόμος πάει για Μαρκέλα, για Λιμιά και για Βολισσό, εκεί η πλατιίτσα που ανεβούμε πάνω στο τσουμπάρι που λέμε.
1: Ωραία. Αυτά τώρα πότε υπολογίζετε να τα φέρετε σε πέραση?
2: Σεπτέμβριο θα έχει γίνει όλη η διαδικασία και θα ξεκινήσει και ο ανάδοχος.
1: Τόσο σύντομα δηλαδή, ναι, να έχει γίνει ο διαγωνισμός?
2: Ο ένας μάλιστα έχει μια διαφορά ενός μηνός από τον άλλον. Δηλαδή, εντάξει, τώρα όλα αυτά αντιλαμβάνεστε ότι στα πλαίσια τα οποία δεν υπάρχουν στάσεις, δεν υπάρχουν κάποιες διαφωνίες, προς το παρόν τουλάχιστον δεν συντρέχουν λόγοι να πούμε ότι θα καθυστερήσει πέραν του Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου.
1: Για να ξεκινήσουν τα έργα μας, λέτε?
2: Ναι.
1: Μακάρι. Μακάρι να τα... Μιλάμε για το Σεπτέμβριο του 26, να το πούμε.
2: Έχουν καθυστερήσει, όπως είπαμε, οπότε είναι κάτι το οποίο το θέλουμε πηγόντως να...
1: Η άλλη κόμβη, Θολόποταμι Καλλιμασιά και Χριστός Βαρβάση, πότε εκτιμάτε ότι θα δρομολογηθούν?
2: Εντάξει, εκεί υπάρχει το θέμα των απαλλατριώσεων, όπως είπαμε, που χρειάζεται λίγος χρόνος να γίνουν.
1: Απαλλατριώσεις το Χριστό Βαρβασίου, στο Θολόποταμι.
2: Στο ποτάμι παίρνουμε χωράφια από κάτω.
1: Α, και εκεί θέλει απαλλατριώσεις.
2: Ναι, βέβαια, και εκεί θα είναι απαλλατριώσεις, ναι.
1: Μάλιστα. Με το δικό δίκτυο του στην Ομηρούπολη, εκεί είναι ο Δήμος Χίου θα χρηματοδοτηθεί,
2: έτσι? Εκεί είναι ο Δήμος Χίου, είναι εσωτερικό το δίκτυο, για το εσωτερικό δίκτυο του Βροντάδου. Εμείς απλώς βάλαμε τα 2 εκατομμύρια, που, όπως το συνηθίζεται να λέμε.
1: Μάλιστα. Με το Σαραπιό τώρα τι γίνεται? Γιατί η μελέτη προκηρύχθηκε, σήμερα, δηλαδή ο διαγωνισμός.
2: Ναι, σήμερα τελείωσε, έχει ανοιχτεί, θα ανοιχτεί, μάλλον έχουν ανοίξει τις προσφορές. Είναι ένας μόνο ο οποίος, μια εταιρεία είναι από την Αθήνα, μάλλον Βασιλόπουλος λέγεται, δεν ξέρω ακριβώς. Από εκεί και πέρα τώρα θα ανοιχτεί και μετά θα ξεκινήσει η διαδικασία της οικονομικής προσφοράς. Αλλά εφόσον είναι ένας ο οποίος ενδιαφέρεται, αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα έχουμε και στάσεις, δεν θα έχουμε τίποτα, και έτσι πιστεύω ότι πολύ σύντομα και εκεί θα έχουμε τα αποτελέσματα.
1: Μάλιστα. Να δούμε τώρα και τι έκπτωση θα δώσει. Αν θυμάμαι καλά, η μελέτη είναι της τάξης των 690.000 ευρώ.
2: 700, ναι.
1: Είναι
2: αυτό, δεν μπορώ,
1: αρκετά
2: τα
1: λεφτά.
2: Θα δούμε την οικονομική προσφορά που θα κάνει ο μελετητής και θα τα πούμε.
1: Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, αυτά από τον Αντιπεριφερειάρχη Αιχαίου, αφού ξεκινήσαμε τα έργα, να πάμε και στο Δημοτικό Κήπο και να ακούσουμε τις δηλώσεις που έκανε στους συναδέλφους ο Δήμαρχος ο Γιάννης Μαλαφής. Εκεί από την αλήθεια ήταν η Βαγγελιό η Αμέντα. Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται με το Δημοτικό του Κήπο, ο οποίος ξεκίνησε σταδιακά να φωτίζεται τις βραδινές ώρες.
1: Το βράδυ άναψε το 1 πριν το του Κήπου, το πέταλο προς τον Άγιο Ιάκωβο ουσιαστικά. Σήμερα το βράδυ θα ανάψει το μεσαίο κομμάτι εκεί που είναι ο Κανάρης και εκεί που είναι ο Κανάρης και μεθαύριο θα ανάψει και το τρίτο κομμάτι για να γίνουν τα ουσιαστικά τα δοκιμαστικά για να μπορεί λίγαν συντόμως που θα παραλυθεί γύρω στις 20 Ιουλίου, μερικές μέρες ίσως πιο μπροστά, που θα παραλυθεί το έργο να είναι σε πλήρη οργάνωση όλα.
2: Οπότε, οπότε θα δοθεί δηλαδή, μέχρι 20 Ιουλίου θα δοθεί στον κόσμο, θα ανοίξει ο κήπος.
1: Ευελπιστούμε πως ναι.
3: Τι άλλες εργασίες έχουν μείνει στο κήπο, γιατί βλέπουμε την περασμένη εβδομάδα για παράδειγμα, βλέπουμε ότι γίνονταν κάποια κρεμίσματα. Βλέπουμε δηλαδή, ενώ νομίζαμε ότι είχαν ολοκληρωθεί τα βαριά κομμάτια, βλέπουμε ότι υπάρχουν ακόμη εργασίες. Έχετε εικόνα.
1: Τα βαριά έχουν ολοκληρωθεί. Έχει μείνει να μπει το συντριβάνι το νέο. Έχουν ολοκληρωθεί τα πάντα και μπαίνει και το κύριο συντριβάνι. Όλα τα άλλα είναι πολύ μικρές εργασίες συμπληρωματικές και πολύ καθαρισμός που πρέπει να γίνει για να μπορέσει να τελειώσει το έργο, να παραλυθεί και να αποδοθεί στην κοινωνία της Κύπρου.
2: Με τα γραφειοκρατικά, δήμαρχοι έχουν διευθετηθεί, δηλαδή όλα αυτά που χρειαζόταν με τις επιτροπές, με όλα αυτά.
1: Γραφειοκρατικά δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Είναι θέμα, πιστεύω, λίγων ημερών να γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες για να μπορεί να παραλυθεί το έργο γύρω στις 20 Ιουλίου.
0: Άντε, όπως λέμε, να βάλει η Αγία Μαρκέλα το χέρι της, να παραλυφθεί το έργο του Δημοτικού Κήπου, να ανοίξει πιο ο κήπος μετά από πόσα χρόνια είναι τώρα κλειστός. 3 και πλέον χρόνια. Και να μπορέσουμε να τον χαρούμε όλοι, μικροί και μεγάλοι, ντόπιοι και επισκέπτες. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, σύνδεση με το Sky για το μεσημβρινό ενημερωτικό μαγκαζίνο. Αχ, τι λέω, όχι, για τις ειδήσεις θα πάμε στο Sky τώρα και αμέσως μετά τίτλοι τοπικών ειδήσεων. Βιάστηκα να τελειώσω την εκπομπή. Λοιπόν, τα λέμε σε λίγο.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
8: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
6: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
9: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία, τόνισε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο. Ο κύριος Μητσοτάκης ανέφερε ότι αναμένεται συνέχιση της αποκλιμάκωσης των τιμών στα καύσιμα, σημειώνοντας ότι θα υπάρχει αυστηρός έλεγχος από το αρμόδιο Υπουργείο και τις ανεξάρτητες αρχές σε συνεργασία με τους παράγοντες της αγοράς. Παράλληλα, έκανε λόγο για συνεννόηση με την αγορά με στόχο το πάγωμα των τιμών για το επόμενο δίμηνο στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των πιέσεων στο κόστος ζωής. Ελλειμματικές ποσότητες βενζίνης παραδίδει σχεδόν 1 στα 4 πρατήρια, όπως προκύπτει από έρευνα του Εργαστηρίου Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Σύμφωνα με την έρευνα, σχεδόν 1 στα 4 πρατήρια εξακολουθεί να κλέβει τους καταναλωτές και οι οδηγοί πληρώνουν 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για αμόλυβδη βενζίνη που τελικά ποτέ δεν μπήκε στα ρεζερβουάρ των οχημάτων τους. Η παραβατικότητα, ωστόσο, στην αγορά καυσίμων έχει μειωθεί, κάτι που αποδίδεται κυρίως στην απόφαση από το 2023 και μετά να μπαίνει λουκέτο 2 ετών στα πρατήρια που εντοπίζονται με πειραγμένες αντλίες. Η εν λόγω έρευνα πραγματοποιήθηκε με μυστική δειγματοληψία σε 200 εφοδιασμούς οχημάτων με αμόλυβδη βενζίνη, εκ των οποίων 130 στην Αττική και 70 στη Θεσσαλονίκη. Αντίθετη με την ταχύτερη απόσβεση του αναβαλλόμενου φόρου των τραπεζών είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς μια τέτοια επιλογή, όπως υποστηρίζει, θα προκαλούσε σημαντική μείωση των κεφαλαίων, θέτοντας σε κίνδυνο τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Σε ανακοίνωσή της, η Τράπεζα της Ελλάδος επισημαίνει ότι η σχετική πρόταση που διατυπώθηκε πρόσφατα εγείρει επιπλέον σοβαρά ερωτηματικά ως προς τον τρόπο εφαρμογής της, αλλά και τις επιπτώσεις της στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές, διαρρήξεις σε οικίες στην Αττική και τηλεφωνικές απάτες με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΕΔΙΕ. Έχουν συλληφθεί 8 άτομα, ενώ έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 58 περιπτώσεις απάτης. Αθώοι κατά πλειοψηφία κρίθηκαν από το Τριμελές Πλημελιοδικείο της Αθήνας και οι τρεις κατηγορούμενοι για υπόθαλψη εγκληματίας στην υπόθεση της δολοφονίας του 27χρονου γιου ταξίαρχου στον Άγιο Δημήτριο στις 22 Απριλίου του 2026. Στο εδόλιο είχε κάτσει η κοπέλα του δράστη, η οποία είχε δεσμό επί 3 χρόνια με το θύμα, μία φίλη τους και ένας 20χρονος, ο οποίος ήταν παρόν στη δολοφονία. Το δικαστήριο αποφάσισε να διαβιβάσει τη δικογραφία στην εισαγγελία για να διερευνηθεί εάν ο 20χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος ήταν παρόν στη δολοφονία, έχει τελέσει το αδίκημα της απλής συνέργειας σε ανθρωποκτονία. Διαψεύδει το Ιράν ότι θα υπάρξει αντιπροσωπεία υψηλού επίπεδου για άμεσες συνομιλίες με τους Αμερικανούς στην Ντόχα. Σύμφωνα με την Τεχεράνη, θα υπάρξει μια τεχνική ομάδα που θα σταλεί εκεί για να συζητήσει όχι την επόμενη φάση των πολιτικών συνομιλιών μεταξύ των δύο χωρών, αλλά το επίπεδο εφαρμογής του μνημονίου κατανόησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Ιράν έχει πολλές αντιρρήσεις και ανησυχίες σχετικά με τον αργό ρυθμό εφαρμογής του μνημονίου, συμπεριλαμβανομένης της κατάπαυσης του πυρός στο νότιο Λίβανο, αλλά και την κυκλοφορία στο στενό του Ορμού. Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο 1η Ιουλίου ο νέος Ευρωπαϊκός και Εθνικός Μηχανισμός για τις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την επιβολή σταθερού δασμού 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος σε αποστολές αξίας έως 150 ευρώ. Αρχίζει σήμερα η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Οι αιτήσεις μπορούν να γίνονται ως και την Παρασκευή 31 Ιουλίου. Λίγοι οριστικά σήμερα η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει δεύτερη παράταση. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε σήμερα ο 28χρονος τουρκικής καταγωγής, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως δράστης της δολοφονίας 25χρονου ομοεθνούς του στις 13 Ιουνίου στα Εξάρχεια. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε ανακριτή για να απολογηθεί. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη, μεταξύ άλλων, για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας και παραβίαση του νόμου περί αλλοδαπών.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, με γκολ του Μαρτινέλη στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, η Βραζιλία επικράτησε της Ιαπωνίας με 2-1 και πήρε την πρόκριση για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Παραγουάη απέκλεισε με 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία και προκρίθηκε στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στα πέναλτι κρίθηκε και η αναμέτρηση Ολλανδίας Μαρόκου, με το Μαρόκο να επικρατεί 3-2. 1-1 έληξε η κανονική διάρκεια του αγώνα. Το πρόγραμμα των νοκάουτ αναμετρήσεων του Παγκοσμίου Κυπέλλου συνεχίζεται απόψε με 3 αναμετρήσεις. Στις 8 αναμετρώνται ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία, τα μεσάνυχτα Γαλλία Σουηδία και στις 4 τα ξημερώματα της Τετάρτης Μεξικό Εκουαδόρ. Την απόκτηση του επιθετικού Έλμιν Ράστον Έντερ μέχρι το 2030 ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
6: Κόκκιπε,
4: κομπάνιο, Team Colleague,
7: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
8: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι έθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
9: Ξέρετε ποια ερώτηση? Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας.

0: Τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στοιχείο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 30 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης της Αφρικής κύριος Θεόδωρος ο Δεύτερος θα βρεθεί στο νησί μας τον Αύγουστο προκειμένου να παραστεί στα θυρανίξια του ανακατασκευασμένου ιστορικού ναού του Αγίου Γεωργίου Σικούση που επισκευάστηκε κυρίως με δαπάνες της εφοπλιστικής οικογένειας Βαφιά. Λευκός καπνός για την λεωφοριακή συγκοινωνία στα χωριά μας. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Ράδιο Αλήθεια, εγκρίθηκε αρχικά για διάστημα ενός έτους κονδύλι αξίας 400.000 ευρώ από το Υπουργείο Μεταφορών προς την Περιφέρεια, με την τελευταία να διενεργεί διαγωνισμό για την ανάληψη λεωφοριακή συγκοινωνία στην ύπαιθρο της Χίου 2 φορές την ημέρα ανά προορισμό, 6 φορές την εβδομάδα, με την υπόσχεση ότι ο ανάδοχος θα πάρει το Σεπτέμβριο ως μπόνους στη μεταφορά των μαθητών. Ήδη υποψήφιοι που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον είναι 3. Το τουριστικό γραφείο Canaris Tours, το αστικό κτέλ Λέσβου και η ισπανική εταιρεία η οποία συζητά και την αγορά του αστικού κτέλ Χίου. Στόχος είναι οι διαδικασίες αυτές να έχουν ολοκληρωθεί μέσα στον Ιούλιο. Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στο Μανταμάδο και σε ολόκληρη τη Λέσβο η είδηση του θανάτου του πρωτοπρεσβύτερου του ιερού προσκυνήματος των Παμεγίστων Ταξιαρχών Ευστρατείου Δύσου, ο οποίος εντοπίστηκε χθες χωρίς τις αισθήσεις του να επιπλέει στη θάλασσα στην περιοχή της Παιδής. Νέα αναβολή για τις 11 Ιανουαρίου του 2027 ζήτησαν και έλαβαν χθες από το δικαστήριο οι 7 ρουκετατζίδες που κατηγορούνται για το ατύχημα που έγινε στις 5 Απριλίου κατά την κατασκευή ρουκετατζίδες.

0: ετών, στο οποίο μάλιστα οι περισσότεροι ήταν εγκαυματίες Ήρου και τατζίδες κατηγορούνται σε βαθμό πλημελήματος για εμπρησμό από αμέλεια. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη την Κυριακή η Μεδαπή, 41 ετών, διότι εισερχόμενη σε αστυνομικό κατάστημα εξύβρισε και απείλησε αστυνομικούς, διαταράσσοντας την ομαλή λειτουργία της αστυνομικής υπηρεσίας. Αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο διερεύνησης μέθης, καθώς όπως διαπιστώθηκε, οδηγούσε λίγο νωρίτερα γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο, ενώ αρνήθηκε να συμμορφωθεί και σε υποδείξεις αστυνομικών. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καρδαμήλων προσκαλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή 5 Ιουλίου 11.30 το πρωί στην αίθουσα Κωνσταντίνος Πανός στο Δημαρχείο Καρδαμήλων με θέμα την πορεία του ελαιοτριβίου. Το αστικό εκτελεχείο ενημερώνει ότι από αύριο Τετάρτη θα γίνει η έναρξη των θερινών δρομολογίων. Το επίσης γνωστοποιεί ότι από αύριο ξεκινάει η ανανέωση των καρτών ΑΜΕΑ για την δωρεάν μετακίνηση για το έτος 2026. Τα δελτία μετακίνηση των ΑΜΕΑ που έχουν θεωρηθεί για το έτος 2025 θα έχουν δωρεάν μετακίνηση έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Την Κυριακή 5 Ιουλίου 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στα μεστά. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την 5η, 2 Ιουλίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πυργή, Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπια Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, Αντιλιοστάσιο Λινάρα Ολύμπων και Αντιλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Επίσης την 5η, 8.30 το πρωί με 2.30 θα έχουμε διακοπή ρεύματος στα Ψαρά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου, 11 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι, περιοχή Λιμεναρχείου, Τελωνίου και αίθουσα ελέγχου διαβατηρίων. Η ΔΕΙΑΧ ενημερώνει ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Δίκτυα αποχέτευσης κάμπου» θα εκτελούνται εργασίες εξκαφών επί της 25ης Μαρτίου πλησίων του ξυλεμπορικού Ξενάκη έως πλησίων του εργοστασίου Χειμών Χίου επί της εν λόγω Δού έως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το πρόγραμμα ψεκασμών για το ΔΑΚΟ είναι το παρακάτω. Αύριο Τετάρτη σε Καλαμωτή, Ελάτα, Λυθή, Βέσα, Κέραμο, Λεπτόποδα. Την 5η σε Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κινή, Βολισό, Πειραμά, Παρπαριά. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου σε Νέντα, Καταράκτη, Παγίδα, Σιδηρούντα, Σπαρτούντα, Φυτά, Κυπουργές, Διευχά, Κατάβαση. Σάββατο 4 Ιουλίου, έξω Διδήμα, μέσω Διδήμα, Μυρμήγκη, Θολό Ποτάμι, Πιτιός, Αμάδες, Καρδάμιλα. Η Παιδική Χοροδία παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» σήμερα Τρίτη 7.30 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου Χίου. Αύριο Τετάρτη 6 το απόγευμα το Περιπατήν διοργανώνει περπάτημα στα Θημιανά από το πρώην Δημαρχείο του Δήμου Αγίου Μινά στο Μοναστήρι των Αγίων Αναργύρων και από εκεί στο Μοναστήρι του Προφήτη Λία και στη συνέχεια μέσω του Περιφερειακού του Καρφά επιστροφή στο σημείο εκκίνησης στον κόμβο του παλιού Δημαρχείου του Δήμου Αγίου Μινά. Αύριο σε 9 το βράδυ στο Περιβόλι, κινηματογραφική Λέσχη Χίου προβάλλει την πολυβραβευμένη δραματική νορβηγική ταινία του 2025 «Όνειρα». Την ετήσια καλοκαιρινή γιορτή του, κυρίως για μικρά παιδιά, πραγματοποιεί ο Δήμος Χίου αύριο το απόγευμα στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στον Καστρομινά με τον γενικό τίτλο «Όλα μοιάζουν καλοκαίρι». Η φιλόπτωχη αδελφότητα κυριών και νεανίδων Βροντάδου Λιβαδίων Χίου σας προσκαλεί σε καφέ παγωτό την 5η 2 Ιουλίου 7 το απόγευμα στην πλατεία του Αφανή Ναύτη Βροντάδου. Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων συνεχούς προσφοράς αλληλεγγύης και κοινωνικής δράσης του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία, ο Σύλλογος διοργανώνει το φεστιβάλ με τίτλο «Γιορτή των 5 αισθήσεων». Οι εκδηλώσεις ξεκινούν αύριο Τετάρτη στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρας 7 το απόγευμα. Επόμενη εκδήλωση το Σάββατο 4 Ιουλίου 9.30 το βράδυ με το παραδοσιακό χιώτικο πανηγύρι στο λιμανάκι της Αγίας Ερημιώνης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λαγκάδας Ηγιδιάντα διοργανώνει συναυλία της χοροδίας του την Τετάρτη 8.30 το βράδυ στο χώρο του γηπέδου μπάσκετ στην Αγία Ειρήνη με τίτλο «Θα μεταλάβουμε νερό θαλασσινό». Η χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού την Παρασκευή 3 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση «Νύχτα ραδιοφώνου» σε διεύθυνση Φέδρας Γιαννέλου και σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη θα μας ταξιδέψουν στις δεκαετίες του 60 και του 70. Μια σημαντική εκδήλωση αφιερωμένη στο ρόλο της οικογένειας όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στα έργα του Ομήρου θα παρουσιαστεί το Σάββατο 5 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας στο Βροντάδο. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας παρουσιάζει τη σεθερινή προβολή το πρόγραμμα ταινιών μικρού μήκους Ελληνικές Μικρές Ιστορίες τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου αρχίζει το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής, μια γιορτή μουσικής, παιδείας και πολιτισμού με επίκεντρο Τυχείο. Πρώτη εκδήλωση τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης με τη συναυλία «Στα κύματα της Μεσογείου». Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 29 έως 38 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 21 έως 45%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρει εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 41 έως 61%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Μία από τις πιο κλασικές ατάκες από τον ελληνικό κινηματογράφο είναι της Ρένας Βλαχοπούλου από την ταινία «Η Παριζιάννα».
2: Του λέω, Πελαγία μου, πως κάνω δίαιτα. Άσε, τρως, σούζι, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
1: Τώρα που οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, ο οργανισμός μας δεν χρειάζεται μεγάλες ποσότητες φαγητού για να καλύψει την πείνα. Η καλύτερη επιλογή, σύμφωνα και με τους διατροφολόγους, είναι 5 γεύματα την ημέρα, με κυρίως γεύμα μόνο το μεσημεριανό. Τα υπόλοιπα μπορούν να είναι μικρά γεύματα ή snack για να κρατήσουν τον οργανισμό σε εγρήγορση. Και φυσικά, όσο ανεβαίνει η εξωτερική θερμοκρασία, είναι απαραίτητο να ενυδατώνεται ο οργανισμός συχνότερα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Και θα τρελαθώ.

0: Εμείς και καλοκαίρι πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
7: Κλιματική αλλαγή.
8: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
9: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
10: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Εδώ λοιπόν με τους χαιωτικούς ραδιοπαλμούς. Είναι μια περίοδος που πολλά παιδιά θα πρέπει να αποφασίσουν ποιο κλάδο θα ακολουθήσουν όσον αφορά τις σπουδές τους από εδώ και πέρα. Σήμερα για παράδειγμα δημοσιοποιούνται οι επιλογές στη δημόσια επαγγελματική εκπαίδευση στην ΧΙΟ. Αναλυτικά αναφέρονται στο αλήθεια.gr. Χθες είχαμε και τις δηλώσεις της Διευθύντριας της Επαγγελματικής Σχολής Μαθητείας ΧΙΟΥ, της ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ, της κυρίας Βάσος Βοξάκη, για τις αιτήσεις που έχουν ξεκινήσει, για τις 7 ειδικότητες που θα έχει φέτος η συγκεκριμένη σχολή της ΔΥΠΑ. Εκεί οι εκπαιδευόμενοι βέβαια αμείβονται με το 80% του κατώτατου ημερομισθίου εργατοτεχνίτη. Πάμε να ακούσουμε τι είπε καλύτερα η κυρία Βοξάκη.
1: 15 Ιουνίου έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές για τις σχολές ΕΠΑΣ μαθητείας ΔΥΠΑ. Οι ειδικότητες που θα έχουμε φέτος στη ΧΙΟ είναι το βοηθός, ειδικότητα βοηθός φαρμακείου, ειδικότητα μαγειρικής τέχνης, αισθητικής τέχνης, τεχνίτης μηχανών και συστημάτων συμβατικού και ηλεκτρικού αυτοκινήτου, υπάλληλος διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων ειδικότητα και ειδικότητα τεχνίτης ηλεκτρολογικών εργασιών και ανελκυστήρων. Τα παιδιά που μπορούν να έρθουν να γραφτούν πρέπει να έχουν τελειώσει τουλάχιστον την τρίτη γυμνασίου, θα πρέπει να είναι έως 29 ετών, από 15 έως 29 ετών. Το σημαντικό για μας είναι ότι τα παιδιά μας εργάζονται παράλληλα με τη φοίτησή τους και αμείβονται γι' αυτό και τα ένσημα είναι συντάξιμα. Η αμοιβή τους είναι από τον εργοδότη 7,87 ευρώ τη μέρα και 25 ευρώ επιδότηση από τη ΔΥΠΑ. Δηλαδή, αν είναι τετραήμερη ή πενταήμερη απασχόληση για εξάωρο και όλες μιλάμε καθημερινά, μπορεί να είναι από 525 ευρώ για το τετραήμερο μέχρι 720 ευρώ η αμοιβή ενός μαθητευόμενου. Τα παιδιά σε εμάς ισχύει το διοικητικό σύστημα, μαθαίνουν και στην πρακτική τους, μαθαίνουν και στη σχολή. Έχουμε πάρα πολύ καλά εργαστήρια και πολύ καλό εκπαιδευτικό προσωπικό. Και πραγματικά πιστεύω αξίζει ένα παιδί να έρθει σε εμάς, να μάθει μία τέχνη, να εργαστεί παράλληλα με τις σπουδές. Και το πιο σημαντικό επίσης είναι ότι το 90%, για να μην πούν το 100% των παιδιών που αποφοιτούν, παραμένουν στις εργασίες. Δηλαδή ένας εργοδότης δεν απολύει το μαθητή μας μετά που θα τελειώσει τα 2 χρόνια της σχολής, τον κρατάει και συνεχίζει συνεργασία μαζί τους. Άρα λοιπόν όποιος θέλει μπορεί να εγγραφεί είτε να έρθει στη σχολή μας, μπορείτε να δείτε από την αφίσα μας τα στοιχεία της σχολής, είναι στο κοντάρι, κοντά στο κολυμβητήριο, να τον βοηθήσουμε με την εγγραφή εμείς, είτε μπορεί και να μπει ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr. Οι εγγραφές θα ισχύουν μέχρι τις πρώτες μέρες Σεπτεμβρίου. Και οποιαδήποτε πληροφορία στη τηλέφωνα της σχολής.
2: Τα τμήματα γίνονται όλα ούτως ή άλλως, πρέπει να συμπληρωθεί ένας αριθμός.
1: Πρέπει να συμπληρωθεί ένας αριθμός, ναι, τουλάχιστον 10 με 12 άτομα.
2: Σε ποιες ειδικότητες βλέπετε τα τελευταία χρόνια να υπάρχει?
1: Να υπάρχει στη μαγειρική πάντα, κάθε χρόνο γίνεται μαγειρική. Στην κομμωτική είχαμε πάρα πολλά άτομα πέρσι, αλλά δεν την κάνουμε συνήθως χρονιά παρά χρονιά. Και στα τεχνικά, και ηλεκτρολόγοι και υδραυλικοί.
0: Αυτά λοιπόν και για την εναλλακτική όσον αφορά τις σπουδές σας στην Επαγγελματική Σχολή Μαθητείας της ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Ντάλα μεσημέρι τώρα, Τρίτης, με νύχτες ραδιοφώνου.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Ο κορυφαίος συγγραφέας 12 βιβλίων Ισίδρος Ζουργός είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
4: Έχει μια σημασία, γιατί είναι αλλιώς να κερδίζεις το ψωμί σου με κούραση, βέβαια, μέσα από τα παιδιά, με τη συναναστροφή, από το να είσαι, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, στο ταμείο μιας τράπεζας. Να ξεκινάει η εργάσιμη εβδομάδα και να έχεις κάποια παιδιά που σου εκμυστηρεύονται τι όνειρο είδανε το προηγούμενο βράδυ, να το μοιράζονται μαζί σου, από το να ακούς, παράδειγμα, τις γκρίνιες μιας μεγάλης ουράς σε ένα ταμείο. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στο νησί. Εκείνο το οποίο έχεις ως πρώτη εντύπωση είναι προφανώς το βάρος της ιστορίας, έτσι, και η γοητεία της ιστορίας ταυτόχρονα, το οποίο αποτυπώνεται κυρίως στην αρχιτεκτονική.
5: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Εδώ λοιπόν παραμένουμε, είναι η Χιώτικη Ραδιοπαλμή. Πάμε να μιλήσουμε για τη νύχτα ραδιοφώνου, αυτή την μουσικοθεατρική παράσταση στην οποία μας καλεί η Χοροδία Χίου την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Μια παράσταση σε διεύθυνση Φέδρας Γιαννέλου και σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη. Η Λένια Ξενάκη και η Φέδρα Γιαννέλου είναι μαζί μας για να συζητήσουμε για την συγκεκριμένη παραγωγή. Καλό μεσημέρι!
1: Καλό μεσημέρι,
2: γεια σας.
1: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, Φέδρα, από σένα, να δούμε τι γίνεται.
2: Ναι, καλησπέρα σας. Θα ήθελα έτσι και εγώ από πλευράς μου να μιλήσω λιγάκι για αυτή την παράσταση με την οποία έχουμε τη χαρά να συνεργαστούμε με πάρα πολλούς ανθρώπους. Αρχικά με τη Λένια την Ξενάκη, η οποία είναι μαζί μας ήδη, δηλαδή στο, από ό,τι καταλαβαίνω, στην σύνδεση. Mm-hmm. Και επίσης με τους δύο πάρα πολύ γνωστούς τραγουδιστές, Σταύρο και ο Γιώργο Μιλωναδάκη, και μαζί με μια πολύ εξαιρετική γκάμα μουσικών, οι οποίοι θα μας συντροφεύσουν σε αυτό το ταξίδι που θα έχει να κάνει με τραγούδια των 60s και 70s. Και είναι φυσικά, όπως είπατε, την Παρασκευή το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά.
0: Μάλιστα, δεκαετίες που είχαμε έντονους ρυθμούς.
2: Ακριβώς, και είχαμε και πάρα πολλές εναλλαγές. Εμείς δηλαδή δεν θα ασχοληθούμε μόνο με ένα είδος μουσικής. Mm-hmm. Θα κοιτάξουμε να πλαισιώσουμε όλοι αυτές τις δύο δεκαετίες πάνω κάτω με διάφορους τύπους μουσικής, να το πω έτσι. Γιατί είχαμε άνθηση από όλες τις πλευρές, ναι. Οπότε θα έχουμε και το πιο χαρούμενο, πιο pop στοιχείο το οποίο εισήλθε εκείνη την εποχή. Θα έχουμε όμως και το πιο έντεχνο, όπως ας πούμε του τραγουδία του Μανού Χατζηδάκη, τραγουδία του Διονύση Σαββόπουλου, τραγουδία του Μίκη Θοδωράκη. Γιατί δεν μπορούσαν φυσικά και αυτοί οι μεγάλοι συνθέτες να μείνουν εκτός.
0: Χωράει και το νέο κύμα μέσα.
2: Ναι, βέβαια. Ναι.
0: Και τώρα όλα αυτά πώς θα δέσουν θεατρικά.
2: Αυτό θα πει η Λένια.
0: Ναι, ναι, τη Λένια ρωτάω, τη Λένια.
2: Εξαιρετική σειραφή.
1: Ήταν ένα στοίχημα αυτό και χαίρομαι πολύ που μου έδωσε η Χοροδία την ευκαιρία να ασχοληθώ, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η έρευνα.
0: Ναι, και μιλάμε και για πολλά είδη μουσικής, όπως είπε προηγουμένως η Φέδρα, η Γιαννέλο. Δηλαδή θα είναι το λαϊκό, θα είναι το έντεχνο, θα είναι το pop.
1: Ακριβώς, και επειδή εμένα γενικά η μουσική με βοηθάει στις παραστάσεις, είναι από τις κύριες πηγές έμπνευσής μου γενικά, και μου αρέσει πολύ η σύνδεση του θεάτρου και του συναισθήματος που καθοδηγούμε το κοινό να αισθανθεί μέσα από τη μουσική, γιατί είναι πυκνωμένο συνέστημα, κουβαλάει όλες αυτές τις μνήμες. Έπρεπε να βρούμε ένα έξυπνο τέχνασμα, αν θέλετε, που να συνδέσει όλες αυτές τις τα διαφορετικά μουσικά είδη, αλλά και τους ανθρώπους που αγαπούσαν το κάθε διαφορετικό είδος. Και έτσι υπήρξε αυτή η ιδέα, τέλος πάντων, να τα συνδέσουμε μέσα από το ραδιόφωνο, το οποίο ήταν φυσικά σε μια εξέχουσα θέση σε κάθε ελληνικό σπίτι. Ήταν η μόνη πηγή ενημέρωσης, ήταν η πηγή ψυχαγωγίας, καθόριζε την αισθητική. Ήταν ένα μέλος ουσιαστικά της οικογένειας το ραδιόφωνο, το οποίο έφερε τον έξω κόσμο στο μέσο ελληνικό σπίτι σε αυτές τις δεκαετίες, μέχρι φυσικά με την άνοδο της δικτατορίας να κυριαρχήσει η τηλεόραση και η εικόνα σιγά σιγά. Και ουσιαστικά αυτή την ανάπτυξη και πτώση ουσιαστικά του ραδιοφώνου αυτές τις δύο δεκαετίες την έχουμε περάσει μέσα στα κείμενα, και ταξιδεύουμε μέσα από τη μουσική και τις αφηγήσεις των ανθρώπων, οι οποίες είναι είτε προσωπικές μαρτυρίες, είτε έρευνα που έχει γίνει στο αρχείο της ΕΙΡ και της ΕΡΤ, είτε σε βιβλία, είτε στον τύπο.
0: Πόσο καιρό προετοιμάστηκες για όλη αυτή τη δουλειά?
1: Θα έλεγα το κομμάτι της έρευνας ότι διήρκεσε η πρώτη κρούση που είχαμε τη χρονιά, ήταν τον Νοέμβρη. Εγώ άρχισα να κάνω έρευνα, θα έλεγα, από Φλεβάρι-Μάρτι, και ολοκληρώθηκε λίγο πριν ξεκινήσουμε τις πρόβες, πριν περίπου 2 μήνες, ας πούμε.
0: Φέδρα, το κομμάτι τώρα το μουσικό και αυτή την πρόκληση, πώς το υποδέχθηκαν τα μέλη της Χοροδίας Χίου?
2: Ήταν αρχικά, θα πρέπει να πούμε, ότι είναι η ιδέα, πηγάζει από 2 μέλη της Χοροδίας, τα οποία έχουν αρκετό καιρό, η αλήθεια είναι, που το έχουν προτείνει, σαν ιδέα. Υπήρχαν κάποιες άλλες προτάσεις που ήρθαν στη Χοροδία, οι οποίες ήταν πάρα πολύ δυνατές και αναγκαστήκαμε να το παρατείνουμε λίγο, να παρατείνουμε με την πραγματοποίηση αυτής της συναυλίας και παράστασης, να το πω έτσι καλύτερα. Τώρα, από πλευράς προκλήσεων υπήρχαν πάρα πολλές, διότι για τα συγκεκριμένα κομμάτια δεν υπάρχουν έτοιμες διασκευές, οπότε χρειάστηκε να απευθυνθούμε στον Νίκο τον Κοταρά, ο οποίος μας έγραψε τις διασκευές, ο οποίος επίσης είναι μαζί με τον Σταύρο και τον Γιώργο είναι υπεύθυνοι της ορχήστρας, της μπάντας που κάνουν τις πρόβες, και είμαστε τώρα σε θέση να τα παντρέψουμε αυτά τα δύο, δηλαδή χοροδία και ορχήστρα, συν φυσικά και τη Λένια, η οποία δουλεύει ξεχωριστά με κάποια μέλη της χοροδίας, οι οποίοι θα έχουν και ένα πιο θεατρικό ρόλο. Οπότε είναι, να το πω έτσι, 3-1. Είναι πολύς ο κόσμος ο οποίος θα εργαστεί. Εργάζεται ήδη γι' αυτό πολύ καιρό και ο οποίος θα συνεργαστεί επί σκηνής. Οπότε προφανώς έχει τις προκλήσεις του. Η χοροδία Αιχείου το περίμενε και το περιμένει πάρα πολύ με μεγάλη ανυπομονησία. Γιατί ήταν και η ιδέα που πήγαζε και όλες από τα μέλη, οπότε νομίζω ότι έφτασε η ώρα έτσι να το απολαύσουμε όλη την Παρασκευή και να το χαρούμε, γιατί το θέλαμε πάρα πολύ.
0: Μια παράσταση αρκεί ή υπάρχει στο πρόγραμμα η παρουσίαση της και σε άλλους και σε άλλες ημερομηνίες?
2: Έχουμε κάνει κάποιες συζητήσεις, ναι. Αλήθεια είναι, έχουμε κάνει κάποιες συζητήσεις και θα θέλαμε πολύ ακόμα και να την ταξιδέψουμε ή δυνατόν, αλλά όλα αυτά ακόμα θέλουμε να γίνει αυτή η παράσταση, ναι. Και είναι στα πλάνα μας, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι κρίμα μια τέτοια παράσταση με τόση δουλειά από τόσους ανθρώπους να παρουσιαστεί μόνο μία φορά, οπότε το έχουμε στα πλάνα μας.
0: Είναι περίπου 2 ώρες η παράσταση αυτή?
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Λένια, το μουσικοθεατρικό κομμάτι ναι. Σε ενδιαφέρει περισσότερο από το πεζό? Σαν πρόκληση θα το θέσω εγώ.
1: Δύσκολη, πολύ δύσκολη ερώτηση.
0: Ναι.
1: Απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι εγώ από παιδάκι ονειρευόμουν ότι θα ασχοληθώ με το musical.
0: Ναι.
1: Οπότε καταλαβαίνετε.
0: Α, είσαι κι εσύ παιδί των musicals. Ναι.
1: Θέλω να πω απλά ότι πραγματικά η μουσική, εγώ ας πούμε κάθε φορά, επειδή γράφω πολύ συχνά κείμενα, πάντα χρησιμοποιώ τη μουσική στο background μου. Είναι απαραίτητο, δηλαδή τραγούδι με κάνει να κλαίω, να γελάω τόσο έντονα. Μου βγαίνει τόσο πολύ από μέσα μου η σύνδεση με το συναίσθημα, που είναι καθοριστικό. Δηλαδή κάθε φορά που γράφω κάτι προσπαθώ να επιλέξω μουσική της περίοδου της οποίας γράφω ή της τυπικής που θέλω να γράψω, για να με βοηθήσει συναισθηματικά να πάω εκεί. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ που συνεργαζόμαστε με τη Φέδρα σε αυτό, γιατί είναι κάτι που ήθελα να το δοκιμάσω και μου αρέσει που έχω αυτή την ευκαιρία έτσι, να κάνω τα τελευταία χρόνια πιο υβριδικές παραστάσεις με διάφορους συλλόγους και σωματεία από το σκύλο.
0: Να. Φέδρα, πόσα άτομα θα εμφανιστούν επί σκηνής?
2: Με έναν πρόχειρο υπολογισμό θεωρώ ότι η χοροδία είναι γύρω στα 45 άτομα. Να μην ξεχάσω να πω ότι θα έχουμε και μία συμμετοχή μιας χοροδίας από την Αθήνα, της χοροδίας εκπαιδευτικών μουσικής χορέμους, την οποία διευθύνω εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά επειδή έχω μετακομίσει πλέον εδώ, έχω μία βοηθό στην Αθήνα η οποία αναλαμβάνει τις περισσότερες πρόβες, οπότε δηλαδή είναι μία δική μου χοροδία, να το πω έτσι. Δική μου δεν είναι, αλλά τέλος πάντων η χοροδία που διευθύνω, έχουμε κλείσει τα 10 χρόνια ζωής με αυτή τη χοροδία, οι οποίοι άνθρωποι, επειδή τους άρεσε πάρα πολύ η ιδέα, θα έρθουν με χαρά, είναι ήδη, νομίζω, ταξιδεύουν, οπότε θα έχουμε και από εκεί μια ενίσχυση. Άρα μιλάμε για γύρω στα 45 με 50 άτομα η χοροδία, είναι η ορχήστρα που είναι γύρω στα 6-7 άτομα, είμαστε εμείς, εγώ και η Λένια, δηλαδή νομίζω ότι είμαστε σίγουρα 60 άτομα, μην πω και παραπάνω.
0: Σίγουρα δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να καταφέρεις να βάλεις την ίδια συχνότητα όλους αυτούς τους ανθρώπους.
2: Ναι, όχι, εντάξει, σίγουρα, αλλά είναι και η δουλειά του μαέστρου, δηλαδή έτσι, αυτό που έχω σπουδάσει και αυτό που μου αρέσει, και ξέρω ότι προφανώς έχει πάρα πολλές δυσκολίες μεν, αλλά είναι κάτι για το οποίο ανυπομονώ, ακριβώς επειδή ούτως ή άλλως το κάνω χρόνια, οπότε... Yeah.
1: Αυτό είναι και το μαγικό της μουσικής βασικά, ότι συνδέει όλους αυτούς τους ανθρώπους τόσο απλά, με ένα στίχο, μια μελωδία, συντονίζονται οι άνθρωποι πάνω στη σκηνή, το κοινό από κάτω,
3: Ναι, βέβαια.
1: Βόλι, βέβαια, στα χέρια τη Φέδρα, αλλά. Η μουσική έχει αυτή τη δύναμη.
3: Έχει αυτό το μαγικό, πώς να το κάνουμε. Έχει αυτό το μαγικό. Όπως μου λένε, κρατά το μαγικό ραβδί για την μπαγκέτα, ας πούμε. Ότι είναι σαν μάγος, ας πούμε.
0: Μακάρι να μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε και για άλλες καταστάσεις.
3: Βέβαια, αυτό ήταν μια αλήθεια. Βέβαια.
0: Λοιπόν, Παρασκευή 9 το βράδυ στο θέατρο Καστρομινά για νύχτες ραδιοφώνου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τις δύο. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη.
3: Και εμείς, να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
0: Ναι.
1: Ναι, συγγνώμη. Θα ήθελα να πω ότι μαζί με τον Γιώργο και τον Σταύρο Μιλανδάκη πάνω στη σκηνή θα είναι ο Γιώργος ο Μπάμπης στα πλήκτρα, ο Μιχάλης ο Τροντοζάμπος στα τύμπανα, ο Νίκος ο Κοτάρας στο μπάσο και ο Παναγιώτης ο Πανδρέου στην κιθάρα. Και να ευχαριστήσουμε φυσικά και τον Κωνσταντίνο τον Αναγνώστη για το τρέιλερ που έχουμε φτιάξει και θα βιντεοσκοπήσει και την παράστασή μας.
0: Α, ωραία. Λοιπόν,
3: και όλους τους χορηγούς μας. Βέβαια,
1: ο πρόεδρος της χοροδίας έχει καταφέρει να συγκεντρώσει γύρω πολύ όμορφους ανθρώπους, έτσι, και είμαστε πολύ χαρούμενοι που δουλεύουμε πάνω σε αυτό.
0: Να πούμε ότι προπόληση εισιτηρίων γίνεται στην Πηξίδα, έτσι.
1: Ναι,
3: σωστά. Και είναι 10 ευρώ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και εμείς πάμε να κλείσουμε με ένα τραγούδι από τα πολλά που θα ακουστούν το βράδυ της Παρασκευής. Γεια σας.
3: Γεια σας.

0: Κουμί και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμί.
1: Κουμί. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
4: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
3: Τεχνική εταιρεία TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
4: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 22710-81-380, 22710-40-280 και στο technetch@otenet.gr.
5: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
6: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
6: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
5: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
5: Ροδοκανάκι 13.
6: Τηλέφωνο 22710 20 920.

Από αύριο 1η Ιουλίου, να σας θυμίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει και δασμούς 3 ευρώ στα μικρά δέματα που εισάγονται στις 27 χώρες μέλη με στόχο τον περιορισμό της εισρωής στην Ευρώπη προϊόντων στη συντριπτική τους πλειονότητα κινέζικων που δεν συμμορφώνονται πάντα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Να σημειωθεί ότι ο δασμός των 3 ευρώ θα ισχύει για δέματα αξίας μικρότερης των 150 ευρώ που εισάγονται στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία συνήθως αγοράζονται ηλεκτρονικά και μέχρι σήμερα εξαιρούνταν από όλους τους δασμούς. Οπότε μη σας φανεί περίεργο όταν πάτε να κάνετε την παραγγελία σας να δείτε και την επιπλέον επιβάρυνση. Μάλιστα, θα επιβάλλεται ανά είδος αντικειμένου, ανεξαρτήτως αριθμού. Αν ένα πακέτο περιέχει, για παράδειγμα, ένα μπλουζάκι και ένα ζευγάρι παπούτσια, ο αγοραστής θα πρέπει να πληρώσει 2 φορές το δασμό των 3 ευρώ. Αντιθέτως, αν το πακέτο περιέχει 2, 5 ή και 15 μπλουζάκια και κανένα άλλο προϊόν, θα πληρώσει μόνο 3 ευρώ. Αυτή η διαμορφία σχετίζεται με τον τρόπο υπολογισμού των τελωνιακών δασμών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο δασμός αυτός είναι προσωρινός, τίθεται σε εφαρμογή μέχρι να αλλάξει ριζικά το Ευρωπαϊκό Τελωνιακό Σύστημα, κάτι που αναμένεται να γίνει σε διάστημα 2 ετών.

Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Ακολουθεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Εμείς επιστρέφουμε μετά τη 1:30. Θα φιλοξενήσουμε την Ευτυχία Βλυσίδου, τη Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για να κάνουμε την αποτίμηση των πανελλαδικών εξετάσεων 2026 με βάση τις βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων. Και παράλληλα θα έχουμε και μια συζήτηση με τον Αντιδήμαρχο Μυρούπολης, τον Θοδωρή Παντελόγλου, με αφορμή την εξασφάλιση της χρηματοδότησης των 2 εκατομμυρίων ευρώ για έργα σε δρόμους της Δημοτικής Ενότητας Ομυρούπολης, στο Βροντάδο αλλά και σε άλλες περιοχές της συγκεκριμένης Δημοτικής Ενότητας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 30 Ιουνίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, κύριος Θεόδωρος Β' θα βρεθεί στο νησί μας τον Αύγουστο, προκειμένου να παραστεί στα θερανίξια του ανακατασκευασμένου ιστορικού ναού του Αγίου Γεωργίου Σικούση, που επισκευάστηκε κυρίως με δαπάνες της εφοπλιστικής οικογένειας Βαφιά. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θεωρεί την παρουσία του κορυφαία και την εντάσσει στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Φεστιβάλ Χίου 2026, που θα γίνει με επίκεντρο τη Βόρεια Χίου και το Καστέλι του Κάμπου. Λευκός καπνός για την λεωφορειακή συγκοινωνία στα χωριά μας. Αυτό προκύπτει από πληροφορία που μετέδωσε το Ράδιο Αλήθεια ότι εγκρίθηκε αρχικά για διάστημα ενός έτους κονδύλι αξίας 400.000 ευρώ από το Υπουργείο Μεταφορών προς την Περιφέρεια, με την τελευταία να διενεργεί διαγωνισμό για την ανάληψη λεωφορειακής συγκοινωνίας στην Ήπεθρο της Χίου. 2 φορές την ημέρα ανά προορισμό, 6 φορές την εβδομάδα, με την υπόσχεση ότι ο ανάδοχος θα πάρει το Σεπτέμβριο ως μπόνους στη μεταφορά των μαθητών. Ήδη οι υποψήφοι που έχουν εκδηλώσει προς το παρόν ενδιαφέρον είναι 3. Το τουριστικό γραφείο Canaris Tours, το αστικό κτέλ Λέσβου και η ισπανική εταιρεία, η οποία συζητά και την αγορά του αστικού κτέλ Χίου. Στόχος τουλάχιστον της πολιτικής ηγεσίας είναι οι διαδικασίες αυτές να έχουν ολοκληρωθεί μέσα στον Ιούλιο του 2026. Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στο Μανταμάδο και σε ολόκληρη τη Λέσβο η είδηση του θανάτου του πρωτοπρεσβύτερου του Ιερού Προσκυνήματος των Παμεγίστων Ταξιαρχών Ευστρατείου Δύσου, ο οποίος εντοπίστηκε χθες χωρίς τις αισθήσεις του να επιπλέει στη θάλασσα στην περιοχή της Παιδής. Ο πατέρας Ευστράτιος άφησε πίσω του μια σπουδαία πνευματική και κοινωνική παρακαταθήκη. Για δεκαετίες συνέδεσε το όνομά του με το ιστορικό προσκύνημα των Παμεγίστων Ταξιαρχών, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη και τη διεθνή ακτινοβολία του. Νέα αναβολή. Αυτή τη φορά για τις 11 Ιανουαρίου του 2027 ζήτησαν και έλαβαν χθες από το δικαστήριο οι 7 ρουκετατζίδες που κατηγορούνται για το ατύχημα που έγινε στις 5 Απριλίου 2026 κατά την κατασκευή ρουκετών, στο οποίο μάλιστα οι περισσότεροι ήταν εγκαυματίες, με 4 άτομα να νοσηλεύονται αρχικά στο νοσοκομείο Χίου με εγκαύματα δευτέρου βαθμού, ενώ μετά κάποιοι εξ αυτών διακομίστηκαν για νοσηλεία και στο Θριάσιο. Οι ρουκετατζίδες κατηγορούνται σε βαθμό πλημελήματος για εμπρησμό από αμέλεια. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη την Κυριακή 28 Ιουνίου η Μεδαπή, 41 ετών, διότι τις πρώτες πρωινές ώρες χθες, εισερχόμενη σε αστυνομικό κατάστημα, εξύβρισε και απείλησε αστυνομικούς, διαταράσσοντας με ενέργειές της την ομαλή λειτουργία της αστυνομικής υπηρεσίας. Επιπλέον, αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο διερεύνησης μέθης, καθώς όπως διαπιστώθηκε, οδηγούσε λίγο νωρίτερα γιόταχη επιβατικό αυτοκίνητο, ενώ αρνήθηκε να συμμορφωθεί και σε δείξεις αστυνομικών. Ένας 62χρονος εργάτης έχασε τη ζωή του χθες στη Μυτιλίνη μετά από θανατηφόρα πτώση κατά τη διάρκεια εργασιών. Το εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Καλό Λιμάνι στο Σκαλοχώρι της Δυτικής Λέσβου, βυθίζοντας το πένθος στην τοπική κοινωνία. Ο άτυχος άνδρας, ενώ βρισκόταν πάνω στη σκεπή ενός οικίματος και εκτελούσε εργασίες κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε την ισορροπία του. Η πτώση από το μεγάλο ύψος ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαρύτατα στο κεφάλι. Σε μια λιτή και ζεστή εκδήλωση στο λιμενικό σταθμό Μεστών έγινε χθες αλλαγή φρουράς και οι συναδέλφοι του Αλακέη Μεστούς τίμησαν με ειδική πλακέτα τον αποχωρήσαντα εν αποστρατεία λιμενάρχη Μεστών, υποπλοίαρχο λιμενικού σώματος Ευάγγελο Στήρο. Νέος προϊστάμενος του λιμενικού σταθμού Μεστών ανέλαβε ο ανθυποπλοίαρχος του λιμενικού σώματος Γιώργος Λογοθέτης. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καρδαμήλων προσκαλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 11.30 το πρωί στην αίθουσα Κωνσταντίνος Πανός στο Δημαρχείο Καρδαμήλων, με θέμα την πορεία του ελαιοτριβίου. Το αστικό κτέλ Χίου ενημερώνει ότι από αύριο Τετάρτη θα γίνει η έναρξη των θερινών δρομολογίων. Το αναλυτικά τα δρομολόγια της αστικής περιοχής μπορείτε να τα δείτε στην ιστοσελίδα www.hiocitybus.gr και στις στάσεις αναμονής των λεωφορείων από αύριο Τετάρτη. Επίσης γνωστοποιεί ότι από την 1η Ιουλίου ξεκινάει η ανανέωση των καρτών ΑΜΕΑ για την δωρεάν μετακίνηση για το έτος 2026. Για την δωρεάν μετακίνηση με τα μέσα συγκοινωνίας
στον αστικό κτέλ σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της χώρας απαιτείται, ακόμα και σε περίπτωση που ο δικαιούχος διαθέτει κάρτα αναπηρίας. Από φέτος καταργείται η εντοπιότητα, οπότε οι κάτοχοι δελτίου μετακίνησης και κουπονιού δικαιούνται δωρεάν μετακίνηση ανεξάρτητα του τόπου έκδοσης του κουπονιού. Τα δελτία μετακίνησης στον ΑΜΕΑ που έχουν θεωρηθεί για το έτος 2025 θα έχουν δωρεάν μετακίνηση έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Την Κυριακή 5 Ιουλίου 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι στο ιατρείο στην είσοδο του χωριού θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στα μεστά. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την 5η 2 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πυργή, Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, Αντιλιοστάσιο Λινάρα Ολύμπων και Αντιλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Επίσης την 5η διακοπή ρεύματος θα έχουμε στα Ψερά από τις 8.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι. Το Σάββατο 4 Ιουλίου 11 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι περιοχή Λιμεναρχείου, Τελωνίου και αίθουσα ελέγχου διαβατηρίων. Η ΔΕΙΑΧ ενημερώνει ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Δίκτυα αποχέτευσης κάμπου» θα εκτελούνται εργασίες εκσκαφών επί της 25ης Μαρτίου πλησίων του ξυλεμπορικού Ξενάκη έως πλησίων του εργοστασίου Χειμών Χίου επί της εν λόγω Δού έως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Συνεχίζεται το πρόγραμμα ψεκασμών για το ΔΑΚΟ ως εξής. Αύριο Τετάρτη σε Καλαμωτή, Ελάτα, Λυθή, Βέσα, Κέραμος, Λεπτόποδα. Την 5η 2 Ιουλίου Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κινή, Βολσός, Πειραμά, Παρπαριά. Παρασκευή 3 Ιουλίου Νένιτα, Καταράκτης, Παγίδα, Σιδηρούντα, Παρτούντα, Φυτά, Κυπουργές, Διευχά, Κατάβαση. Σάββατο 4 Ιουλίου Έξω Διδήμα, Μέσο Διδήμα, Μυρμήγκη, Θολό Ποτάμι, Πιτιός, Αμάδες, Καρδάμιλα. Η Παιδική Χοροδία Χίου παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» σήμερα Τρίτη στις 7.30 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου. Οι μικροί χοροδοί θα ταξιδέψουν τους θεατές από λιμάνι σε λιμάνι ερμηνεύοντας ένα χαρακτηριστικό τραγούδι από κάθε τόπο της Μεσογείου. Διεύθυνση χοροδίας Φέδρα Γιαννέλου, στο πιάνο η Εβίτα Μανιατοπούλου. Αύριο Τετάρτη στις 6 το απόγευμα το Περιπατήν διοργανώνει περπάτημα στα Θημιανά από το πρώην Δημαρχείο του Δήμου Αγίου Μηνά στο Μοναστήρι των Αγίων Αναργύρων, από εκεί στο Μοναστήρι του Προφήτη Λία και στη συνέχεια μέσω του Περιφερειακού του Καρφά επιστροφή στο σημείο εκκίνησης, στον κόμβο του παλιού Δημαρχείου του Δήμου Αγίου Μηνά. Αύριο Τετάρτη σε 9 το βράδυ στο Περιβόλι, η κινηματογραφική Λέσχη Χίου προβάλλει την πολυβραβευμένη δραματική νορβηγική ταινία του 2025 «Όνειρα». Μια ευαίσθητη και βαριά ανθρώπινη ιστορία για την πρώτη αγάπη, την ενηλικίωση και τη δύναμη των συναισθημάτων. Σενάριο και σκηνοθεσία Ντακ Γιώχαν Χάουγκερντ. Η μουσική εκπομπή της Αλήθεια TV μας παρουσιάζει ένα διαφορετικό είδος μελωδιών. Στα 27 του χρόνια ο Νίκος Αναδολής με διάκριση στο Μπέρκλι της Βοστόνης και με ένα βραβείο του Διεθνούς Διαγωνισμού Jazz Πιάνου Martial Solal είναι έτοιμος να γράψει τη δική του ιστορία στην παγκόσμια jazz σκηνή ως επαγγελματίας μουσικός. Μαζί του η Χριστίνα Ψύχα και ο Σοκράτης Γανιάρης. Σήμερα Τρίτη στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές της Αλήθεια TV 7 το απόγευμα, 11 το βράδυ και αύριο Τετάρτη. Τρεις το μεσημέρι. Την ετήσια καλοκαιρινή γιορτή του, κυρίως για μικρά παιδιά, πραγματοποιεί ο Δήμος Χίου αύριο το απόγευμα στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στον Καστρομινά με τον γενικό τίτλο «Όλα μοιάζουν καλοκαίρι». Όπως είπαν ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αργύρης Γιαμάς και η διευθύντρια της ΔΥΠΕ Βάσο Βοξάκη, η γιορτή θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή των παιδικών σταθμών του ΚΔΑΠ, της ΔΥΠΕ και των προσκόπων. Ενώ θα περιλαμβάνει παράσταση καραγκιόζη, face painting, δημιουργικά εργαστήρια. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Η φιλόπτωχος αδελφότητα κυριών και νεανίδων Βροντάδου Λιβαδίων Χίου σας προσκαλεί σε καφέ παγωτό την 5η 2 Ιουλίου 7 το απόγευμα στην πλατεία του Αφανή Ναύτη Βροντάδου. Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων συνεχούς προσφοράς, αλληλεγγύης και κοινωνικής δράσης του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία, ο Σύλλογος διοργανώνει φέτος ένα ξεχωριστό φεστιβάλ με τίτλο «Γιορτή των 5 αισθήσεων».
Οι εκδηλώσεις ξεκινούν αύριο Τετάρτη 7 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Επόμενη εκδήλωση το Σάββατο 4 Ιουλίου 9.30 το βράδυ, που πραγματοποιείται το καθιερωμένο παραδοσιακό χιώτικο πανηγύρι στο λιμανάκι της Αγίας Ερημιώνης. Τέλος, την Τετάρτη 29 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα στο Αρχοντικό Ρήμα.

ηλεκτροκαστρωμινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση Νύχτα Ραδιοφώνου σε διεύθυνση Φέδρας Γιαννέλου και σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη θα μας ταξιδέψει στις δεκαετίες του 1960 και του 1970, τότε που οι φωνές των ερμηνευτών και οι μελωδίες των συνθετών ένωναν τους ανθρώπους στα μεσαία κύματα. Χορηγός επικοινωνίας εκδήλωσης είναι η Αλήθεια. Ο κορυφαίος συγγραφέας 12 βιβλίων Ισίδρος Ζουργός είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV την 5η, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Μία ιδιαίτερα σημαντική εκδήλωση αφιερωμένη στο ρόλο της οικογένειας όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στα έργα του Ομήρου πρόκειται να παρουσιαστεί την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας στο Βροντάδο. Πρόκειται για την ίδια εκδήλωση η οποία ήταν αφιερωμένη στη Διεθνή Μέρα Οικογένειας και πραγματοποιήθηκε στο κινηματοθέατρο Ρεξ στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου το Σάββατο 16 Μαΐου σε συνδιοργάνωση του Συλλόγου Φροντίδας Μητρότητας Παναγία Παντάνασα και των Συλλόγων Αποτυχίου Ομήρου Νόστος, Φιλοπρόδου, Ομήλου Βροντάδου, Μεώθχιου και Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Νενίτων. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομήλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας παρουσιάζει σε θερινή προβολή το πρόγραμμα ταινιών μικρού μήκους Ελληνικές Μικρές Ιστορίες τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιλεγμένες ελληνικές ταινίες μικρού μήκους που απέσπασαν βραβεία στο 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας 2025. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Φέτος το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής συμπληρώνει 10 χρόνια δημιουργικής παρουσίας. Το θέμα του είναι η Μεσόγειος, η θάλασσα που εδώ και αιώνες ενώνει πολιτισμούς, γλώσσες, μνήμες και μουσικές παραδόσεις. Θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως την 5η 9 Ιουλίου και αποτελεί μία γιορτή μουσικής, παιδείας και πολιτισμού με επίκεντρο τυχείο και ανοιχτό ορίζοντα τον κόσμο. Η αυλαία του φεστιβάλ ανοίγει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης με τη συναυλία Στα Κύματα της Μεσογείου. Στη συναυλία συμμετέχουν η διεθνώς αναγνωρισμένη τραγουδίστρια Γκάντας Μπέιερ και ο Παντελής Θαλασσινός καθώς και νέοι χιώτες μουσική. Στο πρόγραμμα συμμετέχει επίσης η χοροδία των Χρωμάτων με διδασκαλία της Ελευθερίας Λυκοπάντη. Την 3η 7 Ιουλίου το φεστιβάλ μεταφέρεται στον κάμπο της Χίου με τη δράση «Ακούγοντας τη Μεσόγειο, ήχοι, μνήμες, κοινές διαδρομές». Η βραδιά θα ξεκινήσει στις 8 παρατέταρτο με περιήγηση και ξενάγηση στα στενά του κάμπου από τον ξεναγό Θωμά Καραμουσλή. Από τις 9 το βράδυ θα ακολουθήσουν εισηγήσεις που θα φωτίσουν τη σχέση της μουσικής με την ιστορία, την τοπικότητα, την ταυτότητα και τη συλλογική μνήμη. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί στις 10 με χιώτικες γεύσεις, καθώς καθηγητές και μαθητές του Τμήματος Μαγειρικής Τέχνης της ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ, θα ετοιμάσουν και θα προσφέρουν λιχουδιές της χιώτικης κουζίνας. Την 5η 9 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ, στον Άγιο Παντελήμωνα στο Μονοδέντρη, θα παρουσιαστεί η παράσταση Μεσόγειος, μια θάλασσα, χίλιες φωνές. Την παράσταση παρουσιάζει ο αφηγητής Κωνσταντίνος Σβόλης, αναβιώντας την παράδοση του παραμυθά και του τροβαδούρου. Η ελληνική εταιρεία Παιγνιοθήκη σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Νενίτων Ιβοκαριά και τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Άγιος Μινάς καλούν τα παιδιά να παίξουν. Την 3η 7 Ιουλίου, 6 το απόγευμα με 8.30 στα Νέντα στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου και την 5η 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα με 8.30 στο Νεχώρι στην Κεντρική Πλατεία Πύργος. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Για τη δεύτερη αγωνιστική του 5ου ομίλου του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Πόλο Εφήβων, η ελληνική εθνική ομάδα νίκησε εύκολα με 33-5 την Νότια Αφρική και κατέλαβε την πρώτη θέση στον όμιλο. Στο περιφερειακό πρωτάθλημα κολύμβησης Αιγαίου που έγινε το Σαββατοκύριακο στο Ιωνικό Κολυμβητήριο, την πρώτη θέση πήρε η Πεκεύ με 645 βαθμούς. Ακολούθησαν ο αθλητικός όμιλος Αιγαίου με 462 βαθμούς και η Ρωδίων Άθλησης με 300 βαθμούς. Στο ποδόσφαιρο τώρα ο Πανινούσιος απέκτησε τον μέσο επιθετικό Σπύρο Καραπιπέρη που έπαιζε στη Φάρκαινα. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατεύθυνση 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 έως 38 βαθμούς και η υγρασία από 21 έως 45%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα

0: Μαθαί από 28 έως 36 βαθμούς και υγρασία από 41 έως 61%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου θα διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Καλέργη στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10 και Μαρή στην Οδό Καλοπλήτη 2. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Κατσού στην Οδό Κανάρη 10. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο το 1918, ένα τουρκικό αεροπλάνο, ή από λάθος, έτσι είπε ο πιλότος, ή για λόγους κατασκοπίας, πέρασε πάνω από το νησί. Πλην όμως το πολυβολείο της Αγίας Ελένης δεν αστειευόταν, συνεπώς το αεροπλάνο κατερρίφθη. Ο πιλότος, ανθυπολοχαγός Οσμάν, πνίγηκε, ενώ ο παρατηρητής υπολοχαγός Χουσέιν Χουσνή διεσώθη. Σαν σήμερα στοιχείο το 1937 γίνονται στο Λυθί τα εγκαίνια της ταπειτουργικής σχολής.

0: Χαρτοφυλακής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
5: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
6: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
7: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
6: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η πρώτη των πρώτων στις εξετάσεις των ΑΕΗ στο νομό Χίου. Χαιρετίσματα στους Αντώνη Σαμαρά και Μαρία Καραστιανού από τον Σταμάτη Κάρματζη. Νότης Μηταράκης, ισχυρότερο ρόλο στους βουλευτές. Μπράβο στην ομάδα Δίας. Συνεχίζουν τα αστικά κτέλ μέχρι να απολυθούν. Άλλο κάστρο χωρίς καλάμια. Η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών στο αύριο του Γιώργου Τούμπου, Προέδρου της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί στη στήλη επικαιρότητα. Η διακοπή των δημόσιων συγκοινωνιών στη Χίου αποτελεί απειλή και για την ψυχική υγεία των πολιτών. Στο επίκεντρο το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας σε ημερίδα στη Χίου. Στη Χίου ένα από τα μεγαλύτερα τηλεσκόπια παγκοσμίως. Η Χίος φιλοξένησε το πρώτο ανοιχτό τουρνουά σκακιού με διεθνή αξιολόγηση. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Ο συγγραφέας που έδωσε φωνή σε όσους δεν είχαν ποτέ. Η ομιλία του Κώστα Ζαφύρη στην παρουσίαση του βιβλίου «Χάλκινα κατόβλια» του Ισίδρου Ζουργού. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Η μη εύκολη πρόσβαση και η υπερπροσφορά παρεχόμενων υπηρεσιών θα κάνει ζημιά σε όλους του Κώστα Μούνδρου. Συνταξιούχος και κερατάς και δαρμένος της Πανχιακής Ένωσης Συνταξιούχων ΝΑΤ Χίου. Μια περιήγηση και αισιόδοξη απάντηση στο «Λέγε ψέματα και κάτι μένει» των Στρατή Κακαρίνου και Σταύρου Βαρδάκη. Στον Νίκο Φράγκο της Στέλλας Μικέδη. Η Χίος σε ζώνη προτεραιότητας αιωλικού δυναμικού για ανάπτυξη ανεμογεννητριών του Σπύρου Κάβουρα. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710-41-287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
6: Ο κορυφαίος συγγραφέας 12 βιβλίων Ισίδρος Ζουργός είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
7: Έχει μια σημασία, γιατί είναι αλλιώς να κερδίζεις το ψωμί σου με κούραση βέβαια μέσα από τα παιδιά, με τη συναναστροφή, από το να είσαι για παράδειγμα, ξέρω εγώ, στο ταμείο μιας τράπεζας. Να ξεκινάει η εργάσιμη εβδομάδα και να έχεις κάποια παιδιά που σου εκμυστηρεύονται τι όνειρο είδανε το προηγούμενο βράδυ, να το μοιράζονται μαζί σου, από το να ακούς παράδειγμα τις γκρίνιες μιας μεγάλης ουράς σε ένα ταμείο. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στο νησί. Εκείνο το οποίο έχεις ως πρώτη εντύπωση είναι προφανώς το βάρος της ιστορίας, έτσι, και η γοητεία της ιστορίας ταυτόχρονα, το οποίο αποτυπώνεται κυρίως στην αρχιτεκτονική.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε όχι μόνο τα ποσοτικά αλλά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επιδόσεων των υποψηφίων της ΧΕΟ για εισαγωγή στα πανεπιστήμια μετά την ανακοίνωση των βαθμολογικών τους επιδόσεων. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Ευτυχία Βλυσίδου, Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για να δούμε λοιπόν περισσότερα στοιχεία που αφορούν τις πανελλαδικές. Καλό μεσημέρι, κυρία Βλυσίδου.
2: Καλό μεσημέρι, να είμαστε καλά.
1: Είστε ικανοποιημένοι?
2: Ναι, είμαι ικανοποιημένη, παρότι βλέπω ότι έχουμε και κάποια στοιχεία που προβληματίζουν, αλλά εντάξει. Καταρχάς, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι σε όλα τα σχολεία, σε όλες τις σχολικές μονάδες, είχαμε ένα πολύ καλό εύρος βαθμολογίας, δηλαδή τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ήταν τα ίδια. Από το 0, ας πούμε, 0, κάτι μέχρι και το 20 στα μαθήματα. Ένα είναι αυτό. Παρουσίασαν δηλαδή ομοιογένεια κατά κάποιον τρόπο ποιοτική τα αποτελέσματα, οι επιδόσεις των μαθητών μας. Με την πρώτη ματιά, αυτό το οποίο βλέπει κανείς είναι ότι οι μαθητές δεν τα πήγαν στο μάθημα που τα πήγαν λιγότερο καλά ή περισσότερο άσχημα, είναι η ιστορία. Και ακολουθούν τα αρχαία ελληνικά. Είναι περίπου το 50%, 51 ακόμα τόσο στην ιστορία, είναι η μισή των ανθρωπιστικών και κοντά στο μισό στα αρχαία πάλι των ανθρωπιστικών σπουδών και μετά ακολουθεί το μάθημα της οικονομίας από τα οικονομικά. Στα άλλα στοιχεία έχουμε και τα μαθηματικά, και στα μαθηματικά αναμενόμενο είχαμε βαθμολογία από 0 μέχρι 10 και εκεί είναι το ποσοστό υψηλό. Εκείνο που χαρακτηρίζει όμως την επίδοση των μαθητών είναι ότι οι περισσότεροι, συντριπτικός αριθμός και πολύ μεγάλο ποσοστό υποψηφίων έγραψαν δηλαδή μεταξύ 12,6 και 20. Ήταν μεγάλος ο αριθμός, αυτό το λεγόμενο πολύ καλά, η πολύ καλή επίδοση, που σημαίνει ότι τα ποσοστά εισαγωγής θα είναι ικανοποιητικά. Άλλο στοιχείο που είναι ευχάριστο και μας έχει ξαφνιάσει είναι ότι τα ποσοστά στην ελληνική γλώσσα από το 0 μέχρι το 8%, δηλαδή μόνο 22 μαθητές έγραψαν κάτω από τη βάση έκθεση εφέτο.
1: Πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό οφείλεται στο θέμα, πιστεύετε, ή...
2: Μπορεί και στο θέμα, θεωρώ όμως ότι πρέπει να δόθηκε μεγαλύτερη επιμέλεια στο διάβασμα της γλώσσας. Ας πούμε 109 μαθητές έγραψαν από μέτρια μέχρι καλά, 12,6 με 15. 97 έγραψαν πολύ καλά. Και είναι ένα πολύ ευίωνο στοιχείο ουσιαστικά. Είχαμε την επιτυχία μαθηματικά, φυσική, χημεία, που συνήθως τα μαθηματικά προβληματίζουν πάντα, το περίφημο δέλτα θέμα με το δέλτα υποερώτημα, δηλαδή γύρω στους 40% στα μαθηματικά γράψανε από μέτρια μέχρι περίπου πολύ καλά. Περίπου το ίδιο στη χημεία, στο 44% στη φυσική, δηλαδή μαθήματα που δυσκολεύονταν οι υποψήφοι να γράψουν 19 και 20, τώρα ήταν πολύ περισσότερα. Η βιολογία φαίνεται να τους δυσκόλεψε λίγο. Είχαμε μόνο 10 άριστα γραπτά, βέβαια, εντάξει, είναι ένα μάθημα το οποίο κατά κάποιον τρόπο λέμε είναι ενισχυτικό. Στη βιολογία συνήθως γράφουν οι υποψήφοι. Άλλο στοιχείο σημαντικό είναι, και πιστεύω ότι θα δικαιωθούμε όταν θα βγουν οι βάσεις, είναι ότι θα έχουν τα παιδιά επιτυχία σε καλές σχολές. Και τι εννοώ καλές σχολές για τα παιδιά? Εννοώ στις πρώτες τους επιλογές. Θεωρώ με τα στοιχεία, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχουμε, στις πρώτες τους επιλογές, σε όλες τις ομάδες προσανατολισμού θα έχουμε επιτυχία.
1: Σημαντικό αυτό, και νομίζω το σημαντικότερο, τουλάχιστον να πετυχαίνουν το στόχο τους.
2: Αυτό είναι το βασικό, γιατί οι επιλογές τους, ακούω και πολύ ρεαλιστικές επιλογές, και πιστεύω ότι θα έχουμε πάλι πολλά χαμόγελα στα τέλη του Ιούλη, γιατί τότε τα περιμένουμε.
1: Εκτιμάται ότι τα αποτελέσματα τέλη Ιουλίου
2: θα βγουν. Τώρα μέσα στον Ιούλιο θα έχουμε τα μηχανογραφικά και τέλη Ιουλίου θα βγουν οι βάσεις. Γενικότερα, τα σχολεία εργάστηκαν. Βέβαια, εφέτο διαπίστωσα, επειδή μας λείπανε καθηγητές, ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι συνθήκες οι αντικειμενικές ήταν δύσκολες για να ξεκινήσει ομαλά η χρονιά. Όμως παρόλα αυτά τα κατάφεραν τα παιδιά. Τα κατάφεραν οι εκπαιδευτικοί, τα κατάφερε το σχολείο, τα κατάφερε επίσης και η οικογένεια. Και νομίζω ότι αυτή η σύμπνοια που υπάρχει ανάμεσα στην εκπαιδευτική κοινότητα, στην οικογένεια και στην κοινωνία, και εμάς τους εκπαιδευτικούς μας στηρίζει στο έργο μας και ταυτόχρονα μας ενισχύει να προσπαθούμε να προσφέρουμε όσο γίνεται περισσότερα.
1: Ωραία, ας περιμένουμε τέλος του Ιούλη τα οριστικά αποτελέσματα για να δούμε και αυτό που είπατε, την επιβεβαίωση για τα χαμόγελα που θα υπάρχουν.
2: Πολλά, πολλά.
1: Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ. Γεια σας.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 71 2991.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
6: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Εδώ είμαστε με τους χιώτικους ραδιοπαλμούς στην τελική ευθεία και πάμε να μιλήσουμε για τις ανάγκες του οδικού δικτύου στην Δημοτική Ενότητα Όμηρου. Πολύς βασικό οικισμός αυτός του Βροντάδου, αλλά και άλλα χωριά όπως η Σικιάδα, οι Καριές. Ο αντιδήμαρχος Ομηρούπολης, ο Θοδωρής Παντελόγλου, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί είχαμε χθες την ανακοίνωση από τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Μουτσούρη, ότι υπέγραψε χρηματοδότηση έργου της τάξης των 2 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου για τις παρεμβάσεις στο δικό δίκτυο της συγκεκριμένη της Δημοτικής Ενότητας. Καλό μεσημέρι, κύριε Παντελόγλου.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα.
1: Για πείτε μας τώρα τι ακριβώς προγραμματίζετε, ποιο είναι το πλάνο σας, γιατί οι ανάγκες είναι πολλές.
2: Οι ανάγκες είναι υπερβολικά πολλές, ιδιαίτερα στο Βροντάδο. Έχουμε κάνει μια μελέτη, έχει ολοκληρωθεί, που είναι για δρόμους που έχουν γίνει ασφαλτόστρωση άνω τα 25 χρόνια. Μονόδρομοι, στενά, διέξοδα, κεντρικές αρτηρίες και κάθοδοι του Βροντάδου, τα οποία παρουσιάζουν πάρα πολλά προβλήματα, καθυδίσεις και σκισίματα στην άσφαλτο, καθώς την κάθοδο στη Λαγκάδα, το κόμπο Λαγκάδας μέχρι κάτω το χωριό, κάποια μέτρα που έχουν μείνει στο Αγρελοπό, στην είσοδο της Σικιάδας και έναν δρόμο στις Καριές, το οποίο θα γίνει για πρώτη φορά ασφάλτος.
1: Μέσα στο χωριό δηλαδή, είναι χωματόδρομος.
2: Είναι μέσα στο χωριό, είναι τσιμέντο, το οποίο έχει ζημίες πάνω, δεν παίρνει άλλη επιστροφή τσιμέντο, οπότε θα πρέπει να γίνει και αυτό ασφάλτος.
1: Στο Βροντάδο μπορείτε να μας αναφέρετε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές, γιατί φαντάζομαι ότι αυτοί που ακούν τώρα θα έχουν και κάποιο προσωπικό ενδιαφέρον.
2: Είναι οι δρόμοι 24 Ιουλίου και οι παράδρομοι, είναι η Αγίου Μακαρίου και οι παράδρομοι, είναι στον Άγιο Μάρκο το ορεινό δίκτυο, καθώς και ο δρόμος που ανεβαίνει από την Πεκεύ, Παπαμάρκο, Αγαπητού Βασιλάκη, Χανδρά, είναι σχεδόν όλοι οι δρόμοι που έχουν πέσει άσφαλτο πάνω από 25 χρόνια.
1: Μα πόσα χιλιόμετρα δηλαδή θα καλύψετε?
2: Περίπου στα 23 χιλιόμετρα οδικού δικτύου είναι μαζί με αυτό της Λαγκάδας και της Σικιάδας και των Καριών.
1: Θα πέσουν...
2: 23 χιλιόμετρα θα γίνει νέα ασφάλτος.
1: Ο στόχος είναι να ξυστεί ο παλιός άσφαλτος και να
2: εγκατασταθεί. Όπου παίρνει ξύσιμο, ναι, και όπου είναι πάρα πολύ παλιός και έχει γίνει καθίζηση, να πέσει από πάνω ο νέος άσφαλτος ώστε να ομαλοποιηθεί η κατάσταση.
1: Πόσο κουμπώνουν αυτά τα έργα και με έργα άλλων υπηρεσιών?
2: Υπάρχει στήριξη τυχείων σε κάποιους δρόμους από αυτούς. Εκεί πέρα είμαστε λίγο πίσω στη μελέτη, αλλά πιστεύω ότι θα τα προλάβουμε να γίνει μια σωστή δουλειά και να κλείσουμε υποθέσεις πολλών ετών.
1: Αυτό τώρα αφορά πάλι το Δήμο. Εγώ εννοώ και από άλλες υπηρεσίες. Για παράδειγμα, οπτικές ίνες από το Βροντάδο έχουν περάσει?
2: Οπτικές ίνες έχουν περάσει στο μεγαλύτερο μέρος. Δεν έχουν περάσει από παραλιακό, το οποίο σε βάθος χρόνου υπάρχει μια περίπτωση να ξαναπεραστεί άσφαλτος από την περιφέρεια.
1: Μάλιστα.
2: Δεν είναι πάντως σε αυτό το κομμάτι του έργου.
1: Ή έργα, για παράδειγμα, άλλων οργανισμών, ΔΕΙΑΧ κλπ, ώστε να μην μπαίνουμε στη διαδικασία του ΡΑΒ εξήλωνε, γι' αυτό ρωτώ.
2: Το καταλαβαίνω. Έχει γίνει έλεγχος ότι υπάρχει νέο δίκτυο ίδρυψης, δεν υπάρχουν αμοιάντες σωλήνες από κάτω, σε όλο το δίκτυο του Βροντάδου. Οπότε από θέμα ίδρυψης πλην βλαβών δεν έχουμε θέμα να ξανασκάψουμε σύντομα.
1: Η ιεράρχηση των αναγκών έγινε σε συνεργασία και με τις κοινότητες?
2: Με τις κοινότητες είχαν πει ποιους δρόμους χρειάζονται άσφαλτο. Υπάρχει μια πάντα συνεργασία με τους πρόεδρους, τουλάχιστον από την πλευρά μου. Δοθήκαν οι δρόμοι στην υπηρεσία, τους έκρινε η υπηρεσία ότι πρέπει να γίνουν και από εκεί και πέρα προχωρήσαμε στο επόμενο βήμα.
1: Τι σας έχουν πει τώρα, γιατί εσείς βάλατε, εν πάση περιπτώσει, μια ιεράρχηση με βάση τις ανάγκες που, όπως είπατε, είναι πάρα πολλές. Τι σας έχουν πει από τις τεχνικές υπηρεσίες, ο στόχος ποιος είναι, να εκτελεστεί το έργο πότε?
2: Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη, είμαστε στη διαδικασία αποδοχής των χρημάτων και πάμε στο επόμενο στάδιο που είναι η δημοπράτηση. Ελπίζω να το προλάβουμε μέχρι τον Αύγουστο, μέχρι τέλος του καλοκαιριού.
1: Α, να δημοπρατηθεί, επομένως αν βρεθεί ανάδοχος μπορεί να ξεκινήσει δηλαδή
2: και άμεσα. Ναι.
1: Άμεσα. Ωραία.
2: Κάποια κομμάτια δηλαδή να γίνουν φέτος το φθινόπωρο και τα υπόλοιπα, αν δεν μπορεί να σπάσει, να γίνουν την άνοιξη, αν γίνεται να σπάσει.
1: Ωραία.
2: Για να αποφύγουμε το μέσο χειμώνα και να μην κολλάει καλά η πίσα, να γίνει σωστή δουλειά. Θέμε πάνω να γίνει σωστή δουλειά.
1: Εντάξει, και 23 χιλιόμετρα δεν θα γίνουν από τη μια μέρα στην άλλη.
2: Αυτό ακριβώς. Είναι πολύ μεγάλο το έργο. Κλείνουμε πολλές τρύπες με αυτό και ελπίζουμε να πιάσει τόπο.
1: Ναι, να μην τις ξανανοίξουμε γρήγορα. Γιατί έχουμε και αυτή την τέχνη. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
2: Καλό απόγευμα. Γεια σας.
1: Ας μείνουμε λίγο στο Βροντάδο και στο κομμάτι που έχει να κάνει με το οδικό δίκτυο, γιατί σήμερα δηλώσεις έκανε και ο Δήμαρχος, ο Γιάννης Μαλαφής. Τον ρώτησε συνάδελφος Ευαγγελίο Ιωαμέντα, επειδή υπάρχει ένα πρόβλημα στην περιοχή με την εξέβρεση χώρων στάθμευσης. Τα αυτοκίνητα παρκάρουν στους δρόμους, οι δρόμοι γίνονται ακόμη πιο στενοί και υπάρχει μια δυσκολία στην κίνηση των οχημάτων. Ρώτησε λοιπόν η συνάδελφος, θα βρείτε νέους χώρους στάθμευσης στον Βροντάδο, και ο Δήμαρχος απάντησε ότι αυτό που πρέπει να κοιτάξουμε για το Βροντάδο είναι μονοδρομήσεις. Θα τις δούμε, γιατί το έχουμε ξανακούσει αυτό, αλλά έχουμε δει ελάχιστες να γίνονται. Για να ακούσουμε στην προκειμένη περίπτωση την σημερινή δήλωση του Γιάννη Μαλαφή.
3: Μετά τις εγκρίσεις της κυκλοφοριακής μελέτης της πόλης, προχωράμε στην κυκλοφοριακή μελέτη που ήδη υπάρχει προεργασία πάνω σε αυτό της Ομηρούπολης. Προβλέπω ότι θα γίνει απόλυτη μονοδρόμηση στην Ομηρούπολη, όπως είχε σχεδιαστεί πολλά χρόνια πριν, διότι πλέον αυτό είναι αναγκαίο και συγχρόνως ψάχνουμε, βάσει των δεδομένων που είχαμε στην τότε κυκλοφοριακή μελέτη, τι δημόσιους χώρους μπορούμε να βρούμε, τι χώρους μπορούμε είτε δημόσιους να τους μετατρέψουμε σε πάρκινγκ, είτε ιδιωτικούς να τους αγοράσουμε να τους κάνουμε πάρκινγκ. Δεν είναι εύκολο, χρειάζονται λεφτά γι' αυτό και λεφτά έφτια αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Αλλά αν βρούμε σε συγκεκριμένα μέρη που υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη, έστω με δανεισμό θα το κάνουμε, θα αγοράσουμε πάρκινγκ.
4: Οπότε η μελέτη υπάρχει και θα επικαιροποιηθεί, θα εκπονηθεί καινούργια για το Βροντάδο?
3: Ακούστε, η μελέτη υπάρχει, έχει πολλές τροποποιήσεις. Είμαστε σε επικοινωνία με τον παλιό μελετητή. Για να μην ξοδέψουμε και αρκετά λεφτά γι' αυτό, να μπορέσουμε μήπως και επανέλθει η αρχική με κάποιες πολύ μικρές τροποποιήσεις.
1: Λοιπόν, αν θυμάμαι καλά, συζητούσαμε για μονοδρομή στο Βροντάδο όταν είχαμε τη Δήμαρχο, τον Μούνδρο και τον Νύκτα. Τώρα, αν θα επιστρέψουμε ξανά σε ένα νέο τέτοιο κύκλο συζητήσεων, θα το δούμε στην πορεία. Το ζητούμενο πάντως είναι μετά τις συζητήσεις να καταλήγουμε κάποια φορά και κάπου, και επειδή οι μονοδρομήσεις έχουν και πολιτικό κόστος, εγώ προσωπικά είμαι συγκρατημένη για την πορεία τους. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Καλά να είμαστε. Θα ξανανταμώσουμε αύριο μετά τις 11:35, διαφημίσεις και στη συνέχεια σύνδεση με το Sky για το μεσημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο. Να είστε καλά. Γεια σας. Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698 570 9716. μα η μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. Μα η μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
6: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
5: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
6: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
5: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
6: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
5: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
7: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
8: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
7: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
9: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
10: Α, Μαστροπαντελής.
9: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
10: Μαστροπαντελής.
9: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
10: Μαστροπαντελής.
9: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
11: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
12: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
11: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
13: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
14: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
15: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
16: Διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.

0: Στέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 2.

0: 3. Καλώς σας μεσημέρι, 3η 30 Ιουνίου. Ακούτε Sky 100,3, ακούτε Κεντρικό Μαγκαζίνο. Η επικαιρότητα επιβάλλει αλλαγή πρωτοκόλλου σε ό,τι αφορά την έναρξη του μαγκαζίνου. Ας πάμε στο Δημήτρη Κόλλιο Μιχάλη, όπως πάντοτε τον ακούμε αυτή την ώρα, να γνωρίζετε εσείς που κινείστε με τα αυτοκίνητά σας τι συμβαίνει. Θα καταλάβετε στην πορεία γιατί το κάνουμε αυτό. Γεια σου, Δημήτρη.
1: Καλώς σας μεσημέρι, θα είμαι γρήγορος. Ναι, ναι. Καθυστερήσεις έχουμε στην άνοδο της Κηφισού από το Εγάλεο προς τα πάνω τμήματα, στη λεωφόρο Σχιστού στο Σκαραμαγκά και στο κέντρο της Αθήνας, στις Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή, Σπύρο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα είπε σύντομα ο Δημήτρης, γιατί πρέπει να πάμε αμέσως στον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Πρωτοψάλτη. Έχει καταρρεύσει μία πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Γεια σου, Γιώργο. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Στην οδό Αλκμίνης, λοιπόν, το συγκεκριμένο συμβάν. Μία πολυκατοικία που φέρεται να κατέρευσε κατά τη διάρκεια εργασιών που γίνονταν στα θεμέλια του κτηρίου εργασίας εξκαφής. Μιλάμε για μια πολυκατοικία με 7 διαμερίσματα κατοικήσιμα σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν τις συνθήκες. Η ενημέρωση η πρώτη που υπάρχει είναι ότι είναι εγκλωβισμένα και να ζητούν 4 άτομα. Αυτό είναι τουλάχιστον η πρώτη επίσημη ενημέρωση που υπάρχει από το πυροσβεστικό σώμα που έχει σπεύσει το σημείο και μιλάμε για πολύ μεγάλη κινητοποίηση, διότι εκτός από τους 30 πυροσβέστες με τα 8 οχήματα που βρίσκονται στο σημείο είναι και ένας σκύλος έρευνας διάσωσης. Μιλάμε για στελέχη της πρώτης ΕΜΑΚ που συμμετέχουν σε τέτοιες επιχειρήσεις. Οι εικόνες τώρα από το σημείο είναι πραγματικά αποκαρδιωτικές, γιατί φαίνεται πραγματικά να έχει εξαφανιστεί αυτό το κτίριο στο οποίο εμείς αναφερόμαστε, να έχει καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν και τη δυσκολία αυτής της επιχείρησης. Ακόμα και για αυτούς τους 4 εγκλωβισμένους γίνεται λοιπόν μια προσπάθεια σε πρώτο στάδιο να διαπιστώσουν τα στελέχη της πυροσβεστικής αν υπάρχει κάποιο άτομο το οποίο ενδεχομένως ζητά βοήθεια, αν υπάρχει κάποιο ίχνος το οποίο θα διευκολύνει κάπως και θα κατευθύνει πιο συγκεκριμένα τις έρευνες, γιατί μιλάμε για ένα μέρος το οποίο έχει καλυφθεί από μπάζα, από συντρίμια, σε μια μεγάλη έκταση από την ολική κατάρρευση αυτού του κτηρίου.
0: Οπότε γίνεται, είναι σε εξέλιξη αυτή η έρευνα.
2: Εικόνα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Γιώργο, θα χρειαστεί να επανέλθουμε όπως αντιλαμβάνεσαι. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, ο αστυνομικός μας συντάκτης, εκεί για να καταλάβετε, μας το περιέγραψε βεβαίως καλά ο Γιώργος, η πολυκατοικία αυτή έχει καταρρεύσει κάθετα, δηλαδή μοιάζει, πώς να σας το πω, σαν εικόνα που έχουμε μετά από ένα σεισμό, όταν καταραίει, πέφτει ένα κτίριο, δηλαδή ίσιωμα όλα. Έτσι έχει γίνει στα Πετράλωνα με αυτή την πολυκατοικία και πυροσβέστες αυτή τη στιγμή πάνω στα χαλάσματα με το σκύλο, τον εκπαιδευμένο, αναζητούν ίχνη ζωής από τους κατά πληροφορίες 4, κατά άλλες πληροφορίες ίσως και περισσότεροι, που ενδεχομένως βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε αυτά τα συντρίμια. Νομίζω εκεί είναι ο Βαγγέλης Κοκολάκος ή ο Νίκος Μαλιαράκης και μεταδίδουν από το σημείο που έχει γίνει η κατάρρευση.
3: Στον δρόμο και μέχρι και αυτήν την ώρα όλοι μένουν εδώ, κοιτάζουν τις πυροσβεστικές δυνάμεις που ουσιαστικά κάνουν μια τιτάνια προσπάθεια αυτή τη στιγμή μέσα στα χαλάσματα και όλοι περιμένουν να δουν και εύχονται να μην υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή εντός της πολυκατοικίας. Όπως είπαμε, συνδράμει και η ελληνική αστυνομία, το ΕΚΑΒ και ο ΔΔΕ. Υπάρχει αυτή η πληροφορία ότι υπάρχουν 4 εγκλωβισμένα άτομα. Δεν είναι κάτι που έχει αποσαφινιστεί ακόμα, γιατί υπήρχε και ένα λεωφορείο που σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες περνούσε εκείνη τη στιγμή από τον δρόμο ακριβώς μπροστά από την πολυκατοικία. Έπεσαν κάποια θράψματα και πάνω στο λεωφορείο δεν είναι ακόμα σαφές αν οι εγκλωβισμένοι, για τους οποίους μιλούσε νωρίτερα το πυροσβεστικό σώμα, αφορούσαν το συγκεκριμένο λεωφορείο ή αν υπήρχαν εκείνη τη στιγμή και άνθρωποι μέσα στη...
0: Ο Νίκος Μαλιαράκης μπροστά στο σημείο του συμβάντος μας μεταδίδει, ενώ από ό,τι μπορώ να διακρίνω είναι τουλάχιστον 20 πυροσβέστες που έχουν αναπτυχθεί πάνω στα χαλάσματα και αυτή τη στιγμή βγάζουν έναν εξοπλισμό που μάλλον είναι ένας ειδικός εξοπλισμός για τον εντοπισμό ήχων, κάτι τέτοιο υποθέτω. Είναι και ο Γιώργος Καραμτζόγλου στο στούντιο να μας βοηθήσει λιγάκι.
4: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως. Λοιπόν, αυτό που βλέπετε τώρα στην τηλεόραση, δηλαδή αν ανοίξετε την τηλεόραση του Sky, είναι πραγματικά συσκευές εντοπισμού ήχου, εντοπισμό επίσης ακόμα και για αέρια, αν υπάρχουν εκεί μέσα στο κτίριο, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ανθρώπινη ζωή,
0: ναι,
4: μέσα σε αυτά τα χαλάσματα. Επίσης θα χρησιμοποιηθούν αργότερα και οι ειδικές κουβέρτες που χρησιμοποιούν οι ειδικές δυνάμεις πυροσβεστικής για να μπορέσουν να απεγκλωβίσουν τους ανθρώπους που υπάρχουν εκεί μέσα.
0: Γίνονταν,
4: είναι μια πολύ ωραία διαδικασία.
0: Κατά πληροφορίες,
4: ναι, ναι, ναι.
0: Γίνονταν εργασίες στην πολυκατοικία και ενδεχομένως, γι' αυτό λένε οι πληροφορίες, ότι ενδεχομένως εγκλωβισμένοι είναι και όσοι εργάζονταν
4: κυρίως, ναι,
0: την ώρα εκείνη.
4: Επίσης θα πρέπει να γίνει προσεκτική δουλειά, διότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να έχουμε και κατάρρευση κάποιου άλλου τμήματος κατά τη διάρκεια των προσπαθειών της πυροσβεστικής. Άρα λοιπόν, εκεί δεν μπορούν να πλησιάσουν εύκολα άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με την επιχείρηση. Mm-hmm. Απομακρύνονται επίσης και πολύ μακριά για τα τηλεοπτικά συνεργεία, γιατί δεν βλέπουμε. Μάλλον τα πλάνα που βλέπουμε είναι από μακρινή απόσταση, διότι θα πρέπει να υπάρχει απόλυτη ησυχία. Αυτό το έχουμε διαπιστώσει και το έχουμε ζήσει και σε πάρα πολλές σεισμικές σεισμούς.
0: Ναι, δυστυχώς είναι οικίες οι εικόνες.
4: Είναι
0: λέω
4: πιο δύσκολη.
0: Είναι οικίες, γιατί ναι, τέτοιες εικόνες έχουμε στους σεισμούς. Δηλαδή, ένα κτίριο να έχει καταρρεύσει ολοσχερός,
4: ναι, ναι, ναι,
0: να έχει γίνει ένα με το ισόγειο, να έχουν πέσει όλοι οι όροφοι, δηλαδή ένα με το ισόγειο. Και τώρα πάνω στα χαλάσματα, δηλαδή, πώς να το πω, στην ταράτσα αυτού του
4: ναι,
0: κτιρίου,
4: ναι, ναι, ναι,
0: που προϋπήρχε στην ταράτσα, είναι 4, 5, 6 πυροσβέστες με 2 σκύλους από ό,τι μπορώ να διακρίνω και με ειδικά μηχανήματα εντοπισμού ήχου να ψάχνουν να βρουν τους επιζώντες.
4: Ναι,
0: να ψάχνουν να βρουν βασικά δίωδο μέσα στα χαλάσματα.
4: Είναι το πιο δύσκολο κομμάτι αυτής επιχείρησης. Να μπορέσεις δηλαδή να μπεις, να φτιάξεις ένα μικρό τούνελ, να πλησιάζεις, γιατί ακόμα να, δεν ξέρουμε το υπόγειο σε τι βάθος είναι.
0: Τι βρίσκεται
4: και
0: εκεί.
4: Τι βρίσκεται
0: ο
4: εκεί.
0: Βαγγέλης Κοκολάκος, νομίζω, από εκεί μεταδίδει.
5: Εγκλωβισμένων μετά από σεισμούς.
0: Ως ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος.
5: Ειδικό διασωστικό όχημα, το οποίο με γεώφωνα, κάμερες, με αισθητήρες ανίχνευσης θερμότητας και καρδιακών παλμών θα επιχειρήσουν να δουν αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι μέσα στα συντρίμια. Είναι λίγο δυσίωνες οι πρώτες αναφορές των πυροσβεστών που βρίσκονται στο πεδίο όσον αφορά ήχους, εκκλήσεις βοήθειας ή φωνές. Προς το παρόν δεν ακούν τίποτα.
6: Ανταπόκριση.
5: Ωστόσο θα φέρουν όλα αυτά τα μηχανήματα που έχουν φτάσει ήδη εκεί μαζί με την πρώτη ΕΜΑΚ, προκειμένου να, που είναι πιο ευαίσθητα τα συγκεκριμένα μηχανήματα, να μπορέσουν να διακρίνουν, να εντοπίσουν σημεία που ενδεχομένως θα επικεντρωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα η προσπάθεια διάσωσης και ανάστασης.
0: Βγήκε πριν από λίγο και επίσημη ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα. Δεν προσθέτει κάτι, ναι, απλά επειδή μιλούσαμε για τις δυνάμεις που έχουν σπεύσει εκεί, είναι η πρώτη ΕΜΑΚ, η ειδική μονάδα αντιμετώπισης καταστροφών, είναι 2 σκύλοι έρευνας και διάσωσης και προς βοήθεια βασικά των πυροσβεστών που αναζητούν ίχνη ζωής είναι η αστυνομία, έχει αποκλείσει το χώρο, το ΕΚΑΒ, η ΔΕΦΑ για το φυσικό αέριο. Καταλαβαίνουμε
4: γιατί. Γιατί περνά και από αγωγός φυσικό αέριο.
0: Και ο ΔΕΔΙΕ επίσης αντιλαμβανόμαστε.
4: Για να κόψει το ρεύμα, γιατί έχουν πέσει και κολόνες. Επίσης, να ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις η πυροσβεστική υπηρεσία ζητάει τα σχέδια κατασκευής αυτού του κτηρίου. Mm. Δηλαδή, όταν έχουμε τέτοια ζητήματα, πρώτο που κοιτάνε τα σχέδια κατασκευής και τις αλλαγές που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια ζωής αυτού του κτηρίου, δηλαδή πότε προσθέθηκαν κολόνες, πότε προσθέθηκαν όροφοι, τι αλλαγές έχουν γίνει και, αλλά το βασικό, ναι, είναι η οικοδομική άδεια και τα σχέδια για να μπορέσουν να δουν πού βρίσκεται το υπόγειο, αν υπήρχαν σκάλες, πού έγιναν εργασίες από αυτό το συνεργείο και για ποιο λόγο γίνονταν αυτές οι εργασίες. Όλες αυτές οι διαδικασίες τώρα θα πρέπει να μελετηθούν, να εξεταστούν για να, αλλά βέβαια το κυριότερο είναι να μπορέσουν τα στελέχη της ΕΜΑΚ.
0: Μιλάει άνθρωπος από εκεί τώρα, κάτοικος περιοχής.
7: Γιατί λίγο πιο πριν είχε έρθει ένα τεράστιο όχημα, πολύ μακρύ όχημα, και ήταν από το σημείο που είναι το συνεργείο στη γωνία, με ένα τεράστιο σωλήνα, και ακριβώς στο τέλος του μηχανήματος ήταν μια πολύ μεγάλη μπετονιέρα. Αυτή η μπετονιέρα ήταν στο φουλ, έδινε στροφές και έδινε τα μπετά.
6: Ακούμε τώρα δηλώσεις των κατοίκων.
0: Ναι, είναι άνθρωποι εκεί, περιγράφουν, λέει ήταν μια μπετονιέρα, μα αυτό έχει, γι' αυτό...
4: Ναι, δεν μας διευκρινίζει ο κάτοικος,
0: το θέμα.
4: Δεν μας διευκρινίζει ο κάτοικος τι εννοούσε, δηλαδή γινόταν τσιμεντοενέσεις, ενίσχυαν το συνεργείο αυτό τα θεμέλια τους, δηλαδή Δεν έχουμε μια απάντηση για το τι γίνονταν εκεί εργασίες.
0: Ναι, και οι σκύλοι προσπαθούν, βλέπουμε δύο σκυλιά στα συντρίμια, προσπαθούν, πηγαίνουν από τη μια πλευρά τις πολυκατοικίες, από την άλλη προσπαθούν να εντοπίσουν, ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι, προσπαθούν να εντοπίσουν τους εγκλωβισμένους που κατά βεβαιότητα, έτσι όπως λένε τουλάχιστον οι μαρτυρίες που έχει συγκεντρώσει η πυροσβεστική, υπάρχουν εκεί. Ελπίζουμε όχι, αλλά το αναφέρουν ως κάτι δεδομένο. Πώς να το πω. Και από το αρχείο της πυροσβεστικής αναφέρεται ως δεδομένο.
4: Είναι εκπαιδευμένα αυτά τα σκυλιά, ούτως ώστε να βρίσκουν ακόμα και την παραμικρή χαράδρα, να πλησιάζουν εκεί που εντοπίζεται ανθρώπινη ζωή και να στέλνουν ειδοποίηση στα στελέχη της προσβεστικής υπηρεσίας και ούτως ώστε να ξεκινήσει από εκεί πέρα η επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό.
0: Για να επιστρέψουμε στο σημείο, Γιώργο, σε λιγάκι θα επιστρέψουμε στο σημείο. Είναι εκεί οι δημοσιογράφοι του Sky και ο Βαγγέλης Κοκολάκος και ο Νίκος Μελιαράκης και περιγράφουν αυτές τις σοκαριστικές εικόνες από την πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα με τις προσπάθειες της πυροσβεστικής να

0: τη στιγμή πυροσβέστες πάνω από τα συντρίμια με σκύλους να αναζητούν εγκλωβισμένους. Έχει νεότερο ο Παναγιώτης Πυρόπουλος.
1: Διαδικασία ρήψης των μπετών στα θεμέλια του συγκεκριμένου κτηρίου. Υπάρχουν πληροφορίες και αναφορές και, και στο πυροσβεστικό σώμα για κρατασμούς και τριξίματα που ακούσαν νωρίτερα κάποιοι από τους περίοικους ενίκους παρακείμενων κτηρίων και κάποιοι από αυτούς κατάφεραν να απομακρυνθούν. Να σου πω ότι σε άλλο επίπεδο η ελληνική αστυνομία αναζητά μέλη του συνεργείου εργασιών στη συγκεκριμένη οικοδομή και υπευθύνων, προκειμένου να δουν αν αυτές οι εργασίες ήταν νόμιμες και το τι ακριβώς φαίνεται να πήγε στραβά που οδήγησε στην κατάρρευση του συγκεκριμένου κτηρίου. Σου έλεγα νωρίτερα ότι το ακολουθείται ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Μάλιστα, κάποιοι παλιοί αξιωματικοί του πυροσβεστικού σώματος που είχαν βρεθεί και στο σεισμό του 1999 αναφέρουν ότι η κατάρρευση του συγκεκριμένου κτηρίου δυστυχώς τους θυμίζει εκείνη την εικόνα που αντίκρισαν σε φυσικά σε πολλαπλά κτίρια στην
0: Σας το είπαμε, είναι η εικόνα δηλαδή μοιάζει σαν αυτή που βλέπουμε μετά από ένα πολύ ισχυρό σεισμό και πρόσφατη ήταν εικόνα στη Βενεζουέλα. Η κατάρρευση του κτηρίου θυμίζει μια τέτοια εικόνα. Υπάρχει μια επικαιροποίηση της ενημέρωσης από το πυροσβεστικό σώμα και έχει μια σημασία. Λέει ότι οι τελευταίες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν εγκλωβισμένο, αλλά οι έρευνες και η συγκέντρωση πληροφοριών συνεχίζεται. Γιατί το πρώτο που είπαν στο κλιμάκιο των πυροσβεστών που έφτασε εκεί είναι ότι είναι τέσσερις. Ότι είναι τουλάχιστον τέσσερις που ήταν στο ισόγειο, υπόγειο και εργάζονταν. Η πυροσβεστική τώρα, και αυτό μπορεί να έχει τη σημασία του, έχει αναθεωρήσει τον αριθμό, αλλά βεβαίως είναι πολύ νωρίς ακόμα να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Και επίσης ενημερώνει ότι έχει φτάσει εκεί ειδική μονάδα με σκύλους, τα είπαμε, και την επιχείρηση συντονίζει ο ίδιος ο υπαρχηγός
2: του πυροσβεστικού
0: σώματος, ο κύριος Παπάς. Βρίσκεται εκεί ο υπαρχηγός και συντονίζει και έχει δοθεί και εντολή σε άλλες ΕΜΑΚ, σε άλλες ειδικές μονάδες να είναι σε ετοιμότητα, δηλαδή έχουν. Βρίσκονται, πώς να το πω, στα αυτοκίνητα πάνω και περιμένουν σήμα να πάνε και εκείνες εάν ζητηθεί.
2: Μια πολύ πολύ πολύ δύσκολη επιχείρηση αυτή, διότι θέλει προσεκτικές κινήσεις, γιατί αν δεν γίνει σωστά η κίνηση υπάρχει κίνδυνος να εγκλωβιστούν και άλλοι άνθρωποι. Και επίσης θα πρέπει να γίνει και έλεγχος και στα διπλανά κτίρια.
0: Και στα διπλανά. Μου επιτρέπεις, Γιώργο, ο Νίκος Μαλιαράκης από το σημείο εκεί του σημάδου.
3: Οι συγκεκριμένες πολυκατοικίες είχαν αποχωρήσει, ενδεχομένως να είχαν αντιληφθεί ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Ωστόσο, οι άνθρωποι εδώ πέρα που άκουσαν την κατάρρευσή μας περιγράφουν ότι όλα έγιναν κυριολεκτικά μέσα σε μια στιγμή, και φυσικά ευχή όλων ήταν να μην υπήρχαν εκείνη τη στιγμή ένικοι εντός της.
4: Γιατί έγινε και μέρα μεσημέρι, έγινε νωρίς. Υπάρχει πιθανότητα κάποιοι να ήταν στις δουλειές τους, κάποιοι άλλοι όμως να ήταν στο σπίτι τους. Είναι και τα σχολεία κλειστά. Καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν, ακούμε και την περιγραφή από το σημείο, από τον Νίκο Μελιαράκη, της επιχείρησης αυτής των πυροσβεστών. Είναι πολύ δύσκολες τις στιγμές και είναι και μια πολύ δύσκολες στιγμές, γιατί βλέπουμε την αγωνία ανθρώπων που έχουν συγκεντρωθεί, αυτό εννοώ, έχουν συγκεντρωθεί στο σημείο, δεν ξέρω αν είναι κάτοικοι της περιοχής που έχουν πάει εκεί να δουν τι ακριβώς έχει γίνει, δεν ξέρω αν είναι συγγενείς ανθρώπων που αυτή τη στιγμή τους αναζητούν, πάντως είναι έκδηλη αγωνία ανθρώπων που βρίσκονται εκεί, σε μια απόσταση βέβαια έχει αποκλειστεί ο χώρος, έτσι, σε μια απόσταση, και περιμένουν να δουν πώς θα πάει όλη η επιχείρηση. Έχουν συγκεντρωθεί πυροσβέστες. Δεν είναι όλοι δεν είναι πολλοί πυροσβέστες πάνω από τα ερείπια. Είναι προσεκτικά, είναι 3-4 πυροσβέστες με τους σκύλους που ψάχνουν. Οι υπόλοιποι είναι σαν να παίρνουν οδηγίες από τον επικεφαλής για το πώς θα κινηθούν.
2: Πρέπει πρώτα να εντοπιστεί ο χώρος εισόδου, ούτως ώστε να φτιαχτεί ένα τούνελ.
0: Και να μπουν μέσα,
2: για να μπορούν να μπουν μέσα στα χαλάσματα.
0: Να τρυπώσουν μέσα στα χαλάσματα.
2: Γιατί αυτή η πρώτη φάση είναι και πλέον πιο δύσκολη.
0: Ναι.
2: πρέπει να βρουν ακριβώς το σημείο.
0: Και για την ασφαλειά του, αλλά και για την υγεία του.
2: Και επίσης, για άλλη μια φορά θα το ξαναπούμε, εδώ να, γιατί χρειάζεται η ηλεκτρονική ταυτότητα των κτηρίων. Εάν αυτό, το κτίριο αυτό έχει ηλεκτρονική ταυτότητα, καλείται ο μηχανικός του κτηρίου, μπορεί να βοηθήσει, μπορεί να πει ακριβώς.

0: Πώς έχει γίνει, ναι. Γιώργο, αυτό το πράγμα.
1: Μα για αυτό το σκοπό. Η ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου γίνεται, υπάρχει για αυτό το σκοπό.
0: Έχει γίνει σαν ένα σωρό σκοπό.
1: Η κατάρρευση αυτό γίνεται. Αυτό σημαίνει. Και γι' αυτό και οι ανελκυστήρες που σήμερα λέγει η προθεσμία, γι' αυτό το λόγο γίνονται. Ναι. Έχουν γίνει τόσα δυστυχήματα και τόσα ατυχήματα με ανελκυστήρες και επί η πολιτεία να ξεκινήσουν την καταγραφή τους.
0: Πάντως φαίνεται ένα παλιό κτίσμα, έτσι. Δεν φαίνεται μια πολυκατοικία, πώς να το πω, δεκαετίας. Φαίνεται παλιό το οίκημα.
1: Ναι, δεν είναι θέμα παλαιότητας, είναι θέμα και τι αλλαγές έχουν γίνει. Δηλαδή και αν κατά το παρελθόν έχουν πέσει κτήχοι, έχουν αλλάξει. Βεβαίως και τις εργασίες που έγιναν σήμερα και τι αλλαγές έχουν γίνει κατά τη διάρκεια των χρόνων σε αυτό το κτίριο. Δηλαδή έπεσαν τείχοι, έπεσαν δοκάρια. Για να μεγαλώσουμε. Όλα αυτά τα κάνουμε χωρίς να ξέρουμε.
0: Ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος από το αρχηγείο με τις πληροφορίες του.
2: Σε συγκεκριμένα σημεία τις έρευνες και από εκεί και έπειτα να σχεδιάσουν σύμφωνα με το πρωτόκολλό τους τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να εσχωρήσουν σε ένα κτίριο το οποίο έχει καταρρεύσει. Υπάρχουν μεγάλες συμπαγές, όγκοι από τσιμέντα και σίδερα τα οποία χρειάζονται ειδική αντιστήριξη προκειμένου να μπορέσουν και οι ίδιοι με ασφάλεια να περάσουν στο εσωτερικό του κτιρίου. Να σημειώσω ότι στα Πετράλουνα, συγγνώμη, στο σημείο της κατάρρευσης βρίσκεται και ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, Αναστάσιος Παπάς, ο οποίος συντονίζει από εκεί τις επιχειρήσεις. Σε ένα άλλο επίπεδο, στελέχη της αστυνομίας αναζητούν τον ιδιοκτήτη της πολυκατοικίας ή τουλάχιστον του κτηρίου που φαίνεται να γινόντουσαν οι εργασίες, εργαζομένους ή υπευθύνους αυτών των εργασιών. Θέλουν να διαπιστώσουν τι εργασίες γινόταν, αν ήταν νόμιμες, ποιοι ενδεχομένως θα συλληφθούν, γιατί πρέπει να καταθέσουν αρχικά και στη συνέχεια να μιλήσουμε τον εισαγγελέα για τις περαιτέρω οικονομικές ενέργειες. Βέβαια, αυτά όλα είναι σε ένα δεύτερο στάδιο.
3: Αυτά έρχονται αμέσως μετά.
0: Λοιπόν, είναι ο χρόνος. Ο χρόνος αυτή τη στιγμή είναι αντίπαλος για. Βασικά για τον άνθρωπο ή τους ανθρώπους που ενδεχομένως αυτή τη στιγμή ενδεχομένως λέμε, γιατί δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο απόδειξη, υπάρχουν μόνο μαρτυρίες. Οι μαρτυρίες λένε στους πυροσβέστες ότι εδώ δούλευαν κάποια άτομα. Στην αρχή είπαν για τέσσερις, η πυροσβεστική τώρα λέει αναζητούμε έναν. Τέλος πάντων, ο χρόνος είναι τώρα πολύ βασανιστικά περνάει και για τον εντοπισμό αυτού του ανθρώπου, για τη διάσωσή του και γι' αυτό κάνουν όλες αυτές τις ενέργειες τώρα οι πυροσβέστες στο ειδικό κλιμάκιο της ειδικής μονάδας αντιμετώπισης καταστροφών με τα ειδικά σκυλιά. Είναι πιθανό να πάρει και ώρες. Όχι, είναι πιθανό.
1: Όχι, μπορεί να πάρει και μέρες.
0: Σχεδόν σίγουρο είναι.
1: Μπορεί να πάρει και μέρες.
0: Θα πάρει ώρες μια τέτοια επιχείρηση. Έχει καταρρεύσει μια ολόκληρη πολυκατοικία και προσπαθούν τώρα, είναι στο σημείο που προσπαθούν να δουν πώς θα τρυπήσουν μέσα στα ερείπια, να βρουν κάποια δίωδο να περάσουν μέσα. Για
1: και
0: να
1: θέλει ειδικό εξοπλισμό,
0: ναι.
1: Καλά εκπαιδευμένα στελέχη της πυροσβεστικής,
0: ναι.
1: Μαζί με τα σκυλιά να μπορέσουν να εντοπίζουν πού βρίσκεται αυτός ο άνθρωπος,
0: ναι.
1: Για να μπορέσουν να τον απεγκλωβίσουν.
0: Είναι
1: το πιο σημαντικό αυτό.
0: Να πάμε μία ακόμα φορά στον Νίκο Μαλιαράκη που είναι εκεί στην πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα.
4: Με τον ειδικό εξοπλισμό που έχουν να διαπιστώσουν αν υπάρχουν άνθρωποι μέσα στα χαλάσματα.
3: Είναι μία μεγάλη επιχείρηση αυτή. Είναι μία συντονισμένη επιχείρηση αυτή με πολύ σωστές κινήσεις, τουλάχιστον όπως μπορούμε να δούμε και εμείς από τον drone του Sky από ψηλά. Την εικόνα είναι τουλάχιστον 4 οι διασώστες.
0: Λοιπόν, οι διασώστες εκεί με τα εκπαιδευμένα σκυλιά, οι πυροσβέστες, το κλιμάκιο εκεί το συντονίζει ο ίδιος ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος. Σε αυτό το κομμάτι δεν είναι ώρα, αλλά το λέω εγώ, δηλαδή ότι οι Έλληνες πυροσβέστες σε αυτές τις υπηρεσίες είναι από τις ελίτ του κόσμου, από τις ελίτ του κόσμου,
1: έτσι.
0: Οι Έλληνες διασώστες σε αυτές τις επιχειρήσεις και ο εξοπλισμός που έχουν είναι ελίτ, οπότε αυτή τη στιγμή οι επαγγελματίες, οι καλύτεροι επαγγελματίες σε παγκόσμιο επίπεδο, δηλαδή δεν είναι υπερβολή να
1: δεν
0: το πούμε,
1: είναι τυχαίο ότι ακόμα
0: είναι εκεί στα Πετράλωνα και προσπαθούν να εντοπίσουν τον εγκλωβισμένο. Μου επιτρέπεις, Γιώργο, ναι, είναι παρακαλώ. Πέρσα Μπόλια στο στούντιο, γιατί έχει κάποιες πληροφορίες που τις έχει συγκεντρώσει από το αρχηγείο του πυροσβεστικού σώματος.
5: Mm-hmm. Χώρια από αυτή τη μάχη που δίνεται στο σημείο, δίνεται και μια άλλη μάχη να διασταυρώσουν τα στοιχεία των ανθρώπων που βρίσκονταν μέσα.
0: Αυτό.
5: Μέσα, λοιπόν, υπάρχει μια πολύ θετική πληροφορία αυτή τη στιγμή, ότι μια κοπέλα που υπήρχε πληροφορία ότι ήταν μέσα, δεν είναι μέσα, έχουν μιλήσει μαζί της, είναι καλά, βρίσκεται αλλού.
0: Α, μάλιστα.
5: Οπότε συνεχίζεται αυτή η διασταύρωση πληροφοριών
0: και
5: ανθρώπων, καθώς επίσης και των ανθρώπων που δούλευαν και έκαναν τις εργασίες εκεί.
0: Πολύ καλό νέο μας έφερες. Και ίσως γι' αυτό αλλάζει συνεχώς και ο αριθμός. Στην αρχή τους έλεγαν ότι ήταν 4, μετά 3, τώρα 1. Αλλά είναι καλό, δηλαδή και μια θετική εξέλιξη αυτό το μεσημέρι. Τι να πω, σε ευχαριστούμε πολύ, την Πέρσα Μπόλια. Γιώργο, θα μείνουμε σε επικοινωνία. Ναι. Θα πάμε τώρα σε διαφημίσεις και επανέλθουμε. Βεβαίως θα επανέλθουμε με τα νεότερα γι' αυτό, αλλά θα βάλουμε και τα υπόλοιπα θέματα που τρέχουν στη σημερινή δισογραφία.
6: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η Οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
7: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
8: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
9: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
10: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
11: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
12: Πάμε δυνατά και σταθερά.
11: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλω εγώ.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
16: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
17: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
18: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
19: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
17: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
18: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
19: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
16: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
0: Επιστρέφουμε, θα προχωρήσουμε, επαναλαμβάνω, και στα υπόλοιπα της ειδησογραφίας. Αν μπήκατε στην ακρόαση τα τελευταία λεπτά, σας μεταδίδαμε όλες τις εξελίξεις από τα Πετράλωνα, εκεί όπου έχει καταρρεύσει μια πολυκατοικία και έχουν σπεύσει πυροσβέστες και αναζητούν τυχόν εγκλωβισμένους. Ας κάνουμε, πριν προχωρήσουμε στα υπόλοιπα θέματα, ας κάνουμε μια σύνοψη, Γιώργο, των όσων έχουν γίνει, ο Γιώργος Κεραμτζόγλου είναι, όσων έχουν γίνει μέχρι τώρα. Και συχνά πυκνά θα, σε όποια εξέλιξη έχουμε, θα μεταφερόμαστε στα Πετράλωνα.
1: Εδώ και αρκετή ώρα, λοιπόν, στελέχη από τη μονάδα αντιμετώπισης εκτάκτων καταστροφών, την ΕΜΑΚ δηλαδή, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κάνουν ελέγχους και έρευνες στο κτίριο το οποίο κατέρευσε.
0: Προσπαθούν μια πολυκατοικία.
1: Μια πολυκατοικία Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα. Εκεί γίνεται τώρα η επιχείρηση με τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος, ούτως ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν μια δίωδο για να εντοπίσουν το ένα άτομο το οποίο κατά πληροφορίες της πυροσβεστικής είναι εγκλωβισμένο εκεί μέσα στο υπόγειο αυτού του κτιρίου που κατέρευσε, και προσπαθούν και με τη βοήθεια δύο εκπαιδευμένων σκυλιών του πυροσβεστικού σώματος να εντοπίσουν. Επίσης και με ειδικό εξοπλισμό, έχουν ειδικό εξοπλισμό που μπορούν να εντοπίσουν τη φωνή ακόμα και τους καρδιακούς πάλους.
0: Και γι' αυτό ζήτησαν πριν από λίγο από τον κόσμο να κάνει ησυχία για να μπορούν να ακούσουν. Μισό λεπτό, ο Βαγγέλης Κοκολάκος από το σημείο της κατάρρευσης εκεί στα Πετράλωνα.
20: Ναι. Γιατί υπάρχουν κάποιες νεότερες πληροφορίες.
0: Ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος.
20: Ο σώμα και αναφέρει ότι οι αναζητήσεις ουσιαστικά επικεντρώνονται σε 4 άτομα, εκ των οποίων 3 άντρες και μία γυναίκα. Τα συγκεκριμένα άτομα εντοπίστηκαν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους. Δεν ξέρω να αντιλαμβάνομαστε το τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Ενδεχομένως...
21: Εννοούν ότι εντοπίστηκαν εκτός κτηρίου? Ή κατάφεραν κάπως να έρθουν σε επαφή μαζί τους ενώ είναι σε μια δυσκολότερη κατάσταση, ίσως εγκλωβισμένοι ή κάπου στα πέριξ?
20: Όχι, ότι οι τέσσερις αναζητούμενοι, τρεις άντρες και μία γυναίκα, που ήταν ένοικοι της συγκεκριμένης πολυκατοικίας, όπως μας αναφέρουν ως νεότερη πληροφόρηση, οι τρεις άντρες και μία γυναίκα εντοπίστηκαν ουσιαστικά σώοι μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που υπήρχε.
0: Αυτό είναι μια πολύ θετική εξέλιξη, γιατί στην αρχή ανέφεραν πληροφορίες στους πυροσβέστες, δηλαδή μαρτυρίες. Τους είπαν ότι ξέρετε, μπορεί να είναι 4 άνθρωποι εκεί κάτω από τα συντριμμιά της πολυκατοικίας που κατέρευσε. Τώρα ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος, ο αστυνομικός συντάκτης, λέει ότι έφτασε η πληροφορία στο πυροσβεστικό, στο αρχηγείο, ότι επικοινώνησαν 4 που ενδεχομένως να τους έψαχναν εκεί.
1: Ναι, ναι. Και τελικά ήταν εκτός του κτηρίου.
0: Επισήμως η πυροσβεστική λέει πως ένας είναι ψάχνω έναν στα συντρίμια. Και επίσης άλλη μια εξέλιξη αστυνομικού ενδιαφέροντος, έχουν γίνει προσαγωγές για εργασίες.
1: Βεβαίως.
0: Που γίνονταν και εκεί και στο διπλάνο κτίριο. Έχουν γίνει προσαγωγές 5 ατόμων. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά. Σε ευχαριστώ, Γιώργο.
1: Ωραία. Οτιδήποτε άλλο, να ενημερώσουμε.
0: Αντιλαμβάνεστε τώρα ότι όταν υπάρχει σε εξέλιξη ένα τέτοιο συμβάν, κατάρρευση πολυκατοικίας και επιχείρηση διάσωσης, έχουμε έναν διάβλο επικοινωνίας με τους δημοσιογράφους που καλύπτουν αυτό το γεγονός συνεχώς ανοιχτό, και προσπαθούμε να καλύψουμε και κάποια άλλα θέματα σε σημεία που δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη, οπότε μας δίνει το περιθώριο να πάμε στον Κωνσταντίνο Δαυλό για ένα θέμα που νομίζω ότι δεν προκάλεσε και πολύ μεγάλη εντύπωση, με την έννοια ότι συχνά πυκνά έρχονται πληροφορίες που δείχνουν ότι σε πολλά βενζινάδικα οι αντλίες είναι πειραγμένες. Απλά τώρα έρχεται μια έρευνα και αυτό που το βλέπουμε στο ρεζερβουάρ μας το επιβεβαιώνει και η έρευνα. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός, ο οικονομικός μας συντάκτης. Γεια σου, Κωνσταντίνε.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Είναι από τη μία, αναλόγως πώς θα διαβάσεις τα στοιχεία, μπορεί να είναι από εντυπωσιακά ως πολύ εντυπωσιακά. Διότι αν σου πω ότι μία στις τέσσερις Αγγλίες κάνει ελληματικές παραδόσεις, είναι εντυπωσιακό. Αν όμως σου πω ότι αυτό είναι κατά πολύ μειωμένο σε σχέση με πέρυσι.
0: Α, δηλαδή έκλεβαν περισσότερο.
2: Ναι, κατάλαβες. Γι' αυτό λέω ότι είναι η ανάγνωση που μπορεί να αλλάξει την εικόνα. Σε κάθε περίπτωση, φέτος 23,1% των παραδόσεων στα ελληνικά βενζινάδικα είναι ελληματικό, όταν πέρσι αυτό ήταν 33,1%. Άρα δηλαδή τώρα είμαστε 1 στα 4, πέρσι ήταν 1 στα 3. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν κάπως καλύτερη κατάσταση. Για παράδειγμα το 2020 ήμασταν στο 20%, το 2017 ήμασταν στο 14,5%. Τώρα όμως σε σχέση με πέρσι έχουμε μια βελτίωση, όμως είμαστε πολύ ψηλά, διότι 1 στα 4 το να κλέβουν είναι σίγουρα πάρα πολύ κακό. Για να έχουμε μια σύγκριση, να πω ότι ο υπεύθυνος της Σχολής Χημικών Μηχανικών που έκανε την έρευνα, ο υπεύθυνος της έρευνας του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, ο κύριος Φανούλιος Ζανίκος, έχει εξηγήσει ότι οι αποκλήσεις έως 1% θεωρούνται ενός νόμιμων ορίων. Μπορεί να χάνει δηλαδή μια αντλία 1% και αυτό να μην θεωρείται ότι είναι παράνομο, μπορεί να είναι τεχνικό. Αλλά εδώ μιλάμε ότι είμαστε στο 23,1% και αυτό είναι πραγματικά μεγάλο.
0: Και το σύνολο των χρημάτων που αντιστοιχούν αυτά τα χαμένα, τα κλεμμένα λίτρα είναι κοντά στο μισό δις.
2: Είναι 400 εκατομμύρια
0: δηλαδή
2: το χρόνο.
0: Έχει μπει μισό δις σε κάποιες τσέπες, πουλώντας κυριολεκτικά σε αυτή την περίπτωση αέρα κοπανιστό.
2: Ναι, ακριβώς, μπουρμπουλίθρες. Οι μεγαλύτερες αποκλήσεις έφτασαν να είναι φέτος 15%, 14,99%, όταν πέρσι ήταν 18,2%. Δηλαδή 14,99% είναι μεγάλη απόκληση, είναι η μεγαλύτερη απόκληση, είναι το μεγαλύτερο κλέψιμο. Ενώ υπάρχουν και μικρότερες αποκλήσεις, μέχρι ας πούμε αυτό το 1% που θεωρείται το νόμιμο όριο. Αυτό συμβαίνει και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, διότι η δειγματοληψία έγινε μυστική δειγματοληψία σε 200 αντλίες, 130 στην Αττική και 70 στη Θεσσαλονίκη. Φαντάζομαι ότι είναι μυστική όταν λένε απλά βάζουν βενζίνη.
0: Δεν
2: ξέρει ο άλλος. Αλλά έχουν τρόπο να μετρήσουν τι είχε το ρεζερβουάρ, πόσο έβαλε τελικά σε σύγκριση με αυτό που
0: είχα ακούσει,
2: ο ερευνητής.
0: Είχα ακούσει από έναν ειδικό, δεν θυμάμαι αν ήταν καθηγητής που συμμετείχε στην έρευνα ή αν ήταν βενζινοπόλης, ότι τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται, το λέω με επιφύλαξη, πριν από καιρό το είχα ακούσει, στα συγκεκριμένα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται έχουν συνδέσει την οποία εκεί που μπαίνει η αντλία με ένα δοχείο, όχι το ρεζερβουάρ, με ένα δοχείο όπου είναι
2: διαφορετικό
0: δοχείο.
2: Εξωτερικό.
0: Δηλαδή, ακριβώς, εξωτερικό. Δηλαδή η βενζίνη που ρίχνουν δεν μπαίνει στο ρεζερβουάρ, μπαίνει σε ένα.
2: Πάει
0: στο προμπαγκάζ. Πάει στο δοχείο. Ακριβώς.
2: Ακριβώς.
0: Οπότε. Ακριβώς. Αυτό.
2: Εδώ λοιπόν το θέμα είναι ότι αυτή είναι μια έρευνα η οποία γίνεται εδώ και 20 χρόνια. Την κάνει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για λογαριασμό του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελοειδών Ελλάδος. Άρα είναι οι ίδιοι που αλληλομετρώνται. Μετρούν την αγορά τους, ο σύνδεσμος αυτός. Είναι μια φωτογραφία της ελληνικής αγοράς καυσίμων και όπως και να έχει, και νομίζω ότι με αυτό μπορώ να ολοκληρώσω, ναι μεν είναι βελτιωμένη εικόνα από πέρσι, έχουν υπάρξει άλλες χρονιές όμως που είναι καλύτερες. Σε κάθε περίπτωση το να σε κλέβει ή το να κλέβει, όχι να σε κλέβει, το να κλέβει ένα στα τέσσερα πρατήρια καυσίμων
0: είναι προβληματικό.
2: Στην Αγγλία είναι πάρα πολύ προβληματικό. Δεν είναι απλό για να το περάσουμε έτσι απλά.
0: Συμφωνούμε απολύτως. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνε. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός για αυτή την ιστορία. Έχει νομίζω αξία το τι λένε και οι ίδιοι βενζινοπόλες. Ο κ. Παπαγεωργίου είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Καυσίμων, ήταν στο Action.
4: Την έρευνα αυτή αναφέρεται ότι το 12,3% των πρατηρίων που ελέγχθηκαν είχαν μικρές αποκλήσεις. Στο επάγγελμά μας οι μικρές αποκλήσεις δικαιολογούνται από τον νόμο.
22: Πρόεδρε. Μέχρι
4: 3 λίτρα στα 70 που αναφέρατε, μέχρι 3,5 λίτρα δικαιολογείται.
22: Πρόεδρε.
4: Είτε προς τα κάτω ελληματική. Αυτό είναι το σφάλμα της αντλίας ή το σφάλμα που απλά ο νόμος δικαιολογεί το 0,5% και είναι ανεκτό.
0: Εντάξει, ένα πολύ μικρό ποσοστό, να μου πείτε, είναι ανεκτό ένα 0,5 ή 1%, γιατί για προσθέστε το 1% από πόσα αυτοκίνητα περνούν την ημέρα σε ένα βενζινάδικο, και πάντοτε τυχαίνει αυτή η απόκληση, η κατά λάθος, να είναι η ελλειμματική. Κανείς δεν σου βάζει βενζίνη παραπάνω για να πει ότι έκανα λάθος. Τέλος πάντων, επαναλαμβάνω ότι το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, και παρά τους ελέγχους που έχουν ενταθεί και τη σωστή δουλειά που γίνεται προς τα εκεί και από την, ΑΔΕ και από όλους τους φορείς, εξακολουθούν κάποιοι να κινούνται κάτω από το ραντάρ. Νέα ενημέρωση για την πολυκατοικία στα Πετράνωνα. Συνοψίζω, μπορεί να είναι κουραστικό για κάποιους από εσάς που μας ακούτε από την αρχή του μαγκαζίνου, αλλά υπάρχουν ακροατές που μπαίνουν στην πορεία, οπότε έχει καταρρεύσει μια πολυκατοικία στα Πετράλωνα και αναζητούν πυροσβέστες τυχόν εγκλωβισμένους με ειδικούς εκπαιδευτικά εκπαιδευμένους σκύλους, μηχανήματα, εδώ και περίπου μία ώρα είναι σε εξέλιξη αυτή η επιχείρηση. Τελευταία λοιπόν ενημέρωση είναι ότι τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος αναζητούσαν 4 άτομα που ήταν 3 άντρες και μία γυναίκα. Τα άτομα αυτά εντοπίστηκαν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν μαζί τους. Παρόλα αυτά, λέει η πυροσβεστική, εγώ συνεχίζω την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, γιατί ενδεχομένως να υπάρχει εγκλωβισμένος που να μην έχει αναφερθεί, που να μην έχει καταγραφεί. Αλλά οι αρχικές πληροφορίες για 4 εγκλωβισμένους φαίνεται ευτυχώς ότι δεν ευσταθούν. Αυτό είναι μια καλή τροπή. Σε ό,τι αφορά το αστυνομικό κομμάτι, έχουν προσαχθεί 5 εργάτες και ο ιδιοκτήτης της διπλανής οικοδομής. Στη διπλανή οικοδομή γίνονταν εργασίες. Το εξετάζει η πολεοδομία αν οι εργασίες αυτές γίνονταν νόμιμα ή όχι. Η πρώτη εικόνα που δίνουν στους πυροσβέστες είναι ότι η πολυκατοικία κατέρευσε ενώ έκαναν κάποιες εργασίες στα θεμέλια της οικοδομής. Στα θεμέλια. Πήραξαν τα θεμέλια της πολυκατοικίας και κατέρευσε από τη διπλανή οικοδομή. Αλλά όλα αυτά, επαναλαμβάνω, μπορεί να ανατραπούν. Σας το λέω με όση βεβαιότητα. Έχει μια πρώτη εικόνα, χωρίς ακόμη να έχουν καταγραφεί στοιχεία και όλα τα, και όλα τα δεδομένα. Η Βάσια Γκανάρα, νομίζω, μας δίνει το ρεπορτάζ τώρα από το σημείο.
3: Υπάρξει και περαιτέρω πανικός. Αρχικά να πούμε ότι οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπάρχει κανένας εγκλωβισμένος, όπως μας λένε από το ΕΚΑΒ, και όλοι όσοι βρίσκονταν μέσα πρόλαβαν να βγουν λίγο πριν καταρρεύσει η πολυκατοικία. Τώρα να σας πω ότι από την πρώτη στιγμή έχουν σπεύσει 3 ασθενοφόρα, μία κινητή μονάδα και μία μηχανή άμεσης ανταπόκρισης, όπως αρμόζει το πρωτόκολλο. Επίσης έχουν ενεργοποιηθεί τα εφημερεύοντα νοσοκομεία, γεννηματά, και Τζάνιο, και τα πρώτα λεπτά της κατάρρευσης το ΕΚΑΒ χρειάστηκε να δώσει τις πρώτες βοήθειες για ένα λιποθυμικό επεισόδιο που υπήρξε. Πάντως,
0: από το σοκ κάποιος λιποθύμησε, αλλά το θετικό είναι πως τα τελευταία λεπτά κερδίζει έδαφος η πληροφορία που λέει ότι όσους έψαχναν αρχικά οι πυροσβεστικοί έχουν επικοινωνήσει μαζί της. Και το ευτύχημα βεβαίως να είναι να αποδειχθεί ότι δεν υπήρχε κανείς εκεί. Παρόλα αυτά, επαναλαμβάνω, η εικόνα είναι πυροσβέστες πάνω από τα συντρίμια με εκπαιδευμένους σκύλους και ειδικά όργανα που εντοπίζουν ήχους, και αυτό βεβαίως θα, για να εξαντληθεί κάθε και τελευταία η παραμικρή πιθανότητα να υπάρχει άνθρωπος εκεί. Θα επανέλθουμε. Προσπαθούμε σε τέτοιες μέρες πάντοτε να βάζουμε θέματα τα οποία είναι υψηλού ενδιαφέροντος ανάμεσα σε ένα μεγάλο συμβάν. Στα κενά ενός μεγάλου συμβάντος προσπαθούμε να βάζουμε και άλλα θέματα που νομίζω ότι σας ενδιαφέρουν. Και ένα από αυτά είναι το τι αλλάζει στη ζωή μας από αύριο. Λέω το τι αλλάζει στη ζωή μας γιατί είναι πια κυριολεκτικά είναι εκατομμύρια τα δέματα που έρχονται όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, κυρίως από ασιατικές αγορές, με διάφορα μικροαντικείμενα, γκατζετάκια και ούτω καθεξής, ρούχα, οτιδήποτε. Είναι λοιπόν εκατομμύρια τα δέματα που φτάνουν στην Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες από ασιατικές αγορές, και από αύριο εσείς που συνηθίζατε να ψωνίζετε μέσα από αυτές τις πλατφόρμες πρέπει να γνωρίζετε τα εξής. Έλενα Χελβατζόγλου στο ρεπορτάζ. Γεια σου, Έλενα.
5: Καλό μεσημέρι, και να πούμε ότι από την 1η Ιουλίου, από αύριο δηλαδή, αλλάζει το τοπίο στις φθηνές online αγορές. καθώς έρχεται δασμός 3 ευρώ για κάθε δέμα αξίας 100 έως 150 ευρώ που φτάνει από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μέτρο αφορά στις δημοφιλείς ηλεκτρονικές πλατφόρμες εμπορίου, κυρίως στις κινέζικες, που πρέπει να δώσουμε προσοχή ότι αυτό το τέλος θα εφαρμοστεί σε όλα τα δέματα που θα περάσουν από τελωνείο από την 1η Ιουλίου και μετά, ανεξάρτητα από το πότε έγινε η παραγγελία. Πώς γίνεται η χρέωση? Όχι ένα δέμα συνολικά, αλλά ανακατηγορία προϊόντος. Δηλαδή, αν μέσα στο ίδιο δέμα υπάρχουν ρούχα, αξεσουάρ και ένα προϊόν τεχνολογίας, το τέλος μπορεί να φτάσει 9 ευρώ. Ποιος χάνει σε αυτή την περίπτωση? Πρώτα ο καταναλωτής που βλέπει τις φθηνές αγορές να ακριβαίνουν, χάνει όμως και το ευρωπαϊκό εμπόριο, γιατί ο ανταγωνισμός παραμένει άνισος. Ποιος κερδίζει? Κερδίζουν τα κράτη όπου γίνεται ο εκτελωνισμός, καθώς εκεί καταλήγουν τα χρήματα. Πού είναι το κρίσιμο τώρα σημείο?
0: Ναι.
5: Τα τελευταία 2 χρόνια, από τότε δηλαδή που ανακοινώθηκε ότι θα γίνει αυτό, οι ίδιες οι κινέζικες πλατφόρμες έχουν ήδη προσαρμοστεί και δημιουργούν αποθήκες μέσα στην Ευρώπη.
0: Βέβαια. Οπότε πρόκειται για ενδοκινητικές παραδόσεις.
5: Ακριβώς, για να μπορούν να φέρουν τα προϊόντα μαζικά και να αποφεύγουν εμπόδια στην
0: Ευρώπη. Το 3 ευρώ, βέβαια.
5: Και να πούμε ότι στην χώρα μας εισέρχονται καθημερινά, επειδή το ανέφερε, ναι, περίπου 200.000 δέματα κάθε μέρα.
0: Συγγνώμη, τι εκατομμύρια που είπα εγώ? Αν είναι 200.000 την ημέρα, το εκατομμύριο το πιάνουμε μέσα σε 5 μέρες.
5: Ακριβώς. Είναι πάρα πολλά αυτά τα δέματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Και είναι ένα προσωρινό μέτρο, να πούμε, να μένετε ενισχύσει έως το 2028 και από την 1η Ιουλίου του 2028 θα εφαρμοστεί το κανονικό δασμολογικό καθεστώς, με τον εισαγωγικό δασμό να υπολογίζεται βάσει της δασμολογικής κατηγορίας κάθε προϊόντος, ανεξάρτητα από την αξία του ή τον τρόπο αγοράς και αποστολής.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Ένας άνθρωπος που γνωρίζει καλά το τοπίο είναι ο κ. Στεφάνος, είναι σύμβουλος ηλεκτρονικού εμπορίου, είχε μιλήσει στο Action.
6: Ένα προϊόν το οποίο μπορεί να κάνει 5 ευρώ, όταν έρθει η ώρα να το πάρει κάποιος, θα πάει 8 ευρώ, μιλάμε για μια αύξηση κοντά στο 60%. Mm. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Σημαίνει ότι εκεί που κάποιος πλέον έβλεπε ότι είναι πιο φτηνά στο εξωτερικό, αρχίζει και λοξοκοιτάει στα ελληνικά καταστήματα, διότι βλέπει ότι και πιο γρήγορα θα έρθει και πλέον δεν είναι τόσο πιο φθηνό. Αυτό δεν έχει γίνει για να τιμωρηθεί ο καταναλωτής. Έχει γίνει για να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές πλατφόρμες και τις τοπικές αναχώρα να παίξουν λίγο με ίσους όρους.
0: Αλλάζει λοιπόν το τοπίο από αύριο σε ό,τι αφορά την παράδοση δεμάτων και τις χρεώσεις με αυτό το 3 ευρώ. Αλλάζει το τοπίο και σε ό,τι αφορά τα ασανσέρ. Γιατί θα αρχίσουν να πέφτουν πρόστιμα σε όσους δεν τα δήλωσαν. Ο Γιώργος Καραμτζόγλου που μας βοήθησε με την περίπτωση των πετραλών, την πολυκατοικία, θα μας βοηθήσει και τώρα για τα ασανσέρ, Γιώργο.
1: Ναι, σήμερα είναι η τελευταία μέρα που μπορείτε να μπείτε στην ειδική πλατφόρμα και να δηλώσετε το ασανσέρ είτε στο σπίτι σας, είτε στην πολυκατοικία από τον υπεύθυνο διαχειριστή της πολυκατοικίας, ή και να δηλωθούν τα ασανσέρ σε όλα τα εμπορικά κέντρα, γραφεία,
0: ναι,
1: κτίρια.
0: Στο σπίτι.
1: Μπορεί να υπάρχουν, ας πούμε, ένα διόροφο στην πίτη, ναι, να είναι από
0: ένα διόροφο. Να διευκολύνει έναν ηλικιωμένο, ναι, να βάλει ένα ασανσέρ ή οτιδήποτε άλλο.
1: Είτε
0: αυτό πρέπει να δηλώσω, το εσωτερικό που έχω στο σπίτι.
1: Οτιδήποτε υπάρχει.
0: Όχι μόνο πως οι πολυκατοικίες.
1: Όλοι οι ανελκυστήρες πρέπει να δηλωθούν. Είτε είναι εσωτερική, είτε είναι εξωτερική, είτε είναι ιδιοκατασκευή. Δηλαδή, ναι, είναι, όλοι πρέπει να δηλωθούν. Επίσης, εάν δεν δηλωθεί το ασανσέρ, να ξέρετε ότι σας περιμένουν από αύριο με τους ελέγχους που θα γίνουν 1.000 ευρώ πρόστιμο για τα κτίρια σε κατοικίες, 2.500 είναι το πρόστιμο για τα δημόσια κτίρια, δηλαδή κυρίως εμπορικά κέντρα γραφεία, και 5.000 είναι σε κτίρια με μεγάλη συνάθρηση κοινού, δηλαδή νοσοκομεία, κέντρα υγείας, δηλαδή σε κτίρια με πολύ μεγάλη συνάθρηση κοινού, 5.000 πρόστιμο. Και επίσης υπάρχει ένα βασικό στοιχείο. Εάν δεν δηλώσετε τον ανελκυστήρα σας, δεν θα δεχτεί κανένας με κανένας συντηρητής να πάει να το φτιάξει, να το συντηρήσει σε οποιαδήποτε άλλη βλάβη. Πρέπει λοιπόν να το δηλώσετε, γιατί μετά δεν θα βρίσκετε συντηρητή. Θα έρχεται ο άνθρωπος, ο επαγγελματίας, σας λέει: παιδιά, το δηλώσατε? Δεν μπορώ να πάω να το συντηρήσω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι βασικό όλο αυτό.
0: Ναι, για να θα έλεγα κάτι, αλλά θα ξεσηκώνονταν οι συντηρητές.
1: Όχι, πρέπει να.
0: Πώς
1: είναι...
0: θα γίνεται από εδώ και πέρα η δουλειά, αλλά δεν θέλω να ξεσηκώνονταν.
1: Η βασική προϋπόθεση να πάει συντηρητής, ναι, είναι να έχει δηλωθεί το ασανσέρ στην πλατφόρμα αυτή.
0: Εντάξει. Γιατί γίνεται αυτό?
1: Για ποιο λόγο γίνεται? Γιατί είχαμε τα τελευταία χρόνια πάρα πολλά ατυχήματα.
0: Ωραία, αν το δηλώσω, θα σταματήσει το ατύχημα?
1: Όχι. Όμως η πλατφόρμα αυτή θα ελέγχει κάθε πότε γίνεται συντήρηση, κάθε πότε πηγαίνει ο συντηρητής.
0: Θα μπορεί δηλαδή μία αρχή να βλέπει να αν βλέπει, εγώ το συντηρώ ή όχι.
1: Βεβαίως. Βεβαίως.
0: Άρα όταν το δηλώσω, όλες οι συντηρήσεις
1: όλες οι συντηρήσεις περνάνε από το συντηρητή και θα βλέπει αυτή η αρχή ποιος το συντήρησε. Γιατί αν χτυπάω ξύλο, συμβεί κάτι.
0: Ποιος θα είναι υπόλογος,
1: να ξέρει η ανεξάρτητη αρχή ποιος πήγε και το έφτιαξε. Επίσης, κάτι ακόμα, δηλώνεται και τους ανελκυστήρες που είναι εκτός λειτουργίας. Δηλαδή, ακόμα και αυτός που δεν χρησιμοποιείται από τους 3 μήνες και πίσω. Και παλιότερα. Άρα λοιπόν και αυτοί οι ανελκυστήρες πρέπει να δηλωθούν άσχετα εάν δεν χρησιμοποιούνται.
0: Καμία παράταση τελευταία στιγμή.
1: Δεν υπάρχει. Ο νόμος όριζε μία παράταση, γιατί η αρχική δήλωση στην πλατφόρμα ήταν μέχρι τέλος Νοεμβρίου. Πήγε το Υπουργείο και έδωσε μέχρι το τέλος Ιουνίου. Μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεύτερη παράταση δεν γίνεται βάσει της νομοθεσίας.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Γιώργος Κεραμιτσόγλου. Αυτά συμβαίνουν και με τα σανσέρ. Καλό θα είναι αν προλαβαίνετε, νομίζω, να τα δηλώσετε όσοι δεν το έχετε κάνει ήδη. Δηλαδή, ο κύριος Βλασόπουλος είναι αντιπρόεδρος βιοτεχνών εγκαταστατών ανελκυστήρων εδώ στην Αθήνα και μίλησε στην ΕΡΤ.
7: Αν δεν απογραφεί ο ανελκυστήρας, δεν μπορεί να λειτουργήσει νόμιμα, δεν μπορεί να συντηρείται. Είναι για την ενίσχυση της διασφάλισης σωματικής ακεραιότητας των επιβατών. Η πλατφόρμα θα κλείσει, η νέα ανεξάρτητη αρχή θα κάνει ελέγχους από αύριο. Όποιο φορολογικό παραστατικό δεν γράφει επάνω το μοναδικό αριθμό που προκύπτει από την απογραφή θα έχει πρόστιμο και η συντηρήτρια εταιρεία.
0: Συνεχώς υπάρχουν ανατροπές. Έτσι συμβαίνει όταν με ένα τέτοιο συμβάν βρίσκεται σε εξέλιξη. Σας είπαμε πριν ότι 4 άνθρωποι που είχαν δηλωθεί από μάρτυρες τους πυροσβέστες ως αγνοούμενοι, ως εγκλωβισμένοι σε αυτή την πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα, έδωσαν σημεία ζωής. Επικοινώνησαν τηλεφωνικά, οπότε υπήρχε μια καθησυχαστική εξέλιξη σε ό,τι αφορά την έρευνα για εγκλωβισμένους. Πριν από λίγο βγήκε ότι πιθανό να υπάρχει μια ηλικιωμένη στο κτίριο που κατέρευσε. Είναι πιθανό. Αλλά και πάλι δεν είναι απολύτως σαφές το τι γίνεται. Οι δημοσιογράφοι του Sky είναι στο σημείο και θα μας μεταδώσουν σε λίγο όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Οι πυροσβέστες με τα ειδικά σκυλιά έχουν αναπτυχθεί στα συντρίμια. Βάσει ενός σχεδίου προσπαθούν να βρουν διόδους προκειμένου να εξακριβώσουν εάν ευσταθεί αυτή η πληροφορία που έφτασε στο αρχηγείο του πυροσβεστικού σώματος, ότι δηλαδή μια ηλικιωμένη είναι εγκλωβισμένη εκεί. Έχουν γίνει και προσαγωγές από την αστυνομία. Ο Νίκος Μαλιαράκης είναι στο σημείο εκεί όπου έπεσε πολυκατοικία.
8: Πυροσβέστη αυτή τη στιγμή, δεν γνωρίζω τον λόγο, προσπάθησε να ενδεχομένως να εισέλθει στο διπλανό κτίριο. Προσπαθούν, βλέπετε αυτή τη στιγμή τον πυροσβέστη. Προσπαθούν.
21: Ακούμε και έναν αυτόπτημα.
22: Όχι, εχθές πέρασε, το βράδυ πέρασε.
23: Χθες το βράδυ. Είδατε να γίνει πολυκατοικία.
22: Είδα ότι δεν τα κάνουν ωραία δουλειά αυτοί που δουλεύουν οι ξένοι. Δεν είναι Έλληνες. Συγγνώμη που το λέω. Αλλά το κατηγορώ, διότι δεν ελέγχει το κράτος, η δημοκρατία, οτιδήποτε.
0: Εντάξει, το πράγμα τώρα έχει ξεφύγει, μιλάμε για άλλο. Το πρωτεύον είναι να διαπιστωθεί αν υπάρχει εκεί κάποιος άνθρωπος εγκλωβισμένος. Και γι' αυτό συνεχίζονται προσπάθειες των πυροσβεστών με όλα τα μέσα, τέλος πάντων, που διαθέτει αυτή η ειδική μονάδα αντιμετώπισης καταστροφών. Έχουν φορέσει και τα ακουστικά οι πυροσβέστες, προκειμένου με τα ειδικά μηχανήματα να εντοπίζουν το παραμικρό ήχο μέσα στα συντρίμια. Έχουν αποκλείσει όλη την περιοχή. Περιττό να σας πω ότι στην οδό Αλκμίνης, εκεί όπου κατέρευσε η πολυκατοικία, έχει διακοπεί κυκλοφορία. Δεν ξέρω αν μας ακούτε εκεί και είστε με το αυτοκίνητό σας να αποφεύγετε την περιοχή. Ο Νίκος Μαλιαράκης, επιστροφή στο σημείο.
8: Το συγκεκριμένο σημείο είναι αυτό που σας έλεγα, ότι θέλουν να έχουν μια εικόνα από κάθε γωνία του κτηρίου, θέλουν να αποσαφηνίσουν το τι ακριβώς έχει συμβεί και είναι πολλές παράλληλες έρευνες σε εξέλιξη. Μία είναι αυτή που βλέπουμε, αυτή που μας μεταδίδει.
0: Είναι η έρευνα σε εξέλιξη για οτιδήποτε εννοείται το μεταδίδουμε, αλλά μέχρι τότε να ακούσουμε και τις διεθνείς εξελίξεις με τη βοήθεια των συναδέλφων από την Deutsche Welle.
24: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
21: σοκ, απογοήτευση και αυτοκριτική στη Γερμανία μετά τον αποκλεισμό της Εθνικής στο Μουντιάλ. Κρίσιμη συνάντηση Ευρωπαίων στην Τουρκία εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Οριακή αλλά και απροσδόκητη μείωση των ανέργων στη Γερμανία για το μήνα Ιούνιο. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Βάρει το κλίμα στη Γερμανία μετά τον πρόωρο αποκλεισμό της χώρας από το Μουντιάλ. Ο Μάνουελ Νόιερ ανακοίνωσε οριστικά το τέλος της διεθνούς καριέρας του. Την ίδια ώρα, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς συνεχάρει μέσω της πλατφόρμας X την Εθνική Γερμανία για την προσπάθειά της, κάνοντας λόγο για μια ομάδα η οποία ενθουσίασε τη χώρα, προκαλώντας έτσι έντονες αντιδράσεις και επικρίσεις, με ορισμένους να σχολιάζουν ότι βρίσκεται εκτός πραγματικότητας. Αλλάζουμε θέμα. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ συναντήθηκε στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο, επαναβεβαιώνοντας τη σημασία της διατλαντικής συνεργασίας εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και των τελευταίων εξελίξεων στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Μετά τη συνάντηση και επίσης μέσω πόστο X, ο Βάντεφουλ τόνισε την ανάγκη να διασφαλιστεί η ελεύθερη και ασφαλής ναυσιπλοεία στα στερνά του Ορμούζ.
0: Και επιστροφή στο στούντιο με Νίκο Σταματέλο. Καλώς ήρθες.
9: Γεια σας, Σπύρο.
0: Είχαμε την πρώτη έκπληξη. Ξέρω εγώ.
9: Το Γερμανία-Παραγουάη.
0: Θα το χαρακτήριζε έκπληξη.
9: Ναι, θα το χαρακτήριζε. Ναι.
0: Όχι, θέλω να πω από την εξέλιξη.
9: Από την εξέλιξη, εντάξει, οκ. Δεν θα το έλεγα έκπληξη. Ναι. Αλλά πριν τον αγώνα, πριν τη σέντρα, έλεγες μεγάλη φαβορή την Γερμανία. Θα μου πει, ξανήγομαι, είχε μαγέψει τα πλήθη. Όχι. Ατετράκησε πρωταθλήτρια κόσμο απέναντι στην Παραγουάη, που και η Παραγουάη δεν είχε δείξει κάτι το ιδιαίτερο, αλλά κατάφερε, προηγήθηκε, πήγε στα πέναλτι με το 1-1 και εκεί ο Χιλ έγραψε τη δική του ιστορία. Πήρε η Παραγουάη την πρόκριση απέναντι στην Γερμανία. Δεν είναι ότι πιο συνηθισμένο στη φάση των 32 να αποχωρεί η Γερμανία. Τέσσερις φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια.
0: Βέβαια. Σωστό.
9: Και ακολούθησε μετά και το Μαρόκο-Ολλανδία, επίσης παιχνίδι με suspense, αλλά εκεί ποιοτικά νομίζω ήταν χειρότερο από το Γερμανία-Παραγουάη. 1-1 και εκεί με τους Ολλανδούς κόντρα στη ροή της αναμέτρησης να προηγούνται και στις καθυστερίες να ισοφαρίζει το Μαρόκο. Και στα πέναλτι φτάσαμε στο σημείο να χαθούν τα μισά από τα 10. Και μάλιστα το 1 από τα 5 που μπήκε γκολ, δεν ξέρω αν τα έχεις δει, το βάζει ο τερματοφύλακας κατά λάθος που μπλοκάρει την μπάλα, περνάει κάτω από το σώμα του και από την κίνηση που έχει το σώμα τη βάζει με το πόδι μέσα. Πέρασε το Μαρόκο, πέρασε η Παραγουάη και νωρίτερα στο πρώτο παιχνίδι χθες του προγράμματος η Βραζιλία βρέθηκε να χάνει από την Ιαπωνία και όλοι ετοιμάζονταν για παράταση και ήρθε ο Μαρτινέλη στο 95, έκανε το 2-1, πέρασε η Βραζιλία. Φοβερές οι αντιδράσεις των Ιαπώνων, που κλαίνε πραγματικά, δεν πιστεύουν τον τρόπο που έχασαν και ας αντιμετώπιζαν την Βραζιλία και παρόλα αυτά, κατά την προσφυλή του συνήθεια, καθάρισαν το κομμάτι της εξέδρας στο οποίο βρίσκονταν στο γήπεδο. Σήμερα έχουμε στις 8 ακτήλεφαντος του Νορβηγία, τα μεσάνυχτα Γαλλία-Σουηδία και 4 το πρωί, για τους μερακλείδες σαν και σένα, Μεξικό-Εκουαδόρ.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
10: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
11: Αμέ.
10: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
11: Αμέ.
10: Θα έρθεις από μένα.
11: Αμέ.
10: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
11: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κάποτε φτάσαμε στο τέλος του μαγκαζίνου. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Εννοείται πως τα παιδιά της αλλαγής μαζί με ό,τι έχουν προγραμματίσει να κάνουν και είναι πολλά και σήμερα θα σας κρατούν ενημέρωση και για αυτή την ιστορία με την κατάρρευση της πολυκατοικίας και αν υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος εκεί που είχαμε στα Πετράλωνα. Καλό υπόλοιπο, εύχομαι.
12: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
24: Time out για Θράκων.
25: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
24: Χρώματα, κόλλε Ανακύκλωσης πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
25: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
24: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
13: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
14: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
15: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
17: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
15: Ποιος μίλησε?
17: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
15: Στον δεύτερο.
17: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
15: Τι?
17: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επί ταυτά.
15: Μπήκα σωστά?
17: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
24: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
15: Όπου θέλω.
24: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
19: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
26: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
27: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία, παιδαγωγική επιστήμη, ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
28: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα!
29: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
28: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
29: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
28: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
29: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
28: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
30: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
28: Σιγά μη τα άφηνα.
30: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.

0: 101,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky Sis 3, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Συναγερμός έχει σημάνει επί της οδού Αλκμίνης στα Πετράλωνα μετά την κατάρρευση πολυκατοικίας λίγο πριν τη 1:30 μετά το μεσημέρι, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό κτίριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος αναζητούσαν αρχικά 4 άτομα, 3 άνδρες και 1 γυναίκα, τα οποία ωστόσο εντοπίστηκαν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν μαζί τους. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο Ιονδό Φυλασίων από την οδό Ιούς και στην οδό Κυριαδών από τη γέφυρα Πουλοπούλου. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το κτίριο φέρεται να κατέρευσε όταν κατά τη διάρκεια των εργασιών που γίνονταν σε παρακείμενη οικοδομή, κόπηκε βασική κολόνα στήριξης του κτιρίου. Έχουν προσαχθεί 5 εργάτες, καθώς και ο ιδιοκτήτης της οικοδομής όπου γίνονταν οι εργασίες, ενώ έχει κληθεί αρμόδιος της πολεοδομίας προκειμένου να διαπιστωθεί το νόμιμο της διαδικασίας. Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 8 οχήματα και ειδικό διασωστικό όχημα με 2 σκύλους έρευνας και διάσωσης της πρώτης ΕΜΑΚ. Σε ετοιμότητα βρίσκονται 3 ασθενοφόρα, 1 κινητή μονάδα και 1 μηχανή άμεσης ανταπόκρισης, καθώς και τα εφημερεύοντα νοσοκομεία Γεώργιος Γεννηματάς, και Τζάνιο. Για την πορεία των ερευνών ενημερώθηκε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος λαμβάνει και εικόνα σε πραγματικό χρόνο από το σημείο. Τον μέχρι σήμερα αντιπρόεδρο Παναγιώτη Λιμπερόπουλο επέλεξε το Υπουργικό Συμβούλιο ως πρόεδρο του Αρείου Πάγου. Ο μέχρι σήμερα αντιεισαγγελέας Ευάγγελος Μπακέλας επιλέχθηκε για τη θέση του εισαγγελέως. Οι δύο δικαστικοί λειτουργοί διαδέχονται την πρόεδρο Αναστασία Παπαδοπούλου και τον εισαγγελέα Κωνσταντίνο Τζαβέλα, οι οποίοι αποχωρούν από το δικαστικό σώμα. Η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε εθνικό χρέος να υψώσουμε ρεαλιστικά αναχώματα, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Έκανε λόγο για συνεννόηση με την αγορά με στόχο το πάγωμα των τιμών για το επόμενο δίμηνο. Για τα καύσιμα ανέφερε ότι αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία, σημειώνοντας ότι θα υπάρχουν αυστηροί έλεγχοι από τις αρχές σε συνεργασία με τους παράγοντες της αγοράς. Στη σημερινή του εισήγηση, ο κύριος Μητσοτάκης επιχείρησε για μία ακόμη φορά να παρουσιάσει μία εικονική πραγματικότητα για τη χώρα, παραμένοντας στη θέση του σχολιαστή, μακριά από τα πραγματικά προβλήματα που βιώνει καθημερινά η κοινωνία, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Σαφές μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατεβάζει ρολά, δεν αναστέλει τη λειτουργία του, έστειλε σήμερα ο Σωκράτης Φάμελος κατά τη τοποθέτησή του στο εκτελεστικό γραφείο του κόμματος. Τόνισε ότι σέβεται την πορεία και την προσφορά του Αλέξη Τσίπρα, προσθέτοντας ότι ο αριστερός κόσμος ζητά συνθέσεις, ενότητα και άθρηση δυνάμεων. Την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου και την επαναφορά του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ζητεί ο Παύλος Πολάκης με ανάρτησή του. Παράλληλα, ζητά να κινήσουν άμεσα οι συνομιλίες με τις όμορες πολιτικές δυνάμεις αλλά και τις προσωπικότητες που θέλουν να πιστεύουν στο σχηματισμό ενός ευρύτερου προοδευτικού μετόπου. Διαψεύδει το Κατάρ, μία από τις μεσολαβήτριες χώρες στη σύγκρουση μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, τη διεξαγωγή κάποιας συνάντησης υψηλού επίπεδου ή απευθείας συνομιλιών τις επόμενες ημέρες στην Ντόχα, όπου η Ουάσιγκτον έχει στείλει απεσταλμένους για συναντήσεις. Ποινή ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον 23 έτη και 9 μήνες επιβλήθηκε στη μητέρα του μικρού Άγγελου που κακοποιήθηκε μέχρι θανάτου στην Κρήτη. Στο 45χρονο πρώην σύντροφό της επιβλήθηκε επίσης ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 24 έτη και 3 μήνες. Τα αιτήματά τους για αναγνώριση ελαφρυντικών απορρίφθηκαν. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε ξερά χόρτα στο Δερβαίνη Θεσσαλονίκης κοντά σε ξενοδοχείο, το οποίο μέχρι στιγμής δεν απειλείται. Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Συνελήφθη 48χρονη στη Βάρη, η οποία εχθές το μεσημέρι άφησε το σκύλο της κλειδωμένο μέσα στο αυτοκίνητο, ενώ επικρατούσαν υψηλές θερμοκρασίες. Το ζώο φαινόταν να είναι χωρίς τις αισθήσεις του, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να χρειαστεί να σπάσουν 2 τζάμια του οχήματος για να το απεγκλωβίσουν. Ο σκύλος μεταφέρθηκε σε κοντινό pet shop για τις πρώτες βοήθειες, ενώ με εντολή εισαγγελέα αφαιρέθηκε οριστικά η κυδαιμονία του από τη 48χρονη, η οποία συνελήφθη. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
3: Κι εγώ, Προκόπη μου! Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
2: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoshield της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoshield διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Και για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλό σας μεσημέρι.
1: Γεια σας.
0: Καλώς ήρθατε. Είναι 10 λεπτά μετά τις 3. Ακούτε Sky 100,3 και μας ακούτε λίγο πιο φορτσάτους και όχι τόσο χαμογελαστούς. Γιατί αυτό που ζούμε την τελευταία μια μισή ώρα και κάτι παραπάνω δεν έχει προηγούμενο. Αναφερόμαστε στην κατάρρευση πολυκατοικία στα Πετράλωνα και στις έρευνες που είναι σε εξέλιξη για τυχόν εκλοβισμένους. Έχουμε κάποια καλά νέα τις τελευταίες, τα τελευταία λεπτά και πρέπει να το πούμε ότι έχουν βρεθεί οι αγνοούμενοι. Ωστόσο υπάρχουν κάποιες έρευνες που εξελίσσονται για μία γυναίκα για την οποία υπάρχουν μαρτυρίες ότι βρισκόταν μέσα στο κτίριο. Μία γυναίκα μεγαλύτερης ηλικίας. Όλοι προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έγινε.
1: Το είπες πολύ σωστά. Γιατί είπε στην αρχή για το δεν συμβαίνουν αυτά. Δεν συμβαίνουν αυτά. Γιατί μου λέει συνάντησε ένα λεφό και λέμε τι άλλο θα μας συμβεί. Αυτό δεν συμβαίνει. Δεν το έχουμε ξαναδεί.
0: Δεν συμβαίνει.
1: Χωρίς σεισμό εννοώ.
0: Και γιατί θυμίζει ακριβώς εικόνες που έχουμε διαχειριστεί στο παρελθόν μετά από πολύ ισχυρές σεισμικές δονήσεις. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος και της πρώτης ΕΜΑΚ. Είναι και οι δύο ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι έρευνας και διάσωσης οι οποίοι συνδράμουν την επιχείρηση. Είμαστε στην οδό Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα, στο κέντρο της Αθήνας.
1: Κέντρο Αθήνας και τεκάρα κέντρο που λένε.
0: Μία πολυκατοικία που αποτελούνταν από 7 διαμερίσματα, όταν μιλάμε για κατάρρευση στην περίπτωση που δεν έχετε δει την εικόνα, είναι ακριβώς η λέξη όπως την έχετε στο μυαλό σας. Δεν έχει μείνει τίποτα. Έχει κυριολεκτικά πέσει όλο το κτίριο και το μόνο που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι χαλάσματα. Η κατάρρευση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών στη διπλανή οικοδομή, λένε πληροφορίες. Κατά την εξκαφή φαίνεται πως πείραξαν τα θεμέλια της οικοδομής που έπεσε. Εκεί έγινε δηλαδή το λάθος. Το εξαιρετικά σοβαρό λάθος. Έχουμε 5 προσαγωγές, 4 εργάτες και τον ιδιοκτήτη από τη διπλανή οικοδομή.
1: Καλά, οι εργάτες δεν φταίνε σε τίποτα προφανώς. Απλά πρέπει να πούν τι κάνουν εκεί.
0: Οι εργάτες προφανώς μπορεί να φταίνε γιατί εκείνοι προκάλεσαν.
1: Αν έκαναν αυτό, ναι. Αλλά οι εργάτες συνήθως ακολουθούν εντολές του εργολάβου και τους λέει ο εργολάβος πηγαίνετε εκεί και κάντε αυτό. Δεν κάνει μόνο στους εργάτες και σκάβει. Μπορεί να έχει κάνει όμως, δεν μπορεί.
0: Μπορεί κατά την εκτέλεση των εργασιών να έγιναν λάθη μετά την υπόδειξη του εργολάβου και του ιδιοκτήτη της εταιρείας. Αυτά είναι εκείνα που ερευνώνται προφανώς αυτή τη στιγμή. Από τις εικόνες που μεταδίδει ο Sky από τα πρώτα λεπτά

0: Ήταν τρομερή, το μου λέει πρέπει να είναι και μια κοπέλα κάτω.
1: Και δεν πρόλαβε.
2: Κάποια στιγμή αυτοί που μέναν εδώ πρέπει να είχαν αντιληφθεί κραδασμού και τέτοια. Γιατί λίγο πιο πριν είχε έρθει ένα τεράστιο όχημα, πολύ μακρύ όχημα, και ήταν από το σημείο που είναι το συνεργείο στη γωνία με ένα τεράστιο σωλήνα. Και ακριβώς στο τέλος του μηχανήματος ήταν μια πολύ μεγάλη μπετονιέρα. Αυτή η μπετονιέρα ήταν στο φουλ, έδινε στροφές και έδινε τα μπετά.
3: Αυτό άκουσα και εγώ, και αυτή την μπετονιέρα που έδινε τις πολλές τροφές. Κοίτα, προφανώς ένας εργολάβος έχει πει να κάνετε αυτές τις εργασίες εκεί πέρα. Οι εργάτες έκαναν τις εργασίες, γι' αυτό είναι και όλο το αστυνομικό τμήμα αυτή την ώρα. Το θέμα να δούμε όντως γιατί έπεσε μια τέτοια πολυκατοικία στο κέντρο της Αθήνας. Μέχρι τώρα μπορούμε και μιλάμε γι' αυτό, γιατί δεν έχουμε τις αναφορές. Έχουμε έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους τώρα. Δηλαδή αυτό που πες και εσύ για μια γυναίκα που ίσως να είναι μέσα, ίσως να είναι μέσα. Απλά δεν έχουμε την εικόνα. Ξέρετε ότι είναι το κλασικό αποτύχει. Πραγματικά αποτύχει. Δεν περνούσε κάποιος άνθρωπος από εκεί.
4: Δεν, δεν μπορώ να σκεφτώ αν ήταν άλλη ώρα της μέρας, ναι, και όχι μεσημέρι, που πολλοί άνθρωποι προφανώς ήταν στις δουλειές τους. Mm-hmm. Ενδεχομένως κάποιοι να έχουν φύγει και για διακοπές. Τα παιδιά δεν πηγαίνουν σχολείο. Άρα δεν θέλω να σκεφτώ κάτι χειρότερο.
3: Να τα νύχτα,
4: το
3: πούμε, λες εσύ,
4: το ότι είμαστε εδώ και κατά πάσα πιθανότητα δεν έχουμε ούτε τραυματισμό είναι το καλύτερο δυνατό σενάριο που θα μπορούσαμε να φανταστούμε. Βλέπω κάποιες φωτογραφίες που έχουν έρθει στη δημοσιότητα. Ίσως να προκύψουν και βίντεο τις επόμενες ώρες από κλειστά κυκλώματα ασφαλείας στην περιοχή. Και βλέπω στιγμές μετά την κατάρρευση του κτηρίου, ποια είναι η εικόνα. Μιλάμε για ένα τεράστιο σύννεφο σκόνης που έχει υψωθεί μετά την κατάρρευση του κτηρίου. Ο Νίκος Μαλιαράκης μαζί με τον Βαγγέλη Κοκολάκο βρίσκονται στο σημείο. Πάμε να ακούσουμε όσα μεταδίδει τώρα και περιγράφει ο Νίκος.
5: Συνεχίζουν να βρίσκονται στο σημείο πολλές ισχυρές δυνάμεις, τόσο της ΕΜΑΚ όσο και της ελληνικής αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Υπάρχουν σε επιφυλακή, σε ετοιμότητα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, αλλά και ο ΔΔΙΑ. Ήταν θετικό το γεγονός ότι είδαμε τους πυροσβέστες να απομακρύνονται νωρίτερα από το σημείο στο οποίο φαίνεται ότι είχαν επικεντρώσει την έρευνά τους. Ενδέχεται κάτι να είχαν μυρίσει, και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι του πυροσβεστικού σώματος. Να πούμε ότι στο σημείο βρίσκεται ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγος Αναστάσιος Παπάς, ο οποίος και συντονίζει τις επιχειρήσεις. Βλέπετε τους κατοίκους ανάστατοι όλες αυτές τις ώρες. Προσπαθούν φυσικά και οι ίδιοι να πιστέψουν, να καταλάβουν τι ακριβώς έχει συμβεί.
4: Και από τις εικόνες που εσύ... Λοιπόν, ακούμε όσα μεταδίδει τώρα ο Νίκος Μαλιαράκης στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης με την Έλλη Κασόλη. Υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες που λένε ότι η πολυκατοικία που άκουγαν οι άνθρωποι της εργασίας που ήταν σε εξέλιξη κλπ. Φαινόταν να έχει πάρει κλίση. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι δηλαδή που λένε ότι η ζημιά μπορεί να είχε γίνει νωρίτερα, και αυτό βεβαίως μένει να εξεταστεί. Εμείς λέμε τώρα όσα περιγράφουν οι άνθρωποι που μένουν στην περιοχή. Παναγιώτης Σπυρόπουλος με τα νεότερα τώρα. Ακούμε την Έλλη Κασόλη. Δεν ακούμε τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο. Σε λίγο, φαντάζομαι. Τώρα πάμε.
6: Οι σημαντικοί του περιοριστικού σώματος, ακόμα και της αστυνομίας, αναφέρουν ότι μετά από μια τέτοια κατάρρευση στο κέντρο της πόλης, σε τόσο κεντρικό σημείο, και προς το παρόν, ενδεχομένως και προς το μέλλον, να μην υπάρχουν εγκλωβισμένοι, είναι κάτι το οποίο το χαρακτηρίζουν θαύμα. Μιλάμε για μια πολυκατοικία τετραόροφη με 7 διαμερίσματα. Όλα κατοικούνταν. Δεν ξέρουμε κατά πόσο έπαιξε ρόλο η προειδοποίηση των εργασιών στο παρακείμενο οικόπεδο και στην εξκαφή των θεμελίων νεοανεγυρώμενης οικοδομής. Γεγονός είναι πάντως ότι δυνατός θόρυβος που είχαν προειδοποιήσει και οι δονήσεις φαίνεται να έκαναν πολλούς από τους ενίκους, πέρα από το γεγονός ότι κάποιοι μπορεί να πηγαίναν στην δουλειά τους και να γίναγαν το απόγευμα. Κάποιοι άλλοι φαίνεται ότι θα σου έλεγα μετακόμισαν προσωρινά, είτε σε σπίτια φίλων, γνωστών, συγγενών ή και δικά τους, και γι' αυτό το λόγο δεν υπήρχε, τουλάχιστον προς το παρόν, κάποιο δυσάρεστο αποτέλεσμα. Όσον αφορά
4: αυτό που περιγράφει ο Παναγιώτης είναι όλη η ουσία.
3: Ναι.
4: Ότι από τη στιγμή που μιλάμε για μια τετραώρευη πολυκατοικία η οποία, στην οποία έμεναν οικογένειες, άνθρωποι
3: σε
4: 7 διαμερίσματα.
3: Και κατοικούνταν όλα, λέει.
4: Ναι, και κατοικούνταν όλα.
3: Η εικόνα που είχαμε στην αρχή είναι ότι δεν είναι και όλοι κατοικημένοι. Ότι είναι 4 διαμερίσματα, 3 ακούγαμε κτλ. Τώρα είναι όλη η εικόνα αυτή.
4: Και ότι δεν υπάρχει τίποτα από αυτή την πολυκατοικία και αυτά τα σπίτια αυτή.

0: τη στιγμή. Σας περιγράφουμε... Και δεν έχουμε ούτε τραυματία.
1: Έτσι όπως το περιγράφουμε και εμείς.
0: Δεν είναι θαύμα, όχι, είναι όχι. Μάλλον κάτι άλλο.
1: Ναι, γιατί όταν δείτε τις εικόνες, κάποιοι μπορεί να μην έχετε δει τις εικόνες σας στο δρόμο ή να στα γραφεία σας. Είναι... Πώς βλέπετε εικόνες από σεισμούς που έχει γκρεμιστεί ένα ολόκληρο κτίριο. Πώς βλέπουμε στη Βενεζουέλα τώρα, τελευταίες ημέρες. Είναι γκρεμισμένο ένα κτίριο στη μέση μιας γειτονιάς. Γκρεμισμένο. Πώς είναι αυτό που βάζουν βόμβες και γκρεμίζεται ένα κτίριο. Αυτό ακριβώς. Αυτή την ώρα είναι και αυτή η σκύλη τσαμάκα εκεί πέρα που κάνουν τη σοβαρή δουλειά. Ίσως και συνεχίζουν τις έρευνες γιατί είναι μυρωδιές που έχουν και βλέπουν ακριβώς πού μπορεί να είναι αυτή η μυρωδιά. Αυτή η μυρωδιά μπορεί να μην είναι άνθρωπος, μπορεί να είναι κάτι που να θυμίζει άνθρωπο. Γι' αυτό είναι εκεί στην περιοχή ακόμα και κάνουν τις έρευνες. Γιατί περιμένουν να δουν αν όντως είναι κάποιος που μπορεί να είναι εγκλωβισμένος από κάτω.
0: Και γι' αυτό οι πυροσβέστες, όπως και οι άνδρες της ΕΜΑΚ, ζητούσαν νωρίτερα απόλυτη ησυχία, ναι, από όλους όσοι βρίσκονται στο σημείο, βρίσκονται έξω, σε αυτό το τετράγωνο, έξω από αυτήν την πολυκατοικία που κατέρευσε, προκειμένου να μπορούν να πιάσουν ακόμη και τον παραμικρό ήχο. Μέχρι κάποια στιγμή, και αυτό είναι που μας είχε ανησυχήσει περισσότερο και την πυροσβεστική το ίδιο, δεν ακουγόταν απολύτως τίποτα. Οπότε αυτό για τα πρώτα λεπτά δεν ήταν καθόλου καλό. Όμως σιγά σιγά άρχισαν να μας έρχονται αυτές οι πάρα πολύ αισιόδοξες πληροφορίες ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν βρεθεί και είναι όλοι, ναι, καλά στην υγεία τους. Υπήρχε ένας αστερίσκος για μια γυναίκα, ξαναλέμε, που έχει ακουστεί ότι ήταν μέσα στο κτίριο, μια ηλικιωμένη γυναίκα, δεν είναι βέβαιο. Τώρα προσπαθούν και οι πυροσβέστες να επιβεβαιώσουν αν αυτό ισχύει ή όχι, και φυσικά και εμείς με τη σειρά μας να σας δώσουμε εικόνα. Ο αντιδήμαρχος Αθηναίων, ο Γιώργος Αποστολόπουλος, από τα πρώτα λεπτά με το που γνωστοποιήθηκε, με το που έγινε η αναφορά πως κάτι έχει συμβεί, έσπευσε στο σημείο και θα μας δώσει τώρα εικόνα από το τι βλέπει. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας. Και στους δύο είναι μια σοκαριστική εικόνα που θυμίζει τους σεισμούς του 99, γιατί το κτίριο ήταν τετραόροφο και μάλιστα ανήκει σε μια οικογένεια που είχε να έχουμε και καλές, πολύ έτσι, διαχρονικά σχέσεις φιλικές. Το έμαθα όταν έφτασε εδώ πέρα και είδα τους ανθρώπους και αυτό σοκαρίστηκα ακόμη περισσότερο. Οι δυνάμεις εδώ που υπάρχουν κάνουν το καλύτερο δυνατόν, πολύ ψύχρεμο τρόπο. Έχουν βάλει αστυνομικά σκυλιά από αυτά τα ειδικά τα εκπαιδευμένα σκυλάκια, τα οποία ψάχνουν για τυχόν. Για τον άνθρωπο που μπορεί να έχει εγκλωβιστεί, και οι πληροφορίες λένε ότι μάλλον με κάθε επιφύλαξη δεν υπάρχει κάποιο στο κτίριο εκτός από ένα σκυλάκι το οποίο...
0: Βλέπουμε τώρα, Γιώργο, εικόνες και παρακαλώ να επικοινωνήσουμε και με τον πρόεδρο του Ερυθρού Σταυρού. Βλέπουμε εικόνες από τους ανθρώπους του Ερυθρού Σταυρού που βρίσκονται στο σημείο. Βλέπουμε ανθρώπους να αγκαλιάζονται, ενδεχομένως να είναι ένικοι της πολυκατοικίας ή να έμεναν στη γειτονιά και αγκαλιάζονται με τους δικούς τους.
1: Τώρα για σκέψου να το σπίτι σου και να το βλέπεις να γκρεμίζει, να είσαι στη δουλειά και να γυρνάς και να βλέπεις γκρεμισμένη όλη την περιουσία
0: σου. Και να έχει σωθεί.
1: Και να έχει σωθεί κυρίως.
2: Γνωρίζω τέσσερις ενίκους κατοίκους οι οποίοι απουσίαζαν.
1: Τι σας είπαν, κύριε Πουλούγκλη?
2: Μου μιλήσανε για τις εργασίες που γίνονταν σε ένα διπλανό κτίριο, ναι, ότι πιθανότατα δημιουργήθηκε από εκεί ένα θέμα. Νομίζω όμως ότι αυτό είναι καλύτερο να πιστοποιηθούν και...
1: Καλά, θα μας τα πει πυροσβεστική καλύτερα αυτά, προφανώς.
0: Τώρα βλέπουμε τους άνδρες και τις γυναίκες του Ερυθρού Σταυρού να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες σε ηλικιωμένους ανθρώπους οι οποίοι έχουν καθίσει σε κάποια παγκάκια προκειμένου να εξεταστούν και να ευχόμαστε να είναι όλοι καλά. Προφανώς τώρα υπάρχει, κύριε Αποστολόπουλε, και το σοκ της εικόνας.
2: Είναι σαφισμένοι οι άνθρωποι, ναι, δηλαδή, ναι, δεν είδα εκδήλωση έτσι ούτε ακραίο, τίποτα. Απλά μένει άναυδο με αυτό που σου συμβαίνει. Δηλαδή, όπως και εμείς που το είδαμε, και μάλιστα όταν γνωρίζεις ότι είναι και κάποιοι κοντινοί σου άνθρωποι, μένει άναυδο. Πόσο μάλλον αν κατοικείς μέσα στο ίδιο το σπίτι, γιατί έχεις όλο το βιός μέσα. Δηλαδή, είναι, πώς θα το πω, η αιστεία σου, ρε παιδί μου. Και δεν υπάρχουν λόγια σε αυτές τις
0: περιπτώσεις. Πάντως, επειδή τώρα έχουμε ήδη 5 συλλήψεις, όπως είπαμε και νωρίτερα, και πρέπει να αποσαφινιστούν όλα, να ελεγχθούν η μελέτη, η επίβλεψη, τα μέτρα ασφαλείας, η τήρηση όλων των διαδικασιών στο εργοτάξιο, σε αυτή την πολυκατοικία, οι ευθύνες όλων των εμπλεκομένων. Αυτό που ακούμε, κύριε Αποστολόπουλο, είναι ότι άδεια για αυτές τις εργασίες υπήρχε.
2: Κοιτάξτε, δεν είμαι σε θέση να σου το πω αυτή τη στιγμή, ώστε να επιβεβαιώσω ή όχι, λόγω των στιγμών βεβαίως. Αλλά ό,τι και να συμβαίνει, πάντως έχουμε ένα γεγονός, ένα συμβάν, το οποίο να διαφυσβήτω. Τώρα, εάν αυτό προέκυψε και υπάρχουν και οι νόμιμες Μπορεί οι διαδικασίες να είναι νόμιμες και πώς προέκυψε,
0: τι λάθος έγινε,
2: θα το δούμε τις επόμενες ώρες. Το ζήτημα είναι προφανώς πρώτα απ' όλα αυτοί οι άνθρωποι να, οι οικογένειες να ενισχυθούν, να δούμε πώς μπορούν να βρουν ένα κατάλημα τώρα τις πρώτες μέρες, ας πούμε, αυτού του συμβάντος, και από εκεί πέρα να βρουν και ένα δρόμο διαφορετικό. Δηλαδή, τι να πω, πραγματικά, σκεφτείτε τώρα ότι μια κοπέλα η οποία μένει μέσα από το αμφίδρομο έψαχνε το καναρί.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μια κοπέλα που βλέπω τώρα ότι μιλά στις κάμερες, για να ακούσουμε τι λέει.
3: Και ότι υπήρχαν κάποια προβλήματα με την αποχέτευση.
4: Πολυκατοικία δεν είχε πρόβλημα. Έφυγα το πρωί, όπως βλέπετε, ζωντανή από την πόρτα του σπιτιού μου για να πάω στη δουλειά μου. Απλά δεν έχω να γυρίσω στο σπίτι. Είναι το τελευταίο που μπορώ να σας πω. Τα υπόλοιπα στην ΕΜΑΚ και στην Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και ξαναλέμε. Περιγράφει τώρα η κοπέλα αυτή ότι εγώ έφυγα, λέει, ντύθηκα το πρωί, έφυγα από το σπίτι μου και γυρνάω και δεν έχω σπίτι.
1: Άκου πώ το είπε. Πραγματικά. Είναι συγκλονιστικό αυτό που λέει. Για σκεφτείτε το λιγάκι. Μπείτε λίγο σε αυτή τη λογική. Προφανώς χωρίς να γνωρίζεις τίποτα. Γιατί άκουσε το είπε στην αρχή. Δεν ξέραμε τίποτα, ούτε τι έγινε πολυκατοικία κτλ. Έφυγα το σπίτι, πάω στη δουλειά απλά.
0: Και γύρισα.
1: Και γύρισα και βλέπω γκρεμμύρια.
0: Και δεν βλέπω συντρίμια.
1: Τίποτα άλλο.
0: Λοιπόν, στο skyradio.gr, στο κουτάκι που γράφει «Πες την άποψή σου», μας στέλνετε τα μηνύματά σας διαδικτυακώς. Ο Ηλίας, που καταλαβαίνω ότι ξέρει περισσότερο, ενδεχομένως να είναι και μηχανικός ο άνθρωπος, λέει ότι η οικοδομία έπεσε προς το πλάι και πίσω, έχει καλύψει το σύνολο του διπλανού οικοπαίδου που ήταν μεγαλύτερο από το οικόπεδο της οικοδομής που έπεσε. Ο τέταρτος όροφος της οικοδομής που έπεσε είναι σε επαφή με το παραδίπλα κτίσμα, πέρα δηλαδή από το οικόπεδο, δίπλα στην οικοδομή.
1: Ναι.
0: Μας λέει ο φίλος μας ο Ηλίας.
1: Το ακούμε αυτό που λες, λογικά γνωρίζεις, γι' αυτό το λες.
0: Επειδή είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζουμε κάτι τέτοιο, έχουμε πάρα πολλές απορίες γι' αυτό που έχει συμβεί. Για να είμαστε ειλικρινείς. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε όταν ήρθε η ενημέρωση και ήμασταν στον αέρα στην τηλεόραση ότι έχει καταρρεύσει πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Λέμε. Κάτι δεν έχουμε καταλάβει καλά. Αποκλείεται να έχει συμβεί αυτό και πώς μπορεί να συνέβη αυτό. Μάλιστα, εκείνη τη στιγμή, πριν φτάσουν οι συνάδελφοι και δείξουμε την εικόνα από την τηλεόραση του Sky με drone που είναι αποκαλυπτική, μπήκαμε στο Google Maps για να βρούμε την πολυκατοικία και είδαμε το τετραόροφο κτίριο που υπήρχε εκεί, γιατί τώρα πια δεν υπάρχει τίποτα. Σε λίγο θα είναι κοντά μας ο πρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού, ο κύριος Αυγερινός, γιατί για μία ακόμη φορά ο Ερυθρός Σταυρός αντιμετωπίζει και αυτή την κρίση και είναι δίπλα στους ανθρώπους. Βλέπω έχουν, τους μετρούν την πίεση, τους δίνουν τις πρώτες βοήθειες. Όλοι εκείνοι που τώρα μπορεί να επιστρέφουν στο σπίτι, όπως η κοπέλα που ακούσαμε πριν από λίγο, και δεν έχουν τίποτα απολύτως, δεν ξέρουν καν που θα μείνουν απόψε το βράδυ. Είναι εδώ η Σοφία Καλαβρού με την Πέρσα Μπόλια που επιμελείται δημοσιογραφικός αυτή την εκπομπή.
1: Ο Γιωργάκης μας εδώ πέρα, ο οποίος ακούει την πρώτη στιγμή, ο κ. Βραχνός εδώ πέρα εννοείται, στον πύργο ελέγχου. Εμείς επιστρέφουμε σε λίγο, σε πολύ λίγο, με όλα τα νεότερα, προφανώς και με τις συνεντεξούπες και με όλες όσους μπορούν να μιλήσουμε και από το σημείο, αλλά και όσους μπορούν να γνωρίζουν κάτι και για τα κτίρια, τη στατικότητα κτιρίων.
5: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
7: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
8: Πάπα, τι κάνεις εκεί?
9: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
8: Ευκολία σου λέω.
9: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι?
8: Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
9: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
11: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
12: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη. Να δω.

0: Time out για Θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της πυροσβεστικής για τον εντοπισμό τυχών εγκλωβισμένων στα συντρίμμια της πολυκατοικίας που κατέρευσε το μεσημέρι επί της οδού Αλκμίνη στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό κτίριο. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Φυλασσίων από την οδό Ιούς και στην οδό Κυριαδών από τη γέφυρα Πουλοπούλου. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το κτίριο φέρεται να κατέρευσε όταν κατά τη διάρκεια των εργασιών που γίνονταν σε παρακείμενη οικοδομή κόπηκε βασική κολόνα στήριξης του κτηρίου. Έχουν προσαχθεί 5 εργάτες, καθώς και ο ιδιοκτήτης της οικοδομής όπου γίνονταν οι εργασίες, ενώ έχει κληθεί αρμόδιος της πολεοδομίας προκειμένου να διαπιστωθεί το νόμιμο της διαδικασίας. Για την πορεία των ερευνών ενημερώθηκε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος λαμβάνει εικόνα σε πραγματικό χρόνο από το σημείο. Τον μέχρι σήμερα αντιπρόεδρο Παναγιώτη Λιμπερόπουλο επέλεξε το Υπουργικό Συμβούλιο ως πρόεδρο του Αρείου Πάγου. Εισαγγελέας ορίστηκε ο μέχρι σήμερα αντιεισαγγελέας Ευάγγελος Μπακέλας. Οι δύο δικαστικοί λειτουργοί διαδέχονται την πρόεδρο Αναστασία Παπαδοπούλου και τον εισαγγελέα Κωνσταντίνο Τζαβέλα, οι οποίοι αποχωρούν από το δικαστικό σώμα. Η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε εθνικό χρέος να υψώνουμε ρεαλιστικά αναχώματα, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Έκανε λόγο για συνεννόηση με την αγορά με στόχο το πάγωμα των τιμών για το επόμενο δίμηνο. Για τα καύσιμα, ανέφερε ότι αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αγγλία. Στη σημερινή του εισήγηση, ο κύριος Μητσοτάκης παρέμεινε στη θέση του σχολιαστή, μακριά από τα πραγματικά προβλήματα που βιώνει καθημερινά η κοινωνία, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Σε εξέλιξη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε ξερά χόρτα στο Δερβαίνι Θεσσαλονίκης, κοντά σε ξενοδοχείο, το οποίο μέχρι στιγμής δεν απειλείται. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: καλή σας διάθεση. Ό,τι και αν συμβαίνει, η αλήθεια είναι ότι έχουμε πάρει μια βαθιά ανάσα όλοι μαζί, που ευτυχώς, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα, ελπίζω πραγματικά και όλοι ευχόμαστε να μην αλλάξει.
1: Ναι.
0: Αυτό που ξέρουμε τώρα. Δεν φαίνεται να υπάρχει εγκλωβισμένος τραυματίας. Έχει μπει ένας αστερίσκος για μια ηλικιωμένη γυναίκα, για την οποία δεν έχει αποσαφινιστεί ακόμη αν έχει εντοπιστεί. Οπότε το κρατάμε, ελπίζοντας ότι το θαύμα που έχει συντελεστεί κυριολεκτικά αυτό το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας στα Πετράλωνα θα συνεχιστεί και θα παραμείνει όσο έχει κατάσταση.
1: Να επαναλάβουμε τις προσαγωγές που είναι σημαντικές. Έχουμε 5 προσαγωγές, ανάμεσά τους και ο ιδιοκτήτης, ο εργολάβος και ο μηχανικός από οικοδομή. Αλλά να πούμε απλά ότι οι ίδιοι λένε ότι είχαν ενημερώσει για τις εργασίες και είχαν ενημερώσει για όλα αυτά, για όλα όσα είχαν δει. Έτσι λένε οι ίδιοι. Τώρα θα τα δούμε όλα αυτά, θα τα δούμε στη δικαιοσύνη και στο αστυνομικό τμήμα.

0: Λοιπόν, όπως οι εικόνες που βλέπουμε είναι πραγματικά συγκλονιστικές στο κέντρο της Αθήνας και σας το λέμε έτσι γιατί το έχετε ακούσει πολλές φορές τελευταίο δύο ώρο περίπου, ναι, σχεδόν δύο ώρο που ενημερωθήκαμε για αυτό που έχει συμβεί στα Πετράλωνα, στον Δο Αλκμίνης, γιατί είναι ένα κτίριο το οποίο έχει καταρρεύσει και είναι εικόνες που βλέπουμε στη Βενεζουέλα στις τελευταίες ημέρες και φέρνουμε το παράδειγμα της Βενεζουέλας που είχε 7,5 ρίχτερ και κατέρευσαν ολόκληρα κτίρια. Έτσι ακριβώς είναι και αυτό και βλέπουμε τις πυροσβεστικές δυνάμεις και εκεί μαζί με τα ειδικά σκυλιά τα οποία κάνουν καταπληκτική δουλειά και βοηθάνε πάρα πολλές περιπτώσεις και βοηθούν πολύ προφανώς και οι κάτοικοι της περιοχής που πρέπει να είναι σε απόλυτη ησυχία. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Κεραμετζόγλου. Σε λίγο θα μπορέσουμε να μιλήσουμε και με τον πρόεδρο του Ερυθρού Σταυρού να μας δώσει και αυτό η δική του εικόνα για το τι συμβαίνει εκεί. Γιώργο,
1: εγώ θέλω να μπήκα μέσα
0: στην.
2: Πριν μας πει ο Γιώργος, συγγνώμη, να ακούσουμε την κάτοικο της πολυκατοικίας που ήταν συγκλονιστική η μαρτυρία της.
0: Ναι.
2: Είναι η κοπέλα η οποία ξεκίνησε το πρωί, πήγε στη δουλειά της, επέστρεψε και βρήκε μόνο χαλάσματα.
3: Για να πέσει μια πολυκατοικία που δεν έπεσε ούτε το 99 με τους σεισμούς. Δεν υπήρχαν στην πολυκατοικία κανένα πρόβλημα στατικότητας. Η πολυκατοικία δεν είχε πρόβλημα. Έφυγα το πρωί, όπως βλέπετε ζωντανή από την πόρτα του σπιτιού μου, για να πάω στη δουλειά μου. Απλά δεν έχω να γυρίσω σπίτι.
2: Τα είπε όλα.
0: Ναι.
1: Και να πούμε κάτι σε αυτό το οποίο είπε η Ένικος. Η στατικότητα μπορεί να επηρεαστεί ανά πάσα στιγμή από οποιοδήποτε κοντινό εργασίες κοντινού κτηρίου. Και όπως λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις υπήρχε οικοδομική άδεια για ανέργεση νέας οικοδομής για να κατασκευαστεί μια νέα οικοδομή ακριβώς δίπλα στο κτίριο το οποίο κατέρευσε.
0: Εκεί καταλήγουμε τώρα ότι από τη διπλανή οικοδομή, αυτό που ακούμε από την πρώτη που συνήθως το λέγαμε και εμείς.
1: Από τις εργασίες.
0: Έχει καταλήξει πυροσβεστική, δηλαδή.
1: Από τις εργασίες που γίνονταν στη διπλανή οικοδομή για την κατασκευή της, είχαμε αυτά τα αποτελέσματα. Τώρα.
2: Μπορεί δηλαδή τα μηχανήματα που δούλευαν δίπλα να χτύπησαν κολόνες αυτής της πολυκατοικίας.
1: Ανά πάσα στιγμή. Αυτό, ας πούμε, ένα κομπρεσέρ φέρε σπίτι και θα δεις ότι θα σου δημιουργηθούν ρογμές ακόμα και στις οβάδες.
2: Ναι, εδώ όμως δηλαδή, χαμολική κατάρρευση.
1: Ολική κατάρρευση. Όλα αυτά θα διαπιστωθούν, γι' αυτό έχουμε και τις 5 προσαγωγές ιδιοκτήτη μηχανικού και του εργολάβου και είναι λογικό να είναι συλλήψεις.
2: Να πούμε την είδηση. Με εντολή εισαγγελέα, λοιπόν, οι 5 προσαγωγές μετατρέπονται σε συλλήψεις. Ανάμεσα σε αυτούς τους 5 είναι και ο εργολάβος για τον οποίο συζητάμε.
1: Μπράβο. Λοιπόν, είναι αυτόματα αυτεπάγγελτα οι συλλήψεις σε αυτές τις περιπτώσεις. Το είχαμε δει και παλιότερα σε πάρα πολλά τέτοια αντίστοιχα περιστατικά, όχι βέβαια με ολική κατάρρευση του κτηρίου, αλλά με πάρα πολλές φθορές που διαπιστώθηκαν. Τώρα το ζήτημα ποιο είναι. Γίνονται πολύ προσεκτικές οι εργασίες και η δουλειά από τα στελέχη της ΕΜΑΚ, διότι θα πρέπει να φτιαχτεί ένα μικρό τούνελ, μια δίωδος δηλαδή, για να εντοπιστεί εάν υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος εκεί μέσα. Γιατί θα πρέπει η ΕΜΑΚ να δουλέψει ακόμα και για οποιαδήποτε πληροφορία. Ακόμα και να πούν στην ΕΜΑΚ δεν υπάρχει κανείς, ναι, τα παιδιά εκεί θα συνεχίσουν τη δουλειά τους.
2: Γι' αυτό βλέπουμε και τους σκύλους να συνεχίζουν με οδηγίες των διασωστών. Βλέπουμε τους δύο σκύλους, ειδικά εκπαιδευμένους της ΕΜΑΚ, πραγματικά να χτενίζουν όλη την περιοχή. Δηλαδή πηγαίνουν τετραγωνικό-τετραγωνικό στην κυριολεξία.
1: Ναι, και μάλιστα αυτά τα ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά μπορούν να εντοπίσουν οσμές σε οποιαδήποτε κατάσταση και να είναι και αν είναι, και επίσης και τα όργανα τα οποία έχουν τα στελέχη της ΕΜΑΚ, για παράδειγμα, έχουν ειδικά όργανα που εντοπίζουν ήχους. Ήχους, ας πούμε, ακόμα και τους παλμούς της καρδιάς ενός ανθρώπου. Έχουν τη δυνατότητα να εντοπίσουν αέρια.
2: Λοιπόν,
1: μέσα
2: πάμε
1: στο
2: σε ένα διασώστη τώρα. Διασώστη από τον Ερυθρό Σταυρό, ο οποίος βρίσκεται στο σημείο, ο κύριος Νίκος Παρελαγιάννης, και έχει την καλοσύνη να μας ενημερώσει για όσα συμβαίνουν εκεί. Ο Ερυθρός Σταυρός είναι από την πρώτη στιγμή στα Πετράλωνα, διαχειρίζεται και αυτή την κρίση. Φυσικά το πρώτιστο, όπως είπαμε, προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι να μην υπάρχει κανένας άνθρωπος στα χαλάσματα. Προφανώς και άνθρωπος που να έχει τραυματιστεί. Γεια σας, κύριε Παρλαγιάννη.
4: Καλησπέρα σας.
2: Λοιπόν, είστε εκεί, είστε από την πρώτη στιγμή. Πείτε μας τι συμβαίνει τώρα.
4: Από την πρώτη στιγμή φτάσαμε εδώ πέρα και συμμετέχουμε στις έρευνες κάτω από τα συντρίμια για τυχόν αγνοούμενους ή ανθρώπους που κινδυνεύει η ζωή τους με τους διασώστες σκύλους, την ΕΜΑΚ, τους διασώστες της Ερυθρέας Σταυρού και την πυροσβεστική υπηρεσία πάντα. Αλλά είναι πολύ μεγάλος δυστυχώς ο όγκος των χωματουργικών υλικών που έχει πέσει. Οπότε αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ τις έρευνες.
2: Άρα καταλαβαίνω, κύριε Παρλαγιάννη, ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε κοντά στο τέλος της επιχείρησης. Μέχρι και την τελευταία στιγμή θα είστε εκεί για να αποκλείσετε το χειρότερο σενάριο.
4: Ακριβώς. Παρότι οι πρώτες ενδείξεις δεν δείχνουν ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος μπορεί να είναι κάτω από το συντρίμμιο, γιατί το έχουμε ξεσκονίσει αρκετά, αλλά για να εξελιχθούν και η τελευταία πιθανότητα να την εξαντλήσουμε, που μπορεί να υπάρχει κάτι, είτε αφορά άνθρωπο είτε αφορά τον σκύλο που λένε ότι αγνοείται, θα πρέπει να είμαστε θα χρειαστεί ώρα για να φτάσουμε στο ασφαλές συμπέρασμα.
2: Για τη γυναίκα που υπάρχουν οι πληροφορίες ότι μπορεί να είχε εγκλωβιστεί, ξέρουμε αν έχει επικοινωνήσει κάποιος μαζί της ή αν ήταν εκτός κτηρίου? Γιατί καταλαβαίνω ότι ο βασικός αστερίσκος είναι μια γυναίκα για την οποία συζητάμε την τελευταία ώρα.
4: Εμείς τώρα, αναβάρδιες που μπαίνουμε μέσα και δουλεύουμε, δεν έχουμε δει το παραμικρό. Τώρα οι συγγενείς και οι ένικοι είναι από την αστυνομία λίγο πιο απομακρυσμένοι, στα 15 με 20 μέτρα από εμάς, όπου εκεί δέχονται και την ψυχολογική υποστήριξη από την τομέα κοινωνικής πρόνοιας του ελληνικού ερυθρού. Θα βρούμε ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς που είναι από πάνω τους. Εκεί ίσως να υπάρχει αυτή η πληροφορία, εάν υπάρχει.
2: Ναι.
0: Δεν χρειάστηκε. Ναι. Δεν υπήρξε τραυματίας, κύριε Παρλαγιάννη.
4: Όχι.
0: Δεν υπήρξε κάποιος τραυματίας.
4: Τώρα αυτή, όχι.
0: Α, δεν έχει υπάρξει κάποιο τραυματία. Τίποτα.
4: Όχι, τώρα εντάξει, μια γυναίκα που η πίεση, μια ένικο η οποία φέρνει και πίεση, την είδαμε.
2: Και σα βλέπαμε πριν να προφανώς.
4: Ναι, κάτι σοβαρό ακόμα, όχι, αλλά πρέπει να ολοκληρωθούν οι έρευνες για να φτάσουμε στο ασφαλές συμπέρασμα.
2: Κύριε Παρλαγιάννη, την πρώτη στιγμή, τώρα στον Ερυθρό Σταυρό είστε πάρα πολύ εκπαιδευμένοι, έχουν δει πάρα πολλά τα μάτια σας, έχετε επιχειρήσει σε πολύ δύσκολες στιγμές. Αυτό όμως που ζούμε αυτό το μεσημέρι, η αλήθεια είναι ότι είναι πρωτόγνωρο. Στην περίπτωση που τελικά, και το ευχόμαστε όλοι, δεν έχουμε κανέναν τραυματία και κανέναν αγνοούμενο, κανέναν εγκλωβισμένο, εδώ πρόκειται περί θαύματος, έτσι. Δηλαδή δεν ξέρω αν το περιμένατε βλέποντας την πρώτη εικόνα.
4: Ακριβώς, άμα το δεις τώρα θα πεις ότι δεν γίνεται να συμβεί αυτό, αλλά από ό,τι μας λένε οι ένικοι, που κάποιοι που βγήκαν ασφαλείς στις πρώτες στιγμές, μας είπαν ότι το κτίριο είχε πάρει μια κλίση ήδη και χτυπούσαν και τα κουδούνια ότι βγείτε, το κτίριο έχει πάρει μια περίεργη κλίση.
2: Πόση μετά, ώρα πριν καταρρεύσει δηλαδή?
4: Ναι, ναι, ναι, η κυρία δηλαδή που είμαστε από πάνω, γιατί την βγάλαμε, βγήκε από μόνη του βασικά,
2: ναι.
4: Αλλά ψυχολογικά την προσφέρουμε τις πρώτες βοήθειες.
2: Ναι.
4: Μας είπε αυτό, ότι είχαν χρόνο να βγουν, γιατί είχε πάρει το κτίριο ήδη μια κλίση. Και επειδή και ο σκύλος, μάλλον από ό,τι κατάλαβα, είναι δικός της, μας είπε ότι πολύ πιθανό να βγει και με τη μία να πετάξει, ήταν ανοιχτά από πίσω, να βγει και ο σκύλος και να διέφυγε.
2: Άρα είχαν κάποια δευτερόλεπτα οι άνθρωποι να βγουν από το κτίριο, από ό,τι καταλαβαίνω.
4: Από ό,τι μας είπαν αυτό από τις μάρτυρες οι ένικοι, είναι αυτό, ότι είχαν χρόνο να βγουν, όχι πολύ. Αλλά είχε πάρει το κτίριο μια κλίση και μετά κατέρευσε.
2: Σας είπε η γυναίκα αυτή ότι άκουγαν θορύβους ή κάποιες περιέργειες δονήσεις που τους έκαναν να βγουν?
4: Ναι, ναι, άρχισε να δονίζει και δονίζει και ο σκύλος γάβγιζε και μετά χτυπούσαν και τα κουδούνια, το κατάλαβαν μετά και έκανε κατευθείαν. Και μετά γίνει κατάρρευση του κτίριου.
2: Φανταστείτε αυτά τα δευτερόλεπτα. Φανταστείτε αυτά τα δευτερόλεπτα.
0: Τα πιο κρίσιμα δευτερόλεπτα.
2: Όχι, τα οποία ήταν, κύριε Παρλαγιάννη, τα οποία ήταν και σωτήρια από τη φαίνεται.
0: Τώρα, ναι, βέβαια.
2: Δηλαδή, αν δόθηκε αυτός ο χρόνος προετοιμασίας ή, εν πάση περιπτώσει, προειδοποίηση στους
0: ανθρώπους. Καλά, αυτά θεόσταλτο ήταν αυτό. Εντάξει τώρα. Ήταν θεόσταλτο, το πήραν χαμπάρι νωρίς. Βλέπουμε ότι δίπλα θα χτιζόταν μια πενταώρευη πολυκατοικία. Πολύ σύγχρονη πολυκατοικία, γι' αυτό γινόταν οι εργασίες ακριβώς. Είχαν πάρει την άδεια, την κανονική άδεια, αλλά μάλλον οι εργασίες, δεν πήγαν καθόλου καλά, όπως είδαμε. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε τώρα, μπορεί να κινηθούν νομικά οι ενοικοί της πολυκατοικίας κατά του εργολάβου της πλανής πολυκατοικίας για να ζητήσουν αποζημιώσεις και ό,τι χρειαστεί. Εννοείται. Αυτό πρέπει να γίνει αυτονόητα.
1: Φυσικά.
0: Όπως και να έχει.
2: Μες στις εργασίες, πάντως, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ,
0: κύριε Παρλαγιάννη,
2: να σας αφήσουμε, να σας αποδεσμεύσουμε να συνεχίσετε τη δουλειά σας.
0: Πολύ για τη βοήθεια, πραγματικά. Και συγχαρητήρια. Φάντα.
2: Γιώργο, οι μαρτυρίες και οι γείτονες πάντως λένε, επειδή προσπαθούμε να καταλάβουμε και σε ποιο σκέλος των εργασιών ήμασταν ανέγερσης του διπλανού κτίριου, ότι έριχναν μπετό για να σταθεροποιήσουν το κτίριο. Ήμασταν σε αυτή τη φάση.
1: Είναι τα μπετά θεμελίωσης, όπως λέμε, τα τυχεία στήριξης, τα πέδιλα, όπως λέμε λαϊκά.
2: Άρα στη λέμε, βάση του κτηρίου είμαστε στη βάση, γίνονταν οι δουλειές.
1: Εκεί, μα, η βάση του κτηρίου είναι το 70% της αντοχής ενός μιας κατασκευής.
0: Ναι.
1: Και είναι και πιο δύσκολη φάση της η πιο δύσκολη φάση για την κατασκευή.
0: Μου λέει ο Βασίλης ο Κουφόπουλος και έχει δίκιο τώρα. Ναι. Είναι ασχολαστικό πως οι αρχές δηλαδή, δεν ενημερώνουν καν για τα ονόματα του εργολάβου, του πολιτικού μηχανικού, που ανέλαβαν τις εργασίες γενικώς. Γιατί πρέπει να τα μάθουμε αυτά.
1: Η νομοθεσία ορίζει ότι όπου γίνεται κατασκευή ενός κτηρίου, απ' έξω γράφουμε το κωδικό της οικοδομικής
0: άδειας. Γιώργος Καλαμιτζόγλου, Γιάννης Κολοκυθάς, είναι υπεύθυνη του έργου.
1: Ο εργολάβος τάδε, αριθμός αδείας τάδε. Είναι υποχρεωτικό βάσει της νομοθεσίας. Τώρα από εκεί και πέρα.
0: Επειδή μιλάμε για το θαύμα ότι ζήσαν οι άνθρωποι και ακόμα έχουμε τις έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους, αλλά οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν τα σπίτια τους πια. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι από το βράδυ και μετά πρέπει να βρουν τι θα κάνουν στη ζωή τους. Και γι' αυτό το λόγο λέμε ξανά για τους εργολάβους, τους ιδιοκτήτες κτλ. Πρέπει να αναζητήσουν τις ευθύνες για να πάρουν χρήματα να φτιάξουν τη ζωή τους ξανά.
2: Επειδή μπήκαμε λίγο πιο βαθιά σιγά-σιγά, ας ακούσουμε τι λέει αυτός ο κάτοικος της περιοχής που λέει ότι τις τελευταίες ημέρες κάτι δεν πήγαινε καλά. Προσπαθούσαν να κάνουν ενδεχομένως κάποιες διορθωτικές κινήσεις. Ο κόσμος καταλάβαινε ότι κάτι έχει πάει λάθος. Για να τον θυμηθούμε λίγο πώς το λέει.
5: Και έγινε μπεστό. Γιατί αυτοί είχαν φοβηθεί. Είχαν φοβηθεί για αυτό το πράγμα. Και δίνανε μπεστό για να σταθεροποιήσουν. Θα είχαν, από ό,τι κατάλαβα, πρέπει να είχαν ακούσει κραδασμούς αυτοί. Γιατί εμείς μένουμε εδώ και το απόγευμα που πήγαμε πάνω στο Δοκιμό. Δουλεύανε χθες το βράδυ στο μικρό το κτίριο αυτό που ήταν παλιό τυπογραφείο και σκαλίζανε κάτω τα θεμέλια για να καλουκώσουν. Και εκεί πήρε φαίνεται όλοι κάποιο πέδιλο χτύπησε και αποτέλεσμα έπεσε η δημιουργία.
2: Που σημαίνει ότι το λάθος μπορεί να μην έγινε σήμερα το μεσημέρι.
1: Όχι, μπορεί να οι εργασίες έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό.
2: Ναι, δεν και αυτό μπορεί, ναι, να λειτουργήσε συσσωρευτικά.
1: Ακριβώς την ίδια λέξη είπαμε, να λειτουργήσε κάθε μέρα τις εργασίες και λίγο, πήρε μια μικρή κλίση. Η πολυκατοικία αυτή που κατέρευσε και ευτυχώς που άκουσαν και τους ήχους οι ένικοι, οι ιδιοκτήτες ένικοι, τώρα όποιος έμενε εκεί, τα 7 διαμερίσματα που υπήρχαν και γι' αυτό λοιπόν είχαμε τα αποτελέσματα αυτά.
0: Είναι αυτό που έλεγες Γιώργο, βλέπουμε την εικόνα τώρα για να τα δίνουμε και στον κόσμο, να ανοίξουμε ένα μικρό τούνελ οι πυροσβέστες. Αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά είναι οι ήρωες, πραγματικά προσπαθούν να βρουν ανθρώπινη ζωή. Αν βρίσκουν ανθρώπινη ζωή, τους οδηγούν τα σκυλιά προφανώς που ακούνε και μυρίζουν και τώρα έχουν μπει κάτω από χαλάσμα. Μάλλον προσπαθώντας, μάλλον αν έχουν καταλάβει κάτι.
2: Πάμε στον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής. Ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός είναι μαζί μας. Γεια σας κύριε εκπρόσωπε.
6: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
6: Θα ήθελα από την αρχή που θα ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση και την ενημέρωση να σας ενημερώσω ότι οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος που κινητοποιήθηκαν από την πρώτη στιγμή και συγκεκριμένα περισσότεροι από 30 πυροσβέστες. Mm-hmm. Ένα ειδικό διασωστικό όχημα της πρώτης ΕΜΑΚ, καθώς και όπως έχουμε δει στους δέκτες μας και δύο διασωστικοί σκύλοι, επιχειρούν αυτή τη στιγμή και θα αποχωρήσουν μόνο όταν θα διασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχει κανένας εγκλωβισμένος κάτω από αυτά τα χαλάσματα της τετραώρης πολυκατοικίας που στις 1:07 και 7 πρώτα λεπτά μετά το μεσημέρι ειδοποιηθήκαμε για κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Η κινητοποίηση που έγινε για να καταλάβουμε λίγο το πλαίσιο το οποίο κινηθήκαμε ήταν το πλαίσιο ενεργοποίησης κατάρρευσης κτηρίου ως σαν να ήταν κατάρρευση κτηρίου μετά από σεισμό. Έχουν ακολουθεί όλα τα πρωτόκολλα προκειμένου να φτάσουμε γρήγορα και άμεσα σε όλα τα σημεία αυτού του κτηρίου που έχει καταρρεύσει και οι εργασίες που γίνονται αυτή τη στιγμή από το πυροσβεστικό σώμα έχουν να κάνουν αποκλειστικά με την έρευνα και διάσωση σε περίπτωση που υπάρχει έστω και υποψία. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί καμία πληροφορία. Συγκεκριμένα έχουμε πληροφορίες για 4 ενδεχομένως εγκλωβισμένα άτομα, 3 άνδρες και 1 γυναίκα, τους οποίους, με τους οποίους έχουμε επικοινωνήσει μαζί τους.
2: Οι οποίοι άνθρωποι ήταν στο κτίριο, κύριε εκπρόσωπε.
6: Υπήρχαν οι αναφορές ότι ενδεχομένως να ήταν στο κτίριο. Mm-hmm. Επαναλαμβάνω, ενδεχομένως να ήταν στο κτίριο. Εμείς επικοινωνήσαμε άμεσα μαζί τους και αυτή τη στιγμή τα επιχειρησιακά δεδομένα που έχουμε, διότι όπως σας είπα και το τονίζω αυτό, οι δυνάμεις θα αποχωρήσουν μόνο όταν θα διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει κανένα εγκλωβισμένο άτομο εκεί και το πυροσβεστικό σώμα.
2: Κύριε, παρακαλώ. Ναι. Είχατε τις αναφορές για 4 άτομα που ενδεχομένως μπορεί και να ήταν μέσα στο κτίριο. Τελικά, από την επικοινωνία που είχατε μαζί τους, διαπιστώσατε ότι ήταν ή όχι στο κτίριο.
6: δεν ήταν στο κτίριο.
2: Μάλιστα.
6: Δεν ήταν στο κτίριο. Mm-hmm. Εμείς επικοινωνήσαμε και ήταν εκτός κτιρίου.
2: Σημαντικό.
6: Οπότε, yeah, οπότε ναι, το πυροσβεστικό σώμα εκεί ήθελα επίσης να υπογραμμίσω, για να μην γίνει καμία παρεξήγηση, βρίσκεται εκεί μόνο για το έργο της έρευνας και διάσωσης.
2: Σωστά.
6: Είναι πολύ σημαντικό να ακουστεί αυτό, διότι μας έχουν ερωτήσει διάφορα πράγματα, πώς κατέρευσε το κτίριο. Δεν είναι της παρούσης. Πιστέψτε με, εμείς είμαστε εκεί για το έργο της έρευνας και διάσωσης. Έχουμε ενεργοποιήσει πρωτόκολλα. Όσα να ήταν, σας είπα, κατάρρευση κτιρίου μετά από σεισμό. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει αναφορά για κάποιον εγκλωβισμένο.
2: Ναι.
6: Και οι εργασίες αυτές της έρευνας και διάσωσης θα συνεχιστούν μέχρι να είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι δεν υπάρχει κάποιο εγκλωβισμένο.
2: Κύριε Τοπιέ, υπάρχουν μαρτυρίες που λένε ότι οι άνθρωποι είχαν κάποια δευτερόλεπτα προκειμένου να βγουν από το κτίριο. Άκουγαν κάποιους περίεργους θορύβους, κάποιες δονήσεις, άρχισαν να χτυπούν τα κουδούνια και να τους λένε κατεβείτε. Εσείς έχετε αυτή την εικόνα?
6: Δεν μπορώ να σας το επιβεβαιώσω αυτό, διότι αντιλαμβάνεστε ότι εμείς ήρθαμε αφότου το κτίριο κατέρευσε, και οι εργασίες οι δικές μας, το έργο το δικό μας ξεκίνησε από τη στιγμή που κληθήκαμε για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πολύ δύσκολο και ιδιαίτερο συμβάν μέσα στον οικιστικό ιστό.
0: Κύριε Αρτοπιέ, γνωρίζετε.
2: Είναι η καλύτερη πάντως δυνατή εξέλιξη που θα μπορούσαμε προφανώς να είχαμε μέχρι τώρα, βλέποντας αυτή την εικόνα, έτσι, η οποία είναι σοκαριστική στο κέντρο της Αθήνας.
0: Δεν έχουμε αντιμετωπίσει κάτι τέτοιο εκτός σεισμού. Αυτό έχουμε να πούμε μόνο. Κύριε Αρτοπιέ, καταλαβαίνω πολύ καλά. Βλέπω και από την ενημέρωση που υπάρχει τώρα και μας ενημερώνει και ο Παναγιώτης Πυρόπουλος ότι οι εργασίες σταμάτησαν νωρίς το πρωί σήμερα. Και γι' αυτό, δηλαδή, δεν έκαναν εργασίες εκείνη την ώρα.
2: Στην οικοδομή, ναι.
0: Ναι, στην οικοδομή τη διπλανή. Βλέπω ότι οι εργασίες σταμάτησαν 9 παρά. Τώρα δεν μπαίνουμε τώρα σε λεπτομέρειες μαζί σας. Απλά το βλέπουμε.
6: Αυτό που μπορώ να μεταφέρω με τα βεβαιότητας είναι ότι οι 5 εργάτες που βρισκόντουσαν στο σημείο αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, και έχει ξεκινήσει μια διαδικασία έρευνας να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Τα 5 άτομα τα οποία ήταν οι εργάτες που ήταν σε παρακείμενο κτίριο βρίσκονται στο τοπικό αστυνομικό τμήμα.
2: Λοιπόν, κύριε Αρτοπιέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή
2: συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
2: Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, ο κύριος Αρτοπιός, αν χρειαστεί.
1: Πάντως, τα παιδιά αυτά είναι φοβερά εκπαιδευμένα. Γι' αυτό έχουμε. Βέβαια. Η ΜΑΚ έχει πολλές επιτυχίες και από τους σεισμούς της Τουρκίας. Θα φύγει και κλιμάκιο από τη Θεσσαλονίκη και να πάει Βενεζουέλα. Άρα, σωστά, λοιπόν, την ελληνική ΜΑΚ την εμπιστεύονται πάρα πολλές χώρες του πλανήτη για θέματα έρευνας και διάσωσης.
0: Αυτό μας λέει ο Παναγιώτης Πυρόπουλος, πάντως από την ενημέρωση που βλέπουμε εδώ πέρα, ότι η εργασία ξεκίνησαν το Μάιο, τώρα δηλαδή, είχε πάρει άδεια κανονικά και τα λοιπά, τα έχουμε πει αυτά, και κάποια στιγμή είδανε μαύρα χώματα κάτω, δηλαδή που είχε διαρροή, σημαίνει ότι είχε διαρροή, και τότε σταμάτησαν τις εργασίες.
2: Πάντως έχει κυκλοφορήσει μία φωτογραφία από ένα από τα μηχανήματα που συμμετείχαν στις εργασίες, είναι γνωστή πρέσα, εν πάση περιπτώσει.
1: Αυτή η πρέσα, το μηχάνημα.
2: Δεν ξέρω τι δουλειά κάνει η πρέσα σε μια οικοδομή.
1: Ρίχνει τον πετό ακριβώς πάνω στα. Εκεί στο καλούπι.
2: Αυτό που έλεγαν οι κάτοικοι.
0: Ναι. Και υπάρχει ενημέρωση ότι κάποιες ώρες από το που ξεκίνησαν τις εργασίες σήμερα το πρωί, πάλι το Μάγιο Πυρόπουλο το βλέπω, οι εργάτες χτυπούσαν τα κουδούνια για να βγουν από την πολυκατοικία. Γιατί θα έχει πάρα πολύ φασαρία. Αυτό τώρα είναι από τις αναφορές.
2: Α, την πολυκατοικία που κατοικούνταν.
0: Ναι. Ότι χτυπούσαν τα κουδούνια οι εργάτες από δίπλα στην πολυκατοικία. Μάλλον είχαν μυριστεί ότι κάτι συμβαίνει και τους χτυπούσαν τα κουδούνια για να βγουν ότι έχει πολύ φασαρία. Δεν το ξανακούσε αυτό. Να ενημερώνω στην πλανή πολυκατοικία θα έχει πολύ φασαρία από εργασίες.
2: Όπως έβλεπαν και κάτι ακόμα.
0: Μάλλον αυτό.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά και θα επιστρέψουμε σε λίγο. Γιώργο, σε περιμένουμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι. Όπως έχετε καταλάβει, έχουμε τροποποιήσει εντελώς το πρόγραμμά μας σήμερα. Γιατί έχουμε πάρα πολλές απορίες και ερωτήματα που θα απαντηθούν, ελπίζουμε, μέσα στις επόμενες ώρες. Ακούσατε τι είπε ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής. Δεν πρόκειται να φύγουν οι διασώστες από εκεί μέχρι να αποκλείσουν οποιαδήποτε πιθανότητα ζωής κάτω από τα χαλάσματα. Μέχρι στιγμής δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Ευτυχώς. Γρήγορα διαφημίσεις. Μένετε στον Sky 100,3. Επιστρέφουμε με τα νεότερα.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
9: Αμέ.
8: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
9: Αμέ.
8: Θα έρθεις από μένα.
9: Αμέ.
8: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
9: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
12: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
13: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
12: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
13: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
12: Όπα, Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
13: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
14: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
15: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
16: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η Οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
0: Λοιπόν, να πούμε λίγο για την κίνηση. Αυτή την ώρα έχει παραπάνω από 20 λεπτά καθυστερήσει στην Αττική Οδό από Ανθούς έως Κηφισίας, έως Κόμβο Κηφισίας, το ρεύμα προς Ελευσίνα. Πάνω από 20 λεπτά από Ανθούσα έως Κόμβο Κηφισίας και έχει κλασικά 5 έως 10 λεπτά για την έξοδο για Πειραιά. Αυτή είναι η κίνηση που έχει αυτήν την ώρα η Αττική Οδός, δεν έχει άλλο κομμάτι. Έχει κίνηση κατεβαίνοντας τον Κηφισό, την Κηφισό από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και ανεβαίνοντας έχει κίνηση από το ύψος του Εγάλεο, από την Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και την Αχαρνών, ανεβαίνοντας τον Κηφισό. Το κέντρο έχει κινησούλα αρκετή, κεντρικές αρτηρίες. Κατά τα άλλα είναι ένα καλό πρωινό. Έχει λίγο κίνηση εδώ από το Φάληρο προς Πειραιά. Αυτό βλέπουμε τώρα αυτή την ώρα. Επίσης, ισχυστού και την κινησούλα και από Ασπρόπυργο προς Αθήνα, όσοι έρχεστε. Και να δούμε και λιγάκι, έχουμε εκτροπές κυκλοφορίας στα Πετράλωνα. Σε πολλούς δρόμους που είναι γύρω προφανώς από την Αλκμίνη στα Πετράλωνα, είναι πάρα πολλοί δρόμοι.
17: Κύος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 30 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης της Αφρικής κυρίως Θεόδωρος ο Δεύτερος θα βρεθεί στο νησί μας τον Αύγουστο προκειμένου να παραστεί στα θυρανίξια του ανακατασκευασμένου ιστορικού ναού του Αγίου Γεωργίου Σικούση που επισκευάστηκε κυρίως με δαπάνες της εφοπλιστικής οικογένειας Βαφιά. Λευκός καπνός για την λεωφοριακή συγκοινωνία στα χωριά μας. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το ράδιο Αλήθεια, εγκρίθηκε αρχικά για διάστημα ενός έτους κονδύλι αξίας 400.000 ευρώ από το Υπουργείο Μεταφορών προς την Περιφέρεια, με την τελευταία να διενεργεί διαγωνισμό για την ανάληψη λεωφοριακής συγκοινωνίας στην ύπαιθρο της Χίου 2 φορές την ημέρα ανά προορισμό, 6 φορές την εβδομάδα, με την υπόσχεση ότι ο ανάδοχος θα πάρει το Σεπτέμβριο ως μπόνους στη μεταφορά των μαθητών. Ήδη υποψήφιοι που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον είναι 3. Το τουριστικό γραφείο Canaris Tours, το αστικό κτέλ Λέσβου και η ισπανική εταιρεία η οποία συζητά και την αγορά του αστικού κτέλ Χίου. Στόχος είναι οι διαδικασίες αυτές να έχουν ολοκληρωθεί μέσα στον Ιούλιο. Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στο Μανταμάδο και σε ολόκληρη τη Λέσβο η είδηση του θανάτου του πρωτοπρεσβύτερου του ιερού προσκυνήματος των Παμεγίστων Ταξιαρχών Ευστρατείου Δύση, ο οποίος εντοπίστηκε χθες χωρίς τις αισθήσεις του να επιπλέει στη θάλασσα στην περιοχή της Παιδής. Νέα αναβολή για τις 11 Ιανουαρίου του 2027 ζήτησαν και έλαβαν χθες από το δικαστήριο οι 7 ρουκετατζίδες που κατηγορούνται για το ατύχημα που έγινε στις 5 Απριλίου κατά την κατασκευή ρουκετών, στο οποίο μάλιστα οι περισσότεροι ήταν εγκαυματίες. Οι ρουκετατζίδες κατηγορούνται σε βαθμό πλημελήματος για εμπρισμό από αμέλεια. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη την Κυριακή η Μεδαπή, 41 ετών, διότι εισερχόμενη σε αστυνομικό κατάστημα εξύβρισε και απείλησε αστυνομικούς, διαταράσσοντας την ομαλή λειτουργία της αστυνομικής υπηρεσίας. Αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο διερεύνησης μέθης, καθώς όπως διαπιστώθηκε, οδηγούσε λίγο νωρίτερα γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο, ενώ αρνήθηκε να συμμορφωθεί και σε υποδείξεις αστυνομικών. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καρδαμήλων προσκαλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή 5 Ιουλίου 11.30 το πρωί στην αίθουσα Κωνσταντίνος Πανός στο Δημαρχείο Καρδαμήλων με θέμα την πορεία του ελαιοτριβίου. Το αστικό κτέλ Χίου ενημερώνει ότι από αύριο Τετάρτη θα γίνει η έναρξη των θερινών δρομολογίων. Το επίσης γνωστοποιεί ότι από αύριο ξεκινάει η ανανέωση των καρτών ΑΜΕΑ για την δωρεάν μετακίνηση για το έτος 2026. Τα δελτία μετακίνηση των ΑΜΕΑ που έχουν θεωρηθεί για το έτος 2025 θα έχουν δωρεάν μετακίνηση έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Την Κυριακή 5 Ιουλίου 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στα Μεστά. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την 5η 2 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πυργή, Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπια Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, Αντιλιοστάσιο Λινάρα Ολύμπων και Αντιλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Επίσης την 5η 8.30 το πρωί με 2.30 θα έχουμε διακοπή ρεύματος στα Ψαρά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου 11 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι περιοχή Λιμεναρχείου, Τελωνίου και αίθουσα ελέγχου διαβατηρίων. Η ΔΕΙΑΧ ενημερώνει ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Δίκτυα απογέτευσης κάμπου» θα εκτελούνται εργασίες εξκαφών επί της 25ης Μαρτίου πλησίων του ξυλεμπορικού Ξενάκη έως πλησίων του εργοστασίου Χειμών Χίου επί της εν λόγω Οδού έως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το πρόγραμμα ψεκασμών για το Δάκο είναι το παρακάτω. Αύριο Τετάρτη σε Καλαμωτή, Ελάτα, Λυθή, Βέσα, Κέραμου, Λεπτόποδα. Την 5η σε Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κοινή, Βολισό, Πειραμά, Παρπαριά. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου σε Νέντα, Καταράκτη, Παγίδα, Σιδηρούντα, Σπαρτούντα, Φυτά, Κυπουργές, Διευχά, Κατάβαση. Σάββατο 4 Ιουλίου, έξω διδήμα, μέσω διδήμα, Μυρμήγκη, Θολό ποτάμι, Πιτιός, Αμάδες, Καρδάμιλα. Η παιδική χοροδία παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» σήμερα Τρίτη 7.30 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου Χίου. Αύριο Τετάρτη 6 το απόγευμα το Περιπατήν διοργανώνει περπάτημα στα Θημιανά από το πρώην Δημαρχείο του Δήμου Αγίου Μηνά στο Μοναστήρι των Αγίων Αναργύρων και από εκεί στο Μοναστήρι του Προφήτη Λία και στη συνέχεια μέσω του Περιφερειακού του Καρφά επιστροφή στο σημείο εκκίνηση, στον κόμβο του παλιού Δημαρχείου του Δήμου Αγίου Μηνά. Αύριο σε 9 το βράδυ στο Περιβόλι, κινηματογραφική Λέσχη Χίου προβάλλει την πολυβραβευμένη δραματική νορβηγική ταινία του 2025 «Όνειρα». Την ετήσια καλοκαιρινή γιορτή του, κυρίως για μικρά παιδιά, πραγματοποιεί ο Δήμος Χίου αύριο το απόγευμα στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης των Καστρομινά με τον γενικό τίτλο «Όλα μοιάζουν καλοκαίρι». Η φιλόπτωχη αδελφότητα κυριών και νεανίδων Βροντάδου Λιβαδίων Χίου σας προσκαλεί σε καφέ παγωτό την 5η 2 Ιουλίου 7 το απόγευμα στην πλατεία του Αφανή Ναύτη Βροντάδου. Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων συνεχούς προσφοράς αλληλεγγύης και κοινωνικής δράσης του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία, ο Σύλλογος διοργανώνει το φεστιβάλ με τίτλο «Γιορτή των 5 Στήσεων». Οι εκδηλώσεις ξεκινούν αύριο Τετάρτη στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρας 7 το απόγευμα. Επόμενη εκδήλωση το Σάββατο 4 Ιουλίου 9.30 το βράδυ με το παραδοσιακό χιώτικο πανηγύρι στο λιμανάκι της Αγίας Ερημιώνης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λαγκάδας Σιγηδιάντα διοργανώνει συναυλία της χοροδίας του την Τετάρτη 8.30 το βράδυ στο χώρο του γηπέδου μπάσκετ στην Αγία Ειρήνη με τίτλο «Θα μεταλάβουμε νερό θαλασσινό». Η χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού την Παρασκευή 3 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση Νύχτα Ραδιοφώνου σε διεύθυνση Φέδρας Γιανέλου και σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη θα μας ταξιδέψουν στις δεκαετίες του 60 και του 70. Μια σημαντική εκδήλωση αφιερωμένη στο ρόλο της οικογένειας όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στα έργα του Ομήρου θα παρουσιαστεί την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας στο Βροντάδο. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας παρουσιάζει σε θερινή προβολή το πρόγραμμα ταινιών μικρού μήκους Ελληνικές Μικρές Ιστορίες τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου αρχίζει το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής, μια γιορτή μουσικής, παιδείας και πολιτισμού με επίκεντρο Τυχείο. Πρώτη εκδήλωση τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης με τη συναυλία «Στα κύματα της Μεσογείου». Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 29 έως 38 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 21 έως 45%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρει εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 41 έως 61%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαήλιαδη.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαήλιαδη, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού Ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπη, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπης.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης, στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
5: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
4: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Προδοκανάκη 13.
5: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Ο κορυφαίος συγγραφέας 12 βιβλίων Ισίδρος Ζουργός είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
6: Έχει μια σημασία, γιατί είναι αλλιώς να κερδίζεις το ψωμί σου, με κούραση βέβαια μέσα από τα παιδιά, με τη συναναστροφή, από το να είσαι για παράδειγμα, ξέρω εγώ, στο ταμείο μιας τράπεζας. Να ξεκινάει η εργάσιμη εβδομάδα και να έχεις κάποια παιδιά που σου εκμυστηρεύονται τι όνειρο είδανε το προηγούμενο βράδυ, να το μοιράζονται μαζί σου, από το να ακούς παράδειγμα τις γκρίνιες μιας μεγάλης ουράς σε ένα ταμείο. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στο νησί. Εκείνο το οποίο έχεις ως πρώτη εντύπωση είναι προφανώς το βάρος της ιστορίας, έτσι, και η γοητεία της ιστορίας ταυτόχρονα, το οποίο αποτυπώνεται κυρίως στην αρχιτεκτονική.
7: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι, όπως αυτά που συνηθούν και παίζουν οι αραπάδες που από ένα γέρον έμπορο τα αγόρασα στα λιγέρι.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
4: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
3: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
4: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
10: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
2: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 30 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης της Αφρικής κύριος Θεόδωρος ο Δεύτερος θα βρεθεί στο νησί μας τον Αύγουστο προκειμένου να παραστεί στα θυρανίξια του ανακατασκευασμένου ιστορικού ναού του Αγίου Γεωργίου Σικούση που επισκευάστηκε κυρίως με δαπάνες της εφοπλιστικής οικογένειας Βαφιά. Λευκός καπνός για την λεωφοριακή συγκοινωνία στα χωριά μας. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε στο ράδιο Αλήθεια, εγκρίθηκε αρχικά για διάστημα ενός έτους κονδύλι αξίας 400.000 ευρώ από το Υπουργείο Μεταφορών προς την Περιφέρεια, με την τελευταία να διενεργεί διαγωνισμό για την ανάληψη λεωφοριακής συγκοινωνίας στην ύπαιθρο της Χίου 2 φορές την ημέρα, ανά προορισμό 6 φορές την εβδομάδα, με την υπόσχεση ότι ο ανάδοχος θα πάρει το Σεπτέμβριο ως μπόνους στη μεταφορά των μαθητών. Ήδη υποψήφιοι που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον είναι τρεις: το τουριστικό γραφείο Canaris Tours, το αστικό κτέλ Λέσβου και η ισπανική εταιρεία η οποία συζητά και την αγορά του αστικού κτέλ Χίου. Στόχος είναι οι διαδικασίες αυτές να έχουν ολοκληρωθεί μέσα στον Ιούλιο. Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στο Μανταμάδο και σε ολόκληρη τη Λέσβο η είδηση του θανάτου του πρωτοπρεσβύτερου του ιερού προσκυνήματος των Παμεγίστων Ταξιαρχών Ευστρατείου Δύση, ο οποίος εντοπίστηκε χθες χωρίς τις αισθήσεις του να επιπλέει στη θάλασσα στην περιοχή της Παιδής. Νέα αναβολή για τις 11 Ιανουαρίου του 2027 ζήτησαν και έλαβαν χθες από το δικαστήριο οι 7 ρουκετατζίδες που κατηγορούνται για το ατύχημα που έγινε στις 5 Απριλίου κατά την κατασκευή ρουκετών, στο οποίο μάλιστα οι περισσότεροι ήταν εγκαυματίες. Οι ρουκετατζίδες κατηγορούνται σε βαθμό πλημελήματος για εμπρισμό από αμέλεια. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη την Κυριακή η Μεδαπή, 41 ετών, διότι εισερχόμενη σε αστυνομικό κατάστημα εξύβρισε και απείλησε αστυνομικούς, διαταράσσοντας την ομαλή λειτουργία της αστυνομικής υπηρεσίας. Αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο διερεύνησης μέθης, καθώς όπως διαπιστώθηκε, οδηγούσε λίγο νωρίτερα γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο, ενώ αρνήθηκε να συμμορφωθεί και σε υποδείξεις αστυνομικών. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καρδαμήλων προσκαλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή 5 Ιουλίου 11.30 το πρωί στην αίθουσα Κωνσταντίνος Πανός στο Δημαρχείο Καρδαμήλων με θέμα την πορεία του ελαιοτριβίου. Το αστικό κτέλ Χίου ενημερώνει ότι από αύριο Τετάρτη θα γίνει η έναρξη των θερινών δρομολογίων. Το επίσης γνωστοποιεί ότι από αύριο ξεκινάει η ανανέωση των καρτών ΑΜΕΑ για την δωρεάν μετακίνηση για το έτος 2026. Τα δελτία μετακίνηση των ΑΜΕΑ που έχουν θεωρηθεί για το έτος 2025 θα έχουν δωρεάν μετακίνηση έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Την Κυριακή 5 Ιουλίου 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στα Μεστά. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την 5η 2 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πυργή, Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπια Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, Αντιλιοστάσιο Λινάρα Ολύμπων και Αντιλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Επίσης την 5η 8.30 το πρωί με 2.30 θα έχουμε διακοπή ρεύματος στα Ψαρά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου 11 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι, περιοχή Λιμεναρχείου, Τελωνίου και αίθουσα ελέγχου διαβατηρίων. Η ΔΕΙΑΧ ενημερώνει ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Δίκτυα απογέτευσης κάμπου» θα εκτελούνται εργασίες εξκαφών επί της 25ης Μαρτίου πλησίων του ξυλεμπορικού Ξενάκη έως πλησίων του εργοστασίου Χειμών Χίου επί της εν λόγω Οδού έως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το πρόγραμμα ψεκασμών για το Δάκο είναι το παρακάτω. Αύριο Τετάρτη σε Καλαμωτή, Ελάτα, Λυθή, Βέσα, Κέραμου, Λεπτόποδα. Την 5η σε Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κοινή, Βολισό, Πειραμά, Παρπαριά. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου σε Νέντα, Καταράκτη, Παγίδα, Σιδηρούντα, Σπαρτούντα, Φυτά, Κυπουργές, Διευκά, Κατάβαση. Σάββατο 4 Ιουλίου έξοδη Δήμα, μέσο Δήμα, Μυρμήγκη, Θολό Ποτάμι, Πιτιός, Αμάδες, Καρδάμιλα. Η παιδική χοροδία παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» σήμερα Τρίτη 7.30 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου Χίου. Αύριο Τετάρτη 6 το απόγευμα το Περιπατήν διοργανώνει περπάτημα στα Θημιανά από το πρώην Δημαρχείο του Δήμου Αγίου Μινά στο Μοναστήρι των Αγίων Αναργύρων και από εκεί στο Μοναστήρι του Προφήτη Λία και στη συνέχεια μέσω του Περιφερειακού του Καρφά επιστροφή στο σημείο εκκίνησης στον κόμβο του παλιού Δημαρχείου του Δήμου Αγίου Μινά. Αύριο σε 9 το βράδυ στο Περιβόλι, κινηματογραφική Λέσχη Χίου προβάλλει την πολυβραβευμένη δραματική νορβηγική ταινία του 2025 «Όνειρα». Την ετήσια καλοκαιρινή γιορτή του, κυρίως για μικρά παιδιά, πραγματοποιεί ο Δήμος Χίου αύριο το απόγευμα στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης των Καστρομινά με τον γενικό τίτλο «Όλα μοιάζουν καλοκαίρι». Η φιλόπτωξη αδελφότητα κυριών και νεανίδων Βροντάδου Λιβαδίων Χίου σας προσκαλεί σε καφέ παγωτό την 5η 2 Ιουλίου 7 το απόγευμα στην πλατεία του Αφανή Ναύτη Βροντάδου. Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων συνεχούς προσφοράς αλληλεγγύης και κοινωνικής δράσης του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία, ο Σύλλογος διοργανώνει το φεστιβάλ με τίτλο «Γιορτή των 5 Στήσεων». Οι εκδηλώσεις ξεκινούν αύριο Τετάρτη στην πλατεία Νικολάου Πλαστηρές 7 το απόγευμα. Επόμενη εκδήλωση το Σάββατο 4 Ιουλίου 9.30 το βράδυ με το παραδοσιακό χιώτικο πανηγύρι στο λιμανάκι της Αγίας Ερημιώνης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λαγκάδας Ιγιδιάντα διοργανώνει συναυλία της χοροδίας του την Τετάρτη 8.30 το βράδυ στο χώρο του γηπέδου μπάσκετ στην Αγία Ερήνη με τίτλο «Θα μεταλάβουμε νερό θαλασσινό». Η χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού την Παρασκευή 3 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση Νύχτα Ραδιοφώνου σε διεύθυνση Φέδρας Γιανέλου και σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη θα μας ταξιδέψουν στις δεκαετίες του 60 και του 70. Μια σημαντική εκδήλωση αφιερωμένη στο ρόλο της οικογένειας όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στα έργα του Ομήρου θα παρουσιαστεί την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας στο Βροντάδο. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας παρουσιάζει σε θερινή προβολή το πρόγραμμα ταινιών μικρού μήκους Ελληνικές Μικρές Ιστορίες τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου αρχίζει το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής, μια γιορτή μουσικής, παιδείας και πολιτισμού με επίκεντρο τυχείο. Πρώτη εκδήλωση τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης με τη συναυλία «Στα κύματα της Μεσογείου». Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 41 έως 61%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 69 77 71 2991.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

ιστορία δεν είναι ξερά ονόματα, ημερομηνίες και γεγονότα. Είναι στιγμές που έμειναν χαραγμένες στο συλλογικό υποσυνείδητο και αποφάσεις που καθόρισαν τη μοίρα ολόκληρων λαών. Είναι πρόσωπα που λατρέψαμε, πρόσωπα που μισήσαμε και άλλα που αγνοούμε παντελώς. Αυτά τα πρόσωπα έγιναν δρόμοι, πλατείες, αγάλματα και εικόνες στα σχολικά βιβλία. Το αποτύπωμα όλων αυτών θα γνωρίσουμε στο podcast «Κάθε γωνιά μια ιστορία» με την Ελένη Λετώνη. Κάθε Τρίτη στις 5 και 10 το απόγευμα από το Ράδιο Αλήθεια. Υπάρχει ένα κτίριο μέσα στο οποίο ακούστηκαν λόγια κορυφαίων πολιτικών ανδρών αλλά και καταδικαστικές ετιμιγορίες στρατοδικείου. Πάρθηκαν αποφάσεις που διπλασίασαν την Ελλάδα και άλλες που οδήγησαν στον ξεριζωμό περισσότερων του 1 εκατομμυρίου μικρασιατών και θρακιωτών από τις πατρογονικές τους εστίες. Αυτό το κτίριο είναι πλέον η έδρα του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου. Ωστόσο αποτελεί από μόνο του ένα ολοζώντανο σκηνικό της ιστορίας της νεότερης Ελλάδας. Pod.gr

και ας μην μπορούμε να το αναγνωρίσουμε. Είναι το αποτύπωμά τους αυτό από το οποίο δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Είμαι η Ελένη Λετώνη και αυτό είναι το podcast «Κάθε γωνιά μια ιστορία». Και οι τείχοι έχουν αυτιά, λέει ο λαός. Αν το καλοσκεφτεί κανείς βέβαια, το θέμα δεν είναι αν έχουν ή δεν έχουν αυτιά οι τείχοι, αλλά ότι δεν έχουν στόμα. Αν υπάρχει ένα κτίριο που θα ήθελα με ένα μαγικό τρόπο να μπορούσε να μιλήσει, αυτό είναι σίγουρα το Μέγαρο της Παλιάς Βουλής. Επί της οδού Σταδίου 13, στο κέντρο της Αθήνας, είναι από τα κτίρια που είτε περνάς πεζός είτε με το αυτοκίνητο, είναι δύσκολο να μην το προσέξεις. Το χαρακτηριστικό άγαλμα του έφη που κολοκοτρώνει μπροστά από το κτίριο αποτελούσε επί δεκαετίες σημείο συνάντησης για Αθηναίους και επαρχιώτες και σήμερα παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα, αν όχι το πιο αναγνωρίσιμο, άγαλμα στην Αθήνα. Και τι δεν έχει γίνει σε αυτό το πανέμορφο κτίριο. Από πού να το πιάσει κανείς και πού να τα αφήσει. Καταρχάς, πριν από αυτό το κτίριο, στο ίδιο ακριβώς σημείο, βρισκόταν μια πολύ όμορφη έπαυλη. Θα μου πείτε τι σημασία έχει. Κάτι θα βρισκόταν εκεί πριν. Έχει και παραέχει σημασία. Διότι πρώτον, μιλάμε για το 1833. Και το 1833 μια έπαυλη δεν ήταν και ότι πιο σύνηθες θα αντίκριζε κανείς στην Αθήνα. Δεύτερον, σε αυτή την έπαυλη θα έμενε αρχικά ο Όθωνας όταν το 1834 η πρωτεύουσα του κράτους μεταφέρθηκε από τον Ναύπλιο στην Αθήνα. Και επειδή τότε η Αθήνα, όπως έχουμε ξαναπεί, ήταν ένα μεγάλο χωριό ή μια μικρή κομμόπολη, όπως θέλετε πείτε το, η έπαυλη του χιώτη τραπεζίτη Αλέξανδρου Κοντόσταυλου ήταν από τα ελάχιστα οικίματα στα οποία θα μπορούσε να ζήσει, έστω και προσωρινά, ο νεαρός βασιλιάς. Την αγόρασε λοιπόν το ελληνικό δημόσιο και βέβαια έγιναν και κάποιες απαραίτητες επεκτάσεις, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει ως προσωρινό ανάκτορο. Μία από τις αλλαγές ήταν ότι δημιουργήθηκε μια μεγάλη αίθουσα χορού και συμποσίων, χωρητικότητας περίπου 250 ατόμων. Δύο χρόνια αργότερα, το 1836, γίνεται ο γάμος του Όθωνα με την Αμαλία. Έρχονται στην Αθήνα λίγους μήνες αργότερα, οι γάμοι έγιναν στην πατρίδα της νύφης, το Ολτεμβούργο. Μερικά έθιμα δεν αλλάζουν όπως βλέπουμε. Και οι νιόπαντροι έπρεπε κάπου να στεγάσουν τον έρωτά τους. Τα ανάκτορα ήταν υποκατασκευή, αλλά είχαν μέλλον ακόμη μέχρι να ολοκληρωθούν. Η έπαυλη Κοντόσταυλου τους έπεφτε λίγο στενάχωρη. Οπότε αποφάσισαν να μετακομίσουν σε κάποιες επαύλεις που βρίσκονταν στη σημερινή πλατεία Κλαφθμόνος. Δεν πήγαν και μακριά εδώ που τα λέμε. Εκεί, Όθωνας και Αμαλία έμειναν μέχρι το καλοκαίρι του 1843. Οπότε και μετακόμισαν στα ανάκτορα. Στο κτίριο της σημερινής Βουλής δηλαδή. Με τα κτίρια που στέγαζαν κατά καιρού στη Βουλή και τα ανάκτορα, έχανε λίγο η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Οπότε μια υπομονή για να τα ξεδιαλύνουμε, τι θέλει. Δεν πρόλαβαν να κλείσουν 40 μέρες τα νέα τους ανάκτορα οι Βασιλείς και ξέσπασε η Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου. Λαός και στρατός συγκεντρώνονται μπροστά στα ανάκτορα και οι λέξεις «Ζήτω το Σύνταγμα» κυριαρχούν. Ο Όθωνας, κατόπιν παρότρινσης και της Αμαλίας, υποχωρεί και υπόσχεται τη σύγκληση Εθνοσυνέλευσης για την ψήφιση συντάγματος. Αυτή η πρώτη Εθνοσυνέλευση έλαβε χώρα στην πρώην οικία Κοντόσταυλου. Διότι είπαμε, εκείνη την εποχή σε ποιο κτίριο να χωρέσουν 232 πληρεξούσιοι. Ενώ η αίθουσα χορού και συμποσίων που είχε φτιαχτεί εκεί επί Όθωνος εξυπηρετούσε μια χαρά. Σε αυτό λοιπόν το κτίριο ψηφίστηκε το πρώτο σύνταγμα του ελληνικού κράτους. Το σύνταγμα του 1844. Και εκεί συνεδρίαζαν η Βουλή για Γερουσία για μια ολόκληρη δεκαετία. Το 1854 ξέσπασε πυρκαγιά και η πρώην οικία Κοντόσταυλου καταστράφηκε. Βούλη και Γερουσία φιλοξενήθηκαν προσωρινά στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αθηνών και βέβαια προέκυψε η ανάγκη να χτιστεί άμεσα κτίριο που θα στέγαζε μόνιμα το κοινοβούλιο. Το κτίριο αυτό αποφασίστηκε να χτιστεί στην ίδια θέση που βρισκόταν η πρώην οικία Κοντόσταυλου, δηλαδή στο οικοδομικό τετράγωνο που σχηματίζεται σήμερα από τις οδούς Σταδίου, Κολοκοτρώνη, Ανθίμου Γαζή και Χρήστου Λαβά. Το νεοκλασικό μέγαρο που σχεδίασε ο Γάλλος αρχιτέκτονας Μπουλανζέ θεμελιώθηκε το 15 Αύγουστο του 1858, παρουσία της Βασίλισσας Αμαλίας. Βέβαια, το κόστος κατασκευής του κτιρίου ήταν τεράστιο. Για την ακρίβεια, απαιτούσε αρχικά το 1 τέταρτον του ετήσιου κρατικού προϋπολογισμού. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, οι εργασίες πήγαιναν

0: πολύ αργά. Και σε κάποια φάση διακόπηκαν κιόλας. Δίδει χρημάτων ο άνδρες Αθηναίοι, που έλεγε και ο αρχαίος Σιμών Δημοσθένης. Εν τω μεταξύ, το 1862, Όθωνας και η Αμαλία υποχρεώνονται να εγκαταλείψουν την Ελλάδα. Συγκαλείται λοιπόν η δεύτερη Εθνοσυνέλευση, η οποία το Μάρτιο του 1863 εκλέγει πανψηφί και διαβοής νέο βασιλιά, τον νεαρό πρίγκιπα της Δανίας, που θα βασίλευε με το όνομα Γεώργιος ο Πρώτος. Η Εθνοσυνέλευση αυτή ψήφισε και νέο σύνταγμα, το Σύνταγμα του 1864, σύμφωνα με το οποίο καθιερώνονταν το πολίτευμα της βασιλευόμενης δημοκρατίας αντί της συνταγματικής μοναρχίας που ίσχυε επί Όθωνος. Αυτό το Σύνταγμα, με διάφορες τροποποιήσεις και αναθεωρήσεις, θα ίσχυε στην Ελλάδα για περισσότερα από 100 χρόνια. Μεταξύ άλλων, το Σύνταγμα του 64 προέβλεπε κατάργηση της γερουσίας. Οπότε τα σχέδια του Μεγάρου που χτιζόταν για να στεγάσει το κοινοβούλιο έπρεπε να τροποποιηθούν, ώστε να καταργηθεί η αίθουσα της γερουσίας. Επίσης, αρχικά είχε γίνει πρόβλεψη να υπάρχουν δύο ξεχωριστές είσοδοι στο κτίριο. Μία για τη Βουλή, αυτή που υπάρχει και σήμερα, στη μεριά της οδού Σταδίου, και μία για τη Γερουσία, από τη μεριά της σημερινής οδού Ανθίμου Γαζή. Αυτή η τελευταία καταργήθηκε, αφού πλέον θα υπήρχε μόνο ένα νομοθετικό σώμα. Να πούμε εδώ ότι προκειμένου να συνεδριάσει η δεύτερη Εθνοσυνέλευση, κατασκευάστηκε πρόχειρα ένα κτίριο στο πίσω μέρος του υποανέγερση Μεγάρου της Βουλής, το οποίο έγινε ευρέως γνωστό ως η Παράγκα.
1: Όπου κοιτάζω να κοιτάζεις, όλη η Ελλάδα ατελειωτή παράγκα. Παράγκα, παράγκα, παράγκα του χειμώνα, και εσύ μιλάς σαν πτώμα. Ο λαός στα πεζοδρόμια.
0: Τελικά το κτίριο ολοκληρώθηκε το 1875. Στις 11 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε η επίσημη έναρξη των συνεδριάσεων της Βουλής. Εκείνη η μέρα, η οποία σπανίως μνημονεύεται, και ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί, ήταν κυριολεκτικά ιστορική για το κοινοβουλευτικό μας πολίτευμα. Γιατί όμως? Στην πρώτη αυτή συνεδρίαση της Βουλής, στο νεόδημητο τότε Μέγαρο της Οδού Σταδίου, ο βασιλιάς Γεώργιος ο Πρώτος, στο λεγόμενο Λόγο του Θρόνου που εκφώνησε, καθιέρωσε την αρχή της Δεδηλωμένης. Τι είναι αυτή η περίφημη αρχή της Δεδηλωμένης, που όλοι μας την έχουμε ακούσει και διδαχτεί στο σχολείο, αλλά εγώ προσωπικά είχα δυσκολευτεί αρκετά να καταλάβω τι ακριβώς σημαίνει. Ίσως επειδή με τα σημερινά δεδομένα είναι κάτι το αυτονόητο. Πρόκειται λοιπόν για έναν όρο του συνταγματικού δικαίου, που ορίζει ότι η κυβέρνηση οφείλει να έχει τη δεδηλωμένη εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας της Βουλής. Τι σημαίνει αυτό σε απλά ελληνικά? Σημαίνει ότι η κυβέρνηση μπορεί να σχηματίσει το κόμμα που έχει κερδίσει τις εκλογές και έχει την υποστήριξη των μισών βουλευτών συν ενός. Αυτονόητο? Αυτονόητο. Λογικό? Λογικό. Ναι, στην Ελλάδα μέχρι τις 11 Αυγούστου του 1875 δεν ήταν. Στα εγγένεια λοιπόν του Μεγάρου της Βουλής, με το λόγο του θρόνου που εκφώνησε ο Γεώργιος και τον οποίο είχε γράψει ο τότε Πρωθυπουργός Χαρίλαος Τρικούπης, καθιερώθηκε ουσιαστικά το κοινοβουλευτικό σύστημα στην Ελλάδα. Για 60 ολόκληρα χρόνια, το κτίριο της Οδού Σταδίου στέγαζε την πολυτάραχη πολιτική ζωή της χώρας. 77 κυβερνήσεις και 34 πρωθυπουργοί πέρασαν από αυτό το κτίριο, μεταξύ των οποίων η Χαρίλαος Τρικούπης, Αλέξανδρος Κουμουνδούρος, Θεόδωρος Δελιγιάννης, Ελευθέριος Βενιζέλος, Δημήτριος Γούναρης, Γεώργιος Καφαντάρης, Αλέξανδρος Παπαναστασίου, Ανδρέας Μιχαλακόπουλος και Παναγής Τσαλδάρης. Ένα από τα πιο γνωστά ιστορικά γεγονότα που έλαβαν χώρα σε αυτό το κτίριο, στην αίθουσα της Βουλής, ήταν η ανακοίνωση της πτώχευσης του κράτους από τον τότε Πρωθυπουργό Χαρίλαο Τρικούπη. Στις 10 Δεκεμβρίου 1893, ο Τρικούπης ανακοίνωσε στο σώμα ότι το κράτος πλέον αδυνατούσε να ανταπεξέλθει στις οικονομικές του υποχρεώσεις προς τους πιστωτές του και αναγκαστικά θα προχωρούσε σε στάση πληρωμών. Το συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός είναι γνωστό σε όλους μας λόγω της φράσης «Δυστυχώς επτωχεύσαμεν», η οποία αποδίδεται στον Τρικούπη, αλλά δεν υπάρχει καταγεγραμμένη στα πρακτικά της συνεδρίασης. Πρόκειται για την πιο γνωστή από τις πτωχεύσεις της χώρας μας. Το κτίριο αυτό όμως δεν ήταν μόνο μάρτυρας της κοινοβουλευτικής μας ιστορίας επί 6 ολόκληρες δεκαετίες. Έγινε το σκηνικό της δολοφονίας εν ενεργεία πρωθυπουργού, αλλά και της πιο γνωστής πολιτικής δίκης στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Άμα σας λέω ότι αυτοί οι τείχοι έπρεπε να έχουν στόμα να μιλήσουν, ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά. Το 1905, πρωθυπουργός της χώρας είναι ο 81 ετών Θεόδωρος Δελιγιάννης. Αντίπαλον δέος του Χαρίλαου Τρικούπη, έμεινε στην ιστορία για τη σφοδρή του εναντίωση στον εξυγχρονισμό που αγωνιζόταν να φέρει ο πολιτικός του αντίπαλος. Είναι χαρακτηριστικό πως όταν κάποτε ρωτήθηκε ποιο είναι το πολιτικό του πρόγραμμα, απάντησε θρασίτατα «το αντίπαλο του προγράμματος του κυρίου Τρικούπη». Επί 25 ολόκληρα χρόνια, ο Τρικούπης έραβε και ο Δελιγιάννης ξύλωνε. Ένα λάξ. Τέλος πάντων, θα τα πούμε αναλυτικά σε άλλο επεισόδιο για αυτούς τους δύο, γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Βρισκόμαστε λοιπόν στα 1905, όπως είπαμε. Ο Τρικούπης έχει πεθάνει 9 χρόνια νωρίτερα και η Ελλάδα δεν μπορεί ακόμα να συνέλθει από τις συνέπειες, οικονομικές αλλά και ηθικές, του Ελληνοτουρκικού πολέμου του 1897. Συνηθίζουμε να τον ονομάζουμε ατυχή αυτόν τον πόλεμο, τις σπάνιες φορές που τον αναφέρουμε. Και αποφεύγουμε να τον αναφέρουμε, διότι ήταν τόσο εξευτελιστικός για τη χώρα μας, που προσπαθούμε να ξεχάσουμε ότι συνέβη. Θα σας πω μόνο ότι τον πόλεμο αυτόν τον προκαλέσαμε εμείς και μέσα σε ένα μήνα οι Τούρκοι έφτασαν μέχρι τη Λαμία. Και λίγο, αλλά κυριολεκτικά λίγο ήθελαν ακόμη, για να μπουν στην Αθήνα. Όλα αυτά πάλι επί Πρωθυπουργίας Δελιγιάννη. Θα επανέλθουμε αναλυτικά σε ξεχωριστό επεισόδιο, γιατί ο πόλεμος του 1897 δημιούργησε ένα ντόμινο εξελίξεων που οδήγησαν 12 χρόνια αργότερα σε ένα ιστορικό γεγονός που θα άλλαζε μια για πάντα τη μοίρα της Ελλάδας. Στα 1905 λοιπόν, ο Θεόδωρος Δελιγιάννης είναι ξανά πρωθυπουργός στα 81 του χρόνια και το απόγευμα της 31ης Μαΐου 1905 φτάνει στη Βουλή. Καθώς κατεβαίνει από την άμαξα, βλέπει κάποιον να τον πλησιάζει. Δεν ανησυχεί. Ήταν σύνηθες να τον πλησιάζουν οι πολίτες για να του δώσουν κάποιο σημείωμα όπου ζητούσαν κάποια χάρη. Ο άντρας που τον πλησίασε ήταν 38 ετών, πατέρας 5 παιδιών και ονομαζόταν Αντώνης Γερακάρης. Ο Κωνσταγερακάρης, όπως τον φώναζαν από το όνομα του πατέρα του, βγάζει ξαφνικά ένα μαχαίρι και καρφώνει τον γυραιό πρωθυπουργό στην κοιλιακή χώρα. Ο Δελιγιάννης οριάζεται στα σκαλιά της Βουλής και ύστερα από λίγο ξεψυχά. Και γιατί δολοφονήθηκε ο Δελιγιάννης? Για μία από τις ελάχιστες σωστές αποφάσεις που είχε λάβει στη διάρκεια της μακρόχρονης πολιτικής του σταδιοδρομίας. Είχε κλείσει τις χαρτοπιχτικές λέσχες. Ο Γερακάρης ήταν τακτικός θαμώνας, πορτιέρης και μπράβος σε λέσχη. Με αποτέλεσμα, όταν έκλεισαν συνεπεία του νόμου της κυβέρνησης Δελιγιάννη, να αποφασίσει να δολοφονήσει τον πρωθυπουργό για να τον εκδικηθεί. Ο Γερακάρης ήταν μανιάτης. Το είπα? Δεν το είπα? Στο επόμενο επεισόδιο θα θυμηθούμε συνταρακτικές φράσεις που υπόθηκαν στην αίθουσα της Παλιάς Βουλής, μεταξύ των οποίων και έναν επικίδιο που αφορούσε τον ίδιο τον ομιλούντα, τις δύο εβδομάδες κατά τις οποίες η αίθουσα της Βουλής μετατράπηκε σε αίθουσα στρατοδικείου για να δικάσει 3 πρώην πρωθυπουργούς, 4 πρώην υπουργούς και έναν αρχιστράτηγο, αλλά και την πολυκύμαντη πορεία μέχρι το κτίριο να στεγάσει τελικά το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Μπορείτε να ακούσετε το podcast «Κάθε γωνιά μια ιστορία» στο pod.gr, στο Spotify, στα Google Podcast, στα Apple Podcast ή σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
2: Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. Μάη Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. Μάη Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
5: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
4: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
5: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
4: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
5: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
4: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
6: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο ποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
7: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

Μου πες πως ψάχνεις την Ιθάκη, μα το πρωί στα πρακτορία γύρευες θέση για την τρία. Μεσάνυχτα σε ένα μπαράκι, μου πες πως ψάχνεις.

0: κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
1: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
1: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
1: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
1: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710-41-287.
1: E-shop alphapbooks.gr.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Ο κορυφαίος συγγραφέας 12 βιβλίων Ισίδρος Ζουργός είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
5: Έχει μια σημασία, γιατί είναι αλλιώς να κερδίζεις το ψωμί σου με κούραση, βέβαια, μέσα από τα παιδιά, με τη συναναστροφή, από το να είσαι, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, στο ταμείο μιας τράπεζας. Να ξεκινάει η εργάσιμη εβδομάδα και να έχεις κάποια παιδιά που σου εκμυστηρεύονται τι όνειρο είδανε το προηγούμενο βράδυ, να το μοιράζονται μαζί σου, από το να ακούς, παράδειγμα, τις γκρίνιες μιας μεγάλης ουράς σε ένα ταμείο. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στο νησί. Εκείνο το οποίο έχεις ως πρώτη εντύπωση είναι προφανώς το βάρος της ιστορίας, έτσι, και η γοητεία της ιστορίας ταυτόχρονα, το οποίο αποτυπώνεται κυρίως στην αρχιτεκτονική.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
11: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
2: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια επιπλά, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα

ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ, σε κάνει να φοβάσαι, να νιώθεις ενοχές, ντροπή, λύπη. Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 30 Ιουνίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, κύριος Θεόδωρος Β' θα βρεθεί στο νησί μας τον Αύγουστο, προκειμένου να παραστεί στα θερανίξια του ανακατασκευασμένου ιστορικού ναού του Αγίου Γεωργίου Σικούση, που επισκευάστηκε κυρίως με δαπάνες της εφοπλιστικής οικογένειας Βαφιά. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θεωρεί την παρουσία του κορυφαία και την εντάσσει στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Φεστιβάλ Χίου 2026, που θα γίνει με επίκεντρο τη Βόρεια Χίου και το Καστέλι του Κάμπου. Λευκός καπνός για την λεωφορειακή συγκοινωνία στα χωριά μας. Αυτό προκύπτει από πληροφορία που μετέδωσε το Ράδιο Αλήθεια ότι εγκρίθηκε αρχικά για διάστημα ενός έτους κονδύλι αξίας 400.000 ευρώ από το Υπουργείο Μεταφορών προς την Περιφέρεια, με την τελευταία να διενεργεί διαγωνισμό για την ανάληψη λεωφορειακή συγκοινωνία στην Ήπεθρο της Χίου. 2 φορές την ημέρα ανά προορισμό, 6 φορές την εβδομάδα, με την υπόσχεση ότι ο ανάδοχος θα πάρει το Σεπτέμβριο ως μπόνους στη μεταφορά των μαθητών. Ήδη οι υποψήφοι που έχουν εκδηλώσει προς το παρόν ενδιαφέρον είναι 3. Το τουριστικό γραφείο Canaris Tours, το αστικό κτέλ Λέσβου και η ισπανική εταιρεία, η οποία συζητά και την αγορά του αστικού κτέλ Χίου. Στόχος τουλάχιστον της πολιτικής ηγεσίας είναι οι διαδικασίες αυτές να έχουν ολοκληρωθεί μέσα στον Ιούλιο του 2026. Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στο Μανταμάδο και σε ολόκληρη τη Λέσβο η είδηση του θανάτου του πρωτοπρεσβύτερου του Ιερού Προσκυνήματος των Παμεγίστων Ταξιαρχών Ευστρατείου Δύσου, ο οποίος εντοπίστηκε χθες χωρίς τις αισθήσεις του να επιπλέει στη θάλασσα στην περιοχή της Παιδής. Ο πατέρας Ευστράτιος άφησε πίσω του μια σπουδαία πνευματική και κοινωνική παρακαταθήκη. Για δεκαετίες συνέδεσε το όνομά του με το ιστορικό προσκύνημα των Παμεγίστων Ταξιαρχών, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη και τη διεθνή ακτινοβολία του. Νέα αναβολή, αυτή τη φορά για τις 11 Ιανουαρίου του 2027, ζήτησαν και έλαβαν χθες από το δικαστήριο οι 7 Ρουκετατζίδες που κατηγορούνται για το ατύχημα που έγινε στις 5 Απριλίου 2026 κατά την κατασκευή ρουκετών, στο οποίο μάλιστα οι περισσότεροι ήταν εγκαυματίες, με 4 άτομα να νοσηλεύονται αρχικά στο νοσοκομείο Χίου με εγκαύματα δευτέρου βαθμού, ενώ μετά κάποιοι εξ αυτών διακομίστηκαν για νοσηλεία και στο Θριάσιο. Οι Ρουκετατζίδες κατηγορούνται σε βαθμό πλημελήματος για εμπρησμό από αμέλεια. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη την Κυριακή 28 Ιουνίου η Μεδαπή 41 ετών, διότι τις πρώτες πρωινές ώρες χθες, εισερχόμενη σε αστυνομικό κατάστημα, εξύβρισε και απείλησε αστυνομικούς, διαταράσσοντας με ενέργειές της την ομαλή λειτουργία της αστυνομικής υπηρεσίας. Επιπλέον, αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο διερεύνησης μέθης, καθώς όπως διαπιστώθηκε, οδηγούσε λίγο νωρίτερα γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο, ενώ αρνήθηκε να συμμορφωθεί και σε υποδείξει αστυνομικών. Ένας 62χρονος εργάτης έχασε τη ζωή του χθες στη Μυτιλίνη μετά από θανατηφόρα πτώση κατά τη διάρκεια εργασιών. Το εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Καλό Λιμάνι στο Σκαλοχώρι της Δυτικής Λέσβου, βυθίζοντας το πένθος στην τοπική κοινωνία. Ο άτυχος άνδρας, ενώ βρισκόταν πάνω στη σκεπή ενός οικίματος και εκτελούσε εργασίες κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε την ισορροπία του. Η πτώση από το μεγάλο ύψος ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαρύτατα στο κεφάλι. Σε μια λιτή και ζεστή εκδήλωση στο λιμενικό σταθμό Μεστών έγινε χθες αλλαγή φρουράς και οι συναδέλφοι του αλλά και οι μεστούς τίμησαν με ειδική πλακέτα τον αποχωρήσαντα εν αποστρατεία λιμενάρχη Μεστών, υποπλοίαρχο λιμενικού σώματος Ευάγγελο Στήρο. Νέος προϊστάμενος του λιμενικού σταθμού Μεστών ανέλαβε ο ανθυποπλοίαρχος του λιμενικού σώματος Γιώργος Λογοθέτης. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καρδαμήλων προσκαλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 11.30 το πρωί στην αίθουσα Κωνσταντίνος Πανός στο Δημαρχείο Καρδαμήλων, με θέμα την πορεία του ελαιοτριβίου. Το αστικό κτέλ Χίου ενημερώνει ότι από αύριο Τετάρτη θα γίνει η έναρξη των θερινών δρομολογίων. Το αναλυτικά τα δρομολόγια της αστικής περιοχής μπορείτε να τα δείτε στην ιστοσελίδα www.hiocitybus.gr και στις στάσεις αναμονής των λεωφορείων από αύριο Τετάρτη. Επίσης γνωστοποιεί ότι από την 1η Ιουλίου ξεκινάει η ανανέωση των καρτών ΑΜΕΑ για την δωρεάν μετακίνηση για το έτος 2026. Για την δωρεάν μετακίνηση με τα μέσα συγκοινωνία
στον αστικό κτέλ σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της χώρας απαιτείται, ακόμα και σε περίπτωση που ο δικαιούχος διαθέτει κάρτα αναπηρίας. Από φέτος καταργείται η εντοπιότητα, οπότε οι κάτοχοι δελτίου μετακίνησης και κουπονιού δικαιούνται δωρεάν μετακίνηση ανεξάρτητα του τόπου έκδοσης του κουπονιού. Τα δελτία μετακίνησης στον ΑΜΕΑ που έχουν θεωρηθεί για το έτος 2025 θα έχουν δωρεάν μετακίνηση έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Την Κυριακή 5 Ιουλίου 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι στο ιατρείο στην είσοδο του χωριού θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στα μεστά. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την 5η 2 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πυργή, Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, Αντιλιοστάσιο Λινάρα Ολύμπων και Αντιλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Επίσης την 5η διακοπή ρεύματος θα έχουμε στα Ψερά από τις 8.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι. Το Σάββατο 4 Ιουλίου 11 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι περιοχή Λιμεναρχείου, Τελωνίου και αίθουσα ελέγχου διαβατηρίων. Η ΔΕΙΑΧ ενημερώνει ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Δίκτυα αποχέτευσης κάμπου» θα εκτελούνται εργασίες εκσκαφών επί της 25ης Μαρτίου πλησίων του ξυλεμπορικού Ξενάκη έως πλησίων του εργοστασίου Χειμών Χίου επί της εν λόγω Δού έως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Συνεχίζεται το πρόγραμμα ψεκασμών για το δάκο ως εξής. Αύριο Τετάρτη σε Καλαμωτή, Ελάτα, Λυθή, Βέσα, Κέραμος, Λεπτόποδα. Την 5η 2 Ιουλίου Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κοινή, Βολσός, Πυραμά, Παρπαριά. Παρασκευή 3 Ιουλίου Νένιτα, Καταράκτης, Παγίδα, Σιδηρούντα, Παρτούντα, Φυτά, Κυπουριές, Διευχά, Κατάβαση. Σάββατο 4 Ιουλίου Έξω Διδήμα, Μέσο Διδήμα, Μυρμήγκη, Θολό Ποτάμι, Πιτιός, Αμάδες, Καρδάμιλα. Η Παιδική Χοροδία Χίου παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» σήμερα Τρίτη στις 7.30 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου. Οι μικροί χοροδοί θα ταξιδέψουν τους θεατές από λιμάνι σε λιμάνι ερμηνεύοντας ένα χαρακτηριστικό τραγούδι από κάθε τόπο της Μεσογείου. Διεύθυνση χοροδίας Φέδρα Γιαννέλου στο πιάνο η Εβίτα Μανιατοπούλου. Αύριο Τετάρτη στις 6 το απόγευμα το Περιπατήν διοργανώνει περπάτημα στα Θημιανά από το πρώην Δημαρχείο του Δήμου Αγίου Μηνά στο Μοναστήρι των Αγίων Αναργύρων, από εκεί στο Μοναστήρι του Προφήτη Λία και στη συνέχεια μέσω του Περιφερειακού του Καρφά επιστροφή στο σημείο εκκίνησης, τον κόμβο του παλιού Δημαρχείου του Δήμου Αγίου Μηνά. Αύριο Τετάρτη σε 9 το βράδυ στο Περιβόλι, η κινηματογραφική Λέσχη Χίου προβάλλει την πολυβραβευμένη δραματική νορβηγική ταινία του 2025 «Όνειρα». Μια ευαίσθητη και βαριά ανθρώπινη ιστορία για την πρώτη αγάπη, την ενηλικίωση και τη δύναμη των συναισθημάτων. Σενάριο και σκηνοθεσία Ντακ Γιώχαν Χάουγκερντου. Η μουσική εκπομπή της Αλήθεια TV μας παρουσιάζει ένα διαφορετικό είδος μελωδιών. Στα 27 του χρόνια ο Νίκος Αναδολής με διάκριση στο Μπέρκλι της Βοστόνης και με ένα βραβείο του Διεθνούς Διαγωνισμού Jazz Πιάνου Martial Solal είναι έτοιμος να γράψει τη δική του ιστορία στην παγκόσμια jazz σκηνή ως επαγγελματίας μουσικός. Μαζί του η Χριστίνα Ψύχα και ο Σοκράτης Γανιάρης. Σήμερα Τρίτη στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές της Αλήθεια TV 7 το απόγευμα, 11 το βράδυ και αύριο Τετάρτη 3 το μεσημέρι. Την ετήσια καλοκαιρινή γιορτή του, κυρίως για μικρά παιδιά, πραγματοποιεί ο Δήμος Χίου αύριο το απόγευμα στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στον Καστρομινά με τον γενικό τίτλο «Όλα μοιάζουν καλοκαίρι». Όπως είπαν ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αργύρης Γιαμάς και η διευθύντρια της ΔΥΠΕ Βάσο Βοξάκη, η γιορτή θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή των παιδικών σταθμών του ΚΔΑΠ, της ΔΥΠΕ και των προσκόπων. Ενώ θα περιλαμβάνει παράσταση καραγκιόζη, face painting, δημιουργικά εργαστήρια. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Η φιλόπτωχος αδελφότητα κυριών και νεανίδων Βροντάδου Λιβαδίων Χίου σας προσκαλεί σε καφέ παγωτό την 5η 2 Ιουλίου 7 το απόγευμα στην πλατεία του Αφανή Ναύτη Βροντάδου.
Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων συνεχούς προσφοράς, αλληλεγγύης και κοινωνικής δράσης του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία, ο Σύλλογος διοργανώνει φέτος ένα ξεχωριστό φεστιβάλ με τίτλο «Γιορτή των 5 αισθήσεων». Οι εκδηλώσεις ξεκινούν αύριο Τετάρτη 7 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Επόμενη εκδήλωση το Σάββατο 4 Ιουλίου 9.30 το βράδυ, που πραγματοποιείται το καθιερωμένο παραδοσιακό χιώτικο πανηγύρι στο λιμανάκι της Αγίας Ερημιώνης. Τέλος, την Τετάρτη 29 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα στο Αρχοντικό Ρίζικο πραγματοποιείται εκδήλωση με τίτλο 1996-2026, 30 χρόνια ιστορίας, 30 χρόνια δράσης και προσφοράς. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λαγκάδας Κηδιάντα διοργανώνει συναυλία της χοροδίας του αύριο Τετάρτη στις 8.30 το βράδυ στο χώρο του γηπέδου μπάσκετ στην Αγία Ειρήνη με τίτλο «Θα μεταλάβουμε νερό θαλασσινό». Η χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση Νύχτα Ραδιοφώνου σε διεύθυνση Φέδρας Γιαννέλου και σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη θα μας ταξιδέψει στις δεκαετίες του 1960 και του 1970, τότε που οι φωνές των ερμηνευτών και οι μελωδίες των συνθετών ένωναν τους ανθρώπους στα μεσαία κύματα. Χορηγός επικοινωνίας εκδήλωσης είναι η Αλήθεια. Ο κορυφαίος συγγραφέας 12 βιβλίων Ισίδρος Ζουργός είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV την 5η σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Μία ιδιαίτερα σημαντική εκδήλωση αφιερωμένη στο ρόλο της οικογένειας όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στα έργα του Ομήρου πρόκειται να παρουσιαστεί την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας στο Βροντάδο. Πρόκειται για την ίδια εκδήλωση, η οποία ήταν αφιερωμένη στη Διεθνή Μέρα Οικογένειας και πραγματοποιήθηκε στο κινηματοθέατρο ΡΕΚ στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου το Σάββατο 16 Μαΐου σε συνδιοργάνωση του Συλλόγου Φροντίδας Μητρότητας Παναγία Παντάνασα και των Συλλόγων Αποτυχίου Ομήρου Νόστος, Φιλοπρόοδου Ομήλου Βροντάδου, Μεώθχιου και Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Νενίτων. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας παρουσιάζει σε θερινή προβολή το πρόγραμμα ταινιών μικρού μήκους Ελληνικές Μικρές Ιστορίες τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιλεγμένες ελληνικές ταινίες μικρού μήκους που απέσπασαν βραβεία στο 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας 2025. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Φέτος το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής συμπληρώνει 10 χρόνια δημιουργικής παρουσίας. Το θέμα του είναι Μεσόγειος, η θάλασσα που εδώ και αιώνες ενώνει πολιτισμούς, γλώσσες, μνήμες και μουσικές παραδόσεις. Θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως την 5η 9 Ιουλίου και αποτελεί μία γιορτή μουσικής, παιδείας και πολιτισμού με επίκεντρο τυχείο και ανοιχτό ορίζοντα τον κόσμο. Η αυλαία του φεστιβάλ ανοίγει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης με τη συναυλία «Στα κύματα της Μεσογείου». Στη συναυλία συμμετέχουν η διεθνώς αναγνωρισμένη τραγουδίστρια Γκάντας Μπέιερ και ο Παντελής Θαλασσινός, καθώς και νέοι χιώτες μουσική. Στο πρόγραμμα συμμετέχει επίσης η χοροδία των Χρωμάτων με διδασκαλία της Ελευθερίας Λυκοπάντη. Την 3η 7 Ιουλίου το φεστιβάλ μεταφέρεται στον κάμπο της Χίου με τη δράση «Ακούγοντας τη Μεσόγειο, ήχοι, μνήμες, κοινές διαδρομές». Η βραδιά θα ξεκινήσει στις 8 παρατέταρτο με περιήγηση και ξενάγηση στα στενά του κάμπου από τον ξεναγό Θωμά Καραμουσλή. Από τις 9 το βράδυ θα ακολουθήσουν εισηγήσεις που θα φωτίσουν τη σχέση της μουσικής με την ιστορία, την τοπικότητα, την ταυτότητα και τη συλλογική μνήμη. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί στις 10 με χιώτικες γεύσεις, καθώς καθηγητές και μαθητές του Τμήματος Μαγειρικής Τέχνης της ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ, θα ετοιμάσουν και θα προσφέρουν λιχουδιές της χιώτικης κουζίνας.

0: μαθητές στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου και την 5η 9 Ιουλίου 6 το απόγευμα με 8.30 στον Εχώρη στην κεντρική πλατεία Πύργος. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Για τη δεύτερη αγωνιστική του 5ου ομίλου του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Πόλο Εφήβων, η ελληνική εθνική ομάδα νίκησε εύκολα με 33-5 την Νότια Αφρική και κατέλαβε την πρώτη θέση στον όμιλο. Στο περιφερειακό πρωτάθλημα κολύμβησης Αιγαίου που έγινε το Σαββατοκύριακο στο Ιωνικό Κολυμβητήριο, την πρώτη θέση πήρε η Πεκεύ με 645 βαθμούς. Ακολούθησαν ο αθλητικός όμιλος Αιγαίου με 462 βαθμούς και η Ρωδίων Άθλησης με 300 βαθμούς. Στο ποδόσφαιρο τώρα ο Πανινούσιος απέκτησε τον μέσο επιθετικό Σπύρο Καραπιπέρη που έπαιζε στη Φάρκαινα. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη θα είναι βόρειο εντάσσεως τριομποφόρη. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 28 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 41 έως 61%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου θα διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Καλέργη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10 και Μαρή στην οδό Καλοπλήτη 2. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Κατσού στην οδό Κανάρη 10. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1918, ένα τουρκικό αεροπλάνο ή από λάθος, έτσι είπε ο πιλότος, ή για λόγους κατασκοπίας, πέρασε πάνω από το νησί. Πλην όμως το πολυβολείο της Αγίας Ελένης δεν αστειευόταν, συνεπώς το αεροπλάνο κατερρίφθη. Ο πιλότος ανθυπολοχαγός Οσμάν πνίγηκε, ενώ ο παρατηρητής υπολοχαγός Χουσέιν Χουσνή διεσώθη. Σαν σήμερα στοιχείο το 1937 γίνονται στο Λυθί τα εγκαίνια της ταπειτουργικής σχολής.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο.

0: καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιούδης Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτηρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιούδης Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
5: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
6: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
7: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
8: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
9: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: άλλο μάτι. Η πολιτική, η οικονομία, η κοινωνία, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός με μια διαφορετική ματιά. Κάθε Τρίτη μετά το απογευματινό δελτίο ειδήσεων.
1: Σε αυτό το χώρο, στο χώρο του Ομηρίου, επί δεκαετίες προβάλλουμε την συλλογική δουλειά που γίνεται από εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους στα εργαστήρια του Ομηρίου Πνευματικού Κέντρου του Δημοχείου. Μπορεί να φτάνουν και τις 3 δεκαετίες. Όμως, καθώς εκπνέει πλέον και ολοκληρώνεται η παρουσίαση των έργων, είναι μια ευκαιρία να ρίξουμε μια πιο διεισδυτική ματιά στην ιστορία των εργαστηρίων, τι αποτύπωμα άφησαν στους νέους τότε μετέχοντες αυτά, στους εκπαιδευτές, αλλά και στην ψυχή όλων μας που βρεθήκαμε εδώ ή θα έχουμε την ευκαιρία στην πορεία να δούμε ενδεικτικά μερικά από τα έργα τους. Το βασικό θέμα δεν είναι μόνο η λειτουργία των εργαστηρίων του Ομηρίου, των πολιτιστικών εργαστηρίων, είναι ο ρόλος της τέχνης και το τι προσφέρουν στους συμμετέχοντες στην κοινωνία μας σήμερα. Και σε αυτό το ερώτημα απαντά η φράση που είναι ανάγεται στο παρελθόν και μιλάει και για το σήμερα. Η τέχνη για τους ανθρώπους είναι καταφύγιο στις δυστυχίες. Μένανδρος. Αυτά είναι 2 από τα πρώτα μέλη που συνδέονται με την ιστορία των πολιτιστικών εργαστηρίων του Ομηρίου. Είναι ο Γιώργος ο Μαστοράκης και ο Νικόλας ο Φράσκος. Και σε ποια εποχή θα μας γυρίσετε? Εδώ αυτός ο χώρος ήταν πάντα γεμάτος πολιτισμό, είτε με ατομικές είτε με ομαδικές εκθέσεις. Γυρίστε μας πίσω στην εποχή που αρχίζουν να γεννιούνται τα εργαστήρια του Δημοχείου. Όποιος θέλει να από εσάς να μιλήσει.
2: Ναι, νομίζω ότι ξεκινήσαμε γύρω στο 1990 στην αρχή με επιλεγμένα εργαστήρια. Σίγουρα εγώ θυμάμαι είχα ξεκινήσει από τα πρώτα μαζί με τον Γιώργο τον Μουτσάτσο, μαζί με το, διάφορα αρχικά εργαστήρια σαν πρόταση πολιτιστική μετά την παράδοση του Ομηρίου από την οικογένεια Ξυλά.
1: Όταν στην ουσία με τον τρόπο που γνωρίζουμε περιήλθε στο Δήμο της Χίου, έτσι περίπου χρονικά.
2: Νομίζω ότι ήταν 85 όταν έγινε η... Και με τους διάφορους προέδρους τότε της Διοικούσας Επιτροπής αρχικά και του Διοικητικού Συμβουλίου αργότερα, είχαμε σχεδιάσει ένα όραμα πολιτιστικής ανάπτυξης και δημιουργίας που περιελάμβανε πάρα πολλά παραδοσιακά εργαστήρια, μάλλον εργαστήρια παραδοσιακής τέχνης, για να διασωθεί και να διαδοθεί και να έχουμε στο μέλλον έτσι μια...
1: Συνέχεια.
2: Μια καλλιέργεια του κόσμου να μπορεί να προσέρχεται και μάλιστα δωρεάν, αρχικά δωρεάν και αργότερα με κάποιο αντιμίσθιο αλλά πολύ χαμηλό, μέχρι που φτάσαμε στο σημείο να, λόγω της μεγάλης προσέλευσης, να αυξήσουμε και αυτό το έσοδο. Και μέχρι που τελικά μας έχει επιβληθεί με νόμο το ανταποδοτικό της λειτουργίας των εργαστηρίων, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να έχουμε ένα πολύ μεγάλο ποσό σαν
1: ετήσια βάση.
2: Ναι, σε ετήσια βάση.
1: Αυτό που οραματιστήκατε με αυτό που είναι σήμερα, έχουν περάσει δεκαετίες, έχουν αλλάξει πολλές δημοτικές αρχές, πολλά δημοτικά συμβούλια και πάνω γινόταν συνεδριάσεις, αν θυμόμαστε καλά, εμείς που τις παρακολουθούσαμε, γινόταν σε αυτό το χώρο του Ομηρίου συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου του Ομηρίου Πνευματικού Κέντρου Χίου. Πόσο πίσω είναι όλα αυτά και σε τι κατάσταση είμαστε σήμερα?
3: Αναφορικά, ξεκινώντας με τα εργαστήρια, όπως είπε και ο Νίκος, η σκέψη και το όραμα το ίδιο είναι. Δεν έχει καμία μεταβολή. Και αυτό ήταν η συντήρηση και η ύπαρξη κάποιων τεχνών, οι οποίες άρχισαν με τον χρόνο και αυτά να φθήνουν ή να εξαφανίζονται.
1: Και σχετίζονταν με τον τόπο, έτσι, είχαν κάποια ιδιαίτερη σχέση, κάποιες ξεχωριστά με τον τόπο.
3: Ναι, εντάξει, τώρα βέβαια το εργαστήριο θεάτρου, χορού...
1: Όχι, αυτά, ναι.
3: Εντάξει, απλά το θέμα ήταν και ο απότερος σκοπός, το έχουμε πει αρκετές φορές, είναι ένας πολίτης, ένας δημότης ο οποίος κυκλοφορεί και βλέπει κάτι, να μπορεί να το εκτιμήσει σωστά, να δει δηλαδή ότι πάνω σε αυτό...
1: Η αισθητική καλλιέργεια.
3: Είτε είναι μία εικόνα σε μία εκκλησία, είτε είναι μία πέτρα σε ένα κτίσμα, είτε μία καρέκλα που κάθεται στο καφενείο, υπάρχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος όχι απλά δούλεψε, αλλά είχε στη γνώση του και πέντε πράγματα παραπάνω. Αυτή ήταν η ιδέα των εργαστηρίων. Και βέβαια το γεγονός ότι... υπήρχε η ανάγκη το Ομήριο να μην είναι εντός εισαγωγικών ένα ξενοδοχείο
1: που φιλοξενεί εκδηλώσεις,
3: αλλά να μπορεί να δώσει και στον πολίτη πέντε πράγματα παραπάνω. Αυτό ήταν ο τρόπος λειτουργίας. Τώρα, από εκεί και πέρα, υπήρχε ένα αρχικό στάδιο που ήταν δωρεάν τα εργαστήρια. Από εκεί και πέρα υπήρξαν διάφορα προβλήματα. Τα προβλήματα αυτά ήταν ότι τα εργαστήρια απαιτούσαν κάποιο υλικό.
1: Βέβαια,
3: κάποιες πέτρες, κάποια δέρματα, κάποια αυτά, κάποια τέτοια πράγματα.
1: Υλικά για να μπορέσει να παραχθεί
3: εκεί,
1: ο πολιτισμός.
3: Εκεί άρχισαν οι πρώτες...
1: τριβές.
3: Τριβές με τη Δημοτική Αρχή, η οποία Δημοτική Αρχή ήθελε μεν το Ομήριο, είχε το Ομήριο, αλλά δεν μπορούσε να κατανοήσει το ρόλο του και τη σημασία του στη χιώτικη κοινωνία.
1: Δηλαδή περιμένατε μεγαλύτερη ενίσχυση σε όλο το εύρος, όχι μόνο με όποιο τρόπο αμείβονταν οι εκπαιδευτές, σε όλη τη λειτουργία, στο εύρος λειτουργίας, στα υλικά.
3: Η αμοιβή των εκπαιδευτών και το κόστος, ας πούμε, κάποιου εργαστηρίου αναφορικά με την αμοιβή είναι αστεία. Εντάξει, δεν είναι, δηλαδή δεν έχει καμία αυτή. Δηλαδή, να δώσω ένα παράδειγμα ότι 50 μέτρα ασφάλτου σε έναν δρόμο είναι το κόστος των εργαστηρίων σαν φορά τους εκπαιδευτές για ένα χρόνο.
1: Τους εκπαιδευτές όλους.
3: Μιλώ για τους εκπαιδευτές. Τώρα, από εκεί και πέρα, παρόλα αυτά, άρεσε πάντα στο Δήμο η έκθεση, η διάθεση που υπάρχουν σε όλο αυτόν τον κόσμο.
1: Γινόταν με επισημότητα τα εγγένεια, θυμόμαστε πάντα.
3: Ναι, και είναι βέβαια σημαντικό να πούμε το εξής, ότι οι πρώτοι, ας τους πούμε, εκπαιδευτές, το σωστό είναι ότι εκπαιδευτές, σε παρένθεση, άνθρωποι οι οποίοι είχαν διάθεση να δώσουν πράγματα.
1: Καλλιτέχνες, έτσι.
3: Ναι, αλλά είχαν διάθεση να δώσουν πράγματα. Και αυτή η διάθεση να δώσουν κάποια πράγματα δεν την πουλούσαν.
1: Έτσι. Δεν αμείβονταν ποτέ.
3: Η αμοιβή τους ήταν έτσι, και από την άλλη μεριά ερχόντουσαν και άνθρωποι οι οποίοι ήθελαν να μάθουν. Αυτή ήταν η σχέση εκπαιδευτών-εκπαιδευόμενων. Γι' αυτό κιόλας πολλές φορές οι επιλογές γινόταν όταν γινόταν η διαπίστωση ότι οι άνθρωποι αυτοί πραγματικά θέλουν να προσφέρουν. Υπάρχουν περιπτώσεις που αυτό δεν συνέβαινε και οι άνθρωποι αυτοί δεν προσλήφθηκαν σαν εκπαιδευτές.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει. Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
4: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
4: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
4: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
4: Τηλέφωνο 22710-41-287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
6: Ο κορυφαίος συγγραφέας 12 βιβλίων Ισίδρος Ζουργός είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
7: Έχει μια σημασία, γιατί είναι αλλιώς να κερδίζεις το ψωμί σου με κούραση, βέβαια, μέσα από τα παιδιά, με τη συναναστροφή, από το να είσαι, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, στο ταμείο μιας τράπεζας. Να ξεκινάει η εργάσιμη εβδομάδα και να έχεις κάποια παιδιά που σου εκμυστηρεύονται τι όνειρο είδανε το προηγούμενο βράδυ, να το μοιράζονται μαζί σου, από το να ακούς, παράδειγμα, τις γκρίνιες μιας μεγάλης ουράς σε ένα ταμείο. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στο νησί. Εκείνο το οποίο έχεις ως πρώτη εντύπωση είναι προφανώς το βάρος της ιστορίας, έτσι, και η γοητεία της ιστορίας ταυτόχρονα, το οποίο αποτυπώνεται κυρίως στην αρχιτεκτονική.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι». Η σημερινή εκπομπή περιηγείται στην ομαδική έκθεση των πολιτιστικών εργαστηρίων του Ομηρίου Πνευματικού Κέντρου.
1: Γιατί αυτό είναι ένα κομμάτι όπου λέτε ότι στην ουσία δεν πληρώνονταν αυτό που προσέφεραν οι εκπαιδευτές στους συμμετέχοντες στα εργαστήρια. Οι επισκέπτες της έκθεσης στα τέλη του Μαΐου, αρχές Ιουνίου, όπως τώρα, πάντα ερχόταν να δουν το αποτέλεσμα. Οι επισκέπτες, όσοι δεν είχαν παιδιά εδώ, οι συγγενείς, και έβλεπαν πάντα κάτι θαυμαστό. Αυτό το αποτύπωμα που άφησαν τα εργαστήρια, μπορείτε να μας το περιγράψετε και τι εμπόδια προέκυψαν στην πορεία? Γιατί τώρα θαυμάζουμε γύρω μας πολλές μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης, αλλά το τι γίνεται κάτω, στο χώρο της δουλειάς. Και πάνω γινόταν συνεδριάσεις. Εμείς τις καλύπταμε δημοσιογραφικά. Τώρα υπάρχει διοικητικό συμβούλιο.
2: Κοιτάξτε, αυτό είναι βέβαια ένα άλλο πράγμα που επηρεάζει το θέμα των εργαστηρίων.
1: Γι' αυτό το συζητάμε. Γιατί επηρεάζει?
2: Το άλλο πράγμα είναι ότι το Ομήριο ήταν νομικό πρόσωπο όταν πέρασε στο Δήμο. Είχε κανονικά διοικητικό συμβούλιο, έτσι. Και είναι διαφορετικό να σκέφτονται για έναν οργανισμό ή για μια ομάδα ή για ένα κράτος 7 άνθρωποι, 10, 100 ή 50 παρά ένας, ακόμα κι αν είναι αρκετά καλός. Αυτό είναι μεγάλο λάθος, μεγάλη πληγή γενικότερα.
1: Επέδρασε στα εργαστήρια. Από πότε ισχύει αυτό?
2: Να πούμε όμως και το εξής, ότι όλα αυτά τα χρόνια λειτουργίας του Ομήριου, που είναι τουλάχιστον 30-35 χρόνια, η λειτουργία του Ομήριου, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί, τα πράγματα που κάνει, η σειρά τους, οι επιλογές κλπ. Έχουν κατά κάποιο τρόπο αυτοματοποιηθεί.
1: Έχουν πει σε έναν δρόμο, έτσι.
2: Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος, ξέρω εγώ, ας πούμε, να αλλάξει κάτι. Απλά υπάρχει πάντα η δυσκολία, είναι αρκετά δύσκολο ορισμένες αποφάσεις να είναι πιο αντιπροσωπευτικές, έτσι, γιατί πάντοτε είναι ένας. Αυτό είναι για το Ομήριο πληγή και όσον αφορά τώρα. Το πότε αυτό θα φανεί και το πότε τα εργαστήρια θα φανούν η σημασία τους, αυτό είναι λιγάκι πάρα πολύ δύσκολο, και το μόνο πράγμα που είναι πώς θα δει κανείς γενικότερα την κουλτούρα της ΙΟΥ να αναπτύσσεται σε κάποια πράγματα. Δηλαδή, από τον τρόπο που κάποιος μιλάει, από τον τρόπο που πατάει, που οδηγεί, που συναναστρέφεται, που κάνει αυτό. Εκεί είναι ο αντίκτυπος. Από εκεί και πέρα, τι να πούμε.
1: Επειδή όλα αυτά, ο πολιτισμός, η κουλτούρα, δεν είναι μετρήσιμα μεγέθη. Εσείς, ως εκπαιδευτής όλα αυτά τα χρόνια, τι βλέπετε στους ανθρώπους που στην αρχή μπορεί να ερχόταν δειλά στα εργαστήρια και μετά ένθερμα τα αναζητούσαν?
3: Είναι και μετρήσιμα όμως, και το βλέπουμε και αυτό, και νομίζω ότι κενά δεν υπάρχουν. Δηλαδή, αν κάτι εκλείψει, κάτι άλλο θα βρεθεί στη θέση του. Και γι' αυτό βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και το φύτρωμα των φεστιβάλ. Έχουμε πολλά φεστιβάλ που φαίνεται ότι έχουν καλή δουλίτσα.
1: Πολλά.
3: Το καλή δουλίτσα είναι λίγο σχετικό.
1: Είναι μεγάλη κουβέντα, το αφήσουμε για άλλη συζήτηση.
3: Χωρίς κρίση το είπα. Λέω όμως ότι η δουλειά που γίνεται στο Ομήριο έχει να κάνει με αυτό που είπε ο Γιώργης, με την αγάπη με την οποία γίνεται. Εάν ήθελα εγώ προσωπικά να βγάλω λεφτά από αυτή τη δουλειά, θα είχα κάνει δική μου δουλειά και θα δούλευε ρολόι. Εάν περιμένω από το Ομήριο, δεν θα πάει καλά το πράγμα, γιατί είναι αυτή η γραφειοκρατία και αυτή η άλλη λογική. Όμως, εδώ και 30 χρόνια το πράγμα πήγε καλά και νομίζω ότι μας επηρέασε πολύ πρώτα οι διάφορες ανομαλίες με το θέμα των προσλήψεων και των πληρωμών των δασκάλων που είχαμε.
1: Είχαν δυσκολίες, αυτά περνούσαν σαν ειδήσεις.
3: Ναι, αυτά όμως τα στήριξαν όλοι οι πρόεδροι και όλοι οι δήμαρχοι. Ναι. Επίσης μας χάλασε πολύ το κέφι και τη σειρά ο κορονοϊός, μην το ξεχνάμε, 2 χρόνια δηλαδή. Επίσης η αλλαγή των νόμων, δηλαδή
1: αυτό που είπε ο κύριος
3: Μαστράκης, η κατάργηση του νομικού προσώπου και η θεσμοθέτηση αυτού του 70% των εσόδων. Παρόλα τα αυτά, εγώ νομίζω ότι μπορεί το ομήριο και πρέπει να ξαναμαζέψει κόσμο και να υλοποιήσει το όραμα το αρχικό, το οποίο δεν αλλοιώθηκε, απλά πρέπει να εξυγχρονιστεί και να προσαρμοστεί στις καινούργιες συνθήκες και στα καινούργια δεδομένα.
1: Ωραία. Ας δούμε λοιπόν τι άλλες ιδέες και προτάσεις έχουν και οι συνάδελφοί σας που δίδαξαν ή ακόμη διδάσκουν εδώ.
4: Πάμε.
1: Τα έργα νομίζουμε ότι μας γυρίζουν σε εποχές, Αντώνη Τσατσαρώνη, πολύ μακρινές και πολύ κοντινές ταυτόχρονα. Ο Πυλός, η ζωγραφική, πόσα ρεπορτάζ, πόσα χρόνια εδώ μέσα. Είμαστε πια στο 2026. Οι πρώτοι μαθητές έχουν γίνει, μπορεί να έχουν γίνει και παππούδες, να έχουν μεγαλώσει. Αυτή τη διαδρομή των εργαστηρίων και την σημερινή εικόνα που μας περιβάλλει των έργων, πώς θα μπορούσατε να την περιγράψετε, τι αποτύπωμα έχει αφήσει σε εσάς και στους συμμετέχοντες?
4: Κοιτάξτε, σε μένα το αποτύπωμα είναι φοβερά θετικό. Αλλά και αυτό που έχω αποκομίσει από τους μαθητές είναι ακριβώς. Δηλαδή, και δεν μιλώ για τους ντόπιους, έτσι, μιλάω ειδικά για τα παιδιά που δεν ήταν χιώτες.
1: Τι, μαθητές έτσι, σχολείου ή ενήλικες?
4: Όχι, καθηγητές, στρατιωτικοί, αστυνομικοί, άνθρωποι που φύγαν, δεν είναι πλέον στοιχείο. Γιατί οι χιώτες ακόμα τα ζουν, έτσι, μπορούν να τα ζήσουν. Αλλά αυτό που μεταφέρουν ακριβώς είναι ότι οι ώρες που περάσανε σε αυτό το χώρο ήταν οι ωραιότερες στο νησί. Έτσι, αυτό είναι μια ανταμοιβή, αν θέλεις, για το ίδιο το ομήριο και για τα εργαστήρια. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο κόσμος έζησε όλη αυτή την ιστορία με πολύ αγάπη και με πολύ μεράκι.
1: Έρχονταν πάντα άνθρωποι που είχαν κατακτήσει κάποια βήματα στην τέχνη ή ένιωθαν ότι κάτι τους ασκούσε μία έλξη, δηλαδή για να έρθει, ας πούμε, στην επόμενη χρονιά ένας νέος εκπαιδευόμενος, πρέπει να έχει κάποιο γνωστικό πεδίο? Παραλάβατε μαθητές που δεν ήξεραν έστω να κάνουν μία γραμμή?
4: Φυσικά. Φυσικά. Πιστεύω ότι κάποια παιδιά, δηλαδή βγαίνανε λίστες του ομηρίου.
1: Ναι.
4: Στην αρχή, πρωτού μπουν ειδικά και τα...
1: Ναι.
4: Ένας περιορισμός, δώστε ας πούμε 20 ευρώ στην αρχή. Ερχόντουσαν κόσμος και γραφόντουσαν σε 5-10 εργαστήρια.
1: Ναι.
4: Από εκεί και πέρα...
1: Μετά επέλεγαν.
4: Ναι. Επέλεγαν ποιο τους άρεσε. Μέσα από αυτό, πολλοί ήρθαν και στα εργαστήρια της ζωγραφικής. Κάτι που θέλω να πω είναι ότι τα εργαστήρια ζωγραφικής στην αρχή, ας πούμε, είχε, θυμάμαι, σχέδιο, είχε ακριλικά, είχε ακουαρέλα.
5: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
6: ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
7: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
6: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
7: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
6: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
7: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
6: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
8: Κλιματική αλλαγή.
9: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
10: Μια παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι». Η σημερινή εκπομπή περιηγείται στην ομαδική έκθεση των πολιτιστικών εργαστηρίων του Ομηρίου Πνευματικού Κέντρου.
2: Δηλαδή, τόσο επιμέρους ενότητες.
3: Ναι. Και εδώ πρέπει να αναφέρω ότι ο πρώτος που δίδασκε την εποχή εκείνη ήταν ο Μπάμπης ο Κυλιάρης ακριλικά στο Ομήριο.
2: Θέλω να πω δηλαδή ότι όλη μια ομάδα πρωτοπόρη, ας το πούμε, ως εκπαιδευτές.
3: Μια ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι ανάλογα με το αντικείμενο που τους άρεσε, δίδασκαν. Οπότε είχαμε τελείως διαφορετικές, ας το πω, τάξεις μαθητών. Οι άνθρωποι αυτοί, όπως είπα και προηγουμένως, κάποιοι δεν ήξεραν καθόλου.
2: Τίποτα, δηλαδή λευκό χαρτί, παραλάβατε.
3: Λευκό χαρτί. Ένα παράδειγμα το βλέπουμε εδώ με το κορίτσι, το οποίο δεν είχε πιάσει ούτε πιλότε τίποτα, ξαφνικά βγάζει αυτά τα πράγματα, έτσι, επειδή τώρα τη βλέπω μπροστά μου, είναι μπροστά μου.
2: Χωρίς αυτό καμία επαφή με πιλό.
3: Ξαφνικά ανακαλύπτει ότι τα χέρια της είναι πραγματικά φοβερά, δεν είναι μόνη, αλλά επειδή βρισκόμαστε τώρα μπροστά, έτσι. Ξαφνικά ανακαλύπτει ότι μπορεί να φτιάχνει ό,τι θέλει. Το ίδιο βλέπετε και γύρω γύρω, δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν πριν κάποια ενασχόληση με κάποια από αυτά τα αντικείμενα, έτσι.
2: Αυτό είναι το, ας το πούμε, το τέλος της διαδρομής μιας χρονιάς. Πόσων χρόνων δουλειάς μπορεί να είναι, είναι της χρονιάς της φετινής?
3: Αυτά είναι φετινής χρονιάς, αλλά θέλω να πω μπορεί να ξεκινήσανε 3, 4, 5 χρόνια. Ας πούμε στη ζωγραφική, εγώ είχα μαθητές που ήταν και 10 και 12 χρόνια, αρχόντουσαν συνεχόμενα.
2: Η σχέση μεταξύ σας ποια ήταν, και κάτι άλλο που δεν μπορούν να μας το αφηγηθούν τα έργα που βλέπουμε γύρω μας? Τι αποτύπωμα έχουν αφήσει στην ψυχή των συμμετεχόντων?
3: Προσωπικά εγώ την ασχολία τους, την ασχόλησή τους με τη ζωγραφική, με τον πυλό, πάντα τη συνδύαζα με μια προσπάθεια να γνωρίσουν και το νησί. Να βρίσκουν δηλαδή εκείνοι πλέον τα θέματα.
2: Να εξερευνούν εικόνες, γωνιές.
3: Το έκανα με εκδρομές μέσα στο νησί, σε όλη τη Χίο, έτσι, ανεξάρτητα. Κάποια στιγμή μάλιστα με τον Νικολή το Φράσκο οργανώναμε την εποχή εκείνη και με το Ομήριο. Δηλαδή είχαμε βάλει λεωφορείο, πήγαμε Αγιο Γάλα, πήγαμε Νοτιόχωρα.
2: Αυτό είναι, είναι εκπληκτικό.
3: Μαζί δύο τάξεις ή τρεις τάξεις μαζί, να κατεβούμε στα νότια να δούνε εκκλησίες βυζαντινές κλπ. Να γνωρίσουν, γιατί κάποια από τα παιδιά, πέρα από το ότι υπήρχαν και ξένοι, έτσι, κάποια δεν είχαν γνωρίσει, παραδείγματος χάρη, τη Βορειοχείο ή δεν είχαν πάει ποτέ στα Καμπιά. Ποιος θα τους πάει?
2: Τους δώσατε λοιπόν τη ματιά στον τόπο, εκτός από την τεχνική.
3: Αυτό ναι. Αλλά αυτό γινόταν και μέσα από το Ομήριο.
2: Πού θα μπορούσε ίσως να ξαναγίνει αυτό? Είναι ποια εποχή να ξαναγίνει? Και κρατάμε
3: εξαρτάται,
2: το
3: εξαρτάται από τον καθηγητή, εξαρτάται και από τους μαθητές, γιατί κάποιες φορές. Εξαρτάται.
2: Έχουν πάρα αλλάξει εποχές, δηλαδή
3: πάρα
2: τότε.
3: Πολύ, συμφωνώ. Αλλά κάποιοι από τους μαθητές πιθανά να μπορούν να σε ακολουθήσουν.
2: Αυτό που, επειδή είπαμε, το είπαν και οι συνάδελφοί σας προηγουμένως, και από τους πρώτους, από τους πρωτοπόρους, όλοι ήσασταν πρωτοπόροι. Και προφανώς υπάρχουν και ονόματα καλλιτεχνών που δεν τα έχουμε αναφέρει και δεν θα ήθελα να αδικηθεί κανένας, αλλά ήσασταν οι πρωτοπόροι, έτσι.
3: Πρωτοπόρος, σας είπα, ο πρώτος που θυμάμαι να κάνει μάθημα εδώ πέρα ήταν ο Μπάμπης ο Κυλιάρης, θυμάμαι τον Γιώργο τον Μουτσάτσο, τον Νικολή τον Ζαχαριάδη, τον Νίκο τον Φράσκο, το Δημήτρη τον Κρομίδα, έτσι, δηλαδή θυμάμαι κάποιους από τους πρώτους που διδάσκαν στο Ομήριο. Αυτούς γνώρισα εγώ όταν ήρθα το 90-92 κάπου εκεί.
2: Όταν μπαίνει λοιπόν, βάλτε μας στη σκηνή, κατεβαίνει, τα εργαστήρια είναι κάτω, είναι στο υπόγειο του Ομηρίου, έτσι δεν είναι?
3: Ναι.
2: Λοιπόν, έρχεται ένας ενήλικας ή ένα παιδί και κατεβαίνει και μπαίνει στην τάξη που, στο χώρο που γίνεται το εργαστήριο. Κουβαλάει στο μυαλό του έννοιες επιβίωσης, οικογενειακά θέματα υγείας. Εκείνη την ώρα που μπαίνει, τι γίνεται? Κάτι που, μαγικό, που δεν μπορούν να μας το αφηγηθούν τα έργα.
3: Εγώ το μόνο που τους λέγω, ελάτε να παίξουμε με τον πυλό, ελάτε να παίξουμε με χρώματα. Αυτό κάνω. Τουλάχιστον εγώ αυτό κάνω. Ελάτε να παίξουμε. Τίποτα άλλο. Η όλη ιστορία είναι ένα παιχνίδι. Δεν είναι, τι άλλο είναι.
2: Ετούτη εποχή.
3: Από εκεί και πέρα βρίσκεις εσύ το δρόμο σου.
2: Ναι. Ετούτη εποχή αφήνει περιθώρια για τέτοια εντός εισαγωγικών Δημιουργικά παιχνίδια.
3: Αφήνει, βέβαια, όπως είπαν και, και ο Νικολής και ο Γεώργης, έχουν πολλά πράγματα έχουν αντιστραφεί. Δηλαδή, όλη η ιστορία ότι το Μύριο αυτή τη στιγμή είναι μια υπηρεσία του Δήμου, βαίνει πάρα πολύ άσχημα για την λειτουργία του χώρου αυτού. Πιστεύω ότι ο καθένας μπορεί να το καταλάβει, έτσι.
2: Έχουν μέλλον τα εργαστήρια. Λέτε λάθος.
3: Για μένα ήταν λάθος. Ναι. Τραγικό λάθος. Η τέχνη, έτσι, θέλει ελευθερία. Όταν βρίσκεσαι καταπιεσμένη από ένα δημοτικό συμβούλιο που τα έχουμε ζήσει, γιατί κάπου δεν αναφέρανε εδώ ότι κάποιες χρονιές οι δάσκαλοι βάλαν πλάτη. Όταν λέω βάλανε πλάτη,
2: δεν
3: πληρώθηκαν όλο το χρόνο, έτσι.
2: Ναι.
3: Αυτά δεν υπόθηκαν, αλλά κάπου πρέπει να υποθούν.
2: Ναι, ναι.
3: Ότι δεν ήταν μόνο μια απλή ιστορία, ξέρεις, πάμε να κάνουμε μάθημα για να πάρουμε χρήματα. Ήταν ότι κάποιοι τους άρεσε, θέλαν να συνεχιστούν τα εργαστήρια και όταν χρειάστηκε δεν πληρώθηκαν μόνο και μόνο για να υπάρχει συνέχεια στα εργαστήρια.
2: Είπατε ότι αυτή η επιλογή πολιτική κεντρικά είναι λάθος. Έχουν μέλλον τα εργαστήρια. Τα παιδιά στρέφονται σε... είναι περίκλειστα στις ανάγκες ενός σχολείου. Υπάρχουν και μέσα στα σχολεία και κάποιες διέξοδοι, κάποιες πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών. Έχει χρόνο, αφήνει η εποχή, κινητό, διαδίκτυο, αγώνας επιβίωσης, αφήνει περιθώρια πολλά για να μπει η τέχνη.
3: Πολλά. Αν το παιδί λίγο το ψάξει, πιστεύω ότι αφήνει.
2: Και ο ενήλικας.
3: Και ο ενήλικας. Αυτό που υπάρχει πρόβλημα, το οποίο φάνηκε, ήταν πρώτα απ' όλα τα χρήματα τα οποία ξαφνικά διπλασιάστηκαν. Δηλαδή, καλεί το πλέον το παιδί ή ο ενήλικας να δώσει διπλάσιο χρήμα για να παρακολουθήσει τα εργαστήρια.
2: Σε αυτή την εποχή ειδικά.
3: Σε αυτή την εποχή ειδικά. Και αυτό φάνηκε και με τις προσελεύσεις των μαθητών.
2: Περιορίστηκαν.
3: Δηλαδή, αν είχαμε 600-700 άτομα που είχαμε προ-κορονοϊού, προ αυτών των ιστοριών, και άλλο τα 200-250 άτομα που έχουμε τώρα. Έτσι, αυτό φαίνεται στην όλη πορεία.
2: Νομίζετε ότι κάπως πρέπει να επανεξεταστεί αυτό?
3: Δεν ξέρω πώς, κάτω από αυτές τις συνθήκες και αυτούς τους νόμους που έχουν ψηφιστεί, νομίζω ότι δεν είναι εύκολο να τα ξανακοιτάξουν. Δεν ξέρω τι μπορεί να... Προσωπική μου άποψη θα ήταν το Μύριο να απεγκλωβιστεί από το βρόχο που λέγεται Δήμος, όσο γίνεται.
2: Ελπίζετε ότι κι άλλες δημιουργοί, χωρίς να έχουν γνώση υλικών, όλα, τέχνης...
3: Όλα, δεν έχουν, ούτε. Δεν είχα.
2: Θα δημιουργήσουν κάτι καινούριο? Είστε αισιόδοξος για το μέλλον?
3: Πάντα, μα τα βλέπετε, δίπλα σας είναι όλα τα έργα. Τα βλέπετε σε όλες. Από την βιβλιοθεσία, από την γεωγραφία, τη ζωγραφική. Εντάξει, είναι πιο περιορισμένα τώρα τα εργαστήρια, έτσι. Αλλά πιστεύω ότι θα... και θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξει συνέχεια.
2: Ένας άνθρωπος που έρχεται, ένας άνθρωπος που έρχεται σε επαφή με την τέχνη γίνεται ένας άλλος άνθρωπος από τον καθημερινό, όχι, τον αγχωμένο.
3: Δεν πιστεύω σε αυτές τις αλλαγές ότι... Αλλά τουλάχιστον ασχολείται με κάτι που του αρέσει. Το έχω δει από τα παιδιά που ασχολήθηκαν με αυτά. Τους αρέσει. Πολλοί, αν θέλετε, το έχουν κάνει και εν μέρει σαν επάγγελμα. Έτσι κι αλλιώς, κάποια από τα παιδιά.
2: Έχουν προχωρήσει.
3: Έχουν προχωρήσει.
2: Το δικό τους δρόμο. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστώ.
2: Καλή συνέχεια.
3: Να είστε καλά.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 30 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κύριος Θεόδωρος ο Δεύτερος θα βρεθεί στο νησί μας τον Αύγουστο προκειμένου να παραστεί στα θυρανίξια του ανακατασκευασμένου ιστορικού ναού του Αγίου Γεωργίου Σικούση που επισκευάστηκε κυρίως με δαπάνες της εφοπλιστικής οικογένειας Βαφιά. Λευκός καπνός για την λεωφοριακή συγκοινωνία στα χωριά μας. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Ράδιο Αλήθεια, εγκρίθηκε αρχικά για διάστημα ενός έτους κονδύλι αξίας 400.000 ευρώ από το Υπουργείο Μεταφορών προς την Περιφέρεια, με την τελευταία να διενεργεί διαγωνισμό για την ανάληψη λεωφοριακής συγκοινωνίας στην ύπαιθρο της Χίου 2 φορές την ημέρα ανά προορισμό, 6 φορές την εβδομάδα, με την υπόσχεση ότι ο ανάδοχος θα πάρει το Σεπτέμβριο ως μπόνους στη μεταφορά των μαθητών. Ήδη υποψήφιοι που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον είναι 3, στο τουριστικό γραφείο Canaris Tours, το αστικό κτέλ Λέσβου και η ισπανική εταιρεία η οποία συζητά και την αγορά του αστικού κτέλ Χίου. Στόχος είναι οι διαδικασίες αυτές να έχουν ολοκληρωθεί μέσα στον Ιούλιο. Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στο Μανταμάδο και σε ολόκληρη τη Λέσβο η είδηση του θανάτου του πρωτοπρεσβύτερου του ιερού προσκυνήματος των Παμεγίστων Ταξιαρχών Ευστρατείου Δύσου, ο οποίος εντοπίστηκε χθες χωρίς τις αισθήσεις του να επιπλέει στη θάλασσα στην περιοχή της Παιδής. Αναβολή. Για τις 11 Ιανουαρίου του 2027 ζήτησαν και έλαβαν χθες από το δικαστήριο οι 7 ρουκετατζίδες που κατηγορούνται για το ατύχημα που έγινε στις 5 Απριλίου κατά την κατασκευή ρουκετών, στο οποίο μάλιστα οι περισσότεροι ήταν εγκαυματίες. Οι ρουκετατζίδες κατηγορούνται σε βαθμό πλημελήματος για εμπρισμό από αμέλεια. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη την Κυριακή η Μεδαπή, 41 ετών, διότι εισερχόμενη σε αστυνομικό κατάστημα εξύβρισε και απείλησε αστυνομικούς, διαταράσσοντας την ομαλή λειτουργία της αστυνομικής υπηρεσίας. Αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο διερεύνησης μέθης, καθώς όπως διαπιστώθηκε, οδηγούσε λίγο νωρίτερα γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο, ενώ αρνήθηκε να συμμορφωθεί και σε υποδείξεις αστυνομικών. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καρδαμήλων προσκαλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή 5 Ιουλίου 11.30 το πρωί στην αίθουσα Κωνσταντίνος Πανός στο Δημαρχείο Καρδαμήλων με θέμα την πορεία του ελαιοτριβίου. Το αστικό κτέλ Χίου ενημερώνει ότι από αύριο Τετάρτη θα γίνει η έναρξη των θερινών δρομολογίων. Το επίσης γνωστοποιεί ότι από αύριο ξεκινάει η ανανέωση των καρτών ΑΜΕΑ για την δωρεάν μετακίνηση για το έτος 2026. Τα δελτία μετακίνησης των ΑΜΕΑ που έχουν θεωρηθεί για το έτος 2025 θα έχουν δωρεάν μετακίνηση έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Την Κυριακή 5 Ιουλίου 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στα μεστά. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την 5η 2 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πυργή, Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπια Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, Αντλιοστάσιο Λινάρα Ολύμπων και Αντλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Επίσης την 5η 8.30 το πρωί με 2.30 θα έχουμε διακοπή ρεύματος στα Ψαρά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου 11 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι περιοχή Λιμεναρχείου, Τελωνίου και αίθουσα ελέγχου διαβατηρίων. Η ΔΕΙΑΧ ενημερώνει ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Δίκτυα απογέτευσης κάμπου» θα εκτελούνται εργασίες εξκαφών επί της 25ης Μαρτίου πλησίων του ξυλεμπορικού Ξενάκη έως πλησίων του εργοστασίου Χειμών Χίου επί της εν λόγω Οδού έως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το πρόγραμμα ψεκασμών για το Δάκο είναι το παρακάτω. Αύριο Τετάρτη σε Καλαμωτή, Ελάτα, Λυθή, Βέσα, Κέραμο, Λεπτόποδα. Την 5η σε Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κοινή, Βολισό, Πειραμά, Παρπαριά. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου σε Νέντα, Καταράκτη, Παγίδα, Σιδηρούντα, Σπαρτούντα, Φυτά, Κυπουργές, Διευχά, Κατάβαση. Σάββατο 4 Ιουλίου, έξω διδήμα, μέσω διδήμα, Μυρμήγκη, Θολό ποτάμι, Πιτιός, Αμάδες, Καρδάμιλα. Η παιδική χοροδία παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» σήμερα Τρίτη 7.30 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου Χίου. Αύριο Τετάρτη 6 το απόγευμα το Περιπατήν διοργανώνει περπάτημα στα Θημιανά από το πρώην Δημαρχείο του Δήμου Αγίου Μινά στο Μοναστήρι των Αγίων Αναργύρων και από εκεί στο Μοναστήρι του Προφήτη Λία και στη συνέχεια μέσω του Περιφερειακού του Καρφά επιστροφή στο σημείο εκκίνησης στον κόμβο του παλιού Δημαρχείου του Δήμου Αγίου Μινά. Αύριο σε 9 το βράδυ στο Περιβόλι, κινηματογραφική Λέσχη Χίου προβάλλει την πολυβραβευμένη δραματική νορβηγική ταινία του 2025 «Όνειρα». Την ετήσια καλοκαιρινή γιορτή του, κυρίως για μικρά παιδιά, πραγματοποιεί ο Δήμος Χίου αύριο το απόγευμα στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης των Καστρομινά με τον γενικό τίτλο «Όλα μοιάζουν καλοκαίρι». Η φιλόπτωξη αδελφότητα κυριών και νεανίδων Βροντάδου Λιβαδίων Χίου σας προσκαλεί σε καφέ παγωτό την 5η 2 Ιουλίου 7 το απόγευμα στην πλατεία του Αφανή Ναύτη Βροντάδου. Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων συνεχούς προσφοράς αλληλεγγύης και κοινωνικής δράσης του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία, ο Σύλλογος διοργανώνει το φεστιβάλ με τίτλο «Γιορτή των Πέντε Στήσεων». Οι εκδηλώσεις ξεκινούν αύριο Τετάρτη στην πλατεία Νικολάου Πλαστηρές 7 το απόγευμα. Επόμενη εκδήλωση το Σάββατο 4 Ιουλίου 9.30 το βράδυ με το παραδοσιακό χιώτικο πανηγύρι στο λιμανάκι της Αγίας Ερημιώνης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λαγκάδας Ιγιδιάντα διοργανώνει συναυλία της χοροδίας του την Τετάρτη 8.30 το βράδυ στο χώρο του γηπέδου μπάσκετ στην Αγία Ειρήνη με τίτλο «Θα μεταλάβουμε νερό θαλασσινό». Η χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού την Παρασκευή 3 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση Νύχτα Ραδιοφώνου σε διεύθυνση Φέδρας Γιαννέλου και σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη θα μας ταξιδέψουν στις δεκαετίες του 60 και του 70. Μια σημαντική εκδήλωση αφιερωμένη στο ρόλο της οικογένειας όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στα έργα του Ομήρου θα παρουσιαστεί την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας στο Βροντάδο. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας παρουσιάζει σε θερινή προβολή το πρόγραμμα ταινιών μικρού μήκους Ελληνικές Μικρές Ιστορίες τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου αρχίζει το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής, μια γιορτή μουσικής, παιδείας και πολιτισμού με επίκεντρο Τυχείο. Πρώτη εκδήλωση τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης με τη συναυλία «Στα κύματα της Μεσογείου». Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 41 έως 61%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Splish, splash και θα τρελαθεί.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
2: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Μπούμπης.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι». Η σημερινή εκπομπή περιηγείται στην ομαδική έκθεση των πολιτιστικών εργαστηρίων του Ομηρίου Πνευματικού Κέντρου.
1: Κώστας Στήρος είναι ο εκπαιδευτής της βιβλιοδυσίας εδώ, σε ένα από τα εργαστήρια του Ομηρίου, και είναι πάρα πολλά. Δίπλα μας έχουμε εκπληκτική δουλειά από άλλους συναδέλφους του, εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους. Κύριε Στήρο, πόσα χρόνια διδάσκεται βιβλιοδυσία και τι μπορούμε να δούμε εδώ, που δυστυχώς εκπνέει η έκθεση, αλλά θα πάρουν μια γεύση όσοι μας παρακολουθούν?
2: Εγώ διδάσκω από το 2000. Πήρα τη θέση του αείμνηστου κ. Δημήτρη Κρομίδα. Εκείνη την εποχή όλοι οι μαθητές, και εγώ μαθητευόμενος του κ. Δημήτρη. Ήμουνα και εγώ για 1-2 χρόνια ήμουν μαθητευόμενος του κ. Δημήτρη. Μαθαίναμε μόνο ένα είδος βιβλιοδεσίες, μόνο τη γαλλική.
1: Μια τεχνική, ας το πούμε.
2: Μια τεχνική. Όλο το χρόνο και για όσο καιρό κρατούσε ο χρόνος, ας πούμε, η περίοδος. Όταν μπήκα, διαπίστωσα ότι ερχόντουσαν πολλοί νέοι φοιτητές, στρατιωτικοί, νεαρότερες ηλικίες.
1: Που έψαχναν κάτι καινούριο.
2: Επειδή ακριβώς η γαλλική βιβλιοδεσία ή η μία τεχνική απαιτούσε πολύ βαριά εργαλεία, εξοπλισμό, που δεν τον διέθεταν στο σπίτι. Έπρεπε να βρίσκονται οπωσδήποτε στο ομήριο. Έτσι λοιπόν σιγά σιγά άρχισα να εντάσσω και άλλου είδους βιβλιοδεσίες που ήταν περισσότερο εύκολες, δηλαδή σε 1-2 μαθήματα έβγαινε μία τεχνική.
1: Και αυτό έδινε μία ικανοποίηση στον εκπαιδευόμενο,
2: Ναι, έδινε μία ικανοποίηση, έβαζε τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο να ψάχνει, να βρει καινούριους τρόπους γραφής, δηλαδή του έδειχνες μία την κόπτικη και ξαφνικά σου έλεγε, ξέρεις, εγώ μπορώ να βρω και κάτι άλλο. Μετακινηθήκαμε στις μινιατούρες, πήγαμε στην Αυστραλιανή που είναι πιο σύγχρονες βιβλιοδεσίες ή στην Βέλγικη.
1: Αυτά είναι τεχνικές.
2: Είναι τεχνικές.
1: Πάνω στον άνθρωπο, στους ανθρώπους που έμπαιναν στο τμήμα σας, τι αλλαγές βλέπατε, ενώ τους δείχνετε καινούριες τεχνικές, νέες ιδέες?
2: Υπήρχε ένας ενθουσιασμός. Υπήρχε μια αγάπη για το βιβλίο. Υπήρχε πολλής κόσμος που είχε βιβλία στο σπίτι του και θα ήθελε να τα βιβλιοδετήσει.
1: Ένα βιβλιοδετημένο βιβλίο, τι αξία συναισθηματική, δεν θα πω οικονομική, αποκτά?
2: Αυτό είναι κάτι αντικειμενικό, αλλά κάθε φορά μπαίνω στη διαδικασία να ρωτήσω πόσο ο ίδιος ο μαθητής κοστολογεί το βιβλίο του, την προσπάθειά του.
1: Ότι αξίζει να το ντύσει.
2: Ναι. Όχι, και σαν χρήματα. Ναι. Δηλαδή το πούσι, ας πούμε, που δέσαμε, που βιβλιοδετήσαν 3 μαθητές, 4, είναι μια επανέκδοση του 1945. Την είχαμε πάρει πολύ φθηνά. Ο ίδιος όμως έβαλε μεράκι, έβαλε έμπνευση, έβαλε προσπάθεια, έβαλε χρόνο και το βιβλιοδέτησε με έναν διαφορετικό τρόπο από αυτόν που το πρωτοπήρε.
1: Το συνηθισμένο. Ένας που

0: Δηλαδή, ένα εργαστήρι ζωγραφικής με ένα εργαστήρι, με το εργαστήρι βιβλιοδεσίας.
1: Πώς να συνεργαστείτε, είναι ωραία ιδέα, πώς.
0: Τα εξώφυλλα των βιβλίων θα μπορούσε να ήταν με μια τέτοια τεχνική, η οποία σε συνεργασία με τη ζωγράφο, με την εικαστικό που βρίσκεται ήδη στο ομήριο, να μπορούσαν να αποδώσουν καλύτερα και πιστότερα το αποτέλεσμα. Έχουμε κάνει κάποιου είδους συνεργασίες. Έχουμε κάνει με την κυρία Καλαγκιά, έχουμε κάνει με τον Νικολίτο Φράσκο, έχουμε κάνει με τον Κώστα Δωροσακή. Δηλαδή υπάρχουν συνεργασίες.
1: Αλληλοπιδράτε, έτσι.
0: Ναι, ναι, του εργαστηρίου βιβλιοδεσίας με άλλα εργαστήρια.
1: Η σκέψη του να πιάσει, δεν ξέρω καν ποια είναι τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιείται στη βιβλιοδεσία. Αλλά ας πούμε το δέρμα. Ναι. Ένας άνθρωπος που δεν έχει έρθει ξανά σε επαφή, μας είπε και ο κύριος Τσατσαρώνης, τίποτα, καμία επαφή με τη δημιουργία. Ένας άνθρωπος που έχει μηδενική επαφή με τη βιβλιοδεσία, μπορεί να ξεκινήσει και να φτάσει κάπου, στο δικό του κάπου.
0: Βεβαίως, βεβαίως μπορεί να φτάσει. Είναι βέβαια θέμα ανθρώπου, θέμα χρόνου που διαθέτει, θέμα προσπάθειας. Υπάρχουν μαθητές οι οποίοι τα βιβλία ή τις τεχνικές τις φτιάχνουν στο σπίτι και τις φέρνουν έτοιμες. Δηλαδή ένα ηλιτάρι που θα δείτε από την άλλη πλευρά, η κυρία αυτή το έφτιαξε στο σπίτι της. Δεν χρειάστηκε να έρθει να χαλάσει το χρόνο, να πάρει από το χρόνο. Στο χρόνο αυτό έφτιαξε κάτι άλλο. Ναι.
1: Τι είναι η βιβλιοδεσία σαν τέχνη, αν θέλατε να την περιγράψετε με λίγες λέξεις, ώστε να προσελκύσετε ανθρώπους που μπορεί να δουν τις δημιουργίες σας και να σκεφτούν γιατί να μην πάω.
0: Είναι πρωτίστως είναι δημιουργία. Είναι έμπνευση, είναι ένας τρόπος έκφρασης και συνήθως είναι εικαστικό. Είναι εικαστική δημιουργία.
1: Έχει η εποχή μας τόσο πιεστική, ασφιχτική, ενίοτε και γκρίζα, έχει αφήνει ρογμές περιθώρια για να ασχοληθεί κανείς με υλικά, με χρώματα, με τεχνικές. Έρχονται άνθρωποι δηλαδή θλιμμένοι και φεύγουν αλλιώτικοι.
0: Έρχονται άνθρωποι προβληματισμένοι θα έλεγα, αλλά συνήθως όταν κατεβαίνουν σε όλα τα εργαστήρια αφήνουν όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν, τα αφήνουν πίσω τους για να ασχοληθούν με το αντικείμενο που τους ευχαριστεί.
1: Έχει ηλικία η βιβλιοδεσία, απευθύνεται σε κάποιες ηλικίες.
0: Η ηλικία από τότε που ήταν ο κ. Δημήτρης Οκλωμίδας μέχρι και σήμερα είναι από 18 ετών μέχρι 90 και.
1: Ο
0: μεγαλύτερος μαθητής ήταν ο κ. Φώτης ο Φραγκάκης, ο οποίος πριν τον κορονοϊό πρέπει να ήταν γύρω στα 90. Δεν ξέρω τι. Και ερχότανε και μάθαινε βιβλιοδεσία και άλμπουμ και μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί δεν άφησε ένα είδος, ήξερε ένα είδος στην Καλλική. Και ξαφνικά, επειδή πάντρευε τα παιδιά του, έκανε άλμπουμς.
1: Ανακάλυψε έναν κόσμο,
0: Έναν άλλο κόσμο, και μάλιστα τη διακόσμηση του μονογράμματος την έκανε ο Νικολής ο Φράσκος. Δηλαδή πάλι παντρεύτηκε η βιβλιοδεσία με την αγιογραφία ή τέλος πάντων με την διακοσμητική.
1: Ας ελπίσουμε ότι όλα αυτά που μας παρουσιάζετε και μας λέτε θα δημιουργήσουν νέο ενδιαφέρον και θα προσελκύσουν νέους εκπαιδευόμενους με την έναρξη της νέας χρονιάς.
0: Και εγώ το ελπίζω, αλλά ας μην μείνουμε στα ευχολόγια.
1: Γιατί τι πρέπει να γίνει.
0: Τι πρέπει να γίνει. Πρέπει να γίνει μια σωστή παρουσίαση των προβολή των εργαστηρίων.
1: Δηλαδή, τι σκέπτεστε, τι προτείνετε.
0: Εμείς είχαμε προτείνει και σε όλες τις δημοτικές αρχές, είχαμε προτείνει ένα έντυπο. Είχαμε προτείνει μία προβολή, όχι μία εβδομάδα πριν τις εκθέσεις.
1: Την έναρξη των εγγραφών.
0: Διότι ο κόσμος δεν προλαβαίνει να δει. Να υπήρχε μεγαλύτερη προσέλευση κοινού, να γίνονται διαδραστικά εργαστήρια κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου της νεκρής, από εκπαιδευτές, από τους ίδιους.
1: Τώρα για το καλοκαίρι μιλάτε.
0: Καλοκαίρι, δηλαδή βλέπω στο Μουσείο Μαστίχας γίνονται σεμινάρια διαδραστικά. Στη Βιβλιοθήκη Κοραή το ίδιο. Εμείς σαν ομήριο,
1: γενικά, ως φορέας, ως υπόσταση,
0: σαν
1: πολιτιστικό κέντρο,
0: σκεπτικό,

0: Κλείνει. Δηλαδή δεν είμαστε σχολείο. Το λέω σε όλους τους τόνους, ότι θα έπρεπε αυτό να είναι σχολείο. Το διαδραστικό εργαστήριο, ούτως ώστε να έχει τη μαγιά, ούτως ώστε αργότερα τι σε ενδιαφέρει η βιβλιοδεσία, η γεωγραφία, η ζωγραφική για παιδιά, οτιδήποτε άλλο, να μπορείς να πας αμέσως κατά το δυνατόν να γραφτείς στο εργαστήριο.
1: Σε μια εποχή μάλιστα που οι γονείς δεν ξέρουν πώς να απασχολήσουν τα παιδιά το καλοκαίρι λόγω του ότι είναι εργαζόμενοι.
0: Ναι, υπάρχουν τρόποι.
1: Τις προτάσεις σας τις έχετε καταθέσει?
0: Έχουν κατατεθεί προτάσεις επανειλημμένως σε όλες τις δημοτικές αρχές, για να είμαστε δίκαιοι.
1: Ναι.
0: Συνήθως ανοίγουν ένα σιρτάρι, αν όχι ένα κάλαθο, και πάνε εκεί. Ίσως είναι το πολλές φορές...
1: Η πεπατημένη.
0: Ακριβώς. Ακολουθούμε μια πεπατημένη, ένα δρόμο που το ξέρουμε. Δεν κάνουμε δεξιά-αριστερά, δεν ανοίγονται, δεν διευρύνονται οι ορίζοντες και πατάμε εκεί και πάντα κάνουμε ευχολόγια για να έχουμε, δηλαδή όπως είπε και ο κύριος Τσατσαρώνης, στην αρχή είχαμε 400 άτομα. Δεν ήταν
1: τώρα,
0: τόσο. Τώρα πρέπει να ήταν γύρω στους 200-230.
1: Στο μισό,
0: Πέντε το μισό.
1: Βέβαια, και πού πάει, στο άλλο μισό?
0: Το άλλο μισό μπορεί να πηγαίνει σε άλλα πολιτιστικά εργαστήρια.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού μας σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι». Η σημερινή εκπομπή περιηγείται στην ομαδική έκθεση των πολιτιστικών εργαστηρίων του Ομηρίου Πνευματικού Κέντρου.
1: Από τα 400 συμμετέχοντες φτάσαμε στους 200 και...
0: Ναι.
1: Μελλοντικά πάμε στους 100, δηλαδή είναι πορεία αυθήνουσα?
0: Όχι, θεωρώ ότι δεν είναι πορεία αυθήνουσα, αρκεί όλοι μας να ευαισθητοποιηθούμε, να προβάλλουμε το έργο των μαθητών κυρίως, γιατί το έργο των μαθητών προβάλλεται και ο εκπαιδευτές μέσω του έργου του.
1: Ναι, αλλά κυρίως να υπάρχει μια, θα λέγαμε, ανατροφοδότηση των συμμετεχόντων,
0: ναι,
1: των μαθητών.
0: Ναι, ανατροφοδότηση, ναι. Δηλαδή ο Αντώνης έχει μία μάζα ανθρώπων, ομάδα ανθρώπων, όπως όλοι μας, οι οποίοι μας ακολουθούν όπου πάμε. Αυτό όμως δεν αρκεί. Θέλουμε καινούριο κόσμο. Δηλαδή και ακόμα και ο παλιός να δείξει στο καινούριο όταν ο δάσκαλος, γιατί το έργο του δασκάλου δεν είναι μία αίθουσα σχολείου όπου όλα τα παιδιά ή όλοι οι ενήλικες κάθονται σε γραφείο και παρακολουθούν μία διάλεξη, μία ομιλία, μία κουβέντα. Εκεί πάει ο δάσκαλος πάνω από τον κάθε μαθητή και φανταστείτε, ας πούμε, ότι την πρώτη χρονιά είχα 36 άτομα, τώρα έχω 12. Είχα 12 φέτος. Λοιπόν, ο κάθε μαθητής έχει δικούς σου ρυθμούς πώς το λένε,
1: για να προχωρήσει.
0: Ας πούμε, για να προχωρήσει. Οπότε αυτό είναι καταπώνηση για τον εκπαιδευτή, όμως είναι και μια ευχαρίστηση, γιατί προσφέρει, βλέπει ότι ακόμα...
1: Εδώ τώρα αυτά που έχετε δίπλα σας,
0: ναι,
1: που είναι συλλογική δουλειά μιας χρονιάς, τι είναι για σας, για τον εκπαιδευτή, και τι είναι για τους εκπαιδευόμενους?
0: Για μένα είναι μια προσπάθεια που έκαναν όλοι, υπερέβαλαν αυτό, άφησαν πίσω στο σπίτι τα προβλήματα και ερχόντουσαν πάντα με μια καλή διάθεση, αν όχι με χαρά. Υπήρχε και μια χημεία μεταξύ των μαθητών και αυτό με ευχαριστεί.
1: Στον πάνω όροφο του Ομηρίου, εδώ εκτίθεται η δουλειά των παιδιών που συμμετείχαν στα εργαστήρια. Μία ακόμη εκπαιδεύτρια, η κυρία Σμαράγδα Γαρόφλου, το είπα σωστά, η οποία ασχολήθηκε με τα παιδιά. Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχετε σε εργαστήρια του Ομηρίου?
6: Όχι, είχα ξεκινήσει από το 2016, νομίζω 2016-2017, και με δύο τμήματα που είχα και εξακολουθώ να έχω των ενηλίκων, δύο τμήματα και ένα τμήμα παιδικό. Βέβαια δεν είμαι η μόνη εκπαιδεύτρια με παιδική, ναι, ζωγραφική. Υπάρχουν άλλες δύο, ναι, ανάλογα με τις ηλικίες.
1: Κάνετε πολύ καλά που το διευκρινίσετε, ναι, γιατί όντως σε αυτό το αφιέρωμά μας δεν συμμετέχουν όλοι οι εκπαιδευτές,
6: ναι.
1: Και αυτό μπορεί να μοιάζει αδικία, αλλά είναι μόνο μια αντιπροσωπευτική φωνή των εκπαιδευτών και, και άλλωστε δεν συμμετέχουν και συμμετέχοντες τα παιδιά. Μιλάνε με τα έργα τους. Μιλήστε μας για ένα παιδί, γιατί να το φέρει ο γονιός, που ξέρουμε πόσο πιεσμένα είναι τα απογεύματά τους από μαθήματα, εξωσχολικά, δραστηριότητες, εργαζόμενοι γονείς, γιατί να αφιερώσει χρόνο, να το φέρει στο Ομήριο, να το αφήσει μία ώρα, δύο, πόσο κάνετε,
6: δύο ώρες την εβδομάδα είναι το...
1: Ωραία. Γιατί να το αφήσει και πώς εσείς παρατηρείτε όχι την αλλαγή στην τεχνική τους, την αλλαγή στη συμπεριφορά τους, ίσως.
6: Γιατί να το αφήσει? Γιατί σίγουρα είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, τα παιδιά εκφράζονται γενικότερα και αυτό είναι ένας τρόπος έκφρασης, να περάσουν δημιουργικά το χρόνο τους και να εκφραστούν. Σίγουρα έχουν πάρα πολλά μαθήματα, οι απαιτήσεις στο σχολείο είναι αρκετές, πολύ περισσότερες. Εγώ είμαι και εκπαιδευτικός σε δημοτικά, οπότε ας με γνωρίζω την πίεση που μπορεί να έχουν ακόμα και από το δημοτικό τα παιδιά και με τα φροντιστήρια και με τις δραστηριότητες το απόγευμα, οπότε ας με είναι ένας τρόπος να χαλαρώσουν, να εκφραστούν και να ηρεμήσουν, δηλαδή να δώσουν,
1: να εκτονωθούν,
6: ναι, τους.
1: Στο σχολείο δεν καλύπτεται, σε ποιο βαθμό, ερώτηση, όχι διαπίστωση, σε ποιο βαθμό καλύπτεται η ανάγκη του παιδιού να εκφραστεί καλλιτεχνικά, σε ποιο βαθμό? Γνωρίζουμε την υπερπροσπάθεια αρκετών εκπαιδευτικών και το αποτέλεσμα το έχουμε δει σε διάφορες εκδηλώσεις. Επαρκεί στην εποχή μας? Είναι μια εποχή πολύ, θα λέγαμε, ωφελημιστική, μηχανιστική. Μαθηματικά, γλώσσα, και τελείωσε. Τελεία. Όταν μπαίνεις στις πανελλαδικές θέμα, πώς μπορεί το μπάσκετ να σώσει τον κόσμο? Δεν ξέρω τώρα πόσο η τέχνη μπορεί να σώσει τον κόσμο.
6: Εύχομαι να μπορεί να σώσει και πιστεύω ότι θα μπορούσε να σώσει η τέχνη τον κόσμο. Στο σχολείο οι ώρες είναι συγκεκριμένες, οπότε βέβαια, ας πούμε, εκτός από τις ώρες που υπάρχουν κάθε εβδομάδα, ας πούμε, για την κάθε τάξη, γίνονται και διάφορες άλλες δράσεις που μπορεί να εκφράζονται καλλιτεχνικά. Παρ' όλα αυτά, ας πούμε, θεωρώ ότι πάντα υπάρχει ένας χώρος για κάτι επιπλέον και για παραπάνω έκφραση μέσω από τα χρώματα, τα σχήματα, τις γραμμές που αυτό...
1: Αυτό, το να βγάλει ένα παιδί που μπορεί να ζει μια καθημερινή έως εξαιρετικά πιεστική ζωή στο σπίτι. Να βγάλει τόσο πολλά χρώματα, σχέδια, δηλαδή πραγματικά μένω εκπληκτή και από τη φαντασία. Εσείς τα οδηγήσατε.
6: Σίγουρα υπάρχει ένα θέμα, μπορέσουμε να δούμε έναν καλλιτέχνη, ένα ρεύμα καλλιτεχνικό, που σίγουρα είναι η αφορμή μας. Και μετά, φυσικά, τα παιδιά πρέπει να εκφραστούν ελεύθερα μέσα από αυτά που μπορεί να έχουμε δει ή να έχουμε πει μέσα στο μάθημά μας.
1: Εσείς αυτό που, όταν τα παραλάβατε, ας το πούμε, στο πρώτο μάθημα, τι ξέρανε περίπου να κάνουν? Γιατί όταν μιλάμε τώρα, να είναι κανείς 60 και να θυμάται τα ανθρωπάκια, στρογγυλό κεφάλι και χεράκια έτσι, πώς καταφέρατε να τα φτάσετε σε αυτό το επίπεδο? Γιατί μιλάμε πραγματικά για κάτι που νομίζω ότι θα το αξιολογούσε οποιοδήποτε, είτε έχει σχέση με την τέχνη είτε όχι.
6: Τα παιδιά γενικότερα έχουν τη φαντασία μέσα τους και είναι σε αυτή την ηλικία που μπορούν ακόμα, δηλαδή όλοι οι άνθρωποι την έχουμε τη φαντασία μας και τη φαντασία και τη δημιουργικότητα. Παρ' όλα αυτά, όσο μεγαλώνουμε, αρχίζουμε να τα μαζεύουμε, να τα βάζουμε σε κουτάκια. Τα παιδιά είναι αυτά που, ας πούμε, δεν θα βάλουν δεύτερη
1: σχέση.
6: Ναι, και θα αφήσουν τον εαυτό τους ελεύθερο. Και αυτό εγώ προσπαθώ, ας πούμε, να παίζουμε μέσα από τα χρώματα, τα σχήματα, και να μπορούν να εκφραστούν, γιατί τα παιδιά έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη να εκφραστούν.
1: Τι θέλετε να πείτε με αυτό? Έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη, γιατί μιλάμε για βία εφηβική, νεανική, μιλάμε για βία μέσα στην οικογένεια, μιλάμε για δυσκολίες επιβίωσης. Αυτά, η κοινωνία, το παιδί μέσα στο σχολείο, στην κοινωνία, και το παιδί με την τέχνη. Πώς όλα αυτά μπορούν να διοχετευθούν? Όλο το βάρος που κουβαλάει στην ψυχή του ένα παιδί μπορεί να γίνει κάτι.
6: Ναι, και πολλές φορές έχετε δίκιο, ακριβώς αυτό συμβαίνει. Η εποχή είναι δύσκολη. Από πολύ μικρά τα παιδιά αρχίζουμε και εμείς οι γονείς να...
1: Πανελλαδικές είναι από το δημοτικό.
6: Ναι, να πάει και στη μία δραστηριότητα. Δηλαδή τα παιδιά αρχίζουν τις δραστηριότητες από τα 4, από πολύ νωρίς, να μπαίνουν σε μία διαδικασία. Από τη μία έχει ένα θετικό όλο αυτό που θα ενταχθούν σε μια ομάδα, παρόλα αυτά, ή θα γνωρίσουν καινούργια πράγματα, παρόλα αυτά τα βάζουν και σε μια διαδικασία ανταγωνισμού, μιας κατάστασης η οποία ενδεχομένως να τα αγχώνει, ή η καθημερινότητα που βλέπουν στο σπίτι, γύρω τους τις ειδήσεις, από τα παιδιά συναστροφές στο σχολείο.
1: Η ζωγραφική τέχνη είναι αγχολητική.
6: Είναι αγχολητική και δεν είναι μόνο για τους μικρούς, είναι και για τους μεγάλους, γιατί έχω και τμήματα μεγάλων ενηλίκων, και αυτό το συζητούσαμε και λίγο πριν, είναι ότι, ας πούμε, πολλοί έρχονται και αυτό που μου λένε και οι ενήλικες είναι ότι, ας πούμε, ανάγκα περιμένουμε το δίωρο που έχουμε να έρθουμε στο Μύριο, γιατί είναι το αγχολητικό μας, γιατί είναι, ας πούμε, αυτό που μας κάνει να ηρεμούμε.
1: Αυτό είναι
6: πολύ σημαντικό, ας πούμε, όταν το ακούς αυτό και το...
1: Αυτό είναι η δική σας επιβράβευση?
6: Σίγουρα, εννοείται. Και φυσικά, ας πούμε, στα παιδιά το χαμόγελό τους και η χαρά τους, και ιδίως όταν εκθέτουν μετά τα έργα τους και μπορούν και τα δείχνουν, αυτό είναι, ας πούμε, η μεγαλύτερη ανταμοιβή.
1: Τι θα λέγατε στο γονέα που έχει να απασχολήσει το παιδί στο σπίτι όλο το καλοκαίρι και δεν ξέρει τι να κάνει και όλο βαριέται το παιδί?
6: Ναι. Σίγουρα υπάρχουν πιο δημιουργικοί, πολύ αρκετοί δημιουργικοί τρόποι. Μπορούν να βγουν να πάνε μια βόλτα έξω στη θάλασσα. Επίσης θα μπορούσαν, ας πούμε, στη θάλασσα, εκτός από το παιχνίδι με το νερό,
1: να το συνδυάσουν με ζωγραφίες.
6: Ναι, εγώ πάντα παίρνω, η μικρή μου παίρνει τα κραγιόνια της και ζωγραφίζουν πέτρες. Μπορούμε να παίξουμε με την άμμο, να φτιάξουμε διάφορα, βέβαια σε μια σκιά, γιατί ο ήλιος είναι περίεργος και βλαβερός στην εποχή μας. Πολλά πράγματα θα μπορούσαν να κάνουν τα παιδιά έτσι, δημιουργικά, και να απασχοληθούν.
1: Σίγουρα μπογιές, μαρκαδόρια, αλλά όχι στον τοίχο.
6: Όχι στον τοίχο, αλλά θα μπορούσαν, ας πούμε, όχι στον τοίχο, αλλά θα μπορούσαν οι γονείς να πάρουν ένα χαρτί του μέτρου, γιατί το έχω πει πολλές φορές, γιατί μου λένε, μα μου ζωγραφίζει, ένα χαρτί του μέτρου, να το βάλουν σε έναν τοίχο και θα είναι ο τοίχος της ζωγραφικής μέσα στο σπίτι, μέσα στο δωμάτιό του, και εκεί πέρα θα μπορεί να εκφραστεί όπως θέλει για τα πιο μικρά παιδάκια.
1: Ναι, ναι. Splash, και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι». Η σημερινή εκπομπή περιηγείται στην ομαδική έκθεση των πολιτιστικών εργαστηρίων του Ομηρίου Πνευματικού Κέντρου.
5: Στον πάνω όροφο και πάλι του Ομηρίου εκπνέει η έκθεση των των συμμετεχόντων στα εργαστήρια και εμείς κρατάμε τουλάχιστον τις απόψεις, τις σκέψεις, τον προβληματισμό και τις προτάσεις των εκπαιδευτών και τις εικόνες μερικές από τα έργα ανθρώπων ή ενηλίκων ή παιδιών που δεν είναι παρόντα αυτή τη στιγμή για να τα έχουμε έτσι για την επόμενη σεζόν. Η κυρία Δέσποινα Καλαγιά χρόνια τώρα έχετε κάνει εκθέσεις εδώ, έτσι, ατομικές.
6: Βέβαια, πολλές.
5: Όταν όμως έρχεται η ώρα να παρουσιαστεί η δουλειά των εκπαιδευόμενων στο τμήμα σας, είναι αλλιώτικη αίσθηση?
6: Φυσικά και είναι αλλιώτικη. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που δίνεται η ευκαιρία σε αυτά τα παιδιά να δοκιμάσουν την εμπειρία. Ο πυλός, όπως ξέρετε, είναι αρχαίγωνο υλικό. Χρησιμοποιείται με τον ίδιο τρόπο, αν θέλει κανείς, μέχρι και σήμερα. Έχουμε την εξέλιξη που μπαίνει σε ηλεκτρονικούς εκτυπωτές, ας το πούμε έτσι, με extruder και γίνεται πάλι δουλειά. Και είναι καλό να ξεκινάει κανείς από την αρχή, η οποία πάντα υπάρχει. Ο τρόπος δηλαδή, ο πρωτόλιος, υπάρχει στο πέρασμα των αιώνων. Και αυτό που δίνεται στα παιδιά είναι η δυνατότητα να βρουν τη δημιουργικότητά τους, τα ταλέντα τους, να φτιάξουν κάτι ίδια εξ ολοκλήρου. Επιμένω πολύ σε αυτό γιατί πιστεύω ότι τα παιδιά είναι αυτόνομες προσωπικότητες. Πρέπει να τους δίνουμε μία αρχή, ένα έναυσμα, να τα βοηθάμε όπου χρειαστεί, αλλά χωρίς να επεμβαίνουμε.
5: Εδώ εσείς τι κάνατε? Δηλαδή ήρθε η πρώτη σας μέρα στο χώρο που εκπαιδεύονταν, που είναι το τμήμα σας. Πόσα άτομα ήταν και πώς ξεκινήσατε?
6: Ναι, ήταν περίπου 13 με 15 άτομα στην αρχή, γιατί πάντα μπαίνουν, βγαίνουν. Μου έκανε εντύπωση που ήταν τα περισσότερα πολύ μικρά παιδιά.
5: Δηλαδή?
6: Έχω και παιδί 5 ετών εδώ.
5: Υπάρχουν έργα εδώ?
6: Βέβαια, αυτό εδώ συγκεκριμένα είναι από ένα τόσο μικρό παιδί. Από 5 έως 11 με 12 περίπου ήταν. Γι' αυτό και ο καθένας, ενώ είναι το ίδιο θέμα, το κάνει με διαφορετικό τρόπο ανάλογα τα βιώματά του και το τι έχει μέσα του και το πώς θέλει να εκφράσει την εικόνα που βλέπει.
5: Από 5 μέχρι?
6: Μέχρι 11-12.
5: Ναι, παιδιά. Παιδιά όμως που συνήθως εμείς τους δίναμε πλαστελίνη.
6: Ναι, εκεί είναι λίγο που πρέπει να καταλάβουν πώς λειτουργεί το υλικό και ότι δεν είναι ακριβώς πλαστελίνη, αλλά δεν αντιμετώπισα κανένα πρόβλημα. Δηλαδή να τους εξηγώ με πολύ απλό τρόπο πώς είναι η τεχνική και ότι αυτό είναι ένα φυσικό υλικό, δεν είναι η πλαστελίνη και δεν δουλεύεται όπως η πλαστελίνη.
5: Και πώς μετά φτάσατε, γιατί αυτό δεν είναι μόνο πλάθο με τα χέρια, έχει επεξεργασία, έχει στάδια μέχρι να φτάσει να πάρει τη μορφή που βλέπουμε εδώ.
6: Σαφώς, γιατί τους μιλάω, τους εξηγώ, τους αφήνω περιθώρια ελευθερίας, συζητάμε, τους λέω την ιστορία του πυλού και θεωρώ ότι επειδή η ζωή μας είναι ένα ταξίδι στο φως και τα παιδιά είναι το φως, πρέπει να τα αφήνουμε ελεύθερα. και να τους εξηγούμε ότι πρέπει να δοκιμάζουν, γιατί έτσι μέσα από όλες αυτές τις διαδικασίες γίνεται η γνώση του κόσμου. Δεν πρέπει να φοβόμαστε τίποτα, ούτε την εξέλιξη, ούτε την νοημοσύνη, την τεχνητή, ούτε τίποτα, τίποτα. Γιατί η γνώση μας οδηγεί στο να αναγνωρίζουμε, στο να έχουμε κρίση και να μην επηρεαζόμαστε.
5: Όταν ξεκίνησαν και ενώ δημιουργούν, τους μαθαίνουν τη στάδια του επεξεργασίας του πυλού, πώς ψήνεται, πώς επεξεργάζεται, θα υπήρχαν και αποτυχίες, δεν θα υπήρχαν?
6: Κοιτάξτε, είμαι ένας άνθρωπος που θεωρώ ότι την αποτυχία πρέπει επιμελώς να την μετατρέπουμε σε επιτυχία και να συνεχίζουμε. Αν κάτι δεν πετύχει ακριβώς όπως το θέλουμε, με τη γνώση της τεχνικής και με το συναίσθημα που εξελίσσεται, γιατί μπορείς και νιώθεις μετά τι πιάνεις και πώς λειτουργεί, βελτιώνεσαι.
5: Δηλαδή, η χρήση του πυλού και όλη αυτή η δημιουργική πορεία που είχατε με τα παιδιά είναι στην ουσία και ένα σε άλλο επίπεδο μάθημα ζωής?
6: Φυσικά και είναι. Και αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα και αυτό που είναι το δώρο για τα παιδιά. Γιατί ακόμη και αν μεγαλώσουν και έχουν περισσότερες δραστηριότητες και δεν τους τύχει ή έχει τελειώσει αυτός ο κύκλος της εμπειρίας και θέλουν να πάνε σε κάτι άλλο, το ένα όμως χτίζει το άλλο και το άλλο χτίζει το μέλλον. Και νομίζω ότι είναι αυτό που σας είπα πριν, το ταξίδι στο φως για όλους.
5: Νομίζω κανένας δεν θα πίστευε ότι μπορούσαν παιδιά 5 χρονών, από 5 έως ας πούμε δημοτικού, να φτάσουν τόσο, να εξελίξουν τόσο πολύ κάτι που εμείς ακόμα και σε πλαστελίνδα το φτιάχναμε, ενήλικες.
6: Πιστεύω στον εαυτό μου, αλλά πιο πολύ πιστεύω στα παιδιά. Εγώ παίρνω ενέργεια, ιδέες, είναι ένα άνοιγμα της ψυχής μου όταν είμαι μαζί τους. Οπότε πιστεύω ότι αυτό αλληλοεπιδρά.
5: Τι θα λέγατε σε ένα γονέα που δεν προλαβαίνει καν τα στοιχειώδη μαθήματα να συνοδεύει το παιδί, τις φροντίδες, την εργασία, γιατί να έρθει να φέρει το παιδί του, ενώ δεν έχει δείξει ίσως και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τέχνη, τέτοια καλλιτεχνικά ζητήματα, γιατί να το φέρει στο τμήμα?
6: Διότι αν δεν δοκιμάσουμε, δεν θα μάθουμε. Αν δοκιμάσει και δει ότι του ταιριάζει, ότι μπορεί, ότι το τραβάει, ότι το θέλει, θα το κάνει. Πρέπει να δίνουμε ευκαιρίες στο να δοκιμάζουν. Ο χρόνος στις μέρες μας είναι πάντα λιγοστός και ό,τι και να κάνουμε πάντα θα είναι λιγοστός. Αλλά δεν πρέπει να μένουμε σε αυτό. Πρέπει να τολμούμε, να δοκιμάζουμε, να έχουμε εμπιστοσύνη. Δηλαδή ο γονιός που θα φέρει το παιδί του κάπου, βλέπει το περιβάλλον, με ποιον άνθρωπο θα έρχεται σε επαφή. Και έτσι μπορεί και αποφασίζει αν θα εμπιστευτεί ή όχι. Τα παιδιά είναι προσαρμοστικά, έχουν διάθεση συνήθως.
5: Είναι και μια μορφή κοινωνικοποίησης, ένα μάθημα καλλιτεχνικό.
6: Σαφώς. Βλέπω γίνονται φίλοι, καθίζουν από την ίδια πλευρά, ας πούμε, για να δουλέψουν μαζί. Φυσικά και είναι κοινωνικοποίηση όλο αυτό.
5: Στόχο βάζετε ως εκπαιδεύτρια για την επόμενη χρονιά?
6: Όχι, βλέπω τους κοντινούς στόχους. Να έχουμε καθημερινά ένα καλό αποτέλεσμα, να είμαστε ήρεμοι, υγιείς, να εκφράζουμε αυτό που θέμε, να κάνουμε τα αρνητικά θετικά, να αποτρέπουμε την τοξικότητα που εωρείται ενίοτε και κυρίως για εμάς τους μεγάλους και να βαδίζουμε μπροστά.
5: Τα παιδιά αυτά στο σπίτι τώρα το καλοκαίρι μπορούν να κάνουν και κύπηλο?
6: Κοιτάξτε, ακόμη και σε ένα χωράφι να πάει κάποιος, θα βρει ένα χώμα και κάτι μπορεί να το κάνει. Φυσικά ο πυλός δεν είναι οποιοδήποτε χώμα, έχει ιδιότητες πλαστικές κλπ. Αλλά και στο σπίτι τους μπορούν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Από ανακυκλώσιμα υλικά. Αυτό αν πάνε στην παραλία να έχουν ένα απλό σετάκι με νερομπογιές που δεν κοστίζει και τίποτα και να βάψουν τα βότσια, αλλά τα οποία μετά μπορεί να τα ξεπλύνει και η θάλασσα. Δεν είναι απαραίτητο κάτι να το μεταφέρουν. Είναι η έκφραση και η δημιουργικότητα εκείνης της στιγμής.
5: Όταν τα δημιουργούσαν, σκεφτόταν ότι θα έρθει η στιγμή να τα εκθέσουν και θα έρθει ο μπαμπάς και η μαμά να τα δουν? Ή ήταν η χαρά της δημιουργίας εκείνη τη στιγμή?
6: Ήταν η χαρά της δημιουργίας εκείνη τη στιγμή. Τα παιδιά είναι ευχαριστημένα με αυτό που βλέπουν και με το αποτέλεσμα. Και το ότι το έφτιαξαν οι ίδιοι. Τώρα από εκεί και πέρα νομίζω πως τους χαροποιεί. Εγώ προσπάθησα να βάλω
5: τους
6: και τα έργα. Νομίζω ότι τους χαροποιεί. Αλλά οι ενήλικες το βλέπουν αυτό πολύ διαφορετικά από ένα παιδί. Σαφώς και παίρνουν χαρά. Και ο λόγος που τα βάλαμε αυτά είναι για να πάρουν χαρά και τα παιδιά βεβαίως.
5: Νομίζω δεν πήρανε μόνο
6: και
5: τα παιδιά.
6: Έρχονται και σε επαφή με τον κόσμο, δηλαδή δεν φοβούνται.
5: Εκτίθενται.
6: Να δείξουν κάτι εκτίθεται. Γιατί είναι αγνό, είναι τίμιο, το δείχνουν.
5: Και γιατί είναι η πρώτη επαφή με μια οποιαδήποτε κριτική, έτσι είναι και αυτό ένα κομμάτι.
6: Φυσικά και είναι. Και η κριτική επικοδομητική και δημιουργική είναι. Αν είναι καλή προαίρετη.
5: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαήλιαδη.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαήλιαδη, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 30 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης της Αφρικής κυρίος Θεόδωρος ο Δεύτερος θα βρεθεί στο νησί μας τον Αύγουστο προκειμένου να παραστεί στα θυρανίξια του ανακατασκευασμένου ιστορικού ναού του Αγίου Γεωργίου Σικούση που επισκευάστηκε κυρίως με δαπάνες της εφοπλιστικής οικογένειας Βαφιά. Λευκός καπνός για την λεωφοριακή συγκοινωνία στα χωριά μας. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε στο ράδιο Αλήθεια, εγκρίθηκε αρχικά για διάστημα ενός έτους κονδύλι αξίας 400.000 ευρώ από το Υπουργείο Μεταφορών προς την Περιφέρεια, με την τελευταία να διενεργεί διαγωνισμό για την ανάληψη λεωφοριακής συγκοινωνίας στην ύπαιθρο της Χίου 2 φορές την ημέρα ανά προορισμό, 6 φορές την εβδομάδα, με την υπόσχεση ότι ο ανάδοχος θα πάρει το Σεπτέμβριο ως μπόνους στη μεταφορά των μαθητών. Ήδη υποψήφιοι που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον είναι 3, στο τουριστικό γραφείο Canaris Tours, το αστικό κτέλ Λέσβου και η ισπανική εταιρεία η οποία συζητά και την αγορά του αστικού κτέλ Χίου. Στόχος είναι οι διαδικασίες αυτές να έχουν ολοκληρωθεί μέσα στον Ιούλιο. Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στο Μανταμάδο και σε ολόκληρη τη Λέσβο η είδηση του θανάτου του πρωτοπρεσβύτερου του ιερού προσκυνήματος των Παμεγίστων Ταξιαρχών Ευστρατείου Δύση, ο οποίος εντοπίστηκε χθες χωρίς τις αισθήσεις του να επιπλέει στη θάλασσα στην περιοχή της Παιδής. Νέα αναβολή για τις 11 Ιανουαρίου του 2027 ζήτησαν και έλαβαν χθες από το δικαστήριο οι 7 ρουκετατζίδες που κατηγορούνται για το ατύχημα που έγινε στις 5 Απριλίου κατά την κατασκευή ρουκετών, στο οποίο μάλιστα οι περισσότεροι ήταν εγκαυματίες. Οι ρουκετατζίδες κατηγορούνται σε βαθμό πλημελήματος για εμπρισμό από αμέλεια. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη την Κυριακή η Μεδαπή, 41 ετών, διότι εισερχόμενη σε αστυνομικό κατάστημα εξύβρισε και απείλησε αστυνομικούς, διαταράσσοντας την ομαλή λειτουργία της αστυνομικής υπηρεσίας. Αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο διερεύνησης μέθης, καθώς όπως διαπιστώθηκε, οδηγούσε λίγο νωρίτερα γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο, ενώ αρνήθηκε να συμμορφωθεί και σε υποδείξεις αστυνομικών. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καρδαμήλων προσκαλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή 5 Ιουλίου 11.30 το πρωί στην αίθουσα Κωνσταντίνος Πανός στο Δημαρχείο Καρδαμήλων με θέμα την πορεία του ελαιοτριβίου. Το αστικό κτέλ Χίου ενημερώνει ότι από αύριο Τετάρτη θα γίνει η έναρξη των θερινών δρομολογίων. Το επίσης γνωστοποιεί ότι από αύριο ξεκινάει η ανανέωση των καρτών ΑΜΕΑ για την δωρεάν μετακίνηση για το έτος 2026. Τα δελτία μετακίνησης των ΑΜΕΑ που έχουν θεωρηθεί για το έτος 2025 θα έχουν δωρεάν μετακίνηση έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Την Κυριακή 5 Ιουλίου 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στα μεστά. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την 5η 2 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πυργή, Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπια Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, Αντλιοστάσιο Λινάρα Ολύμπων και Αντλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Επίσης την 5η 8.30 το πρωί με 2.30 θα έχουμε διακοπή ρεύματος στα Ψαρά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου 11 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι περιοχή Λιμεναρχείου, Τελωνίου και αίθουσα ελέγχου διαβατηρίων. Η ΔΕΙΑΧ ενημερώνει ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Δίκτυα αποχέτευσης κάμπου» θα εκτελούνται εργασίες εξκαφών επί της 25ης Μαρτίου πλησίων του ξυλεμπορικού Ξενάκη έως πλησίων του εργοστασίου Χειμών Χίου επί της εν λόγω Οδού έως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το πρόγραμμα ψεκασμών για το Δάκο είναι το παρακάτω. Αύριο Τετάρτη σε Καλαμωτή, Ελάτα, Λυθή, Βέσα, Κέραμο, Λεπτόποδα. Την 5η σε Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κοινή, Βολισό, Πειραμά, Παρπαριά. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου σε Νέντα, Καταράκτη, Παγίδα, Σιδηρούντα, Σπαρτούντα, Φυτά, Κυπουργές, Διευκά, Κατάβαση. Σάββατο 4 Ιουλίου, έξω Διδήμα, μέσω Διδήμα, Μυρμήγκη, Θολό Ποτάμι, Πιτιός, Αμάδες, Καρδάμιλα. Η παιδική χοροδία παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» σήμερα Τρίτη 7.30 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου Χίου. Αύριο Τετάρτη 6 το απόγευμα το Περιπατήν διοργανώνει περπάτημα στα Θημιανά από το πρώην Δημαρχείο του Δήμου Αγίου Μηνά στο Μοναστήρι των Αγίων Αναργύρων και από εκεί στο Μοναστήρι του Προφήτη Λία και στη συνέχεια μέσω του Περιφερειακού του Καρφά επιστροφή στο σημείο εκκίνησης στον κόμβο του παλιού Δημαρχείου του Δήμου Αγίου Μηνά. Αύριο σε 9 το βράδυ στο Περιβόλι, κινηματογραφική Λέσχη Χίου προβάλλει την πολυβραβευμένη δραματική νορβηγική ταινία του 2025 «Όνειρα». Την ετήσια καλοκαιρινή γιορτή του, κυρίως για μικρά παιδιά, πραγματοποιεί ο Δήμος Χίου αύριο το απόγευμα στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης των Καστρομινά με τον γενικό τίτλο «Όλα μοιάζουν καλοκαίρι». Η φιλόπτωξη αδελφότητα κυριών και νεανίδων Βροντάδου Λιβαδίων Χίου σας προσκαλεί σε καφέ παγωτό την 5η 2 Ιουλίου 7 το απόγευμα στην πλατεία του Αφανή Ναύτη Βροντάδου. Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων συνεχούς προσφοράς αλληλεγγύης και κοινωνικής δράσης του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία, ο Σύλλογος διοργανώνει το φεστιβάλ με τίτλο «Γιορτή των 5 Στήσεων». Οι εκδηλώσεις ξεκινούν αύριο Τετάρτη στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρας 7 το απόγευμα. Επόμενη εκδήλωση το Σάββατο 4 Ιουλίου 9.30 το βράδυ με το παραδοσιακό χιώτικο πανηγύρι στο λιμανάκι της Αγίας Ερημιώνης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λαγκάδας Ιγιδιάντα διοργανώνει συναυλία της χοροδίας του την Τετάρτη 8.30 το βράδυ στο χώρο του γηπέδου μπάσκετ στην Αγία Ειρήνη με τίτλο «Θα μεταλάβουμε νερό θαλασσινό». Η χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού την Παρασκευή 3 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση Νύχτα Ραδιοφώνου σε διεύθυνση Φέδρας Γιαννέλου και σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη θα μας ταξιδέψουν στις δεκαετίες του 60 και του 70. Μια σημαντική εκδήλωση αφιερωμένη στο ρόλο της οικογένειας όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στα έργα του Ομήρου θα παρουσιαστεί την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας στο Βροντάδο. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας παρουσιάζει σε θερινή προβολή το πρόγραμμα ταινιών μικρού μήκους Ελληνικές Μικρές Ιστορίες τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου αρχίζει το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής, μια γιορτή μουσικής, παιδείας και πολιτισμού με επίκεντρο Τυχείο. Πρώτη εκδήλωση τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης με τη συναυλία «Στα κύματα της Μεσογείου». Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 41 έως 61%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
0: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: ωραία τραγούδια. Δροσιστικά. Τώρα θα με θυμηθείτε εμένα για το βοριαδάκι που έλεγα τα πέντε ποφαράκια που έγινε.
1: Πέφτουν. Μπουφοράκια είναι μεν δροσιστικά.
0: Είναι δροσιστικά, είναι.
1: Αλλά είναι και επικίνδυνα να καούμε.
0: Παιδιά, θερμοκρασίες υψηλές.
1: Καλοκαίρι είναι.
0: Και θα βρεθούμε, λέει, σε λίγο κάτω από το θόλο.
1: Ποιο θόλο, μωρέ?
0: Ο θόλος των Βαλκανίων θα.
1: Καλά.
0: Μα αφού τα ακούω αυτά εγώ.
1: Εντάξει.
0: Και θα ζεματιστούμε. Παιδιά, η θάλασσα δίπλα είναι. Χθες πάλι μου λέγατε για κάτι λίμματα που βγαίνουν εκεί από πολυκατοικίες στον αρχικό μιλοχείο. Δεν ξέρω, το λιμεναρχείο το ερευνά. Εδώ και 15 μέρες είναι η έρευνα. Είναι δύσκολο να βρεθεί αυτό το πράγμα. Πρέπει να γίνει η κατασκοπία. Καλημέρα αδέλφια, καλημέρα σας.
1: Μη μου πεις ότι θα βάλουμε λεωφορεία και θα σταματήσω να μετρώ τις μέρες.
0: Εσύ μέτρα τις μέρες και άστα λεωφορεία.
1: Α, που... 323 μερούλες.
0: Καμάρια μας, 323.
1: Λες να βάλουν λεωφορείο πριν το χρόνο?
0: Όχι, θα βάλουν λεωφορείο από τις εκλογές.
1: Πότε είναι εκλογές, το 27?
0: Καλά. Καλημέρα αδέλφια. Καλημέρα στους ναυτικούς μας. Τέλειωσε και ο μήνας του, το σπάει, φύγε, φύγε.
1: Σήμερα τελειώνει, μην ξεχάσετε τον Ένφια.
0: Παιδιά, παιδιά, Ένφια και Κράνος.
1: Κράνος.
0: Όταν βγαίνεις έξω στο δρόμο, Κράνος.
1: Στοιχείο πρέπει να φοράς ένα Κράνος.
0: Ένα απαραίτητο αξεσουάρ.
1: Έχω πει εγώ, αν σας πέφτει βαρύ του μηχανακιού.
0: Ναι, άλλοι παίρνουν τσαντάκι με λεφτά.
1: Να πάρετε εκείνο της οικοδομής.
0: Οι κυρίες παίρνουν μια τσαντούλα, ας πούμε, συνήθως. Άλλοι βάζουν στην πλάτη.
1: Αυτό ναι. Είναι πιο λαφρύ, δεν είναι της οικοδομής?
0: Καλέ, λαφροκάριδο είναι. Ναι. Γιατί καμιά φορά ξέρεις.
1: Και να μην κοιτάτε πάνω.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά στον Αποστόλη, στην Αποστολία.
1: Χρόνια πολλά στη Λίτσα Λίκου.
0: Ωραία, η Λίτσα.
1: Η Λίτσα είναι Αποστολία.
0: Απόστολη.
1: Τι
0: απει.
1: Η 12 Απόστολη τι.
0: Ποιοι ήταν, ξέρεις?
1: 12.
0: Τι λες ρε.
1: Σύναξη των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων 12 Αποστόλων.
0: Για μετράτε Ανδρέας.
1: Δηλαδή είχαν συναισθίαση.
0: Ναι, δεν μαζευτήκανε, δεν μαζεύονταν και πήρανε σούμα.
1: Σούμα.
0: Δεν έχεις δει το μυστικό δείπνο. Παμπάρε δεν έχεις πάρει. Λοιπόν.
1: Όχι, την τελευταία μέρα διαβάζω εδώ το Ιουνίου, η Εκκλησία τιμά με ειδική λειτουργία τους 12 Αποστόλους. Αυτή είναι η έννοια της λέξης σύναξη στην εκκλησιαστική ορολογία. Ότι τους τιμά όλους μαζί δηλαδή.
0: Μπράβο.
1: Όχι πως είχαν συναισθίαση.
0: Όχι, άλλο η συναισθίαση, άλλο η σύναξη. Λοιπόν, μετράτε. Ανδρέας, Πέτρος, Ιάκωβος, Ιωάννης,
1: διαβάζω όλους.
0: Φίλιππος, Θωμάς, Ναθαναήλ. Ή Βαρθολομαίος, ήταν δύο ονόματα για αυτός. Ματθαίος, Ιάκωβος ο του Αλφαίου, ο Αλφαίος ο μπαμπάς του, Σίμων ο Ζηλωτής, Ιούδας ο του Ιακώβου και ο Ματθίας ο οποίος εξελέγει στη θέση του Ιούδα του Ισκαριώτη, ο οποίος δεν το φιλεί, ξέρετε το.
1: Ναι, αλλά αρχικά ήτανε.
0: Ήτανε, αλλά δεν είναι αυτό, δεν τιμάται.
1: Ο Ιάκωβος ήταν του Ζεβεδαίου ο γιος.
0: Δεν τιμάται ο άλλος, ο Ισκαριώτης.
1: Είναι... Γιατί είχαμε και το Αλφαίο, όπως είπες. Ναι. Είχαμε δύο Ιάκωβους, δύο Ιούδες.
0: Οπότε η γραμμή τα μπερδεύει ο κόσμος, λέει, κάτω δεν Απόστολο το μικρό να ξεμπερδεύομαι. Έτσι γεννήθη ο Αποστόλης.
1: Α, ναι.
0: Αποστόλη το μπουζούκι που λέμε.
1: Απόστολος είναι ο απεσταλμένος.
0: Αρχαία ελληνική λέξη είναι. Το λέει. 30 Ιουνίου σήμερα, παιδιά.
1: Αγγελιοφόρος.
0: 30 Ιουνίου.
1: Το είπαμε.
0: Το 1918. 1918. Ένα αεροπλάνο λοιπόν φεύγει από την Τουρκία και περνάει πάνω από το ακροτήριο της Αγίας Ελένης. ο σκοπός ο οποίος βρίσκεται εκεί, σήκωσε το όπλο, του τραβάει μια, πάρ' το κάτω. Το πλάνο κατερρύφθη.
1: Λογικό.
0: Ο πιλότος αδιποσμηναγός Οσμάν πνίγηκε και ο παρατηρητής υποσμηναγός Χουσέιν Χουσνή διεσώθη. Την επόμενη μέρα με μεγάλες τιμές παραδώσαμε και τον νεκρό και την διασκουφέντα, αφού ρίξαμε το αεροπλάνο όμως. Το 18 γίνονταν αυτά.
1: Σύγχρονα εδώ που ήρθε, τι ήθελε να κάνουμε?
0: Πέρασε. Τώρα εκείνος είπε κατά λάθος ότι βρέθηκε.
1: Και εμείς κατά λάθος το ρίξαμε.
0: Όχι κατά λάθος, επί τούτου το ρίξαμε.
1: Α,
0: γιατί μπήκε μέσα στον ελληνικό εναέριο χώρο. Αυτά κάναμε τότε. Απολύτως τα πράγματα, ρε παιδί. Και να σου πω, δε.
1: Σαν σήμερα το 1905, Αγγλία και Γαλλία τάσσονται υπέρ της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Πότε είπες, πότε?
1: 1905.
0: Το λοιπόν.
1: Σαν σήμερα το 1993 όμως.
0: Τι?
1: Ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Ο Αντώνης είναι ο Αντώνης.
1: Προχωρά στην ανακοίνωση της ιδρυτικής διακήρυξης ενός νέου κόμματος ονόματι Πολιτική Άνοιξη.
0: Έτσι.
1: Λες να το ξαναβγάλει τώρα το κόμμα?
0: Όχι, δεν το βγάλει Πολιτική Άνοιξη.
1: Και το βγάλει.
0: Θάνατος.
1: Πολιτικός θάνατος. Αυτός τι θα γίνει τελικά, θα κάνει κόμμα να ξέρω και εγώ ότι...
0: Τόση αγωνία έχεις.
1: Λέαμε τι. Μπορώ να κοιμηθώ
0: λοιπόν,
1: το βράδυ.
0: Κάτσε να το πω αυτό για να μην το ξεχάσω. Τα συλληπιτήριά μας στη Μυτιλίνη. Έτσι παιδιά, είναι πληθυσμένο το νηστή στο πένθος με το θάνατο του παπά Στρατή. Λοιπόν, ο πρωτοπροσβύτερος του Ιερού Ναού των Παμεγίστων Ταξιαρχών του Μανταμάδου, ήταν ο Στράτιος Δίσος, από το 1970. Μια χαρά έφυγε η παλικάρια, έκανε το πανάκι του και πάνω στο μπάνιο, άντε για ο Παπαστρατής, και έφυγε όπως ήθελε, ελεύθερος και κολυμπώντας. Είναι ο παπάς ο οποίος ανέδειξε το προσκύνημα του Μανταμάδου και το έκανε, του δώσε διεθνή ακτινοβολία. Θυμάμαι την εποχή που δεν ξέρανε ακόμα την τηλεόραση. Μαζί με τον Γιαννακέλο τότε στη Μυτιλίνη μεταδίδανε τη λειτουργία του ταξιάρχη από το τηλεόραση της Μυτιλίνης. Μέγας, δηλαδή μυαλό ξουράφι. Φαντάσου ότι πήρε ένα μοιράζ και το έκατσε στην εκκλησία απ' έξω. Σου λέει, δεν προστατεύει ο ταξιάρχης τους πιλότους, φέρατε ένα μοιράζ. Μπαμ, στην εκκλησία απ' έξω. Λοιπόν, και πολλά άλλα με τα οποία ανέδειξε το προσκύνημα του ταξιάρχη σε διεθνές τόπο προσκυνήματος. Και συνέβαλε, βέβαια, δεν τον ένοιαζε αυτό το πράγμα, εκείνον δεν τον ένοιαζε, αλλά λέω συνέβαλε στο να γίνει η κορυφή του θρησκευτικού τουρισμού στη Μυτιλίνη, η οποία βέβαια συμπληρώθηκε με τον Άιβιο Άλλο, τον Ραφαήλ, και το κάναμε πακέτο. Βάλαμε και τον άλλο, το Βαλεντίνο των Καθολικών, και μια χαρά είναι με τη Λινή. Εντάξει παιδιά, καλημέρα στη Νέα Μονή. Αγιά Μαρκέλα και άλλα δικά μας προσκυνήματα. Θεός χωρέστε το Παστρατή. Είχανε και μια πτώση ενός εργάτη 62 χρονών από μια ταράτσα που σκοτώθηκε στη Μυτιλίνη. Άλλο αυτό το κακό. Ήταν και μάλιστα έμπειρος τέχνης στέγης. Αλλά τώρα στραβές εργατικό ατύχημα. Συγγνώμη που το μαύρισα, αλλά είναι αυτά μες στη ζωή μας. Πού βαστάγαμε τώρα? Στα λεωφορεία. Έχεις απορίες, να σας λύσω.
1: Για πες.
0: Χθες το μεσημέρι, το λέγαμε και με τη Χριστίνα, όταν διασταύρωσα την είδηση, που γύρω, διότι κάτσανε εκεί στα Υπουργεία, πώς λέμε, αμότα Υπουργεία τους, αυτό, και σου λέει, ρε, πάμε τώρα σε εκλογές στην Χίο με τα λεωφορεία.
1: Οι εκλογές είναι του χρόνου.
0: Ναι, το αντίχρονο. Λοιπόν, από εδώ από εκεί, βγάλανε ένα κονδύλι, 400.000 είναι η πληροφορία. Τώρα μπορεί να είναι και λιγότερα και περισσότερα, δεν έχει σημασία. Και με αυτά τα υποσχέθηκα στην περιφέρεια και η περιφέρεια θα ανοίξει το δρόμο με βάση το νόμο το οποίο μας λέει και ο Μηταράκης.
1: Γιατί δρόμο δεν είχαμε?
0: Δρόμο δεν είχαμε, γιατί νομοθετικά δεν μπορούσε να γίνει αυτά την περιφέρεια, τώρα μπορεί να γίνει. Τώρα λοιπόν με το νόμο θα προκηρύξει η περιφέρεια διαγωνισμό. Αυτά θα γίνουν μέσα στον Ιούλιο, έτσι. Δεν τους παίρνει παρά.
1: Λες να φτάσουμε την 11η Αυγούστου.
0: Ναι, ναι. Πώς το λένε. Οι μνηστήρες είναι τρεις.
1: Έχει και μνηστήρες.
0: Βεβαίως. Ένας είναι ο Κανάρης Τουρς. Το έχει πει και δημοσίως.
1: Ναι.
0: Ένας είναι το αστικό Δοτισχίου. Για το οποίο ενδιαφέρονται οι Ισπανοί, οι οποίοι είναι από πίσω για να πάρουν τα αστικά.
1: Σπανιούλοι θα μας έρθουν. Αμίγκο.
0: Και ο άλλος είναι το αστικό κτέλ της Λέσβου. Τρεις λοιπόν είναι αυτοί. Θα διαγωνιστούν, θα μπει ένα ποσό εκεί. Θα τους κλείσουν και το μάτι, ότι όποιος το πάρει αυτό θα πάρει και τα λεωφορεία τα σχολικά το Σεπτέμβρη.
1: Εννοείς τα μαθητικά δρομολόγια.
0: Ναι, ακριβώς. Και έτσι.
1: Πόσο εκεί δεν θα γίνει άλλος διαγωνισμός?
0: Άκου που σου λέω τώρα, θα γίνει και εκεί, αλλά αυτό είναι το μπόνους. Λοιπόν, αυτές οι δουλειές έτσι γίνονται. Θα γίνουν και διαγωνισμοί, θα γίνουν και ώρα τυπικά.
1: Και ωραία.
0: Και πολύ πιθανόν, αν όλα επιτεύχουν.
1: Ναι, αλλά πριν ή μετά τις 365 μέρες?
0: Εμείς θα σταματήσουμε να μετράμε. Διαφορετικά,
1: εμείς θα
0: συνεχίζουμε να μετράμε.
1: Προς το παρόν είμαστε στο 323.
0: Εγώ είχα σκοπό να λέω όταν βγάλανε την ημέρα των εκλογών, να λέγα εκλογές σε 27 μέρες, λεωφορεία τόσο καιρό χωρίς λεωφορεία. Μην μου το χαλάσετε τώρα, μην μου το χαλάτε. Χαλάστε το. Δεν μας πειράζει.
1: Τις εκλογές όμως δεν ξέρουμε την ημερομηνία για να πάμε.
0: Ναι,
1: να...
0: θα την ακούσεις. Δεν θα αργήσει.
1: Αφού δεν θα είναι του χρόνου.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Κυριακός έτσι λέει.
0: Αλίμονο.
1: Αλλά το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας έχει ξεκινήσει από την προπερασμένη εβδομάδα περιοδίες.
0: Το είχε πει ο Γιώργος Καραμαλής αυτό.
1: Τι είχε πει?
0: Ο Γιώργος Καραμαλής λέει η ημερομηνία των εκλογών δεν ανακοινώνεται ποτέ.
1: Και πώς θα πάμε σε εκλογές, δεν το ξέρουμε.
0: Την προαναγγέλνεις, θέλει να σου πει. Θα την πεις ξαφνικά. Άμα την προγραμματίσεις δεν είναι.
1: Δεν είναι σωστό αυτό.
0: Τώρα...
1: αφού πρέπει να ετοιμαστεί και ο Αντώνης.
0: Το πρόβλημα είναι το εξής. Να μην προετοιμαστεί ο Αντώνης και να φθαρεί ο Τσίπρας.
1: Γιατί να φθαρεί ο Τσίπρας? Ο Τσίπρας θα έρθει να κυβερνήσει.

0: θυμούνται οι πρόεδροι κοινοτήτων που τους έλεγα ότι αν θα κάνετε κάτι, κάντε το τώρα.
1: Για ποιο θέμα?
0: Για τα λεωφορεία.
1: Για τα λεωφορεία, όπως βλέπεις, χωρίς να κάνουν τίποτα θα μπουν.
0: Μερικοί κάνουν απ' έξω τους τη διαμαρτύρονται, οι πιο πολλοί από μέσα τους. Εντάξει, δεν πειράζει. Κρατάμε την πληροφορία αυτή. Σας λέω ότι την έχω διασταυρώσει από όλες τις πλευρές και από εδώ και από εκεί παρά εκεί. Και νομίζω ότι είναι σωστή. Θα φανεί, θα δείξει όμως, ε. Εμείς θα μετράμε.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού Ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
7: Ροδοκανάκι 13.
6: Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
13: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν.

0: με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
1: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
2: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Βλέπω εδώ τα μηνύματά σας, βλέπω τα. Θα σας πω κάτι, ασφάλειες. Ασφάλειες, Δέσποινα Γεωργούλη, παιδιά, οδός Αδαμαντίου Κοραή 4. Μπράβο στο Δημοχείο, ο οποίος πήγε και επισκέβασε μια τρύπα, την οποία είχαμε επισημάνει επί της οδού Κοραή. Μια τρύπα μέσα του δρόμου, στις καμπάνες του βιβλιοπωλείου απ' έξω, έβγαινε καμπάνη και έπεφτε μέσα στην τρύπα. Μπαμ, και μετά πήγαινε στο δόστρωμα. Τέλος πάντων, αυτό φτιάχτηκε. Τι λέγαμε εγώ τώρα.
1: Οι ασφάλειες.
0: Έλα, ρε φίλε. Εκεί δίπλα είναι η Δέσποινα. Η Γεωργούλη, ανεβαίνετε στην ανηφόρα λοιπόν της Κοραή. Πάτε στο γραφείο της, είναι εκεί. Δεσποινάκι είναι εξυπηρετικότατο. Εξυπηρετεί και κάνει ασφάλεια σε όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Οπότε εσύ λες τι θες να ασφαλίσεις. Όχημα, κατοικία, ζωή, υγεία, ασφάλεια, νομική προστασία, σκάφη, ξέρω εγώ, αστική ευθύνη, ένα σωρό έχει. Και σου λέει τι είναι εκείνο που σου συμφέρει σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες. Ηλικία που έχεις, οικονομική επιφάνεια, πολλά μετράνε. Ποια είναι η εταιρεία που σου καθίζει. Εντάξει. Και δεν γίνεται το ανάποδο. Πας σε μια εταιρεία που έχει αυτά και πάντα προσαρμόζει πάνω σε σένα. Παίρνει εσένα και σε προσαρμόζει πάνω σε μια εταιρεία. Κατανοητών. 690-605-1419 Δέσποινα Γεωργούλη.
1: Το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου συνεχίζεται και είχαμε δύο εκπλήξεις.
0: Έχασε η Γερμανία.
1: Η Γερμανία έχασε στα πέναλτι από την Παραγουάη. Και έτσι επιστρέφει στη Γερμανία.
0: Από μικρό και από λολό.
1: Και η Ολλανδία έχασε επίσης τα πέναλτι από το Μαρόκο.
0: Άλλος μικρός.
1: Σήμερα παίζει η Γαλλία με τη Σουηδία και ο νικητής θα παίξει με την Παραγουάη.
0: Μάλιστα.
1: Συγγνώμη, όχι σήμερα, αύριο παίζουν οι Γάλλοι.
0: Δεν μας πειράζει, ναι,
1: λοιπόν, είναι αύριο για μας, γιατί είναι 12 το βράδυ απόψε.
0: Καθάρισε, λέει το δημόσιο 8 ώρα. Αυτό καθάρισε την ίδια μέρα που το λέγαμε.
1: Είδες. Δεν χρειάζεται να το πεις, μάλλον το είχαν σκοπό τους.
0: Ναι, καλή. Ναι, και... ναι.
1: Έτυχε.
0: Δεν πειράζει.
1: Και έτυχε και πέτυχε.
0: Ναι, καθαρίστηκε. Λοιπόν, μια ωραία είδηση μας δίνει η περιφέρεια. Μας λέει ότι 28 Αυγούστου.
1: 28 στα... Αυγούστου.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε καιρό.
0: Έχουμε καιρό στα πλαίσια του φεστιβάλ του πολιτισμού που γίνεται στο νησί μας κάθε καλοκαίρι. Της περιφέρειας και με επίκεντρο το καστέλι του κάμπου συνήθως, και αυτή τη φορά το καστέλι θα είναι, τέλος πάντων, και η Βόρεια Χίος. Αυτό που θέλω να σημειώσουμε εμείς είναι ότι 28 Αυγούστου θα είναι εδώ ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής.
1: Πάπας.
0: Έτσι λέγεται ο τίτλος του Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, κύριος Θεόδωρος ο Β'.
1: Ο οποίος, Πάπας.
0: Πάπας, ναι, Πάπας και μπαμπάς δηλαδή στην ουσία, και Πατριάρχης Αλεξανδρίας. Είναι ο δεύτερος στην τάξη στην Ορθοδοξία. Είναι πότε είναι ο Οικουμενικός και μετά την Αλεξανδρίας. Λοιπόν, ο οποίος θα είναι εδώ γιατί θα, εκτός από τον άλλον, θα κάνει και τα θυρανίξια του ιερού ναού του Αγίου Γεωργίου Σιχούση, ο οποίος ανακατασκευάστηκε, επισκευάστηκε.
1: Πόσες φορές.
0: Τελευταία έγινε τεράστια δουλειά. Από τον εφοπλιστή κύριο Βαφιά, αυτός είναι αυτός που πίνει από πίσω από την ιστορία αυτή, συν κάτι από τα ΠΕΠ και λοιπά και λοιπά, και πολλή προσπάθεια των Αγιοργούσων και πολλών ανθρώπων, τέλος πάντων, του ιερέα του χωριού και συμμαθητού μου.
1: Μπράβο.
0: Βέβαια. Λοιπόν, γι' αυτό θα γίνουν τα, θα ανοίξει ο ναός επισήμως με παρουσία του Πατριάρχη Αλεξανδρίας, ο οποίος θα πάρει μέρος και σε εκδηλώσεις στο καστέλι. Αυτά θα γίνουν 28 Αυγουστού, απλά το ανακοίνωσε η περιφέρεια από τώρα και το ανακοινώνουμε και εμείς. Αμέ το άλλο, τι ήταν αυτό ρε εσύ, ποια είναι αυτή η γυναίκα ρε.
1: Ποια γυναίκα.
0: Τούτη εδώ ρε. Ωρε Παναγιά.
1: Συνελήφθη.
0: Ωρε Παναγιά μου. Ναι.
1: 41 έτους η Μεδαπή, διότι.
0: Μεδαπή, δική μας.
1: Τις πρώτες πρωινές ώρες της 28ης Ιουνίου.
0: Λέει η αστυνομία το λέει εδώ.
1: Ναι. Εισερχόμενη σε αστυνομικό κατάστημα. Α,
0: πήγε στην αστυνομία. Προχώρα, ρε.
1: Εξύβρισε και απείλησε αστυνομικούς. Ωραία. Διαταράσσοντας με ενέργειές της την ομαλή λειτουργία αστυνομικής υπηρεσίας. Έλα ρε εσύ.
0: Πράγμα σου λέω.
1: Τι έκαναν δηλαδή και τους παρενόχλησε τώρα σιγά. Επίσης αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο διερεύνησης μέθης. Καθώς όπως διαπιστώθηκε οδηγούσε λίγο νωρίτερα ιδιωτικής χρήσης επιβατικό αυτοκίνητο, ενώ αρνήθηκε να συμμορφωθεί και σε υποδείξεις αστυνομικών. Εντάξει μωρέ.
0: Δυναμική. Α, παιδιά, δυναμική γυναίκα. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο, τι.
1: Τώρα που ξεμέθησε θα τα βλέπει μάλλον διαφορετικά τα πράγματα. Υποψιάζομαι, δεν ξέρω. Έλα, εντάξει, δεν κινδύνεψαν κιόλας οι αστυνομικοί.
0: Μπράβο, τις.
1: Αν ήταν κανένας άντρας, τώρα ποιος ξέρει τι θα είχε γίνει.
0: Αμέ.
1: Δεν μπορούν να κάνουν κομμάτι μια γυναίκα.
0: Έλα, τι. Κομμάτι, κάνετε κομμάτι. Λοιπόν, α, δεν μπορώ να τα πω, δεν μπορώ να πω. Με τσιγκλάτε. Για την αναβολή λέει χθες, να πεις.
1: Αναβολή.
0: Έλα ρε, τι έγινε.
1: Τι αναβολή.
0: Τι έγινε, αναβλήθηκε ήδη το Ρουκετατζίδο.
1: Ποιο είναι Ρουκετατζίδο.
0: Ένα ήταν το δικαστήριο, πώς τι, ξέρουν
1: γιατί
0: ότι
1: είναι. Δικαστήριο.
0: Έλα, τι, πώς κάνουν δικαστήριο τα άνθρωπα. Για εμπρισμό από αμέλεια.
1: Η φωτιά πήρε μόνη της.
0: Επτά άτομα έγινε, πώς το λένε, έγινε εκτός το δικαστήριο, αλλά πήρε μια αναβολή.
1: Είναι εντάξει στην υγεία τους.
0: Ναι, πολύ καλύτερα είναι νομίζω. Αλλά 11 του μηνός είναι η... ορίστηκε η...
1: 11 πιανού μηνός.
0: Του Ιανουαρίου.
1: Του 27.
0: Ναι.
1: Πριν τις εκλογές.
0: Όχι, δεν ξέρω. Αλλά δεν ξέρω θα γίνει και η δική, γιατί είναι αναβολή. Αναβολή.
1: Αναβολή της αναβολής.
0: Ναι, μα έχει ακόμα 7 κατηγορούμενοι.
1: 7 αναβολές.
0: Ναι, μια αρρώστια ο καθένας και μια δικηγόρος 8. Μια απεργία δικαστική πάλι 9, 10, 2047. Αυτά έχει ολοκληρωθεί το. Να το πάω πιο κάτω. Πιο κάτω.
1: Κοίταξε, δεν μας πειράζει γιατί μέχρι τότε θα έχει ολοκληρωθεί και το δικαστικό μέγαρο.
0: Μπράβο, απάνω στο άλλο.
1: Έαμε.
0: Να το, γι' αυτό έγινε αναβολή. Απάνω στο άλλο. Με τα αρκουντήσια μέσα.
1: Χρειάζεται αρκουντήσιον.
0: Όχι, δεν χρειάζεται, γιατί από την απική πλευρά πνέω το στρατόπεδο.
1: Είδες τι πάθανε οι Γάλλοι.
0: Από εκεί που είναι το στρατόπεδο, θέλω να πω εγώ, δεν έχει γίνει τίποτα. Δηλαδή...
1: Έχει γίνει.
0: Πώς.
1: Απλά δεν φαίνεται.
0: Πώς δεν φαίνεται, αν πάμε στο κέντρο.
1: Είναι αόρατο. Είναι επίτηδες.
0: Για
1: τον εχθρό.
0: Ο εχθρός
1: παρακολουθεί.
0: Μπορεί παρακολουθεί, αλλά για να το δεις από την πίσω πλευρά, πρέπει να μπει στο στρατόπεδο. Μπορεί να πει, δεν μπορεί να πει. Αλλά δεν το βλέπω.
1: Εγώ είχα πάει μέροντας μέσα κανονικά. Γιατί να πας από
0: την προστινή μεριά πήγα.
1: Και από την πίσω.
0: Πίσω.
1: Βέβαια.
0: Πήγες πίσω.
1: Φτιαγμένο ήταν.
0: Είχε τείχους.
1: Τείχους είχε, παράθυρα δεν είχε, αλλά δεν μπαίνανε.
0: Α, δεν είχε. Γι' αυτό λέω. Δεν χρειάζεται ερκοντισιό. Απέρνει από εκεί αέρα. Από την πίσω.
1: Φυσικά πλέον. Και παίρνει αέρα.
0: Γι' αυτό γίνεται έτσι. Δεν γίνεται μπροστά, φτιάχνεται και πίσω είναι διαμπερές. Για να παίρνει αέρα.
1: Είδες τι παθάνει οι Γάλλοι.
0: Όχι.
1: Χίλιοι νεκροί.
0: Από τι, από τον καύσωνα.
1: Από τον καύσωνα, ναι. Και ένα air condition λέει που στην Ελλάδα κοστίζει 1000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Και έχει 3000.
0: Εντάξει.
1: Και για να στο βάλουν πρέπει να βρει και τεχνίτη 1,5 χιλιάρικο.
0: Προσφορά και ζήτηση.
1: Παιδιά, πάμε. Προσφορά. Να πουλάμε air condition και να τα βάζουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Μα αν είμαστε ψυχτικοί.
0: Άκουγα την είδηση αυτή που λες εσύ που ας πούμε έλεγε ότι στη Γερμανία δεν υπήρχε νοσοκομείο με air condition μέσα. Και μας κάνει μας εντύπωση. Γιατί να το κάνετε.
1: Αφού δεν τους χρειαζόταν μέχρι τώρα.
0: Να το κοντίσουν οι άνθρωποι.
1: Καλά και τώρα μην νομίζεις. Επειδή έκανε μια φορά ένα σαραντάρι.
0: Ναι, λοιπόν. Τέλος πάντων.
1: Πάνω από 1200 νεκροί σε όλη την Ευρώπη. Από τον καύσωνα στη Βόρεια Ευρώπη, έτσι.
0: Πρόβλημα. Αλλά εντάξει, μην δίνετε σημασία. Αυτά είναι συνωμοσίες που λένε.
1: Ναι, μωρέ, ναι.
0: Το κλίμα.
1: Το έχει πει ο πρόεδρος.
0: Ναι, μην δίνετε σημασία.
1: Ο πρόεδρος το έχει πει. Κλιματική αλλαγή δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει. Αυτά τώρα.
1: Δεν ξέρει εκείνο.
0: Πάντα γίνονταν αυτά πράγματα.
1: Εμείς σήμερα πάντως αναμένεται να φτάσουμε τους 38.
0: Και θα πούμε πρόεδρο. Τελείωσε ο πόλεμος εκεί κάτω.
1: Είναι σε αναστολή. Και μέσα πώς είναι σαν, είναι σαν τις ποινές των ελληνικών δικαστηρίων. Καταδικάζεσαι σε ποινή φυλάκισης π.χ. 3 μηνών με τριετή αναστολή.
0: Ναι, γιατί θέλω να πω, πήγα να βάλω βεζίνη.
1: Και εκεί είναι με τριετή αναστολή.
0: Η βεζίνη ήταν η ίδια όμως.
1: Όχι, αναστολή. Έχει πέσει λιγάκι.
0: Μα πόσο λέει.
1: Έλα, μην το λες τώρα.
0: Έχει
1: πέσει, έχει πέσει. Μας έχει δώσει και ο Κυριάκος το fuel pass. Πού πας. Χωρίς πας, πού πας.
0: Χθες έγινε και Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Υπουργικό Συμβούλιο.
0: Βέβαια, διότι η ακρίβεια θα δει θα πάθει, Ρουφιάνα.
1: Ναι. Τι θα πάθει. Πάθει.
0: Α συλληφθεί. Καλή επιτυχία στο νέο λιμενάρχη των Μεστών.
1: Λιμενάρχη των Μεστών.
0: Το θυμάμαι ένα χθες έγινε αλλαγή φρουράς, έφυγε.
1: Στα Μεστά.
0: Βέβαια, έφυγε ο υποπλήρχος Ευάγγελος Στήρος, ο οποίος αποστρατεύεται ο άνθρωπος, και ανέλαβε ο αρχιποπλήρχος Γεώργιος Λογοθέτης, προϊστάμενος του λιμενικού σταθμού των Μεστών. Έγινε και εκεί εκδήλωση, δόξαν πλακέτες οι Μεστούς. Δεν πιστεύω να πείτε καμία σούμα, δεν πιστεύω να γίνεται και πράγμα. Είχα μια γιορτή στο λιμιναρχείο εκεί πέρα.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Με ενδιαφέρον. Νομίζω ότι έφυγε και ο Κλουμάσης λεγόταν, ο διοικητής της σχολής πλοιάρχων Ινουσών, της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχων.
0: Πολύ μονάχης γίνεται.
1: Εδώ, στοιχείο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μπορεί να βρούμε κανέναν άνθρωπο που να μιλάει. Γιατί ο λιμενάρχης που έχουμε είναι μουγκός.
0: Ωραία, ρε παιδί μου, δεν το έχει μετά μέσα ενημέρωση ο άνθρωπος.
1: Με τι το έχει.
0: Μετά άλλα καθήκοντα από εκεί.
1: Α, οκ. Νομίζω ότι όταν είσαι προϊστάμενος σε κάποια αρχή, μιλάς κιόλας, ρε παιδί μου.
0: Καλό πήγα να πω.
1: Έτσι νόμιζα, γιατί είσαι προϊστάμενος. Προείστασε.
0: Κακό το βγάλε τώρα. Για καλό το πάρε, παιδιά, τώρα αυτό. Χάρηκα και πολύ χθες, διότι άκουσα από την περιφέρεια ότι ανακοινώθηκε το πρόγραμμα κυκλικών κόμβων.
1: Άχου, θα δόκουνε νομίζω 1,5 εκατομμύριο
0: 1,5,
1: για να κάνουν 2 κόμβους.
0: Βέβαια.
1: Στον Εχώρη και στη Βολισσό.
0: Στη Βολισσό και στο Δήμο Μυρούπολης.
1: Και στο Δήμο Μυρούπολης είναι παρεμβάσεις στο δικό δίκτυο, δεν είναι κόμβοι. Οι κόμβοι είναι 2, στον Εχώρη και στη Βολισσό. Στον Εχώρη χθες είχε πάλι ατύχημα.
0: Ναι, όχι, δεν σκοτώθηκε άνθρωπος.
1: Όχι, και ο Σταύρος ο Μιχαηλίδης που παραλίγο να τον σκοτώσουμε, μετά να βγήκε και βουλευτής.
0: Να, βλέπετε, μα τι μπορεί να γίνει. Γι' αυτό του. Τέλος πάντων, μη χαίρεστε, γιατί είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα 2026-2030.
1: Και τι, 26 έχουμε.
0: Ναι, έχουμε και 30 όμως.
1: Εντάξει, είναι μια αναγκαίνη αρχή.
0: Έχουμε και 30. Ναι.

0: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. Μάη Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. Μάη Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπι, σαν τι να λέω?
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε?
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και Μπούμπης.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
0: Ο κορυφαίος συγγραφέας 12 βιβλίων Ισίδρος Ζουργός είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
8: Έχει μια σημασία, γιατί είναι αλλιώς να κερδίζεις το ψωμί σου με κούραση βέβαια μέσα από τα παιδιά, με τη συναναστροφή, από το να είσαι για παράδειγμα στο ταμείο μιας τράπεζας. Να ξεκινάει η εργάσιμη εβδομάδα και να έχεις κάποια παιδιά που σου εκμυστηρεύονται τι όνειρο είδανε το προηγούμενο βράδυ, να το μοιράζονται μαζί σου, από το να ακούς παράδειγμα τις γκρίνιες μιας μεγάλης ουράς σε ένα ταμείο. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στο νησί. Εκείνο το οποίο έχεις ως πρώτη εντύπωση είναι προφανώς το βάρος της ιστορίας, έτσι, και η γοητεία της ιστορίας ταυτόχρονα, το οποίο αποτυπώνεται κυρίως στην αρχιτεκτονική.
9: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

8 και 42 λέει το πρόγραμμα. Αντιβιώσεως, είναι ακριβώς 8 και 42. Σημειώστε ένα χρήσιμο τηλέφωνο, κυρίες μου, 69-73-96-71-73, Γιώργος Μαστοράκης, για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει το γραφείο τηλετώνεται που διαθέτει. Το Γιωργάκη και η Ντίνα.

0: Λοιπόν, μου λέτε για το Βρεβεράκι, το Μανώλη, ακούστε κάτι τώρα, το Μανώλη θα τα πει μετά από λίγο, αλλά μετά από αυτό το οποίο δημοσίευσε ο Μανώλης, αν δηλαδή πιάνετε κάποιος κορόιδο με τα τηλεφωνικά, με τις απάτες δηλαδή, τι να πω ρε παιδί μου, έχω σηκώσει τα χέρια ψηλιά εδώ και πάρα πολύ καιρό με το θέμα αυτό. Λοιπόν, έχουμε δημοσιοποιήσει ένα βίντεο, το έχω στα αληθινά, μπορούμε να ακούσουμε τον ήχο του τώρα, αν θέλετε, για να ακούσετε το Μανώλη πώς χειρίστηκε ένα θέμα που αφορά το τηλέφωνο, τηλεφωνική απάτη δηλαδή. Λοιπόν, τώρα το Μανώλη το ξέρετε, έτσι, στο τηλέφωνο λοιπόν είναι ο Μανώλης και μιλάει τώρα, ακούστε.
1: Ναι.
2: Έλα Μανώλη.
1: Έλα.
2: Τα ακούω τώρα.
1: Χαμηλά σε ακούω. Χαμηλά σε ακούω.
3: Κατάλαβες ποιος είμαι?
1: Ποιος είσαι?
3: Ποιον έχει λογιστεί?
1: Τον Παύλο.
3: Καλά είσαι?
1: Καλά.
3: Να σου πω, έχεις Αλφα Μπανκ?
1: Ναι, δεν χρησιμοποιώ πολύ. Αλφα Μπανκ.
3: Ναι.
1: Δεν χρησιμοποιώ πολύ ρε εσύ.
3: Δεν πειράζει άμα δεν το χρησιμοποιεί. Εδώ βλέπω στο σύστημα, πρέπει να σου κάνω μια επανερρύθμιση για να μην σου βάλουν κάποιο πρόστιμο. Γιατί αυτό τώρα πάει παράλληλα με την προλογική δήλωση για να περνάνε ηλεκτρονικά οι αποδείξεις. Δηλαδή ότι κινείς κάνουν την κάρτα, καταλαβες?
1: Α, στην Αλφα Μπανκ.
3: Ναι. Για πες μου λίγο το κινητό στο τηλέφωνο.
1: Το δικό μου?
3: Ναι.
1: Καλά, δεν το έχεις, αφού το έχω δώσει, ρε, το έστειλα και mail.
3: Εντάξει, τώρα κάτσε να ψάχνω, έχω ανοιχτή την κάρτα, αλλά πες το μου λίγο.
1: 6946.
3: Ναι.
1: Μπορείτε να δεις το email τώρα.
3: Θες μου λίγο το κινητό ρε εσύ τώρα να τελειώνουμε. Έχω ανοιχτή την καρτέλα.
1: Το κινητό που κολλάει?
0: Το κερατά.
1: Άρα κάτι απατεώνες ρε.
0: Καταλάβατε.
1: Ήθελε το κινητό.
0: Μόλις του είπε λοιπόν το κινητό που κολλάει. Κατάλαβα. Αυτός είναι του κόβει. Βλέπετε πως μπορεί να την επατήσεις.
4: Βρίσκουν πάντως διάφορους λόγους εκεί.
0: Κάπου ο Μανώλης λέει και σε ένα σημείο, το κόψαμε. Λέει, μα το λογιστή μου το λένε Πέτρο.
4: Γι' αυτό τον είπε Παύλο.
0: Ποιο λογιστή έχεις, λέει τον Παύλο. Έτσι, αυτά. Να το πούμε λοιπόν άλλη μια φορά στα αλαμπουρνέζικα. Δεν δίνομαι λογαριασμό τραπέζης σε κανέναν.
4: Και κινητά τηλέφωνα και αυτά.
0: Δεν δίνομαι κινητά σε κανέναν. Αλλιώς θα πας κάποια στιγμή στην τράπεζα και εκεί που λες γαμώ το είχα, λέω ένα νούμερο τώρα, 8.750 δραχμές. Α, καταθέσεις λέω.
4: Δραχμές.
0: Δραχμές, ευρώ. Και πας να κάνεις μια αυτή, έχει λέει μέσα ένα χιλιάρκο. Πού τα υπόλοιπα? Αφού τα σηκώσατε, λέει κυρία μου, δεν φαίνεται να έχεις την αλλαγή. Έχει την κάτι στην αλλαγή. Έχεις δώσει τηλέφωνο, έχεις δώσει το νου της τράπεζας. Έχουν κάνει τη δουλειά τους οι άνθρωποι. Ούτε τράπεζα γυρεύει, ούτε η εφορία στο γυρεύει, ούτε κανείς σου γυρεύει αριθμούς. Δεν δίνεις τον αριθμό, δεν δίνεις αριθμούς, δεν δίνεις, ρε γάμο την πίστη. Ανοίξε το κεφάλι σου, κατά εκεί μέσα, ρε. Δεν δίνεις.

0: μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Και μην ξεχνάτε ότι συνεχίζονται οι εγγραφές στα παιδικά καλοκαιρινά τμήματα του διαδικτύου για παιδιά από 9 έως και 15 ετών με τμήματα Coding Project, προγραμματισμού δηλαδή, όπου τα παιδιά μαθαίνουν τη χρήση υπολογιστών με τρόπο απλό, διασκεδαστικό, συνυφασμένο στην ηλικία που έχουν. Χρησιμοποιούν λοιπόν με σωστό τρόπο τον υπολογιστή, αναπτύσσουν τις δεξιότητες τους στον προγραμματισμό. Ροδοκανάκι 13-2271-020-920.
2: Ωραία. Κάνα επιπλάκι έχουμε σήμερα για...
1: Φυσικά και έχω. Στα κρατάω για έκπληξη για μετά. Κανονικά, επειδή είναι 30 του μήνα σήμερα, τελειώνει η προσφορά που έχει το εντός που γιορτάζει τα 20 χρόνια του. Στην επαιτειακή συλλογή τουλάχιστον. Τώρα μπορεί να παραταθεί και μερικές μέρες. Αλλά και σήμερα προλαβαίνετε να δείτε αυτά τα είδη που έχει στην επαιτειακή συλλογή, τα οποία έχουν έκπτωση μέχρι και 60% και αφορούν καθιστικό, υπνοδωμάτιο, τραπεζαρία. Στοιχείο, το εντός είναι στη Λεωφόρο Ενώσεως 98, στο αεροδρόμιο.
2: Εκεί που θα...
1: Όμηρς, το αεροδρόμιο Όμηρς.
2: Το Όμηρς, εκεί που θα γίνουν τα... τα γκρεμίσουν, τα κάνουν...
1: καλά, μην βιαζόμαστε κιόλας.
2: Την πίστα, εκεί το... Golden Sun Hotel, παιδιά, καθημερινά από ένας μπουφές 7.30 με 10.30. Έχει ανοίξει ήδη στο χώρο της πισίνας.
1: Έχει ανοίξει και σας περιμένει.
2: Βέβαια, και στο χώρο της πισίνας είναι και ο καφές.
1: Α, είναι και ο καφές εκεί. Α, εντάξει, άμα είναι και ο καφές
2: 11
1: εκεί.
2: 11 με 7 και μπορείς από το μεσημέρι και μετά, μέχρι αργά το βράδυ, να φας από τον Ζούρα Κότσερασβίλη, τον σεφ. Έτσι. Εκεί γίνονται και παιδικά πάρτι. Όλα αυτά στο
1: σαν παιδάκι πούσα.
2: Καρφάς, βέβαια. Ναι. 32-080 τηλέφωνο, παίρνεις συνεννόηση.
1: Μάλιστα. Έτσι.

0: Τετάρτη 1η Ιουλίου.
1: Αύριο δηλαδή.
0: Αύριο 6 το απόγευμα το περιπατίν οργανώνει περπατημά Στάθη Μιανά από το Δημαρχείο Αγίου Μινά. Θα περπατήσουν στο μοναστήρι των Αγίων Αργύρων, από εκεί στο μοναστήρι του προφήτη Ηλία.
1: Τα μοναστήρια θα πάρουν σβάρνα.
0: Και στη συνέχεια μέσω του περιφερειακού του Καρφά θα επιστρέψουν πάλι στο ίδιο σημείο κίνησης, στο Δημαρχείο του Αγίου Μινά.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραίο.
1: Μην ξεχάσουμε ότι σήμερα 7.30 το απόγευμα στον αύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσιουχείου τα παιδιά, η παιδική χοροδία.
0: Να πάμε να τα ενθαρρύνουμε τα παιδιά.
1: Η παιδική χοροδία της χοροδίας Χίου. Θα μας ταξιδέψουν σε όλη τη Μεσόγειο.
0: Το μέλλον της χοροδίας είναι αυτό. Μπράβο, μπράβο στα παιδάκια, μπράβο τους.
1: Πέτρα Γιαννέλου στη μουσική διεύθυνση, η οποία την Παρασκευή θα διευθύνει και τη χοροδία ενηλίκων της χοροδίας, η οποία θα, στον Καστρομινά θα δώσει μια συναυλία με τίτλο «Νύχτες ραδιοφώνου».
0: Ωραία, κάνουμε εκεί μια εκπομπή άμα δεν είναι.
1: Εμείς. Θα πάμε να ακούσουμε μια φορά. Αν έχεις βαρεθεί να κάνεις εκπομπή.
0: Τι είναι η απάντηση?
1: Δεν ξέρω. Όχι.
0: Λοιπόν. Χτες τη λέτε και τις εκδηλώσεις των Καρδαμήλων. Μπράβο ρε Καρδαμηλίτες, μπράβο, μπράβο. Όλο το καλοκαίρι θα έχει εκδηλώσει τα Καρδάμηλα.
1: Και που δεν έχει εκδηλώσει τώρα το καλοκαίρι.
0: Ναι, αλλά οι Καρδαμηλίτες τα ανακοινώσανε. Δηλαδή και οι υπόλοιποι όλοι πώς δεν τα ανακοινώνετε?
1: Σιγά σιγά.
0: Έτσι να τα λέμε από εδώ. Να ξέρει που θα πάει ο κόσμος, που θα είναι εδώ και θα μας έρθει.
1: Θα μας έρθει.
0: Κολυμπώντας μπορείς να έρθει.
1: Πώς δεν έχουμε πλοία, αεροπλάνα, τα πάντα.
0: Γράφει ο Τούμπος ο Γιώργης εχθές στην Αθήνα και λέει, για κάντε λέει μια προσπάθεια να κλείσετε εισιτήριο διαστοιχείο.
1: Δεν έχετε κλείσει από πέρσι?
0: Άμα του κάψει το πιλάφι μια μέρα γεμινέ, του το κάψει.
1: Και καλά να το κλείσει, την τιμή να δει.
0: Ναι, άμα του το κάψει το πιλάφι γεμινέ, έλα και του τη δώσει. Έλα κάτι πίνες. Δεν υπάρχει πια εισιτήριο. Τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Τίποτης. Ούτε να πας, ούτε να γυρίσεις. Ούτε πας, ούτε χείος πας, ούτε γυρνάς, ούτε πας. Ας είπαμε τα ίδια λεφτά του εισιτηρίου, των εισιτηρίων, κλείνεις ένα ξενοδοχείο κάπου αλλού και πας. Άστα τώρα. Λοιπόν, γεια χαρά. Κυριακή 11.30 στην αίθουσα Κωνσταντίνος Πάνος, στο Δημαρχείο Καρδαμήλων, θα βρεθούν οι καρδαμήλτες για να δουν τι θα κάνουν εκεί με τελειοτριβείο του χωριού.

0: την Κυριακή το πρωί, αν έχετε σκοπό να πάτε προς τα Μεστά, να ξέρετε ότι εκτός από τη βόλτα εκεί στο χωριό κλιματιστικό,
1: φυσικό κλιματιστικό,
0: φυσικό κλιματιστικό, εκτός από τις παραλίες πανέμορφες, μπορείτε να δώσετε και αίμα στο υπερσύγχρονο ιατρείο του χωριού, το οποίο υπάρχει.
1: Αυτό είναι στην είσοδο, δεν είναι?
0: Στην είσοδο του χωριού είναι το
1: αγροτικό.
0: Υπερσύγχρονο.
1: Υπερσύγχρονο αγροτικό.
0: Αγροτικό είναι, αλλά τι να είναι, αγροτική περιοχή είναι. Αλλά είναι υπερσύγχρονο. Τι δεν έχει μέσα?
1: Τι έχει?
0: Πι έχει μέσα, πι, γάμα, δέλτα. Όλα τα έχει μέσα.
1: Τι λες μωρέ πάλι?
0: Εγώ τι λέω, απεινιδωτές, καρδιογράφους.
1: Είσαι στον πληθυντικό είναι αυτά?
0: Όχι, είναι αστυνομικό. Αλλά εντάξει. Κάποια στιγμή είχαν πει να πάρουν και ασθενοφόρο οι μέσθοι. Πώς το κάμανε? Να το κάνετε.
1: Γιατί και με το σκουπάκι είδες τι έγινε? Το σκουπάκι πού είναι?
0: Στην κοινοτική αίθουσα. Ναι, το αγγίζει άνθρωπος. Το σκουπάκι είναι εκεί.
1: Ηλεκτρικό δεν ήταν αυτό?
0: Τι σημασία έχει? Το κόκκινο ηλεκτρικό για να το οδηγήσει έπρεπε να έχει άδεια.
1: Οδοκαθαριστή.
0: Οδοκαθαριστή, κατηγορία Δέλτα, ανθυγινά βαριά κλπ. Και εκεί. Περιμένω να πάει ο Δήμος να πάει να σκουπίσει.
1: Ωραία.
0: Είχε πάει μια φορά.
1: Μια φορά.
0: Πριν τρία χρόνια, ναι.
1: Α, ωραία.
0: Ναι, ναι, ναι. Μπράβο και στους Λαγκαδούς, έχουν τη χοροδία τους οι Λαγκαδούς. Και αυτοί αύριο, 8.30 ώρα, στην Αγία Ειρήνη και στο γηπεδάκι, θα μεταλάβω με νερό θαλασσινό. Δίπλα είναι το νεράκι, τάκ, το παίρνεις, το πίνεις.
1: Τώρα θα γίνει και έργο που θα το εμποδίζουμε να βγαίνει στην προκυμαία.
0: Θα μπορείτε να πείτε νερό από εκεί, δηλαδή θα πρέπει να πηγαίνεις από την άλλη μεριά.
1: Να πώς το πίνανε καλά αυτό το νερό?
0: Μεταλαμβάνεις. Α. Το πίνεις το νερό, μεταλαμβάνεις. Αλλά που θα γίνει τώρα το αντιπλημμυρικό έργο, θα μπορείτε να πίνετε νερό στη Λαγκαδά, να μεταλαμβάνετε με νερό θυλάσσιο. Θα γίνεται στεριανό, θα γίνεται στερεά Ελλάδα.
1: Αυτά. Νεότερα από εμάς αύριο το πρωί στις 8.
0: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας.

0: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Καλησπέρα.
4: Καλημέρα.
3: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
4: Καλημέρα.
3: Άντε πήγαινε από εκεί.
4: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
3: Μπράβο Λούλη.
4: Μέχρι και τις 10.
5: 1, 2, 3.
4: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
3: Βρε γύρω ψευτήλα.
4: Καλημέρα.
6: Χάος.
4: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο

0: Καλή σας μέρα, καλημέρα χάος. Όμορφη Τρίτη. Όμορφη Τρίτη να έχουμε σήμερα. Όσο κρατήσει αυτή η Τρίτη, έτσι. Καλημέρα χάος, Μανώλης Βερβεράκης στο μικρόφωνο. Του Χίος Ράδιο Αλήθεια. Πρωινή καθημερινή ραδιοφωνική συντροφιά για τα επόμενα 55-56 λεπτά της μέρας. Μια χαρά, μια χαρά μας θα είναι. Μια χαρά μας θα είναι. Λοιπόν, τα τηλέφωνά μας, αν για κάποιο λόγο θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 22-71-02-56-78. Εννοείται, εννοείται ότι δίνεται όνομα και επώνυμο. Εννοείται ότι δίνεται όνομα επίθετο. Έτσι, ναι, ναι, ναι. Άμα κάνουμε τη δουλειά θα την κάνουμε σωστά. Αν μου πεις το όνομά σου, γεια σου, πώς σε λένε? Έλα Παύλο, καλημέρα. Τι Παύλο ρε, του λέω, Μανώλη με λένε. Κάνει έτσι ένα γέλιο, κάνει το... Δεν ξέρω, αν το έχετε δει το... Αν έχετε δει το βίντεο, έχει κυκλοφορήσει από χθες. Έχει, δεν ξέρω πόσες προβολές και το... Έχει μπει μέσα στην αλήθεια. Το ανέβασε ο Γιάννης ο Τζούμας στα αληθινά. Από ζούγκλα τζάμι το κταίω, ή πως πήγα να βάλουν χέρι και στο χάος. Το χάος είμαστε εμείς δηλαδή, έτσι. Λοιπόν, μιλάμε για το χθεσινό τηλεφώνημα βόμβα φάρσα που πήγε να γίνει κάποια στιγμή το μεσημερό απογευματάκι. Χτυπάει το τηλέφωνο και ακούστε τι κατέγραψα. Ναι.
1: Έλα Μανώλη.
0: Έλα Μανώλη. Μ' ακούας?
2: Χαμηλά.
0: Δεν τον ακούω τον άνθρωπο.
2: Χαμηλά σε ακούω.
0: Χαμηλά ρε μας.
1: Κατάλαβες
0: ποιος είμαι? Ακού, ακού.
1: Ποιον έχεις λογιστή?
0: Τον
2: Παύλο.
0: Τον Παύλο.
1: Καλά
2: είσαι?
1: Καλά. Να σου πω, έχεις Αλφα Bank?
2: Ναι, δεν χρησιμοποιώ πολύ. Αλφα Bank.
1: Ναι.
2: Δεν χρησιμοποιώ πολύ ρε εσύ.
0: Ακού, έχεις Αλφα Bank?
1: Δεν το χρησιμοποιεί. Εδώ βλέπω στο σύστημα, πρέπει να σου κάνω μια επαναρρύθμιση. Για να μην σου βάλουν κάποιο πρόστιμο.
0: Πρέπει να μου κάνει, λέει, μια επαναρρύθμιση για να μην φάω πρόστιμο, λέει, τώρα με τις αποδείξεις. Ακού, ακού.
2: Α, στην Αλφα Bank.
1: Ναι, για πες μου λίγο το κινητό στο τηλέφωνο.
0: Το κινητό μου, φίλε.
2: Το δικό μου.
0: Άκου τώρα.
2: Καλά, δεν το έχεις, αφού το έχω δώσει, ρε, στείλα και mail.
0: Άκου.
1: Κάτσε, ψάχνω, έχω ανοιχτή την κάρτα, αλλά πες το μου λίγο.
0: Άκου.
2: 6946.
0: Να τη φας και να σου φέξει.
2: Το mail τώρα.
1: Πες μου λίγο το κινητό, ρε, εσύ τώρα να τελειώνουμε.
0: Πες μου το κινητό. Πες μου το κινητό.
2: Το κινητό που κολλάει.
0: Οπ. Το κλείσε. Το κλείσε.
2: Άρε κάτι απατεώνες ρε.
0: Το κλείσε.
2: Ήθελε το κινητό. Αε Καραγκιοζάκο να πούμε, Καραγκιοζάκο.
0: Το κλείσε.
2: Ο Παύλος. Εμένα ο λογιστής είναι Στέλιος.
0: Λοιπόν παιδιά, είναι... βλέπεις έτσι. Ψυχραιμία θέλει. Βέβαια εκείνη την ώρα και εμένα έτσι όπως έγινε το θέμα το... Εγώ χάρηκα εκείνη την ώρα πολύ. Λέω έλα ρε φίλε, γιατί ακούω γύρω γύρω φάρσες. Ακούω γίνεται στον ένα, γίνεται στον άλλον. Εμένα δεν μπορεί να με πάρει μια φορά, λέω, ένας κατεραμένα κατακαημένος να μου πει ότι είναι απολογιστή και το ΤΑΝ. Και χτυπάει χτες το τηλέφωνο και μου, γεια σου ρε Παύλο μου λέει. Άκου τώρα, άκου πως ξεκίνησε. Έλα Παύλο, καλημέρα. Τι Παύλο ρε, του λέω. Πού πήρες, του λέω, Μανώλης. Έλα, ναι. Εσύ ποιος είσαι, του λέω, ο Παύλος. Μου λέει ναι. Δηλαδή, παιδιά, ακούσατε κάτι. Στο τηλέφωνο δεν λέμε τίποτα. Είχα σκοπό να το πω και κάτι, κάνα δύο ώρες έτσι μπινελίκια, αλλά επειδή το γράφα, λέω άστο να το τραβήξω όσο μπορώ. Γεια σου καπετάν Αναστάση, συγχαρητήρια στην Παραγουάη που πέταξαν έξω τους Γερμανούς. Καλή θάλασσα στους ναυτικούς μας. Γεια σου Μάνο, καλημέρα στο Θέμη. Γεια σου Κώστα Τσιμπίδα στην παρέα μας, καλό καλοκαίρι σε όλους. Ποιο λογιστή ρε, του λέω, ποιο λογιστή? Πήγα να του πω και χρόνια πολλά. Μου γράφει ένας, γιατί δεν του γράψες χρόνια πολλά? Γεια σου μάνα, καλημέρα. Μου έχετε βάλει πολλά. Ο Σταμάτης ο Παπαδής μου λέει: ρε, εσύ μάθε να είσαι λίγο ευγενικός. Γλίκανε λιγάκι, τον πίκρανε στον άνθρωπο. Σωστά, μου λέει εδώ πέρα ο Δήμος, η Δέσποινα μάλλον. Άντε τώρα να πάρουν κάναν ηλικιωμένο να δεις, δεν έχουν το Θεό τους, έτσι. Μπράβο Μανώλη, καλά του την είπες. Εντάξει και δεν του είπα και πολλά. Γεια σου Κατερίνα, καλημέρα. Και λίγα του είπα, δεν ήθελα τώρα, καταλαβαίνεις, επειδή θα υπήρχε... θα υπήρχε δημοσίευση το... Καλημέρα στην Αφροδίτη, είσαι φοβερός άπαιχτος. Εσένα βρήκαν ένα... Καλημέρα στη Θεοδώρα, το έκαναν και σε μένα και μόλις τον ξεσκέπασα από λογιστής έγινε ο χετός. Το τι βρυσίδι άκουσα δεν λέγεται. Ο δικός σου τουλάχιστον ήταν gentleman και το κλείσε. Λοιπόν, τέλος πάντων παιδιά, τα μάτια σας 14-24 δεν... τα μάτια σας όσο μπορείτε πιο ανοιχτά. Δύο λεφτά, γιατί έλαβα μία εδώ βιντεοληπτική καταγγελία. Κάτσε να δω, πού είναι αυτό. Κάτσε. Κάτι διαρροή έχει εδώ πέρα. Έλα βρε κόρη μου, μίλα όμως. Είναι ο δρόμος. Έχει μια μεγάλη διαρροή. Όχι μεγάλη, είναι ένας σωλήνας που... δεν μου έχει γράψει το... Δεν μου έχει γράψει η Σούλα μου τάστηλε. Δεν μου έχει γράψει που είναι το...

Άσχετο, φοβερά ηλιακά φωτιστικά έλαβα τώρα από το τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανίκο Κολιά. Παιδιά, πολύ ωραία. Έχει αυτά τα μανιταράκια του κήπου. Έχει αυτά τα ηλιακά που τα βάζεις και ανάβουν με τον ήλιο. 2 ευρώ. 11,5 ευρώ τα τρία μανιτάρια μεγάλα. 8 ευρώ κάτι κρεμαστά, έτσι απίστευτα. Μπράβο ρε παιδιά, πολύ δυνατό έτσι. Τρέχει και το φυλάδι αυτές τις μέρες, έτσι. Εργαλεία, είδη barbecue, παιχνίδια Stanley. Στα παιχνίδια Stanley στο τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανίκο Κολιά μπορείτε να πάρετε ένα συνένα δώρο. Γιατί άσχημο είναι ρε φίλε, τζάμπα πράγμα ρε. Τζάμπα πράγμα ρε φίλε, γιατί. Γεια σου Νικόλα, καλημέρα. Νικόλα, χθες είχαμε το θέμα σου εκεί στη Βενιζέλου με το κλείδωμα της οδού, με το ετοιμόροπο που μπήκε το ειδικό κοτετσόρ σειρμά. Το ξέρω, έχει ζέστη παιδιά, τι να κάνουμε εδώ. Τούτες τις μέρες θα ζεσταθείτε λιγάκι παραπάνω. Να είστε προετοιμασμένοι, δεν ξέρω τι θα κάνετε. Εγώ έχω προετοιμαστεί τουλάχιστον στο θέμα των πώς το λένε. Έχω προετοιμαστεί στο θέμα των ποτών. Ναι, ναι. Αυτά που πίνω και αυτά που πίνω αυτό το φοβερό, το θέλιο. Θέλιο, τέλειο. Είναι ποτοπία στο πάκι Ice Tea. Τα καινούρια iced tea δεν είναι απλώς iced tea, είναι ένα τέλειο iced tea. Χωρίς ζάχαρη, έχει μέσα βιταμίνες. Λοιπόν, ξεχάστε αυτά που ξέρατε μέχρι τώρα για τα παγωμένα τσάγια, έτσι. Η αυθεντική τσάι, η αυθεντική γεύση τσαγιού βοτάνων και φρούτων είναι αυτό το καινούριο της ποτοπίας του Πάκη. Τέλειο iced tea. Όχι απλώς ένα iced tea, ένα τέλειο iced tea. Έχει green tea με tropical fruits, μαύρο τσάι με ροδάκινο και νότες Λουίζας, πράσινο τσάι με λεμόνι και νότες ginger. Δεν έχει ζάχαρη. Είναι πολύ χαμηλά σε θερμίδες, έτσι. 4 θερμίδες έχει το μπουκάλι, τίποτα. Και έχει άπειρες βιταμίνες. Αναζητήστε το παιδιά και θα με θυμηθείτε. Και είναι και χιώτικο, έτσι. Έλα σε παρακαλώ τώρα. Είναι αργά. Είσαι μια συνήθεια που έχει πια περάσει. Είσαι ένα λάθος στο σώμα. Δεν υπάρχει τώρα, μην τρελαθούμε. Λοιπόν, ζέστη από σήμερα και αύριο το. Δεν φυσάει καθόλου την Πέμπτη, ειδικά 2 του μήνα. Κάτσε να δούμε την Τετάρτη. Τι έγινε εδώ. Μάλιστα. Λοιπόν, αύριο Τετάρτη όλα μοιάζουν καλοκαίρι στο Καστρομινά. Είναι η μεγάλη γιορτή που γίνεται. Ο Αργύρης ο Γιαμάς την κάνει. Καλά, δεν είναι δικιά του το έτσι. Ο Δήμος είναι η ΔΕΙΑΧ, φιλαρμονική, η ΚΔΑΠ, η πρόσκοπη οδηγή, η κέντρο παιδιού και εφήβου, Ερυθρός Σταυρός, ΔΥΠΑ, στο θέατρο Καστρομινάς, έτσι. 6 με 8.30 είναι οι κατασκευές και τα παιχνίδια για τα παιδιά. Μετά 8.30 έχει μουσικοκινητική εκδήλωση. 9 η ώρα έχει την μπάντα και την μπαντίνα της φιλαρμονικής. 9.30 το βράδυ παράσταση Καραγκιόζη. Μεταξύ των μέγα χορηγών είναι και η ποτοπία στο Πάκη. Αυτά είναι ρε παιδιά. Αυτή είναι η διαφορά της μιας τοπικής εταιρείας. Λοιπόν, όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Αύριο Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η θερμοκρασία, ναι. Την Κυριακή λίγο θα φυσήξει παραπάνω, μπας και δροσίσει.

0: Λοιπόν, 9 και 16 χρόνια πολλά. Αποστόλη, Αποστόλη, Τόλη, ο Λάκης, η Αποστολία, η Λία, η Πολίνα, η Λίνα. Βλέπεις πόσα παράγωγα έχει, έτσι. Έχουμε έτσι κανένα γνωστό Απόστολο να το... Κάνα Απόστολο να το πούμε. Αύριο είναι τον Αγίων Αναργύρων. Και αύριο έχουμε, έχουμε τη Θεία Ρούλα. Έχουμε τον Αργύρι, το Γιαμά. Όχι μόνο τον Αργύρι, το... Έχουμε πολλούς.
1: Ούτε που το είχα φανταστεί πως υπάρχει αγάπη σαν κι αυτή. Πού να δίνει θέλουνε στον κόσμο αυτό νόημα, κουράγιο και σκοπό.
0: Γεια σου Παναγιώτη.
1: Να, λοιπόν.
0: Παναγιώτης είναι το καλό παιδί που βρήκε το πορτοφόλι, παιδιά, και το επέστρεψε στην αστυνομία. Παναγιώτης ο Παγούδης, ναι.
1: Να, λοιπόν, γιατί...
0: Για φαντάσου τα αυτονόητα πλέον. Τα αυτονόητα να τα λέμε. Λοιπόν, Λευτέρης Μάριος μας ακούει. Σήμερα να περιμένεις τηλέφωνο από τον Αποστόλη.

Άρε Γιαννάρα, Καπταγιάννης ο Νικολαίδης. Μας στέλνει την καλημέρα του. Λοιπόν, ο Νίκος ο μυριστής εκεί στη Βενιζέλου που του έχουν βάλει το ειδικό σύρμα. Δεν είναι κοτετσό σύρμα, παιδιά. Δεν είναι κοτετσό σύρμα. Κατευθείαν λέει όλοι βάλαμε κοτετσό σύρμα και το... Δεν είναι κοτετσό σύρμα. Είναι ειδικό αντιολισθητικό, αντικραδασμικό, αντι... Το... Λοιπόν, Νικόλα, καλά, Γιάννη, Γιαννάρα, καλά ταξίδια, φίλε, καλή αντάμωση.

Λοιπόν, για το σημείο εκεί στη Βενιζέλου, μπροστά στο μαγαζί του Νίκου του Μυριστή, που του έχουν κάνει εκεί την ειδική παρέμβαση. Του έχουν κάνει μια ειδική παρέμβαση, ναι. Όπως μας είπε και εκείνος, έχω παραγγείλει ήδη κότες τσοτσόλεμες. Τι τσόλεμες θες να πεις, Γεια σου Αφροδίτη, καλημέρα. Είδες τον τύπο, έτσι. Πρόσεχε τα μάτια σου 14. Βέβαια καλά, έτσι την είπα, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα στο Γιώργο. Γεια σου Μαστροδημήτρη. Μαστροδημήτρης ο Τζούμας μας ακούει. Δεν ξέρω που είναι το... Δεν ξέρω αν επέστρεψε στο... Αν έχουμε και τον Αργύρη τον Περιπτερά που γιορτάζει, λέει εδώ ο Αναστάσης ο Μουντές από τον Νότιο Βροντάδο. Καλά, ρωτάει εδώ πέρα ο Λευθέρης, αφού είχε την καρτέλα σου ανοιχτή, εκτός από το τηλέφωνό σου, δεν έπρεπε να σε ρωτήσω και το αφημί σου.

Θα πάω να ρωτήσω τα παιδιά στο γραφείο λύσης εκεί, τον Κώστα τον Τζακό, τη Μαρία τη Φράγκου, την Αγγελική, τον Μάρκο, τα παιδιά όλα εκεί τα εξυπηρετικά που βρίσκονται στο... Θα πάω να τα ρωτήσω αν υπάρχει καμία ασφάλεια από απατεώνες. Ναι ρε φίλε, πώς έχει ασφάλεια στο μαγαζί, ασφάλεια από φωτιά, ασφάλεια από πλημμύρα. Θα πάω να τον ρωτήσω, του πω ρε φίλε, έλα εδώ να σου πω κάτι. Έχεις καμία ασφάλεια για απατεώνες που παίρνουν τηλέφωνο, να γίνεται κάτι τέλος πάντων, να μου το... Δεν ξέρω αν ασφαλίζεται η ανοησία, δεν ξέρω αν ασφαλίζεται η βλακεία. Βέβαια το γραφείο λύσης εκεί στην Καλοπλή του έχει λύση για όλα. Δεν ξέρω αν έχει για τη βλακεία και την ανοησία. Ακούω ρε φίλε δηλαδή κάτι περιστατικά. Του πήρανε λέει μέσω τηλεφωνικής απάτης 230.000. Μα πόσο. Βέβαια και εμένα ήταν γλυκομήλυτο το παλικάράκι. Το λυπήθηκα στην αρχή να του πω να συνδυάσει κανένα, να του πω να συνδυάσει κανένα ταξίδι μαζί με έρωτα. Ξέρεις, είναι μια ευχή που τη δίνεις και συνδυάζει ένα ερωτικό ταξίδι. Αυτό που του λες, άντε ρε, άντε πήγαινε, κατάλαβες. Αυτό που του λες, ναι, τώρα μην το πω και εδώ, αυτό έτσι.

0: Υποψιασμένοι να είσαστε και ήρεμοι. Εμένα ήταν ευτυχώς ευγενικός. Γιατί είναι κάτι ανάγωγοι, είναι κάτι ανάγωγοι που κυκλοφοράνε. Από τη φάτσα δηλαδή, ρε παιδί μου. Από τη φάτσα σου πατάει το κόκκινο κουμπί και μπαίνει στο φαρμακείο και σου τα δίνει τα Ζάναξ σαν M&M's. Βλέπει την κατάστασή σου, λέει δεν χρειάζεται σε συνταγόραυση, άνθρωπέ μου, πάρτα. Μισό λεπτό. Μου έστειλε απάντηση πού είναι η διαρροή.
1: Καλημέρα. Ήμουν περπάτημα το πρωί στο Κυριλαγκίτσι, τα ξύλα εκεί.
0: Υπάρχει.

0: αυτός ο σωλήνας που έχουν κάνει κάτι αλλά δεν έχει πετύχει και χάνει νερό, αρχίζει και γεμίζει πίσω από το αεροδρόμιο.
1: Πίσω από το αεροδρόμιο είναι εκεί στο ξυλεμπορικό του Κυρλαγκίτσι, έχει μια διαρροή. Αν μας ακούνε οι ΔΕΙΑΧΕΙ, αν μας ακούνε, ας πάνε να το δουν, έτσι.
2: Υπάρχεις μέσα μου, ούτε σαν παρελθόν.
1: Παιδιά, με αυτόν τον ήλιο τώρα προχωράτε. Με αυτόν τον ήλιο είσαστε όξο και προχωράτε. Έλα ρε. Όχι, εμείς μέσα εδώ δροσιά, αερκοντισιονάκι, καφεδάκι, σιρίς μπέικερι, τσουρεκάκι. Τσουρεκάκι το έχω μέσα. Να σου πω κάτι ρε φίλε, γιατί να μην πάρω? Επειδή έχει διαφήμιση νομίζω ότι το λέω. Όχι. Γιατί, να σου πω κάτι, γιατί όχι. 1,80 καφεδάκι, φρέντο, εσπρέσο, μέτριο, τσουρεκάκι. Γιατί να μην το κάνω δηλαδή. Τώρα εκεί στο ρεπορτάζ, στο ταξίδι που είμαστε στην Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα της Τσεχίας. Ρε φίλε, αυτό με τον καφέ, λέω ένα σιρίς να υπήρχε εδώ πέρα. Σιρίς στην Πράγα. Καλά μπαίνετε, φρέντο εσπρέσο μέτριο. Μου λέει choose anything you want, we can do it ice. Διαλέξτε λέει όποιο καφέ θέλετε. Να σας τον κάνω με, να σας τον κάνω με, πώς το λένε, παγωμένο, για καλοκαιρινό. Του λέω με τι τρόπο, how you do it. Μου λέει φτιάχνουμε τον καφέ κανονικά. Φτιάχνουμε τον καφέ εσπρέσο, καπουτσίνο. Και βάζουμε μέσα πάγο. Τον κοιτούσα καλά καλά, ρε φίλε, εσύ τα καλύτερα μυαλά μας έχουν φύγει, έχουν πάει στην Ευρώπη, ρε το. Ρε μάστορα του λέω, πέρασε από συνέντευξη για να σε, για να σε προσλάβουνε.
2: Όσο χαμηλά κι αν έχω πέσει μάτια μου.
1: Του λέω εσπρέσο, make espresso, put it in the ice, put it in the mixer. Then add more ice, βάζεις κι άλλο πάγο. Μου κάνει ο we don't have mixer, δεν έχουμε mixer. Τι το έχετε ανοιχτό το ρημάδι, κλείστε το. Άρε σιρίς, λέω, να είχαμε ένα σιρίς.

0: Λοιπόν, άρεσε η Λευτέρη, τώρα διάβαζα το σχόλιο σου και το ξέχασα. Καφέ ξανά ήπια όταν επιστρέψαμε στο Βενιζέλος. Εντάξει, το καλό είναι ότι ήμουν ψιλοξεκούραστος, άφησα το ένα νεφρό. Του λέω φρέντο εσπρέσο μέτριο. Ήτανε δίπλα κι άλλος ένας, είχε βάλει κάτι πάνω στον μπάγκο δίπλα. Μου λέει 5.50 κύριε. Όχι, όχι, όχι, του λέω. Όχι, αυτά είναι το αλωνού κύριο, του λέω. Το καφεδάκι του λέω, το καφεδάκι το... Μου λέει 5.50. Κοιτάω και το ρολόι, λέω δεν μου λέει την ώρα. Του λέω τι 5.50, κορώνες. Μου λέει γιούρο. Ρε μάστορα του λέω. Πλαστικό φρέντο εσπρέζο σε τα 1.80 το έχει ο Σύρης. Ποιος είναι ο Σύρης, μου λέει κύριε. Μα δεν ξέρεις το Σύρη, του λέω και αυτό είσαι έτσι. Τι να κάνω, τον ήπια. Τι να κάνω, τον ήπια. Λοιπόν, γραφείο λύσης για κάθε λύση, έτσι. Ενέργεια, ασφάλεια, διαχείριση των κοινοχρήστων. Να πληρώσετε ό,τι λογαριασμό θέλετε, όπου θέλετε. Το νερό του γιού σας που είναι φοιτητής στην Τρίπολη. Το ενίκιο της κόρης σας που είναι σε θελόντρια στρατιωτική είναι στη Λάρισα. Κατάλαβες, ό,τι θες μέσα από το γραφείο λύσης. Γέλασα με το βίντεο της εκπομπής σου που είσαι στην Απλοταριά και ρωτάς τους περαστικούς από πού είναι. Το κύριο σύνθημα της τουριστικής καμπάνιας του νησιού πρέπει να είναι «Ευτυχώς που είμαστε απέναντι». Γεια σου Βαλάντου, καλημέρα. Και ευτυχώς δεν λες έχω με τον κύριο Νότη. Είδα χθες ένα ποστάρισμα, αχ κύριε Νότη. Καλύφθηκαν και οι τέσσερις προκηρυχθήσεις θέσεις ιατρών σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας. Με σχέδιο και συνέπεια ενισχύουμε την υγειονομική θωράκιση της Χίου. Ναι, αφού έχουμε ενισχύσει την στρατιωτική θωράκιση. Λοιπόν, έχει εδώ ένα ποστάρισμα. Ποιος το... Α, ο ίδιος το έχει κάνει. Ενίσχυση του ιατρικού προσωπικού. 4 στα 4 καλύφθησαν οι θέσεις στο νοσοκομείο. 100% κάλυψη των προκηρυχθέντων θέσεων στο Γενικό Νοσοκομείο. Ενίσχυση προσωπικού στο ΕΣΥ. Καλά, κύριε Νότη, κύριε Νότη, γιατί όποτε πηγαίνουμε σε μια αιμοδοσία και μιλάμε με την κυρία Άννα τη Σωτήριο που είναι προσταμένη τέλος πάντων εκεί πέρα στο... Μας λέει πάντα ότι δεν έχουν κόσμο, δεν έχουν προσωπικό. Είναι πολύ δύσκολο για την αιμοδοσία και για άλλες κλινικές του νοσοκομείου.
1: Ένα ταξίδι.
0: Εδώ παιδιά δεν ξέρω, είσαστε κακόβουλοι, κακοπροαίρετοι, κακοδιάθετοι. Εδώ βγήκε και το, ορίστε να, ποστάρισμα Νότης Μηταράκης το... Χθες, πριν 18 ώρες δηλαδή το ποστάρισε. Ενίσχυση του ιατρικού προσωπικού στοιχείου. Και αντίπροχτες που είχε έρθει από το άρωμα Χίου, είχε βάλει ότι η Χίος μπήκε σε ένα ρυθμό έργα ανάπτυξης, οικονομική ανάπτυξη, έργα. Κύριε Νότη, κόφτε λίγο ταχύτητα στα έργα, κατεβάστε και καμιά τρίτη. Να προλαβαίνω και τα εγγένεια, δηλαδή ξέρεις, άμα πέφτουν κοντά στα εγγένεια, να μην πηγαίνω με το ίδιο κουστούμι και λένε προχτές ρε δεν ήταν στα εγγένεια του φράγματου και φορούσε το κουστούμι τούτο. Δηλαδή πήγε στα εγγένεια του φράγματος και με το ίδιο κουστούμι πήγε και στο δικαστικό Μέγαρο. Κόφετε λιγάκι ταχύτητα, κόφετε λιγάκι ταχύτητα. Να προλαβαίνουμε όλα τα εγγένεια.
2: Μότο Μπουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast. Πλατεών 2, 2271-0-42-495. Στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νους σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111.
0: Λοιπόν, εδώ μας επιστρέψαμε. Ναι, έχω μια φούντωση, μια φλόγα, είναι από χθες, από τα από τα χθεσινά. Λοιπόν, τις γιορτές μας τις είδαμε. Χαμός θες, παιδιά, εντάξει. Τώρα αρχίζει το Μουντιάλ στα... το Μουντιάλ στα καλύτερά του, έτσι. Το Μουντιάλ στα καλύτερά του, έτσι. Μου φαίνεται τελικά, κάποιος μου το έλεγε το πρωί, α, ο Σταμάτης, ο Σύρης, εκεί του Σταμάτης για καφέ, μου λέει, καμιά ευρωπαϊκή δεν θα περάσει. Λοιπόν, χθες η Ολλανδία έμεινε απ' έξω. Μετά από το θρίλερ στα πέναλτι, ένα ανώτερο Μαρόκο βέβαια απέκλεισε την Ολλανδία. Λοιπόν, αυτό που ήθελε ο μισός πλανήτης, έκανε το θαύμα της Παραγουάη με ήρωα Γκίλ. Πέταξε έξω τη Γερμανία. Bye bye, Miss Merkel. Α, δεν είναι η Merkel τώρα, εντάξει. Τέλος πάντων. Σ' αφήνω τώρα. Όπως είπε και ο Ρόναλντ Κούμαν, ο εμβληματικός ποδοσφαιριστής, προπονητής της Εθνικής Ολλανδίας. Ας με κρίνουν, δεν δίνω δεκάρα. Όπως είπε βέβαια και ο Ζλάνταν ο Ιμπραήμοβιτς, δική του ευθύνη ο αποκλεισμός της Ολλανδίας.

Λοιπόν, κάτσε να δούμε τι έχουμε σήμερα. Τα ξημερώματα είχαμε το Ολλανδία Μαρόκο. Λοιπόν, ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία. Δεν ξέρω αν είναι ζωντανό. Το δείχνει. Α, σήμερα 8 το βράδυ. 8 το βράδυ, μάλιστα. Νομίζω σήμερα. Νομίζω σήμερα παίζει η Γαλλία.

Αν νομίζω βγήκε ήδη και το πρώτο ζευγάρι των στη φάση των 16. Ο Καναδάς αντιμετωπίζει το Μαρόκο το Σάββατο στις 8 το βράδυ στο Χιούστον. Η Βραζιλία θα μάθει απόψε τον αντίπαλο. Ο αντίπαλος Βραζιλίας θα είναι κάτι ανάμεσα... κάτι ανάμεσα σε Ελεφαντοστού και Νορβηγία. Θεωρητικά εύκολο για τη Βραζιλία. Δύο τα ξημερώματα Γαλλία-Σουηδία. Αυτό θα είναι ωραίο παιχνίδι, αλλά δύο τα ξημερώματα, ρε φίλε.

Εντάξει, έχει ωραία παιχνίδια τώρα. 4 Ιουλίου, Τετάρτη, Χιούστον, γίνεται ο αγώνας Καναδάς-Μαρόκο. Ουσιαστικά τώρα βγαίνει η φάση των 16. Και έχει ωραία ζευγάρια. Το Γαλλία-Σουηδία θα είναι ωραίο. Αγγλία-Κονγκό. Ισπανία-Αυστρία. Αυτό είναι την Πέμπτη. Πορτογαλία-Κροατία. Την Παρασκευή. Εντάξει, Αργεντινή πράσινο ακροτήριο, βέβαια. Κράτα και μικρό καλάθι, αυτή είναι το Σάββατο. Την Κυριακή είναι η γιορτή των Ομογενών για τις 4 Ιουλίου. Την Κυριακή 5 Ιουλίου στη Δασκαλόπετρα, 8.30 το βράδυ, ναι. Η Ένωση Ομογενών προσκαλεί τους ομογενείς, τους... να πάνε να διασκεδάσουν το 5 Ιουλίου το φαγητό, μουσική, ποτό.

0: Τώρα με αυτές τις γιορτές, παιδιά, αν κανονίζετε, ναι, μια πολύ ωραία πρόταση. Πολύ ωραία πρόταση είναι το μια βόλτα στον καταράκτη. Γιώργος Ορφανός, δεν υπάρχει, έτσι. Δεν υπάρχει.
1: Κάνω κύκλο και εκεί μέσα θα έχω.
0: Λοιπόν, ο μόλος στον καταράκτη. Ναι, εγώ λέω Γιώργος Ορφανός επειδή πρώτα μπαίνει ο... Λοιπόν, κάθε μέρα ανοιχτό, 12 ώρα ανοίγει η κουζίνα. Πολύ δυνατός, παιδιά, τώρα τι να λέμε.
1: Πίσω δεν ξαναγυρίζω.
0: Βάλαμε φωτιά στα φρένα
1: και μας έμεινε.
0: Λοιπόν, 6-12-92 είναι πιο εύκολο. 61-2-92, ό,τι θέλετε. Όποια μέρα, όποια ώρα και αν πάρετε. Ο Γιώργος Ορφανός είναι εκεί να σας εξυπηρετήσει. Από Δευτέρα μέχρι Δευτέρα. Τώρα είναι συνέχεια ανοιχτός. Θα μειωθεί πια Οκτώβριο. Μέχρι τότε είναι ανοιχτός.

Λοιπόν, σήμερα έχουν γενέθλια ο Νίκος ο Κουτσουράδης, ο πρόεδρος του Γαλκίους, έχει τα γενέθλιά του. Ο Γιάννης ο Σοκιανός, ο μεγάλος μουσικός. Ο Παπα Ιωάννης, ο Πάτερ Ιωάννης ο Μπογής, έχει τα γενέθλιά του. Χρόνια πολλά.

0: Λοιπόν, 9 και 39 πρώτα λεπτά, να δούμε τι άλλα έχουμε σημειώσει, τι άλλα μας έχετε στείλει εδώ για τα... Α, ορίστε, οι άνθρωποι είδες το... Είδες τελικά, τακτοποιηθήκανε. Θυμάστε το... Αυτούς που είχαν εγκλωβιστεί τότε το 2000, το 1900, πότε ήταν το... Α, το 22. Τότε που βλέπω κάτι εικόνες από την Αττική Οδό και λες ρε φίλε, εδώ στην Ελλάδα είναι αυτά. Χιλιάδες πολίτες είχαν εγκλωβιστεί στην Αττική Οδό.
1: Για να σκεφτώ,
0: έγινε το δικαστήριο, ήταν Γενάρης του 22. Τέλος πάντων, είχαν εγκλωβιστεί, είχαν πάει στα δικαστήρια. Το δικαστήριο απέρριψε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας που ετήθηκαν οι κατηγορούμενοι. Έδωσε 2.000 ευρώ στον κάθε εγκλωβισμένο οδηγό. Η εταιρεία υποχρεώθηκε να το κάνει, δεν το έκανε από μόνη τη. Ουσιαστικά έφαγαν 10 μήνες φυλάκιση. Όχι όλοι, 10 μήνες φυλάκιση με αναστολή σε 3 στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές.
1: Αλλάξει αυτό, κάτι φλασίας και εσύ κορίτσι μου που τρως.
0: Σωθήκαμε, σωθήκαμε.
1: Στο μέλλον το δεσμό μας και τα λοιπά. Αφού στο είχα πει και μου είχες πει πως είμαι σωστός.
0: Γεια σου Μαριέλα, καλημέρα.
1: Σχέση και όχι δεσμός. Και ότι δεσμεύσεις είναι.
0: Έτσι Μανώλη, το διόρθωσες έτσι. Κομματάρες μου λέει παίζεις πάλι και σήμερα. Άλλωστε κάθε μέρα παίζεις κομματάρες. Μα πρώτα απ' όλα είμαστε μουσική ρε εσύ Μάνο.
1: Και ο ρομαντισμός. Φέρνα στην κρίση των 30 ή εγώ είμαι τρελός.
0: Έχουν μια γλύκα, έχουν μια γλύκα οι μουσικές και τα... Λες και τρως γαλακτομπουρεκάκι, κουκάκι... Λες και τρως μασουράκι, αυγουστάκι. Για κάνε το λίγο εικόνα, κλείς τα μάτια, ξέρεις, ανοίγεις το στόμα. Ανοίγεις το στόμα και σου χτυπάει το... Σου χτυπάει το φύλλο της κρούστας, το τραγανό. Το ανθόμελο που μυρίζει, το φρέσκο αμύγδαλο. Έτσι μια απαλή μυρωδιά κανέλας. Μασουράκι, αυγουστάκι, Βενιζέλο 84. Η γεύση έχει ονοματεπώνυμο.

Λοιπόν, πολύ χρόνο ο φίλο ο Πέτρο πέρασε από το κομμονέρε, η Αλέγκο, ναι. Τα έργα ξεκινήσανε τη αναβάθμιση εκείτε τη αντιπλημμυρική προστασία στη Λαγκάδα. Άκουσα κάτι 180.000, 320, 250, δεν το. Είναι αυτό που έλεγε ο. Γεια σου Γιώργο και Δήμητρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, αυτά τα έργα, ναι, τα αντιπλημμυρικά. Δεν παίζει ρόλο τα λεφτά, ρε φίλε. 250.000, 420, 4 εκατομμύρια. Όλα τα έργα πάνε προς τα 6 εκατομμύρια. Ό,τι έργο έχει αρχίσει και έχει το. Ό,τι έργο είναι, ναι, πάει εκεί 6 εκατομμύρια. 5.800, 5.900, 6.200, να τα αφήσω, άστο. Δεν παίζει ρόλο. Πώς έλεγε ο αρχηγός ο Γιώργος ο Μαθιούδης, Θεός η χώρα του. Χίσε μαριό τα βούτυρα. Χίσε μαριό τα βούτυρα. Μεγάλη κουβέντα. Μεγάλη κουβέντα.

Αχ, κυρία Στάσα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Στάσα μου λέει καλημέρα, βλέπω ένα νέο φουντούλι στοιχείο μας. Και αυτός Γιάννης, Γιάννης Βερβεράκης, να το χαίρεστε. Κοιτάξτε, κυρία Στάσα, για μένα είναι πιο σημαντικό ο Γιάννης, ο δικός μου, έτσι, να γίνει σαν το Γιάννη το φουντούλι ως προς το ήθος. Και σαν τον αδερφό του τον Γιώργο. Για μένα είναι πιο σημαντικό. Γιατί μπορεί αυτά τα παιδιά, ο Γιάννης ο Φουντούλης, να άγγιξε την κορυφή του κόσμου στο πόλο. Αλλά αυτό που σε κερδίζει είναι αυτός ο καταπληκτικός χαρακτήρας. Ούτε να καβαλήσει, ούτε να ξέρεις ποιος είμαι εγώ και τα τέτοια. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για τα πολύ πολύ καλά σας λόγια. Να είστε καλά εδώ. Εγώ πάντως το ψαλίδι το έχω έτοιμο για την κορδέλα. Μου λέει ο Αλέκος ο Κουρέας. Αλέκο, Κουρέας ή Μπαρμπέρης, τι σημασία έχουν τα ποσά αφού δεν τελειώνουν? Μα γι' αυτό σου λέω.

Λοιπόν, καλημέρα στα Καρδάμιλα, καλημέρα στον Τεστίλ. Έρχεται μεγάλη βραδιά, μεγάλη βραδιά με Γιάννα Φαφαλιού, 11 Ιουλίου. 11 Ιουλίου, Γιάννα Φαφαλιού στον Τεστίλ στα Καρδάμιλα. Από βραδάκι, έτσι. Εννοείται να πάτε, μπορείτε να πάτε και δωρεάν. Έχει ένα VIP τραπέζι για 4 άτομα. Δεν είναι εύκολο να το διεκδικήσετε. Μπαίνετε μέσα στα Facebook και γράφετε Destil. Το Destil θέλει λίγο D-E-S-T-I-Z Λάμδα. Destizl. Destizl. Καρδάμιλα. Έτσι, Σάββατο 11 Ιουλίου. Στέλνετε μήνυμα στο προφίλ του μαγαζιού. Έτσι. Γράφετε Γιάννα. Και το ονοματεπώνυμό σας. Γιάννα Μανώλης Βερβεράκης. Γιάννα Νότης Μηδαράκης. Γιάννα Αλέξης Τσίπρας. Και θα γίνει μια κλήρωση και θα κερδίσετε ένα VIP τραπεζάκι 4 ατόμων με τη φιάλη σας. Σάββατο 11 Ιουλίου, Καρδάμιλα, 9:30 το βράδυ.

0: Αυτό που λέει ο Βαβούλης για τα, για τα έργα. Συγγνώμη, σταρνίστηκα. Σταρνίστηκα, πείτε μου άμα θέτε και έναν αριθμό. Τριψήφι, όχι παραπάνω, και πρέπει να βγάλω κομπιουτεράκι. Και θέλω να βγάλω κομπιουτεράκι. Πάμε στον Άδων για καφέ.
1: Που πηγαίνουν τεχνά και βρυκιά και άσουνε και αθλητές. Και όπου πηγαίνει και μία φωτρή είναι βρυκιά και μια κίνα της φύγει το στρες. Κι όλα μοιάζουν ένα τίποτα.
0: Είναι σαν το ανέκδοτο με τους δύο υπουργούς, τον Καλίστο. Ένας ο υπουργός δημοσίων έργων της Πορτογαλίας καλεί τον υπουργό της Ελλάδας. Τον πάει, του λέει ρε φίλε τι σπιταρώνα είναι αυτή. Μια σπιταρώνα ο Πορτογάλος τέλος πάντων του. Α, του λέει μήνω τι νομίζετε. Έλα λίγο του λέει στο, έλα λίγο μαζί μου. Τον πάει στο παράθυρο. Τα βλέπεις του λέει εκείνα τα βουνά, τα βουνά απέναντι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Τη γέφυρα που ενώνει αυτά τα τρία βουνά τη βλέπεις το τέτοιο. Λέει ναι, ναι, ναι, ναι. Η γέφυρα κόστισε 22 εκατομμύρια. 22 εκατομμύρια. Η νόμιμη αποζημίωση, η νόμιμη μίζα η δικιά μου το... Όχι μίζα, η νόμιμη αμοιβή η δικιά μου. Και έκανα αυτή τη σπιταρώνα 600 χιλιάρια, 700 χιλιάρια. Άρε φίλε. Έρχεται ο Πορτογάλος στην Ελλάδα, τι να κάνει ο Έλληνας, πάει ο Πορτογάλος σπίτι, βλέπει μια σπιταρώνα, ένα τριώροφο, τετραώροφο, τέτοιο. Του λέει ο Πορτογάλος, τι σπίτι είναι αυτό, ρε. Του λέει ο Έλληνας, έλα εδώ, του λέει το. Έλα εδώ, του λέει. Βλέπεις εδώ τη μαρίνα, βλέπεις τα μαγαζιά, βλέπεις τους δύο τους πύργους, βλέπεις το τέτοιο. Βλέπεις εδώ πέρα απ' έξω τα κρουαζιερόπλαια. Βλέπεις εδώ τον αυτοκινητόδρομο που ενώνει τη μαρίνα με το κέντρο. Βλέπεις εδώ το γεφυράκι που είναι πάνω από τη μαρίνα. Κοιτούσε ο Πορτογάλος. Λέει δεν βλέπω τίποτα. Έτσι ακριβώς. 40 εκατομμύριο έργο. Όλα στην τσέπη. Ανέκδοτο είναι έτσι. Ανέκδοτο είναι εδώ. Λοιπόν, το μουσικό φεστιβάλ Χίου φέτος γιορτάζει 10 χρόνια. Το παράπονο πολλών είναι ότι θα ξεκινήσει αργά στις 16 Αυγούστου. Εντάξει, κοίτα να δεις. Έρχεσαι στο πανηγύρι 12. Ο Μανώλης είναι ο ονόματος, επειδή φταρνίστηκα μου στείλε 12. Είναι μη. Ή ο Μιχάλης με θυμήθηκε, ο γιος μου. Ή ο Μανώλης, εσύ. Ή ο Μηταράκης, αλλά αυτός είναι νότης. Αν ήθελες νη, έπρεπε να μου πεις 13. Ναι, ναι, αν είναι έτσι έπρεπε να μου πεις το νη. Από αύριο Τετάρτη 1η Ιουλίου έχουμε άνοιγμα την πιτσαρία της καρδιάς μας, την πιτσαρία του... την πιτσαρία του Μουντιάλ. Ναι βέβαια παιδιά, είναι η πιτσαρία του Μουντιάλ, είναι πίτσα λύκος. Πίτσα λύκος παιδιά. Ανοίγει 5.30 το απόγευμα, μπορείς να προγραμματίσεις όποτε θες να σου φέρει το... να σου φέρει τη λιχουδιά, να είναι έξω από το σπίτι σου, να τρελαθείς, να τε στη γεύση.

Πίτσα Λύκους από τις 5.30 το απόγευμα. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Ναι, δύο μέρες ξεκουράζονται τα παιδιά, έτσι. Είτε στη Φάρκινα, στο φυσικό κατάστημα, είτε στο τηλέφωνο το αγαπημένο με τα εφτάρια, 27 27 7 από το 1977. Αν τους πεις και καλημέρα χάος, όταν μπαίνεις για παραγγελία, αν πεις καλημέρα χάος, αν πεις Μανώλης Βερβεράκης, αν πεις καλημέρα χάος, έτσι, στην παραγγελία σου έρχονται τυροπιτάκια Λύκους δώρο. Μούρλια, μούρλια.

0: Λοιπόν, από αύριο να προσέχετε, παιδιά, με τις παραγγελίες της Temu. Της Temu, τις παραγγελίες.
1: Δεν είναι πια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλάζουν όλα. Αλλάζουν όλα. Από αύριο 1η Ιουλίου, ένα δέμα με τρία πιτσιφλό αντικείμενα θα κοστίζει 9 με 10 ευρώ. 9 με 10 ευρώ. Ένα νέο τέλος 3 ευρώ μπαίνει στις ηλεκτρονικές αγορές σε 150 χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. 10 οδηγίες μπαίνουν σε το... Τα 3 ευρώ καπέλο μπαίνουν ανα είδος, όχι ανα δέμα. Δηλαδή, κάνετε μια παραγγελία, βάζετε ένα κατσαβιδάκι. Αυτά που είναι της Κυριακής γιορτής και της Δευτέρας λείπει. Βάζετε ένα κατσαβιδάκι, βάζετε ένα καπελάκι, βάζετε ένα φωτάκι. Όλα μαζί έχουν 1,5 ευρώ. Λοιπόν, επειδή είναι τρία διαφορετικά πράγματα, έχει 3 ευρώ καπέλο το καθένα. Λοιπόν, το δέμα που κάνει 1 ευρώ, το δέμα που κάνει 1 ευρώ κόστος αξίας, θα πάει στα 10. Αν έχετε μέσα δύο από το ίδιο είδος, αν έχετε δύο φωτάκια, τότε είναι 3 ευρώ και για τα δύο. Ο δασμός καταβάλλεται στις τελωνιακές αρχές από την Temu. Έτσι. Αν κάνετε τώρα απλή επιστροφή προϊόντος ή αλλάξετε γνώμου, δεν επιστρέφετε το τέλος. Το αυτό το τέλος το πληρώσατε. Λοιπόν, τέλος πάντων, νομίζω, δεν ξέρω αν βρει τώρα ο Κινέζος, αν βρει καμία άκρη. Αν βρει καμία άκρη ο Κινέζος και το, και το καβατζάρι το φράγμα το... Ναι, ναι, αυτό που πήγε να του βάλει η κυβέρνηση. Για όλα υπάρχει λύση, έτσι. Μπορεί ο Κινέζος να κάνει ένα χρακ χρακ στο πικεφί, σαν τον Μιχάλη τον Τζακό. Παιδιά, τι μάστορας, παιδιά, ο άνθρωπος. Του πήγα χθες κάτι αθλητικά παπούτσια. Αυτά που έχουν από πάνω την ύφανση που είναι σαν υφασμάτινο και τέτοιο. Ναι, μου είχε κάνει μια αρχή, ρε παιδί μου, κάπου πιάστηκε. Λέω κρίμα και μ' αρέσουν και είναι και τα αγαπημένα. Μου λέει ο Μιχάλης ο Τσακός, μου λέει παίρνα μεθαύριο, δεν θα τα γνωρίζεις. Του πήγα και μια βαλίτσα τώρα που φέραμε από το εξωτερικό, γιατί τα αεροδρόμια μας δεν τέτοιο. Μου είχαν στραπατσάρει το ένα ροδάκι. Τα αθλητικά παπούτσια και τη βαλίτσα. Σε δύο μέρες δεν πίστευα ότι αυτά τα παπούτσια και αυτή η βαλίτσα ήταν τα δικά μου. Του λέω ρε Σιμάκη, του λέω είσαι μάστορας. Είναι μάστορας των επιδιορθώσεων. Στην Αργέντη 4 και στην Αργέντη 6. Πι και φι. Δεν υπάρχει.

0: Μπράβο και την, για την τέταρτη θέση στα Pro Mini του Ναυτικού Ομίλου Χίου. Τα παιδιά του Μιχάλη Τέτερη έπαιξαν στην τέταρτη φάση στη Silver League. Τα Pro Mini είναι μικρούλια, είναι 11, 12, πόσο είναι. Έπαιξαν στην Αθήνα, ήταν ένα δύσκολο τουρνουά. Συνεχίζουμε κανονικά. Και στην Πεκέβηδα τα παιδιά που πήγαν σε ένα τουρνουά. Παιδιά, μπορείτε να μου στέλνετε όλοι οι σύλλογοι, έτσι, μην έχουμε παρεξηγήσεις και εδώ. Γιατί είστε και παρεξηγιάριδες. Σαν το χθεσινό προχωρούσα, ακούνα μπι. Γυρνά από πίσω ένα αυτοκίνητο. Ήταν μια γυναίκα, είχε οδηγούσε κάτω από το τιμόνι. Κάτι μάτια μισόκλειστα. Φόραγε και ένα πορτατίφ στο κεφάλι της, γιατί μάλλον της είπαν να φοράει κάτι για το κεφάλι της, για τον ήλιο. Είχε βάλει μια καλαθούνα, αυτές που μαζεύαμε μαντερίνια τότε στα λιβάδια να τα πάμε στον τόνο. Κοίταν, έβλεπε μέσα από το τιμόνι, από το ημικύκλιο του τιμονιού. Κράγκ, είχε κολλήσει το λαιμό της απάνω στην κόρνα. Έβλεπε. Γυρνίζω, γυρίζω, τη βλέπω. Άντε βρε! Χίλια συγγνώμη καλέ, της λέω, να ανέβω μισό λεπτό στο δέντρο. Να ανέβω στο δέντρο εκεί στον περιφερειακό του κήπου. Να ανέβω στο δέντρο να παρκάρετε απάνω στο πεζοδρόμιο. Είχε καβατζάρει το μισό πεζοδρόμιο και ήθελε να πάω στην άκρη να καβατζάρει και το υπόλοιπο για να παρκάρει. Προφανώς η κουκουβάγια δεν είχε καταλάβει. Η κουκουβάγια δεν είχε καταλάβει ότι είχε ανέβει απάνω στο πεζοδρόμιο. Αλλά μου κόρναρε να φύγω από το πεζοδρόμιο για να ανέβω στο δέντρο για να παρκάρει. Ας μην λέω τίποτα, γιατί άμα γίνω κι εγώ παππούς και το... άμα γίνω κι εγώ παππούς ή το...
1: Όταν γίνεις γιαγιά και έχεις άσπρα μαλλιά, πιο πολύ θα σ' αγαπάω.
0: Άντε να έρθει να έρθει η Τετάρτη. Να πάμε τα μπανάκια μας, να πάμε τα βόρεια παιδιά, εκεί είναι το βόρεια, και μετά πάμε και καθόμαστε εκεί πέρα με τη Λένα στα Λιμιά, στη Βολισσό, στο Σεϊλίν. Από το πρωί για καφέ, μετά θα μας φέρει κάτι για Δεκατιανό. Μετά θα πιούμε καμιά μπυρίτσα. Το μεσημέρι έχει φαγητό. Πιο μετά το απογευματάκι ένα κοκτέιλάκι, ένα καφεδάκι, ένα τα... Έχει ανακαινήσει φοβερά τον εξωτερικό χώρο και το μενού. Και το μενού, βέβαια. Είναι πραγματικά καταπληκτικά, έτσι. Εντάξει, είναι και ένα ιστορικό μαγαζί, το. Εκεί το Σεϊλίν στα Λιμιά. Δηλαδή παλιά λέγαμε. Παλιά λέγαμε. Πάμε Σεϊλίν. Και εννοούσαμε Λιμιά Βολισσό, έτσι. Και κάνει και φοβερά πάρτι, έτσι, κάτι live βραδιές, κάτι καραόκε το. Αν είστε μεγάλη παρέα για να κλείσετε, 22 74 0 2 21 29.

Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Γεια σου Νικόλα, να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μου. Σήμερα τηλεοπτικά συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος της βόλτας μας στην, της βόλτας μας στην Απλοταριά. Έχουμε και ειδήσεις για ένα καινούριο πολιτικό σχήμα, μια καινούρια πολιτική κίνηση που ξεκινάνε. Θα τα δείτε στη τηλεόραση. Καλή σας μέρα, αύριο το πρωί, πρώτα ο Θεός και πάλι εδώ.

0: κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκη 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 30 Ιουνίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, κύριος Θεόδωρος Β' θα βρεθεί στο νησί μας τον Αύγουστο, προκειμένου να παραστεί στα θερανίξια του ανακατασκευασμένου ιστορικού ναού του Αγίου Γεωργίου Σικούση, που επισκευάστηκε κυρίως με δαπάνες της εφοπλιστικής οικογένειας Βαφιά. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θεωρεί την παρουσία του κορυφαία και την εντάσσει στο πλαίσιο του πολιτιστικού φεστιβάλ Χίου 2026, που θα γίνει με επίκεντρο τη Βόρεια Χίου και το Καστέλι του Κάμπου. Λευκός καπνός για την λεωφοριακή συγκοινωνία στα χωριά μας. Αυτό προκύπτει από πληροφορία που μετέδωσε το Ράδιο Αλήθεια ότι εγκρίθηκε αρχικά για διάστημα ενός έτους κονδύλι αξίας 400.000 ευρώ από το Υπουργείο Μεταφορών προς την Περιφέρεια, με την τελευταία να διενεργεί διαγωνισμό για την ανάληψη λεωφοριακής συγκοινωνίας στην Ήπεθρο της Χίου. 2 φορές την ημέρα ανά προορισμό, 6 φορές την εβδομάδα, με την υπόσχεση ότι ο ανάδοχος θα πάρει το Σεπτέμβριο ως μπόνους στη μεταφορά των μαθητών. Ήδη οι υποψήφοι που έχουν εκδηλώσει προς το παρόν ενδιαφέρον είναι 3. Το τουριστικό γραφείο Canaris Tours, το αστικό κτέλ Λέσβου και η ισπανική εταιρεία, η οποία συζητά και την αγορά του αστικού κτέλ Χίου. Στόχος τουλάχιστον της πολιτικής ηγεσίας είναι οι διαδικασίες αυτές να έχουν ολοκληρωθεί μέσα στον Ιούλιο του 2026. Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στο Μανταμάδο και σε ολόκληρη τη Λέσβο η είδηση του θανάτου του πρωτοπρεσβύτερου του Ιερού Προσκυνήματος των Παμεγίστων Ταξιαρχών Ευστρατείου Δύσου, ο οποίος εντοπίστηκε χθες χωρίς τις αισθήσεις του να επιπλέει στη θάλασσα στην περιοχή της Παιδής. Ο πατέρας Ευστράτιος άφησε πίσω του μια σπουδαία πνευματική και κοινωνική παρακαταθήκη. Για δεκαετίες συνέδεσε το όνομά του με το ιστορικό προσκύνημα των Παμεγίστων Ταξιαρχών, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη και τη διεθνή ακτινοβολία του. Νέα αναβολή, αυτή τη φορά για τις 11 Ιανουαρίου του 2027, ζήτησαν και έλαβαν χθες από το δικαστήριο οι 7 ρουκετατζίδες που κατηγορούνται για το ατύχημα που έγινε στις 5 Απριλίου 2026 κατά την κατασκευή ρουκετών, στο οποίο μάλιστα οι περισσότεροι ήταν εγκαυματίες, με 4 άτομα να νοσηλεύονται αρχικά στο νοσοκομείο Χίου με εγκαύματα δευτέρου βαθμού, ενώ μετά κάποιοι εξ αυτών διακομίστηκαν για νοσηλεία και στο Θριάσιο. Οι ρουκετατζίδες κατηγορούνται σε βαθμό πλημελήματος για εμπρησμό από αμέλεια. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη την Κυριακή 28 Ιουνίου η Μεδαπή, 41 ετών, διότι τις πρώτες πρωινές ώρες χθες, εισερχόμενη σε αστυνομικό κατάστημα, εξύβρισε και απείλησε αστυνομικούς, διαταράσσοντας με ενέργειές της την ομαλή λειτουργία της αστυνομικής υπηρεσίας. Επιπλέον, αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο διερεύνησης μέθης, καθώς όπως διαπιστώθηκε, οδηγούσε λίγο νωρίτερα γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο, ενώ αρνήθηκε να συμμορφωθεί και σε δείξεις αστυνομικών. Ένας 62χρονος εργάτης έχασε τη ζωή του χθες στη Μυτιλίνη μετά από θανατηφόρα πτώση κατά τη διάρκεια εργασιών. Το εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Καλό Λιμάνι στο Σκαλοχώρι της Δυτικής Λέσβου, βυθίζοντας το πένθος στην τοπική κοινωνία. Ο άτυχος άνδρας, ενώ βρισκόταν πάνω στη σκεπή ενός οικίματος και εκτελούσε εργασίες κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε την ισορροπία του. Η πτώση από το μεγάλο ύψος ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαρύτατα στο κεφάλι. Σε μια λιτή και ζεστή εκδήλωση στο λιμενικό σταθμό Μεστών έγινε χθες αλλαγή φρουράς και οι συναδέλφοι του αλλά και οι Μεστούς τίμησαν με ειδική πλακέτα τον αποχωρήσαντα εν αποστρατεία λιμενάρχη Μεστών, υποπλοίαρχο λιμενικού σώματος Ευάγγελο Στήρο. Νέος προϊστάμενος του λιμενικού σταθμού Μεστών ανέλαβε ο ανθυποπλοίαρχος του λιμενικού σώματος Γιώργος Λογοθέτης. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καρδαμήλων προσκαλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 11.30 το πρωί στην αίθουσα Κωνσταντίνος Πανός στο Δημαρχείο Καρδαμήλων, με θέμα την πορεία του ελαιοτριβίου. Το αστικό κτέλ Χίου ενημερώνει ότι από αύριο Τετάρτη θα γίνει η έναρξη των θερινών δρομολογίων. Το αναλυτικά τα δρομολόγια της αστικής περιοχής μπορείτε να τα δείτε στην ιστοσελίδα www.hiocitybus.gr και στις στάσεις αναμονής των λεωφορείων από αύριο Τετάρτη. Επίσης γνωστοποιεί ότι από την 1η Ιουλίου ξεκινάει η ανανέωση των καρτών ΑΜΕΑ για την δωρεάν μετακίνηση για το έτος 2026. Για την δωρεάν μετακίνηση με τα μέσα συγκοινωνίας
στον αστικό κτέλ σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της χώρας απαιτείται, ακόμα και σε περίπτωση που ο δικαιούχος διαθέτει κάρτα αναπηρίας. Από φέτος καταργείται η εντοπιότητα, οπότε οι κάτοχοι δελτίου μετακίνησης και κουπονιού δικαιούνται δωρεάν μετακίνηση ανεξάρτητα του τόπου έκδοσης του κουπονιού. Τα δελτία μετακίνησης στον ΑΜΕΑ που έχουν θεωρηθεί για το έτος 2025 θα έχουν δωρεάν μετακίνηση έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Την Κυριακή 5 Ιουλίου 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι στο ιατρείο στην είσοδο του χωριού θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στα μεστά. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την 5η 2 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πυργή, Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, Αντιλιοστάσιο Λινάρα Ολύμπων και Αντιλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Επίσης την 5η διακοπή ρεύματος θα έχουμε στα Ψερά από τις 8.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι. Το Σάββατο 4 Ιουλίου 11 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι, περιοχή Λιμεναρχείου, Τελωνίου και αίθουσα ελέγχου διαβατηρίων. Η ΔΕΙΑΧ ενημερώνει ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Δίκτυα αποχέτευσης κάμπου» θα εκτελούνται εργασίες εκσκαφών επί της 25ης Μαρτίου πλησίων του ξυλεμπορικού Ξενάκη έως πλησίων του εργοστασίου Χειμών Χίου, επί της εν λόγω Δού έως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Συνεχίζεται το πρόγραμμα ψεκασμών για το ΔΑΚΟ ως εξής. Αύριο Τετάρτη σε Καλαμωτή, Ελάτα, Λυθή, Βέσα, Κέραμος, Λεπτόποδα. Την 5η 2 Ιουλίου Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κινή, Βολισσός, Πειραμά, Παρπαριά. Παρασκευή 3 Ιουλίου Νένιτα, Καταράκτης, Παγίδα, Σιδηρούντα, Παρτούντα, Φυτά, Κυπουριές, Διευχά, Κατάβαση. Σάββατο 4 Ιουλίου Έξω Διδήμα, Μέσο Διδήμα, Μυρμήγκη, Θολό Ποτάμι, Πιτιός, Αμάδες, Καρδάμιλα. Η Παιδική Χοροδία Χίου παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» σήμερα Τρίτη στις 7.30 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου. Οι μικροί χοροδοί θα ταξιδέψουν τους θεατές από λιμάνι σε λιμάνι ερμηνεύοντας ένα χαρακτηριστικό τραγούδι από κάθε τόπο της Μεσογείου. Διεύθυνση χοροδίας Φέδρα Γιαννέλου, στο πιάνο η Εβίτα Μανιατοπούλου. Αύριο Τετάρτη στις 6 το απόγευμα το Περιπατήν διοργανώνει περπάτημα στα Θημιανά από το πρώην Δημαρχείο του Δήμου Αγίου Μηνά στο Μοναστήρι των Αγίων Αναργύρων, από εκεί στο Μοναστήρι του Προφήτη Λία και στη συνέχεια μέσω του Περιφερειακού του Καρφά επιστροφή στο σημείο εκκίνησης, τον κόμβο του παλιού Δημαρχείου του Δήμου Αγίου Μηνά. Αύριο Τετάρτη σε 9 το βράδυ στο Περιβόλι, η κινηματογραφική Λέσχη Χίου προβάλλει την πολυβραβευμένη δραματική νορβηγική ταινία του 2025 «Όνειρα». Μια ευαίσθητη και βαριά ανθρώπινη ιστορία για την πρώτη αγάπη, την ενηλικίωση και τη δύναμη των συναισθημάτων. Σενάριο και σκηνοθεσία Ντακ Γιώχαν Χάουγκερντου. Η μουσική εκπομπή της Αλήθεια TV μας παρουσιάζει ένα διαφορετικό είδος μελωδιών. Στα 27 του χρόνια ο Νίκος Αναδολής με διάκριση στο Μπέρκλι της Βοστόνης και με ένα βραβείο του Διεθνούς Διαγωνισμού Jazz Πιάνου Martial Solal είναι έτοιμος να γράψει τη δική του ιστορία στην παγκόσμια jazz σκηνή ως επαγγελματίας μουσικός. Μαζί του η Χριστίνα Ψύχα και ο Σοκράτης Γανιάρης. Σήμερα Τρίτη στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές της Αλήθεια TV, 7 το απόγευμα, 11 το βράδυ και αύριο Τετάρτη. 3 το μεσημέρι. Την ετήσια καλοκαιρινή γιορτή του, κυρίως για μικρά παιδιά, πραγματοποιεί ο Δήμος Χίου αύριο το απόγευμα στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στον Καστρομινά με τον γενικό τίτλο «Όλα μοιάζουν καλοκαίρι». Όπως είπαν ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αργύρης Γιαμάς και η διευθύντρια της ΔΥΠΕ Βάσο Βοξάκη, η γιορτή θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή των παιδικών σταθμών του ΚΔΑΠ, της ΔΥΠΕ και των προσκόπων. Ενώ θα περιλαμβάνει παράσταση καραγκιόζη, face painting, δημιουργικά εργαστήρια. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Η φιλόπτωχος αδελφότητα κυριών και νεανίδων Βροντάδου Λιβαδίων Χίου σας προσκαλεί σε καφέ παγωτό την 5η 2 Ιουλίου 7 το απόγευμα στην πλατεία του Αφανή Ναύτη Βροντάδου.
Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων συνεχούς προσφοράς, αλληλεγγύης και κοινωνικής δράσης του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία, ο Σύλλογος διοργανώνει φέτος ένα ξεχωριστό φεστιβάλ με τίτλο «Γιορτή των 5 αισθήσεων». Οι εκδηλώσεις ξεκινούν αύριο Τετάρτη 7 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Επόμενη εκδήλωση το Σάββατο 4 Ιουλίου 9.30 το βράδυ, που πραγματοποιείται το καθιερωμένο παραδοσιακό χιώτικο πανηγύρι στο λιμανάκι της Αγίας Ερημιώνης. Τέλος, την Τετάρτη 29 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα στο Αρχοντικό Ρίζικο πραγματοποιείται εκδήλωση με τίτλο 1996-2026, 30 χρόνια ιστορίας, 30 χρόνια δράσης και προσφοράς. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λαγκάδας η Κηδιάντα διοργανώνει συναυλία της χοροδίας του αύριο Τετάρτη στις 8.30 το βράδυ στο χώρο του γηπέδου μπάσκετ στην Αγία Ειρήνη με τίτλο «Θα μεταλάβουμε νερό θαλασσινό». Η χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση Νύχτα Ραδιοφώνου σε διεύθυνση Φέδρας Γιανέλου και σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη θα μας ταξιδέψει στις δεκαετίες του 1960 και του 1970, τότε που οι φωνές των ερμηνευτών και οι μελωδίες των συνθετών ένωναν τους ανθρώπους στα μεσαία κύματα. Χορηγός επικοινωνίας εκδήλωσης είναι η Αλήθεια. Ο κορυφαίος συγγραφέας 12 βιβλίων Ισίδρος Ζουργός είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV την 5η, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Μία ιδιαίτερα σημαντική εκδήλωση αφιερωμένη στο ρόλο της οικογένειας όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στα έργα του Ομήρου πρόκειται να παρουσιαστεί την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας στο Βροντάδο. Πρόκειται για την ίδια εκδήλωση η οποία ήταν αφιερωμένη στη Διεθνή Μέρα Οικογένειας και πραγματοποιήθηκε στο κινηματοθέατρο Ρεξ στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου το Σάββατο 16 Μαΐου σε συνδιοργάνωση του Συλλόγου Φροντίδας Μητρότητας Παναγίας Απαντάνασα και των συλλόγων αποτυχίου Ομήρου Νόστος, Φιλοπρόδου, Ομήλου Βροντάδου, Μεώθχιου και Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Νενίτων. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας παρουσιάζει σε θερινή προβολή το πρόγραμμα ταινιών μικρού μήκους Ελληνικές Μικρές Ιστορίες τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιλεγμένες ελληνικές ταινίες μικρού μήκους που απέσπασαν βραβεία στο 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας 2025. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Φέτος το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής συμπληρώνει 10 χρόνια δημιουργικής παρουσίας. Το θέμα του είναι η Μεσόγειος, η θάλασσα που εδώ και αιώνες ενώνει πολιτισμούς, γλώσσες, μνήμες και μουσικές παραδόσεις. Θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως την 5η 9 Ιουλίου και αποτελεί μία γιορτή μουσικής, παιδείας και πολιτισμού με επίκεντρο τυχείο και ανοιχτό ορίζοντα τον κόσμο. Η αυλαία του φεστιβάλ ανοίγει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ανοιχτό το θέατρο Μίκης Θεοδωράκης με τη συναυλία «Στα κύματα της Μεσογείου». Στη συναυλία συμμετέχουν η διεθνώς αναγνωρισμένη τραγουδίστρια Γκάντας Μπέιερ και ο Παντελής Θαλασσινός καθώς και νέοι χιώτες μουσική. Στο πρόγραμμα συμμετέχει επίσης η χοροδία των χρωμάτων με διδασκαλία της Ελευθερίας Λυκοπάντη. Την 3η 7 Ιουλίου το φεστιβάλ μεταφέρεται στον κάμπο της Χίου με τη δράση «Ακούγοντας τη Μεσόγειο, ήχοι, μνήμες, κοινές διαδρομές». Η βραδιά θα ξεκινήσει στις 8 παρατέταρτο με περιήγηση και ξενάγηση στα στενά του κάμπου από τον ξεναγό Θωμά Καραμουσλή. Από τις 9 το βράδυ θα ακολουθήσουν εισηγήσεις που θα φωτίσουν τη σχέση της μουσικής με την ιστορία, την τοπικότητα, την ταυτότητα και τη συλλογική μνήμη. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί στις 10 με χιώτικες γεύσεις, καθώς καθηγητές και μαθητές του Τμήματος Μαγειρικής Τέχνης της ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ, θα ετοιμάσουν και θα προσφέρουν λιχουδιές της χιώτικης κουζίνας. Την 5η 9 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στον Άγιο Παντελήμωνα στο Μονοδένδρε θα παρουσιαστεί η παράσταση «Μεσόγειος, μια θάλασσα, χίλιες φωνές». Την παράσταση παρουσιάζει ο αφηγητής Κωνσταντίνος Σβόλης, αναβιώντας την παράδοση του Παραμυθά και του Τροβαδούρου.
Η ελληνική εταιρεία Παιγνιοθήκη, σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Νενήτων Ιβοκαριά και τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Άγιος Μηνάς, καλούν τα παιδιά να παίξουν. Την 3η 7 Ιουλίου, 6 το απόγευμα με 8.30 στα Νέντα, στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου, και την 5η 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα με 8.30 στο Νεχώρι, στην κεντρική πλατεία Πύργος. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Για τη δεύτερη αγωνιστική του 5ου ομίλου του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Πόλο Εφήβων, η ελληνική εθνική ομάδα νίκησε εύκολα με 33-5 την Νότια Αφρική και κατέλαβε την πρώτη θέση στον όμιλο. Στο περιφερειακό πρωτάθλημα κολύμβησης Αιγαίου που έγινε το Σαββατοκύριακο στο Ιωνικό Κολυμβητήριο, την πρώτη θέση πήρε η Πεκεύ με 645 βαθμούς. Ακολούθησαν ο αθλητικός όμιλος Αιγαίου με 462 βαθμούς και η Ρωδίων Άθλησης με 300 βαθμούς. Στο ποδόσφαιρο τώρα, ο Πανινούσιος απέκτησε τον μέσο επιθετικό Σπύρο Καραπιπέρη που έπαιζε στη Φάρκαινα. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατεύθυνση 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 29 έως 38 βαθμούς και η υγρασία από 21 έως 45%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρεια εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 28 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 41 έως 61%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου θα διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Καλέργη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10 και Μαρή στην οδό Καλοπλήτη 2. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Κατσού στην οδό Κανάρη 10. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1918, ένα τουρκικό αεροπλάνο ή από λάθος, έτσι είπε ο πιλότος, ή για λόγους κατασκοπίας, πέρασε πάνω από το νησί. Πλην όμως το πολυβολείο της Αγίας Ελένης δεν αστειευόταν, συνεπώς το αεροπλάνο κατερρίφθη. Ο πιλότος ανθυπολοχαγός Οσμάν πνίγηκε, ενώ ο παρατηρητής υπολοχαγός Χουσέιν Χουσνή διεσώθη. Σαν σήμερα στοιχείο το 1937 γίνονται στο Λυθί τα εγκαίνια της ταπειτουργικής σχολής.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες.

0: ικανότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
0: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-02-9920.
2: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
3: Α, Μαστροπαντελής.
2: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
3: Μαστροπαντελής.
2: Τι λες, και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
3: Μαστροπαντελής.
2: Μα τι στο καλό, αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
0: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
4: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
0: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η πρώτη των πρώτων στις εξετάσεις των ΑΕΗ στο νομό Χίου. Χαιρετίσματα στους Αντώνη Σαμαρά και Μαρία Καραστιανού από τον Σταμάτη Κάρματζη. Νότης Μηταράκης, ισχυρότερο ρόλο στους βουλευτές. Μπράβο στην ομάδα Δίας. Συνεχίζουν τα αστικά κτέλ μέχρι να απολυθούν. Άλλο κάστρο χωρίς καλάμια. Η Ένωση Μαστιγοπαραγωγών στο αύριο του Γιώργου Τούμπου, Προέδρου της Ένωσης Μαστιγοπαραγωγών Χίου. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί στη στήλη επικαιρότητα. Η διακοπή των δημόσιων συγκοινωνιών στη Χίο αποτελεί απειλή και για την ψυχική υγεία των πολιτών. Στο επίκεντρο το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας σε ημερίδα στη Χίο, ένα από τα μεγαλύτερα τηλεσκόπια παγκοσμίως. Η Χίος φιλοξένησε το πρώτο ανοιχτό τουρνουά σκακιού με διεθνή αξιολόγηση. Διαβάστε στη στήλη Πολιτισμός. Ο συγγραφέας που έδωσε φωνή σε όσους δεν είχαν ποτέ. Η ομιλία του Κώστα Ζαφύρη στην παρουσίαση του βιβλίου «Χάλκινα κατόβλια» του Ισίδρου Ζουργού. Διαβάστε στη στήλη Απόψεις. Η μη εύκολη πρόσβαση και η υπερπροσφορά παρεχόμενων υπηρεσιών θα κάνει ζημιά σε όλους, του Κώστα Μούνδρου. Συνταξιούχος και κερατάς και δαρμένος της Πανχιακής Ένωσης Συνταξιούχων Νατχίου. Μια περιήγηση και αισιόδοξη απάντηση στο «Λέγε ψέματα και κάτι μένει» των Στρατή Κακαρίνου και Σταύρου Βαρδάκη. Στον Νίκο Φράγκο της Στέλλας Μικέδη. Η Χίο σε ζώνη προτεραιότητας σε ολικού δυναμικού για ανάπτυξη ανεμογεννητριών του Σπύρου Κάβουρα. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Κλιματική αλλαγή.
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Ο κορυφαίος συγγραφέας 12 βιβλίων Ισίδρος Ζουργός είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
6: Έχει μια σημασία, γιατί είναι αλλιώς να κερδίζεις το ψωμί σου με κούραση, βέβαια, μέσα από τα παιδιά, με τη συναναστροφή, από το να είσαι, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, στο ταμείο μιας τράπεζας. Να ξεκινάει η εργάσιμη εβδομάδα και να έχεις κάποια παιδιά που σου εκμυστηρεύονται τι όνειρο είδανε το προηγούμενο βράδυ, να το μοιράζονται μαζί σου, από το να ακούς, παράδειγμα, τις γκρίνιες μιας μεγάλης ουράς σε ένα ταμείο. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στο νησί. Εκείνο το οποίο έχει ως πρώτη εντύπωση είναι προφανώς το βάρος της ιστορίας, έτσι, και η γοητεία της ιστορίας ταυτόχρονα, το οποίο αποτυπώνεται κυρίως στην αρχιτεκτονική.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: είναι ηλιοφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στον 26ο χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή ηλιοφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή ηλιοφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Άντε να αποχαιρετήσουμε τον Ιούνιο, κύλησε κιόλας ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού.

0: Ιούνιο σήμερα και χρόνια πολλά στον Απόστολο και στην Αποστολία.
1: Πισμένο που ολοτρεμεί να μην γίνει αστραφή, που το σκύλι μοναχικό και φωταγμένο.
0: Λοιπόν, ζέστη και σήμερα. Το βοριαδάκι κοπάζει σιγά σιγά. Στους 36 βαθμούς ο υδράργυρος, αύριο Τετάρτη 1η του μήνα στους 34, για να αρχίσει να ανεβαίνει πάλι από την 5η, 35, 36. Έτσι πάμε μέχρι και το Σαββατοκύριακο. Πάντως τα λέγαμε και χθες, η Ευρώπη βράζει. Ο θερμικός θόλος που προκάλεσε τα ρεκόρ θερμοκρασιών της προηγούμενης εβδομάδας μετατοπίστηκε ανατολικά, φέροντας τον καύσωνα σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Η Βουδαπέστη σήμερα, Τρίτη, θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς σύμφωνα με μοντέλα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προβλέψεων. Το Βελιγράδι και το Βουκουρέστι έφτασαν χθες στους 38 και 37 βαθμούς αντίστοιχα. Η Σλοβακία κατέγραψε νέο ρεκόρ θερμοκρασίας, φτάνοντας στους 40,5. Σε πολλές χώρες έχουν εκδοθεί κόκκινες προειδοποίησεις για ακραία ζέστη. Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Κροατία, Σλοβακία. Λοιπόν, μακάρι να κυλούν οι μέρες και εδώ έτσι.

έχουμε φωτιές σε μερικές περιοχές της χώρας. Ας είμαστε προσεκτικοί και σήμερα και εμείς. Μπορεί να μην είμαστε στον υψηλό κίνδυνο πυρκαγιές. Προσέχουμε για να έχουμε.

τώρα στην Μυτιλίνη. Νεκρός βρέθηκε χθες αργά το απόγευμα να επιπλέει στη θαλάσσια περιοχή της Παιδής στη Βορειοανατολική Λέσβο. Το πρωτοπρεσβύτερος του Πανελλήνια γνωστού προσκυνήματος των Παμεγίστων Ταξιαρχών στο Μανταμάδο, Ευστράτιος Αδύσσος. Ο Παπαστρατής, όπως ήταν γνωστό στο Πανελλήνιο, συνέδεσε το όνομά του με το ιστορικό προσκύνημα, στο οποίο υπηρέτησε από τις 7 Ιουνίου του 1970 μέχρι σήμερα.

Πάμε πιο μακριά, πάμε στη Βενεζουέλα. Πάνω από 1.700 νεκροί, 609 μετασεισμοί, εκατοντάδες ορείς σε αυτοσχέδια νεκροτομία. Εκεί με στη ρουτίνα μου και κοίτα όμως είσαι. Πίσω από την κουρτίνα μου στερέψα από νερό. Τελειώσε και το χώμα και η καρδιά μου δυστυχώς έχει μόνο ένας.

να βάλετε για το Σεπτέμβρη μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Θα συγκρατηθούν αυτόρα. Σε δύο φάσεις θα εξελιχθεί η συμφωνία της κυβέρνησης με τη βιομηχανία και τα σούπερ μάρκετ στο μέτωπο της ακρίβειας. Χθες θυμίζουμε ότι είχαμε μία σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η πρώτη φάση της συμφωνίας αφορά το δίμηνο του καλοκαιριού, όπου γι' αυτό το διάστημα οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν για συγκράτηση των τιμών, δηλαδή για καμία αύξηση στα βασικά καταναλωτικά αγαθά. Η δεύτερη φάση πάει για το Σεπτέμβριο. Εκεί λέει θα έχουμε μείωση. Μείωση άραγε όπως αυτή που βλέπουμε στη βενζίνη, μιας και οι τιμές του πετρελαίου έχουν φτάσει στα επίπεδα προπολέμου. Οι τιμές όμως συνεχίζουν να είναι υψηλές.

από αύριο Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει δασμούς 3 ευρώ στα μικρά δέματα που εισάγονται στις 27 χώρες μέλη με στόχο τον περιορισμό της εισροής στην Ευρώπη προϊόντων που δεν συμμορφώνονται πάντα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Ο δασμός θα ισχύει για δέματα αξίας μικρότερης των 150 ευρώ που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μέχρι σήμερα εξαιρούνταν από όλους τους δασμούς. Θα επιβάλλεται ένα είδος αντικειμένου ανεξαρτήτως αριθμού. Αν ένα πακέτο περιέχει ένα μπλουζάκι, ένα ζευγάρι παπούτσι, ο αγοραστής θα πληρώσει 2 φορές τον δασμό των 3 ευρώ, 3 και 3,6.

0: 11 παρατέταρτο η ώρα, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε και διαβάζουμε Αθηναϊκό Τύπο.
1: Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Γκρι με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

11 παρά 10 η ώρα και πάμε να διαβάσουμε αθηναϊκό τύπο. Κάνουμε αρχή με την Καθημερινή. Μας κλέβουν 400 εκατομμύρια ευρώ με πειραγμένες αντλίες. Σχεδόν 1 στα 4 πρατήρια παραδίδει ελληματικές ποσότητες. Πάγωμα τιμών το καλοκαίρι, μειώσεις από φθινόπωρο, συμφωνία κυριών για την ακρίβεια. Συμβόλαιο θανάτου, σύλληψη Τούρκου για τη δολοφονία στα Εξάρχεια. Ενίσχυση στο Κίεβο, παζάρια με τον ΝΑΤΟ για 600 εκατομμύρια ευρώ στην Ουκρανία. Οι γιατροί αποφεύγουν τουριστικά νησιά λόγω ακριβών ενοικίων. Προφορικές εξετάσεις λόγω AI, οι αλλαγές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη. Την Ανατολική Ευρώπη χτυπάει τώρα ο καύσωνας. Αγορά εξοχικού προτιμούν Ελλάδα οι Αμερικανοί. Σερβία παρέτηση Βούτσιτς και προώρες εκλογές. Πάμε στα νέα. Τετραήμερη εργασία και στην Ελλάδα, από που ξεκινάει η εφαρμογή με προοπτική να μετατραπεί σε μόνιμο καθεστώς από το φθινόπωρο. Αρχίζει πιλωτικά και στη χώρα μας με τη μορφή ευέλικτης απασχόλησης. Τι ανακοινώθηκε από τον ΟΤΕ σε συμφωνία και με τους εργαζόμενους? Εθελοντικές οι επιλογές στο σύνολό τους. Τι προβλέπει η συμφωνία? Σύνταξη χωρίς προσωπική διαφορά, αύξηση έως 50 ευρώ το μήνα. Θα ισχύσει από 1η Ιανουαρίου του 2027. Το μέτρο αφορά 671.586 συνταξιούχους. Ακρίβεια, παγώνουν για 2 μήνες οι τιμές. Συμφωνία για νέες μειώσεις από το Σεπτέμβριο. Πόσο ακριβαίνουν τα πακέτα από Κίνα, Τεμού Σεν και όχι μόνο. Τα νέα τιμολόγια και οι παγίδες από αύριο. Έκθεση ΟΑΣΑ, πρωτοφανής κρίση θεσμών στην Ελλάδα. Μόλις το 24% των Ελλήνων εμπιστεύεται την κυβέρνηση, το 15% τα πολιτικά κόμματα και το 39% τη δικαιοσύνη. Μόνο οι ένοπλες δυνάμεις περνούν τον πύχη. Νέα παρέμβαση από τον Σαμαρά, το μεγάλο παζάρι του ΣΥΡΙΖΑ. Η απογευματινή, παγώνουν για 2 μήνες οι τιμές. Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την Ακρίβεια είναι γεγονός. Έρχονται νέες μειώσεις σε βασικά αγαθά από 1η Σεπτεμβρίου, τέλος στο πλαφόν από σήμερα. Μητσοτάκης, βιομηχανία και σούπερ μάρκετ έδωσαν τα χέρια για φθηνότερα προϊόντα στο ράφι. Τα δημόσια νοσοκομεία ανοίγουν την πόρτα σε νοσηλευτές από ιδιωτικά κολέγια. Υλοποιήσαμε όσα υποσχεθήκαμε, δηλώνει ο Πρωθυπουργός από το Εγάλεο. Όπου φύγει, φύγει και η Μαριλίζα στην αγκαλιά του Αλέξη. Με πειραγμένες αντλίες το 23,1% των βενζινάδικων, έρευνα του Πολυτεχνείου. Επιπλέον 476.000 υπάλληλοι στην κάρτα εργασίας, 184 εκατομμύρια για πληρωμές 18 επιδομάτων. Ποιοι οι δικαιούχοι? Εφημερίδα των συντακτών, το επόμενο πρωτοσέλιδο που βλέπουμε. Ακρίβεια και έλλειψη πρασίνου σκοτώνουν. Αυτή είναι η σύμμαχη του καύσωνα. Βαλκάνια και περιοχές της Ελλάδας επηρεάζει η ακραία ζέστη που πλήττει την Ευρώπη. Μελέτη του Ινστιτούτου 1 για τον Αχίλιο Πτέρνα της Αθήνας. Προτάσεις για πιο δροσερές γειτονιές άμεσα. Οι Δήμοι Καλλιθέας και Μοσχάτου σε πιλωτικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Τιμές προϊόντων στο ράφι αναβάλλεται για το Σεπτέμβριο η μείωσή τους. Δυτική Όχθη, νέα έκθεση ρίχνει φως στην κόλαση των εκτοπισμένων Παλαιστινίων. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη αποδομεί το success story της επταετίας Μητσοτάκη. ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, η κρίση βαθαίνει. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Πρίτανης κήρυξε πόλεμο κατά των επικριτών του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πληρώνουν τους πολιτικούς αντί για φόρους.
συνεχίζουμε με το ριζοσπάστη, κυβέρνηση, βιομήχανη, σούπερ μακετάδες, κοροϊδία του λαού και εμπόριο ελπίδας, η συμφωνία των ενόχων για την ακρίβεια. Πραγματική ανακούφιση είναι οι προτάσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας για κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς κατανάλωσης και των ειδικών φόρων στα καύσιμα για αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις. Ερώτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας στη Βουλή για τη φοραφέμαξη αυτοαπασχολούμενων και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, σκηνικό ανάφλεξης με επίκεντρο τα στενά του Ορμούς. Χώρες της Ευρώπης πάνω από 1.300 νεκροί του καύσωνα. Εργοδοτικά εγκλήματα με ροκάματο θανάτου για άλλους δύο εργαζόμενους. Θεσσαλονίκη ξεπλένει τις φασίστες της ΕΝΕΘ, εισαγγελική πρόταση.

0: Ελεύθερος τύπος, 4.350 προσλήψεις τον Ιούλιο, 31 προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς. Δύο ευνοϊκές αλλαγές στο νέο ανακαινίζω. Ευκολότερη ένταξη στο πρόγραμμα και fast track πληρωμές. Συμφωνία με σούπερ μάρκετ για μειώσεις τιμών από Σεπτέμβριο. Η εισαγγελική παρέμβαση για την περιπολία στη Θεσσαλονίκη. Τάγματα εφόδου κατά Εβραίων από τον Ρουβίκονα. Επιτυχημένο πείραμα των απογευματινών επεμβάσεων, μόλις 7.000 από 90.000 ασθενείς στη λίστα αναμονής για τα χειρουργεία. Σοκ στη Γερμανία από τη μεγάλη κρίση της Volkswagen, 100.000 απολύσεις λόγω Κίνας και ενέργειας. Μανιφέστο, τάγματα εφόδου απειλούν Εβραίους, εισαγγελική έρευνα για τα αδικήματα της δημόσιας υποκίνησης μίσους, της συμμορίας, της απειλής και της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων. Συμφωνία της κυβέρνησης με τα σούπερ μάρκετ παγώνουν οι τιμές για 2 μήνες. Αλέξης Τσίπρας νομίζει ολοτοφάγος πως έχουν παραγραφεί τα ψέματά του. Ιστορική απόφαση του Ισραήλ αναγνώρισε τη γενοκτονία των Αρμενίων. Κόντρα νιούς, προεκλογικό πάγωμα στις τιμές των προϊόντων με αντάλλαγμα την κατάργηση του πλαφών. Τα σούπερ μάρκετ συμφώνησαν να μην κάνουν αυξήσεις. Οριάζει η ακρίβεια που τσακίζει μισθωτούς και συνταξιούχους. Τελειώνει η επιδότηση στο ντίζελ, σπέβδουν στα πρατήρια οι οδηγοί, πόσες αντλίες κλέβουν βενζίνη, μεγάλη έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Τσίπρας σε Γκυλφόιλ, είπα να στείλουν μήνυμα στην Τουρκία για σεβασμό του διεθνούς δικαίου και τον τερματισμό των προκλήσεων. Τα βρόντιξε και ο Χουρδάκης από το κόμμα του Κασελάκη, αναλυτικός ο οδηγός, πως η ΑΔΕ δίνει και πότε μπλοκάρει τη φορολογική ενημερότητα. Πάμε στον λόγο, στον πάγο. Στον πάγο οι τιμές, το έχω σημειώσει από Σεπτέμβριο σε βασικά αγαθά. Η Ελλάδα σήμερα έχει διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης σύμφωνα με τον Παύλο Μαρινάκη. Ο καύσωνας έψησε την Ευρώπη. Ξεκινούν οι εγγραφές ανανέωση εγγραφών και μεταγραφών μαθητών. Πόσες αντλίες κλέβουν ακόμη στα καύσιμα? Μελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η εστία άλμα στο κενό με τη σημαία αγκαλιά. Μάθημα πατριωτισμού από την 75χρονη που έπιασε το σπίτι της φωτιά και επίδειξε μαζί με το Εθνικό Σύμβολο. Υποσχέσεις χωρίς δεσμεύσεις για μειώσεις των τιμών στα τρόφιμα. Σαμαράς προς Ισραήλ, υπάρχουν και οι πόντιοι. Η political κλείδωσε τον μπλόκο στην ακρίβεια, πλήρης σταθεροποίηση των τιμών για τους επόμενους 2 μήνες. Μητσοτάκης από Εγάλεο, αυξήσεις μισθών και στήριξη εισοδήματος η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Νέα επίθεση του Ζουλτάνου στην Ελλάδα, αποκλεισμός της Τουρκίας στην άμυνα από στενά πολιτικά συμφέροντα. Πάμε και στη Δημοκρατία, μαζικό εξώδικο καταπέλτης κατά του Στουρνάρα. Φορείς και πολίτες καταγγέλουν την πλήρη ασυδοσία funds και services με τα κόκκινα δάνεια και τους πληστηριασμούς και απαιτούν από τον διοικητή της Τράπεζας Ελλάδας να απολογηθεί για τα στραβά μάτια που κάνουν οι εποπτικές αρχές. Δημόσιος κίνδυνος, αγγελίες για την πρόσληψη ανειδίκευτων ναύαχων σωστών. Το πετρέλαιο πέφτει παγκοσμίως, αλλά εδώ το ντίζελ ακριβένει κι άλλο. Έρευνα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, τα βενζινάδικα πλέον κλέβουν λιγότερους. Τεράστια κοροϊδία της κυβέρνησης με τη μείωση τιμών. Ισχυρίζονται ότι εξασφάλισαν πτώση 6% σε 2.000 προϊόντα, αλλά τα στοιχεία της ελληνικής στατιστικής τους διαψεύδουν. Και στα οικονομικά πρωτοσέλιδα, η ναυτεμπορική, η υποσχετική για μειώσεις τιμών. Το παρασκήνιο των επαφών κυβέρνησης ΣΕΒ για αποκλιμάκωση πληθωρισμού. Γιατί αυξήθηκαν 5 δισεκατομμύρια οι καταθέσεις των επιχειρήσεων τον Μάιο. Ψηφιακή κάρτα εργασίας, νέα επέκταση σε 7 κλάδους με 460.000 εργαζόμενους. Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, στη διπλωματία εκ νέου λόγος. Βασίλης Κικίλιας, νέο αναπτυξιακό γεωστρατηγικό μοντέλο για την Ελλάδα. Πάμε στην Ουάνα Voice. Κύριε Στουρνάρα, πόσα χρωστά ο ιός του Διαμαντή και ο Βοβός είχε ακίνητα, αλλά κατέρευσε μέσα σε μία νύχτα. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης βγαίνει μπροστά κόντρα στον Μητσοτάκη και στους εκπροσώπους του στις εκλογές της Superlink. Μενέλαος Δασκαλάκης κοντά στον Αντώνη Σαμαρά όσο ποτέ άλλοτε. Οι μισοί Έλληνες ομολογούν ότι περνούσαν καλύτερα με τον Τσίπρα. Αυτά από τον Αθηναϊκό Τύπο. Το ρολόι δείχνει 2 λεπτά μετά τις 11. Πάμε στον Sky. Ακολουθούν οι ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο. Αμέσως μετά οι τίτλοι των τοπικών ειδήσεων.
1: Ραφίνα για Τίνο. Απευθείας στις 8:05 το πρωί. Και από Ραφίνα για Πάρο. Απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σύγκρουση τεσσάρων οχημάτων σημειώθηκε πριν από λίγο στην αριστερή λωρίδα της ανόδου της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Εγάλεω, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί κυκλοφοριακό πρόβλημα από το ύψος της λαχαναγοράς του Ρέντι προς το σημείο του ατυχήματος. Αυξημένη είναι επίσης η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού, στις λεωφόρους Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή, στην 34ου Συντάγματος Πεζικού στον Πειραιά και στην ακτή Μιαούλη προς την πλατεία Ρολογιού. Ελλειμματικές ποσότητες βενζίνης παραδίδει σχεδόν 1 στα 4 πρατήρια, όπως προκύπτει από έρευνα του Εργαστηρίου Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Σύμφωνα με την έρευνα, σχεδόν 1 στα 4 πρατήρια εξακολουθεί να κλέβει τους καταναλωτές και οι οδηγοί πληρώνουν 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για αμόλυβδη βενζίνη που τελικά δεν μπήκε ποτέ στα ρεζερβουάρ των οχημάτων τους. Η παραβατικότητα, ωστόσο, στην αγορά των καυσίμων έχει μειωθεί, καθώς πριν από ένα χρόνο το ποσοστό ήταν μεγαλύτερο. Η μείωση της παραβατικότητας αποδίδεται και στο γεγονός ότι από το 2023 μπαίνει λουκέτο 2 ετών στα πρατήρια που εντοπίζονται με πειραγμένες αντλίες. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με μυστική δειγματοληψία σε 200 εφοδιασμούς οχημάτων με αμόλυβδη βενζίνη, εκ των οποίων 130 στην Αττική και 70 στη Θεσσαλονίκη. Συνεδριάζει σε λίγη ώρα το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Θα γίνει μεταξύ άλλων παρουσίαση του απολογισμού του κυβερνητικού έργου του πρώτου εξαμήνου και του προγραμματισμού των προτεραιοτήτων του δεύτερου εξαμήνου του τρέχοντος έτους. Θα παρουσιαστούν επίσης οι αγροτικές πληρωμές, οι ενισχύσεις και αποζημιώσεις Ιουνίου, αλλά και τα επόμενα βήματα. Αντίθετη με την ταχύτερη απόσβεση του αναβαλλόμενου φόρου των τραπεζών είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς μια τέτοια επιλογή, όπως υποστηρίζει, θα προκαλούσε σημαντική μείωση των κεφαλαίων, θέτοντας σε κίνδυνο τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Σε ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι η σχετική πρόταση που διατυπώθηκε πρόσφατα εγείρει σοβαρά ερωτηματικά ως προς τον τρόπο εφαρμογής της, αλλά και τις επιπτώσεις της στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Εξηγεί ότι μια τέτοια κίνηση θα είχε σοβαρές επιπτώσεις για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, δηλαδή την προστασία των καταθέσεων, αλλά και τη δυνατότητα των τραπεζών να παρέχουν δάνεια στην οικονομία. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές, διαρρήξεις σε οικίες στην Αττική, καθώς και τηλεφωνικές απάτες με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ. Έχουν συλληφθεί 8 άτομα, ενώ έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 58 περιπτώσεις απάτης. Για πιθανή τρομοκρατική επίθεση κατά Ουκρανού ολιγάρχη του Βαντίμερ Μολάγεφ κάνουν λόγο οι γαλλικές αρχές και οι αρχές του Μονακό μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε εχθές στο Πριγκιπάτο. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν 3 άτομα, ο Ουκρανός ολιγάρχης, η σύζυγός του και ο 13χρονος γιος τους. Σύμφωνα με ουκρανικά και ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ο εκρηκτικός μηχανισμός περιείχε σιδερένια μπουλόνια και σφαιρίδια προκειμένου να μεγιστοποιήσει τη ζημιά στους στόχους του. Ο ολιγάρχης και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του νοσηλεύονται με την κατάσταση της υγείας τους να κρίνεται κρίσιμη. Σύμφωνα με το περιοδικό Forbes, ο Ερμολάγεφ κατατάσσεται 23ος μεταξύ των 100 πλουσιότερων Ουκρανών. Διαψεύδει το Ιράν ότι θα υπάρξει αντιπροσωπεία υψηλού επίπεδου για άμεσες συνομιλίες με τους Αμερικανούς στην Ντόχα. Σύμφωνα με την Τεχεράνη, θα υπάρξει μια τεχνική ομάδα που θα σταλεί εκεί για να συζητήσει όχι την επόμενη φάση των πολιτικών συνομιλιών μεταξύ των δύο χωρών, αλλά το επίπεδο εφαρμογής του μνημονίου κατανόησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Ιράν έχει εγείρει πολλές αντιρρήσεις και ανησυχίες σχετικά με τον αργό ρυθμό εφαρμογής του μνημονίου, συμπεριλαμβανομένης της κατάπαυσης του πυρός στο νότιο Λίβανο, αλλά και την κυκλοφορία στο στενό του Ορμούζ. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λούτσα Ευβίας. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις μέχρι την πλήρη κατάσβεσή της. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την απογραφή όλων των ασανσέρ της χώρας στο ψηφιακό μητρώο απογραφής ανελκυστήρων, σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο 1η Ιουλίου νέος ευρωπαϊκός και εθνικός μηχανισμός για τις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την επιβολή σταθερού δασμού 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος σε αποστολές αξίας έως 150 ευρώ. Συνολικά 70 αλλοδαποί διασώθηκαν από δυνάμεις της Frontex στο πλαίσιο δύο επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης που έγιναν το πρωί στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Η βόρεια άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν...
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 30 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης της Αφρικής κύριος Θεόδωρος Β' θα βρεθεί στο νησί μας τον Αύγουστο προκειμένου να παραστεί στα θυρανίξια του ανακατασκευασμένου ιστορικού ναού του Αγίου Γεωργίου Σικούση που επισκευάστηκε κυρίως με δαπάνες της εφοπλιστικής οικογένειας Βαφιά. Λευκός καπνός για την λεωφοριακή συγκοινωνία στα χωριά μας. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Ράδιο Αλήθεια, εγκρίθηκε αρχικά για διάστημα ενός έτους κονδύλι αξίας 400.000 ευρώ από το Υπουργείο Μεταφορών προς την Περιφέρεια, με την τελευταία να διενεργεί διαγωνισμό για την ανάληψη λεωφοριακής συγκοινωνίας στην ύπαιθρο της Χίου 2 φορές την ημέρα ανά προορισμό, 6 φορές την εβδομάδα, με την υπόσχεση ότι ο ανάδοχος θα πάρει το Σεπτέμβριο ως μπόνους στη μεταφορά των μαθητών. Ήδη υποψήφιοι που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον είναι 3. Το τουριστικό γραφείο Canaris Tours, το αστικό κτέλ Λέσβου και η ισπανική εταιρεία η οποία συζητά και την αγορά του αστικού κτέλ Χίου. Στόχος είναι οι διαδικασίες αυτές να έχουν ολοκληρωθεί μέσα στον Ιούλιο. Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στο Μανταμάδο και σε ολόκληρη τη Λέσβο η είδηση του θανάτου του πρωτοπρεσβύτερου του ιερού προσκυνήματος των Παμεγίστων Ταξιαρχών Ευστρατείου Δύσου, ο οποίος εντοπίστηκε χθες χωρίς τις αισθήσεις του να επιπλέει στη θάλασσα στην περιοχή της Παιδής. Νέα αναβολή για τις 11 Ιανουαρίου του 2027 ζήτησαν και έλαβαν χθες από το δικαστήριο οι 7 ρουκετατζίδες που κατηγορούνται για το ατύχημα που έγινε στις 5 Απριλίου κατά την κατασκευή ρουκετών, στο οποίο μάλιστα οι περισσότεροι ήταν εγκαυματίες. Οι ρουκετατζίδες κατηγορούνται σε βαθμό πλημελήματος για εμπρησμό από αμέλεια. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη την Κυριακή η Μεδαπή, 41 ετών, διότι εισερχόμενη σε αστυνομικό κατάστημα εξύβρισε και απείλησε αστυνομικούς διαταράσσοντας την ομαλή λειτουργία της αστυνομικής υπηρεσίας. Αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο διερεύνησης μέθης, καθώς όπως διαπιστώθηκε οδηγούσε λίγο νωρίτερα γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο, ενώ αρνήθηκε να συμμορφωθεί και σε υποδείξεις αστυνομικών. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καρδαμήλων προσκαλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή 5 Ιουλίου 11.30 το πρωί στην αίθουσα Κωνσταντίνος Πανός στο Δημαρχείο Καρδαμήλων με θέμα την πορεία του ελαιοτριβίου. Το αστικό κτέλ Χίου ενημερώνει ότι από αύριο Τετάρτη θα γίνει η έναρξη των θερινών δρομολογίων. Το επίσης

Θερμοκήπια Χαλιά, Θερμοκήπια Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, Αντιλιοστάσιο Λινάρα Ολύμπων και Αντιλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Επίσης την Πέμπτη, 8.30 το πρωί με 2.30 θα έχουμε διακοπή ρεύματος στα Ψαρά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου, 11 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι, περιοχή Λιμεναρχείου, Τελωνίου και αίθουσα ελέγχου διαβατηρίων. Η ΔΕΙΑΧ ενημερώνει ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Δίκτυα αποχέτευσης κάμπου» θα εκτελούνται εργασίες εξκαφών επί της 25ης Μαρτίου πλησίων του ξυλεμπορικού Ξενάκη έως πλησίων του εργοστασίου Χειμών Χίου επί της εν λόγω Οδού έως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το πρόγραμμα ψεκασμών για το Δάκο είναι το παρακάτω. Αύριο Τετάρτη σε Καλαμωτή, Ελάτα, Λυθή, Βέσα, Κέραμο, Λεπτόποδα. Την Πέμπτη σε Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κοινή, Βολισό, Πειραμά, Παρπαριά. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου σε Νέντα, Καταράκτη, Παγίδα, Σιδηρούντα, Σπαρτούντα, Φυτά, Κυπουργές, Διευκά, Κατάβαση. Σάββατο 4 Ιουλίου έξω Διδήμα, μέσω Διδήμα, Μυρμήγκη, Θολό Ποτάμι, Πιτιός, Αμάδες, Καρδάμιλα. Η παιδική χοροδία παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» σήμερα Τρίτη, 7.30 το απόγευμα, στον προαύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου Χίου. Αύριο Τετάρτη, 6 το απόγευμα, το Περιπατήν διοργανώνει περπάτημα στα Θημιανά από το πρώην Δημαρχείο του Δήμου Αγίου Μηνά στο Μοναστήρι των Αγίων Αναργύρων και από εκεί στο Μοναστήρι του Προφήτη Λία και στη συνέχεια μέσω του Περιφερειακού του Καρφά επιστροφή στο σημείο εκκίνησης, στον κόμβο του παλιού Δημαρχείου του Δήμου Αγίου Μηνά. Αύριο σε 9 το βράδυ στο Περιβόλι, κινηματογραφική Λέσχη Χίου προβάλλει την πολυβραβευμένη δραματική νορβηγική ταινία του 2025 «Όνειρα». Την ετήσια καλοκαιρινή γιορτή του, κυρίως για μικρά παιδιά, πραγματοποιεί ο Δήμος Χίου αύριο το απόγευμα στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στον Καστρομινά με τον γενικό τίτλο «Όλα μοιάζουν καλοκαίρι». Η φιλόπτωξη αδελφότητα κυριών και νεανίδων Βροντάδου Λιβαδίων Χίου σας προσκαλεί σε καφέ παγωτό την 5η 2 Ιουλίου 7 το απόγευμα στην πλατεία του Αφανή Ναύτη Βροντάδου. Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων συνεχούς προσφοράς αλληλεγγύης και κοινωνικής δράσης του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία, ο Σύλλογος διοργανώνει το φεστιβάλ με τίτλο «Γιορτή των Πέντε Στήσεων». Οι εκδηλώσεις ξεκινούν αύριο Τετάρτη στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρας 7 το απόγευμα. Επόμενη εκδήλωση το Σάββατο 4 Ιουλίου 9.30 το βράδυ με το παραδοσιακό χιώτικο πανηγύρι στο λιμανάκι της Αγίας Ερημιώνης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λαγκάδας Ιγιδιάντα διοργανώνει συναυλία της χοροδίας του την Τετάρτη 8.30 το βράδυ στο χώρο του γηπέδου μπάσκετ στην Αγία Ειρήνη με τίτλο «Θα μεταλάβουμε νερό θαλασσινό». Η χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού την Παρασκευή 3 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση «Νύχτα ραδιοφώνου» σε διεύθυνση Φέδρας Γιανέλου και σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη θα μας ταξιδέψουν στις δεκαετίες του 60 και του 70. Μια σημαντική εκδήλωση αφιερωμένη στο ρόλο της οικογένειας όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στα έργα του Ομήρου θα παρουσιαστεί το Σάββατο 5 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας στο Βροντάδο. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας παρουσιάζει σε θερινή προβολή το πρόγραμμα ταινιών μικρού μήκους Ελληνικές Μικρές Ιστορίες τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου αρχίζει το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής, μια γιορτή μουσικής, παιδείας και πολιτισμού με επίκεντρο Τυχείο. Πρώτη εκδήλωση τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης με τη συναυλία «Στα κύματα της Μεσογείου». Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 29 έως 38 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 21 έως 45%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρει εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 41 έως 61%.
Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα

0: μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Μία από τις πιο κλασικές ατάκες από τον ελληνικό κινηματογράφο είναι της Ρένας Βλαχοπούλου από την ταινία «Η Παριζιάννα».
2: Του λέω, Πελαγία, πως κάνω δίαιτα.
3: Άσε, τρως. Σούζι, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
1: Τώρα που οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, ο οργανισμός μας δεν χρειάζεται μεγάλες ποσότητες φαγητού για να καλύψει την πείνα. Η καλύτερη επιλογή, σύμφωνα και με τους διατροφολόγους, είναι 5 γεύματα την ημέρα, με κυρίως γεύμα μόνο το μεσημεριανό. Τα υπόλοιπα μπορούν να είναι μικρά γεύματα ή snack για να κρατήσουν τον οργανισμό σε εγρήγορση. Και φυσικά, όσο ανεβαίνει η εξωτερική θερμοκρασία, είναι απαραίτητο να ενυδατώνεται ο οργανισμός συχνότερα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Και θα τρελαθώ.

0: μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φριδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

11 και 32 πρώτα λεπτά η ώρα. Εδώ εμείς σας λέμε γεια και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, αύριο Τετάρτη, 1η του μήνα.

0: τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. Μάη Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. Μάη Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
7: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
6: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
7: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
6: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
7: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
6: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
7: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
6: Τηλέφωνο 22710 41 287.
7: E-shop alphapbooks.gr.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η πρώτη των πρώτων στις εξετάσεις των ΑΕΗ στο νομό Χίου. Χαιρετίσματα στους Αντώνη Σαμαρά και Μαρία Καραστιανού από τον Σταμάτη Κάρματζη. Νότης Μηταράκης, ισχυρότερο ρόλο στους βουλευτές. Μπράβο στην ομάδα Δίας. Συνεχίζουν τα αστικά κτέλ μέχρι να απολυθούν. Άλλο κάστρο χωρίς καλάμια. Η Ένωση Μαστιγοπαραγωγών στο αύριο του Γιώργου Τούμπου, Προέδρου της Ένωσης Μαστιγοπαραγωγών Χίου. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί στη στήλη επικαιρότητα. Η διακοπή των δημόσιων συγκοινωνιών στοιχείου αποτελεί απειλή και για την ψυχική υγεία των πολιτών. Στο επίκεντρο το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας σε ημερίδα στοιχείο. Στοιχείο ένα από τα μεγαλύτερα τηλεσκόπια παγκοσμίως. Η Χίος φιλοξένησε το πρώτο ανοιχτό τουρνουά σκακιού με διεθνή αξιολόγηση. Διαβάστε στη στήλη Πολιτισμός. Ο συγγραφέας που έδωσε φωνή σε όσους δεν είχαν ποτέ. Η ομιλία του Κώστα Ζαφύρη στην παρουσίαση του βιβλίου «Χάλκινα κατόβλια» του Ισίδρου Ζουργού. Διαβάστε στη στήλη Απόψεις. Η μη εύκολη πρόσβαση και η υπερπροσφορά παρεχόμενων υπηρεσιών θα κάνει ζημιά σε όλους του Κώστα Μούνδρου. Συνταξιούχος και κερατάς και δαρμένος της Πανχιακής Ένωσης Συνταξιούχων Νατχίου. Μία περιήγηση και αισιόδοξη απάντηση στο «Λέγε ψέματα και κάτι μένει» των Στρατή Κακαρίνου και Σταύρου Βαρδάκη. Στον Νίκο Φράγκο τη Στέλλας Μικέδη. Η Χίος σε ζώνη προτεραιότητας σε ολικού δυναμικού για ανάπτυξη ανεμογεννητριών του Σπύρου Κάβουρα. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ο κορυφαίος συγγραφέας 12 βιβλίων Ισίδρος Ζουργός είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
1: Έχει μια σημασία, γιατί είναι αλλιώς να κερδίζεις το ψωμί σου με κούραση, βέβαια, μέσα από τα παιδιά, με τη συναναστροφή, από το να είσαι, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, στο ταμείο μιας τράπεζας. Να ξεκινάει η εργάσιμη εβδομάδα και να έχεις κάποια παιδιά που σου εκμυστηρεύονται τι όνειρο είδανε το προηγούμενο βράδυ, να το μοιράζονται μαζί σου, από το να ακούς, παράδειγμα, τις γκρίνιες μιας μεγάλης ουράς σε ένα ταμείο. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στο νησί. Εκείνο το οποίο έχεις ως πρώτη εντύπωση είναι προφανώς το βάρος της ιστορίας, έτσι, και η γοητεία της ιστορίας ταυτόχρονα, το οποίο αποτυπώνεται κυρίως στην αρχιτεκτονική.
2: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
3: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
4: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
5: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
6: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
7: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
0: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
8: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Τρίτη 30 Ιουνίου, έτσι μελωδικά ξεκινάμε σήμερα με τον Διονύση Σαββόπουλο. Με μια όμορφη περιγραφή μελωδική της εποχής που διανύουμε, χωρίς κραυγές, χωρίς φωνές, γιατί τώρα έχουμε και την κλιματική αλλαγή, έχουμε και τους καύσονες και λες ήρθε καλοκαίρι και έχει ζέστη και τρομοκρατείται ο άλλος. Να μην τρομοκρατηθείς όταν διαβάζεις για παράδειγμα ότι ο θερμικός θόλος μετακινείται στα Βαλκάνια. Γαρίγδουπες εκφράσεις. Ζέστη θα έχει.
1: Με την φέτα του καρπούζι στο ένα χέρι, με φιλιά μισολιωμένη.
0: Ζέστη θα έχει και εκλογές θα έχει. Εντάξει, δεν θα τις έχει μέσα στο καλοκαίρι, σιγά σιγά προετοιμάζεται το έδαφος, αλλά νομίζω ότι διαβάζουμε σήμερα τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη, ο οποίος προανήγγειλε αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων και συμφωνία λέει με την αγορά για πάγωμα το επόμενο δίμηνο με εντατικούς ελέγχους από τις αρμόδιες αρχές. Τα λέει, τα ακούσατε, τα ακούσαμε. Το υπόλοιπο στο πορτοφόλι μας ή μάλλον στην κάρτα μας θα δείξει τι από όλα αυτά θα εφαρμοστεί.
1: Καλοκαίρι, με το ρόγκο του επόμενου.
0: Γιατί άμα αυτά που παίρνεις είτε είναι μισθός είτε είναι σύνταξη δεν σου φτάνουν για να πληρώσεις τα απολύτως απαραίτητα, νομίζω ότι το αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει ένα πρόβλημα.
1: Καλοκαίρι, μια οσμή νεκρό θαλάμου,
0: και ενώ εμείς εδώ ασχολούμαστε με τα οικονομικά μας βάσανα και με τα καιρικά, στην Βενεζουέλα είναι βαθύ το αποτύπωμα της καταστροφής. Πάνω από 1.700 νεκροί. Δώδεκα χιλιάδες εκτοπισμένοι, περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ υπάρχουν βέβαια και δεκάδες χιλιάδες που αγνοούνται ακόμη και οι ελπίδες για να βρεθούν μέρα με τη μέρα εξανεμίζονται.

Στα δικά μας. Καλέ, σας έχω νέα. Έχω δήλωση του Δημάρχου, του Γιάννη του Μαλαφή, για το έργο του Δημοτικού Κήπου, ο οποίος άρχισε από χθες σταδιακά να ανάβει. Όσο κυκλοφορείται το βράδυ, χθες άναψε το ένα τμήμα προς τον Άγιο Ιάκωβο. Σήμερα λέει θα ανάψει το κεντρικό εκεί στο άγαλμα του Κανάρι και μεθαύριο το υπόλοιπο. Και κατά πώς λέει ο Δήμαρχος, υπολογίζουν ότι μέχρι τις 20 του Ιούλη θα έχουν τελειώσει. Τα έργα που υπολείπονται είναι στα συντριβάνια στο Δημοτικό Κήπο. Και βέβαια χρειάζεται ένας εκτεταμένος καθαρισμός. Αισιοδοξή. Δεν την κλειδώνει την ημερομηνία. Τι να σας πω. Να μας βρει πριν της Αγίας Μαρκέλας ολοκληρωμένος ο κήπος. Θα δείξει. Εγώ άμα το δω θα σας το πω. Διότι μέχρι στιγμής έχουμε δώσει πολλές ημερομηνίες, όχι εμείς, οι διοικούντες, και δεν έχουν υλοποιηθεί. Κατά τα λοιπά, να σας πούμε ότι έχουμε πολλά θέματα στο σημερινό μενού της εκπομπής. Είχαμε χθες και την είδηση από την περιφέρεια ότι χρηματοδοτούνται οι δύο κυκλικοί κόμβοι στον Εχώριο ένας, πόσα τροχαία ατυχήματα έχουν γίνει εκεί, στη Βολισσό ο άλλος, και επίσης από την περιφέρεια θα δοθεί ένα ποσό της τάξης των 2 εκατομμυρίων ευρώ για να γίνουν εργασίες βελτίωσης των δρόμων στη Δημοτική Ενότητα Μυρούπολης. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν προβλήματα αρκετά και στο Βροντάδο, σε δρόμους του συγκεκριμένου οικισμού, αλλά και στα γύρω χωριά. Θα δούμε τι θα μας πει ο Παντελής ο Βρουλής, με τον οποίο θα μιλήσουμε συνέχεια της εκπομπής για το θέμα των έργων στην Ομυρούπολη. Θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε και με τον αντιδήμαρχο της περιοχής, τον Θοδωρή Παντελόγλου. Να σας πούμε επίσης ότι σήμερα στον απόϊχο της ανακοίνωσης των βαθμολογιών των πανελλαδικών εξετάσεων θα συζητήσουμε με τη Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ευτυχία Τυπλισίδου, να δούμε πώς θα πήγαν στο σύνολό τους τα παιδιά της Χίου, τι να περιμένουν σε σχέση και με τις προσδοκίες τους αναφορικά με την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια.

0: Μπορεί να έχουμε μέρα, αλλά εμείς θα προσπαθήσουμε έτσι να σας ενημερώσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες για μια νύχτα ραδιοφώνου.
1: Έτσι που κοιμάται μέσα στη δική μου αγκαλιά.
0: Την οποία μας υπόσχεται η χοροδία της Χίου.

Λένια Ξενάκη και Φέδρα Γιαννέλου θα φιλοξενηθούν στους Χιώτικους Ραδιοπαλμούς για να μας μιλήσουν για την εκδήλωση που θα γίνει αυτή την Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Λοιπόν, αυτά και πολλά άλλα περιλαμβάνει το μενού της σημερινής εκπομπής. Λέω να πάμε στα πρώτα διαφημιστικά μας μηνύματα και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε για να τα δούμε όλα αυτά και πολύ περισσότερα αναλυτικά.

0: ψωμί και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Πάμε να συνομιλήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Χίου, τον κύριο Παντελή Βρουλή, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Βρουλή. Μας ακούτε?
2: Καλημέρα, καλημέρα και σας και στους ακροατές σας.
1: Λοιπόν, χθες διαβάσαμε και για την απόφαση του Περιφερειάρχη για τη χρηματοδότηση των δύο κόμβων στον Εχώρη και στην Βολισσό, 1,5 εκατομμύριο. Τώρα, από εδώ και πέρα, τι γίνεται? Γιατί αυτό είναι ένα έργο το οποίο θα φέρετε εσείς σε πέραση, η Περιφερειακή Ενότητα, έτσι?
2: Βεβαίως, βεβαίως. Βασικά ήταν οι τέσσερις είναι οι κόμβοι και από τα άλλοι τρεις ύστερα για άλλους σε άλλα σημεία, αλλά οι δύο οι οποίες μας καθυστερήσανε είναι του Θολόποταμι, στους Μήλους πάνω Θολόποταμι Καλλιμασιά, είναι ο ένας κόμβος και ο άλλος είναι Χριστός Βαρβάση. Και αυτό γιατί? Γιατί στο Χριστό Βαρβάση δεν μας αφήνει η αρχαιολογία, λόγω του ότι το σπίτι το οποίο είναι μέσα και θέλαμε να παλωτριώσουμε για να κάνουμε εκεί τον κόμβο που έρχεται από Χαλκιός, ας πούμε, ο δρόμος, να καταλάβετε, και είναι επικίνδυνος λόγω του ότι το σχολείο δίπλα και πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας. Δυστυχώς δεν μας αφήνει να ρίξουμε το σπίτι, γιατί υπάρχουν κάποιες τοιχογραφίες, υπάρχουν πράγματα τα οποία η αρχαιολογία τα θεωρεί ότι δεν μπορούν, είναι διατηρητέα, οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε καμιά παρέμβαση.
1: Αυτός ο κόμβος δηλαδή δεν θα γίνει, δεν μπορείτε να
2: γίνει,
1: εξασφαλίσετε από την άλλη πλευρά, ας πούμε,
2: θα
1: χώρο?
2: Θα γίνει ακριβώς. Πάμε λίγο από την άλλη πλευρά προς τη Χίο, δηλαδή.
1: Προς τη Μάνδρα. Ναι.
2: Αλλά και εκεί πρέπει να γίνουν κάποιες απαλωτριώσεις.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε και εκεί οι απαλωτριώσεις και οι απαλωτριώσεις του Θολόποταμι Καλλιμασιά είναι κάτι το οποίο θα πάρει λίγο καθυστέρηση, ενώ ήταν και τέσσερις κόμβοι μελετημένοι, έχουμε τις μελέτες έτοιμες. Δυστυχώς θα καθυστερήσουν αυτοί οι δύο κόμβοι. Επομένως ξεκινάμε τον κόμβο του Νεχωριού, ο οποίος είναι και ο πιο επικίνδυνος προς το παρόν, έχουν γίνει πολλά ατυχήματα, και ο κόμβος της Βολισσού, εκείνος ο οποίος πάει, ο δρόμος πάει για Μαρκέλα, για Λιμιά και για Βολισσό. Εκεί η πλατείτσα που ανεβούμε πάνω στο τσουμπάρι που λέμε.
1: Ωραία. Αυτά τώρα πότε υπολογίζετε να τα φέρετε σε πέραση?
2: Σεπτέμβριο θα έχει γίνει όλη η διαδικασία και θα ξεκινήσει και ο ανάδοχος.
1: Τόσο σύντομα δηλαδή, ναι, να έχει γίνει ο διαγωνισμός?
2: Ο ένας μάλιστα έχει μια διαφορά ενός μηνός από τον άλλον. Δηλαδή, εντάξει, τώρα όλα αυτά αντιλαμβάνεστε ότι στα πλαίσια τα οποία δεν υπάρχουν κάποιες διαφωνίες, προς το παρόν τουλάχιστον δεν συντρέχουν λόγοι να πούμε ότι θα καθυστερήσει πέραν του Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου.
1: Για να ξεκινήσουν τα έργα μας, λέτε?
2: Ναι.
1: Μακάρι. Μακάρι να το... Μιλάμε για το Σεπτέμβριο του 26.
2: Του 26.
1: Να το πούμε.
2: Έχουν καθυστερήσει, όπως είπαμε, οπότε είναι κάτι το οποίο το θέλουμε πηγόντως να...
1: Οι άλλοι κόμβοι, Θολόποταμι Καλλιμασιά και Χριστός Βαρβάση, πότε εκτιμάτε ότι θα δρομολογηθούν?
2: Εντάξει, εκεί υπάρχει το θέμα των απαλωτριώσεων, όπως είπαμε, που χρειάζεται λίγος χρόνος να γίνουν.
1: Απαλωτριώσεις στο Χριστό Βαρβασίου, στο Θολόποταμι.
2: Στο ποτάμι παίρνουμε χωράφια από κάτω.
1: Α, και εκεί θέλει απαλωτριώσεις.
2: Ναι, και εκεί θα είναι απαλωτριώσεις, ναι.
1: Μάλιστα. Με το δικό δίκτυο του στην Ομηρούπολη, εκεί είναι ο Δήμος Χίου θα χρηματοδοτηθεί,
2: έτσι? Εκεί είναι ο Δήμος Χίου, είναι εσωτερικό το δίκτυο, για το εσωτερικό δίκτυο του Βροντάδου. Εμείς απλώς βάλαμε τα 2 εκατομμύρια, που όπως το συνηθίζεται να λέμε.
1: Μάλιστα. Με το Σαραπιό τώρα τι γίνεται? Γιατί η μελέτη προκηρύχθηκε, δηλαδή ο διαγωνισμός.
2: Ναι, σήμερα τελείωσε, έχει ανοιχτεί, θα ανοιχτεί, μάλλον έχουν ανοίξει τις προσφορές. Είναι ένας μόνο ο οποίος, μια εταιρεία είναι από την Αθήνα, μάλλον Βασιλόπουλος λέγεται, δεν ξέρω ακριβώς. Από εκεί και πέρα τώρα θα ανοιχτεί και μετά θα ξεκινήσει η διαδικασία της οικονομικής προσφοράς. Αλλά μπας περιπτώσει, εφόσον είναι ένας ο οποίος ενδιαφέρεται, αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα έχουμε και στάσεις, δεν θα έχουμε τίποτα, και έτσι πιστεύω ότι πολύ σύντομα και εκεί θα έχουμε τα αποτελέσματα.
1: Μάλιστα. Να δούμε τώρα και τι έκπτωση θα δώσει. Αν θυμάμαι καλά, η μελέτη είναι της τάξης των 690.000 ευρώ.
2: 700, ναι.
1: Είναι
2: αυτό, δεν μπορώ,
1: αρκετά
2: τα
1: λεφτά.
2: Θα δούμε την οικονομική προσφορά που θα κάνει ο μελετητής και θα τα πούμε.
1: Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, αυτά από τον Αντιπεριφερειάρχη Χεούγιο. Αφού ξεκινήσαμε τα έργα, να πάμε και στο Δημοτικό Κήπο και να ακούσουμε τις δηλώσεις που έκανε στους συναδέλφους ο Δήμαρχος ο Γιάννης Μαλαφής. Εκεί από την αλήθεια ήταν η Βαγγελιό η Αμέντα. Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται με το Δημοτικό του Κήπο, ο οποίος ξεκίνησε σταδιακά να φωτίζεται τις βραδινές ώρες.
1: Το βράδυ άναψε το 1 τρίτο του κήπου, το πέταλο προς τον Άγιο Ιάκωβο ουσιαστικά. Σήμερα το βράδυ θα ανάψει το μεσαίο κομμάτι εκεί που είναι ο Κανάρης και εκεί που είναι ο Κανάρης και μεθαύριο θα ανάψει και το τρίτο κομμάτι για να γίνουν τα ουσιαστικά τα δοκιμαστικά για να μπορεί λίαν συντόμως που θα παραλυθεί γύρω στις 20 Ιουλίου, μερικές μέρες ίσως και μπροστά, που θα παραλυθεί το έργο να είναι σε πλήρη οργάνωση όλα.
2: Οπότε θα... Και ο φωτισμός. Οπότε θα δοθεί δηλαδή, μέχρι 20 Ιουλίου θα δοθεί στον κόσμο, θα ανοίξει ο κήπος.
1: Ευελπιστούμε πως ναι.
3: Τι άλλες εργασίες έχουν μείνει στο κήπο, γιατί βλέπουμε την περασμένη εβδομάδα για παράδειγμα, βλέπουμε ότι γίνονταν κάποια κρεμίσματα. Βλέπουμε δηλαδή, ενώ νομίζαμε ότι είχαν ολοκληρωθεί τα βαριά κομμάτια, βλέπουμε ότι υπάρχουν ακόμη εργασίες. Έχετε εικόνα.
1: Τα βαριά κομμάτια έχουν ολοκληρωθεί. Έχει μείνει να μπει το συντριβάνι το νέο. Έχουν ολοκληρωθεί τα πάντα και μπαίνει και το κύριο συντριβάνι. Όλα τα άλλα είναι πολύ μικρές εργασίες συμπληρωματικές και πολύ καθαρισμός που πρέπει να γίνει για να μπορέσει να τελειώσει το έργο, να παραλυθεί και να αποδοθεί στην κοινωνία της Κύπρου.
2: Με τα γραφειοκρατικά δήμαρχοι έχουν διευθετηθεί, δηλαδή όλα αυτά που χρειαζόταν με τις επιτροπές, με όλα αυτά.
1: Γραφειοκρατικά δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Είναι θέμα, πιστεύω, λίγων ημερών να γίνουν όλες τα παράκτες εργασίες για να μπορεί να παραλυθεί το έργο γύρω στις 20 Ιουλίου.
0: Άντε, όπως λέμε, να βάλει η Αγία Μαρκέλα το χέρι της, να παραλυθεί το έργο του Δημοτικού Κήπου, να ανοίξει πιο ο κήπος μετά από πόσα χρόνια είναι τώρα κλειστός. 3 και πλέον χρόνια. Και να μπορέσουμε να τον χαρούμε όλοι, μικροί και μεγάλοι, ντόπιοι και επισκέπτες. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, σύνδεση με το Sky για το μεσημβρινό ενημερωτικό μαγκαζίνο. Αχ, τι λέω, όχι, για τις ειδήσεις θα πάμε στο Sky τώρα και αμέσως μετά τίτλοι το πικών ειδήσεων. Βιάστηκα να τελειώσω την εκπομπή. Λοιπόν, τα λέμε σε λίγο.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2910-20-920.
6: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
8: Μια παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Sky 100,3.
2: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία, τόνισε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο. Ο κύριος Μητσοτάκης ανέφερε ότι αναμένεται συνέχιση της αποκλιμάκωσης των τιμών στα καύσιμα, σημειώνοντας ότι θα υπάρχει αυστηρός έλεγχος από το αρμόδιο Υπουργείο και τις ανεξάρτητες αρχές σε συνεργασία με τους παράγοντες της αγοράς. Παράλληλα, έκανε λόγο για συνεννόηση με την αγορά με στόχο το πάγωμα των τιμών και το επόμενο δίμηνο στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των πιέσεων στο κόστος ζωής. Ελληματικές ποσότητες βενζίνης παραδίδει σχεδόν 1 στα 4 πρατήρια, όπως προκύπτει από έρευνα του Εργαστηρίου Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Σύμφωνα με την έρευνα, σχεδόν 1 στα 4 πρατήρια εξακολουθεί να κλέβει τους καταναλωτές και οι οδηγοί πληρώνουν 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για αμόλυβδη βενζίνη που τελικά ποτέ δεν μπήκε στα ρεζερβουάρ των οχημάτων τους. Η παραβατικότητα, ωστόσο, στην αγορά καυσίμων έχει μειωθεί, κάτι που αποδίδεται κυρίως στην απόφαση από το 2023 και μετά να μπαίνει λουκέτο 2 ετών στα πρατήρια που εντοπίζονται με πειραγμένες αντλίες. Η εν λόγω έρευνα πραγματοποιήθηκε με μυστική δειγματοληψία σε 200 εφοδιασμούς οχημάτων με αμόλυβδη βενζίνη, εκ των οποίων 130 στην Αττική και 70 στη Θεσσαλονίκη. Αντίθετη με την ταχύτερη απόσβεση του αναβαλλόμενου φόρου των τραπεζών είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς μια τέτοια επιλογή, όπως υποστηρίζει, θα προκαλούσε σημαντική μείωση των κεφαλαίων, θέτοντας σε κίνδυνο τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Σε ανακοίνωσή της, η Τράπεζα της Ελλάδος επισημαίνει ότι η σχετική πρόταση που διατυπώθηκε πρόσφατα εγείρει επιπλέον σοβαρά ερωτηματικά ως προς τον τρόπο εφαρμογής της, αλλά και τις επιπτώσεις της στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές, διαρρήξεις σε οικία στην Αττική και τηλεφωνικές απάτες με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ. Έχουν συλληφθεί 8 άτομα, ενώ έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 58 περιπτώσεις απάτης. Αθώοι κατά πλειοψηφία κρίθηκαν από το Τριμελές Πλημελιό Δικείο της Αθήνας και οι τρεις κατηγορούμενοι για υπόθαλψη εγκληματίας στην υπόθεση της δολοφονίας του 27χρονου γιου ταξίαρχου στον Άγιο Δημήτριο στις 22 Απριλίου του 2026. Στο εδόλιο είχε κάτσει η κοπέλα του δράστη, η οποία είχε δεσμό επί 3 χρόνια με το θύμα, μία φίλη τους και ένας 20χρονος, ο οποίος ήταν παρόν στη δολοφονία. Το δικαστήριο αποφάσισε να διαβιβάσει τη δικογραφία στην εισαγγελία για να διερευνηθεί εάν ο 20χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος ήταν παρόν στη δολοφονία, έχει τελέσει το αδίκημα της απλής συνέργειας σε ανθρωποκτονία. Διαψεύδει το Ιράν ότι θα υπάρξει αντιπροσωπεία υψηλού επίπεδου για άμεσες συνομιλίες με τους Αμερικανούς στην Ντόχα. Σύμφωνα με την Τεχεράνη, θα υπάρξει μια τεχνική ομάδα που θα σταλεί εκεί για να συζητήσει όχι την επόμενη φάση των πολιτικών συνομιλιών μεταξύ των δύο χωρών, αλλά το επίπεδο εφαρμογής του μνημονίου κατανόησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Ιράν έχει πολλές αντιρρήσεις και ανησυχίες σχετικά με τον αργό ρυθμό εφαρμογής του μνημονίου, συμπεριλαμβανομένης της κατάπαυσης του πυρός στο Νότιο Λίβανο, αλλά και την κυκλοφορία στο στενό του Ορμούζ. Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο 1η Ιουλίου ο νέος Ευρωπαϊκός και Εθνικός Μηχανισμός για τις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την επιβολή σταθερού δασμού 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος σε αποστολές αξίας έως 150 ευρώ. Αρχίζει σήμερα η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Οι αιτήσεις μπορούν να γίνονται ως και την Παρασκευή 31 Ιουλίου. Λίγη οριστικά σήμερα η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει δεύτερη παράταση. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε σήμερα ο 28χρονος τουρκικής καταγωγής, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως δράστης της δολοφονίας 25χρονου ομοεθνούς του στις 13 Ιουνίου στα Εξάρχεια. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε ανακριτή για να απολογηθεί. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη, μεταξύ άλλων, για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας και παραβίαση του νόμου περί αλλοδαπών.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Στην αθλητική επικαιρότητα, με γκολ του Μαρτινέλη στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, η Βραζιλία επικράτησε της Ιαπωνίας με 2-1 και πήρε την πρόκριση για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Παραγουάη απέκλεισε με 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία και προκρίθηκε στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στα πέναλτι κρίθηκε και η αναμέτρηση Ολλανδίας Μαρόκου, με το Μαρόκο να επικρατεί 3-2. 1-1 έληξε η κανονική διάρκεια του αγώνα. Το πρόγραμμα των νοκάουτ αναμετρήσεων του Παγκοσμίου Κυπέλλου συνεχίζεται απόψε με 3 αναμετρήσεις. Στις 8 αναμετρώνται ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία, τα μεσάνυχτα Γαλλία Σουηδία και στις 4 τα ξημερώματα της Τετάρτης Μεξικό Εκουαδόρ. Την απόκτηση του επιθετικού Έλμιν Ράστον Έντερ μέχρι το 2030 ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
8: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομέτσιο.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
9: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
10: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι έθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
11: Ξέρετε ποια ερώτηση?
0: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η Μάη Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. Μάη Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. Μάη Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 2270 22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 30 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάης της Αφρικής κυρίως Θεόδωρος II θα βρεθεί στο νησί μας τον Αύγουστο προκειμένου να παραστεί στα θυρανίξια του ανακατασκευασμένου ιστορικού ναού του Αγίου Γεωργίου Σικούση που επισκευάστηκε κυρίως με δαπάνες της εφοπλιστικής οικογένειας Βαφιά. Λευκός καπνός για την λεωφοριακή συγκοινωνία στα χωριά μας. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Ράδιο Αλήθεια, εγκρίθηκε αρχικά για διάστημα ενός έτους κονδύλι αξίας 400.000 ευρώ από το Υπουργείο Μεταφορών προς την Περιφέρεια, με την τελευταία να διενεργεί διαγωνισμό για την ανάληψη λεωφοριακής συγκοινωνίας στην ύπαιθρο της Χίου 2 φορές την ημέρα ανά προορισμό, 6 φορές την εβδομάδα, με την υπόσχεση ότι ο ανάδοχος θα πάρει το Σεπτέμβριο ως μπόνους στη μεταφορά των μαθητών. Ήδη υποψήφιοι που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον είναι 3. Στο τουριστικό γραφείο Canaris Tours, το αστικό κτέλ Λέσβου και η ισπανική εταιρεία, η οποία συζητά και την αγορά του αστικού κτέλ Χίου. Στόχος είναι οι διαδικασίες αυτές να έχουν ολοκληρωθεί μέσα στον Ιούλιο. Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στο Μανταμάδο και σε ολόκληρη τη Λέσβο η είδηση του θανάτου του πρωτοπρεσβύτερου του ιερού προσκυνήματος των Παμεγίστων Ταξιαρχών Ευστρατείου Δύσου, ο οποίος εντοπίστηκε χθες χωρίς τις αισθήσεις του να επιπλέει στη θάλασσα στην περιοχή της Παιδής. Νέα αναβολή για τις 11 Ιανουαρίου του 2027 ζήτησαν και έλαβαν χθες από το δικαστήριο οι 7 ρουκετατζίδες που κατηγορούνται για το ατύχημα που έγινε στις 5 Απριλίου κατά την κατασκευή ρουκετών, στο οποίο μάλιστα οι περισσότεροι ήταν εγκαυματίες. Οι ρουκετατζίδες κατηγορούνται σε βαθμό πλημελήματος για εμπρισμό από αμέλεια. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη την Κυριακή η Μεδαπή, 41 ετών, διότι εισερχόμενη σε αστυνομικό κατάστημα εξύβρισε και απείλησε αστυνομικούς, διαταράσσοντας την ομαλή λειτουργία της αστυνομικής υπηρεσίας. Αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο διερεύνησης μέθης, καθώς όπως διαπιστώθηκε, οδηγούσε λίγο νωρίτερα γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο, ενώ αρνήθηκε να συμμορφωθεί και σε υποδείξεις αστυνομικών. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καρδαμήλων προσκαλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή 5 Ιουλίου 11.30 το πρωί στην αίθουσα Κωνσταντίνος Πανός στο Δημαρχείο Καρδαμήλων με θέμα την πορεία του ελαιοτριβίου. Το αστικό κτέλ Χίου ενημερώνει ότι από αύριο Τετάρτη θα γίνει η έναρξη των θερινών δρομολογίων. Το επίσης γνωστοποιεί ότι από αύριο ξεκινάει η ανανέωση των καρτών ΑΜΕΑ για την δωρεάν μετακίνηση για το έτος 2026. Τα δελτία μετακίνηση των ΑΜΕΑ που έχουν θεωρηθεί για το έτος 2025 θα έχουν δωρεάν μετακίνηση έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Την Κυριακή 5 Ιουλίου 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στα μεστά. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την 5η 2 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πυργή, Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπια Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, Αντλιοστάσιο Λινάρα Ολύμπων και Αντλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Επίσης την 5η 8.30 το πρωί με 2.30 θα έχουμε διακοπή ρεύματος στα Ψαρά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου 11 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι περιοχή Λιμεναρχείου, Τελωνίου και αίθουσα ελέγχου διαβατηρίων. Η ΔΕΙΑΧ ενημερώνει ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Δίκτυα αποχέτευσης κάμπου» θα εκτελούνται εργασίες εξκαφών επί της 25ης Μαρτίου πλησίων του ξυλεμπορικού Ξενάκη έως πλησίων του εργοστασίου Χειμών Χίου επί της εν λόγω Οδού έως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το πρόγραμμα ψεκασμών για το Δάκο είναι το παρακάτω. Αύριο Τετάρτη σε Καλαμωτή, Ελάτα, Λυθή, Βέσα, Κέραμου, Λεπτόποδα. Την 5η σε Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κινή, Βολουσό, Πειραμά.

0: τη Λία και στη συνέχεια μέσω του περιφερειακού του Καρφά επιστροφή στο σημείο εκκίνησης, στον κόμβο του παλιού Δημαρχείου του Δήμου Αγίου Μινά. Αύριο σε 9 το βράδυ στο Περιβόλι, κινηματογραφική Λέσχη Χίου προβάλλει την πολυβραβευμένη δραματική νορβηγική ταινία του 2025 «Όνειρα». Την ετήσια καλοκαιρινή γιορτή του, κυρίως για μικρά παιδιά, πραγματοποιεί ο Δήμος Χίου αύριο το απόγευμα στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στον Καστρομινά με τον γενικό τίτλο «Όλα μοιάζουν καλοκαίρι». Η φιλόπτωχη αδελφότητα κυριών και νεανίδων Βροντάδου Λιβαδίων Χίου σας προσκαλεί σε καφέ παγωτό την 5η 2 Ιουλίου 7 το απόγευμα στην πλατεία του Αφανή Ναύτη Βροντάδου. Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων συνεχούς προσφοράς αλληλεγγύης και κοινωνικής δράσης του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία, ο Σύλλογος διοργανώνει το φεστιβάλ με τίτλο «Γιορτή των 5 Στήσεων». Οι εκδηλώσεις ξεκινούν αύριο Τετάρτη στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρας 7 το απόγευμα. Επόμενη εκδήλωση το Σάββατο 4 Ιουλίου 9.30 το βράδυ με το παραδοσιακό χιώτικο πανηγύρι στο λιμανάκι της Αγίας Ερημιώνης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λαγκάδας Ιγιδιάντα διοργανώνει συναυλία της χοροδίας του την Τετάρτη 8.30 το βράδυ στο χώρο του γηπέδου μπάσκετ στην Αγία Ειρήνη με τίτλο «Θα μεταλάβουμε νερό θαλασσινό». Η χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού την Παρασκευή 3 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση Νύχτα Ραδιοφώνου σε διεύθυνση Φέδρας Γιαννέλου και σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη θα μας ταξιδέψουν στις δεκαετίες του 60 και του 70. Μια σημαντική εκδήλωση αφιερωμένη στο ρόλο της οικογένειας όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στα έργα του Ομήρου θα παρουσιαστεί το Σάββατο 5 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας στο Βροντάδο. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας παρουσιάζει σε θερινή προβολή το πρόγραμμα ταινιών μικρού μήκους Ελληνικές Μικρές Ιστορίες τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου αρχίζει το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής, μια γιορτή μουσικής, παιδείας και πολιτισμού με επίκεντρο Τυχείο. Πρώτη εκδήλωση τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης με τη συναυλία «Στα κύματα της Μεσογείου». Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν βόρη 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 29 έως 38 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 21 έως 45%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρη εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 41 έως 61%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Μία από τις πιο κλασικές ατάκες από τον ελληνικό κινηματογράφο είναι της Ρένας Βλαχοπούλου από την ταινία «Η Παριζιάννα».
2: Του λέω, Πελαγία μου, πως κάνω δίαιτα.
3: Άσε, τρως, σου ζητρός και ψεύδεσαι και τρως.
1: Τώρα που οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, ο οργανισμός μας δεν χρειάζεται μεγάλες ποσότητες φαγητού για να καλύψει την πείνα. Η καλύτερη επιλογή, σύμφωνα και με τους διατροφολόγους, είναι 5 γεύματα την ημέρα, με κυρίως γεύμα μόνο το μεσημεριανό. Τα υπόλοιπα μπορούν να είναι μικρά γεύματα ή snack για να κρατήσουν τον οργανισμό σε εγρήγορση. Και φυσικά, όσο ανεβαίνει η εξωτερική θερμοκρασία, είναι απαραίτητο να ενυδατώνεται ο οργανισμός συχνότερα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει

0: Ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
1: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
6: Κλιματική αλλαγή.
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
8: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
9: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Εδώ λοιπόν με τους χαιωτικούς ραδιοπαλμούς. Είναι μια περίοδος που πολλά παιδιά θα πρέπει να αποφασίσουν ποιο κλάδο θα ακολουθήσουν όσον αφορά τις σπουδές τους από εδώ και πέρα. Σήμερα για παράδειγμα δημοσιοποιούνται οι επιλογές στη δημόσια επαγγελματική εκπαίδευση στην ΧΙΟ. Αναλυτικά αναφέρονται στο αλήθεια.gr. Χθες είχαμε και τις δηλώσεις της Διευθύντριας της Επαγγελματικής Σχολής Μαθητείας ΧΙΟΥ, της ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ, της κυρίας Βάσος Βοξάκη, για τις αιτήσεις που έχουν ξεκινήσει, για τις 7 ειδικότητες που θα έχει φέτος η συγκεκριμένη σχολή της ΔΥΠΑ. Εκεί οι εκπαιδευόμενοι βέβαια αμείβονται με το 80% του κατώτατου ημερομισθίου εργατοτεχνίτη. Πάμε να ακούσουμε τι είπε καλύτερα η κυρία Βοξάκη.
1: 15 Ιουνίου έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές για τις σχολές ΕΠΑΣ μαθητείας ΔΥΠΑ. Οι ειδικότητες που θα έχουμε φέτος στη ΧΙΟ είναι το βοηθός, ειδικότητα βοηθός φαρμακείου, ειδικότητα μαγειρικής τέχνης, αισθητικής τέχνης, τεχνίτης μηχανών και συστημάτων συμβατικού και ηλεκτρικού αυτοκινήτου, υπάλληλος διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων ειδικότητα και ειδικότητα τεχνίτης ηλεκτρολογικών εργασιών και ανελκυστήρων. Τα παιδιά που μπορούν να έρθουν να γραφτούν πρέπει να έχουν τελειώσει τουλάχιστον την τρίτη γυμνασίου, θα πρέπει να είναι έως 29 ετών, από 15 έως 29 ετών. Το σημαντικό για μας είναι ότι τα παιδιά μας εργάζονται παράλληλα με τη φοίτησή τους και αμείβονται γι' αυτό και τα ένσημα είναι συντάξιμα. Η αμοιβή τους είναι από τον εργοδότη 7,87 ευρώ τη μέρα και 25 ευρώ επιδότηση από τη ΔΥΠΑ. Δηλαδή, αν είναι τετραήμερη ή πενταήμερη απασχόληση για εξάωρο και όλες μιλάμε καθημερινά, μπορεί να είναι από 525 ευρώ για το τετραήμερο μέχρι 720 ευρώ η αμοιβή ενός μαθητευόμενου. Τα παιδιά σε εμάς ισχύει το διοικητικό σύστημα, μαθαίνουν και στην πρακτική τους, μαθαίνουν και στη σχολή. Έχουμε πάρα πολύ καλά εργαστήρια και πολύ καλό εκπαιδευτικό προσωπικό. Και πραγματικά πιστεύω αξίζει ένα παιδί να έρθει σε εμάς, να μάθει μία τέχνη, να εργαστεί παράλληλα με τις σπουδές. Και το πιο σημαντικό επίσης είναι ότι το 90%, για να μην πούμε το 100% των παιδιών που αποφοιτούν, παραμένουν στις εργασίες. Δηλαδή ένας εργοδότης δεν απολύει το μαθητή μας μετά που θα τελειώσει τα 2 χρόνια της σχολής, τον κρατάει και συνεχίζει συνεργασία μαζί τους. Άρα λοιπόν όποιος θέλει μπορεί να εγγραφεί είτε να έρθει στη σχολή μας, μπορείτε να δείτε από την αφίσα μας τα στοιχεία της σχολής, είναι στο κοντάρι, κοντά στο κολυμβητήριο, να τον βοηθήσουμε με την εγγραφή εμείς, είτε μπορεί και να μπει ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr. Οι εγγραφές θα ισχύουν μέχρι τις πρώτες μέρες Σεπτεμβρίου. Και οποιαδήποτε πληροφορία στη τηλέφωνα της σχολής.
2: Τα τμήματα γίνονται όλα ούτως ή άλλως, πρέπει να συμπληρωθεί ένας αριθμός.
1: Πρέπει να συμπληρωθεί ένας αριθμός, ναι, τουλάχιστον 10 με 12 άτομα.
2: Σε ποιες ειδικότητες βλέπετε τα τελευταία χρόνια να υπάρχει?
1: Να υπάρχει στη μαγειρική πάντα, κάθε χρόνο γίνεται μαγειρική. Στην κομμωτική είχαμε πάρα πολλά άτομα πέρσι, αλλά δεν την κάνουμε συνήθως χρονιά παρά χρονιά. Και στα τεχνικά, και ηλεκτρολόγια και υδραυλική.
0: Αυτά λοιπόν και για την εναλλακτική όσον αφορά τις σπουδές σας στην Επαγγελματική Σχολή Μαθητείας της ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Ντάλα μεσημέρι τώρα, Τρίτης, με νύχτες ραδιοφώνου.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. Μάη Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. Μάη Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Ο κορυφαίος συγγραφέας 12 βιβλίων Ισίδρος Ζουργός είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
4: Έχει μια σημασία, γιατί είναι αλλιώς να κερδίζεις το ψωμί σου με κούραση, βέβαια, μέσα από τα παιδιά, με τη συναναστροφή, από το να είσαι, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, στο ταμείο μιας τράπεζας. Να ξεκινάει η εργάσιμη εβδομάδα και να έχεις κάποια παιδιά που σου εκμυστηρεύονται τι όνειρο είδανε το προηγούμενο βράδυ, να το μοιράζονται μαζί σου, από το να ακούς, παράδειγμα, τις γκρίνιες μιας μεγάλης ουράς σε ένα ταμείο. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στο νησί. Εκείνο το οποίο έχεις ως πρώτη εντύπωση είναι προφανώς το βάρος της ιστορίας, έτσι, και η γοητεία της ιστορίας ταυτόχρονα, το οποίο αποτυπώνεται κυρίως στην αρχιτεκτονική.
5: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Εδώ λοιπόν παραμένουμε, είναι η Χιώτικη Ραδιοπαλμή. Πάμε να μιλήσουμε για τη νύχτα ραδιοφώνου, αυτή την μουσικοθεατρική παράσταση στην οποία μας καλεί η Χοροδία Χίου την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Μια παράσταση σε διεύθυνση Φέδρας Γιαννέλου και σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη. Η Λένια Ξενάκη και η Φέδρα Γιαννέλου είναι μαζί μας για να συζητήσουμε για την συγκεκριμένη παραγωγή. Καλό μεσημέρι!
1: Καλό μεσημέρι,
2: γεια σας.
1: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, Φέδρα, από σένα, να δούμε τι γίνεται.
2: Ναι, καλησπέρα σας. Θα ήθελα έτσι και εγώ από πλευράς μου να μιλήσω λιγάκι για αυτή την παράσταση με την οποία έχουμε τη χαρά να συνεργαστούμε με πάρα πολλούς ανθρώπους. Αρχικά με τη Λένια την Ξενάκη, η οποία είναι μαζί μας ήδη, δηλαδή στο, από ό,τι καταλαβαίνω, στην σύνδεση. Mm-hmm. Και επίσης με τους δύο πάρα πολύ γνωστούς τραγουδιστές, Σταύρο και ο Γιώργο Μιλωναδάκη, και μαζί με μια πολύ εξαιρετική γκάμα μουσικών, οι οποίοι θα μας συντροφεύσουν σε αυτό το ταξίδι που θα έχει να κάνει με τραγούδια των 60s και 70s. Και είναι φυσικά, όπως είπατε, την Παρασκευή το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά.
0: Μάλιστα, δεκαετίες που είχαμε έντονους ρυθμούς.
2: Ακριβώς, και είχαμε και πάρα πολλές εναλλαγές. Εμείς δηλαδή δεν θα ασχοληθούμε μόνο με ένα είδος μουσικής. Mm-hmm. Θα κοιτάξουμε να πλαισιώσουμε όλη αυτές τις δύο δεκαετίες πάνω κάτω με διάφορους τύπους μουσικής, να το πω έτσι. Γιατί είχαμε άνθηση από όλες τις πλευρές, ναι. Οπότε θα έχουμε και το πιο χαρούμενο, πιο pop στοιχείο το οποίο εισήλθε εκείνη την εποχή. Θα έχουμε όμως και το πιο έντεχνο, όπως ας πούμε του τραγουδία του Μανού Χατζηδάκη, τραγουδία του Διονύση Σαββόπουλου, τραγουδία του Μίκη Θεοδωράκη, γιατί δεν μπορούσαν φυσικά και αυτοί οι μεγάλοι συνθέτες να μείνουν εκτός.
0: Χωράει και το νέο κύμα μέσα.
2: Ναι, βέβαια.
0: Ναι. Και τώρα όλα αυτά πώς θα δέσουν θεατρικά.
2: Αυτό θα το πει η Λένια.
0: Ναι, ναι, τη Λένια ρωτάω, τη Λένια.
2: Εξαιρετική συγγραφή.
1: Ήταν ένα στοίχημα αυτό και χαίρομαι πολύ που μου έδωσε η Χοροδία την ευκαιρία να ασχοληθώ, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η έρευνα.
0: Ναι, και μιλάμε και για πολλά είδη μουσικής, όπως είπε προηγουμένως η Φέδρα, η Γιαννέλου. Δηλαδή θα είναι το λαϊκό, θα είναι το έντεχνο, θα είναι το pop.
1: Ακριβώς, και επειδή εμένα γενικά η μουσική με βοηθάει στις παραστάσεις, είναι από τις κύριες πηγές έμπνευσής μου γενικά, και μου αρέσει πολύ η σύνδεση του θεάτρου και του συναισθήματος που καθοδηγούμε το κοινό να αισθανθεί μέσα από τη μουσική, γιατί είναι πυκνωμένο συνέστημα, κουβαλάει όλες αυτές τις μνήμες. Έπρεπε να βρούμε ένα έξυπνο τέχνασμα, αν θέλετε, που να συνδέσει όλες αυτές τις διαφορετικά μουσικά είδη, αλλά και τους ανθρώπους που αγαπούσαν το κάθε διαφορετικό είδος. Και έτσι υπήρξε αυτή η ιδέα, τέλος πάντων, να τα συνδέσουμε μέσα από το ραδιόφωνο, το οποίο ήταν φυσικά σε μια εξέχουσα θέση σε κάθε ελληνικό σπίτι, ήταν η μόνη πηγή ενημέρωσης, ήταν η πηγή ψυχαγωγίας, καθόριζε την αισθητική, ήταν ένα μέλος σχετικά της οικογένειας το ραδιόφωνο, το οποίο έφερε τον έξω κόσμο στο μέσο ελληνικό σπίτι σε αυτές τις δεκαετίες, μέχρι φυσικά με την άνοδο της δικτατορίας να κυριαρχήσει η τηλεόραση και η εικόνα σιγά σιγά. Και ουσιαστικά αυτή την ανάπτυξη και πτώση ουσιαστικά του ραδιοφώνου σε αυτές τις δύο δεκαετίες την έχουμε περάσει μέσα στα κείμενα και ταξιδεύουν μέσα από τη μουσική και τις αφηγήσεις των ανθρώπων, οι οποίες είναι είτε προσωπικές μαρτυρίες, είτε έρευνα που έχει γίνει στο αρχείο της ΕΙΡ και της ΕΡΤ, είτε σε βιβλία, είτε στον τύπο.
0: Πόσο καιρό προετοιμάστηκες για όλη αυτή τη δουλειά?
1: Θα έλεγα το κομμάτι της έρευνας ότι διήρκεσε η πρώτη κρούση που είχαμε τη χρονιά, τον Νοέμβρη. Εγώ άρχισα να κάνω έρευνα, θα έλεγα, από Φλεβάρι-Μάρτι, και ολοκληρώθηκε λίγο πριν ξεκινήσουμε τις πρόβες, πριν περίπου 2 μήνες, ας πούμε.
0: Φέτρα, το κομμάτι τώρα το μουσικό και αυτή την πρόκληση, πώς το υποδέχθηκαν τα μέλη της Χοροδίας Χίο?
2: Ήταν αρχικά, θα πρέπει να πούμε, ότι είναι η ιδέα, πηγάζει από 2 μέλη της Χοροδίας, τα οποία έχουν αρκετό καιρό, η αλήθεια είναι, που το έχουν προτείνει, είχαν ιδέα. Υπήρχαν κάποιες άλλες προτάσεις που ήρθαν στη χοροδία, οι οποίες ήταν πάρα πολύ δυνατές και αναγκαστήκαμε να το παρατείνουμε λίγο, να παρατείνουμε με την πραγματοποίηση αυτής της συναυλίας και παράστασης, να το πω έτσι καλύτερα. Τώρα από πλευράς προκλήσεων υπήρχαν πάρα πολλές, διότι για τα συγκεκριμένα κομμάτια δεν υπάρχουν έτοιμες διασκευές, οπότε χρειάστηκε να απευθυνθούμε στον Νίκο τον Κοταρά, ο οποίος μας έγραψε τις διασκευές, ο οποίος επίσης είναι μαζί με τον Σταύρο και τον Γιώργο είναι υπεύθυνοι της ορχήστρας, της μπάντας που κάνουν τις πρόβες, και είμαστε τώρα σε θέση να τα παντρέψουμε αυτά τα δύο, δηλαδή χοροδία και ορχήστρα, συν φυσικά και τη Λένια, η οποία δουλεύει ξεχωριστά με κάποια μέλη της χοροδίας, οι οποίοι θα έχουν και ένα πιο θεατρικό ρόλο. Οπότε είναι, να το πω έτσι, 3-1. Είναι πολύς ο κόσμος ο οποίος θα εργαστεί. Εργάζεται ήδη γι' αυτό πολύ καιρό και ο οποίος θα συνεργαστεί επί σκηνής. Οπότε προφανώς έχει τις προκλήσεις του. Η χοροδία Αιχείου το περίμενε και το περιμένει πάρα πολύ, με μεγάλη ανυπομονησία. Γιατί ήταν και η ιδέα που πήγαζε και όλες από τα μέλη, οπότε νομίζω ότι έφτασε η ώρα έτσι να το απολαύσουμε όλη την Παρασκευή και να το χαρούμε, γιατί το θέλαμε πάρα πολύ.
0: Μια παράσταση αρκεί ή υπάρχει στο πρόγραμμα η παρουσίαση της και σε άλλους και σε άλλες ημερομηνίες?
2: Έχουμε κάνει κάποιες συζητήσεις, ναι. Αλήθεια είναι, έχουμε κάνει κάποιες συζητήσεις και θα θέλαμε πολύ ακόμα και να την ταξιδέψουμε ή δυνατόν, αλλά όλα αυτά ακόμα θέλουμε να
0: είναι
2: γίνει αυτή η παράσταση, ναι. Και είναι στα πλάνα μας, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι κρίμα μια τέτοια παράσταση με τόση δουλειά από τόσους ανθρώπους να παρουσιάσει μόνο μία φορά, οπότε το έχουμε στα πλάνα μας.
0: Είναι περίπου 2 ώρες η παράσταση αυτή?
2: Ναι.
0: Λένια, το μουσικοθεατρικό κομμάτι ναι. Σε ενδιαφέρει περισσότερο από το πεζό? Σαν πρόκληση θα το θέσω εγώ.
1: Δύσκολη, πολύ δύσκολη ερώτηση.
0: Ναι.
1: Απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι εγώ από παιδάκι ονειρευόμουν ότι θα ασχοληθώ με το musical.
0: Ναι.
1: Οπότε καταλαβαίνετε.
0: Α, είσαι κι εσύ παιδί των musicals. Ναι.
1: Θέλω να πω απλά ότι πραγματικά η μουσική, εγώ ας πούμε κάθε φορά, επειδή γράφω πολύ συχνά κείμενα, πάντα χρησιμοποιώ τη μουσική στο background μου. Είναι απαραίτητο, δηλαδή το τραγούδι με κάνει να κλαίω, να γελάω τόσο έντονα. Μου βγαίνει τόσο πολύ από μέσα μου η σύνδεση με το συναίσθημα, που είναι καθοριστικό. Δηλαδή κάθε φορά που γράφω κάτι προσπαθώ να επιλέξω μουσική της περίοδου της οποίας γράφω ή της τυπικής που θέλω να γράψω, για να με βοηθήσει συναισθηματικά να πάω εκεί. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ που συνεργαζόμαστε με τη Φέδρα σε αυτό. Γιατί είναι κάτι που ήθελα να το δοκιμάσω και μ' αρέσει που έχω αυτή την ευκαιρία έτσι, να κάνω τα τελευταία χρόνια πιο υβριδικές παραστάσεις με διάφορους συλλόγους και σωματεία από το Χίο.
0: Να. Φέδρα, πόσα άτομα θα εμφανιστούν επί σκηνής?
2: Με έναν πρόχειρο υπολογισμό θεωρώ ότι η χοροδία είναι γύρω στα 45 άτομα. Να μην ξεχάσω να πω ότι θα έχουμε και μία συμμετοχή μιας χοροδίας από την Αθήνα, της χοροδίας εκπαιδευτικών μουσικής χορέμους, την οποία διευθύνω εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά επειδή έχω μετακομίσει πλέον εδώ, έχω μία βοηθό στην Αθήνα η οποία αναλαμβάνει τις περισσότερες πρόβες, οπότε δηλαδή είναι μία δική μου χοροδία, να το πω έτσι. Δική μου δεν είναι, αλλά τέλος πάντων η χοροδία που διευθύνω, έχουμε κλείσει τα 10 χρόνια ζωής με αυτή τη χοροδία, οι οποίοι άνθρωποι, επειδή τους άρεσε πάρα πολύ η ιδέα, θα έρθουν με χαρά, είναι ήδη, νομίζω, ταξιδεύουν, οπότε θα έχουμε και από εκεί μια ενίσχυση. Άρα μιλάμε για γύρω στα 45 με 50 άτομα η χοροδία, είναι η ορχήστρα που είναι γύρω στα 6-7 άτομα, είμαστε εμείς, εγώ και η Λένια, δηλαδή νομίζω ότι είμαστε σίγουρα 60 άτομα, μην πω και παραπάνω.
0: Σίγουρα δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να καταφέρεις να βάλεις την ίδια συχνότητα όλους αυτούς τους ανθρώπους.
2: Ναι, όχι, εντάξει, σίγουρα, αλλά είναι και η δουλειά του μαέστρου, δηλαδή
0: έτσι,
2: αυτό που έχω σπουδάσει και αυτό που μου αρέσει, και ξέρω ότι προφανώς έχει πάρα πολλές δυσκολίες μεν, αλλά είναι κάτι για το οποίο ανυπομονώ, ακριβώς επειδή ούτως ή άλλως το κάνω χρόνια, οπότε...
1: Αυτό είναι και το μαγικό της μουσικής βασικά, ότι συνδέει όλους αυτούς τους ανθρώπους τόσο απλά, με ένα στίχο, μια μελωδία, συντονίζονται οι άνθρωποι πάνω στη σκηνή, το κοινό από κάτω,
3: Ναι, βέβαια.
1: Βόλι, βέβαια, στα χέρια τη Φέδρα. Αλλά. Η μουσική έχει αυτή τη δύναμη.
3: Έχει αυτό το μαγικό. Πώς να το κάνουμε. Έχει αυτό το μαγικό. Όπως μου λένε, κρατά το μαγικό ραβδί για την μπαγκέτα. Α πούμε, ότι είναι σαν μάγο, α πούμε.
0: Μακάρι να μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε και για άλλε καταστάσει.
3: Βέβαια. Αυτό ήταν μια αλήθεια.
0: Λοιπόν, Παρασκευή 9 το βράδυ στο θέατρο Καστρομινά για νύχτες ραδιοφώνου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τις δύο. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη.
3: Και εμείς, να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
0: Ναι.
1: Ναι, συγγνώμη. Θα ήθελα να πω ότι μαζί με τον Γιώργο και τον Σταύρο Μιλανδάκη πάνω στη σκηνή θα είναι ο Γιώργος ο Μπάμπης στα πλήκτρα, ο Μιχάλης ο Τουρνοζάμπος στα τύμπανα, ο Νίκος ο Κοτάρας στον μπάσο και ο Παναγιώτης ο Πανδρέου στην κιθάρα. Και να ευχαριστήσουμε φυσικά και τον Κωνσταντίνο τον Αναγνώστη για το τρέιλερ που έχουμε φτιάξει και θα βιντεοσκοπήσει και την παράστασή μας.
0: Α, ωραία. Λοιπόν,
3: και όλους τους χορηγούς μας.
1: Ο πρόεδρος της χοροδίας έχει καταφέρει να συγκεντρώσει γύρω πολύ όμορφα, πολύ όμορφους ανθρώπους. Έτσι και είμαστε πολύ χαρούμενοι που δουλεύουμε πάνω σε αυτό.
0: Να πούμε ότι προπόληση εισιτηρίων γίνεται στην Πηξίδα, έτσι.
1: Ναι,
3: σωστά. Και είναι 10 ευρώ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και εμείς πάμε να κλείσουμε με ένα τραγούδι από τα πολλά που θα ακουστούν το βράδυ της Παρασκευής. Γεια σας.
3: Γεια σας.

0: είναι μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
2: Έργα 2 ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μανδράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 22710-81-380, 22710-40-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
5: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
4: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Προδοκανάκη 13.
5: Τηλέφωνο 22710 20 920.

αύριο 1η Ιουλίου, να σας θυμίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει και δασμούς 3 ευρώ στα μικρά δέματα που εισάγονται στις 27 χώρες μέλη με στόχο τον περιορισμό της εισρωής στην Ευρώπη προϊόντων στη συντριπτική τους πλειονότητα κινέζικων που δεν συμμορφώνονται πάντα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Να σημειωθεί ότι ο δασμός των 3 ευρώ θα ισχύει για δέματα αξίας μικρότερης των 150 ευρώ που εισάγονται στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία συνήθως αγοράζονται ηλεκτρονικά και μέχρι σήμερα εξαιρούνταν από όλους τους δασμούς. Οπότε μη σας φανεί περίεργο όταν πάτε να κάνετε την παραγγελία σας να δείτε και την επιπλέον επιβάρυνση. Μάλιστα, θα επιβάλλεται ανά είδος αντικειμένου, ανεξαρτήτως αριθμού. Αν ένα πακέτο περιέχει, για παράδειγμα, ένα μπλουζάκι και ένα ζευγάρι παπούτσια, ο αγοραστής θα πρέπει να πληρώσει 2 φορές το δασμό των 3 ευρώ. Αντιθέτως, αν το πακέτο περιέχει 2, 5 ή και 15 μπλουζάκια και κανένα άλλο προϊόν, θα πληρώσει μόνο 3 ευρώ. Αυτή η διαμορφία σχετίζεται με τον τρόπο υπολογισμού των τελωνιακών δασμών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο δασμός αυτός είναι προσωρινός, τίθεται σε εφαρμογή μέχρι να αλλάξει ριζικά το Ευρωπαϊκό Τελωνιακό Σύστημα, κάτι που αναμένεται να γίνει σε διάστημα 2 ετών.

Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Ακολουθεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Εμείς επιστρέφουμε μετά τη 1.30. Θα φιλοξενήσουμε την Ευτυχία Βλυσίδου, τη Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για να κάνουμε την αποτίμηση των πανελλαδικών εξετάσεων 2026 με βάση τις βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων. Και παράλληλα θα έχουμε και μια συζήτηση με τον Αντιδήμαρχο Μυρούπολης, τον Θοδωρή Παντελόγλου, με αφορμή την εξασφάλιση της χρηματοδότησης των 2 εκατομμυρίων ευρώ για έργα σε δρόμους της Δημοτικής Ενότητας Ομυρούπολης, στο Βροντάδο αλλά και σε άλλες περιοχές της συγκεκριμένης Δημοτικής Ενότητας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 30 Ιουνίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, κύριος Θεόδωρος Β' θα βρεθεί στο νησί μας τον Αύγουστο, προκειμένου να παραστεί στα θερανίξια του ανακατασκευασμένου ιστορικού ναού του Αγίου Γεωργίου Σικούση, που επισκευάστηκε κυρίως με δαπάνες της εφοπλιστικής οικογένειας Βαφιά. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θεωρεί την παρουσία του κορυφαία και την εντάσσει στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Φεστιβάλ Χίου 2026, που θα γίνει με επίκεντρο τη Βόρεια Χίου και το Καστέλι του Κάμπου. Λευκός καπνός για την λεωφορειακή συγκοινωνία στα χωριά μας. Αυτό προκύπτει από πληροφορία που μετέδωσε το ράδιο Αλήθεια ότι εγκρίθηκε αρχικά για διάστημα ενός έτους κονδύλι αξίας 400.000 ευρώ από το Υπουργείο Μεταφορών προς την Περιφέρεια, με την τελευταία να διενεργεί διαγωνισμό για την ανάληψη λεωφορειακή συγκοινωνία στην Ήπεθρο της Χίου. 2 φορές την ημέρα ανά προορισμό, 6 φορές την εβδομάδα, με την υπόσχεση ότι ο ανάδοχος θα πάρει το Σεπτέμβριο ως μπόνους στη μεταφορά των μαθητών. Ήδη οι υποψήφοι που έχουν εκδηλώσει προς το παρόν ενδιαφέρον είναι 3. Το τουριστικό γραφείο Canaris Tours, το αστικό κτέλ Λέσβου και η ισπανική εταιρεία, η οποία συζητά και την αγορά του αστικού κτέλ Χίου. Στόχος τουλάχιστον της πολιτικής ηγεσίας είναι οι διαδικασίες αυτές να έχουν ολοκληρωθεί μέσα στον Ιούλιο του 2026. Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στο Μανταμάδο και σε ολόκληρη τη Λέσβο η είδηση του θανάτου του πρωτοπρεσβύτερου του Ιερού Προσκυνήματος των Παμεγίστων Ταξιαρχών Ευστρατείου Δύσου, ο οποίος εντοπίστηκε χθες χωρίς τις αισθήσεις του να επιπλέει στη θάλασσα στην περιοχή της Παιδής. Ο πατέρας Ευστράτιος άφησε πίσω του μια σπουδαία πνευματική και κοινωνική παρακαταθήκη. Για δεκαετίες συνέδεσε το όνομά του με το ιστορικό προσκύνημα των Παμεγίστων Ταξιαρχών, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη και τη διεθνή ακτινοβολία του. Νέα αναβολή, αυτή τη φορά για τις 11 Ιανουαρίου του 2027, ζήτησαν και έλαβαν χθες από το δικαστήριο οι 7 ρουκετατζίδες που κατηγορούνται για το ατύχημα που έγινε στις 5 Απριλίου 2026 κατά την κατασκευή ρουκετών, στο οποίο μάλιστα οι περισσότεροι ήταν εγκαυματίες, με 4 άτομα να νοσηλεύονται αρχικά στο νοσοκομείο Χίου με εγκαύματα δευτέρου βαθμού, ενώ μετά κάποιοι εξ αυτών διακομίστηκαν για νοσηλεία και στο Θριάσιο. Οι ρουκετατζίδες κατηγορούνται σε βαθμό πλημελήματος για εμπρησμό από αμέλεια. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη την Κυριακή 28 Ιουνίου η Μεδαπή 41 ετών, διότι τις πρώτες πρωινές ώρες χθες, εισερχόμενη σε αστυνομικό κατάστημα, εξύβρισε και απείλησε αστυνομικούς, διαταράσσοντας με ενέργειές της την ομαλή λειτουργία της αστυνομικής υπηρεσίας. Επιπλέον, αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο διερεύνησης μέθης, καθώς όπως διαπιστώθηκε, οδηγούσε λίγο νωρίτερα γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο, ενώ αρνήθηκε να συμμορφωθεί και σε υποδείξει αστυνομικών. Ένας 62χρονος εργάτης έχασε τη ζωή του χθες στη Μυτιλίνη μετά από θανατηφόρα πτώση κατά τη διάρκεια εργασιών. Το εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Καλό Λιμάνι στο Σκαλοχώρι της Δυτικής Λέσβου, βυθίζοντας το πένθος στην τοπική κοινωνία. Ο άτυχος άνδρας, ενώ βρισκόταν πάνω στη σκεπή ενός οικίματος και εκτελούσε εργασίες κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε την ισορροπία του. Η πτώση από το μεγάλο ύψος ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαρύτατα στο κεφάλι. Σε μια λιτή και ζεστή εκδήλωση στο λιμενικό σταθμό Μεστών έγινε χθες αλλαγή φρουράς και οι συναδέλφοι του αλλά και οι μεστούσοι τίμησαν με ειδική πλακέτα τον αποχωρήσαντα εν αποστρατεία λιμενάρχη Μεστών, υποπλοίαρχο λιμενικού σώματος Ευάγγελο Στήρο. Νέος προϊστάμενος του λιμενικού σταθμού Μεστών ανέλαβε ο ανθυποπλοίαρχος του λιμενικού σώματος Γιώργος Λογοθέτης. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καρδαμήλων προσκαλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 11.30 το πρωί στην αίθουσα Κωνσταντίνος Πανός στο Δημαρχείο Καρδαμήλων, με θέμα την πορεία του ελαιοτριβίου. Το αστικό κτέλ Χίου ενημερώνει ότι από αύριο Τετάρτη θα γίνει η έναρξη των θερινών δρομολογίων. Το αναλυτικά τα δρομολόγια της αστικής περιοχής μπορείτε να τα δείτε στην ιστοσελίδα www.hiocitybus.gr και στις στάσεις αναμονής των λεωφορείων από αύριο Τετάρτη. Επίσης γνωστοποιεί ότι από την 1η Ιουλίου ξεκινάει η ανανέωση των καρτών ΑΜΕΑ για την δωρεάν μετακίνηση για το έτος 2026. Για την δωρεάν μετακίνηση με τα μέσα συγκοινωνίας στον αστικό κτέλ σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της χώρας απαιτείται, ακόμα και σε περίπτωση που ο δικαιούχος διαθέτει κάρτα αναπηρίας. Από φέτος καταργείται η εντοπιότητα, οπότε οι κάτοχοι δελτίου μετακίνησης και κουπονιού δικαιούνται δωρεάν μετακίνηση ανεξάρτητα του τόπου έκδοσης του κουπονιού. Τα δελτία μετακίνησης των ΑΜΕΑ που έχουν θεωρηθεί για το έτος 2025 θα έχουν δωρεάν μετακίνηση έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Την Κυριακή 5 Ιουλίου, 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι, στο ιατρείο, στην είσοδο του χωριού, θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στα μεστά. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την 5η 2 Ιουλίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πυργή, Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, Αντιλιοστάσιο Λινάρα Ολύμπων και Αντιλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Επίσης την 5η, διακοπή ρεύματος θα έχουμε στα Ψερά από τις 8.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι. Το Σάββατο 4 Ιουλίου, 11 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι, περιοχή Λιμεναρχείου, Τελωνίου και αίθουσα ελέγχου διαβατηρίων. Η ΔΕΙΑΧ ενημερώνει ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Δίκτυα αποχέτευσης κάμπου» θα εκτελούνται εργασίες εκσκαφών επί της 25ης Μαρτίου πλησίων του ξυλεμπορικού Ξενάκη έως πλησίων του εργοστασίου Χειμών Χίου, επί της εν λόγω Δού έως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Συνεχίζεται το πρόγραμμα ψεκασμών για το ΔΑΚΟ ως εξής. Αύριο Τετάρτη σε Καλαμωτή, Ελάτα, Λυφή, Βέσα, Κέραμος, Λεπτόποδα. Την 5η 2 Ιουλίου Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κινή, Βολσός, Πειραμά, Παρπαριά. Παρασκευή 3 Ιουλίου Νένιτα, Καταράκτης, Παγίδα, Σιδηρούντα, Παρτούντα, Φυτά, Κυπουριές, Διευχά, Κατάβαση. Σάββατο 4 Ιουλίου Έξω Διδήμα, Μέσο Διδήμα, Μυρμήγκη, Θολό Ποτάμι, Πιτιός, Αμάδες, Καρδάμιλα. Η Παιδική Χοροδία Χίου παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» σήμερα Τρίτη στις 7.30 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου. Οι μικροί χοροδοί θα ταξιδέψουν τους θεατές από λιμάνι σε λιμάνι ερμηνεύοντας ένα χαρακτηριστικό τραγούδι από κάθε τόπο της Μεσογείου. Διεύθυνση χοροδίας Φέδρα Γιαννέλου, στο πιάνο η Εβίτα Μανιατοπούλου. Αύριο Τετάρτη στις 6 το απόγευμα το Περιπατήν διοργανώνει περπάτημα στα Θημιανά από το πρώην Δημαρχείο του Δήμου Αγίου Μηνά στο Μοναστήρι των Αγίων Αναργύρων, από εκεί στο Μοναστήρι του Προφήτη Λία και στη συνέχεια μέσω του Περιφερειακού του Καρφά επιστροφή στο σημείο εκκίνησης, στον κόμβο του παλιού Δημαρχείου του Δήμου Αγίου Μηνά. Αύριο Τετάρτη σε 9 το βράδυ στο Περιβόλι, η κινηματογραφική Λέσχη Χίου προβάλλει την πολυβραβευμένη δραματική νορβηγική ταινία του 2025 «Όνειρα». Μια ευαίσθητη και βαριά ανθρώπινη ιστορία για την πρώτη αγάπη, την ενηλικίωση και τη δύναμη των συναισθημάτων. Σενάριο και σκηνοθεσία Ντακ Γιώχαν Χάουγκερντ. Η μουσική εκπομπή της Αλήθεια TV μας παρουσιάζει ένα διαφορετικό είδος μελωδιών. Στα 27 του χρόνια ο Νίκος Αναδολής με διάκριση στο Μπέρκλι της Βοστόνης και με ένα βραβείο του Διεθνούς Διαγωνισμού Jazz Πιάνου Martial Solal είναι έτοιμος να γράψει τη δική του ιστορία στην παγκόσμια jazz σκηνή ως επαγγελματίας μουσικός. Μαζί του η Χριστίνα Ψύχα και ο Σοκράτης Γανιάρης. Σήμερα Τρίτη στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές της Αλήθεια TV, 7 το απόγευμα, 11 το βράδυ και αύριο Τετάρτη. Τρεις το μεσημέρι. Την ετήσια καλοκαιρινή γιορτή του, κυρίως για μικρά παιδιά, πραγματοποιεί ο Δήμος Χίου αύριο το απόγευμα στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στον Καστρομινά με τον γενικό τίτλο «Όλα μοιάζουν καλοκαίρι». Όπως είπαν ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αργύρης Γιαμάς και η διευθύντρια της ΔΥΠΕ Βάσο Βοξάκη, η γιορτή θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή των παιδικών σταθμών του ΚΔΑΠ, της ΔΥΠΕ και των προσκόπων. Ενώ θα περιλαμβάνει παράσταση καραγκιόζη, face painting, δημιουργικά εργαστήρια. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Η φιλόπτωχος αδελφότητα κυριών και νεανίδων Βροντάδου Λιβαδίων Χίου σας προσκαλεί σε καφέ παγωτό την 5η 2 Ιουλίου 7 το απόγευμα στην πλατεία του Αφανή Ναύτη Βροντάδου. Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων συνεχούς προσφοράς, αλληλεγγύης και κοινωνικής δράσης του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία, ο Σύλλογος διοργανώνει φέτος ένα ξεχωριστό φεστιβάλ με τίτλο «Γιορτή των Πέντε Αισθήσεων». Οι εκδηλώσεις ξεκινούν αύριο Τετάρτη 7 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Επόμενη εκδήλωση το Σάββατο 4 Ιουλίου 9.30 το βράδυ, που πραγματοποιείται το καθιερωμένο παραδοσιακό χιώτικο πανηγύρι στο λιμανάκι της Αγίας Ερημιώνης. Τέλος, την Τετάρτη 29 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα στο Αρχοντικό Ρίζικο πραγματοποιείται εκδήλωση με τίτλο 1996-2026, 30 χρόνια ιστορίας, 30 χρόνια δράσης και προσφοράς. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λαγκάδας Κηδιάντα διοργανώνει συναυλία της χοροδίας του αύριο Τετάρτη στις 8.30 το βράδυ στο χώρο του γηπέδου μπάσκετ στην Αγία Ειρήνη με τίτλο «Θα μεταλάβουμε νερό θαλασσινό». Η χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση Νύχτα Ραδιοφώνου σε διεύθυνση Φέδρας Γιαννέλου και σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη θα μας ταξιδέψει στις δεκαετίες του 1960 και του 1970. Τότε που οι φωνές των ερμηνευτών και οι μελωδίες των συνθετών ένωναν τους ανθρώπους στα μεσαία κύματα. Χορηγός επικοινωνίας εκδήλωσης είναι η Αλήθεια. Ο κορυφαίος συγγραφέας 12 βιβλίων, Ισίδρος Ζουργός, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV. Την Πέμπτη, σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Μία ιδιαίτερα σημαντική εκδήλωση αφιερωμένη στο ρόλο της οικογένειας όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στα έργα του Ομήρου πρόκειται να παρουσιαστεί την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας στο Βροντάδο. Πρόκειται για την ίδια εκδήλωση η οποία ήταν αφιερωμένη στη Διεθνή Μέρα Οικογένειας και πραγματοποιήθηκε στο κινηματοθέατρο Ρεξ στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου το Σάββατο 16 Μαΐου σε συνδιοργάνωση του Συλλόγου Φροντίδας Μητρότητας Παναγία Παντάνασα και των Συλλόγων Αποτυχίου Ομήρου Νόστος, Φιλοπρόδου, Ομήλου Βροντάδου, Μεώθχιου και Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Νενίτων. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομήλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας παρουσιάζει σε θερινή προβολή το πρόγραμμα ταινιών μικρού μήκους Ελληνικές Μικρές Ιστορίες τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιλεγμένες ελληνικές ταινίες μικρού μήκους που απέσπασαν βραβεία στο 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας 2025. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Φέτος το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής συμπληρώνει 10 χρόνια δημιουργικής παρουσίας. Το θέμα του είναι η Μεσόγειος, η θάλασσα που εδώ και αιώνες ενώνει πολιτισμούς, γλώσσες, μνήμες και μουσικές παραδόσεις. Θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως την Πέμπτη 9 Ιουλίου και αποτελεί μία γιορτή μουσικής, παιδείας και πολιτισμού με επίκεντρο τυχείο και ανοιχτό ορίζοντα τον κόσμο. Η αυλαία του φεστιβάλ ανοίγει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης με τη συναυλία Στα Κύματα της Μεσογείου. Στη συναυλία συμμετέχουν η διεθνώς αναγνωρισμένη τραγουδίστρια Γκάντας Μπέιερ και ο Παντελής Θαλασσινός καθώς και νέοι χιώτες μουσική. Στο πρόγραμμα συμμετέχει επίσης η χοροδία των χρωμάτων με διδασκαλία της Ελευθερίας Λυκοπάντη. Την 3η 7 Ιουλίου το φεστιβάλ μεταφέρεται στον κάμπο της Χίου με τη δράση Ακούγοντας τη Μεσόγειο, ήχοι, μνήμες, κοινές διαδρομές. Η βραδιά θα ξεκινήσει στις 8 παρατέταρτο με περιήγηση και ξενάγηση στα στενά του κάμπου από τον ξεναγό Θωμά Καραμουσλή. Από τις 9 το βράδυ θα ακολουθήσουν εισηγήσεις που θα φωτίσουν τη σχέση της μουσικής με την ιστορία, την τοπικότητα, την ταυτότητα και τη συλλογική μνήμη. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί στις 10 με χιώτικες γεύσεις, καθώς καθηγητές και μαθητές του Τμήματος Μαγειρικής Τέχνης της ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ, θα ετοιμάσουν και θα προσφέρουν λιχουδιές της χιώτικης κουζίνας. Την 5η 9 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ, στον Άγιο Παντελήμωνα στο Μονοδένδρη, θα παρουσιαστεί η παράσταση Μεσόγειος, μια θάλασσα, χίλιες φωνές. Την παράσταση παρουσιάζει ο αφηγητής Κωνσταντίνος Σβόλης, αναβιώνοντας την παράδοση του Παραμυθά και του Τροβαδούρου. Η ελληνική εταιρεία Παιγνιοθήκη, σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Νενήτων Ιβοκαριά και τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Εχωρίου Άγιος Μηνάς, καλούν τα παιδιά να παίξουν. Την 3η 7 Ιουλίου, 6 το απόγευμα με 8.30 στα Νέντα, στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου, και την 5η 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα με 8.30 στον Εχώρη, στην κεντρική πλατεία Πύργος. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Για τη δεύτερη αγωνιστική του 5ου ομίλου του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Πόλο Εφήβων, η ελληνική εθνική ομάδα νίκησε εύκολα με 33-5 την Νότια Αφρική και κατέλαβε την πρώτη θέση στον όμιλο. Στο περιφερειακό πρωτάθλημα κολύμβησης Αιγαίου που έγινε το Σαββατοκύριακο στο Ιωνικό Κολυμβητήριο, την πρώτη θέση πήρε η Πεκεύ με 645 βαθμούς. Ακολούθησαν ο αθλητικός όμιλος Αιγαίου με 462 βαθμούς και η Ρωδίων Άθλησης με 300 βαθμούς. Στο ποδόσφαιρο τώρα, ο Πανινούσιος απέκτησε τον μέσο επιθετικό Σπύρο Καραπιπέρη που έπαιζε στη Φάρκαινα. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατεύθυνση 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 έως 38 βαθμούς και η υγρασία από 21 έως 45%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 41 έως 61%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου θα διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Καλέργη στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10 και Μαρή στην Οδό Καλοπλήτη 2. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Κατσού στην Οδό Κανάρη 10. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

Σαν σήμερα στοιχείο το 1918, ένα τουρκικό αεροπλάνο, ή από λάθος, έτσι είπε ο πιλότος, ή για λόγους κατασκοπίας, πέρασε πάνω από το νησί. Πλην όμως το πολυβολείο της Αγίας Ελένης δεν αστειευόταν, συνεπώς το αεροπλάνο κατερρίφθη. Ο πιλότος, ανθυπολοχαγός Οσμάν, πνίγηκε, ενώ ο παρατηρητής υπολοχαγός Χουσέιν Χουσνή διεσώθη. Σαν σήμερα στοιχείο το 1937 γίνονται στο Λυθί τα εγκαίνια της ταπειτουργικής σχολής.

0: Πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής! Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
5: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
6: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
7: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
6: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η πρώτη των πρώτων στις εξετάσεις των ΑΕΗ στο νομό Χίου. Χαιρετίσματα στους Αντώνη Σαμαρά και Μαρία Καραστιανού από τον Σταμάτη Κάρματζη. Νότης Μηταράκης, ισχυρότερο

0: όλους τους βουλευτές. Μπράβο στην ομάδα Δίας. Συνεχίζουν τα αστικά κτέλ μέχρι να απολυθούν. Άλλο κάστρο χωρίς καλάμια. Η Ένωση Μαστιγοπαραγωγών στο αύριο του Γιώργου Τούμπου, Προέδρου της Ένωσης Μαστιγοπαραγωγών Χίου. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί στη στήλη επικαιρότητα. Η διακοπή των δημόσιων συγκοινωνιών στοιχείου αποτελεί απειλή και για την ψυχική υγεία των πολιτών. Στο επίκεντρο το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας σε ημερίδα στοιχείο. Στοιχείο ένα από τα μεγαλύτερα τηλεσκόπια παγκοσμίως. Η Χίος φιλοξένησε το πρώτο ανοιχτό τουρνουά σκακιού με διεθνή αξιολόγηση. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Ο συγγραφέας που έδωσε φωνή σε όσους δεν είχαν ποτέ. Η ομιλία του Κώστα Ζαφύρη στην παρουσίαση του βιβλίου «Χάλκινα κατόβλια» του Ισίδρου Ζουργού. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Η μη εύκολη πρόσβαση και η υπερπροσφορά παρεχόμενων υπηρεσιών θα κάνει ζημιά σε όλους του Κώστα Μούνδρου. Συνταξιούχος και κερατάς και δαρμένος της Πανχιακής Ένωσης Συνταξιούχων ΝΑΤ Χίου. Μία περιήγηση και αισιόδοξη απάντηση στο «Λέγε ψέματα και κάτι μένει» των Στρατή Κακαρίνου και Σταύρου Βαρδάκη. Στον Νίκο Φράγκο της Στέλλας Μικέδη. Η Χίο σε ζώνη προτεραιότητας σε ολικού δυναμικού για ανάπτυξη ανεμογεννητριών του Σπύρου Κάβουρα. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω?
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε?
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710 41 287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
6: Ο κορυφαίος συγγραφέας 12 βιβλίων, Ισίδρος Ζουργός, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
7: Έχει μια σημασία, γιατί είναι αλλιώς να κερδίζεις το ψωμί σου με κούραση βέβαια μέσα από τα παιδιά, με τη συναναστροφή, από το να είσαι για παράδειγμα, ξέρω εγώ, στο ταμείο μιας τράπεζας. Να ξεκινάει η εργάσιμη εβδομάδα και να έχεις κάποια παιδιά που σου εκμυστηρεύονται τι όνειρο είδανε το προηγούμενο βράδυ, να το μοιράζονται μαζί σου, από το να ακούς παράδειγμα τις γκρίνιες μιας μεγάλης ουράς σε ένα ταμείο. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στο νησί. Εκείνο το οποίο έχει ως πρώτη εντύπωση είναι προφανώς το βάρος της ιστορίας, έτσι, και η γοητεία της ιστορίας ταυτόχρονα, το οποίο αποτυπώνεται κυρίως στην αρχιτεκτονική.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε όχι μόνο τα ποσοτικά αλλά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επιδόσεων των υποψηφίων της ΧΕΟ για εισαγωγή στα πανεπιστήμια μετά την ανακοίνωση των βαθμολογικών τους επιδόσεων. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Ευτυχία Βλυσίδου, Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για να δούμε λοιπόν περισσότερα στοιχεία που αφορούν τις πανελλαδικές. Καλό μεσημέρι, κυρία Βλυσίδου.
2: Καλό μεσημέρι, να είμαστε καλά.
1: Είστε ικανοποιημένοι?
2: Ναι, είμαι ικανοποιημένη, παρότι βλέπω ότι έχουμε και κάποια στοιχεία που προβληματίζουν, αλλά εντάξει. Καταρχάς, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι σε όλα τα σχολεία, σε όλες τις σχολικές μονάδες, είχαμε ένα πολύ καλό εύρος βαθμολογίας, δηλαδή τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ήταν τα ίδια. Από το 0, ας πούμε, 0 κόμμα κάτι μέχρι και το 20 στα μαθήματα. Ένα είναι αυτό. Παρουσίασαν δηλαδή ομοιογένεια κατά κάποιον τρόπο ποιοτική τα αποτελέσματα, οι επιδόσεις των μαθητών μας. Με την πρώτη ματιά, αυτό το οποίο βλέπει κανείς είναι ότι οι μαθητές δεν τα πήγαν στο μάθημα που τα πήγαν λιγότερο καλά ή περισσότερο άσχημα, είναι η ιστορία. Και ακολουθούν τα αρχαία ελληνικά. Είναι περίπου το 50%, 51 ακόμα τόσο στην ιστορία, είναι η μισή των ανθρωπιστικών και κοντά στο μισό στα αρχαία πάλι των ανθρωπιστικών σπουδών και μετά ακολουθεί το μάθημα της οικονομίας. Από τα οικονομικά. Στα άλλα στοιχεία έχουμε και τα μαθηματικά, και στα μαθηματικά αναμενόμενο είχαμε βαθμολογία από 0 μέχρι 10 και εκεί είναι το ποσοστό υψηλό. Εκείνο που χαρακτηρίζει όμως την επίδοση των μαθητών είναι ότι οι περισσότεροι, συντριπτικός αριθμός και με πολύ μεγάλο ποσοστό υποψηφίων έγραψαν, δηλαδή μεταξύ 12,6 και 20. Ήταν μεγάλος ο αριθμός, αυτό το λεγόμενο πολύ καλά, η πολύ καλή επίδοση, που σημαίνει ότι τα ποσοστά εισαγωγής θα είναι ικανοποιητικά. Άλλο στοιχείο που είναι ευχάριστο και μας έχει ξαφνιάσει είναι ότι τα ποσοστά στην ελληνική γλώσσα από το 0 μέχρι το 8%, δηλαδή μόνο 22 μαθητές έγραψαν κάτω από τη βάση έκθεση. Εθέτω.
1: Πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό οφείλεται στο θέμα, πιστεύετε, ή...
2: Μπορεί και στο θέμα, θεωρώ όμως ότι πρέπει να δόθηκε μεγαλύτερη επιμέλεια στο διάβασμα της γλώσσας. Ας πούμε 109 μαθητές έγραψαν από μέτρια μέχρι καλά, 12,6 με 15. 97 έγραψαν πολύ καλά. Και είναι ένα πολύ ευίωνο στοιχείο ουσιαστικά. Είχαμε την επιτυχία μαθηματικά, φυσική, χημεία, που συνήθως τα μαθηματικά προβληματίζουν πάντα, το περίφημο δέλτα θέμα με το δέλτα υποερώτημα, δηλαδή γύρω στους 40% στα μαθηματικά γράψανε από μέτρια μέχρι περίπου πολύ καλά. Περίπου το ίδιο στη χημεία, στο 44% στη φυσική, δηλαδή μαθήματα που δυσκολεύονταν οι υποψήφοι να γράψουν 19 και 20, τώρα ήταν πολύ περισσότερα. Η βιολογία φαίνεται να τους δυσκόλεψε λίγο. Είχαμε μόνο 10 άριστα γραπτά, βέβαια, εντάξει, είναι ένα μάθημα το οποίο κατά κάποιον τρόπο λέμε είναι ενισχυτικό. Στη βιολογία συνήθως γράφουν οι υποψήφοι. Άλλο στοιχείο σημαντικό είναι, και πιστεύω ότι θα δικαιωθούμε όταν θα βγουν οι βάσεις, είναι ότι θα έχουν τα παιδιά επιτυχία σε καλές σχολές. Και τι εννοώ καλές σχολές για τα παιδιά? Εννοώ στις πρώτες τους επιλογές. Θεωρώ με τα στοιχεία, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχουμε, στις πρώτες τους επιλογές, σε όλες τις ομάδες προσανατολισμού θα έχουμε επιτυχία.
1: Σημαντικό αυτό, και νομίζω το σημαντικότερο, τουλάχιστον να πετυχαίνουν το στόχο
2: τους.
1: Αυτό
2: είναι το βασικό, γιατί οι επιλογές τους ακούω και πολύ ρεαλιστικές επιλογές. Και πιστεύω ότι θα έχουμε πάλι πολλά χαμόγελα στα τέλη του Ιούλη, γιατί τότε τα περιμένουμε.
1: Εκτιμάτε ότι τα αποτελέσματα τέλη Ιουλίου...
2: Τέλη Ιουλίου θα βγουν. Τώρα μέσα στον Ιούλιο θα έχουμε τα μηχανογραφικά και τέλη Ιουλίου θα βγουν οι βάσεις. Γενικότερα τα σχολεία εργάστηκαν. Βέβαια, εφέτος διαπίστωσα, επειδή μας λείπανε καθηγητές, ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι συνθήκες οι αντικειμενικές ήταν δύσκολες για να ξεκινήσει ομαλά η χρονιά. Όμως, παρόλα αυτά, τα κατάφεραν τα παιδιά. Τα κατάφεραν οι εκπαιδευτικοί, τα κατάφερε το σχολείο, τα κατάφερε επίσης και η οικογένεια. Και νομίζω ότι αυτή η σύμπνοια που υπάρχει ανάμεσα στην εκπαιδευτική κοινότητα, στην οικογένεια και στην κοινωνία, και εμάς τους εκπαιδευτικούς μας στηρίζει στο έργο μας και ταυτόχρονα μας ενισχύει να προσπαθούμε να προσφέρουμε όσο γίνεται περισσότερα.
1: Ωραία, ας περιμένουμε τέλος του Ιούλη τα οριστικά αποτελέσματα για να δούμε και αυτό που είπατε, την επιβεβαίωση για τα χαμόγελα που θα υπάρχουν.
2: Πολλά, πολλά.
1: Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ.
1: Γεια σας.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Σίμωρα. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
6: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Εδώ είμαστε με τους Χιώτικους Ραδιοπαλμούς στην τελική ευθεία και πάμε να μιλήσουμε για τις ανάγκες του οδικού δικτύου στην Δημοτική Ενότητα Όμηρου. Πολύς βασικός οικισμός αυτός του Βροντάδου, αλλά και άλλα χωριά όπως η Σικιάδα, οι Καριές. Ο Αντιδήμαρχος Ομηρούπολης, ο Θοδωρής Παντελόγλου, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί είχαμε χθες την ανακοίνωση από τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Μουτσούρη, ότι υπέγραψε χρηματοδότηση έργου της τάξης των 2 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου για τις παρεμβάσεις στο δικό δίκτυο της συγκεκριμένης Δημοτικής Ενότητας. Καλό μεσημέρι, κύριε Παντελόγλου.
2: Καλό μεσημέρι από μένα.
1: Για πείτε μας τώρα τι ακριβώς προγραμματίζετε, ποιο είναι το πλάνο σας, γιατί οι ανάγκες είναι πολλές.
2: Οι ανάγκες είναι υπερβολικά πολλές, ιδιαίτερα στο Βροντάδο. Έχουμε κάνει μια μελέτη, έχει ολοκληρωθεί, που είναι για δρόμους που έχουν γίνει ασφαλτόστρωση άνω τα 25 χρόνια. Μονόδρομοι, στενά διέξοδα, κεντρικές αρτηρίες και κάθοδη του Βροντάδου, τα οποία παρουσιάζουν πάρα πολλά προβλήματα, καθυδίσεις και σκισίματα στην άσφαλτο, καθώς την κάθοδο στη Λαγκάδα, το κόμπο Λαγκάδας μέχρι κάτω το χωριό, κάποια μέτρα που έχουν μείνει στο Αγρελοπό, στην είσοδο της Σικιάδας και έναν δρόμο στις Καριές, το οποίο θα γίνει για πρώτη φορά ασφάλτος.
1: Μέσα στο χωριό δηλαδή, είναι χωματόδρομος?
2: Είναι μέσα στο χωριό, είναι τσιμέντο, το οποίο έχει ζημίες πάνω, δεν παίρνει άλλη επιστροφή τσιμέντο, οπότε θα πρέπει να γίνει και αυτό ασφάλτος.
1: Στο Βροντάδο μπορείτε να μας αναφέρετε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές, γιατί φαντάζομαι ότι αυτοί που ακούν τώρα θα έχουν και κάποιο προσωπικό ενδιαφέρον.
2: Είναι οι δρόμοι 24 Ιουλίου και οι παράδρομοι, είναι η Αγίου Μακαρίου και οι παράδρομοι, είναι στον Άγιο Μάρκο το ορεινό δίκτυο, καθώς και ο δρόμος που ανεβαίνει από την Πεκεύ, Παπαμάρκο, Αγαπητού Βασιλάκη, Χανδρά, είναι σχεδόν όλοι οι δρόμοι που έχουν πέσει άσφαλτο πάνω από 25 χρόνια.
1: Μα πόσα χιλιόμετρα δηλαδή θα καλύψετε?
2: Περίπου στα 23 χιλιόμετρα οδικού δικτύου είναι, μαζί με αυτό της Λαγκάδας και της Σικιάδας και των Καριών.
1: Θα πέσουν...
2: 23 χιλιόμετρα θα γίνει η νέα ασφάλτος.
1: Ο στόχος είναι να ξυστεί ο παλιός άσφαλτος και να
2: εγκατασταθεί όπου παίρνει ξύσιμο, ναι, και όπου είναι πάρα πολύ παλιός και έχει γίνει καθίζηση, να πέσει από πάνω ο νέος άσφαλτος ώστε να ομαλοποιηθεί η κατάσταση.
1: Πόσο κουμπώνουν αυτά τα έργα και με έργα άλλων υπηρεσιών?
2: Υπάρχει στήριξη τυχείων σε κάποιους δρόμους από αυτούς. Εκεί πέρα είμαστε λίγο πίσω στη μελέτη, αλλά πιστεύω ότι θα τα προλάβουμε να γίνει μια σωστή δουλειά και να κλείσουμε υποθέσεις πολλών ετών.
1: Αυτό τώρα αφορά πάλι το Δήμο. Εγώ εννοώ και από άλλες υπηρεσίες. Για παράδειγμα, οπτικές ίνες από το Βροντάδο έχουν περάσει?
2: Οπτικές ίνες έχουν περάσει στο μεγαλύτερο μέρος. Δεν έχουν περάσει από παραλιακό, το οποίο σε βάθος χρόνου υπάρχει μια περίπτωση να ξαναπεραστεί άσφαλτος από την περιφέρεια.
1: Μάλιστα.
2: Δεν είναι πάντως σε αυτό το κομμάτι του έργου.
1: Ή έργα, για παράδειγμα, άλλων οργανισμών, ΔΕΙΑΧ κλπ, ώστε να μην μπαίνουμε στη διαδικασία του ΡΑΒ εξήλωνε, γι' αυτό ρωτώ.
2: Το καταλαβαίνω. Έχει γίνει έλεγχος ότι υπάρχει νέο δίκτυο ίδρυψης, δεν υπάρχουν αμοιάντες σωλήνες από κάτω, σε όλο το δίκτυο του Βροντάδου, οπότε από θέμα ίδρυψης πλην βλαβών δεν έχουμε θέμα να ξανασκάψουμε σύντομα.
1: Η ιεράρχηση των αναγκών έγινε σε συνεργασία και με τις κοινότητες?
2: Με τις κοινότητες είχαν πει ποιους δρόμους χρειάζονται άσφαλτο, υπάρχει μια πάντα συνεργασία με τους προέδρους, τουλάχιστον από την πλευρά μου. Δοθήκαν οι δρόμοι στην υπηρεσία, τους έκρινε η υπηρεσία ότι πρέπει να γίνουν Και από εκεί και πέρα προχωρήσαμε στο επόμενο βήμα.
1: Τι σας έχουν πει τώρα, γιατί εσείς βάλατε, εν πάση περιπτώσει, μια ιεράρχηση με βάση τις ανάγκες που, όπως είπατε, είναι πάρα πολλές. Τι σας έχουν πει από τις τεχνικές υπηρεσίες, ο στόχος ποιος είναι, να εκτελεστεί το έργο πότε?
2: Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη, είμαστε στη διαδικασία αποδοχής των χρημάτων και πάμε στο επόμενο στάδιο που είναι η δημοπράτηση. Ελπίζω να το προλάβουμε μέχρι τον Αύγουστο, μέχρι τέλος του καλοκαιριού.
1: Α, να δημοπρατηθεί, επομένως, αν βρεθεί ανάδοχος, μπορεί να ξεκινήσει δηλαδή και
2: άμεσα. Ναι.
1: Άμεσα. Ωραία.
2: Κάποια κομμάτια δηλαδή να γίνουν φέτος το φθινόπωρο και τα υπόλοιπα, αν δεν μπορεί να σπάσει, να γίνουν την άνοιξη, αν γίνεται να σπάσει.
1: Ωραία.
2: Για να αποφύγουμε το μέσο χειμώνα και να μην κολλάει καλά η πίσα, να γίνει σωστή δουλειά. Θέμε πάνω από όλα να γίνει σωστή δουλειά.
1: Εντάξει, και 23 χιλιόμετρα δεν θα γίνουν από τη μια μέρα στην άλλη.
2: Αυτό ακριβώς. Είναι πολύ μεγάλο το έργο. Κλείνουμε πολλές τρύπες με αυτό και ελπίζουμε να πιάσει το πρόβλημα.
1: Ναι, να μην τις ξανανοίξουμε γρήγορα. Γιατί έχουμε και αυτή την τέχνη. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
2: Καλά, καλό απόγευμα.
1: Ας μείνουμε λίγο στο Βροντάδο και στο κομμάτι που έχει να κάνει με το οδικό δίκτυο. Γιατί σήμερα δηλώσεις έκανε και ο Δήμαρχος, ο Γιάννης Μαλαφής. Τον ρώτησε συνάδελφος Ευαγγελίου Ιαμέντα, επειδή υπάρχει ένα πρόβλημα στην περιοχή με την εξέβρεση χώρων στάθμευσης. Τα αυτοκίνητα παρκάρουν στους δρόμους, οι δρόμοι γίνονται ακόμη πιο στενοί και υπάρχει μια δυσκολία στην κίνηση των οχημάτων. Ρώτησε λοιπόν η συνάδελφος, θα βρείτε νέους χώρους στάθμευσης στον Βροντάδο? Και ο Δήμαρχος απάντησε ότι αυτό που πρέπει να κοιτάξουμε για το Βροντάδο είναι μονοδρομήσεις. Θα τις δούμε, γιατί το έχουμε ξανακούσει αυτό, αλλά έχουμε δει ελάχιστες να γίνονται. Για να ακούσουμε στην προκειμένη περίπτωση την σημερινή δήλωση του Γιάννη Μαλαφή.
3: Μετά τις εγκρίσεις της κυκλοφοριακής μελέτης της πόλης, προχωράμε στην κυκλοφοριακή μελέτη που ήδη υπάρχει προεργασία πάνω σε αυτό της Ομηρούπολης. Προβλέπω ότι θα γίνει απόλυτη μονοδρόμηση στην Ομηρούπολη, όπως είχε σχεδιαστεί πολλά χρόνια πριν, διότι πλέον αυτό είναι αναγκαίο και συγχρόνως ψάχνουμε, βάσει των δεδομένων που είχαμε στην τότε κυκλοφοριακή μελέτη, τι δημόσιους χώρους μπορούμε να βρούμε, τι χώρους μπορούμε είτε δημόσιους να τους μετατρέψουμε σε πάρκινγκ, είτε ιδιωτικούς να τους αγοράσουμε ή να τους κάνουμε πάρκινγκ. Δεν είναι εύκολο, χρειάζονται λεφτά γι' αυτό και λεφτά εύκαιρα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Αλλά αν βρούμε σε συγκεκριμένα μέρη που υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη, έστω με δανεισμό θα το κάνουμε, θα αγοράσουμε πάλι.
1: Οπότε η μελέτη υπάρχει και θα επικαιροποιηθεί ή θα εκπονηθεί καινούργια για το Βροντάδο?
3: Ακούστε, η μελέτη υπάρχει, έχει πολλές τροποποιήσεις. Είμαστε σε επικοινωνία με τον παλιό μελετητή. Για να μην ξοδέψουμε και αρκετά λεφτά γι' αυτό, να μπορέσουμε μήπως και επανέλθει η αρχική με κάποιες πολύ μικρές τροποποιήσεις.
1: Λοιπόν, αν θυμάμαι καλά, συζητούσαμε για μονοδρομή στο Βροντάδο όταν είχαμε τη Δήμαρχο, τον Μούνδρο και τον Νύκτα. Τώρα, αν θα επιστρέψουμε ξανά σε ένα νέο τέτοιο κύκλο συζητήσεων, θα το δούμε στην πορεία. Το ζητούμενο πάντως είναι μετά τις συζητήσεις να καταλήγουμε κάποια φορά και κάπου, και επειδή οι μονοδρομήσεις έχουν και πολιτικό κόστος, εγώ προσωπικά είμαι συγκρατημένη για την πορεία τους. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Καλά να είμαστε. Θα ξανανταμώσουμε αύριο μετά τις 11.35, διαφημίσεις και στη συνέχεια σύνδεση με το Sky για το μεσημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο. Να είστε καλά. Γεια σας. Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698 570 9716. Μάι Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. Μάη μετακόμισε Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
5: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
4: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
5: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
4: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
5: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
4: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
6: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
7: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
6: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
8: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
9: Α, Μαστροπαντελής.
8: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
9: Μαστροπαντελής.
8: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
9: Μαστροπαντελής.
8: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
10: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύσεις σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
11: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
10: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
12: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
13: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
14: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.

0: 90,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μήνα. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 2 με την Αθήνα Μαράκη. Τραγωδία στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονικής. Μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα, εντοπίστηκε και δεύτερη σωρός στην ίδια οικία στην περιοχή της Λυτής. Στην περιοχή οι αρχές αναζητούσαν ένα 12χρονο αγόρι. Η 40χρονη μητέρα του παιδιού απεγκλωβίστηκε νωρίτερα με εγκάβματα από τον εξωτερικό χώρο της οικίας και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους πυροσβέστες, το παιδί βρισκόταν με τον σύντροφό της. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα, ο 62χρονος σύντροφός της είχε βρεθεί νεκρός στο ίδιο σημείο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Κύμα καύσωνα συνεχίζει και πλήττει χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Στην Ιταλία, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον καύσωνα το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Χθες, 25 μεγάλες ιταλικές πόλεις βρέθηκαν στο κόκκινο σε επίπεδο ύψης της επιφυλακής. Από σήμερα το απόγευμα όμως, σύμφωνα με τις προβλέψεις, σε πολλές περιοχές της Βόρειας Ιταλίας θα σημειωθούν έντονες βροχοπτώσεις. Απόλυτα ρεκόρ θερμοκρασίας έχουν καταρριφθεί στη Γερμανία, την Πολωνία, τη Σλοβακία, την Τσεχία και την Ουγγαρία και για μήνα Ιούνιο στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία. Οι μέσες θερμοκρασίες στη Γαλλία έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ. Στη Σερβία, στο Βελιγράδι, η πρωτεύουσα βίωσε την πιο ζεστή ημέρα για το μήνα Ιούνιο με θερμοκρασία 38,9 βαθμούς Κελσίου. Στην Κροατία, η πόλη Σπλίτ κατέγραψε χθες ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας με το θερμόμετρο να δείχνει 39,5 βαθμούς Κελσίου, σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 38,6 βαθμών από τον Ιούλιο του 1950. Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες της πυροσβεστικής στα συντρίμμια της πολυκατοικίας που κατέρευσε χθες το μεσημέρι επί της οδού Αλκμίνη στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόροφου κτηρίου, χωρίς ευτυχώς να εντοπιστεί εγκλωβισμένο άτομο. Στο μεταξύ, σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που είχαν γίνει νωρίτερα για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί οικοδομικών δραστηριοτήτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων αναμένεται να καταθέσουν μήνυση. Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χαρίς Δούκας, αναφέρει ότι η πρόθεση του Δήμου είναι να παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν, προσωρινή φιλοξενία στη λέσχη φιλίας κάτω Πετραλώνων, επί της οδού Αθηνοδόρου 61, καθώς και κάλυψη των βασικών αναγκών τους. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διαχείρισης διαρροής επικίνδυνου φορτίου από φορτηγά οχήματα στην Εγνατία Οδό στην Καλαμίτσα Καβάλας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, περίπου στις 10 χθες βράδυ υπήρξε διαρροή φορτίου στο οδόστρωμα από ένα φορτηγό που κινούνταν στην Εγνατία. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία πρόκειται για μόλυβδο. Το φορτηγό είναι κινητοποιημένο στη λέα της Εγνατίας Οδού, στην Καλαμίτσα, στο ρεύμα προς Κήπους. Είναι επίσης ακινητοποιημένο στο ίδιο σημείο και δεύτερο φορτηγό, από το οποίο δεν έχει παρατηρηθεί διαρροή. Άμεση ήταν η κινητοποίηση του πυροσβεστικού σώματος, ενώ πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Εάν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις που προβλέπονται στο Μνημόνιο Συνεννόησης που υπεγράφει μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, το Ιράν δεν πρόκειται να εμπλακεί σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ με στόχο την επίτευξη μιας οριστικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής και πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ. Επιδιώκουμε το διάλογο, αλλά παραμένουμε πάντα έτοιμοι για πόλεμο, επισήμανε. Επίσης, τόνισε ότι το Ιράν δεν θα κάνει συμβιβασμούς στα κυριαρχικά του δικαιώματα στα στενατορμούς, ενώ επανέλαβε πως, όπως προβλέπει το μνημόνιο, η δωρεάν διέλευση των πλοίων από τα στενά ισχύει μόνο για διάστημα 60 ημερών από την υπογραφή του μνημονίου. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance, αναφερόμενος στο ζήτημα του Ιράν, δήλωσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι διατεθειμένος να ρίξει βόμβες, αλλά μόνο όταν αυτό εξυπηρετεί ένα συγκεκριμένο στόχο. Μιλώντας σε εκπομπή σε αμερικανικό δίκτυο, ο Vance τόνισε ότι βρίσκει ενδιαφέρον και ταυτόχρονα απογοητευτικό το γεγονός πως η Τεχεράνη διαψεύδει δημόσια ότι βρίσκονται σε εξέλιξη ειρηνευτικές συνομιλίες την ώρα που οι τεχνικές διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζουν. Ένα αγοράκι 3 ετών ανασύρθηκε χθες, 6 μέρες μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου. Τουλάχιστον 1.900 είναι νεκροί και πάνω από 10.000 οι τραυματίες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε χθες στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοείται η τύχη περισσότερων από 50.000 ανθρώπων. Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το πρόγραμμα των νόκαουτ αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Το εισιτήριο για τους 16 πήρε η Νορβηγία, η οποία επικράτησε 2-1 της ακτής Ελεφαντοστού. Στους 16 και η Γαλλία, που κέρδισε τη Σουηδία 3-0. Στις 4 τα ξημερώματα το Μεξικό κοντράρεται με το Εκουαδόρ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος, προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Για να μην θα πνεούν από βορείς διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ με αύριες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα υπηρωτικά, με τοπικές μπόρες, και στα βορειοδυτικά με μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιοσημείωτη μεταβολή. Θα φτάσει στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 30 με 31 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 35 με 37 και τοπικά στα υπηρετικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στις 2.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω με τα μουσικής παρακαλώ. Όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση, πρωινό Τρίτης 30 Ιουνίου. Είμαστε στην εβδομάδα που ο Ιούνιος θα παραδώσει στον Ιούλιο με το καλό. Χρόνια πολλά Αποστολία, χρόνια πολλά Αποστόλη, έχετε σήμερα την ονομαστική σας εορτή. Εύχομαι με υγεία να πορεύεστε τα καλύτερα στη ζωή σας. Για σας που μπαίνετε φρέσκοι τώρα και φρέσκες στην παρέα μας, στη συντροφιά μας, θα υλοποιήσω αυτό, δηλαδή αυτό που ανήγγειλα ήδη από το πρωινό της περασμένης Πέμπτης, όταν χαιρέτησα τον κύριο Μιχάλη Σάλα και του είπα ότι θα, για το δεύτερο μέρος της συνέντευξης, εκ των πραγμάτων, γιατί είναι μεγάλη ύλη, μεγάλο το χρονικό διάστημα το οποίο διανύσαμε στη συζήτησή μας, θα το κάνουμε την επόμενη εβδομάδα. Σήμερα λοιπόν είναι η επόμενη εβδομάδα, ο κύριος Σάλας με το βιβλίο του με τον τίτλο «Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί», το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Athens Bookstores Publications. Είναι εκδόσεις τις οποίες επιχειρηματικά ασχολείται ο Γιώργος Μουρούτης. Πριν ξεκινήσω την συζήτηση με τον κύριο Σάλα, ένα πραγματάκι μόνον. Έκλεισα την εκπομπή το προηγούμενο μέρος αναφορικώς με τα μερίσματα και την αύξηση του φόρου στα μερίσματα που έχει προτείνει ο κύριος Τσίπρας, φιλοξενώντας τον κύριο Τάσο Αβραντίνη. Υπάρχουν 2-3 παρατηρήσεις εδώ στην πλατφόρμα 1003. Να υπενθυμίσω για άλλη μια φορά ότι η πλατφόρμα 1003 εγώ προσωπικά δεν τη χρησιμοποιώ για κείμενα μακρινάρια. Θα σας παρακαλούσα, αν θέλετε να διαβάσω την άποψή σας, μπορεί να μην το θέλετε, μπορείτε να επικοινωνείτε με μένα στο portosalta.sky.gr. Είναι το ηλεκτρονικό μου, η διεύθυνση για το ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο, όπου διαβάζω όλες τις επιστολές που είναι πραγματικές και έρχονται από ανθρώπους. Δεν διαβάζω τα spam, τα οποία πετιώνται αυτομάτως, αλλά όλες οι υπόλοιπες επιστολές τις διαβάζω. Θα μου πεις, είσαι βλαμμένος? Μπορεί, αλλά τις διαβάζω όμως. Λοιπόν, συνεπώς, όλοι αυτά τα, επειδή στην πλατφόρμα 1003 δεν σας πιστεύω, δεν μου είστε κανονικοί, είστε τρολ, είστε διάφοροι μαζεμένοι εκεί, κάνετε μια λέξη που δεν μπορώ να την πω στο ραδιόφωνο. Έχω πει πολλές κακές λέξεις, αλλά αυτή δεν μπορώ να την πω. Είναι η ώρα της άντας. Λοιπόν, οπότε επειδή δεν εμπιστεύομαι τις επιστολές, θέλω λοιπόν τον πραγματικό κόπο σας, γιατί αντιλαμβάνομαι και γιατί διαβάζω τις επιστολές σας. Γιατί καταλαβαίνω ότι έχετε κοπιάσει να μου γράψετε μια γνώμη και σέβομαι τον κόπο σας, γι' αυτό κάθομαι και τα διαβάζω. Ενώ στην πλατφόρμα 1003, επειδή ακριβώς είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, γράφει ο καθένας ό,τι νομίζει εκείνη την ώρα, ως ένα γρήγορο σχόλιο το αποδέχομαι. Το κατεβατό όμως δεν το δέχομαι, οπότε αν θέλετε, πάνω, αγαπητή Γεωργία Παπαδοπούλου, παρακαλώ γράψτε την άποψή σας στο portosalta.gr. Αντιλαμβάνομαι Μπορεί να είστε φρέσκοι στην ακρόαση, αλλά έτσι δουλεύω εγώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, κύριε Σάλα, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα.
2: Μια που έβαλε αυτό το θέμα προηγουμένως, ποια είναι η γνώμη σας επί της προτάσεως του Αλέξη Τσίπρα για την αύξηση στον φόρο μερισμάτων?
3: Η αύξηση, καταρχήν την αρχική μείωση του φόρου μερισμάτων έγινε επί Τσίπρα. Το 15 έγινε 10%. Στη συνέχεια την περίοδο του COVID έγινε 5% για ευνόητους λόγους προσέλισης. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, το 5% είναι ένα μικρός για μερίσματα φόρος. Και ίσως είναι ο μικρότερος στην Ευρώπη. Βέβαια, οποιαδήποτε μεταβολή φόρου θα πρέπει να γίνεται πολύ προσεκτικά. Μπορεί να είναι μεν χαμηλός, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορούμε για τον επιχειρηματικό χώρο κάθε τόσο, ανάλογα με τις ανάγκες, να πούμε ανεβοκατεβάζουμε τους φόρους. Είναι και επικίνδυνο και δημιουργεί μια αστάθεια στις επιχειρηματικές αποφάσεις. Αυτό για να ανέβουν οι φόροι, όπως και για να κατέβουν, θα πρέπει να γίνεται πολύ σοβαρή μελέτη, υπεύθυνη μελέτη και σε συνεννόηση και με τις παραγωγικές τάξεις.
2: Διατυπώνεται μια γνώμη, να κατεβάσουμε τους φόρους στην επιχείρηση, αλλά να αυξήσουμε το φόρο που έχει να κάνει με το κέρδος του επενδυτού, του επιχειρηματία, ένα. Πώς θα φορολογηθούν οι άνθρωποι που έχουν πραγματικά συσσωρεύουν πολύ πλούτο στις ημέρες μας, όχι μόνο στο παγκόσμιο περιβάλλον, αλλά και στο ελλαδικό περιβάλλον?
3: Συμφωνώ ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να το δούμε και αυτό. Και δεν είναι τώρα, τα τελευταία 2-3 χρόνια έχει αυτή η συζήτηση διευρυνθεί πάρα πολύ σε όλο το, όχι μόνο στον ευρωπαϊκό χώρο, σε παγκόσμιο επίπεδο. Τι κάνουμε με τον υπέργο πλούτο όταν έχουμε δεκάδες ανθρώπους οι οποίοι υπερβαίνουν κατά πολύ ακόμα και τα εισοδήματα, το πλούτο ή το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν πολλών χωρών. Ωστόσο, το πολιτικό σύστημα της χώρας μας, ιδιαίτερα της χώρας μας, θα πρέπει να ασχοληθεί κατά κύριο λόγο με την παραγωγή πλούτου. Πριν αρχίσει να λέει πώς θα διανεμηθεί ή πώς θα φορολογηθεί, το πρώτο και κύριο είναι πώς θα δημιουργηθεί προϊόν και πώς θα δημιουργηθεί πλούτος. Και σε αυτό δεν έχουμε μέχρι τώρα ακούσει να υπάρχουν προτάσεις σε ό,τι αφορά την αναδιοργάνωση του αγροτικού τομέα, τη δημιουργία, την ενίσχυση της μεταποίησης, την ενίσχυση των εξαγωγών.
2: Έτσι μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της συζήτησής μας. Θέλω να πω προς το ακροτήριο που δεν σας έχει ακούσει το πρώτο μέρος και ενδεχομένως κάτι έχει ξέρει για εσάς, αλλά έχει μια γεύση. Ο κύριος Μιχάλης Σάλας παραδέχθηκε στην πρώτη μας συζήτηση ότι και ο ίδιος ως διοικών την Τράπεζα Πειραιώς επί 25 χρόνια ήταν μέρος του προβλήματος που προκλήθηκε και οδηγηθήκαμε από κατευθύνσεις στη χρεοκοπία.
3: Και θύμα.
2: Ορίστε.
3: Μέρος του προβλήματος και με τη μία και με την άλλη, αλλά κυρίως ως θύμα.
2: Ως θύμα από ποια άποψη?
3: Από την άποψη ότι οι τράπεζες και η Τράπεζα Πειραιώς, που ξεκίνησε από το 0,1% της αγοράς και έφτασε στο 32%, δημιούργησε χιλιάδες θέσεις εργασίας, χρηματοδότησε και δημιούργησε θέσεις εργασίας περισσότερο από 400.000 άτομα στα 25 χρόνια που εγώ ήμουν πρόεδρος, έφτασε από 180 εργαζόμενους στους 25.000 εργαζόμενους, χρηματοδότησε και καθοδήγησε ελληνικές επιχειρήσεις στα Βαλκάνια και πέραν των Βαλκανίων, δημιουργώντας συνθήκες εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας κατά συνέπεια, και βέβαια η εμπλοκή της στο πρόβλημα ήταν κατά κύριο λόγο του ότι κατήχε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Ο βασικός λόγος. Από εκεί ύστερα, αν δόθηκαν και κάποια καταναλωτικά δάνεια κλπ, έχει μεν κάποια ευθύνη στο ότι δεν έπρεπε να δίνει δάνεια. Αυτό όμως δεν θα υπήρχε η δυνατότητα να υπάρχει ανάπτυξη στη χώρα. Και κατά δεύτερο λόγο, δουλειά της τράπεζας, την οποία η Τράπεζα Πειραιώς και ο Μιχάλης Σάλας έκανε, είναι δεν υπήρξε περίοδος που να μην εντοπίζει τα ελληνικά προβλήματα και να μην δίνει είτε non-paper είτε κάποιο υπόμνημα στην κυβέρνηση.
2: Θα φτάσουμε στη συνέχεια στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας δεύτερης συζήτησης, κύριε Σάλα, στον έλεγχο της Τράπεζας Ελλάδας, αλλά το αφήνω αυτό για το έτος 2017, όπως έγινε, αλλά μισό λεπτό θα πάμε εξελικτικά.
3: Ναι, ναι.
2: Σε Σε αυτή τη φάση θέλω να ρωτήσω και το εξής. Ακούμε πάλι, επανέρχεται η συζήτηση για αυτόν τον περίφημο αναβαλλόμενο φόρο. Μπορώ να ακούσουμε και εκεί τη γνώμη σας, παρακαλώ.
3: Κοιτάξτε, πολύ. Εγώ νομίζω ότι ορθώς είχε γίνει και ορθώς το διαχειρίζεται η κυβέρνηση. Για να μην επεκταθούμε.
2: Τι είναι αυτός ο αναβαλλόμενος φόρος, εξηγήστε στο κοινό, παρακαλώ.
3: Οι ζημιές οι οποίες υπήρχαν στο παρελθόν, αυτές λοιπόν δημιουργούσαν ένα θετικό σε περίπτωση που ερχόταν η εποχή κερδών για τις τράπεζες, να συμψηφίζουν με τις ζημίες οι οποίες είχαν στο παρελθόν. Αυτό θεωρήθηκε και ήταν στην πραγματικότητα και είναι κεφάλαιο της τράπεζας, το οποίο δημιουργούσε ενίσχυση της κεφαλαιακής της θέσης, ούτως ώστε να μπορεί να λειτουργεί και να αποκατασταθεί η τραπεζική εμπιστοσύνη που έπρεπε να γίνει.
2: Είπε ο κύριος Τσίπρας προχθές, και μάλιστα το έχουμε το ηχητικό, αλλά το τρέχω τώρα για μην, ότι φέτος μοίρασαν μερίσματα οι τράπεζες, παράγουν κέρδη, ήρθε η ώρα να πληρωθεί αυτός ο αναβαλλόμενος φόρος.
3: Ναι.
2: Η γνώμη σας?
3: Η γνώμη μου είναι ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να πει αν το χρειάζεται να το κάνει αυτό, ή αν έχει υπόψη σε ένα σχεδιασμό ότι μπορεί να συμψηφιστεί στο μέλλον. Πάντως η απόφαση ήταν για συμψηφισμό σταδιακά.
2: Ναι. Αν επιβληθεί, ανατρέπει πάλι τα δεδομένα στάθια του τραπεζικού συστήματος?
3: Όχι, δεν νομίζω.
2: Ότι μπορεί να εφαρμοστεί η πρόταση Τσίπρα?
3: Και δεν έχω δει την πρόταση Τσίπρα, ναι. Διότι αυτό θέλει χαρτί και μολύβι. Δεν ξέρω ποιοι ασχολήθηκαν για την πρόταση Τσίπρα. Θα πρέπει να πάρει θέση, κατά την άποψή μου, η Τράπεζα της Ελλάδος.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, εσείς σε αυτό το δεύτερο μέρος δεν θα μπει με τόσο λεπτομερείς στην συζήτησή μας, παρότι στο βιβλίο σας, επαναλαμβάνω, το βιβλίο του κυρίου Σάλα δεν είναι τι έκανε ο Σάλα στη ζωή του, είναι μια προσπάθεια καταγραφής της Ελλάδος της μεταπολίτευσης από το 80 έως και έως σήμερα, της χρεοκοπίας συμπεριλαμβανομένης.
3: Από το
2: 70 έως σήμερα, μαζί με δεδομένα πολύ σωστά του διεθνούς περιβάλλοντος, μαζί με κοινωνιολογικές παρατηρήσεις για το τι πήγε στραβά όλα αυτά τα χρόνια, και το συμπυκνώσατε πριν από λίγο λέγοντας γι' αυτό τώρα. Στο μεταξύ αξιολογείται κάθε και τα τρία μνημόνια, αυτά όλα μπορούν να διαβαστούν, πραγματικά να πάμε στις προτάσεις. Λοιπόν, είπατε προηγουμένως ότι τι δεν κάναμε που πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή οι προτάσεις που πρέπει να δώσει το πολιτικό σύστημα, οι ιδέες του βασισμένες στην συγκρότηση παραγωγής. Ορίστε παρακαλώ, λεπτομέρειες.
3: Οι λεπτομέρειες είναι, υπάρχουν τομείς στους οποίους έπρεπε να υπάρχει επεξεργασμένη πολιτική. Δηλαδή είναι αδιανόητο, για παράδειγμα, να λέμε ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να κάνει μεταποίηση σε αγροτικά προϊόντα, όπου έχει συγκριτικό πλεονέκτημα. Και κανένα κόμμα, στην κυριολεξία κανένα κόμμα, να μην έχει συγκεκριμένη και συγκροτημένη πολιτική.
2: Δηλαδή, ούτε η κυβέρνηση.
3: Ασφαλώς ούτε η κυβέρνηση. Διότι όταν δεν έχει καταφέρει να βρει κάποιον, έστω ένα, που να ξέρει από αγροτικά θέματα και να μπορεί να οργανώσει μια συζήτηση ή ένα σχέδιο αγροτικής πολιτικής, ασφαλώς δεν έχει την κυβέρνηση.
2: Βρέθηκε αυτή η Ολλανδική εταιρεία, αλλά νομίζω τελείωσε αυτή η ιστορία τώρα. Έτσι άκουσα.
3: Δεν ξέρω πού ακριβώς μπορεί να γίνει και τι μπορεί να γίνει. Εκείνο που βλέπω είναι ότι 7 υπουργοί σε 7 χρόνια σημαίνει ότι δεν υπάρχει πολιτική. Και δεν υπάρχει και ομάδα μέσα στα κόμματα, ομάδες οι οποίες να ασχολούνται με επιμέρους πολιτικές, ούτε με τη βιομηχανία, ούτε κάποια δουλειά πρέπει να έχει γίνει στον ενεργειακό τομέα, και ιδιαίτερα την τελευταία περίοδο με το Σταύρο του Παπασταύρου, πραγματικά.
2: Ναι. Σε ό,τι αφορά στη βιομηχανία, δηλαδή αυτά τα επιτεύγματα είναι οι ατομικές προσπάθειες των ατομικές.
3: Κοιτάξτε,
2: δηλαδή είναι οι συλλογικές προσπάθειες των ξεχωριστών μονάδων, ανθρώπων
3: και
2: προσωπικού και ιδιοκτητών.
3: Η βιομηχανία είναι κάτι πολύ διευρυμένο. Περιλαμβάνει και τη μεταποίηση, δηλαδή εργοστάσια κλπ. Αλλά και τις κατασκευές.

0: λοιπά. Αλλά το γεγονός ότι
1: είμαστε... αυτό είναι λάθος.
0: Καθόλου, η αγορά σε οδηγεί. Χρειάζεται όμως ένα σχεδιασμός, διότι εάν αφήσεις μόνο την αγορά να λειτουργεί και η κυβέρνηση δεν μπορεί να παρέμβει ούτως ώστε, δεν λέω να παρέμβει, να εμποδίσει την αγορά, να οργανώσει ακόμα καλύτερα και να δημιουργήσει προϋποθέσεις, ας πούμε, στον αγροτικό τομέα, ούτως ώστε να αυξηθεί η εξαγωγή των αγροτικών προϊόντων, να είναι μεταποιημένες εξαγωγές αγροτικών προϊόντων, η υπεραξία που δημιουργεί
1: δηλαδή, τον τόπο είναι... αφήστε το να το δούμε παράδειγμα. Ναι. Μου αρέσει το παράδειγμα του κάμπου και του προϊόντος που λέει ναι. Τα μπαμβάκι. Ναι. Αλλά να το κουβεντιάσουμε αμέσως μετά, μόλις γυρίσουμε από τις ειδήσεις σε τίτλους, κύριε Σάλα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τραγωδία στο Ρεοκαστρό Θεσσαλονίκης. Μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Λιτής, εντοπίστηκε και δεύτερη σωρός στην ίδια οικία που νωρίτερα χθες, πλησίον της, είχε εντοπιστεί η σωρός ενός 62χρονου κατά τη διάρκεια κατάσβεσης. Στην περιοχή οι αρχές αναζητούσαν ένα 12χρονο αγόρι. Η 40χρονη μητέρα του παιδιού απεγκλωβίστηκε νωρίτερα χθες με εγκάβματα από τον εξωτερικό χώρο της οικίας και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους πυροσβέστες, το παιδί βρισκόταν με τον σύντροφό της. Κύμα καύσωνα συνεχίζει να πλήττει χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Στην Ιταλία, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον καύσωνα το τελευταίο 24ωρο. Απόλυτα ρεκόρ θερμοκρασίας έχουν καταρριφθεί στη Γερμανία, την Πολωνία, τη Σλοβακία, την Τσεχία και την Ουγγαρία και για μήνα Ιούνιο στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία. Στη Σερβία το θερμόμετρο άγγιξε τους 38,9 βαθμούς Κελσίου και στην Κροατία τους 39,5 βαθμούς. Σε σύλληψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που έγιναν για την κατάρρευση της τετραώρευσης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί οικοδομικών δραστηριοτήτων. Νωρίτερα και αφού ολοκληρώθηκαν οι έρευνες, αποχώρησαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, χωρίς ευτυχώς να εντοπιστεί εγκλωβισμένο άτομο. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διαχείρισης διαρροής επικίνδυνου φορτίου από φορτηγά οχήματα στην Εγνατία Οδό, στην Καλαμίτσα Καβάλα, στο ρεύμα προς Κήπους. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, πρόκειται για μόλυβδο. Το φορτηγό είναι ακινητοποιημένο στη λέα της Εγνατίας Οδού, ενώ επίσης ακινητοποιημένο στο ίδιο σημείο είναι και δεύτερο φορτηγό από το οποίο δεν έχει παρατηρηθεί διαρροή. Στο σημείο πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Άλλη μια φορά χρόνια πολλά Αποστολή, Απόστολε, γερή δυνατή στη ζωή σας, αγαπημένοι φίλες, αγαπημένοι και αγαπημένες φίλες και φίλοι. Για εσάς που ενταχθήκατε τώρα στην συντροφιά μας, τη ραδιοφωνική μας παρέα, προσκεκλημένος στο Ρεοθάλαμο είναι ο κύριος Μιχάλης Σάλας. Φαντάζομαι τον θυμόσαστε. Έχει διοικήσει την Τράπεζα Πειραιώς, ήταν συνώνυμος με την Τράπεζα Πειραιώς ο κύριος Σάλας περισσότερα από 25 χρόνια. Τελευταίος είναι ξανά στην επικαιρότητα με βάση το βιβλίο το οποίο εξέδωσε με τον τίτλο «Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί». Λοιπόν, κύριε Σάλα, καλημέρα σας και πάλι.
4: Καλημέρα.
3: Λοιπόν, ας πάρουμε το παράδειγμα του Θεσσαλικού Κάμπου. Εκεί παράγουμε βαμβάκι και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δεν τα ξέρω τόσο εξειδικεύμα, αλλά από αυτά που ακούω είναι ότι θα επιμείνουμε στο βαμβάκι παρά το γεγονός ότι είναι τόσο ωραίο εκεί το υπέδαφος, θα μπορούσαν να βγάλει άλλα προϊόντα τα οποία να τα στέλνουμε και να τα πουλάμε ακόμη και σαν μπιζουδάκια στους παραλήπτες μας στο εξωτερικό, όπως κάνουν ήδη κάποιοι συνεταιρισμοί, αλλά δυστυχώς δεν είναι ενταγμένοι όλοι οι αγρότες μας σε τέτοια σήματα και γι' αυτό βγαίνουν στους δρόμους κάθε Δεκέμβριο που δεν έχουν και πολλή δουλειά, ζητώντας κρατικές ενισχύσεις. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πάμε ξανά στο βαμβάκι. Είναι αρκετό να παραγάγουμε ένα απλό βαμβάκι το οποίο βγάζει και η Αίγυπτος βγάζουν και άλλα κράτη, ή θα έπρεπε αυτό το βαμβάκι να το κάνουμε με ένα εργοστάσιο, να το κάνουμε ρούχο περιπίν? Δεν ξέρω, το λέω απλοποιημένα τα πράγματα.
4: Συμφωνώ.
3: Αλλά...
4: Δεν είναι, το θέμα δεν είναι απλό και δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί από τον κάθε αγρότη μεμονωμένα. Όπως επίσης...
3: Δεν αναφέρω στους αγρότες προφανώς. Όχι, δεν, εγώ τώρα ασφαλώς. Λέω σαν συλλογική...
4: Ναι. Όχι, ασφαλώς.
3: Η πολιτική δηλαδή.
4: Λέω όμως είναι ότι ένα μεγάλο μέρος του δυτικού κόσμου δέχθηκε του να παραχωρήσει στις χώρες χαμηλού κόστος ένα μεγάλο κομμάτι της βιομηχανικής παραγωγής.
3: Πρέπει να φάνε και αυτοί. Να ανεβάσουν και αυτοί το βιωτικό τους επίπεδο.
4: Ασφαλώς. Ναι. Απλώς δεν φρόντισαν όσο έπρεπε να διατηρηθεί κάποιο επίπεδο ζωής για αυτούς οι οποίοι θα τους εγκατέλειπε η διανομή του προϊόντος και όπως έγινε σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό έχει γίνει αντιληπτό από το 1995. Τότε στην κρίση του Μεξικού, το 94-95, που η λεγόμενη κρίση της τεκίλα, είχε γίνει η σύνοδος στο Χάλιφαξ του Καναδά, στο οποίο συμμετείχε ο Κλίντον, ο από κολ και ήταν και για πρώτη φορά συμμετείχε κάποιος Ρώσος πρόεδρος όπως ήταν ο Γέλτσιν. Το αντικείμενο που τότε συζητήθηκε εκτεταμένα, όπως είδαμε από τα απόρριτα έγγραφα τα οποία δόθηκαν πριν από μία εβδομάδα στη δημοσιότητα, ένα θέμα που απασχολούσε το δυτικό κόσμο και το G7 ήταν το θέμα της μετακίνησης της παραγωγής στις χώρες του χαμηλού κόστους. Αυτό βέβαια οδήγησε όχι απλώς στο θέμα του βαμβακιού και των ρούχων, αλλά σε σειρά προϊόντων ακόμα και σε αυτοκίνητα.
5: Και έφερε τον Τραμπ πρόεδρο στη ΣΥΠΑ.
4: Και έφερε τον Τραμπ πρόεδρο στη ΣΥΠΑ και δεν ξέρω τι άλλη αναστάτωση στην υπόλοιπη Ευρώπη.
5: Θα γεννήσει μεθαύριο.
4: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό θέλει οργανωμένη αντιμετώπιση και από τα έθνη, από τις χώρες, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση.
5: Και η υψηλή τεχνολογία.
4: Αυτό επιδεινώνει ακόμα την κατάσταση, διότι ο έλεγχος το ποιος έχει τις πλατφόρμες και την ψηφιοποίηση είναι ένα θέμα το οποίο ενδεχομένως να δημιουργεί μια νέα γεωοικονομική αναδιάρθρωση που δεν έχουμε δει ακόμα πώς θα ολοκληρωθεί. Υπάρχει και το ασταθές βέβαια περιβάλλον.
5: Και αν θέλει και κανόνες, κανόνες έτσι δεν είναι.
4: Βεβαίως, και... η Ελλάδα έχει ιδιαίτερες ανάγκες από τις ανάγκες που έχει για παράδειγμα το Βέλγιο ή η Ολλανδία. Η Ελλάδα σήμερα εισάγει το 90%, 85-90% του μαλακού σταριού από το οποίο γίνεται το ψωμί. Δηλαδή η Ελλάδα δεν έχει αυτάρκεια ούτε καν πάει ένα 50-60% για την παραγωγή ψωμιού σε μια κρίση που μπορεί να υπάρξει στην Ευρώπη οποτεδήποτε, και βλέπουμε ότι οι κρίσεις βγαίνουν ή μπαίνουν ανά πάσα στιγμή και απρόβλεπτα. Θα έπρεπε ορισμένα βασικά προϊόντα, ακόμα και για το βαμβάκι, αλλά ακόμα και για το μαλακό στάρι και για κάποια άλλα, να υπάρχει μια πολιτική, μια στρατηγική, διότι ενδεχομένως αυτό να στοιχίσει στη χώρα πολύ.
5: Αυτάρκειες, στρατηγική αυτάρκειες. Μάλιστα. Λοιπόν, εσείς εδώ λέτε, πρέπει να, στον επίλογό σας, συμπεράσματα και μαθήματα της περίοδου 1970-2000. Μπορείτε σε τίτλους να πείτε αυτά τα μαθήματα.
4: Κοιτάξτε
5: τα μαθήματα που έγιναν, τα παθήματα μάλλον που έγιναν μαθήματα, ή πρέπει να γίνουν μαθήματα.
4: Κοιτάξτε, νομίζω ότι σε σημαντικό βαθμό έχουν γίνει αντιληπτά. Είμαι βέβαιος και το βλέπω άλλωστε ότι έχει αλλάξει πολύ και η συμπεριφορά των ανθρώπων μετά την κρίση. Διότι όλοι ήμασταν εφησυχασμένοι, ήρθε η κρίση, πέσαμε απότομα σε προβλήματα τα οποία δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε καν, με αποτέλεσμα να συνειδητοποιήσουν οι Έλληνες ότι χωρίς παραγωγή δεν μπορεί να υπάρχει κατανάλωση ή ευζωία. Αυτό λοιπόν έχει γίνει, είναι το σοβαρότερο μήνυμα της περίοδου, το σοβαρότερο συμπέρασμα για τον ελληνικό λαό.
5: Αυτό το ισοζύγιο δηλαδή σήμερα είναι σε καλύτερη φάση από ό,τι ήταν στην περίοδο έως το 2009.
4: Ναι, νομίζω είναι σε καλύτερη, και εκείνο που με άνεση μπορώ να πω είναι ότι η δημοσιονομική διαχείριση είναι πολύ πιο συνετή από οποιαδήποτε άλλη περίοδο στο παρελθόν.
5: Έχει δίκιο, συνεπώς, ο Πρωθυπουργός που βάζει τους αντιπάλους του να τεκμηριώνουν τις ιδέες που κατεβάζουν.
4: Ασφαλώς.
5: Να τεκμηριώνουν αυτό... εννοώ με το αν μπορούν να τα κάνουμε.
4: Βεβαίως.
5: Και... αν μπορεί να υλοποιηθεί αυτή η πρότασή του.
4: Ασφαλώς είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν. Δηλαδή τώρα ας πούμε θα πάνε στη Θεσσαλονίκη, θα δώσουν υποσχέσεις. Η δική μου άποψη είναι ότι είναι προτιμότερο να πούν παραγωγικά, αναπτυξιακά, στρατηγικά πώς θα αξιοποιήσουν ευρωπαϊκούς πόρους ή πώς θα δημιουργήσουν προϋποθέσεις και υποδομές για να υπάρξουν επενδύσεις, από το να αρχίσουν να μοιράζουν λεφτά. Η αίσθηση που δημιουργείται καμιά φορά είναι ότι υπάρχουν τα 39 ή 40 δισεκατομμύρια μαξιλάρι.
5: Μαξιλάρι, μάλιστα.
4: Νομίζω να αφαιρέσει κανείς ότι ένα μέρος αυτού του μαξιλαριού είναι δεσμευμένο για καταβολή δανείων και τόκων. Ένα άλλο μέρος ανήκει σε φορείς της γενικής κυβέρνησης, όπως είναι τα νοσοκομεία, όπως είναι τα ασφαλιστικά ταμεία, ο ΕΦΚΑ κλπ. Ένα μέρος.
5: Πήραν εντολή να τα καταθέτουν, να τα βάζουν εκεί μέσα αυτόν τον κουμπαρά.
4: Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση. Είναι ανήκουν σε αυτούς. Ένα σημαντικό μέρος είναι δεσμευμένο, διότι θα πρέπει να ξέρει το κράτος ότι έχει τη δυνατότητα να πληρώνει μισθούς, να πληρώνει ενίκεια, να πληρώνει έξοδα κλπ. Ένα μέρος επίσης είναι οφειλόμενα του δημοσίου σε ιδιώτες ή σε επιχειρήσεις. Ένα άλλο μέρος είναι επιστροφές φόρων. Ένα άλλο μέρος είναι προκαταβολές φόρων, οι οποίες γίνονται ρέπος κλπ. Επομένως, αν τα αφαιρέσει κανείς όλα, φτάνουμε να λέμε ότι ζήτημα να υπάρχουν διαθέσιμα πάνω από 4 δισεκατομμύρια. Από αυτά τα 4 δισεκατομμύρια θα πρέπει να υπάρχουν και κάποια ποσά τα οποία να κρατιόνται αμυντικά σε περίπτωση που υπάρχει, ξέρω εγώ, άλλη μια κρίση του Θεσσαλικού κάμπου, άλλη μια ζημιά από καιρικές συνθήκες. Κατά συνέπεια λοιπόν.
5: Δεν μπορεί να τα πειράξει αυτά.
4: Δεν μπορεί να πειράξει. Δηλαδή το περιθώριο
5: δεν
4: που λέμε.
5: Αυτά, ναι.
4: Το περιθώριο που λέμε δώσε και δώσε και δώσε και δώσε διένυμε χωρίς να έχεις, είναι μια επικίνδυνη συζήτηση που ακόμα και οι Έλληνες δεν το πιστεύουν. Είναι ακατανόητο γιατί το λένε κόμματα.
5: Ναι. Προηγουμένως περιγράψατε το πρόβλημα σε αυτό που λέμε στο καπιταλιστικό περιβάλλον, με την μετακίνηση των κεφαλαίων στο πλαίσιο αυτό που ονομάστηκε παγκοσμιοποίηση, που εμείς βέβαια τα ζήσαμε όλα αυτά πολύ μεταγενέστερα από την εφαρμογή τους, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα ξέρουμε πια και τα θίξατε τα αποτελέσματα. Αντιστοίχως όμως οι άνθρωποι που έρχονται, οι πολιτικοί εννοώ, που έρχονται από τον χώρο της αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας και της αριστεράς, κύριε Σάλα, αδυνατούν να βάζουν κάτω προτάσεις. Το μόνο που λένε είναι πώς θα φορολογηθούν. Προφανώς υπάρχει ένα ζήτημα του, φορολόγησης του υπερπλούτου.
4: Υπάρχει, ένα θέμα αναδιανομής.
5: Ορίστε.
4: Υπάρχει ένα θέμα αναδιανομής.
5: Φυσικά και υπάρχει και πέραν από την αναδιανομή με καλύτερους όρους, είναι και υπάρχει και το θέμα της φορολόγησης αυτών του υπερπλούτου αυτοτελώς. Δεν ξέρω, εκεί θα πρέπει η παγκόσμια κοινότητα να κάπου να τα κατανείμει αυτά, να φροντίσουν την Αφρική, να φροντίσουν αναπτυσσόμενες κοινωνίες.
4: Θα πρέπει
5: να πάνε στοχευμένα.
4: Να υπάρξουν μέτρα. Μην ξεχνάμε ότι και ο υπερπλούτος στην Αμερική είναι υπερπλούτος ο οποίος έχει προέλθει μέσα από τις σύγχρονες τεχνολογίες. Ο βασικός πυρήνας δημιουργίας των σύγχρονων τεχνολογιών ήταν ο Αμερικάνικος στρατός. Η NASA έδωσε τους δορυφόρους στο Musk με το αιτιολογικό ότι της κόστησε περισσότερο. Δεν ξέρω αν είναι αυτός ή άλλος λόγος. Σημασία έχει ότι με έρευνες που έκαναν δεκάδες χιλιάδες επιστημόνων στην Ευρώπη και στην Αμερική, εξαιτίας αυτών των επιστημόνων, σήμερα ο Musk έχει πολλαπλάσια από ό,τι η Ελλάδα εισοδήματα από ό,τι το εθνικό προϊόν της Ελλάδας. Αυτό κάπου δεν στέκει λογικά σε ένα σύγχρονο κόσμο και σε αυτό που παράγει όλη η υπόλοιπη παγκόσμια κοινότητα.
5: Ο καπιταλισμός να το τακτοποιήσει αυτό.
4: Δεν είναι θέμα καπιταλισμού.
5: Αλλά.
4: Δεν είναι θέμα καπιταλισμού, είναι θέμα λογικής. Δηλαδή το.
5: Η λογική μέσα στον καπιταλισμό αυτό.
4: Ασφαλώς.
5: Όπως το καπιταλιστικό περιβάλλον είναι καπιταλιστική.
4: Διότι το φαινόμενο Musk δεν είναι καπιταλιστικό φαινόμενο.
5: Ναι. Το βγαίνει απ' έξω δηλαδή.
4: Το υπερβαίνει.
5: Ναι.
4: Γίνεται ένα υπερκράτος το οποίο υπαγορεύει συνθήκες, τρόπους ζωής.
5: Δηλαδή αυτό είναι.
4: Ασφαλώς.
5: Διάλειμμα εδώ και πάμε στο τελευταίο μέρος. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως, να μας απαντήσετε για αυτή την εμπλοκή και τον έλεγχο της Τραπέζης Ελλάδος, της Πειραιώς από την Τράπεζα της Ελλάδος. Ναι. Διάλειμμα. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο σκέλος της συζήτησής μας, κύριε Σάλα. Θέλω να ξαναπώ το εξής πράγμα. Ο κύριος Μιχάλης Σάλας έγραψε ένα βιβλίο, όχι στη λογική τι έκανα στη ζωή μου, τα καλά μου και οι αμαρτίες μου. Έγραψε ένα βιβλίο με την υπογραφή του, μια μελέτη επί της ουσίας, ένα καλό εγχειρίδιο για όλους όσοι θέλετε να ξέρετε τι συνέβη στην Ελλάδα από το 1970 έως σήμερα, ένα καλό εργαλείο δεδομένων. Γράφει δεδομένα. Άρα τώρα, αν αμάρτησε στη ζωή το κύριο Σάλλας ως διοικών την Τράπεζα Πειραιώς ή έκανε ευεργετήματα, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Κάποια στιγμή δεν ξέρω, θέλετε να γράψετε τον εαυτό σας, να πάει να εξομολογηθείτε δημοσίως, στο χέρι σας είναι. Λοιπόν, σε τι συνίσταται αυτός ο έλεγχος της Τράπεζας Ελλάδος στην Πειραιώς, κύριε Σάλλα, τι αφορούσε?
4: Κοιτάξτε, η Τράπεζα Ελλάδος και ουσιαστικά όχι η Τράπεζα Ελλάδος, ο SSM, που ο εποπτικός φορέας της Ευρωπαϊκής Ιδρύσης Τράπεζα, στην ουσία πραγματοποιεί ελέγχους συνεχής κάθε χρόνο. Βέβαια αυτή η συζήτηση θα ήταν πολύ χρήσιμη να ήταν παρόν και ο κύριος Τουρνάρας, διότι θα είχε πολύ ενδιαφέρον.
5: Μάλιστα.
4: Εκείνο, εν πάση περιπτώσει,
5: έχει ενδιαφέρον η πρότασή σας. Δεν ξέρω.
4: Ανοιχτή είναι.
5: Ναι.
4: Λοιπόν, εγώ αποχώρησα από την τράπεζα το 2016. Το 2017 έγινε κάποιος έλεγχος, όπως είχε γίνει και το 2016, το 2015 κλπ. Και μάλιστα φεύγοντας το 2016 είχα και μία επιστολή περίπου που υμνούσε την περίοδο της 25 ετίας κλπ. Η ουσία του θέματος δεν είναι η Τράπεζα Ελλάδος. Η ουσία του θέματος ήταν κατά κάποιο τρόπο, μέσα σε εισαγωγικά, η σύγκρουση που δημιουργήθηκε με την Τράπεζα Πειραιώς, με μένα προσωπικά και τον SSM. Αυτό ξεκίνησε από την εποχή που επέμεναν αυτοί να γίνεται πληστηριασμός της πρώτης κατοικίας. Τότε σαν τράπεζα εγώ, παρά το γεγονός ότι δεν μπορούσε για διάφορους λόγους η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου να βγει και να το πει, εγώ βγήκα και είπα ανοιχτά ότι είμαι αντίθετος με τους πληστηριασμούς της πρώτης κατοικίας. Και αυτό γιατί, διότι λόγω της κρίσης πολλά ζευγάρια, είτε ο ένας είτε και οι δύο, μείναν άνεργοι. Θα έπρεπε να υπάρχουν λύσεις οι οποίες να διευκολύνουν με την κατάσταση και ούτε οι τράπεζες να χάσουν περιουσία, ούτε και αυτοί να βρεθούν στον δρόμο. Ήταν μια σύγκρουση που τότε είχε ζητηθεί από την κυβέρνηση, αν μπορούσε να γίνει και από μάκρυσή μου. Βέβαια δεν μπορούσε να γίνει, διότι ήμουν...
5: Και κυβέρνηση είμαστε τότε.
4: Και κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου.
5: Σαμαρά Βενιζέλου, μάλιστα.
4: Βέβαια δεν μπορούσε να γίνει από μάκρυση, διότι εγώ ήμουν βασικός μέτοχος της Τράπεζας Πειραιώς, δεν ήμουν απλώς κάποιος διορισμένος πρόεδρος, την Τράπεζα Πειραιώς την είχα στήσει και είχα φτάσει σε σημείο να είμαι ίσως και ο μεγαλύτερος μέτοχος.
5: Άρα σε εσάς ταιριάζει ο τίτλος τραπεζίτης, ως μέτοχος, τον ως βασικός, ως ο μεγαλύτερος
4: μέτοχος
5: την Τράπεζα Πειραιώς. Είσαι απλώς ένας διευθύνων...
4: Όχι, ήμουν από τους βασικούς μέτοχους. Διευθύνων σύμβουλος.
5: Σας έχει προσλάβει, ας πούμε, η τράπεζα να διευθύνει την τράπεζα, μάλιστα.
4: Αυτό ήταν μια περίπου κατάσταση η οποία έρχονταν σε σύγκρουση με την πολιτική που ήθελε ο SSM, την τιμωρητική αντίληψη η οποία υπήρχε. Ένας δεύτερος τομέας σύγκρουσης, για το οποίο μου είχε σταλεί και επιστολή από τον SSM, ήταν ότι ήταν λάθος στρατηγική να απορροφήσω τις κυπριακές τράπεζες, οι οποίες είχαν απορροφηθεί και μετά από απόφαση του Eurogroup, αλλά και σε σύμφωνη γνώμη και της Τράπεζας Ελλάδος, που ήταν τότε ο Γιώργος Οπροβόπουλος, και της ελληνικής κυβέρνησης. Ο λόγος για τον οποίο είχαν ενοχληθεί, η εντύπωση η οποία μου είχε δημιουργηθεί, είναι ότι θα επιχειρούσαν να έλυναν το πρόβλημα της Ελλάδας και των κόκκινων δανείων με τον τρόπο που είχαν λύσει προηγουμένως και το πρόβλημα των κυπριακών τραπεζών, όπου είχε γίνει bail-in, δηλαδή χρησιμοποιήθηκαν καταθέσεις αντί για αυξήσεις κεφαλαίου ή άλλου τύπου ρυθμίσεις, χρησιμοποιήθηκαν καταθέσεις, μετατράπηκαν σε μετοχές κλπ. Η λύση την οποία εγώ ανταποκρίθηκα στο αίτημα και απορρόφησε τις κυπριακές τράπεζες, η Ελλάδα γλίτωσε ένα bank run και ενδεχόμενα τη βέβαιη κατάρρευση του συστήματος συνολικά και τη χρεοκοπία της.
5: Δεν θα σωνόταν ούτε με την ανακεφαλαιοποίηση που έγινε με τα χρήματα που βάλαμε
4: ασφαλώς
5: οι πολίτες.
4: Ασφαλώς όχι.
5: Ναι.
4: Και άλλωστε αυτό και ο τότε πρωθυπουργός και ο αντιπρόεδρος, ναι, και λοιπά,
5: βέβαια,
4: έχουν πει κάτι
5: πανέλθιο. Υπάρχει ένα ιστορικό που μπαίνουν, δεν θα προλάβουμε.
4: Όχι,
5: υπάρχει ιστορικό εταιριών που έχει δανειοδοτήσει η Πειραιώς.
4: Δεν είναι. Μία εταιρεία είναι η οποία έχει πάρει δάνειο, το δάνειο που έχει πάρει είναι υπερκαλύπτεται από τα ενέχειρα τα οποία έχουν δεχτεί, τα οποία όμως, όπως προέκυψε και στη συνέχεια, έτσι, το οποίο μας δημιούργησε ένα report της Τράπεζας Ελλάδος, στην οποία κατηγορήθηκαν κάποια στελέχη γιατί δανείστηκε αυτός, ότι δανείστηκε για να συμμετάσχει στην αύξηση κεφαλαίου, ενώ δανείστηκε γιατί αγόρασε τα, αν δεν κάνω λάθος, ενέργεια ανανεώσιμη σε φωτοβολταϊκά ή δεν ξέρω αν ήταν κάτι άλλο, και είχε δοθεί ένα μεγάλο δάνειο το οποίο ήταν καλυμμένο απόλυτα. Ναι. Στη συνέχεια βέβαια αυτό το δάνειο υποχρέωσε η Τράπεζα της Ελλάδος την επόμενη διοίκηση να τα πουλήσει, με αποτέλεσμα αυτοί που τα αγόρασαν χωρίς να πληρώσουν το ένα ευρώ κέρδισαν πολλά εκατομμύρια.
5: Έχετε, υπάρχουν πρόστιμα στην Πυραιώση, υπάρχει υπόλογος, υπόλογη τράπεζα, εκείνο, πρόστιμα από την τράπεζα
4: για την τράπεζα, για την τράπεζα δεν ξέρω. Εκείνο που ξέρω εγώ είναι ότι εξαιτίας αυτών πήγα σε 3-4 ποινικά δικαστήρια και αθωώθηκα πανηγυρικά. Δεν ήθελα να στραφώ εναντίον της Τράπεζας Ελλάδος, γιατί στρεφόμενος εναντίον της Τράπεζας Ελλάδος είναι σαν να στρέφουμε εναντίον του ελληνικού δημοσίου.
5: Εσείς δεν έχετε, λέτε, εμπλοκή με τη δικαιοσύνη?
4: Καθόλου. Επιχειρήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος, όμως έγιναν 3-4 ποινικά δικαστήρια τα οποία αθώθηκαν πανηγυρικά.
5: Η τράπεζα έχει πρόστιμο, πρέπει να πληρώσει πρόστιμο?
4: Τώρα το πρόστιμο το διοικητικό, αν έχει βάλει 50.000, 30.000 ή δεν ξέρω τι η Τράπεζα της Ελλάδος, αυτά είναι και συνήθι και για πολλούς λόγους μπορούν να μπουν.
5: Μάλιστα. Κύριε Σάλα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας.
4: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ πολύ.
5: Το βιβλίο του κυρίου Σάλα με τον τίτλο «Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί». Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.
4: Και είναι ανοιχτή η πρόταση για συζήτηση με τον κύριο Στουρνάρα.
5: Είναι επαναδιατυπώνεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.